άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Yep. Yep. Πότε πήγε πάλι 6 ώρα το πρωί, πότε ξημέρωσε. Ένα καφέ δεν προλαβαίνουμε να ρουφήξουμε σε αυτή τη δύσμηρη ζωή. Έχω μεγάλη ταλαιπώρια στο καταπονημένο μου κορμί, αλλά έχω και φόρη που θα με κάνει απαλό μασάζ να με ξεμουδιάσει. Καλημέρα, έγγελε. Άιντζελ των Μουδανίων.
1: Των Μουδανιών, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θυμάζει το Στάθη Ψάλτη, καλημέρα σας.
1: Άσε με να μπει μωρί.
0: Άσε με μωρί. Αχ, τώρα σας βλέπω σφιχτό, καλημέρα σας.
1: Ναι. Σήμερα ψηλά πράγματα το ορτολόγιο.
0: Α, ψηλά. 4 έριξε χθες ο Νίκολης. Ψηλά είναι σήμερα το ορτολόγιο. Τι θα είναι, νέα τούμπα και τέτοια.
1: Του Αγίου Φανουρίου.
0: Τι φανέρωσε.
1: Κυπημένος του μάρτυρα.
0: Σήμερα είναι κάνουν φανουρόπιτες στα...
1: Ναι, χθες κάνουν στην εκκλησία, έτσι κάνουν και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, εγώ.
1: Όσο αφορά για την ομάδα που ανέφερες μπροστά.
0: Δεν ανέφερα τίποτα εγώ.
1: Για μια ομάδα.
0: Μια ομάδα. Για τη Λεύσκη Σόφιας λέω εγώ. Πες, τι θες να πεις για τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Για την αντίπαλη τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Α, είδες το μάτζι.
1: Δεν το είδα. Αυτή την ομάδα σε λόγω τη χαίρομαι πιο πολύ και από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή κάνω σχεδόν 20 χρόνια παράμελη Μανάγδα, ρώτησε να σου πει.
0: Ναι.
1: Ποια ομάδα φόρησε χαίρεται πιο πολύ από όλους. 20 χρόνια, 20 χρόνια αυτό το πράγμα λέω.
0: Τους Κωνσταντινοπολίτες, ρε φίλε, αλήθεια.
1: Τους Γιαλατζί Κωνσταντινοπολίτες.
0: Τι Γιαλατζί, ρε, κάτσε εδώ, έχουμε διαμάχη. Λένε κάτω ότι εσείς είστε οι Γιαλατζί. Περίμενε τώρα, ποια μεριά να.
1: Να το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τα.
0: Ναι, ξέρω, τα φτερά, το ξέρω, παιδί μου. Ναι, τα φτερά και τα πόπουλα, ναι.
1: Για ποιο λόγο είναι κλειστά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα φτερά του Βυζαντίου.
0: Ναι.
1: Το μαύρο κατελήπ του Βυζαντίου.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άσπρο όταν θα πάρουμε την πόλη.
0: Πες ξανά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Στάθη.
1: Είσαι και εσύ μια διαόλου κάλτσα.
0: Εγώ είμαι διαόλου κάλτσα.
1: Είσαι και εσύ, δεν είσαι.
0: Από εδώ και πέρα θα ακούς μόνο γαλλικά, soft. Ερωτικά.
1: Μοναμούρ και έτσι.
0: Μοναμούρ, ζεπετί. Ζεταντάν, λελί.
1: Μια πάσα μοναμούρ τώρα την έτρωγα.
0: Την έτρωγες και φάει τώρα μια. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά και επίσημα ανοίγουμε το κατάστημα. Ανοίξαμε τα στόρια. Βάζουμε σιγά σιγά την πραγμάτια στη βιτρίνα. Και έλα έλα, ελάτε κι εσείς κοντά. Να αγκαλιαστούμε, να τριφτούμε. Να δροσιστούμε, γιατί με την τριβή θα έχουμε υπερθέρμανση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δροσιστούμε. Μάγκες, όποιος έχει κάνει νύχτα βουτιά και μάγκησες, διότι έχουμε και πολλές εκλεκτές κυρίες, μην απαριθμίσω ονόματα. Καταρχήν να καλημερίσω, έτσι αν θέλετε να πούμε για οπτασίες ας πούμε. Καλημέρα την κυρία Taylor Swift για Ριτζόν. Και τον κύριο Μίτσο, τον ήρωα. Αφού ανοίξαμε τα στόρια, συνδέσαμε και τα τηλέφωνα, μπορείτε πλέον να επικοινωνείτε με το Νεζίπα Στέφανος στην Messenger για το γραπτό λόγο. Επίσης στην Instagram Στεφανάρας. Και έλα έλα. Κάπως έτσι θα απλώσουμε ζαρζαβάτι στη βιτρίνα. Θα απλώσουμε το υλικό. Θα πιάσουμε το μουχαμπέτι το σμπορό. Θα λέψουμε και θα κουτσομπολέψουμε. Αλλά και θα σοβαρευτούμε κάποια στιγμή. Καλά αυτό, εντάξει, είναι για άλλες εκπομπές. Θα πούμε και για την ποδοσφαίρα αν θέλετε. Ξέρω αν είστε λίγο σφιχτοί σήμερα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για άστρα, ζώδια, ασυμπήλιο, χορταρέα και τα λοιπά. Μπορείτε να μιλήσετε αν θέλετε για τις διαπροσωπικές σχέσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ σχέσεων εργοδότη εργαζομένου. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το ΑΕΠ της Ελλάδος. Όλα ανοιχτά τα θέματα. Παρακαλώ, ορίστε στον ανυπόμονο κύριο ή κυρία. Ναι. Παρακαλώ.
1: Μανιταρόπουλος, καλημέρα.
0: Άμα είσαι ο Μανιταρόπουλος, βγάλει τα Bluetooth και μίλα δυνατά.
1: Καλημέρα.
0: Α, προσπάθησε κι άλλο.
1: Ακούς.
0: Εγώ σ' ακούω, οι ακουρατές δεν σ' ακούνε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ πώς το είδες?
0: Την άλλη φορά, πάρε ξανά γραμμή, δεν σ' ακούω τίποτα. Τι είδα την ΑΕΚ, τσίμπληση. Άι τώρα καθίστε καλά, μη 6 και 10 να μην πείτε την ΑΕΚ πώς την είδα. Με τα μάτια της Έλλης την είδα. Τι είδατε δηλαδή από το διαφορετικό που είδα εγώ? Είδα δηλαδή εγώ που δεν είδατε εσείς? Βάλτε ζώνες. Απολαύστε το, είπε και ο Σούπερ Μάριο. Αυτόν εδώ που λέγανε την πρώτη χρονιά, ό,τι έχει κάνει σε 3 χρόνια αυτός ο τύπος, δεν τα έχουν δει 10 πρόεδροι μαζί των μεγάλων ομάδων. Και άμα θέλετε τα βάλουμε κάτω τα νούμερα. Έστε τώρα τη ζώνη σας. Πείτε και μια σφιχτή καλημέρα. Καλημέρα σας. Ελάτε μένα να μου πείτε τώρα με την ΑΕΚ κάτι... κάτι λαχανόριζα. Αν περάσει η ΑΕΚ στην League Phase του Τσουλού, θα είναι τα φόπλακα για το πρωτάθλημα. Να βγει τώρα ο Ραλίστας ο Παλαβός, να πάρει τη 40, να κουμπίσει και ένα 30 μέσα για το Τσουλού. Εχθές τον είδα, γιατί πώς την είδα εγώ την ΑΕΚ, εσείς που δεν την είδατε. Εγώ πώς την είδα την ΑΕΚ. Η σκύλα του Νίκολιτς ρε φίλε. Διαστημική σκύλα όμως. Και δεν είναι αυτό ότι τρέχουνε και σκυλιάσανε. Ο τύπος να πούμε τους έκανε ότι κάνανε οι μουλάδες στο τραμπ. Και σηκώνει από το πάγκο και σηκώνει από το πάγκο και τους κάνει πλάκα, βάζει και το μάνταλο μέσα. Και δεν έχει ανοίξει καν την αποθήκη ρε φίλε. Και ο πλωστάσιο έχει αυτός από πίσω. Και θες να μου πεις ο Ραλίστας τώρα ότι ο Χωσάδας ο Άπλας που είναι μέσα στην έτσι είναι ένα 80 σκληρός μπετόβεργα τώρα, πες μου εσύ ότι αν του γυρίσει το μυαλό και πατήσει καμιά 30 μέσα και έλα εσύ πάρε το πρωτάθλημα. Λέω εγώ τώρα, γιατί Άμα βάλεις τα λεφτά και κάνεις τέτοια ομάδα για να παίξεις Champions League, για να είσαι ευπρεπής δηλαδή, κατάλαβες τι, να πάρεις κανένα χ, κανένα τρίποντα, άντε με το ζόρι. Εδώ θα έρχεται να κάνει προπονήσεις και σε πάρει το πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι.
1: Έλα, Στέφανε, εγώ είμαι.
0: Έλα, αγόρι μου, τώρα είσαι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή. Πες τα.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μάγκερ, φίλε.
0: Ο Μαξ.
1: Ο Μάγκερ, Μάγκερ.
0: Ο Μάγκερ. Σ' άρεσε, ο Μαξ Μάγκερ, ναι.
1: Τι παιχτούρα είναι αυτό, δε φίλε.
0: Κοίταξε.
1: Πάνω κάτω, έτσι και
0: ναι, ναι.
1: Ήταν παντού.
0: Έχει το πόδι το καλό, το αριστερό. Αυτό τι κάνει την μπάλα κομπολόι. Δεν χρειάζεται πολύ πολύ να τη τυρανάει. Δεν χρειάζεται να τρέξει πολύ. Τη βγάζει χιλιοστό. Είναι παλιά σκοπή δεκαράκι, φίλε. Αυτά που έχουμε να δούμε χρόνια. Και σκυλίσιο τρέξιμο. Και σκυλίσιο. Πολύ καλό.
1: Τι φανταζόμουν.
0: Τι φανταζόσουνε. Ναι.
1: Έτσι πω ήταν κυτρινό με αυτό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λέω πώς να μην ήμασταν μια φορά εμείς έτσι να δούμε τέτοια χαρά έτσι. Κατάλαβες τώρα που πήγε το σκεπτικό μου.
0: Πήγε το σκεπτικό σε εμείς να δούμε τέτοια χαρά. Δεν πειράζει, θα τη δει όφη να πούμε.
1: Ταξίδεψα πολύ.
0: Ταξίδεψες, μόνο για ονειροπόλα μας έχουν. Για να ονειροπολούμε. Ένα παιδί βλέπει τάστρα να πούμε, το σανό, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνεις, τι να κάνεις, έτσι είναι, ναι, άντε αποδέξου τη μοίρα, βάλ και σταύρου σε τα χέρια και μείνε με στην κάσα, αναφανδών. Άιντε και εσύ να πούμε, τι να κάνεις, άιντε βρε νερόβραστη εδώ πέρα, τι να κάνεις. Τι γελάει με νερόβραστη, πέμπτο έκτη να πούμε και είμαστε ευχαριστημένοι, να τι να κάνεις, τι να κάνεις βρε. Τι γελάει με νερόβραστη, πέμπτο έκτη να πούμε και είμαστε ευχαριστημένοι, να τι να κάνεις βρε.

0: που, είναι, που έχει σχέση με την Κίνα.
1: Ναι.
0: Κάτι εργοστάσια που δουλεύουν μόνα τους και
1: κάτι. Ναι, αυτά ρε τα λες στο Βρανάρε που ψάχνει τους εξωγήινους. Τι εκπομπή, σε λάθος εκπομπή πίσω στείλει το βίντεο.
0: Όχι, ρε.
1: Γελάζω.
0: Έγινε αγόρι, μάτε καλά.
1: Γεια σου, αγορίνα μου, γεια σου, παλικαράκι μου. Ρε, τι γίνεται, ρε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Στέφανε.
1: Στέφανε, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τα Άγια Μετέωρα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, επειδή να μην θα... Δεν θα πω τίποτα σήμερα.
1: Ναι, αλλά λες.
2: Έχεις, λέω γιατί τρεις φορές που πήρα, ναι. Θέλω να σου πω για το Messenger, που σου στέλνω μηνύματα, γράφω.
1: Τα βλέπω.
2: Τα βλέπεις.
1: Τα βλέπω, ναι.
2: Θέλω και κάτι στραφείς, για αυτό σου δώσετε, ναι. Αυτό, λέω, μην, να προλάβω να σου εξηγήσω.
1: Όχι ρε, μου τα εξηγείς, βρε. Τα βλέπω, ναι. Όλα τα μηνύματα.
2: Α.
1: Ναι, αλλά δεν απαντάω σε όλα, πατάω, το διάβασα, ωραία, πατάτε. Ναι. Ξέρεις γιατί άμα πιάσουμε τον κόσμο που μιλάω στο Messenger και με ρωτάει και με κάνει, να ήμανε δημόσιος υπάλληλος ή να έφτιαχνα μόνο την εκπομπή, να σας απαντούσα, αλλά δουλεύω ρε παιδιά, βγάζω μεροκάματο.
2: Ναι. Messenger και Facebook. Και...
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι, ναι, τα κάπτεν, αφού σε ξέρω, κάπτεν γράφεις εκεί πέρα, κατάλαβα ποιος.
2: Ναι,
1: ξέρω.
2: Ναι, εντάξει,
1: γεια σου αγόρι μου.
2: Να
1: είσαι
2: καλά,
1: καλημέρα. Γεια σου, παλιγάρι μου. Να λύσουμε οι διαπροσωπικές σχέσεις, να εξηγήσουμε στο λαό, έτσι. Τώρα τι γίνεται εδώ, ποια κουμπάκια έχω πατημένα, ό,τι να είναι. Εδώ παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Στεφανάρα.
1: Καλώς το να.
3: Silent Hill, Νίκος.
1: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
1: Εγώ καλά, εσείς δεν ξέρω.
3: Πάμε ο Δέμον για μεροκάματο.
1: Γιατί θα πήγαινες να πας να πιεις μοχίτο στην πισίνα στην έπαυλή σου και θα ακούσει εμένα.
3: Μπορεί και να σχολούσα τέτοια ώρα.
1: Μόνο μπορείς να πας στη δουλειά και να σχολάσεις. Αυτό σου λέω. Αν πήγαινες στην πισίνα σου στην έπαυλη να πιεις μοχίτο, θα μιλούσεις με εμένα αυτή τη στιγμή. Ξέρω τι σου λέω.
3: Όχι, άμα ήταν με τη γυναίκα, όχι.
1: Καλά. Έχεις δίκιο.
3: Τώρα δεν έχουμε τέτοια, δεν μπορούμε γιατί τώρα 19 του μηνός παντρευόμαστε.
1: 19, έλα ρε φιλαράκο, να ζήσετε.
3: Ευχαριστώ, Στεφανάρ μου.
1: Τσιμεντένι, πόσο καιρό ταλαβέρι?
3: Είμαστε 5,5 χρόνια μαζί.
1: Ακριβώς εκείνη η ιστορία γράφει. Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι, τι είχαμε, μας ακούει κανείς άλλος τώρα από το οικογενειακό περιβάλλον τέτοιο?
3: Όχι.
1: Είχαμε, ναι. Εσύ το πήρες εν λευκό, ας πούμε, ή έφαγες σφήνωμα λίγο, εγκρίνια, το κορίτσι και έτσι και...
3: Όχι, δεν είναι, κανονικά γνωριστήκαμε, όλα καλά, αγαπηθήκαμε.
1: Ναι.
3: Όλα καλά. Ναι. Αυτό πέρα, αλλά δεν είστε κάτι, κανένα για τρίτο τέτοιο πρόσωπο, όχι.
1: Αυτό λέω, ναι, εντάξει.
3: Όχι, τρίτο πρόσωπο, όχι, δεν είναι τίποτα κατά την ήμασταν προσεκτικοί, είμαστε γενικά.
1: Δεν μου λες, από παιδάκι θα παίξει, το σκέφτεσαι?
3: Εντάξει, όλα στην ώρα τους.
1: Άρα το σκέφτεσαι, άρα πάμε στο γεγονός τώρα. Από Φράγκα πώς είμαστε και οι δυο? Γιατί εκείνη το ρεζούμε.
3: Εντάξει, το βγάζουμε, εντάξει. Κούτσα, κούτσα, τραβά, το βγάζουμε.
1: Ναι, δεν σε είπα να είσαι όλη τη μέρα στα Αυγούστα. Λέμε ένα μεγάλο σε ένα
3: παιδί. 1,5, 1,6 το βγάζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Γιατί ξέρεις τι σου λέω τώρα, όλα τα φιλαράκια μου, ας πούμε, από το γυμνάσιο και ξέρει ο κόσμος, από τους 10 που ξέρω, οι 11 παντρευτήκανε παιδάκι και χωρίσανε, σου λέω. Γι' αυτό τώρα.
3: Το ξέρω.
1: Το ξέρω, ναι. Γι' αυτό ρωτάω τα Φράγκα πώς είναι.
3: Ναι, γιατί τώρα και αν αυτό και τώρα από το 300. Το 300 ή 300 που ήμασταν, στο Ταλιράκι πήγαμε σε νίκιο γάμο, δεν νίκια μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι, δύσκολα.
3: Ας, όλα κάνα, Στεφάνε, δεν ξέρω, θέλαν έρχεται και τώρα και ο κύριος Τζόκερ έρχεται, ο Τζόκερ εδώ χαμογελαστός, γεια σας.
1: Έρχεται τώρα, ναι.
3: Έρχεται, ναι, θα κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ, Στεφανάρα, ποτέ δεν έχω ψηφίσει ποτέ από μεγάλα, τίποτα.
1: Μ' αρέσεις, σωστός, βεβαίως.
3: Τίποτα, ό,τι πιο μικρό, ό,τι πιο μικρό.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν θα πει ψήφος για την κυρία την, με το παιδάκι της, το συγχωρεμένο που έγινε στα τρένα, πως τη λένε.
1: Ναι, την κυρία Καριστιανού λες.
3: Καριστιανού, ναι. Αυτή αν θα βάλει, αυτή θα την ψηφίσω. Ναι. Να δούμε. Μπορεί να μην ξέρει, πότε ξέρω τι να ξέρει εκεί πέρα, αλλά εγώ θα την ψηφίσω.
1: Ναι, και εγώ θέλω κάποιον που να μην ξέρει, γιατί μόνο αυτούς που ξέρουν τους ειδικούς τους είδα εγώ. Ναι, εντάξει.
3: Ναι,
1: ξέρω.
3: Πάμε στα διατάφτα.
1: Έλα, στα γρήγορα.
3: Χθες εντάξαν και που έφεραν τέτοια, δεν ήθελα να περάσει.

0: εκλογές των χρημάτων και που.
1: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται αυτό. Εγώ
0: όσοι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: Και γίνονται μάγκες και εμείς εδώ πέρα κάτω στην.
1: Και παοξίδες και Ολυμπιακοί δεν το θέλουν αυτό.
0: Ε, δεν μας θέλουν κανένας και ειδικά πιο πολύ τον Πάουκ. Είτε Πάουκ είτε Άρης, έτσι. Είτε κάποιο μπίστε στου Άμπεου, λένε, γιατί πιο πολλέ πιθανότητε έχει να μπει ο Πάουκ με λόγο Σαββίδη και όλα αυτά. Ε, και όσες φορές πήγαμε, δεν μπήκαμε λόγω της βλακείας που λέγαμε και για τον Άκμον και αυτά, και από δικιά μας χαζομάρα. Ένας από τους δύο, άμα πει, έχει μεγαλώσει ο Βοράς. Να το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Έχει μεγαλώσει και δεν σε κάνουν. Και τι αυτό.
1: Ας μπει ο Άρης πρώτα να μεγαλώσει ο Βοράς. Γιατί αντίστοιχα.
0: Με Λεύσκη Σόφια. Έτσι. Ναι, ναι. Άμα θα παίξεις, τι έτυχες. Μια Μπενφίκα, δύο φορές, τρεις φορές Άγιαξ.
1: Α, θέλει και τύχη, είπαμε. Θέλει και τύχη.
0: Όχι, ζεστά τα μπαλάκια, Στεφανάρα.
1: Ναι, ζεστά τα μπαλάκια. Είδες τώρα τι έγινε με το Σέλτικ εκεί πέρα, με τη Λάνσκ, τι έγινε με το Λιούμπις. Έλα τώρα, ζεστά τα μπαλάκια.
0: Δεν ήταν αυτό τυχαίο, είναι ρε Στέφανε.
1: Αφού έτσι βγήκαν να μπούμε. Πέρασε 3-3 η Λεύσκη, καθάρισε δύο θηρία, κόλλησε στην Άκη.
0: Δηλαδή με Λεύσκη, με Λουτογκόρη.
1: Είμαι Λουτογκόρη.
0: Και εσύ να παίζεις.
1: Ε, καλά, και εγώ τι να σε κάνω τώρα. Κάνε τρεις μεταγραφές το χειμώνα, βγες να πούμε πριν τα play-off πρωταθλητής και πάνε παίξει.
0: Έβαν οι μεταγραφές, την είναι τα με τη μεγαθύρια σε στέλνουν και παίζει.
1: Βρε, φύγε τώρα, ρε, πάρε το πρωτάθλημα σε λέω και πες έτσι κι εσύ.
0: Άμα δεν κάνεις μεταγραφές, αυτό περιμένεις.
1: Άμα αυτό λέμε, καλημέρα, καλημέρα σου λέω. Σκληρό ροκ πρωί-πρωί. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Καλημέρα!
1: Έτσι σε θέλω. Σε θέλω αγέροχη. Νι, νι, νι, κολίτσι. Τι έγινε.
2: Πα, πα, πα, αγέρο, και εδώ είμαστε Ολυμπιακοί, είπαμε.
1: Τι έγινε, ρε, 15 εκατομμύρια, λέει, πήρα τη ρήτρα, συμφώνησε ο παίκτης, αλλά δεν θέλω Ολυμπιακό, θέλω να πάω να παίξω σε μεγάλη ομάδα. Τι βραδιάτικο φιάσκο ήταν αυτό, να πούμε.
2: Ε, ναι.
1: Ε?
2: Έχουμε και τέτοια, τι να κάνουμε.
1: Α, έχουμε και τέτοια τώρα.
2: Περίμενε, έχουμε και τέτοια.
1: Περίμενε, γιατί να πούμε, περίμενε να περάσει Άκη να πάει στον Νίκολιτς στην ομάδα αυτός. Γι' αυτό το λέω.
2: Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες.
1: Σε όλες τις ομάδες γίνεται. Παίξε τώρα με το
2: Σάλιακα.
1: Παίξε με το Σάλιακα τώρα και το Κωστάκι το Φορτούνι, βρε, βγήκες να
2: πάρεις. Εμείς είμαστε ομάδα μεγάλη Champions League.
1: Ναι, είσαι μεγάλη Champions League, ναι.
2: Βέβαια, αντε είμαστε.
1: Καλά που δεν πέρασε στην
2: Αγγλική.
1: Καλά που δεν την πέρασε. Να φας καμιά, κάνα τελάρο γκολ από την Πόντο, ευτυχώς, κάνε το σταυρό, κάνε το σταυρό.
2: Τέσσερις φορές έχουμε πάει στους 8.
1: Τι έχεις κάνει?
2: Μία μελαμονή. Μία κομπλάνς.
1: Ναι.
2: Και δύο με Μπάγκεβιτς.
1: Περίμενε τώρα μέχρι 2031 που θα του πέσει το ηθικό του Μάριου Ηλιόπουλου και μετά θα σας αφήσει ξανά.
2: Ναι, μωρέ.
1: Ναι, καλά.
2: Α, η ΑΕΚ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι. Τετράμπαλο!
1: Τετράμπαλος προπονητικά σβηστά.
2: Ε, βέβαια, τετράμπαλο!
1: Ξέρεις τι είναι να είσαι εξής και από το 12ο λεπτό να πίνεις φρέντο εσπρέσο στην Αγία Σοφιά Σταυροπόδη και στο 28 να ανοίγεις το κινητό να βλέπεις οικογενειακές ιστορίες. Άρε, κουκουρού, που τι σας έκανα. Τι
2: αλλά
1: σας
2: το τετράμπαλο, αλλά δεν πειράζει, είπαμε, και απάνε μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ε, ναι.
1: Έλα, καλημέρα σας, σφίξαμε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, δάσκαλε!
1: Γεια σου ρε σοφάκι αγάπη μου!
2: Προφεσόρε!
1: Προφεσόρε χρυσό μου κορίτσι!
2: Άντε, πάει!
1: Πάει, καψούρα την έχω! Πουστάρω τρέλα κουκουρού! Όπου βλέπω πάλι μάχη στα χαρακώματα σήμερα! Παρακαλώ, ορίστε, ναι!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα σας, κύριε!
3: Καλά, έχουν περάσει 15 χρόνια, μας έχουν ζαλίσει, ήταν άτυχοι στις σκληρώσεις. Όχι, πούλησαν τον Άκοψο, όχι, έκαναν. Ας είχαν πάγκο, ας είχαν βάθος, να κερδούσανε. Αυτή την καραμέλα είχε εδώ 15 χρόνια, είχε αναλάβει ο Σαββίδης. Άλλη καραμέλα είναι άτυχη στις σκληρώσεις και τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Εμείς τι να κάνουμε που είμαστε άτυχοι.
3: Μισό λεπτό, τώρα έμεινε μόνο ο Άρης να παίξει, να προσπαθεί να μπει στο Champions League. Αυτοί μπήκανε χθες. Δικέφαλος ο ένας, δικέφαλος και άλλος.
1: Αυτοί
3: νομίζουν ότι θα παίξουν στο Champions League τώρα. Ονειρεύονται, στο έστειλα και μήνυμα. Είδες,
1: ναι, ναι.
3: Είναι ήσυχοι τώρα, εντάξει. Αλλά μας έχουν ζαλίσει. Ας είχαν παίκτες, τι θα κάνουμε δηλαδή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει στα προκριματικά με μεγαθύρια, δεν έχει περάσει.
1: Βεβαίως.
3: Δηλαδή από έναν παίκτη, ξανά όταν εκείνη η χρονιά Από τον Άκοψ και μας έχουν ζαλίσει.
1: Εντάξει, τώρα βρέθηκε μια δικαιολογία τώρα. Άκοψ, τώρα λες και άμα ήταν Άκοψ, λες και είχε μέσα το Χάλαν τώρα. Τι και τον Άκοψ πήγε, το Χάλαν.
3: Ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του ΠΑΟΚ. Όσο θα ανακατεύεται ο λαός του ΠΑΟΚ, αυτά τα χάλια θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να παίξει Champions League. Απλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
3: Θα του γλεντάει τώρα ο Ηλιόπουλος. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Τώρα θα πέσει.
3: Λογικό είναι 30 και είναι αυτά.
1: Ναι. Βέβαια αυτό λέω εγώ.
3: Έπαιξε μπάλα. Το θέμα είναι ότι έπαιξε μπάλα. Σπύρι παραμονή και του άφησε να ελπίσουν καθόλου.
1: Τι πουτα, αναπνοή. Αναπνοή ρε, δεν πήραν.
3: Έκανα μια βλακεία στο στοίχημα.
1: Τι έκανες.
3: Ενώ τα έχω και τα τρία διπλά ρε.
1: Ναι.
3: Και με γκολ και να φάνε και γκολ. Το άλλο δεν το είδες, έδειξε ένα δύο αλλά στην παράταση.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες.
3: Για μω...
1: Άιντε κλείσει. Άλλος στεναχωρεμένος. Τώρα τι γίνεται να πούμε. Europa League και όφη. Κυρία Ειρήνη Προεδρίνα, τι θα γίνει. Ζηλεύω και εγώ θέλω. Την Ειρήνη μου παρακαλώ ορίστε. Yes. Σας ακούω καθαρά, καλημέρα.
4: Λοιπόν, αυτό για τις άτυχες κληρώσεις του ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Με ποια έννοια? Καταρχήν, η Ελλάδα τώρα μετά την νίκη της ΑΕΚ είναι στη 10η θέση. Όχι στη 10η θέση, πλησιάζει τη 10η θέση στην κατάταξη.
1: Μάλιστα. Ναι. Πλησιάζει, δεν πήγε όμως, έχουμε ο δρόμο πολύ.
4: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
4: Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 19, δεν υπήρχε ΑΕΚ, δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Συμφωνείς αυτά που λέω?
1: Ναι, εγώ καλά πάσω μέχρι εδώ. Ναι, που θέλω να καταλήξεις δεν καταλάβω.
4: Ο Άρης μόλις είχε ανεβεί από τη Β' Εθνική.
1: Ναι,
4: η Ελλάδα ήταν στην 20η θέση της βαθμολογίας, 22η της UEFA. Που σημαίνει οι κληρώσεις για τον πρωταθλητή είναι δυσκολότερες. Τώρα δηλαδή είναι δυσκολότερο να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα το 27, ας πούμε, από το να πάρεις το 19. Συμφωνείς αυτό?
1: Είναι.
4: Άρα και οι κληρώσεις, αφού το πρωτάθλημα είναι πιο ισχυρό, θα είναι ευκολότερες, αφού η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία είναι πιο πάνω.
1: Άρα λοιπόν ευκαιρία του ΠΑΟΚ είναι να πάρει αυτό το πρωτάθλημα και να έχει εύκολη κλήρωση.
4: Μπορεί να το πάρει, ναι, μπορεί, ας το πάρει το πρωτάθλημα τώρα, ας κληρωθεί και αυτός μια λέψη, γιατί μία κλήρωση θα έχει. Μην βλέπεις Ολυμπιακός που δεν έχει καμία, γιατί έχει καλύτερη βαθμολογία. Η Ελλάδα μία κλήρωση είχε, αλλά το πρωτάθλημα τώρα είναι πολύ πιο δυσκολότερο από το 2019. Από το ΑΕΤ.
1: Σωστά.
4: Ναι, άρα και οι κληρώσεις θα είναι ευκολότερες. Όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία της Ευρώπης είσαι, τόσο πιο δύσκολο, πιο εύκολο.
1: Τα είπες δεις και νομίζω ότι τα κατάλαβε και ο κόσμος, το κατάλαβα και εγώ το σκεπτικό σου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, φίλε μου, καλά.
4: Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε.
1: Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Καλό υπόλοιπο, γεια. Ναι, είναι μια προσέγγιση που ισχύει αν το καλοσκεφτείς και βάλεις κάτω και το κάνεις τάλαρα. Ναι, γιατί τότε δεν ήμασταν ψηλά και δεν είχε πολλές ομάδες. Ήταν Ολυμπιακός, λίγο η ΑΕΚ, μετά ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε, ναι, ήταν ζόρικα. Άντε ΠΑΟΚ, λέει, πρωτάθλημα τώρα και είσαι έτοιμος. Θα παίξεις με καμιά μπρομα από η Κάρνα και τσουλού. Σ' αφήνουν τώρα τα σκυλιά του Ματαμπέλε του Νίκουλιτς εκεί πέρα.

0: Να καλημερίσω τον κακεντρεχή οδηγό του Κυρσάβα. Με Κυριάκο Κοτογουλίδη οδεύοντας προς Νέο Μαρμαρά. Καλημέρα, όλη μέρα Αλάνη μου, για σου Καρατζό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάρκο. Γεια σου ρε Μάρκο από το Φιέρι. Καλημέρα αδερφέ μου Στεφανάρα. Τι γαλλική σούπερ εισαγωγή έκανες. Έλα πάμε λίγο δυνατά. Έλα έλα. Θέλουμε να ακούμε ρομαντικά γαλλικά εδώ πέρα. Είναι το αγαπημένο σόγκ του Νίκολιτς αυτό, έμαθα. Καλημέρα στη Kate Taylor Swift. Νεαρά κορασής που σ' άκουγε τα που με έβλεπε το αγόρι σου εχτέ. Και εσύ είσαι στους μαραθώνιους. Ακυρωσταστικά μέσα ήσανε. Ακ, καλημέρα συνθηματική πέρα για πέρα. Μας φύγαν οι μασέλες μόρσα. Βλέπω τα μηνυματάκια πάνε σοριδών. Ζήπα Στέφανο στη Messenger Instagram Στεφανάρας. Καθώς οδεύουμε, περάσαμε και τις 6.30, κάτσε εδώ να φτιάξω τα εργαλεία, να πατήσω κομβία, να κάνω τέτοια, να πάμε σε διάλειμμα. Ναι.
1: Ξέρεις, σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τώρα πια δεν με πειράζει.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Τι σημαίνει?
7: Σε νυχτούσες ο Dorian Gray.

ήρθα, μη με φωνάζεις, έλα, ήρθα. Παρών και στη θέση μου. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. 95,5 ράδιο Μετρόπολης. Απόφυτος βοηδοσχολής και λυκιάρχης του Χάρβαρτ στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς από την απέναντι πλευρά που ακούτε, συμμετάσχετε στην εκπομπή με γραπτό λόγο Νεζίπα Στέφανο στην Messenger Instagram Στεφανάρας. Διότι προείπαμε ότι αν τοποθετήσουμε κάτι στην Facebook του επίσημη σελίδα του σταθμού, τα σκαλιά ή το και θα είναι πεντήκοντα τέσσερα μέχρι την είσοδο της ΔΥΠΑ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ματσάκια εχθές για την τελική φάση, ποιοι θα μπουν για την κλήρωση, νομίζω 26-27 Παρασκευή γίνεται η κλήρωση για τη League Face. Τελείωσαν εχθές οι αγώνες, πάσε να τα πασπαλίσουμε στα γρήγορα, να μπούμε και τα αποτελέσματα. Να βάλω και μια ροκιά για χαλούμπα να παίζει έτσι. Να γρατσουνάει καμιά ηλεκτρική κιθάρα λίγο άγρια. Όχι και άγρια, αλλά είναι λίγο βαρβάτη. Καλημέρα σε όλους που βαράνε την Νεσκαφέ, τους παλιωμοδίτες. Καλημέρα σε αυτούς που καημακώνουν τον ελληνικό και περιμένει να φουσκώσει μέσα στον πρίκι. Και γενικά τους άλλους που είναι στημένοι στην ουρά και περιμένουν τη Φρέντι Εξπρέσιο, τη Σκέντη, και έχουν τα iPods και ακούνε την πριόνο κορδελιά στην κυφωνή μου. Τα υπόλοιπα μάτσα, Viking Dynamo Zagreb 3-1. Ναι, πέρασε η Viking. Εκεί που έγινε αίμα κι άμμος ήταν στο Λιόν Φενέρμπαχτσέ. Ένα 2 διπλό η Φενέρ μέσα στη Γαλλία. Επίσημα στη League Face του Τζουλού. Και Τσέλιε Σλόταν Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 πέρασαν. Οι Μπρατισλαβανοί. Και αναμένουμε κλήρωση τώρα, άμα είναι να κάτσω πιθανές αντιπάλους. Από χθες ακούω οι πιθανοί αντίπαλοι τη ΣΑΕΚ και έτσι ή αυτή με αυτή ή αυτή. Κάτσε ρε να μπουνε τα μπαλάγια. Να μπουνε οι μπύλες μέσα στη κληρωτής. Να κάνει γούρου γούρου. Να γυρίσουν, να βάλουμε τα χέρια. Ποιος θα είναι ο Γιούλ Μπρίνερ, ο δικός μας ο Ιφαντίνο, θα κάνει την κλήρωση. Θα βάλει λογικά εκεί πέρα κανένα παίχτη, κουστούμι, πιάσε τον μπαλάκι, βάλει τον εκεί. Τι το νοιάζει τώρα τον Νίκολιτς και τον Ηλιόπουλο, με ποιους θα παίξει, λέει, φέρτε με όποιον θες. Λέρα λέρα, είσαι εδώ. Το νοιάζει τώρα τον ΑΕΚΣΥ με ποιον θα κληρωθεί. Πιάσαμε τώρα και οι πιθανοί και έτσι και να. Ούτε ΑΕΚΣΥς πατάει το site να δει ποια θα είναι η πιθανή αντίπαλη. Ειλικρινά το λέω δηλαδή. Καταλαβαίνω τους ΑΕΚΣΥΔες αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω και τους Ολυμπιακούς. Πιο πολύ καταλαβαίνω τους συμπολίτες μου.

0: Για να είμαστε δίκαιοι όμως, σήμερα παίζονται υπερπάντων αγώνας για την Ευρώπη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη παίζει το παιχνίδι, αλλά η Θεσσαλονίκη. Όχι σε πλειοψηφία μπορώ να πω, αλλά ικανοποιητική μερίδα κόσμου περιμένει να περάσει η ομάδα του ΠΑΟΚ στο conference, στους ομίλους, που ο οποίος ΠΑΟΚ έχει ακριβώς την ίδια μοίρα με τον Παναθηναϊκό, που είναι το τελευταίο της μάτς, το τελευταίο χαρτί για να συνεχίσει η Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ευνοϊκότερη θέση, αλλά θα ήταν σε καλύτερη αν δεν είχε αυτοκτονήσει στον πρώτο μάτς, δηλαδή το 2-0 να γίνει 2-2, διότι δεν υπολόγιζαν το 17χρονο Ούμαρ. Πού παίζει αυτός Ούμαρ, ακόμα στην Σλόβαν, στη Χλάκλοβετς, πώς τη λένε αυτή που παίζεται. Προσέχτε τον αυτό. Πάω και είναι λίγο πιο ζόρικος today. Η ώρα τα ματσάκια, δυστυχώς για πολλούς φιλάθλους. Νομίζω το ένα είναι στο Open, το άλλο νομίζω το έχει ο κύριος Αλαφούζος. Λογικά θα το έχει στο Sky. Χθες το είχε και το Κοσμοτέ, νομίζω η συνδρομητική, και το Μέγκα. Για την ΑΕΚ μιλάω. Όσον αφορά, δεν είπα τίποτα για το μάτς της ΑΕΚ, έτσι εννοείται τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε να αναλύσουμε παίχτες, συστήματα. Εδώ βλέπεις ότι ο άλλος λυσάει, να πούμε, σε λέει τώρα 4-4-2. Δυο τάγκς μπροστά, δυο γκολτζίδες, τέσσερα χαφ σκυλιά που οι οποίοι έβλεπες εκεί ο Γκοϊτά. Εγώ λέω εξτρέμ παίζει αυτός τώρα, οχτάρι παίζει, δέκα. Έβλεπα τον άλλον, τον Μάγερ, από στόπερ πήγαινε εξάρι από εξάρι. Δηλαδή πολλές κινήσεις χωρίς την μπάλα οι παίχτες. Ατελείωτε τρεξίματα. Εγώ όταν το είδα μέχρι το 25 πως πήγαινε η ΑΕΚ, λέω αυτή είναι χαζή τώρα, φτάνει, λέω θα σκάσουνε, να πούμε, δεν μπορούν να περπατήσουν μέχρι το 90. Και βλέπω μια ΑΕΚ, να πούμε, και στο 40 να πρεσάρει, και στο 60 μα θέλει να ανοίξει γκάζι, και στο 70 για πλάκα πρέξει, και στο 90. Αλλά όταν γυρνούσε ο άλλος η Σέρβη για λεμπού, εκείνος ο Γολόμπος ο ομοιοπαθής, γυρνούσε στον πάγκο και έβλεπε παραταγμένα, να πούμε, κάτι πυράβλους μεγάλου βιλινικούς. Εδώ στην πρώτη διπλή αλλαγή πέταξε, να πούμε, 8 Ζούπκοφ, 5, άλλους 13 εκατομμύρια μέσα αλλαγή, που τους έχει ντεμέρια βασικούς στο 80. Και δεν άνοιξε, λέω, κάνει αποθήκη. Τους έκανε χαβά με μάνταλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, φυσικές καταστάσεις. Τα παιδιά πηγαίνουν μηχανάκια. Οπότε αφήστε τα 3-5-2 και 4-2-3 με αλληλοκαλύψεις και να έτσι. Ρε, τρέξιμο και τέχνη θέλει. Το έχεις, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Βλέπα εκείνο τον Κοϊτά, λέω, πλάκα μας κάνει τώρα. Από πού σβήνει αυτός, μήπως έχει κανένα λαμπάκι και από το πάγκο on-off. Και δεν ήταν το on-off, λέω, να σβήσει. Δεν σταματούσε με ρυθμό, πήγαινε με χίλια παντού. Αυτά έτσι για τα ποδοσφαιρικά της ΑΕΚ. Όσον αφορά για ΠΑΟΚ, ό,τι λέω για ΠΑΟΚ ισχύει και για Παναθηναϊκό, έτσι, για τις πορείες. Θα είναι αποτυχημένη χρονιά και για τους δύο αν δεν ξεκινήσουν από Ευρώπη. Στα δικά μου τα σκεπτικά, στη δική μου το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε, αν δεν παίζεις Ευρώπη, τα υπόλοιπα στην εγχώρια ελληνική πραγματικότητα είναι για τα βελανίδια. Δεν μπορεί ομάδες τέτοιου ρόστερ, τέτοιου βελινικούς, με βάθος παιχτών, να παίζουν μόνο μία διοργάνωση. Εκεί καταρρύπτεται ο μύθος, θα είμαι ξεκούραστος, γιατί θα είμαι τσατισμένος και απογοητευμένος λόγω μη χρησιμοποίησής μου, διότι μη επάρκεια αγώνων. Είναι σαν να έχεις στην καψούρα σου τη γυναίκα σου. Βάλε παύλα σχέση σου, παύλα γκόμενα, παύλα εραστή. Για να καταλάβετε πως είναι αυτά τα έργα. Όλοι το έχετε περάσει. Είναι σαν να συγκρινιάζει η γυναίκα εμένα, πότε θα με βγάλεις έξω. Τόσο καιρό μέσα στο σπίτι κλεισμένη με έχεις. Αυτά παθαίνουν οι μεγάλες ομάδες όταν παίζουν μόνο στο εγχώριο πρωτάθλημα. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
1: Καλημέρα Στεφανάρα.
0: Καλημέρα.
1: Εχθές η 8χρονη κόρη μου είδε τα κεντρινόμαυρα στην τηλεόραση, λέει εμείς παίζουμε μπαμπά. Λέγοντας εμείς εννοεί ο Άρης. Και λέω όχι, η ΑΕΚ είναι. Και μετά με μια παιδικά φώτα με ρωτάει εμείς πότε παίζουμε.
0: Μήρε, μη,
1: μη
0: με λες εμένα, μη πληγώνεις, με πληγώνεις πιο πολύ από το 8χρονο, το ξέρεις. Το 8χρονο δεν θα πληγωθεί τόσο. Εμένα τώρα με κατέστρεψες. Είμαι για να πάω για πιεσόμετρο και να βγάλω τεστ κοπόσεως.
1: Εγώ είμαι 36. Η τελευταία μας χαρά ήταν με την Αθλέτικο.
0: Ναι, εσύ 36, αλλά να προσέχεις και εγώ που είμαι 46. Δεν τα λες έτσι εμένα, σιγά σιγά. Με έβαλες και το 8χρονο μπροστά, με τσάκησες τώρα. Πω, πω, εγώ δεν μπορούσα να το απαντήσω. Εγώ τι να το απαντούσα τώρα αυτό το παιδί.
1: Από να δώσουμε 25 ευρώ τώρα για τον Όφη και όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Να είχαμε να. Με την καψούρα μας παίζουνε, ρε φιλαράκο. Καλημέρα, καλημέρα, αγόρι μου.

Το καλύτερο παιδί της πιάτσας, ο Μιτσάκος από το παραλίμνιο. Καλημέρα Στεφανάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Να τα βλέπουν τα δικά μας σωματεία, μπας και ξυπνήσουν.

0: Οχ, οχ, δύσκολο μήνυμα. Χέλη, πιο πολύ μας καταλαβαίνει σε εμάς τους ταλέπορους που ξυπνήσαμε για μεροκάματο και μείναμε από μίζα στο αμάξι. Πάλι καλά που παίρνεις καστό. Και να έχεις και τη Κέιτη δίπλα να συντριβελίζει το κεφάλι. Ναι, τώρα έπρεπε να σκουντάει και αυτή να πει πατά μίζα. Ας τον κορίτσι είναι έτοιμο το νύχι, έτοιμο τη make-up, κομμωτήριο, παγιά. Πάει για business το κορίτσι, άστο. Παρά εργασία. Αλλά εσύ σαν παλιός που είσαι και έξυπνος και μερακλής, σίγουρα το έχεις αφήσει παρκαρισμένο από χθες το βράδυ σε μια ελαφρώς κατηφορίτσα. Άστα αυτά. Δεν πατάς σε σάπιους ανίδηση. Σε βασίζουμε την προέβλεψη στη δουλειά. Κατηφορίτσα. Χέλη. Για θα τα διαβάσω όλα έτσι. Απλώς είναι η κινέζικη τεχνολόγια του κινητού. Μέχρι να σβήσει το ένα, να βγάλει τη σελίδα το άλλο, να φορτώσει να κάνει. Άμα πάρουμε καμιά αύξηση εδώ πέρα, πάρω και κανένα κινητό, να κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν γίνω influencers και γίνω υψηλόμισθος, εδώ γελάτε κι εσείς, όχι μόνο εγώ, τότε θα έχω και πιο γρήγορη τεχνολόγια. Να φορτώσει. Ας πάω στη γραμμούλα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα σειρά.
0: Έλα σειρούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι ωραία ομάδα ρε φίλοι ήταν αυτή. Τρόμαξε το μάτι μου.
0: Γιατί ρε τρόμαξες?
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, εγώ Αριανάκη είμαι. Από όλους αυτούς που έχω δει, Όφη, Παναθηναϊκό, πάω Κολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι η μόνη ομάδα που είπα είναι ένα μάτς που λες να το πω. Δηλαδή ο Κοϊτά που λες εσύ, που πέρυσι ας πούμε ήταν από τους καλύτερους, υστερούσε σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και τους βρίσκει μάγες αυτούς. Αυτός ήταν φοβερός παίκτης, δεν φίλε.
0: Εγώ τώρα είδα ένα παλικάρι εκεί πέρα που πήρε, λέει, από τη Λεβάντη, ένα Σαριάγκα. Ένας μπήκε στο 80, ένας ψηλέας 1,91 για εξάρι και στόπερ. Τι μουλάρι ήταν αυτό να πω.
1: Το αυτό που έβαλε στο 85.
0: Ναι, έναν Αριάγκα, ναι, 28χρονο.
1: Ρε φίλε, τέλος πάντων.
0: Τι κορμιά λέω, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Ναι.
1: Και θέλει να ενισχυθεί κι άλλο, λέει. Λογικά θέλει πλάγια μπακ, γιατί τους είδα, είναι η περσινή.
0: Ναι, η περσινή είναι, ρε φίλε, αλλά είδες πως παίζουνε. Μη λέμε τώρα επειδή λέγεται ένας Πήλιος κι άλλος Ρώτα.
1: Όχι, απλά λέω ότι όπως είπες και εσύ, κοιτάει τον πάγκο και λες να πρωτοβάλω τώρα και να βάλω πάλι καλός.
0: Ναι, ό,τι και να βάλεις λες τώρα. Ναι.
1: Δηλαδή έχει δύο ενδεκάδες πουλ.
0: Ναι, κανονικά.
1: Για να πάμε στην ομαδάρα μας.
0: Ναι.
1: Εγώ πήρα το εισιτήριο πριν βγει η ανακοίνωση. Δεν ξέρω τώρα. Κανονικά μπήκα 25 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν το πολύ σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Μετά μπήκα και είδα ότι τους έχει κατατάξει τους αντιπάλους σε τρεις κατηγορίες από ό,τι κατάλαβα. Tier 1 έχει τους πρώτους τέσσερις. Εντάξει ρε παιδιά, πόσο καιρό έχουμε να πάμε, και βλέπουμε.
0: Εσύ, δίκιο έχεις και εγώ μαζί σου. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει. Εμείς που άντε είμαστε, ξέρω εγώ, μπορούμε να δώσουμε 25 και 30 ευρώ για την καψούρα. Ναι, το νέο παιδί του 15χρονο, ρε, βάλει τα πέταλα φτηνά, 10 ευρώ, ρε. Ένα δεκαρικάκι, ρε. Τα νέα παιδιά αυτά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα 15 να το έχει. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω σε τι οικονομική κατάσταση είναι άλλη. Το 25 ευρώ για γήπεδο δεν είναι πολύ. Για το δικό μας γήπεδο ή για τα ελληνικά είναι πάρα πολλά.
0: Α, τώρα μιλάς.
1: Εγώ το βλέπω σαν θέαμα, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε,
1: όταν να πηγαίνω και να κάθομαι,
0: μπράβο,
1: στην Βρωμιά.
0: Μπράβο.
1: Με 25 ευρώ.
0: Μπράβο, αυτό λέμε τώρα. Εδώ τα περάσαμε, δώσαμε. Και εσύ ξέρεις ότι είδαμε Leverkusen στη 2 με 20 ευρώ τώρα. Με Ρόζενμπορκ. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα, ας πούμε, να παίξουμε τον Όφη δεύτερη αγωνιστική Χαριλάου και να βλέπω 35 στη 2.
1: Αυτά δεν τα συζητάμε, ούτε τα σκεφτόμαστε.
0: Βάλε με στη League Face το conference, βάλε με το Όφη 35 αθές και την επόμενη Ευρωπαϊκή 60. Θα πάω εγώ.
1: Ναι, και όποιος θέλει ας έρθει, ναι.
0: Θα έρθω εγώ. Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να σου πω ότι θα τα φτιάξουμε λίγο, ρε φιλετάκι, παιδά. Τι είναι αυτά τώρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δυστυχώς. Μόνο εκεί το Κηλικείο πάνω από τις, τα επίσημα είναι συμμαζεμένα, όλα τα άλλα είναι ψηλοδύσκολα να πούμε. Η δημόσια.
1: Ναι, καλά. Ναι. Έχουμε ζήσει τώρα και τσιμέντα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και
0: αλλά είναι το ρημάδι το πιο ποδοσφαιρικό, ρε. Δηλαδή είσαι κάγκελο και κατευθείαν να χουφτώνεις γκαζόν, κατάλαβες. Γιατί να μην το συμμαζέψουμε λίγο, είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, θέλει σημάδεμα αυτό.
0: Ναι.
1: Να τα δίνουμε, αλλά ρε φίλε, να αξίζει να μην κοιτάμε πώς θα μιλερωθούμε και τι να βάλουμε.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτά πήγε με
0: okay, την νίκη. Με την νίκη, ναι. Μπάι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα. Κάντε κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας κύριε.
2: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Θυμήστε μου το όνομά σας παρακαλώ.
2: Χορβίστα Νικόλαος.
0: Χορβίστα Νίκος. Πάτσε ρε, ποιο σκύλι.
2: Όποτε σε ακούω με θυμίζεις το Σαϊνόμπιλο.
0: Σαϊνόμπι.
2: Μάλλον παιδικό τραύμα εκεί στο Γάζαρο δίπλα που βγαίναμε τα ηλεκτρονικά.
0: Νίκο, πολυζωήδης είσαι ρε.
2: Θετικό κέντρο, θετικό.
0: Θετικό κέντρο, θετικό.
2: Θετικό, άλλαξε καριέρα τώρα, μπετονιέρα, αγάπη μου, να πούμε παράμε flyover.
0: Ναι, αμάλα αγόρι μου, βάμος Αριανάρα μου.
2: Βάμος Αριανάρα, σε χαίρομαι, θα ακούω κάθε πρωί την Πανάρα με φτιάχνει τη μέρα αγόρι μου.
0: Νικολάρα, καλό με ροκάμα το ρε σκύλε, το μικρό να προσέχεις.
2: Να είσαι καλά πουλάκι μου, πολύ χαρά, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα σε όλους, αγαπώ πολύ.
0: I love you, Χορβίστα, σκυλιά. Ένδοξο χωριό, παιδιά, παλιό συμμαθητή. Παίζαμε με τα πιτσιρίκια εκεί στο κουνάβ, το Στάθη, στο Γάζορο, πριν 40 χρόνια, 35, Πάκμαν Σαϊνόπι. Βάζαμε τις πεντογιές, μα χτυπούσε το ρεύμα, μας κυνηγούσαν οι χωροφυλάκοι. Γεια σου Νικολάκο μου, καλά χιλιόμετρα. Και άμα περισσεύουν 3 κυβικά, έλα ρίξτε τα μέσα στο χωριό να το τσιμπεντώσουμε, γιατί βλέπω θα μου μουμιοποιηθούμε. Παρακαλώ, ορίστε. Εμπρός.
3: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα σας κύριε.
3: Από Αμέρικα.
0: Αμέρικα, καλώς το να.
3: Λοιπόν, ωραία τα είπε ο προηγούμενος. 25 ευρώ, πολλά.
0: Πολλά.
3: Για τέτοιες εγκαταστάσεις και για τέτοιο πρωτάθλημα. Και μετά να ρωτιόμαστε να μην θέλουμε να φέρουμε παιχταράδες. Εδώ δεν πάμε εμείς στο γήπεδο, να φέρουμε παιχταράδες.
0: Κοιτάξτε, εσύ έχεις να πας τώρα, Αμερική δύσκολα να πας. Εντάξει, οι άλλοι που είναι εδώ έχουν απαιτήσεις. Εσύ πας γήπεδο Αμερική, κανένα baseball, κανένα μπάσκετ, πας σε τέτοια? Έχεις πάει?
3: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Α, πηγαίνεις, ε. Μπράβο, έχεις δει κανένα αγώνα NBA η Φιλαδέλφια?
3: Ναι,
0: καλά.
3: Αρκετούς.
0: Δεν θα δεις. Εκεί αν είσαι δεν θα δεις, θα δεις.
3: Πάμε για την ΑΕΚ τώρα.
0: Πάμε, ναι.
3: Ελπίζω αυτή τη φορά να μαζέψει κανένα βαθμό, γιατί την τελευταία φορά...
0: Ποιο θα μαζέψει ο πολύ, ο Ολυμπιακό στο Europa ή άξιο Champions League, λες? Πώ το βλέπει?
3: Ξέρω εγώ.
0: Εδώ σε θέλω τώρα, γιατί λες για την ΑΕΚ ελπίζει να μαζέψει βαθμού, αλλά δεν με λες για σένα.
3: Γιατί
0: φέτος
3: την τελευταία φορά μα έφερε 0 βαθμού.
0: Α, ναι, μάλιστα. Χρωστάει. Μάλλον θα στου φέρει φέτο να σε απαλύνει την ψυχούλα. Να βγει στου 16, στου 8. Θα ήθελες, γιατί, να φέρει βαθμούς. Αν μπράβο, να τα ακούω, θέλω, να τα ακούω.
3: Μακάρι, εγώ ναι. Δεν έχω...
0: ΑΕΚ, ακούς, χρωστάς, μέχρι τους 8 να φτάσεις για να... Τα παιδιά θέλουν τους βαθμούς, για να βγαίνουν τρίτο τέταρτη. Έτσι, μπράβο.
3: Εμείς αποκλείεται.
0: Ξέρω εγώ, το αποκλείεται, δεν με απάντησες για το Europa. Ποιος θα φέρει πιο πουλούς, η ΑΕΚ του Τσουλού ή εσείς το Europa? Κομπιάζεις, Ολυμπιακέ, κομπιάζεις, 48 έχεις και κομπιάζεις.
3: Όχι, ο Ολυμπιακός θα φέρει πιο πολλούς.
0: Α, ωραία, το τώρα μ' αρέσει. Ναι.
3: Λάκα κάνουμε. Αυτά, την καλημέρα μου πάλι.
0: Την καλημέρα στη Φιλαδέλφεια.
3: Εμείς συνεχίζουμε εδώ τα δρομολόγια, βάζουμε τα μίλια μας.
0: Milestone.
3: Κράτα μας παρέα να πούμε.
0: Όσο μπορώ κι εγώ.
3: Μπορείς ρε όλη την ημέρα.
0: Μπορώ, ε.
3: Να μην ακούω αυτούς τους παοξίδες.
0: Α, δεν μπορείς να ακούς παοξίδες. Τέλεια, τέλεια.
3: Βαρέθηκα με τον Κωνσταντέλια. Και κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Άντε ρίχτω και γρήγορα, πάμε.
3: Ναι, λένε οι παοξίδες, γενικά λένε, ας πούμε, ακούγεται ότι κόψω χρονιά και νύχτα. Δεν ξέρω αν ενημερώνεστε, αλλά 3-4 μέρες πριν τη μεταγραφή τα δημοσιεύματα λέγανε για Μπορούσια. Δηλαδή, πότε έγινε ξαφνικά η πώληση, δεν κατάλαβα. Καθόλου ξαφνικά δεν έγινε. Καθόλου ξαφνικά.
0: Να απαντήσουν οι παοξίδες, καθόλου ξαφνικά. Ευχαριστούμε τον κύριο από την Αμερική. Μια τριαντάρα πήρε, μια χαρά είναι η μεταγραφή. Τριάκοντα, σοβαρά μιλάς. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα κύριε συνάδελφε.
0: Γεια σου κύριε συνάδελφε.
4: Τάσος από Πολύπαθη Εύβοια.
0: Πολύπαθη,
4: πάντα.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να μου πεις, να μου εξηγήσεις πώς θα τυχωθείς, ναι, σε αυτά τα υπερηχητικά κυτρινό-μαύρα άλογα.
0: Πώς θα τυχωθώ. Ο μεγάλος Άρης. Ο μεγάλος Άρης πώς θα τυχωθεί.
4: Ο μεγάλος Άρης.
0: Ο μεγάλος Άρης.
4: Που συζητάγαμε ότι να ξεπεράσει την πέμπτη θέση.
0: Πώς θα τυχωθώ, Έλατε.
4: Και όπως είπες και εσύ, πολύ εύστοχα, δεν έχει ανοίξει καν την αποθήκη, ρε.
0: Τι ούτε καν την αποθήκη άνοιξε. Με το σκαρπίνι ούτε καν ίδρωση.
4: Τρομερό πράγμα χτες.
0: Τι γίνεται τώρα.
4: Άκουσα, έλεγες κάτι για τιμές.
0: Ναι.
4: Να σου πω ότι έχει γίνει εδώ. ΑΟΚ Αρής του ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι, ναι.
4: Έχουν βάλει κάρτα μέλους 200 ευρώ.
0: Τι λες,
4: για να πας να δεις τι είναι, φίλε, στην Τρίτη Εθνική.
0: 200 ευρώ. 180 έχει το πέταλο στο Χαριλάου, ρε φίλε. Ναι, διαρκεία.
4: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Τι να σε πω. Αλήθεια.
4: Θα ήθελα για μην πω τη λέξη από μη.
0: Εντάξει, πιστεύω, γιατί ασχολείσαι με αυτά. Ισχύει τώρα 200 ευρώ σε γάμα.
4: Ναι. Θέλω να στείλω τη φωτογραφία.
0: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό. Θα το κάνουν οι του χωριού εκεί πέρα για να ενισχύσουν. Δεν είναι για το θέαμα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να γίνει, ναι.
4: Το ξέπλυμα πάει σύννεφα.
0: Εντάξει τώρα, μην το λες αυτό. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων.
4: Την αγάπη μου, καλή εκπομπή. Γεια σου.
0: Την αγάπη μου και εμένα, ωραίος, ρε.

0: Να σφυρίξω ένα cooling break. Όχι ότι το ζητάω εγώ, αλλά το ζητάει φυσικά το χρονολόγιο το οποίο πρέπει να μπαίνει στη σειρά και πρέπει να ακουστούν οι διαφημιζόμενοι στην μεγαλύτερη εκπομπή που ακούτε στα αυτιά σε αυτή τη στιγμή, με ακροαματικότητα εγώ και άλλοι τρεις μας ακούνε. Αλλά τέλος πάντων θα επανέλθουμε μετά το, πώς έλεγε η Αλιφέρη, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας αγαπώ, έλεγε. Αλλά ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Όταν γυρίσω από το διάλειμμα, να μην θυμίσεις ποιο παιχνίδι ήταν αυτό που έλεγε η Αλιφέρη.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
12: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?

0: Χωρίς ποιήση δεν ζω.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο που μας κάλεσε όλους να είμαστε εδώ απόψε. Πάμε να περάσουμε όμορφα, να χορέψουμε. Η πίστα είναι ελεύθερη για όλους. Καλή διασκέδαση να έχετε.

0: Yep.
1: Άιντε λίγο γκάζ. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο με παντιλίκια τετακέ. Εσείς όμως λίγο πιο χαλαρά πιείτε μια την καφεδούμπα Φρέντι Εξπρέσιο. Εδώ σταθερά Μετρόπολης 95,5. Στα κεντρικά πρακτορία της Μοσάντ. Νεζίπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρα. Έχω μηνύματάκια να διαβάσω. Έχω και δύο ακροατές ήδη τοποθετημένους και περιμένουνε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα πάω κατευθείαν ευθύς αμέσως στους υπομονητικούς. Κάτσε να κάνω ένα σαρδάμ λίγο. Υπομονητικούς ακροατές 2-31-0-90-90-90 ελεύθερο. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Στεφανάρα, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε μπαρμπακότσο. Κουτσάνι σέρα.
2: Άμα τραγούδι έβαλε και Παναήρινα. Για τζουμαγιά είμαστε τώρα, Στέφανε.
1: Σ' αρέσει, ε. Σ' αρέσουν αυτά τα τσιγκυριμίγκυρι, ε. Σ' αρέσουν.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, ρε Στεφανάρα.
1: Να μου πεις ό,τι θες.
2: Όποιος δεν γλέντεσαι με την Κατερίνα, σαν είσαι δεν καταλαβαίνει τι είναι το γλέντεσαι.
1: Καλά τα λες, καλά τα λες. Όποιος δεν έκανε φτωχός δεν γλέντισε ποτέ.
2: Μπράβο, είσαι ακριβώς. Τι γίνεται ρε παλικάρι, καλά είσαι?
1: Ωραία, τζάμια, χάρακας.
2: Τι λέει Παουκάρα σήμερα, από ό,τι βλέπεις?
1: Παουκάρα, 8 η ώρα θα δούμε και αύριο το πρωί θα τα πούμε. Ή θα έχουμε εδώ πέρα αντίδωρα και τέτοια, ή θα έχουμε σάμπα. Ναι.
2: Αντρίκια, πουλιά για αγνία και θα βγάλουμε.
1: Ωχ, τώρα. Τώρα, άμα βάλεις... Άμα βάλεις το χέρι στο κουμάσι, τι αυγό θα πιάσεις, ποιος ξέρει. Εδώ είναι το θέμα.
2: Α, μπράβο, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Τώρα, τα πιτσενάρια που κάνουν,
1: Μόνο κάνουν. Τώρα, αν και είπαν ότι θέλουν να κάνουν και τα πιτσενάρια να πούμε αυγά.
2: Τώρα, άμα κάνουν πιτσενούς αυγά, σήμερα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Άιτε καλά.
2: Δεν καλά, αγγούρι να καλά.
1: Γεια σου παλίκαρε, πολύ γουστάρο. Κουτσανάτος, παρακαλώ, ορίστε, ναι.
3: Ναι. Μέρα καλή, μέρα καλή.
1: Μέρα καλή.
3: Γεια σου Στέφανε.
1: Γεια σου αγόρι μου.
3: Είναι καλή μέρα σήμερα.
1: Καλή είναι.
3: Ο κύριος Αμερικάνος δεν ζει σε άλλο πλανήτη, ζει σε άλλη Ήπειρο. Τι 0 βαθμούς, πέρσι πρέπει τελικά έφτασε η ΑΕΚ, δηλαδή δεν, πέρσι δεν ζούσε.
1: Ο Αμερικάνος έχει πάντα δίκιο, είπαμε. Αυτό το ξέρεις. Έχει ο
3: Αμερικάνος. Τι δίκιο έχει, δεν έχει τίποτα. Για ψήφισμα τα Αμερικανάκια. Αμερικανά. Είναι πάντα για ψήφισμα.
1: Ναι, αλλά μας ψηρίσανε. Μας δώσανε να φάμε του παπά. Κατάλαβες. Αμερικάνος λέει. Μηδέν βαθμούς.
3: Ναι, αλλά εντάξει, τι παπά να φάμε. Εμείς δεν τρώμε παπά.
1: Πού τώρα σε
3: πάμε.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, όπως έλεγε ο Αυλονίτης στην.
3: Ωραία.
1: Βουλωμένο
3: λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ καλή, ναι. Ένα καλό ντόρτι. Και λίγο τρομοκρατία έπεσε.
1: Έπεσε.
3: Ντόρτι Τετάρτη, Σάββατο, ντόρτι Τετάρτη.
1: Όπω.
3: Ακούγεται.
1: Ακούγεται. Η χειρόχαστοκι. Μπαμ, τετράμπαλο στου Βουλγάρου λέει.
3: Ναι, ακούγεται. Και πάμε παρακάτω. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο λίγο πιο πριν, στον τίτλο που έχασε ο κύριος Νικολίτς.
1: Ναι, έχασε.
3: Που δεν χανότανε για την ΑΕΚ αυτός ο τίτλος.
1: Δεν χανότανε, τον έχασε ο κύριος Νικολίτς.
3: Δεν χανόταν, δεν έπρεπε.
1: Νικολίτς, το λομπού, ρε, φύγε, ρε, φύγες, Νικολίτς. Άιντε, κορδέλα, αεροδρόμιο.
3: Όχι,
1: α, όχι, να μην φύγει.
3: Να πάρει την ευθύνη πάνω του.
1: Ναι, την πήρε.
3: Ότι δεν έπρεπε να φάει το δεύτερο γκολ για να σηκώσει το ζήνι.
1: Έχεις
3: τι
1: δίκιο.
3: Ήθελε να πάει με το 1-1 στα πέναλτι.
1: Έλατε.
3: Πάω του να το κάνεις εσύ το δεύτερο τον γκολ, ρε αδερφέ.
1: Μετά από την ήττα επί του όφη είδες κανένα μάτς της ΑΕΚ. Είδες.
3: Δεν βλέπω Στεφανή.
1: Α, δεν βλέπεις. Εντάξει, ξέρεις πότε έπαιζε η ΑΕΚ μπάλα. Γι' αυτό σε ρωτάω τώρα.
3: Ξέρω ότι παρακολουθώ στενά εδώ και 42 χρόνια σταθερά και αμύωτα.
1: Η ΑΕΚ ευθύνεται γι' αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή.
3: Ευθύνεται ότι είμαι αρρωστάκι άσχημα. Εδώ και 42 χρόνια σταθερά και αμύωτα.
1: Πες μου ρε σκύλε τώρα έτσι. Δεν μου λες.
3: Δεν βγαίνω να δω την ΑΕΚ σε τηλεόραση.
1: Έτσι τώρα που είμαστε οι δυο μας.
3: Προσπαθώ να ακούσω από ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι βρε, σε ρωτάω τώρα που είμαστε οι δυο μας και δεν μας ακούει κανένας. Είχες καμιά στεναχώρια από γυναίκα πρόσφατη?
3: Είμαι γεμάτος από ΑΕΚ.
1: Γεμάτος είσαι γενικώς, ακούγεσαι. Γι' αυτό ρωτάω, γεμάτος είσαι, ναι. Ναι, όχι μάτος του ΠΑΟΚ, γεμάτος.
3: Είμαι γεμάτος, πολύ γεμάτος.
1: Γεμάτος αδερφέ. Λίγα λουλουδιά. Στη γιορτή σου σου στέλνω, ωραία τι γίνεται.

Ξέχασα ρε Καρντάσια να σε πω λέει, να περάσουν όλες οι ομάδες σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου σε ένα γκρινιάρικο φιλαράκι. Λα όντως είναι φιλαράκι. Με γκρινιάζει λέει. Με στέλνει Βαϊμπέρ. Ρε Πορφυράκο Όθωνα. Ρε γητευτή της Μερσεντέζα. Την καλημέρα μου σε σένα, στην οικογένειά σου, στο εγγόνι σου. Και εκεί στο εξοχικό στα Σχαλκιδικά που απολαμβάνεις λογικά, εκεί θα είσαι κρυμμένος και θα πλατσουρίζεις τα παπάκια στο νερό, κάνουν μπάνιο δροσερό με τον εγγονό. Κάνετε και μουτράκια ρε, σας είπα με στέλνετε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλο τον κόσμο να μιλάω. Δουλεύω εγώ, δεν είμαι influencer. Μην κοιτάς τη σαλινή να πούμε με δυο τρεις ζωρίτσες μπα μπα μπα σου μου του κι όλη τη μέρα. Εδώ μιλάμε βαρά με γκασμά. Μακάρι να είχα ώρα και να βλαντίζω με όλους. Messenger, χαχαχά μου, χουχού, να πατάω καρδί. Δεν προλαβαίνω. Πίνω καϊζέρα, πίνω καϊζέρα.

0: Έλα ρε διάστημα, τη μέτρησε στην κλάβα σου. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Παοκτσίσι με πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ μανιά τους. Λέει ο Άγγελος. Καλημέρα Δαμιανός.
1: Στις ματιγές και την καρδούλα μου τυγές. Ρε φωτιά η γειτονιά.
0: Με ρωτάει ο φίλος ο Τζέικοπ αν ξέρω κόσμο από γάζορο. Όλο το γάζορο ξέρω, όχι αν ξέρω κόσμο. Έχω λέει συγκινήσει εκεί πέρα εδώ και χρόνια πιστεύω την πρώτη ξαδέρφη και ξάδερφο να τους ξέρεις. Βρήκα την... στείλε με όνομα, επίθετο, θα σε πω να τους ξέρω. Λογικά όλους τους ξέρω. Γάζορος Άγιος Χριστόφορος είναι σαν το ίδιο, 2 χιλιόμετρα διαφορά. Έχω ένας δρόμος, ένας άσφαλτος τους χωρίζει.

live, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στα Σκούρτα Βιωτίας. Άγκυρο είμαστε Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, αλλά απλώς αλλάξαμε και μπερδέψαμε τις ώρες. Έτσι ένα λίγο πιο light, σύγχρονο, με λίγο jazz πρωινό. Και χρειάζομαι μετά. Λοιπόν, να σκουμποθούμε, να πιάσουμε τα κουτσομπολίστικα, λίγο τις ομάδες τι γίνεται, λίγο ο κόσμος. Κάτσε να βάλω σε μία τάξη τις γραμμές, να πάμε στα θέματα, διότι είμαστε και επαγγελματίες. Εδώ βυχάμε όλοι, εγώ και εσείς. Σήμερα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αγωνίζονται 8 η ώρα, όπως προείπαμε, για να περάσουμε. Σήμερα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αγωνίζονται 8 η ώρα, όπως προείπαμε, για να

0: Ορίστε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα μας.
1: Και 3-4 να φέρουμε, καλά είναι, ξαναρίχνουμε. Αστρόδιο να μην ρίξουμε. Και το 3-4 καλά είναι.
0: Σωστά, δάσκαλε, δεν το προέβλεψα αυτό ότι θα ήσουν εσύ.
1: Μην ψάχνεις μόνο τι είσαι εξάρτητος.
0: 3-4 τώρα, εντάξει.
1: Πήρα, θα σκάσω γιατί πήρα δοθήσεις ευκαιρίας από το τραγούδι να κάνει ο κόσμος εικόνα του Παοξίου. Μέσος Παοξίου είναι ο Φόρης. Εμείς δηλαδή. Αυτό το ναμανέ που παίζει η κοπέλα, εμείς ταυτόχρονα σήμερα το χορεύουμε και Καρσιλαμά και Νησιώτικο.
0: Είναι ζόρζουρνά το τραγούδι.
1: Ζόρζουρνά, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να γκρινιάξουμε, να σκάτσουμε, να θαλασκάσουμε. Έτσι είναι. Άμα χάνεις το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια σου, έτσι είναι. Και βλέπεις και πες και το φίλο, να μην γκρινιάζεις για τις σκληρώσεις. Πλέον το link face, εάν βγεις πρωταθλητής, και γι' αυτό στεναχωριόμαστε, με τις βαθμολογίες που έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, κατά 90% είναι μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σήμερα πρέπει να προκριθεί με όποιο τρόπο μπορεί. Να μην χάσει την πενταετία. Είναι κρίμα τα 5 χρόνια. Βέβαια. Αυτό το νούμερο 44-47, δεν θυμάμαι που είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι κρίμα να το χάσει, γιατί του χρόνου μπορεί όχι, αλλά του παραχρόνου μπορεί να βγει πρωταθλητής. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Βέβαια. Είναι κρίμα να παίζει με μια χρονιά μηδέν. Και μετά θα ψάχνουμε τους αμανέδες και θα τους χορεύουμε νησιώτικο... τη Σύρου. Έτσι είναι ο Φόρης σήμερα. Τον άκουσες τι είπε.
0: Ναι.
1: Έτοιμος να κλάψει ήταν. Ναι, δεν ήξερε τι να πει. Να ασχοληθεί με κανέναν άλλον. Βούβα. Ας πούμε ποιος γιορτάζει. Ξέχασε και ποιος γιορτάζει. Τα πει γρήγορα. Σε λέει να αλλάζουμε μουχαμπέτη γιατί.
0: Του φανούρι ήταν. Του φανούρι.
1: Άμπρα, του φανούρι. Ακατανόμαστε. Αντί να κοιτάζουμε τα καλά και να παραδειγματιζόμαστε και να μην γκρινιάζουμε, τι είναι το καλό. Ότι ένας γραφικός άνθρωπος, έτσι το λέγαμε εμείς, ναι, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, πήρε 10 ανθρώπους να τον πλαισιώσουν, οι οποίοι ο καθένας στον τομέα του φαίνεται ότι είναι νοικοκύρης. Ο Ριμπάλτα πριν να λεγόταν Μιμπάλτα, πήρε τον άλλον τον ανθρωπάκο από τον Όφη στις δημόσιες σχέσεις, πήρε δεξιά-αριστερά ανθρώπους, αυτός μπορεί να ήταν γραφικός, να πιάνει το μικρόφωνο σαν και εμάς, να τραγουδούσε,
0: ναι,
1: πήρε τάχτα.
0: Ναι.
1: Τον βάλαν όμως σε ρέγουλα και η ρέγουλα... Και σταματάει την γκρίνια και όταν σταματήσει η γκρίνια έρχεται και η τύχη που την ψάχνουν όλοι, γιατί τύχη δεν υπάρχει. Όταν είσαι οργανωμένος θα έρθουν βολικά τα πράγματα γιατί θα είσαι οργανωμένος. Εμείς έχουμε να παλέψουμε ακόμα πολλά ψυχολογικά. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και μετά βλέπουμε γι' αυτό ας περάσουμε το καλό σήμερα, Ντούντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το εύχομαι από καρδιάς να μην χάσουμε την πενταετία. Είναι πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα, βάλεις τα τσιφτετέλια και θα τα χορεύουμε εμείς.
0: Τι καιρό έχει την
1: Καλλιέργεια.
0: Τι καιρό έχει την Καλλιέργεια, Σαββατοκύριακο.
1: 21 βαθμούς έχουμε τώρα. Πεντακάθαρος καιρός για να βρεθούμε. Μην γίνει σαν τον Βαραγιάννη.
0: Νουτεμό.
1: Νουτεμό.
0: Νουτεμό. Νουτεμό. Νουτεμό. Βιολάρα, φίλε. Ψιρικάς είναι. Βιολάρα. Βαζέως. Της γνωστής οικογένειας. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση. Εκείνος ο κύριος από την Παλαιοκόμη, αν ξανασχοληθεί μαζί μου,
0: ναι,
2: και το σπίξει στα χέρια μου, θα χωρέντει του λίγο Γαρσιαναμά να το πεις.
0: Ναι. Να του πεις, να του πω. Να του πεις, να του πω, σαν το Βροντάκηδες και το Φουρτουνάκηδες. Να του πεις, να του πω. Θα πας καμιά φορά εκεί πέρα στην Παλαιοκόμη να του τα πεις από κοντά. Ή θα δουλεύουμε ασύρματο τα μεταφέρω.
2: Όχι,
0: εγώ.
2: Αυτός θα λέει, αυτός έρχεται να με τα πει από κοντά. Δεν πάω εγώ, γιατί άμα πάω εγώ...
0: Ναι, το άμα πας το ξέρω, αλλά ξέρω ότι...
2: Και τη γυναίκα του χείρα, ναι, άμα πάω εγώ.
0: Βρε, ναι, βρε, αλλά το ξέρω ότι αυτός θα έρθει στα μουδανιά. Αυτό είναι το θέμα, ότι έρχεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φύγε, βρε, ρε, φύγε, βρε. Άντε, απ' αύριο θα αρχίσεις να λες τα ζώδια σιγά-σιγά. Θα αρχίσεις για τη νέα τούμπα να λες. Καλημέρα σας.
3: Ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Είπες για τα σκούρτα βιωτίας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία προβατίνα στα κάρβουνα.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή ξέρω τι γίνεται.
3: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Καλά, κουτουρού τώρα λοιπόν, τι.
3: Σε ακούω κάθε μέρα πρωί-πρωί εδώ, είμαι έξω από τα Γιάννητσά σε ένα χωριό.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' αρέσει, ωραίος είσαι.
0: Αγνωριστούμε, ρε φίλε, ποιο με κανένα τσίπορο. Άμα είμαι

0: βεβαίως, γιατί όχι.
1: Κερνάω τσίπο.
0: Αυτό είναι το μόνο εύκολο, μέχρι
1: και
0: τσίπουρο.
1: Και παραγωγή μας.
0: Σοβαρά, δεν μου λες τι, καμιά γραπούλα 20 έχουμε.
1: Διπλοβρασμένη κιόλας.
0: Αγιασμό θέλω, ή θα πιούμε ή δεν θα πιούμε. Ντόπιο πράγμα.
1: Ωραία.
0: Γεια σου αγορίνα μου.
1: Έγινε, άντε.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα. Έλα παιδί μου, δώσε. Μου, όπως τον, τον Νίκολιτς, μην το κλαις.

με πει κανένα το πρωί γιατί παίζω τζαζ, γιατί η μουσική αυτή που ακούτε είναι τζαζ. Ας βγει κάποιος ειδήμων της μουσικής να μου πει όχι, δεν είναι τζαζ. Καλημέρα Στεφανάρα, μόνο γεμάτος λέει ήταν, ξεχύλιζε ενέργεια ο προηγούμενος. Δύσκολο συνδυασμό σήμερα, παίζει ο ΠΑΟΚ, έρχεται ο Μητσοτάκης. Όχ, ναι, έρχεται, πότε έρχεται? Για τα εγγένεια του μετρό, μην πει καμιά καλή επιτυχία. Μόνο λέει τι κάτσαμε, ο φίλος ο Παπακώστα. Πότε έρχεται το Golden Boy, το χρυσό παιδί πρωθυπουργάρα? Λάψε τον εαυτό σου. Καλημέρα μου στα σημάκια εκεί πέρα στο Σερέικο. Καλημέρα Κώστα Τζίμα. Έχεις δίκιο. Είναι η μπλουζάρα που περιμένει ακόμα από τη Tiger School στην Ταϊλάνδη. Αλλά τώρα πού να σε προλάβω εσένα, ξεκίνησε το καρτέρ με τα ντουμούζια, ασχολείσαι κυνηγητική περίοδο. Θα πέσουν οι δραμιάρες μέσα γόνατο. Καλημέρα μου εκεί στα σημάκια τους κυνηγούς. Έχω μάθει ραπτόπουλους λέει, θα σας λιώσει όλους. Τους κυνηγούς λέει να μην τους βλέπω. Εγώ τον είπα, λέω να σε πάρω, να σε βάλω σε ένα σουτζούκι Τζίμι, λέω, που πηγαίνουν τα παιδιά. Να σε πάνε εκεί στον Παΐρ, πείτε τα να πούμε, πες τα από κοντά. Δεν έβγαλε ο Ραπτόπουλος νομίζω καμιά τάμς. Δεν έκανε μικρός τάμς. Μέτρησε το δικαδικό αν βγαίνει στρέμμα.

0: Ράγκος Βάμος Αριανάρα στέλνει ούτε η Νικολούλη δεν μπορεί να λέει βρει το Γιβαραγιάννη. Ποιο live είναι αυτό? Δε ρουφιανεύω. Άσε λίγο να σας τσιτσιρίξω. Μια μεγάλη καλημέρα εκεί κάτω στο νότο, στη Πάτρα, στην κυρία γιατρίνα μας. Καλημέρα κύρα Αθηνά. Τη καλημέρα εκεί στη διευθύντρια. Κύρα Αθηνά, γιατρίνα μας, σώσε μας. Σαν το ατσάλι σκληρός.
1: Από μια μεγάλη αγάπη πως καταντήσαμε.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: Λοιπόν, πανηγυρίζεις ωραίες καλημέρες μας προσφέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Μας φτιάχνει διάθεση.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω πού πρέπει να ζητούμε να έχουμε πρωινά πολλές ώρες.
0: Πρωινά. Να
2: πείσεις στο τιμό, αφού είμαστε στο τιμόνι.
0: Ναι, ναι.
2: Βάλεις,
0: ναι. Και να έρθω εγώ πρωί. Ναι. Πού πρέπει να ιτηθείς? Λοιπόν.
2: Ναι, γιατί κάτι ανάλαση, κάτι που είναι εξυπόλυτη στο κεφάλι και είναι μόνο μύρλα, δημιουργούν άσχημα κλίματα και στους υπόλοιπους.
0: Γιατί το λες αυτό? Ποιος μυρλιάζει εδώ πέρα? Δεν έχω ακούσει κανένα να είναι μύρλας.
2: Ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Όλοι είναι με ένα κέφι, με ένα χαμόγελο και με μια ισοδοξία. Τι να σου πω, πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο βαθμός?
0: Λοιπόν, θα είμαστε δίκαιοι. Θα αλλάξουμε δουλειές. Πες με έναν παραγωγό, βάλε ποιον παραγωγό θες από εδώ να κάνει τη δικιά μου δουλειά, να πάω εγώ να κάνω τη δικιά του. Αλλάζω. Βάλτε εσείς ποιον θέλετε. Αλλά δεν θα διώξουμε κόσμο, επειδή είμαστε τα είδης να πούμε να πάρουμε τη θέση στα λουνού. Όλοι με ρογκάματο, κανονικά.
2: Όχι. Ναι, απλώς να ηγείς εσύ. Όλοι θα ακολουθούν.
0: Άντε καλά.
2: Κάτι τέτοιο, γιατί όχι.
0: Άντε καλά. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να τηλεφωνήσετε στον κύριο Μπούζο. Μετά στον κύριο Ανδρώνη και μετά στον κύριο Μητσοτάκη, μόνο έτσι.
2: Άμα να μας πει ο μισθός μισθός στο τηλέφωνο.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Έλα ρε, μια χαρά είμαστε. Άσε καλά είμαστε το βράδυ. Μην αγχώ, όλα καλά.
2: Έγινε, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλα τα αδέρφια που δουλεύουν.
0: Γεια σου παλικάρι. Έχει υπομονή, υγεία και γκαστάρμπαϊντερ. Δυο ζημιές είχαμε χθες.

0: Με live με το Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης, ακούτε τη σονάτα του Μπαχ την 7η και νομίζω ότι στο διάλειμμα προσφέρουμε και popcorn. Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Hello, Μοναμούρ, και σκυβουθέτε.
1: Το πόσο θα μου λείψει στη φανάρα μου από εβδομάδα αυτό το yep, να με ξυπνάει πρωνό δεν λέγεται. Από Δευτέρα Βαραγιάννης φινοπορεινές πομφόλιγες αερολογίες, δηλαδή ότι άρχισε να περάσει τον Πάουξ.
0: Άκου, δώσε μου 10 seconds. Μέχρι τώρα ήταν σαν να ακούς τον επιλογή Ανταβέλη να σε ξυπνάει. Από Δευτέρα θα ακούς τον Γραβατάκια να σε χαϊδεύει τα αυτιά.
1: Είναι και φθηνά βήματα ότι ο Μητσοτάκης και η αίρεση του κυβερνούσε σωστά την Ελλάδα. Καλύτερα μουσικούλα.
0: Ναι ρε συνέρα.
1: Εσένα όμως ρε Στέφανε, ξέρεις ποιος σε χαντάκωσε? Ο Παοκτής, ο Κοντορή, ο Κομπορήμονος, ο Βουδούρης που κάνατε εκπομπή παλαιότερα στη Βραδινή Ζώνη και σχολιόταν με το Μπαράζ του Βόλου. Να τα λέμε όλα.
0: Έλα μωρέ, ο Πομφόλη, μια καψούρα για Νιτσιώτης. Εντάξει ρε, Νικολάκης είναι μόνο μπάλα Πάοκ ρε, εντάξει. Καψούρα είναι.
1: Έτσι είναι, να τα λέμε τα σίκα και τη σκάφη.
0: Σίκα.
1: Όπως...
0: Σίκα.
1: Για πες μου.
0: Όχι, σίκα. Yep, πάμε.
1: Όπως πες μου, σε παρακαλώ, εάν δεν είναι ορθό το προσωνύμιο που έχω αποδώσει στο φόρι, το τσιάουα των Μουδανίων.
0: τσιάουα
1: είναι αυτά τα σκυλάκια που έχουν οι μαντάμες στην τσαντούλα τους.
0: Ναι.
1: Εκ του ασφαλούς, όποιο βλέπουν, ας πούμε, κανένα μολοσό σαν τον Ασαντέ. Είναι ή δεν είναι τσιάουα?
0: Είναι.
1: Όπως ορθό προσωνύμιο είναι και αυτό που από όταν μου εξηγήσατε το Ζων Ζουρνά, ένας σκοπός για τον Ολυμπιακό που μας λέει μόνο Ολυμπιακός εμείς και άλλος κανείς.
0: Ναι.
1: Και συνεχώς αυτό πράγματι Ζων Ζουρνά μας σημαίνει ένας σκοπός.
0: Ζων Ζουρνά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Δώσε, βασίζομαι στην αίσθησή σου. Για δώσε για σήμερα, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι παίζει. Δεν νιώθω κάτι για...
1: Εγώ είμαι πεπτισμένος ότι θα προκριθούμε.
0: Ναι.
1: 100%. Είμαι πεπτισμένος, τι να κάνουμε.
0: Επειδή το vibe το δικό σου είναι κοντά συνήθως. Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Κοίταξε, αύριο εάν δεν προκριθούμε, αντί για να μην μου λένε ότι δεν βγαίνω μετά από φλόγους, βάλε σε παρακαλώ αυτό που σου είπα στο φάκελό σου του τρέλι, χτύπα κι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να μιλάω εγώ.
0: Λέω γιατί άλλο, τόσο σίγουρο, γιατί ξέρεις ο Ουγκρεσίτς αυτό το παιδί, λέει, υπέγραψαν εδώ οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, λέει, παιδιά, λέω, αυτός θέλει να παίξει Ευρώπη, όχι, λέει, τελείωσε, το είπε και ο Ήλιτς εχθές, όντως το άκουσα. Μακάρι ρε φίλε, γιατί μετά δύσκολα αυτοί οι παίκτες που έρχονται, ας πούμε, τώρα θα έχει απαιτήσει, θα σου πει Ευρώπη τέτοια, ξέρω εγώ, μετά.
1: Απλώς
0: δύσκολα μετά.
1: Θα σώσουμε τη χρονιά. Δεν θα είναι καμιά μεγάλη επιτυχία.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Απλώς θα σώσουμε τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ο Ασαντέ μιλάει πάρα πολύ σωστά ότι μετά από 14 χρόνια δεν έχουμε βγει ακόμα Champions League. Γιατί? Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να διαλέξει τους σωστούς συνεργάτες. Είναι πλέον πολλά τα χρόνια για να πούμε ότι εντάξει, έκανε ένα λάθος στο διόρθωση κτλ.
0: Ναι,
1: δεν
0: πολλά.
1: Διαλέγει τους σωστούς συνεργάτες. Είναι αδιανόητο ο Λιόπουλος, ο φεδρός αυτός άνθρωπος, όπως τον λέγαμε με τα μικρόφωνα και τις ιστορίες, και έχει μια κι αυτός έτσι μια φανφάρα, την έχει. Αλλά φανφαρώνος μεν, αποτελέσματα δε. Γιατί κρατάει αυτόν τον φανφαρονισμό για τον εαυτό του και διαλέγει τους σωστούς συνεργάτες.
0: Ναι, έτσι. Τα πετυχαίνει. Απλώνει χρήμα, έτσι. Και τελείωσε. Βέβαια.
1: Είναι αδιανόητο τόσα χρόνια να μην έχουμε βγει μια φορά σε ομίλους του Champions League και έχουν ξοδευτεί και χρήματα.
0: Φύγερε.
1: Μπορεί και περισσότερα.
0: Φύγερε τούτα. Ριμπάλτα έχει ένα, Κοντζάρεβα ο άλλος. Πάμε να φύγουμε, άντε. Καλό.
1: Η Κοντζάρεβα.
0: Έλα, κλείσε. Φτάνει να πάω σε διαφημίσεις. Φτάνει.
1: Ακόμα και
0: Δευτέρα
1: δεν τα λέτε σωστά.
0: Τι να πω.
1: Η Κοντζάρεβα είναι ο οικονομικός συνεργάτης.
0: Ρε φύγε ρε, το Τσάλοφ πήγε, σας υπέγραψε και το Σαμάτα, βρε. Φύγε βρε, δυο αγάπης, δυο ζημιές, βρε.

0: Έχω ένα μικρό διαλυματάκι. Αν θέλετε περιμένετε στη γραμμή. Αν θέλετε μπορείτε να ξαναπάρετε σε ολίγον. Τι αγαπητά μου ακροατόπουλα.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Σουζικιού, σε μένα ρε μιλάς.
13: Εγώ είμαι με στην αναπτογραφείο για κότρες.
14: Εγώ σήμερα φοριέμαι πολύ.
15: Πες κότρα, παιδρε, κολλά, παιδρε.

0: παιδονά.
1: Ε, όχι και με σκότωσε βρε κολόπεδο. Να, καλημέρα εδώ, all over the world. Στεφανάρα is back. Απόφοιτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Υπομονή, όλοι θα στριμωχτούμε, θα μπούμε τα δικά μας. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Μια ιστορική εκπομπή. Μια εκπομπή για τα ρεκόρ Guinness. Εγώ και άλλοι 6 μας παρακολουθούν. Και εδώ το φιλαράκι μου που ήρθε να με δει 7. Και όλα πάνε καλά και όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανένα. 7:35 ώρε φίλε, πάλι κουφόφραζη, ζέστη βλέπω, δεν βλέπω κανένα συννεφάκι για κάποια έτσι σκιερών μέρος. Καλά να προτιμάτε όμως τις θερινές μέρες, όπως λένε στο χωριό, ντουβαρίσια σκιά. Ντουβαρίσια σκιά για να έχει δροσιά. Έχω έναν φίλο που τον έχω κάμποση ώρα στο stand-by, παρακαλώ ορίστε, ναι. Εμπρός.
2: Καλημέρα. Είναι πλέον λαϊκή απέτηση τώρα που θα έρθει Μητσοτάκη στη ΔΕΘ,
1: ναι.
2: Να εξαγγείλει επιτέλους να δοθούν τα μεροκάματα του Στεφανάρα Κουφάλα Ρατόπουλε.
1: Αγόρι μου! Είχαμε και μια επίθεση. Οπ! Τι έχει κάνει αυτός ο Ραυτόπουλος? Πού έχει μπλέξει αυτό το παιδί? Σε καμιά σπήρα με σπουργίτια. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Γεια σου Στεφανάρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
3: Λοιπόν, Αριανάκη είμαι, Ανώλης λέγομαι στο όνομα.
1: Γεια σου Μανώλη.
3: Λοιπόν, πολύ κλάψιμο για το τίποτα. Εχθές έπαιξε η πιο υγιέστατη ομάδα της πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι.
3: Και η πιο πληρέστατη.
1: Είναι. Είναι.
3: Εντάξει. Και το πιο καλό κλίμα αυτή τη στιγμή από όλους. Όλοι έχουν βαρύ κλίμα. Από τους τέσσερις δεν βάζω μας, εντάξει, άστο.
1: Εμείς είμαστε μια ζωή σε βάρος. Όλο βάρος.
3: Εμάς δεν μας... Α, δεν είναι αυτό, δεν μας θεωρούν καν. Εδώ μας δίνουν 2 και 3 λεπτά σε κάθε εκπομπή, να σου πω.
1: Ναι, ναι, ξέρω, άστο, ξέρω. Άστο. Ναι.
3: Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Πάνε και έρχονται αυτά.
1: Πάνε.
3: Έτσι, ναι.
1: Έτσι.
3: Πάνε και έρχονται. Όσο δεν ασχολούνται μαζί σου, καλά είναι.
1: Ναι,
3: δεν σε πιάνει και το μάτι, να σου πω τα ίδια. Αλλά αυτή τη στιγμή, να σου πω τα ίδια, εχθές έπαιξε η πιο πληρέστατη, η πιο καλό κλίμα και η πιο καλή ομάδα αυτή τη στιγμή του πρωτάθλημα.
1: Δεν μου λες τώρα εκεί τι γούστο έβγαλε ο κόσμος τώρα, να πούμε εκεί πέρα. Πού ήταν?
3: Μεγάλο γούστο.
1: Τι γούστο έβγαλε, ρε φίλε, του ζηλεύω πραγματικά.
3: Πρώτα-πρώτα έχει κάνει έδρα.
1: Ναι.
3: Έχει κάνει έδρα. Είναι το κυριότερο, το πιο σημαντικό. Έχει προπονητάρα, ο οποίος ο άνθρωπος είναι γνώσης τακτικής, γνώσης ψυχολογίας, έχει όλα τα πτυχία, να σου πω τα ίδια.
1: Ναι.
3: Δουλεύουν δηλαδή εκεί πέρα μέσα μόνο για τον Νίκολη. Δουλεύουν όλοι για τον Νίκολη. Και έχει ένα πρόεδρο ο οποίος φαίνεται δεν κολλάει με τίποτα.
1: Τίποτα, ρε, όχι, δεν παίρνει χαμπάρι. Φαίνεται.
3: Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Θα έρθει αυτό να θα τον φέρω με τους ίδιους τρόπους. Ούτε να τσικουνευτεί, ούτε να κάνει, ούτε να ράνει. Κάποια στιγμή μην νομίζω ότι όλα θα είναι ρόδινα. Κάποια στιγμή θα αρχίσει και ο να πάει στο σύστημα Μαρινάκι να πουλάω, να δω τι γίνεται.
1: Εννοείται, ρε.
3: Δίνει τυράκι στον κόσμο και καλά κάνει. Να σου πω τα ίδια.
1: Ναι, αλλά και σε 3 χρόνια αυτά που είδε ο Αϊξής, λέει τι έγινε τώρα, να πούμε. Πώς έγινε αυτό?
3: Τρία χρόνια, να σου πω κάτι.
1: 3 χρόνια του Ηλιόπουλου είναι 1,5 του Μελισανίδη, να πω.
3: Ακριβώς.
1: Βέβαια τώρα, άμα τα βάλεις τι.
3: Να σου πω κάτι, και οι δύο πετυχημένοι, ο ένας πρόσφερε γήπεδο και ο άλλος είπε σφαίρε ομάδα. Και οι δύο είναι πετυχημένοι.
1: Ναι, βέβαια, έτσι που το λες.
3: Και οι δύο είναι πετυχημένοι. Να σου πω, οι μεν κλαίνε για το Σαββίδι, για τον Κωνσταντέγια, για τον Λουτσέσκι, για τον
1: Κωνσταντέγια
3: και δεν κάνει γήπεδο. Να σου πω, στα
1: υπάρχει μία διαφορά σε όλους τους προέδρους. Εγώ το κατάλαβα και είχα μιλήσει με ένα φίλο γιόλα. Όλοι έχουν λεφτά, απλά αυτό τα χώνει πιο εύκολα. Αλλά τι γίνεται, αυτό ξέρει από αθλητισμό και δεν το λέω για πλάκα. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός τρέχει σε ράλι, είναι πρωταθλητής. Ναι, δηλαδή ξέρει ότι πρέπει να έχει μια ομάδα μηχανικών, τα πάντα εκεί πέρα. Και καταλαβαίνει ότι είναι και ομάδες. Στο ποδόσφαιρο. Άμα δεν έχει καλούς μηχανικούς, δεν τρέχει.
3: Ξέρει πώς δουλεύει το σύστημα. Εντάξει, από ποδόσφαιρο να σου πω τυπικά δεν είναι, αλλά έχει καλούς συνεργάτες. Και τους κρατάει. Δεν αλλάζει συνεργάτες.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Και τους κρατάει. Εντάξει, και για τη δικιά μας την ομάδα να συμπληρώσουμε και τίποτα. Για το λεπτό που λέω να σου πω.
1: Για μπες.
3: Εντάξει,
1: ναι.
3: Να σου πω πέρα από το φιάσκο των εισιτηρίων, να σου πω που είναι μεγάλο φιάσκο αυτό το πράγμα.
1: Είναι,
3: που
1: έκανε, είναι φιάσκο.
3: Ο Κυρθόδωρος, γιατί τώρα που έχει ένα θετικό πρόσημο με τα αποτελέσματα και και τις κινήσεις που έκανε, να το πούμε, να το λέμε, έχουμε θέματα, να λέμε και τα σωστά, λέμε και τα
0: δίκαια. Ναι, ναι.
3: Εντάξει, μπορούσε να συσπηρώσει λίγο τον κόσμο παραπάνω, αντί να κοιτάξει το προσωπικό του εγώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Γονιστικό
0: ναι, έχεις δίκιο.
3: Το γονιστικό κομμάτι φέτος το έχει κάνει το πιο όριμο και το πιο τέλειο για μένα. Το πιο όριμο και το πιο τέλειο. Στο θέμα του κόσμου, ο Γρηγορίου στη συνεντεύξη του είχε πει εγώ θέλω ο στόχος του Άρη να ξαναφέρει τον κόσμο του πίσω. Αλλά ο προπονητής θέλει, ο πρόεδρος θέλει.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο πρόεδρος, εγώ το έργο το βλέπω μέχρι, κάτσε να τελειώσει η τέταρτη αγωνιστική και τα λέμε.
3: Εκεί το βλέπω και το να σου πω κάτι και το
0: τώρα
3: βλέπω,
0: μετά να το υποτιθούμε, γιατί αυτά τα κάθε χρόνο με σένα τώρα στραβό φιλικό, πήραμε μια από την Νάπολη, θυμάμαι, χάσαμε, ήρθαμε, πήραμε φιλικό, κερδίσαμε με ανατροπή. Κάτσε ρε φίλε,
3: τελείωσε, ναι. Τον Ταβαντούρα. Αλλά εγώ πιστεύω το 25 το κάνει καθαρά για το διαρκείας.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα εμένα δεν είναι ο Αριανός θα πάει και εγώ θα πάω άμα θέλω, ας πούμε, στα λεφτά. Αλλά το θέμα είναι στα πέταλα. Βάλτε 5-10 ευρώ να πάνε τα παιδάκια ρε που δεν είναι, θέλουν στον μπαμπά, ας πούμε, ο 15χρονος. Μπαμπά, θέλω να πάω στο γήπεδο να πούμε να δω τον Άρη. Κατάλαβε. Μπαμπά, μπορεί να μην τα έχει.
3: Δύο άτομα αυτή τη στιγμή δεν θέλουν, είναι 70 ευρώ.
0: Βέβαια τώρα.
3: Πάμε στα 100 τώρα. Είναι 100 ευρώ. Είναι...
0: Άντε, εμείς τώρα 45 και 50 χρονών δεν πάμε γήπεδο, θα αλλάξουμε ομάδα. Αλλά τα 15χρονα εκεί που ζυμώνται, που θέλουν να δουν, τα χάνει αυτά να πούμε. Τα χάνει αυτά το νέο κόσμο.
3: Τι να είστε, πολλά φιλά.
0: Ναι,
3: τέλος
0: πάντων, ναι.
3: Α κάνει τέτοια λάθη και α κάνει το αγωνιστικό στο στόχο που πρέπει.
0: Έγινε
3: και λίγο μπάλα και εμείς να τα καλά.
0: Να φέρει, να αλλάξω, να μην βλέπω Παλάσιους, Γιαννιώτα και όλα θα πάνε καλά.
3: Άντε.
0: Άντε, με στην Καλαμάτα δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Για 5 γκολ την είχα στο ημίχρονο αν έφτιανε σωστά κοντρόλ. Άντε τώρα.
3: Άντε.
0: Και να πάει να φέρει το στόπερ το Ροντρίγκες από την Καλαμάτα που ο Χριστοφιλέας έκανε αλλαγή τακτική στο 80.
3: Εντάξει, μωρά, άλλο παιχνίδι θα είναι με τον Όφη. Θα είναι πιο ανοιχτό.
0: Άντε καλά να σε δω. Με Όφη έρχεται ο Κόντις με φτερά στα πόδια με τους άλλους. Οχοχοχ.
3: Ο Ερμής το Θεό.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι, πάμε.
4: Πού με τη σειρά.
0: Είσαι ρε προστιχό, να πούμε. Έλα, πες και εσύ. Θέλω 2 ώρες πρωινό να σε ακούω. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω.
4: Είπε μια μεγάλη λυθιώσαντα.
0: Είπε ρε.
4: Μισή αλήθεια βασικά, γιατί όντως άμα σε πάνε και κουβαλάς καδρόνια δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα.
0: Ναι.
4: Όσο και αν έχεις τη σημαντική διάπλαση και
0: βέβαια
4: τα χρόνια εμπειρία στα ρινγκ.
0: Ναι.
4: Αλλά επειδή εκεί θέλω να το πάω, έχεις τα χρόνια εμπειρία στα ρινγκ.
0: Ναι.
4: Θέλω επιτέλους να κανονίσεις τον πολυπόθητο αγώνα. 3 χρόνια το μελετάμε τώρα μεταξύ Ασαντέ,
0: ναι,
4: και του άλλου του Μουδανιώτη.
0: Ναι.
4: Κάντο, δεν ξέρω, κάντο να φανεί σαν ατύχημα, κάντο, πες του, έλα να μας πεις το ερωτολόγιο σε ένα φεστιβάλ για τον Μπακ που θα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Σωστά.
4: Βάλ το μέσα στο ring,
0: ναι, ναι,
4: και πάρει και το μικρόφωνο και ξεκινήσει τη μετάδοση εκεί πέρα και έτσι θα απογειωθούμε.
0: Θα απογειωθούμε, ρε φίλε.
4: Αυτό είναι το project. Ναι, ρε φίλε, πρέπει ο καθένας στη χώρα αυτή να λέει αυτό που αξίζει. Έτσι, εμείς στηρίζουμε Στεφανάρα χρόνια τώρα. Πάρε τον αγώνα της χρονιάς, κάντο γεγονός.
0: Κάντο γεγονός.
4: Την άλλη μέρα θα είσαι εκεί 8 με 10 με την γραβάτα.
0: Λες να αρχίσω να λέω και τι πάει και τι πάει πρόεδρε. Μπας και πάρω τη θέση.
4: Αφού τα ξέρεις τα
0: και τι πάει. Λοιπόν, πώς παίρνουμε εκπομπή στο Μετρόπολη. Ντέλια, ντέλια, πακ, πακ, πακ, πακ, κούλια, κούλια, ντέλια, πρόεδρε, πρόεδρε, πρόεδρε. Έτοιμη εκπομπή.
4: Θα βγει, δεν μπορεί.
0: Του πήραμε το 2 ωράκι. Ωραία πράγματα. Καλά τα λες.
4: Τώρα να μιλήσουμε και σοβαρά.
0: Γιατί τόση ώρα δεν μιλούσαμε σοβαρά τώρα.
4: Εντάξει.
0: Για ρίχτα.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Εντάξει, είναι λίγο ζόρικο σήμερα. Το μάτς,
0: δεν ζόρικο είναι.
4: Είμαστε διπλά στον τοίχο. Να, δυστυχώς τα καταφέραμε πάλι για ακόμη μια φορά. Εντάξει, με έχει κουράσει αυτό το ό,τι είναι από Σουηδία, Σκανδιναβία που είναι σε φουλ ρυθμό να πέφτει στον ΠΑΟΚ πάντα στην κλήρωση. Όλη η διαμαγεία. Ό,τι πιο ζώρικο. Και έπαιξε χθες με ένα χωριό εκεί στη Βουλγαρία. Τη έβαλε 4 και νομίζω ότι είχε κάνει και μαδάρα.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, εμείς
0: μαδάρα έχει κάνει, αλλά εντάξει. Μαδάρα έχει κάνει, έχει κάνει. Έχει κάνει για μέχρι τώρα, κάτσε τώρα. Περίμενε, έχουμε ακόμα δρόμο.
4: Κοίτα, έχει καταφέρει πολλά πράγματα η ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ισχύει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει.
0: Να σε ρωτήσω έτσι απλά τώρα, γιατί μου λες νομίζει ότι έχει κάνει ο Μαδάρα. Θέλεις να την αντιμετωπίσεις, να αλλάξεις το πρόγραμμα και να παίξεις μέσα στη Τούμπα με αυτή την ΑΕΚ που είδες εχθές. Την Κυριακή, αλλάζεις τους αγώνες. Το πρόγραμμα.
4: Έξω υποθετικά μιλάω, τι να σου πω, άμα θέλω.
0: Ναι, θες.
4: Δεν είσαι έτοιμο να παίξει άμυνα. Και αν δει το πρόγραμμα του Πάου που το έχουν φορτώσει ένα πρόγραμμα μαζί με το κύπελο στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει, εντάξει. Ζόρκη η φάση και εγώ το λύση σκέφτομαι ότι πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να πάρει αποτελέσματα γρήγορα. Γιατί θα έχει πολύ γκρίνια ο λύση, χτύπα ξύλο, άμα αποκλειστεί σήμερα.
0: Αν περάσει σήμερα όλα καλά και πρωτάθλημα και χαλαρά. Αν όμως γίνει στραβή, φίλε. Και με το πρώτο χ στο πρωτάθλημα.
4: Δεν το ξέρω. Έχει κάνει πολύ γκέρ στον κόσμο. Το βλέπω ότι τον γουστάρει ο κόσμος.
0: Το γουστάρει ο κόσμος. Και εγώ το γουστάρω το λύση.
4: Και
0: εγώ το γουστάρω.
4: Καλά, ναι, γιατί το βλέπεις.
0: Καλώς.
4: Είναι το άκρος δίδυ του Λουτσέσκου. Προσπαθεί να βελτιώσει παίχτες. Εφαρμόζει συστήματα μέσα στο παιχνίδι. Έχει τη ματιά μέσα στο γήπεδο. Δεν την έχει στο χαρτάκι από τη Ρουμανία που ερχόταν. Τα ξέρεις αυτά, μην φτάσουμε πάλι πιο τώρα.
0: Πάρε την Άγουσα γιατί έχω κόσμο από πίσω να μας μαλώσει, να μιλήσουν και αυτοί. Μπράβο αγόρι μου, έτσι λίγο έχουμε να είμαστε δικοί. Και αγαπάς τώρα δίπλα, παρακαλώ, επόμενος, ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
5: Στέφανε.
0: Καλημέρα.
5: Συγγνώμη, ίσως μπορεί και να σε κουράσω με αυτά που θα πούμε.
0: Ναι, δεν θέλω να με κουράσεις, έχω πολλές ώρες εργασία στην πλάτη μου από το βράδυ.
5: Στέφανε,
0: ναι.
5: Υπάρχει και ένας κόσμος που περιμένει τουλάχιστον από τον Στέφανο.
0: Πάλι εγώ, πάλι και εγώ από μένα περιμένεις. Και τι άλλο να κάνω, άνθρωπες μου, πες να κλείσω εκπομπή, να έρθω. Ναι.
5: Ένας κλάδος, τώρα δεν θα αρχίσω να κλαίω.
0: Ναι.
5: Αλλά περιμένει και ένας κλάδος.
0: Τίποτα ρουδάκινα στην Άουσα είναι αυτά.
5: Ναι. Είμαι Ευρυπίδη.
0: Αμάρε Ευρυπίδη, κάθε εβδομάδα τα ρουδάκινα στην Άουσα δεν πουλήθηκαν.
5: Δεν είναι μόνο τα ρόλια.
0: Αμάρε πρόεδρε, δεν θα πάρουμε την επιδότηση, τι θα γίνει.
5: Πολύ καλλιεργητική περίοδος. Όσδε δεν έχει γίνει.
0: Όσδε.
5: Ο κόσμος περιμένει. Φυσικά δεν θα πάρω το μέρος του κόσμου.
0: Ναι.
5: Αλλά.
0: Τι όσδε εδώ με μύθο θα παίξουμε.
5: Στέφανε, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
5: Ένα κομμάτι λοιπόν της οικονομίας της Ελλάδος
0: είναι
5: η αγροτιά. Είναι η αγροτιά. Λοιπόν, εγώ θα πάρω. 100% το μέρος της του αγρότη.
0: Βάλει Δευτέρα, έχεις άλλα 30 δευτερόλεπτα.
5: Ναι, εντάξει. Πάντα κομμένος σε τίποτα λεπτά.
0: Σε θέλω τρίτη, τετάρτη συμπλεκταριστή να πουλήσουμε τα ρουδάκια μα. Κάθε φορά είμαστε θεωρία, να πούμε. Σταυροπόδι, κάλτσα, κομπολόι και αναπτύσσουμε θεωρία.
5: Στέφανε, θα σου πω και ένα άλλο καλό.
0: Αφού είμαι στο πρώτο, πάμε και το άλλο το καλό, ναι.
5: Όταν μιλήσαμε για το ποτάμι αυτό, το Νεδεσίο ποταμό.
0: Ναι, ναι.
5: Μπήκε μηχάνημα, Στέφανε, ευχάριστο αυτό. Μπήκε μηχάνημα.
0: Αφού σε λέω, πήρα το Γιουτίκα τηλέφωνο, ρε. Αφού σε λέω, θα στο λύσω εγώ. Κουστάκης Γιουτίκας, καθάρισε. Τι νομίζω ότι είμαι εγώ, Παραγιάννης, ρε.
5: Παραξενεύτηκα μετά από τρία χρόνια,
0: εδώ.
5: Μπήκε μηχάνημα.
0: Μετά, Στεφανάρα speaking, να πούμε. Γεια σου, αγορίνα μου. Καλοπούλητα. Αν μ' αγαπάς. Κάτσε να κάνω λίγο για τον Τούντα. Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Τεριτζιανών. Ορίστε παρακαλώ, ναι.
6: Ακούγομαι.
0: Ναι, κύριε συμπαρουσιαστά, ακούγεστε.
6: Ωραία. Λοιπόν, να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Ναι, ναι.
6: Γρήγορα και εύκολα.
0: Ναι.
6: Από τον καιρό που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου, από εκείνη τη χρονιά και μετά, ο πρόεδρός μας το χέρι δεν μπορεί να το πάει στην τσέπη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και να το σχολιάσει. Παίρνει κάποια χρήματα από εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται, τι δεν γίνεται, στην ομάδα δεν μπήκαν τα λεφτά αυτά. Έτσι. Αν αναλογιστούμε τα 3 χρόνια, τι πούλησε ο ΠΑΟΚ και τι μεταγραφές έκανε και τι πήρε από την Ευρώπη, τα λεφτά αυτά δυστυχώς στην ομάδα μέσα δεν μπήκαν. Ακούω για συνεργάτες του Ηλιόπουλου.
0: Ναι.
6: Ο Ηλιόπουλος είναι κάθε μέρα στην ομάδα.
0: Είναι.
6: Μπράβο. Ο δικός μας είναι.
0: Όχι.
6: Οι αλλαγές που γίναν φέτος, έγινε επανάσταση και αλλάξαν όλα και τα λεφτά. Ποιοι αλλάξανε? Ο Βιερίνια ήτανε?
0: Όχι.
6: Δεν ήταν ο Βιερίνια πέρσι στην ομάδα?
0: Α, πέρσι ήτανε. Για παράγοντα λες. Ναι, εντάξει. Ο Βιερίνια είναι πάντα στην ομάδα. Εντάξει, όπως και να έχει.
6: Ποιοι αλλάξαν? Η Κοντζάρεβα άλλαξε?
0: Όχι.
6: Η Κοντζάρεβα λοιπόν είναι το δεξί χέρι του Σαββίδη.
0: Ναι.
6: Ό,τι πει ο Σαββίδης κάνει η Κοντζάρεβα.
0: Αυτό ακριβώς.
6: Μην ψάχνουμε και βαράμε τον ένα. Ο Λουτσέσκου 3 χρόνια πάλευε μόνος του στον ΠΑΟ. Μόνος του, χωρίς πρόεδρο, ανεξάρτητα τι προπονητής ήταν, κράτησε τα αποδυτήρια, κράτησε αυτούς τους λίγους πολλούς παίχτες. Αν ο Σαββίδης πέρσι, το Δεκέμβρη, μεταγραφές του Δεκεμβρίου, έβαζε 7-8 εκατομμύρια και έπαιρνε 3 παίχτες, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε double πέρσι. μέχρι το Φεβρουάριο πετούσε. Κλάταραν, τελειώσαν. Μην τα ψάχνουμε τώρα, τα χαϊδεύουμε από εδώ, τα χαϊδεύουμε από εκεί. Ο Δε Κωνσταντέλιας, για να τελειώσω, ήθελε να φύγει. Και καλά έκανε και έφυγε. Ήθελε να φύγει. Πρόσφερε αυτά που πήρε από τον ΠΑΟΚ, πρόσφερε για τον ΠΑΟΚ και έφυγε το παιδί. Έτσι, από έτσι. Εκεί και μετά τώρα λέμε για την ΑΕΚ έκανε ομάδα. Φυσικά έκανε ομάδα η ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος είναι τρίτος χρόνος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρίτος.
6: Τα χώνει βαρβάτα.
0: Ναι.
6: Τα χώνει βαρβάτα. Έτσι.
0: Βέβαια.
6: Έτσι κάνει όποιος να είναι ομάδα. Έτσι και ο Νίκολης θα γίνει καλός προπονητής. Έτσι και οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει το σημάσιμα, βάζει λεφτά, αποτέλεσμα δεν έχει. Έτσι.
0: Έτσι
6: ίσως να μην ασχολείται ο Λαφούζος. Εμείς έναν στον ΠΑΟΚ πρόεδρο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε και δεν έχουμε. Δεν είναι παρόν. Δεν είναι παρόν. Έτσι. Αν είσαι λίγο παλιός, ένας πρόεδρος που ήταν στον ΠΑΟΚ και έφτιαξε τον ΠΑΟΚ ήταν ο Φαλάκρας, ο Παντελάκης. Ο οποίος όμως κάθε πρωί πήγαινε στο γήπεδο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ήταν στο γήπεδο στην ομάδα εκεί και πουλούσαν. Έφυγε ο Φαλάκρας από τον ΠΑΟΚ και πουλούσαμε για 10 χρόνια. Βλέπε Σκαρτάδο, βλέπε Αλαβάντα, βλέπε Δημόπουλο. Πουλούσαμε ποδοσφαιριστές. Δεν ασχολούνται στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης έκανε ένα πολιτικό άνοιγμα, τι έκανε, μας βοήθησε, μας ανέβασε κατηγορία, μας άλλαξε να μας σέβεται η Αθήνα, από εκεί και μετά μας εγκατέλειψε.
0: Αλλά λες ταβάνιασε, ταβάνιασε, δεν μέχρι εκεί είναι τώρα, αυτό βλέπεις.
6: Εγώ νομίζω ναι,
0: ταβάνιασε.
6: Και τα τελευταία 3 χρόνια τα έσοδα του ΠΑΟΚ δεν μπαίνουν στην ομάδα. Είμαι ξεκάθαρος.
0: Αυτό το βλέπει και, και όλοι οι οπαδοί το βλέπουν αυτό.
6: Το
0: φαίνεται, εντάξει.
6: Τρία χρόνια πουλάμε και παίρνουμε παλτά. Ιδανικούς.
0: Ναι.
6: Ή τώρα τι να του κάνεις, παίρνει κάτι παίκτες τώρα. Πήραμε έναν πέρσι όπου τον είχαμε πάρει ένα 600 αριστερό.
0: Έλα πάω ξάκι μου, που... τα λέμε αύριο μετά το μάτς. Σε χαιρετώ. Γεια σου αγόρι μου. Ζόρι τώρα, ναι ρε φίλε, δίκιο έχουν. Ναι ρε, δίκιο έχουν. Να καλημερίσω τον Χριστόδουλο. Yep, γράφει γι' αυτός. Χαιρετώ το φιλαράκο μου το Φώτη. Το Φώτη εκεί στα Καστάρμπαϊντεν, μέσα από τα αστικά της Γερμανίας. Αφιερωμένο για το Φοντάρα εκεί στην Αουτομπάν εκεί της Γερμανίας. Κλειδώνει σου τόπα, σε σπάσω την πόρτα.
7: Θα σπάσω την πόρτα. Κι ας με πούνε ληστή τρομοκράτη, σ' αγαπώ και δεν κάνω πια κράτη. Μη κλειδώνεις μωρό μου σου το.
0: Κύρα Αθηνά, κύρα γιατρίνα, πού να πάω? Λεφτά δεν έχω για να πάω. Αυτό που σας είπα, άδεια έχουμε. Λεφτά δεν έχουμε, κυρία διευθύντρια. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Εγώ είμαι.
0: Εσείς?
8: Μπίλι Μπίλι Απολάρισα, Παναμαϊκός.
0: Όπω εσένα ήθελα τώρα.
8: Εσένα
0: ήθελα για το επόμενο θέμα που το έχω στο τέλος για να κλείσω. 15 εκατομμύρια του να χείρε το παλτό και 4 εκατομμύρια το χρόνο δίνεται και το λέτε επιτυχία.
8: Ναι. Ο άλλος ο Μεσταράς, ο άλλος ο Μαροκινός, ο άλλος.
0: Ρε πάτε καλά.
8: Λοιπόν, πες μου λίγο τη γνώμη σου για τον Τετέι.
0: Για ποιον?
8: Για τον Τετέι.
0: Βόλιο κρέας 8,60 το κιλό.
8: Αυτό μου αρέσει, αυτό μου έχει πει κοιτάει φορά και παθαίνω σε ρίο.
0: Βόλιο κρέας 8,60 το κιλό.
8: Μαζί σου είμαι εγώ.
0: Αλλά κοίταξε, άμα δώσεις κανένα 20-25 για να φύγει ο Τετέι που το θέλουν, στείλτον, αλλά μη με κατορα... Ουναή, ο έπεσε ο φίλος. 15 εκατομμύρια λέει Ουναχή. Έρχεται λέει Ουναχή. Επιστρέφει, τι επιστρέφει ρε. 15 εκατομμύρια και 4 εκατομμύρια συμβόλαιο ευρώ. Θα βάλει εγώ στο ίντερνετ λίγο, στο YouTube να δεις κάτι εκπομπές. Κάτι διαφημίσεις, πλυντήρεξ, κάθε πλήση με τα πόρη παντικού. Ρε θα τρελαθούμε εντελώς. Να μιλήσουμε κανέναν άλλον ακόμα λες. Παρακαλώ στη γραμμή, ναι. Έπεσε, παρακαλώ στη γραμμή εδώ, ναι. Ούτε εδώ, ναι εδώ. Ακούει κάποιος? Ναι.
9: Ναι.
0: Ναι, το φιλαράκι το προηγούμενο να ξαναπάρει το έριξα κατά λάθος. Συγγνώμη που περίμενε. Ορίστε φίλε.
9: Έλα.
0: Ναι.
9: Έλα ρε Στεφανάρα, καλημέρα.
0: Έλα, έλα ρε Φωτάρα, εσύ είσαι να πούμε.
9: Εγώ είμαι.
0: Έλα παλικά ρε.
9: Ποιος είσαι?
0: Ο Τετέιπες θα είναι, εσύ θα είσαι, ποιος θα είναι.
10: Λοιπόν, ναι. Η ΑΕΚ φάνηκε από το πρώτο μας που θα κέρδιζε εκεί μέσα. Εκεί μέσα.
0: Ναι.
10: Δεν και έχασε μαλλιά. Εντάξει. Η ομάδα αυτή, ναι, έτρεξε πολύ χθες η ΑΕΚ. Εντάξει, ο Κοϊτά είναι και τσαπατσούρης, αλλά κουβαλάει παίχτες μαζί του. Ναι.
0: Ναι.
10: Δεν έχει τελειώματα. Εντάξει, έχασε χθες και ένα το μαλλί. Και τραβούσε ο Νίκολης τα... Θα του σπάσει τα μηνύκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το, το έχασε. Πάρεσε. Έχασε
10: μάρτυρα. Έχασε παλιάρα τα μηνύκια, βάρτε.
0: Mm-hmm.
10: Λοιπόν, τέλο πάντων. Άκη θα σα περάσει. Δε, και ο πάθο να έκουσε. Τώρα εμεί ζόρι είμαστε λίγο. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τι να πει.
10: Θα προκριθούμε, πιστεύω.
0: Το πιστεύει.
10: Αλλά τώρα μα δεν μπορεί να προκριθεί, δεν φύρε το κόμφερε με την Brand.
0: Δεν σ' ακούω ρε, δεν σας ακούω τους Παοξίδες όπως πάει. Άντε ρε Παοκ είσαι τώρα πια, μπραμ, πάμε να ρίξω ένα τάλιρο.
10: Ρε Παοκ είμαστε.
0: Δεν σε βλέπω τώρα.
10: Αλλά δεν είναι ρε φίλε τώρα. Βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογραφείς και λένε να δύσκολα είναι να
0: παίξει.
10: Πώς θα πούμε, πώς θα παίξει, πώς θα κάνει.
0: Ναι, σωστά.
10: Ρε Παοκ είσαι, μπες μέσα και καθάρισε τους.
0: Έχεις δίκιο, Παοκ.
10: Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο άσχετο.
0: Ναι.
10: Τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι. Μην ξεχάσετε να τρεμάτε λίγο τα κέρατα πριν επιστρέψετε.
0: Φύγε ρε. Μαζί θα κλείσουμε. Δεν παίρνω άλλον. Το φωτάρα ρε. Να τρεμάρετε τα κέρατα. Μερσί πολύ για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Να δώσω χαιρετίσματα καταρχήν πρωτού κλείσω οπωσδήποτε σε δύο μέρη του πλανήτη. Εκεί στη Μασονία της Ζυρίκης στον Αριστείδη του Αλβετό που είναι συγχρονισμένος και συγχρονιζάιζερ όλη η μέρα Μετρόπολης. Και το φίλο μου τον Σταμάτη Μπανού εκεί από την μαγευτική τη Τρίκερ την Αγία την Κυριακή. Εκεί στη Πύλη ωραία που βαράει καμιά 15 χρόνια 20 εκεί διευθυντής. Στη Νέα Υόρκη, Σταμάτη, βάμος, τα λέμε λίγα συντόμως και μάλλον του χρόνου θα ειδωθούμε γιατί είπες ότι θα κατέβεις μετά από πολύ καιρό. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλα τα γκασταρμπάιντερ, σε όλα τα μεροκάματα, σε όλους αυτούς που βαράνε τη ράντα, τη παλιά τη φόρμα και βαράνε λίγο σοβά, αυτούς που βαράνε κατσαβίδι, αυτούς που έχουν λερωμένα χέρια διότι έχουν κατεβάσει σασμάν, βολάν και όλα τα συναφή. Και καλό υπόλοιπο ημέρας να πω στα παιδιά τα οποία μας κρυφακούν και φοράνε διευθυντικές γραβάτες. Αν και εμείς είμαστε, πως λέει, του λαού. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Αύριο θα είναι το Last Dance. Τελευταία εκπομπούλα με την πριοδοροκολιάστικη φωνή του. Yep. Από Δευτέρα τα γνωστά. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία. Ακολουθάνε καψούρα Νικολάκης Κολιανός και ο influencers Κότσος Ντι Ραπ. Τα μεροκάματα. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
1: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
22: Παπά.
21: Και ο Νίκος Κουλιανός
23: στο
21: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
24: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
21: Είστε έτοιμοι?
25: Άντε μπράβο.
26: Rap and Cool Show.

0: Μου για πάμε λίγο καλημεράρες. Έλα λίγο μποτζόνο ατούτη. Έλα DJ Vitch έχω απέναντι. Έλα Χάρη Μανουηλίδη σιγά σιγά εδώ. Επέσεψα τους σύφνους, νύφνους.
1: Εκεί από... πήγε.
0: Ναι.
1: 27 χρόνια παιδί πήγε στη Σύφρο.
0: Γιατί τι να κάνει ρε φίλε.
1: Στη Σύφρο πήγε και ο Σαχώνευτος ο Σιμίτης.
0: Εκεί ήταν ο Σιμίτης.
1: Πήγε στη Σύφρο με την μεγάλη τη.
0: Κουνάει το χέρι ο Χάρης. Επέστρεψε. Μαζί με τον Χάρη έχουν επιστρέψει και τα γκάλοπς και τα ποσταρίσματα στο Facebook. Επέστρεψε και η Μίνη που είναι εδώ παρεούλα μαζί μας.
1: Σειρά μου είναι να την
0: έχω. Ραπ και κουλ τέταρτη μέρα μετά την επιστροφή. Να τη Μινούλα. Μινούλα μου, Μινούλα. Δες πως μου κουνάει την ουρίτσα. Δες πως με αγαπάει. Ποιον δεν αγαπάει η Μίνη. Ποιον δεν αγαπάει.
1: Τον Μπούζο.
0: Μόνο.
1: Δεν τον χωνεύει.
0: Γιατί.
1: Ξέρω εγώ, ρώτα την.
0: Δεν θέλει διευθύνσεις προφανώς. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει απλά πράγματα.
1: Τον ανθρώπινο τον αγαπάει όμως.
0: Α, είδες.
1: Ξέρει που την πέφτει.
0: Ξέρει που την πέφτει. Χθες ρε μπαγάσα, παγκόσμια μέρα τα σκυλάκια δεν με το να μπει κατευθείαν να πει αυτά που ήθελε να πει κατευθείαν δεν τα αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαστε άρρωστοι με τα σκυλάκια, με τα ζωάκια και χθες δεν είπαμε τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Με τα ζωάκια δεν είσαι, με τα σκυλάκια. Yeah. Έχει ταΐσει ποντικό στον δρόμο.
0: Ποντικό όχι, δεν θέλω να μολυθώ και όλα είπαμε. Να προσέχουμε λίγο και την υγιεινή μας. Ναι. Ποντικός άμα τρώει ό,τι βρει μπροστά του και τον χαϊδέψω και τον κάνω.
1: Το λαβράκι που τρώει ποντικούς και τον τρώει δεν είναι.
0: Ποιο
1: λαβράκι που τρώει ποντίκια.
0: Δεν τρώω λαβράκια. Όχι, δεν έχω φάει ποτέ. Ναι,
1: όταν τρως. Τρώει τις μίξες.
0: Μη βρε πρωί-πρωί, μη βρε άνθρωποι πρωί-πρωί. Δηλαδή 100 χρόνια ραδιόφωνο τα ίδια θα λέμε, ρε φίλε.
1: Κότα, τρώ κότα.
0: Κότα τρώμε ναι. Κότα. Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Ποντικός αυτή.
0: Ποντικός είναι, έχει και μόλυνση. Εντάξει, τρώει και άλλα. Ναι. Επικίνδυνα είναι μέσα.
1: Σκοτώνει τις μύγες και τα κουνούμια.
0: Φυσικά αυτά
1: εγώ
0: δεν
1: τα σκοτώνω. Άρα δεν αγαπά τα ζωάκια.
0: Ναι. Δεν, είναι, δεν είναι ζώο η μύγα και το έντομο. Πρέπει να τα μάθει αυτά στα 60 σου. Δεν είναι ζώο.
1: Είναι
0: έντομα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ζωάκια που έχουν ψυχούλα.
1: Οικογένεια δεν είσαι.
0: 100.
1: Τα πάντα Σοφία επίησε. Και
0: τις
1: μύγες λοιπόν.
0: Πάντα,
1: Σοφία επίησε.
0: Κατά βάθος είσαι ο πιο θρήσκος από όλους μας. Κατά βάθος. Να τη Μινούλα μας εδώ.
1: Τι θρήσκος σήμερα.
0: Εφού όλα τα πάντα.
1: Αφού σαν καότα πεθάνω.
0: Εντάξει, άλλο. Η επιλογή, τέτοιου αφού είναι ένα άλλο. Είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε. Συνέχεια στα χαντάκια θες να με πας ρε μπαγάσα. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω. Δες εδώ Μινούλα πως είδε και έκατσε δίπλα μου τώρα εδώ. Όπως σας και εσύ βγάλε μια φωτογραφία. Βγάλε μια φωτογραφία εδώ. Που τα λέμε εδώ με τη Μινούλα, όχι αγάπη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω. Πόσο καιρό έχω να σε δω, μανάρι μου, εσύ, όχι γουτσούτε εδώ. Λοιπόν, πάμε, Τίνο μου.
1: Πάμε.
0: Πάμε να ξεδιπλωθούμε, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, γιατί χθες είχαμε την αεκάρα σου να κάνει.
1: Όχι, θα καθόταν να βγει έξω.
0: Θες εδώ, θες μην εκδήλωση. Είχαμε καιρό, δες εδώ το έξι. Δηλαδή με κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα.
1: Είχε καιρό,
0: Να με δει και μέσα στα μάτια με κοιτάζει. Ερωτική εξομολόγηση εδώ το μανάρι μου. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πυγμαχίας. Είδες τι γίνεται αυτές τις μέρες. Μία τα σκυλάκια και μία πυγμαχίες. Καπάκι.
1: Πυγμαχία είναι το πιο ευγενές άθλημα, ρε.
0: Έχω εσένα, έχω και τον Αχιλέα. Μπαμπού, τον
1: υπάρχει καλύτερη προπόνηση από τη
0: πυγμαχία. Καλή προπόνηση.
1: Κάνει θερμίδες να κάνει σε μια ώρα.
0: Καλή προπόνηση.
1: Υπάρχει μετά την προπόνηση να βγει.
0: Απλά μπορεί να τι αθρώσει σου λίγο να τι ζωρίσει, να τι κάνει.
1: Αυτοί που τρέχουν χιλιόμετρα, οι φελεί στα τσιμέντα να πούμε. Πιο πολύ κινδυνεύουν οι φελεί.
0: Και αυτοί και οι πυγμάχοι να τα χέρια μπορούν να τα σακατέψουν.
1: Δεν πάρει καν τα μασαζάκια του, εντάξει. Αιτία.
0: Απλά σκέτα μασαζάκια ή με παραλυκόμενο.
1: Εσύ ονειρεύεσαι.
0: Εγώ τίποτα, εγώ κύκνος. Τα είδες μπροστά σου, τα απέδειξα, δεν μπορείς να με πεις τίποτα.
1: Ας είχε καμιά ωραία ακόμα να κοιτάξει.
0: Σταμάτα.
1: Δεν ξέρω εγώ τι κύκνος θα είχα.
0: Τι είναι αυτό εδώ, ρε.
1: Μόλις τους λύκους εκεί που είχαμε βλέψει. Σαν λύκη ήταν.
0: Τα φιλαράκια μας, ο Σταμπασίδης, δες εδώ τι μείνει, δες εδώ σήμερα τι.
1: Ο Σταμπασίδης.
0: Ναι.
1: Ο ξάδερφος του κόκκινο, ο Σταμπασίδης.
0: Ναι. Αλλά στο πολυλογάδικο όμως. Στο
1: πολυλογάδικο. Όλοι οι φίλοι του, όλους τους ήξερε. Θα μας έφερε τα
0: φάρμακα
1: ναι. Για τον προστάτη και τη χοληστερίνη.
0: Πραγματικά ναι. Φίλος μου ένας, φίλος μου άλλος, φίλος μου παράδειγμα.
1: Ο αδερφός μου είναι γιατρός.
0: Αδερφός, ο πρωθυπουργός, ναι.
1: Πού
0: ξέρω,
1: είναι τα φάρμακα για
0: ξέρω τον πρόεδρο, ξέρω.
1: Για τη φλεγμονή, πού είναι τα φάρμακα, ρε.
0: Ωραίος.
1: Παπρέπει λέει να έχεις λέει συνταγή. Και τι σε έβαλα, ρε φελέ, εσένα, του λέω.
0: Αμα ήταν δεν τα έβαζα, ακριβώς. Ενώ εγώ σε αντίστοιχη περίπτωση στην Ισπανία. Πήγα κατευθείαν σε ένα σοβαρό κατευθείαν άνθρωπο, γιατρό του λέω: μπορείς να μου λέει ναι, έλα.
1: Γιατρούς και σύστημα ναι. Υγείας σαν την Ελλάδα δεν έχει η Γερμανία.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού, πέτρα ψαλίδι χαρτί. Σαν σήμερα έτσι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έλα που δεν ξέρεις τώρα πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δεν έχεις παίξει ποτέ πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Όχι.
0: Πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όταν είσαι σε μια φάση που λέει είμαστε 50-50 και λέμε τι να κάνουμε. Και λέμε έλα παίξουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έπαιξε με την Ευγενούλα ποτέ.
1: Όχι.
0: Έλα.
1: Ζωγραφίζαμε τους τοίχους στο σπίτι.
0: Α, εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Δύο παιδιά μαζί. Έτσι. Μια χαρά. Τώρα μεγάλωσε η Ευγενούλα, έχει ένα παιδάκι μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα ναι. Τώρα.
0: Ότι δηλαδή, όλοι μεγαλώνουν, εξελίσσονται. Εσύ παραμένεις 8 χρονών παιδίλικας. Έτσι.
1: Εντάξει, και στην ωραία να έχει παιδί και να παίζει μαζί του να μου.
0: Ναι, ήσαν δύο παιδάκια μαζί. Τώρα εσύ παραμένει. Η Βιενούλα έγινε γυναίκα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά σα.
1: Ναι, ρε, καμώ, το μεγάλο.
0: Ναι, μεγάλο παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Δεν δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε τώρα.
0: Ήταν σαν να είχα ένα 8χρονο, 10χρονο. Εξαφανιζόταν, τον ψάχναμε. Λέρουν τα πάντα. Δεν έμπαινε στα σασέρ, έβγαινε σε άλλα κτίρια. Παιδιά, μιλάμε τώρα για έπος. Τώρα πότε λες το επόμενο, γιατί μίλησα χθες με τον Κώστα.
1: Τα θέλω πισινό. Την ταυτότητα που ξέχασε εκεί
0: στο γι' αυτό το πήρα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να μάθω να δω τι έγινε με τον άνθρωπο που ενδιαφέρον. Τι κάνει.
1: Πρέπει να πάμε στην Κοζάνη στο ζαχαροπλαστείο.
0: Αυτό θα γίνει έτρωγε μια... Διαφήμιση, πρόμο εννοείται. Εννοείται.
1: Να τα αποδώσουμε τον
0: άνθρωπο. Να τα αποδώσουμε τον άνθρωπο. Καταρχά είναι φίλο μα πλέον γιατί είναι εξαίρετο άνθρωπο. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Καμιά κούβα να πάμε τώρα.
0: Αθε τέτοια.
1: Αλλά οι κουβανέ είναι.
0: Τι είναι. Κουβανές, πήγαινε παλιά ο Κουλιανός, λέει ο άλλος. Φίλε, πιστεύω έτσι πως είσαι, τώρα χωρίς πλακαλήθεια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και όπως δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε που πήγα.
1: Θα παραμείνω εκεί,
0: δεν θα φύγεις. Ναι. Δεν θα φύγεις.
1: Θες πήγα να κάνω ένα ράβι.
0: Γίνονται τρελές γεροντοκαψούρες εκεί. Εγώ είχα τρελαθεί όταν είχα πάει. Ήταν κάτι εξεντάριδες. Είχαν με αγκαζέ με 25 φιλιά, ηλιοβασιλέματα.
1: Αλλά αυτά τα φιλιά πληρώνονται.
0: Όχι, όχι, όχι. Μετά από ένα σημείο δεν πληρώνονται. Είσαι μαζί του. Στην αρχή μπορεί να είναι τέτοιο και οι άλλοι ξέρει γιατί. Λες, σου δεν θα έρθει και θα με πάρει από την κούβα και θα φύγουμε.
1: Α, πάρουμε καμία να τη φέρουμε εδώ.
0: Εξάλλου, αυτό είναι το όνειρό του.
1: Τα είσαι με πολλού τόσα χρόνια.
0: Έλατε. Φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί. Και ζουν μαγικά. Ναι. 15 μέρες πόσε πάνε, ζουν το όνειρο τη ζωή του.
1: Ένα φέρω μια κουβανή στην Τζέννη.
0: Φέρνει στο μαγαζί, εδώ που συνεργάζεται τα παιδιά εκεί στο Λάκι.
1: Τι φέρνει την κουβανή. Εντάξει, μια ψυχή να σώσουμε. Εγώ θα σώσει ένα μαυράκι.
0: Εσύ θα σώσει δύο κουβανέ. Δεν σώσουμε και δύο-τρει Ουκρανέ. Να γίνει. Άμα να σώσουμε, να σώσουμε.
1: Μήπω αν είχαμε μεγάλη οικονομική αυτή, θα σώναμε κανένα.
0: Θα σώναμε. Μια χαρά. Λοιπόν, κούβο όχι είναι πολύ μαγικά. Μαγικά, αλλά και
1: έχει ρούμι, μαύρο.
0: Ρούμι, πουρο, σεξ
1: και χορό.
0: Αυτά. Αυτή είναι η τετράδα επιτυχίας.
1: Πάμε τέσσερις μέρες τα Χριστούγεννα.
0: Τέσσερις δεν σε φτάνουν.
1: Α, ναι.
0: Τι έχεις. Α, ο άλλος έχει κρατημένο ακόμα πουρο από αυτά που του είχα φέρει από την Κούβα ο τρελός εδώ.
1: Πόση ώρα ταξίδι είναι.
0: Είναι 10 γεμάτες.
1: Α, δεν μασάω.
0: Εγώ θα πάω από Παρίσι, θυμάμαι. Παρίσι, Κούβα.
1: Αρκεί μην έχει πουλιάκι να μπουν στο κινητήρα τώρα. Βάμε,
0: τίποτα. Εκεί σου λέω, ζεις το όνειρό σου. Πάνε εξιντάρδες, βρίσκουνε
1: 25-30
0: τριαντάρες και ζουν το όνειρό τους. Βόλτες κακό, φυλάκια, ιστορίες, γουτσουγούτσου.
1: Είναι και παγίδα η μήνυ.
0: Ναι, δεν χρειάζεσαι καμία παγίδα και εκεί θα έρθουν από μόνες τους. Ναι. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς πολύ γιατί σου λέω το όνειρό τους είναι να φύγουν από την Κούβα.
1: Κουμπάρας αφήνει να φύγεις μαζί μου.
0: Τρελός στην Κούβα, όχι δεν θα με αφήσει. Όχι, δεν θα με αφήσει την Κούβα, ρε φίλε.
1: Θε καμιά κουβαρή.
0: Θα πει ακόμα αυτό ο άλλο τώρα, εντάξει, όχι, δεν θα με αφήσει την Κούβα. Για μπάλε παντού να πάμε.
1: Πάντα είναι ένα δώρο να μην φωνάζει.
0: Ναι, η Δονησία λέει να πεις να πας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ είπα να πάμε να δούμε τους άλλους στην τραπεζούντα. Στην τραπεζούντα, να πάμε να δούμε τη γιαγιά τη Ζαμπέτα, τα κτίρια.
1: Ξέρω τη διεύθυνση που έμενε η
0: γιαγιά. Αυτά να πάμε να δούμε. Τώρα, αφήσει αυτά τα ζήσαμε. Όταν ήταν να τα κάνουμε, τα κάναμε.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: γιορτάζουμε. Γιατί δεν τα ξανακάνουμε, δηλαδή.
0: Άντε πάλι. Γιατί έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο ζωή τώρα.
1: Φρέασανε πόσα καλοκαίρια μα μείνανε. Σαν λίγα παραπάνω, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Γερή να είμαστε. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φανούριο σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου.
1: Χαιρετίσματα στο Γουνδουλάκι, το φίλο μα.
0: Φανούριο Γουνδουλάκι. Σωστό. Σήμερα καμιά φανουρόπτα.
1: Είναι, είναι του Φανουρίου.
0: Ναι.
1: Όχι, θα μας πρίξουν εκεί με το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πάω στο Πατρίκιο να κάνω συμφωνία.
0: Εκεί. Ναι. Εκεί, ναι, εκεί στο Φανούριο. Έπαιζε εκεί μπάλαγο κάτω, εκεί στο Φίλιππο, εκεί στον Αγίο Φανούριο.
1: Έξω έπαιζε. Δεξιά κοντός.
0: Έξω δεξιά κοντός, ναι. Μαζε... Αλλά μάλλον με τον προπονητή, άμα δεν με έβαζε.
1: Μαζευτούν όλες οι γριές εκεί με τις πίτες.
0: Ναι. Ναι, με τις φανουρόπιτες. Ψάχνουμε να βρούμε μια πρόκριση σήμερα μετά τη χθες. Δύο προκρίσεις ακόμα. Χθες τη βρήκαμε περπατώντας. Θα πάμε σε λίγο να τη συζητήσουμε. Έβλεπα το μάτς με δύο αεξίδες και τρία παοξάκια χθες. Εντάξει, τα παοξάκια δαγκωνόντουσαν. Εγώ δεν έχω τέτοια
1: πολύ.
0: Δαγκωνόντουσαν.
1: Τα αρπάξαν οι στόπερ.
0: Δαγκωνόντουσαν.
1: Σιγά την ομάδα που είναι.
0: Οι αεξίδες εδώ. Άντε φτάστε μας. Άντε πιάστε μας. Και δεν έχουν και μεγάλη δόση ψέματος. Εκεί είναι τώρα η κατάσταση. Θα τα δούμε τα σχολεία.
1: Πόσα πλήρωσε του στόπερ ο Ηλιώτης.
0: Άντε φτάστε μας. Άντε πιάστε μας. Και δεν έχουν και μεγάλη δόση ψέματος. Εκεί είναι τώρα η κατάσταση.

0: Πρέπει να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να περάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Του θέλουμε όλους. Όλους τους
2: θέλουμε. Να περάσουν.
1: Και χθες η ΑΕΚ έδωσε μεγάλο πουσάρισμα για τη γενική βαθμολογία. Γιατί ναι, αν τερματίσουμε 10, μετά θα μπαίνουμε και κατευθείαν ομίλους. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να μπαίνουμε εμείς ποτέ.
2: Έτσι,
1: με την οργάνωση. Εδώ έξω, ναι, ναι. Δεν βλέπω να γίνεται. Η ΑΕΚ χθες έδειξε κι άλλη μια φορά, άσχετα εάν είχε την κλήρωση τη βολική, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν την είχε ποτέ. Αλλά έδειξε πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν περίμενα τόσο ρυθμό.
1: Έχεις όλη την ομάδα ολόιδια. Ολόιδια, τι.
2: Σχεδόν.
1: Έπονε ένα παίχτη άλλαξε.
2: Δύο.
1: Τον Πινέδα με τον Μάκιν, πώς το λένε, τον Φιλανδό.
2: Που ήταν, έτρεξε πολύ έκθεση, χιλιόμετρα πολλά.
1: Μα πήρε έμπειρο παίχτη εκεί. Έτσι. Ένα παιχτή, ποιον άλλον άλλαξε.
2: Πήρε και τον άλλο, τον Γερμανό, δεξιά που ερχόταν με το ανάποδο πόδι.
1: Ποιον, τον, η πεντάδα ίδια συνάμυνα.
2: Όχι, ρε, όχι. Η πεντάδα ίδια συνάμυνα, οι δύο αυτοί. Ο Μάριν ίδιος.
1: Ίδιος. Τι, center for οι δύο ίδιοι. Κοϊτά και τέτοιο εξτρεμό.
2: Δύο ήταν άλλοι. Το εξάρι.
1: Εσύ μόνο ο Μάκινε δεν ήτανε.
2: Ο κύριο και ο έξω δεξιάρι.
1: Α, και ο Μάγερ. Ναι, ο Μάγερ. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός θες. Έτσι, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
2: Εξέδεσε.
1: Αυτό σε λέω, περίμενε με το πρώτο 20 λεπτό μου βγάζει συμπέρασμα, ρε Μπαγάσα. 100 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στα έχω πει 100 φορές και στο χαβαλέ και στα σοβαρά.
2: Εντάξει, βρήκε το Βούλγαρο τώρα, άμα βρήκα.
1: Αφού ξέρεις 10 τόνους μπάλα.
2: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει. 10 τόνους μπάλα. Γιατί βιάζεσαι να χαρακτηρίζεις.
2: Δεν μπορώ να το βλέπω.
1: Δώσε, κάτι έκανες εδώ και δεν τον. Κάτι έγινε τώρα. Κάτι έγινε και εγώ δεν σ' ακούω. Εμένα μ' ακούω, κάτι πάτησε.
2: Καλά, σε δίτσα. Κουτσά στραβά θα βγει. Υπομή.
1: Όχι, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Κουτσά στραβά δεν ακούγεσαι. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο μου και δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, δεν ακούγεται. Εγώ δεν τον ακούω. Λοιπόν,
2: ένα, δύο.
1: Τώρα, κάτι πάτησε και τον άκανε.
2: Πατάω το κουμπί.
1: Τώρα.
2: Καλώς.
1: Εντάξει. Το καλώδιο.
2: Το καλώδιο, η μία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην Άγια, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την Άγια. Πάμε λίγο να τελειώσει. Σα σήμερα, γιατί χθε χάσαμε την παγκόσμια μέρα των σχοιλιών. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τι χάσαμε, επειδή μπήκε κατευθείαν μπουκαδούρα με μεταγραφές.
2: Τα σκυλιά είναι άγγελοι.
1: Φυσικά είναι άγγελοι. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε μάχη στις πλατές. Με τον Παυσανία, τον Σπατιάτη αρχηγό.
2: Δεν συγκινούμε με τέτοια.
1: Νικάμε τους Πέρσες πάλι.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, το 479 που.
2: Βρήκατε τους Πέρσες σαν τους Αργιανούς που χάνανε τα
1: κύματα. Ναι.
2: Οι Πέρσες είναι οι Αργιανοί της εποχής εκεί.
1: Γιατί χάνανε συνέχεια.
2: Βέβαια,
1: δεν μπαίνανε ούτε δοκάρι στο τελικό.
2: Τι δοκάρι.
1: Είχαν, ο Άρης τουλάχιστον είχε ένα δοκάρι. Με το Μόρις, δεν είχε το δοκάρι.
2: Α, ήμουν στο μάτς.
1: Πώς, δεν είμαστε, ξέρω. Μετά συνέδριξη τύπου και εγώ. Εκείνο το μάτς ίσως να είναι το μάτς με το περισσότερο άγχος που είχα στη ζωή μου.
2: Γιατί είχες άγχος?
1: Γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ, ήμουν και πιο πιτσιρίκος, ότι θα πάρει ο Άρης το κύπελλο μέσα στην Τούμπα.
2: Γιατί να μην το πάρει?
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, okay, τώρα που είμαι 50, ναι, αλλά βγάλε 20. Πόσα χρόνια, 23, 24 χρόνια που είμαι 26 και εγώ, ναι, τρελαμένος.
2: Ναι.
1: Έτσι, τώρα φυσικά με την εμπειρία, με τη γνώση, με αυτά όλα γίνονται.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Εγούμενο το πήρατε τότε.
1: Εγώ είμαι Πετατούδη, τι είχαμε.
2: Με τρία τι είχατε? Στο μετέχμιο ήσασταν.
1: Στο μετέχμιο τι ήταν τότε?
2: Το Πασόκ σας
1: είχε. Εγώ είμαι Πετατούδη νομίζω.
2: Το Πασόκ σας.
1: Νομίζω Πετατούδη, πήρε δύο κύπελα ο Πετατούδη. Ή ο Γούμενος, δύο κύπελα δεν είχε πάρει, το ένα και το τρία.
2: Ναι.
1: Το ένα. Ναι, το ένα με τον Ολυμπιακό κάτω. Στο μεγούμενο, μπορεί να είναι στο μετέχμιο τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Σαν σήμερα ο Ναπολέον. Νάτος ο Παλίκαρος.
2: Τι Παλίκαρος, κοντός.
1: Κοντός, γρήγορος, εσωμάγουλος, νικά τη μάχη της Δρέζης. Με Αυστριακούς, Ρώσους τέλος πάντων, 200.000, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη νίκη.
2: Σκοτώνατε και εσείς κόσμο.
1: Ο Ιψηλάντης ήταν εκεί, ο οποίος τραυματίστηκε και χάνει το χέρι του σε αυτή τη μάχη.
2: Δεν το λυπάμαι.
1: Ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης.
2: Αυτό χάσε, δεν με νοεί.
1: Πήγε εκεί μαζί με τον Ναπολέον, έγινε χαμός, το κουτρούλιο γάμος, έχασε το χέρι του.
2: Πρόσεχε
1: τον καφέ, δεν τον έχεις.
2: Δεν κουμπώνει καλά.
1: Δεν κουμπώνει καλά, εντάξει, κάνεις ένα κλικ.
2: Για κάτω.
1: Το έκανα, ρε φίλε. Θα βρίσκω τώρα. Εσύ δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. 8 χρονών. Πάτα το καλά και θα γίνει. Τώρα αυτό θα το σήκωνε, θα έγινε τον καφέ και θα έλεγε τι φταίει το τέτοιο. Κάτω, κλακ!
2: Αφού δεν εφάρμοσε.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Τι ζω, Θεέ μου. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος ο Τσιφόρος.
2: Πεφταράς.
1: Συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος.
2: Ήταν.
1: Τα πάντα όλα.
2: Ήθελα να τον γνωρίσω, δεν τον πρόλαβα. Πότε πέθανε αυτό?
1: Το 70. Εσύ ήσουν ακόμα. Ούτε γάλα, βίζενες ακόμα.
2: Βίζενα την Ευγενία.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννιέται και η Σεζάρια Εβόρα, κορυφαία τραγουδίστρια στα νησιά Πράσινο Χορτίνι, την έχουν θεά ακόμα και τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει. Το 41 γεννηθήσα. Ναι.
2: Πέθανε.
1: Πέθανε το 2011, ναι. Έζησε ακριβώς σε Εβόρα. Εβόρα, άμα. Δηλαδή ξέρουμε περισσότερο την Εβόρα. Εβόρα, πού τονίζεται ακριβώς, δεν θυμάμαι, ανάλογα πώς. Παρά το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην το ξέρανε, την Εβόρα την ξέρανε.
2: Ναι, το πράσινο μίλι ξέρω εγώ.
1: Green Mile. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Μουζάκης, τρομπετίστας, συνθέτης.
2: Ναι, ήταν ταλέντο μεγάλο.
1: Ταλέντο μεγάλο.

0: Και ο Μιχάλης Δερτούζος, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής τεχνολογικού
1: Ινστιτούτου. Ήταν μυαλό αυτό.
0: Μασαχουσέτς, μυαλό. Ναι, μυαλό, μυαλό.
1: Ήταν από τους Έλληνες μυαλά.
0: Μυαλά.
1: Τους σεβόμαστε πολύ αυτούς.
0: Τα μεγάλα μυαλά, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τα μεγάλα μυαλά και εγώ ρεσπέκτο, φίλε.
1: Τους πήγαιναν τον καφέ αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν πάρω και θα τσάνικα και μια κουβεντούλα, να πάρω κάτι.
1: Ναι.
0: Να μου πει μια γνώση, να πάρω κάτι φεύγω, ναι, μαζί με τον καφέ.
1: Αυτό το ρωτούσα. Παρέα, κάτι. Δεν μπορεί να πάρει κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, με ποιου κάνω παρέα. Ποιου κάνω παρέα. Ίσα-ίσα οι παρέες μου είναι πολύ προσεγμένες στο να περνάω καλά, να μην έχω τοξικότητα.
1: Τι κερδίζεις από εδώ.
0: Από κάποιου κερδίζεις γέλιο χαβαλέ, από κάποιου γνώση, από κάποιου.
1: Γιατί ένα φίλο δεν τον έχει πια που διάβαζε και αυτό πολλά βιβλία με μέσα.
0: Διάβαζε, αλλά τι να κάνουμε. Είπαμε, η φιλία είναι η φιλία. Δεν μπερδεύουμε τη φιλία με τα επιχειρηματικά. Δεν τα κάνουμε ανάγκη.
1: Δεν βάζει γυναίκες μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να τελειώσουμε. Α, τελειώσαμε με το σαν σήμερα.
1: Εντάξει,
0: σε μπερδέψαμε.
1: Εντάξει.
0: Και Βούρσο Μπατσά, η επικοινωνία μας. Facebook Μετρόπολης. Εκεί έχουμε την ομάδα του Νίκολη, την ομάδα του Αγγελόπουλου. Του Αγγελόπουλου λέω. Του Ηλιόπουλου.
1: Ηλιόπουλος.
0: Γιατί τον Ηλιόπουλο τον έχουμε μετά και στον Γκάλοπ. Έτσι. Γιατί πέστε στο χάρη, τα έχουμε όλα. Από κάτω σχόλια, με ερωτήματα, κραξίματα, αποθεώσεις, ό,τι γουστάρετε.
1: Δεν έχει σήμερα κραξίματα. Σήμερα θα έχει.
0: Γιατί?
1: Καλή μέρα θα περάσει ο Παναθηναϊκός, περάσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ το χάσα το στοίχημά σου.
0: Κάτσε, εσύ τώρα
1: σου και 2-3 γκολ τρέχει.
0: Κλείνουμε την εκπομπή, παιδιά. Τα είπαμε. Περνάει ο Παναθηναϊκός, περνάει ο ΠΑΟΚ, τελειώσει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα το αναλύσουμε γιατί.
0: Α, ναι, αλλά εσύ πήγες πρώτα στο τέλος.
1: Κραξίματα, δεν βλέπω κραξίματα.
0: Α, δεν βλέπεις κραξίματα.
1: Είναι μέρα που δεν έχει κράξιμο.
0: Νίκο, καλημέρα σε όλους. Φιλιά από το Ηράκλειο. Καλή επιτυχία στον Νοφή.
1: Με έστειλε και χαιρετίσματα ένας εκεί, γορίλας.
0: Ναι.
1: Ήσασταν μαζί, λέει, κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ το 99.
0: Εγώ?
1: Ναι. Πότε έκανε το πολιτικό ρεπορτάζ που νιώθω.
0: Πότε, ρε, το 99, εγώ τέλειωσα τη σχολή μου. Μήπως με μπερδεύει με κανέναν άλλον.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι το, 99, μέχρι το 99 ήμουνα στη σχολή. Και καπάπη και τελειώνω τη σχολή και λέω, επειδή δεν θέλω να έχουμε τα φανταριλίγια για τέτοια, πάω στρατό κατευθείαν για να είμαι έτοιμος μετά, ελεύθερος.
1: Πήγες φαντάρος.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν στο λαγό. Δεν, μάλλον με μπέρδευε με κανέναν άλλο. Πολιτικό ρεπορτάζ εγώ δεν έκανα ποτέ.
1: Άμα ήπια αυτός εκεί.
0: Άμα ήπια. Δεν έκανα ποτέ πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι. Τα παιδιά, τους φίλους μας, τους οφίτες, ομιλίτες, τους αγαπάμε. Έτσι που πηγαίνουν στην Βουλγαρία με το καλό να πάρουν και αυτή την πρόκριση που θα την πάρουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Καλά έκανε ο Κόντης και λέει χαμηλά την μπάλα και τέτοια. Άπειρο συνόφι στην Ευρώπη. Καλή ομάδα έχει.
0: Τον Όφη δεν το φοβάμαι τώρα. Τον Όφη ξέρεις πότε θα το φοβηθώ φέτος. Ναι, θα το φοβηθώ το Φλεβάρι και θα το φοβηθώ σε κάποια μάτς μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Θα τον καθαρίσει την Κυριακή.
0: Την Κυριακή βλέπω, ναι, αλλά δεν το φοβάμαι τώρα τον Όφη.
1: Μας καλή ομάδα.
0: Ανάτα μας. Και χθες το συζητούσαμε ένα ποδοσφαιριστή και το συζητούσαμε αυτό ακριβώς με ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν χρειάζεται να πω ποιο.
1: Γνωστός.
0: Βέβαια.
1: Παίζει τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αλφαδενική.
0: Ναι.
1: Παραδέχτηκε ότι Άρης.
0: Ότι θα είναι πολύ καλός. Παρότι δεν
1: θα είναι
0: καλός.
1: Ναι.
0: Παραδέχτηκε αυτό. Θα είναι πολύ καλός. Γιατί μεσοεπιθετικά είναι καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Εάν του βγει ο Σούταλο.
1: Ο Σούταλο.
0: Βέβαια μπερδεύτηκε και μου είχε πει ότι ο Σούταλο νόμιζε ότι ήταν άλλη ομάδα.
1: Ότι
0: ήταν ο καλός.
1: Σούταλο ήταν χαφ.
0: Αυτός όχι, όχι, υπάρχουν δύο Σούταλο.
1: Ο Σούταλο, ο στόπερ.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Είναι δύο στόπερ. Ο ένας ο οποίος είναι ο top level που παίζει σε επίπεδο Champions League και είναι. Πού παίζει τώρα ο Σούταλο, είναι στον Άγιαξ, παίζει, πού παίζει νομίζω τώρα. Και υπάρχει και ο Σούταλο που πήρε ο Άρης, ο οποίος δεν είναι. Είναι ο Γιώσιπ. Είναι ο Γιώσιπ και είναι ο Μπόσκο. Έτσι. Ο Γιώσιπ είναι ο παιχταράς. Πίσω στη Λάτσιο και λέει ο Άγιαξ. Αυτό είναι top level τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Για δείξε τη μάπα του δικού μας εδώ του Σούταλο.
0: Αυτό είναι ο Γιώσιπ που ήταν πέρσι στον Άγιαξ, είδες καλά, ναι, το θυμόμουν. Ναι. Αυτό είναι ο Γιώσιπ. Εσύ θα να δεις τώρα τον Μπόσκο.
1: Εγώ θέλω του Άρη.
0: Καλός είναι και ο Μπόσκο, να τους.
1: Μια άλλα μου τραγούδια.
0: Ομορφόπεδο Κροάτης. Ένα από τα αυτό, ναι, ναι, Κροάτης και οι δύο. Εκταράτες.
1: 100 μέτρα με το όπλο βρίσκει η φτέρνα αυτός.
0: Ό,τι θες βρίσκει.
1: Ναι, είναι βάρβαρος.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε βεβαίως με ΑΕΚ. Θα πάμε πολύ με ΑΕΚ μέχρι τις 9 σήμερα. Το μας το είδες εσύ στη Σάντα εκεί, στην πανέμορφη εξωτική Σάντα. Ο άλλος είπε ότι έκανε πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν με ήξερε τότε.
1: Είχε πει δύο ρούμπια.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Πάω μάλλον εδώ.
0: Τίποτα. Εγώ, μόνο αθλητικά ήθελα.
1: Θύμωσε αυτός. Ναι. Μαζεύτηκα κάτι αξίδες μαζεμένοι εκεί από το χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Πάω, μην τα βλέπεις αυτά. Αυτή είναι μόνο στο χωριό. Πάμε.
0: Εντάξει, πάω και εκεί. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι.
1: Ευτυχώς δεν είχε γυναίκες για να με ρμίξουν.
0: Τι να σε ρίξουν.
1: Που τις λέω ότι είναι άσχημες.
0: Έλα ρε, ευτυχώς.
1: Ήταν αντρομάγαζο, μ' άρεσε που ήταν αντρομάγαζο.
0: Δεν είμαι υπέρ των ψεκασμένων θεωριών, αλλά με το χέρι στην καρδιά, μήπως το γεγονός ότι όλα τα χρόνια εμείς έχουμε κακές κληρώσεις, δύσκολες κληρώσεις, ενώ οι άλλες ελληνικές ομάδες από το πουθενά παίζουν με απίθανες κάτι
1: κράτη. Κοιτάξτε να κάνετε μεταγραφές την ώρα που πρέπει, ρε, και ας τις κληρώσεις να πούμε. Πάοκ, εσύ που στέλνεις το μήνυμα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Πάοκ έκανε ακριβώς ό,τι έκανε η ΑΕΚ φέτος. Δηλαδή κράτησε όλο τον κορμό του. Ήταν σοβαρό. Δεν, όχι, πετύχε να τον Άγιαξ και την Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ο Παύλο δηλαδή, πήρε το πρωτάθλημα και έκανε ό,τι ΑΕΚ, κράτησα δηλαδή όλο τον κορμό μου και έβαλα μία-δύο πινελιές, έπεφτα με Μπενφίκα και Άγιαξ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια άλλα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τις μεταγραφές όποτε θα έπρεπε. Πήγαινε αδύναμος, μία με χωρίς σεντερφόρ, μία τον άλλο σεντερφόρ.
1: Δηλαδή,
0: πέρσι είχα τη Μάλμε.
1: Ναι.
0: Πέρσι είχα τη Μάλμε.
1: Έχει το πλάγιο άντι.
0: Ακριβώς. Πέρσι είχα τη Μάλμε. Πότε ήταν, πρόπερσι, πότε ήταν, γιατί τώρα πέρασαν, περνά και τα χρόνια. Σαν... Ναι, οκ. Okay. Είχα τη Μάλμε κι εγώ. Η οποία ήταν πάνω κάτω στην Ελλάδα. Δεν
1: ξέρω, δεν ζηλεύετε να μου τη μεγάλη ΑΕΚ.
0: 100.
1: Ζηλεύετε τη μεγάλη ΑΕΚ, άρα να πούμε.
0: 100.
1: Ξαδέρφη την Κλέφτρα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Και χαλαστήκατε χθες και λέγατε ότι οι στόπερ ήταν πιασμένοι να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Στα τσάτ και τα μάτ που κάναμε να πούμε δουλειά χθες το βράδυ να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Χθες ο μεγάλος Φέρης λέει ότι και μου λέτε πια και τσάμπες λίγο. Φέρης είχε 20.000 η Καλαμαριά λέει. Όντως γινόταν χαμός.
1: Φέρης τον αγαπάμε το Φέρη, καλός καλύτερος.
0: Είναι φιλαράκι μας, ναι.
1: Βγάλει τέρατα.
0: Βγάζει τέρατα.
1: Ποιο βγάζει... τέρας μια κοπέλα που είχε βγάλει
0: τέρας. Τώρα τι, είναι, φωνάρα είναι ρε σήκ, η Λιόλιου. Εντάξει, τώρα χίλιο, φωνάρα είναι η Λιόλιου.
1: Τι φωνάρα.
0: Εντάξει, ξεκίνησε ο μπροστά, αλλά τώρα μην την τρώσετε το Κατερινάκι.
1: Γιατί οι άλλοι ζήλεψε να
0: πούμε. Ζήλεψε, σου λέει γιατί τι κάνει. Γιατί σου λέει αυτό είναι επικίνδυνο. Άσουν ακόμα. Ακόμα δεν έφτασε σε ηλικία ακινδυνότητα. Δεν σ' άρεσε αυτό. Δεν έφτασα ακόμα. Σε μερικά χρόνια θα φτάσω κι εγώ. Έρχομαι, αλλά
1: είναι
0: ακόμα.
1: Θέμα, είναι θέμα γυναίκα. Εγώ με την Τζέννη είχα από.
0: Ναι.
1: Και κόμενα που την είχα δεν ζήλευε τίποτα.
0: Καλημέρα στου πρώτου.
1: Το θέμα δηλαδή δεν είναι ότι πέρασαν χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με έκανε ποτέ ζηλωτυπία.
0: Εντάξει. Είναι και ότι ο γάμος έγινε με άλλες ηθίκες. Έγινε πιο πρόσφατα τώρα. Είστε πιο απελευθερωμένα μυαλά. Εντάξει. Εγώ με την Τζέννη, ρε φίλε, είμαστε μαζί από τα 25. Σου λέει εντάξει, αυτό τον πήρα από τα Λούσιφερ και από τις ψιψίνες το μάζεψα. Κάτσε λίγο, είναι, δεν είναι. Και από τα τραγουδιάρε, πλάκα με κάνει.
1: Σόπαρε μεγάλη να
0: ναι.
1: πούμε.
0: Τι άκαλε.
1: Και τώρα στο Λούσιφερ φοβάσαι να πα. Ο Λάκης ακόμα σε περιμένει. Καλημέρα, Λάκη.
0: Γεια σου, ρε Λάκη. Ο Λάκης με ξέρει από 18 χρονών εμένα, φίλε. Ναι. Από 18 ακόμα.
1: 48 δεν σε βλέπει.
0: Σπουργητάκι ήμουν ακόμα. Ναι. Τώρα 48 ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: 18-28 ήμουν κάθε μέρα εκεί. Εγώ το λέω.
1: Άσε κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα όμω. Κάθε μέρα. Ναι. Καλημέρα στου πρώτου. Κούβα Νίκο, τώρα είναι δύσκολα με. Α, έχει κυρώσει από τη ΣΥΠΑ. Δεν έχει ρεύμα σχεδόν όλη τη μέρα. Οι αεροπορικές έχουν κόψει δρομολόγια λόγω λήψεων καυσίμων.
1: Α, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Έχω ξάδερφο που είναι πολίτης της Κούβας, κάνει ταξίδια εκεί. Πώς δεν μπορούμε να πάμε. Μια χαρά μπορούμε να πούμε. Απλά θα είναι λίγο πιο δύσκολο σε καταστάσεις.
1: Γιατί να δύσκολε. Δεν θέλω δυσκολία.
0: Και συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω.
1: Δεν θέλω δυσκολία πια.
0: Κοιτάξτε, άμα πα τέτοια μέρη, θα πρέπει να βρούμε ένα μέρο, ένα ταλαβερτζή που θα τον έχουμε μαζί μας κάθε μέρα. Τον πληρώνουμε φαγητό για να μας πάει να μην μαζί.
1: Χάσατε τα πάρκινγκ, χάσατε τις ώρες.
0: Έλα ρε σύ,
1: τα αστέρια ανάποδα βλέπετε.
0: Δεν υπάρχει ταξίδι χωρίς μίνι ταλαιπωρία.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο λέω καραντί. Μας
1: έφαγε στις γάμπες την τελευταία μέρα να πούμε.
0: Δεν πειράζει. Είδες όμως φωτογραφία γάμπες τις γυμνασμένες που τις έχουμε. Τι λέω, εμένα, εγώ ξεσκατά από το ταξίδι.
1: Τον Νίκη.
0: Ναι, ξεσκατά από το ταξίδι.
1: Τι κρατάς.
0: Που ξαπλώσαμε συνάστατο και κοιτούσαμε τα αστέρια.
1: Οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Κι άλλος έψαχνε τον καράζ.
0: Κι άλλος έψαχνε τον καράζ. Δηλαδή η κάτι στιγμή. Αυτό κρατάω. Τώρα θα μου πεις εσύ κουλ, πήγες είδες Ντόρτμουντ. Κι όμως πιο δυνατά μέσα μου έχει μείνει αυτό.
1: Με έπιασε και εμένα νευρικό γέλιο.
0: Ναι. Νίκο, δεν χωράνε δικαιολογίες. Άγιαξ, για να μην αδικήσω την ΑΕΚ, μερικά μηνύματα μόνο για να την πιάσουμε μετά όλο το ημίωρο, να πούμε τι είδαμε, τι δεν είδαμε, τι μας άρεσε πολύ. Όλα μας άρεσαν στην ΑΕΚ. Έτσι.
1: Και εκεί τους καλοί ήταν.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ πλέον δυστυχώς για εμάς, έτσι γιατί εγώ μιλάω και για ΠΑΟΚ, το γήπεδό της την έχει πάει ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Ίσως
0: ναι.
1: Έπρεπε κάποια στιγμή να ρίξει ρυθμό. Ίσως.
0: Έριξε.
1: Δεν έριξε.
0: Έλα ρε που δεν έριξε. Απλά πήγανε φρέσκοι μετά οι άλλοι και ήθελαν για αυτοί να δείξουν. Ναι. Ζήνει, μείνει, ήθελαν να δείξουν. Άγιαξ με φύγανε, αλλά άλλος είναι τρίτο χρόνο στην ΑΕΚ. Ναι, αυτό είναι για μένα μια μαύρη κοιλίδα για τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι μαύρη κοιλίδα, όπως το λέω. Εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα. Το ότι είσαι 13 χρόνια στον ΠΑΟΚ και δεν μπήκαμε ούτε μια φορά Champions League.
1: Περνά στον Άρη, δεν πειράζει.
0: Τι να το κάνω, τον Άρη τον περνούσα και με ηγούμενο και με μπαντατούτερ, φασαρία... φίλε. Φλάκα με κάνει.
1: Φασαρία εσείς κάνετε μόνο να σας περάσει κανένας Άρη.
0: Δεν είναι, έχουμε φύγει, είμαστε σε άλλο level.
1: Δεν είναι,
0: για μένα είναι μαύρη κοιλίδα, επιμένω, γιατί κάποιοι λένε ό,τι θες κριτική.
1: Του
0: the point. Δεν έχουμε μπει ο μήλος Champions League.
1: Έχετε μούτρα σε πελάτες να μπείτε Champions League.
0: Γιατί οι αξίδες έχουν καλύτερα μούτρα. Πάνε να του δει εκεί στη Φιλαδέλφια, εκεί κάτω στα χαμόσπιτα που είναι ακόμα δίπλα στο γήπεδο.
1: Πήγε,
0: τα είδε όμω. Δεν είναι. Δίπλα στο γήπεδο στα 10 μέτρα έχει ακόμα σπίτια μονοκατοικίες που είναι από το 1920.
1: Από εκεί στην Ανατολική Στράκη που είναι το πατρικό μου, πιο φυσιολογική είμαι.
0: Φίλε, μαζί σου είμαι. Τρίτο χρόνο στο ΣΥΝΑΕΚ ο Ηλιόπουλος πήρε πρωτάθλημα, μπήκε Champions League.
1: Καλά, ρε, μεγάλη ομάδα έχει. Δεν είναι τώρα.
0: Τι καλά, μεγάλη ομάδα. Τι καλά, μεγάλη ομάδα. Εμείς τι κάνουμε. Κούλα, αυτά είναι δικαιολογίες και από σένα δεν τις δέχομαι. Ενώ αυτά περικληρώσουν. Μα αυτό λέω. Μα δεν το άκουσες. Εκτός από Άγιας και Μπενφίκα. Που δεν αξιοποιεί σωστά το 1-1 εκτός, είχατε και άλλες ευκαιρίες. Σαφέστατα. Για μένα μεγαλύτερη ευκαιρία δεν είναι με τη, που λένε εδώ με τη πια Μάλμε, με τη Μάλμε. Δεν θα έπαιζα στου ομίλου. Θα πρέπει να ξαναπαίξω μετά με τη Σπάρτα Πράγα.
1: Ποια ήταν η ευκαιρία?
0: Η μεγαλύτερη ευκαιρία με τη Σάλκη εδώ. Που έχουμε φέρει 1-1 εκεί.
1: 3-3 εδώ,
0: Όχι. Που είναι 1-1 εδώ. 1-1 εδώ. Μένει με 10 η Σάλκε.
1: Χάσετε τον πέναλτι.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε πέναλτι σε αυτό το μάτς. Και μας βάζει τον γκολ ο Ντράξλερ. Το θυμάμαι σαν τώρα. Απλά ήταν άδεια η τούμπα σε εκείνο το μάτς.
1: Γιατί ήταν άδεια?
0: Ήμασταν τιμωρημένοι. Είχαμε κάνει και τις κουτσουκέλες μας. Δες. Και η ΑΕΚ στην ιστορία της 5 φορές προηγούμενες ομάδες πέταξε ομάδες όπως οι Rangers έξω.
1: Και 32 είναι.
0: Εντάξει, οι Rangers δεν είναι Μπενφίκα όμως. Για να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα.
1: Πάνε. Είναι
0: δεν είναι Μπενφίκα οι Rangers, ούτε Άγιαξ είναι.
1: Και 32
0: τώρα. Άσο τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να επιστρέψουμε full με ΑΕΚ, γιατί ήταν εντυπωσιακή χθες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα πάμε να δούμε Παναθηναϊκό με Κράλοβε, ΠΑΟΚ με Μπραν. Με τα γραφικά θα έχουμε πολύ πράγμα. Όφι, να δούμε πώς θα κρατεύει και αυτό.
1: Ταξιδεύουν τώρα οι ομιλητές.
0: Οι ομιλητές εδώ μας στέλνουν μηνύματα.
1: Θα κάνουμε καμία παραγγελία, μας φάνηκε ένα χιλιάρικο κι αυτοί.
0: Σταμάτα, ρε, εσύ, σταμάτα. Να τα εδώ τα παιδιά μου, στείλαν φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Εδώ με τα πουλμαντά, μας ακούνε.
1: Θα τους κάνουμε καμία παραγγελία.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλιά σου, ομιλητές. Σας αγαπάμε, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας αγαπάμε, αρχή να μας φάτε τότε τα λεφτά να πούμε. Ναι.
0: Σταμάτα, ρε. Λοιπόν,
1: τι σταμάτα.
0: Κομψό.
1: Τι
0: και επιστρέφουμε να δούμε τι έκανε.
1: Να σας παραγγείλουμε τίποτα, μας φάνηκε εσείς καλαφράντικο.
0: Και με καμιά ραγγίκη. Εσύ, επειδή πέτυχες εσύ σε δύο κέντες στραβές, δηλαδή στραβούς μπορεί να βρεις παντού.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εσύ έτυχε, φίλε, αφού κολλάς, έχεις μαλακομαγνήτη.
1: Α.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με Champions League ΑΕΚ. Τι έκανε, τι έχει από εδώ και πέρα. Τι περιμένουμε από την ΑΕΚ, Τσουλού, έσοδα, βαθμολογίες,
1: μεταγραφές,
0: αγωνιστική εμφάνιση.
1: Πρέπει να κάνει τώρα που μπήκε, θα κάνει οπωσδήποτε μεταγραφές.
0: Τι να κάνει, εγώ έβλεπα το Ρώσε Τσάκ και έβλεπα ότι είναι γεμάτο. Ναι. Αν θα έπαινα θα το πούμε μετά.
1: Extreme.
0: Μετά.
1: Ναι,
0: μετά. Ναι, ναι. Πάμε, break.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟ κρίνεται απόψε στις 8 στο Μπέργεν. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ζητήσει τη νίκη στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας κοντρα στην Μπραν με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικού του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα ο Αλέσιο Λύση. Τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά, ενώ επανέρχεται ο Ταχάλι. Ένα βήμα μακριά από τον στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Conference League βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν απόψε στις 8 τη Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 στην Αθήνα. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο γκολ σημείωσε ο Βάργα, το δρόμο άνοιξε ο Γιώβιτς, ενώ ο Μάριν με πέναλτι διαμόρφωσε το θρίαμβο της Ένωσης. Την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου Έντγκαρντ Μπαρσένας ανακοίνωσε ο Ηρακλής ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική του γραμμής δύο πτέρυγες. Οι Κιανόλευκοι αναμένεται να επισημοποιήσουν συμφωνία δανεισμού του 30χρονου δανού στόπερ Ράσμουν Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι με οψιόν αγοράς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αβραμ Γκράρτ, ο σύμβουλος διοίκησης του Άρη μετά τη συνάντηση που είχε με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Παράλληλα θα βρίσκεται στο Κλεάνδης Βικελίδη στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Όφη. Το Βάντερσον της Κρουζέιρο έχουν στη λίστα του η κυτρινόμαυρη, ενώ η επιστροφή του Χόγκλα ανεβάζει ποιοτικά τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Σμύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Για πάμε λίγο στο πόδι, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ραπεκούλα έχουμε στα αυτάκια μας. Έχουμε και Χάρη Μανουλίδη που επέστρεψε από τα νησιά από τις Σύφνους.
1: Σιγά το νησί που πήγε.
0: Ήσυχο, ήρεμο λέει, Κωστή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Να σου πω την αλήθεια, είναι ένα από τα πλέον νεανικά νησιά.
0: Πάντε,
2: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Τώρα να μην ξέρει δεν είναι κακό, τώρα να μην θε να μάθει είναι.
1: Εγώ πάει στη Σύφνο.
2: Πότε?
1: Το
0: 93. Έλα ρε Ντίνο, το 93 πήγε σε Ντίνο.
2: Λοιπόν, Κωστή.
0: Πέρασε με μισό αιώνα από
1: τότε. Πήγε κύριος αντιπαθητικός.
2: Ένα από τα...
1: Ο Σιμίτης.
2: Ένα...
1: Α, δεν το βλέπω. Αυτό,
2: εντάξει, ναι, κόλλησε, ναι, λογικό άμα έχεις
0: τέτοια... Κόλλησε, κόλλησε, όπα.
2: Αν έχεις τέτοια... τέτοια...
0: Κόλλησες επειδή είχε πάει ο Σιμίτης, δεν είναι καλό νησί.
1: Αντιπαθέστατος.
0: Λοιπόν, εντάξει, άλλο Σύφνος, άλλο Σιμίτης.
1: Από... Μόνο που πήγε ο Σιμίτης την, αντι...
2: την... την αντιπάθησες.
1: Την αντιπάθησε, ναι.
2: Να ξέρεις λοιπόν ότι είναι ένα από τα πλέον νεανικά νησιά και συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο έτσι νεανικό, παρεούλες. Είναι...
1: Πολύ κρύ εκεί πάνε.
2: Πολύ δυνατό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, γιατί πραγματικά έχει κίνηση. Να δούμε
1: το βράδυ,
2: τον γκάλοπ. Ναι.
1: Γυρνούσα από τη Νέα Σάντα και πιάσα περιφερειακό.
2: Ναι.
1: Και από ανατολικά προς δυτικά είχε 5 χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μιλάμε για 12.30
2: μία το βράδυ.
0: Κάτι θα παίχτηκε τώρα.
1: Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί πέρα.
0: Κάτι θα
1: παίχτηκε. Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε.
0: Έχει κίνηση σήμερα.
2: Έχει κίνηση στους δρόμους για να μπούμε ξανά στις ράγες. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται από δυτικά προς ανατολικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες εκτείνονται από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Σικές. Εκεί ένα μικρό κενό και ξανά από το ύψος της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση θα δουν απλά ένα μποτιλιάρισμα, κάπου okay. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το πείστε στο ύψος 40 εκκλησιών. Όσοι επιχειρήσουν να κατέβουν αυτή τη στιγμή από τα Πεύκα και εκεί χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή απασχολεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για δρόμους λίγο πιο μέσα στην πόλη, όπως η.
0: Το μετρό πότε θα μπει σε λειτουργία τώρα, πότε έρχεται ο Πρωθυπουργός?
1: Ο Πρωθυπουργός είναι στο αεροπλάνο.
2: Με δέθηκε τέτοια. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι στο αεροπλάνο.
0: Σήμερα έρχεται.
1: Ο ένας από των κοριλών με ειδοποίησε. Τι, δεν σ' αρέσει?
0: Όχι, που έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τον ΠΑΟΚ με την Πράν τώρα. Τι σήμερα έρχεται?
2: Ωραία.
1: Ότι εσείς δεν κάνετε μεταγραφή, φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει ο Μητσοτάκης, ναι.
0: Ενώ εσύ που πήγε εκεί ο Σιμίτης στη Σύφνο πριν 40 χρόνια, σε φταίει το νησί. Όπως σε βολεύει. Τουλάχιστον ο πρωθυπουργός μας, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα,
1: ο πρωθυπουργός δεν σας έφαγε λεφτά.
0: Είναι λίγο.
1: Ο Σιμίτης σας τα έφαγε τα
0: λεφτά. Είναι λίγο κατεμάκος, αυτό λέω.
1: Είναι καθόλου κατεμάκος. Ο Σιμίτης σας έφαγε τα λεφτά κορόιδα. Μαζί με τον άλλο τον Πρικοθύρα. Τον
0: καλά, αυτοί κάνανε παπάδες, άσου.
1: Παπαντονίου ζει. Τον είδα στον ύπνο μου πριν δύο μέρες.
2: Για πάτε να δούμε.
0: Το βάλουμε σιγά σιγά σειρά.
1: Παπαντονίου Σεπτέμβριο. Για δες.
0: Μπαμπούλας! Μπαμπούλας, ετοιμάσου.
1: Προχθές τον είδα.
0: Λοιπόν.
1: Μου είχε πάρει κάτι λεφτά από το χρηματιστήριο και τον κυνηγούσα.
2: Τον κυνηγούσες.
1: Ναι, δεν μπορούσα να τον πιάσω όμως. Ήταν γρήγορος.
0: Για λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Απλά για να πούμε, ναι, επειδή θα αφορά και κόσμο. Σήμερα βρίσκεται λοιπόν στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα γενιάσει.
2: Ακριβώς, 9.30 στο σταθμό Μίκρα. Η τελετή παράδοσης του έργου αναφορικά με την επέκτασή του στην Καλαμαριά. Και υπάρχει και στις 12 η ώρα θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής.
1: 12 θα μιλήσει.
2: Ναι, 12.
1: Μια χαρά.
0: Άρα η πόλη θα έχει ένα κυκλοφορείο.
2: Θα έχει, ναι, εντάξει, πάντα.
0: Όπου είναι ο Πρωθυπουργό, κλείνουν δρόμοι.
1: Θα κλείσει ένα δρόμο να περάσει.
0: Αυτό λέμε, εντάξει.
1: Εδώ κλείνεται.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί να κλείνουν οι δρόμοι? Ναι. Κατάλαβα.
1: Όταν περνάει ο Σαββίδης, γιατί κλείνουν οι δρόμοι?
0: Ποιο είπε ότι κλείνουν?
1: Γιατί μα κλείνουν οι δρόμοι?
0: Ποιο είπε ότι
1: κλείνουν? Όταν έρχεται, ξέρω εγώ.
0: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί να κλείνουν? Γιατί να κλείνουν?
1: Γιατί κλείνει.
0: Πολίτη ο ένα, πολίτη ο άλλο.
1: Δεν είναι πολίτη το ίδιο.
0: Γιατί?
1: Το ίδιο ο Μαρινάκη με σένα.
0: Κωστή, πολίτη δεν είμαστε, δεν πληρώνουμε ίδια εφορία.
1: Όχι, δεν πληρώνει ίδια εφορία.
0: Δεν πληρώνει ο κράτος ο καθένας αναλογικά ότι του αρμόζει. Καλά. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να κλείνει? Γιατί να ταλαιπωρείτε τόσο σχόλιο?
1: Έτσι να ταλαιπωρείτε.
0: Γιατί δεν εσύ να ταλαιπωρείτε. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν είσαι Μαρινάκης, δεν είσαι Σαββίδης, δεν είσαι Μητσοτάκης.
0: Ισότιμοι πολίτες δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε
0: ισότιμοι πολίτες.
2: Λοιπόν,
0: καλά σε κάνανε οι ψυχοί τότε. Αφού δεν είμαστε.
2: Να σου πω
0: κάτι. Καλά σε κάνανε, μην κρινιάζει.
2: Ξέρει τι συμβαίνει.
0: Δεν είστε ισότιμοι στο κομμάτι τη τεχνογνωσία λαμογιών. Είναι καλύτερα και καλά σε κάνανε.
1: Πού είμαστε? Κριτικοί έχουν ίδιο κράτος δικό του.
0: Έχουν, εντάξει.
2: Πάντως, όταν υπάρχει ένας διάσημος και καλά ή ένας επίσημος, τον καταλαβαίνεις μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιβάλλουν. Αλλιώς δεν θα ασχολιόταν κανένας.
0: Κανένας δεν ασχολιόταν. Εντάξει, εγώ δεν είπα να έχει μπροστά πίσω ένα αυτοκίνητο, ένα έτσι, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, δεν κλείνουμε τώρα όλη την πόλη επειδή θέλει.
1: 40 αστυνομικού που έχει ο Γιωργάκης δίπλα, δεν ξέρω.
0: Μαζί για όλους εγώ σου λέω.
1: Σε πήρεξε ο Μητσοτάκης.
0: Για όλους σου λέω. Δεν με πειράζει κανένας Μητσοτάκης. Για όλους σου λέω. Δεν κατάλαβα. Γιατί να κλείσουν δρόμους?
1: Έτσι γουστάρει.
0: Ωραία, εντάξει. Άμα κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, τελειώσαμε. Έχουμε ένα κράτος αναρχίες μετά. Τι έτσι γουστάρει?
1: Εσύ φιγουρατζή δεν θα πολύ στον δρόμο.
0: Όχι, ποτέ.
1: Αρχιφιγουρατζή.
0: Πιο λαϊκό και από το. Και από κάτω στο βαρδάρι αυτού που πουλάνε τι μπότε τη Αρβίλε.
2: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τι τέσσερι επιλογέ που έχουμε στο σημερινό μα γκάλο, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω και στη χθεσινή επιτυχία.
0: Α, λόγω του Φέρι έγινε ο χαμό, να ξέρετε. Έκλεισαν όλο. Χθε είχε 20.000 κόσμο, παιδιά. Ήταν μια τούμπα γεμάτη σχεδόν. Ένα βιβλίο.
1: Συγγνώμη.
0: Έκλεισαν, φύγανε, ήρθαν. Λόγω του Φέρι. Λόγω του Φέρι μου λέει. Είχε 20.000 κόσμο κάπου μαζεμένα.
2: Χαμό λε στην Καλαμαριά.
0: Εκεί στον τόπο του, τι ωραία, ρε φίλε. 80.000 κόσμο, όχι 20-80, μέσα στην πόλη. Τι ωραία που το έχουν κάνει. Πάνε με τα πόδια, ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
2: Από τα δυτικά προ τα ανατολικά, ο Κωστή που βρήκε κίνηση.
0: Μπορεί να κάποιοι να.
1: Ερχόμουν από τη Σάντα.
0: Ναι.
1: Από εδώ πέρασα από το Μακεδονικό το γύρο και ερχόμουν προ τα δω. Είχε 5.000. Συγγνώμη, 5 χιλιόμετρα
0: ουρά.
1: Ουρά στο απέναντι ρεύμα από.
0: Αυτό σε λέμε.
2: Αυτό απέναντι ρεύμα είχε. Τότε ρεκοστή
0: από το μηδέν. Έφευγαν οι άνθρωποι από τα ανατολικά. Πήγαινε.
1: Όμα θέλαν φέρει.
2: Έτσι όπω το είπε, κατάλαβα από δυτικά προ ανατολικά και
1: λέγανε.
2: Από το άλλο ρεύμα. Τότε από το.
0: Μην τον κράζει τον Μητσοτάκη. Το αφεντικό του ουρά παρεξηγείται, λέει. Όχι, παιδιά, εγώ δεν έκραξα τον άνθρωπο. Ίσα ίσα εγώ έχω πει για τον Μητσοτάκη, παρότι είμαι ακοματίκ, ότι το θεωρώ πιο καλό από όλους άλλους.
1: Ακούστε, εγώ μαζί σας, με το λαό, έχω μαλώσει δύο φορές. Μία όταν είπατε το. Όταν είπε ο Τσίπρας το όχι, ναι, και το ψηφίσατε, σας είπα ότι είστε ζώα. Και το άλλο είναι ότι βρίζετε το Μητσοτάκη και το ξαναψηφίσατε. Και σας είπα, αν βγάλετε πάλι το Μητσοτάκη, θα είμαι 4 χρόνια φουλ Μητσοτάκη.
0: Το είπες.
1: Και επειδή θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκη, πάλι άλλα 4 χρόνια θα είμαι με το
0: Μητσοτάκη. Φουλ Μητσοτάκη.
1: Καταλάβατε, βόδια.
0: Εγώ και θα ψηφίσω θες, κάτι άλλο.
1: Πήγα χθε στο Νέα Σάντα και έρχεται ένα ψιλοκαθυστερημένο εκεί πέρα.
0: Γιατί, επειδή είχε αντίθετα από με σένα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, για να ακούσω.
1: Τον είδα λίγο.
0: Ναι.
1: Λέω, τι δουλειά κάνει, ρε. Λέει, παίρνω επιδόματα. Τι επίδομα παίρνει, του λέω.
0: Ζήλεψε που παίρνει αυτό στα έσπα.
1: 840 ευρώ το μήνα παίρνει επίδομα από το Μητσοτάκη αυτό.
0: Oh,
1: η Τζέννη 700 ευρώ το μήνα παίρνει στο Ιπποκράτιο να βγάζει παραγγελίες για να κάνετε τα εμφράγματά σας. Παίρνει 7 εκατοστάρικα. Με υπεύθυνη δουλειά, όχι να λέει ρεπορτάζ εδώ πέρα τη πλάκα.
0: Πάμε να.
1: 7 εκατοστάρικα και ο άλλος παίρνει 840. Και εσύ πιστεύεις να βγει ο Μητσοτάκης. 840 παίρνει ο καθυστερημένος επάνω στη Σάντα, ο οποίος δεν δουλεύει. Μέρα με κάτι μάτια σαν μα τον μπούκαλα να πούμε μια κιλάρα μέχρι εκεί. Και ψηφίζει και κουκουέ από πάνω.
0: Πάμε τώρα όμως.
1: Δεν μιλάμε για τρένα.
0: Πάμε είναι, γιατί μας πήγες πάλι στα χαρτιά.
2: Που είναι το κουμπί το αθόρυβο.
0: Έχει πάει παρά 10 και ακόμα δεν έχει πει τον κάλο. Λοιπόν. Το οποίο θα μας πάει και στην ΑΕ γιατί πρέπει να πιάσουμε λίγο ΑΕ.
1: Ναι, πάμε. 7 εκατοστάρια και ο άλλος είναι 8.40.
0: Τα λεφτά στο Στεφανάρα πέσω λέω.
2: Λοιπόν, περίμενε.
0: Το
2: γυμνό
0: το έτσι.
2: Μην το δίνεις και εσύ ασύ. Μην το δίνεις και εσύ ασύ.
0: Πώς τα κατάφερες. Έχει γίνει μότο παγάσας. Ακόμα και αυτό το έκανε viral.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Το πρώτο γκάλωπ έτσι έχουμε της
0: νέας
2: χρονιάς. Αφορά την ΑΕΚ και αφορά το Μάριο Ηλιόπουλο. Ζητάμε από το κοινό να μας πει ποια είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία. Βρίσκεται 3 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.
0: Έχει πετύχει πάρα πολλά.
2: Έχει πετύχει πολλά πράγματα και για το μικρό χρονικό διάστημα που είναι. Θέλουμε να μας πει το κοινό ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μεταξύ αυτών που θα αναφέρουμε.
0: Ναι.
2: Είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι.
0: Ναι.
2: Είναι η έξοδος της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ναι.
2: Είναι το δίδυμο Ριμπάλτα Νίκολιτς, το οποίο φαίνεται ότι είναι το δίδυμο της επιτυχίας τουλάχιστον στις 2 χρονιές που είναι αυτή τη στιγμή και τρέχουν. Ή είναι η απλότητά του αυτό
0: το λαϊκό.
2: Ο λαϊκός άνθρωπος της διπλανής πόρτας που
1: βγάζει. Βάζει το ελικόπτερο και πάσα ένα να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αυτό το μήνυμα έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Ωραία, χάρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές.
1: Έλειθο, χάρη, και έλαψε το στόχο.
0: Ναι, ρε φίλε, με εμά τα πουρά τώρα εδώ πέρα. 57 εσύ, 49 εγώ.
1: 58.
0: 58, εντάξει, ήθελα λίγο να σε.
1: Άμα πεθάνω, 58 θα λέει. Σαν
0: το
1: Λόραντ.
0: Το μήνυμα αυτό έχει έρθει πολλές φορές. Το κεντρικό μήνυμα είναι, ξέρω, έχω συνοηθεί. Είναι ότι.
1: Ποιο συνοηθεί.
0: Με τον Ιχολήπτη, όσο εσείς μιλούσατε, μου λέει πάω λίγο τσίσα, μου λέει ο άνθρωπος, μην τον, εντάξει, μην τρελαίνεστε, εγώ έχω συνοηθεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Κοροδεύαμε τον τραγουδοποιό, το βλέπω και στα Facebook που το στείλανε.
1: Τον τραγουδοποιό.
0: Τον Ηλιόπουλο. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω, λέει, σε 3 χρόνια έβγαλε 2 φορές την ομάδα Τσουλού. Και ο Ιβάν 13 χρόνια παλεύουμε με την Πράνα ακόμα να παίξουμε κόβερς και δεν έχουμε παίξει ποτέ.
1: Αλλά πιο μικρή ομάδα έχει ο άνθρωπος.
0: Μα υποτίθεται, όχι υποτίθεται.
1: Γήπεδα,
0: τα τελευταία 15 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει προσπεράσει πάρα πολλού. Έχει πάρει πρωταθλήματα, υπάρχει κύπελα.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Ναι, αλλά Champions League δεν βγήκε.
1: Και τι να κάνω.
0: Είναι μαύρη κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ, τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται με Ιβάν Σαββίδη, με τόσες επενδύσεις, με κάτι δεν κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν κάνει καλά, είναι ξεκάθαρο.
1: Α διώξει την Κοντζάρη να κάνει νωρίς μεταγραφές, να κάνει κάτι καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ τώρα. Δεν είναι το θέμα μας ο ΠΑΟΚ. Πάμε, δεν είναι το θέμα μας ο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι η ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ τον πιάσουμε μετά. Λοιπόν, στο ξεφτέλησε ο Μάκερ που έλεγε αργότερα. Αφού τον είπα, μην βιάζεσαι, ρε φίλε. Τότε το έχω πει 100 φορές. Προχθές για τον άλλο, τον μπακ του Άρη, τον είδε τον Πετρούς, πώς το λένε, τον είδε 20 λεπτά, 7 λεπτά στο τέτοιο, δεν κάνει. Επειδή άφησε δύο φορές καινή την ομάδα.
3: Το Πετρί.
0: Εσύ, ο Πετρίς είδε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήξερα ακόμα σύστημα, συμπαίχτες, ιστορίες. Δώσε λίγο.
3: Ο Κωνσταντέλιας δεν ήξερε και μάγεψε.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Άσον τώρα. Ο Κωνσταντέλιας δεν συγκρίνεται
3: με. Ο Πετρίς, να πούμε.
0: Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Άσονα. Λοιπόν, καλά και για τον Άρη δεν λέτε τίποτα. Τα σκυλιά σας πήραξαν. Καλημέρες. Ο Κοντζαμιχάλη μου, αγορίνα μου. Εντάξει, αφού δεν έχει Ευρώπη σήμερα ο Άρης, τι να πούμε τώρα.
3: Τι θέλει τον Άρη ο Κωνσταντέλιας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το αγαπάω ο Κωνσταντέλιας. Είναι φιλαράκι μου από τα παλιά. Λοιπόν, Καρλίτος.
3: Κάντε παρέα.
0: Παλιά βέβαια.
3: Πού πηγαίνετε δηλαδή.
0: Παντού.
3: Σαλούσφαιρ πηγαίνετε.
0: Όπου θες πηγαίναμε. Όπου θες πηγαίναμε. Όπου θέλεις πηγαίναμε. Λοιπόν, χθες. Να το δούμε ήθελε, λίγο αγωνιστικά.
3: Ήθελε και να έρθει στο στριπτιζάδι και να πάρει και την Τζέννη μαζί. Δεν τον άφηνε μόνο του.
0: Εντάξει.
3: Να δω με τη γυναίκα μου.
0: Εντάξει, να κάνω τώρα, φίλε. Τι να πω. Μπελάσω κεφάλι μου.
3: Να χορευτεί, να δει και αυτή να ανοίξει το μάτι τη.
0: Φίλε, δεν θέλω ζαλούρα και μπελάσω κεφάλι μου. Δεν θέλω ζαλούρα. Είμαι σε μια τέτοια φάση που ξέρω τι θέλω. Μπελά και ζαλούρα και γκρίνια δεν θέλω. Μύρλα, μπύριμπι, δεν θέλω. Γιατί να δημιουργήσω τέτοιες φάσεις. Μια χαρά περνάμε κάνοντας όλα τα πραγματάκια μας. Μια χαρά. Λοιπόν, ο Ραλίσας, όσο και αν το θεωρούμε, ναι, έχει κάνει το πιο ποδοσφαιρικό πράγμα. Πήρε αθλητικό διευθυντή, του έδωσε απλά τα κλειδιά, τον κλέβει ουσιαστικά ένας, όπως λέει και ο ραπ, και έχει φτιάξει ομαδάρα.
3: Θα σε κλέβει ένας, είπε ο Αναστασιάδης στο Μητυλινέο. Δεν καμία δεκαριά ο Μητυλινέος.
0: Ναι. Αλήθεια λες τώρα.
3: Θα σε, λοιπόν, κλέβει, θα σε κλέβει στη δουλειά σου ένα.
0: Η ΑΕΚ θες είχε ένα πράγμα που έπρεπε να φοβόταν το δύσκολο.
3: Μη
0: φάει γκολ πρώτη.
3: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό. Μόνο τότε θα είχε πρόβλημα.
3: Και αυτό μπήκε και με πρέσβη ψηλά για να το κάνει.
0: Τους κατάπιε.
3: Έβαλε δύο φόρμες.
0: Τους κατάπιε.
3: Δύο μέτρια.
0: Η ΑΕΚ με τι έπαιξε. Ουσιαστικά έπαιξε με την περσινή της ομάδα. Ναι. Απλά αντί για τον Πινέδα έβαλε τον Μάκινεν.
3: Τον Ελίασον έβαλε τον.
0: Και αντί για τον Ελίασον έβαλε τον Μάγερ. Ουσιαστικά έκανε αναβάθμιση για μένα στα Extreme. Ο Μάγερ είναι ανώτερος.
3: Έπαιξε 100-0 η διαιτησία εντός μεταξύ.
0: Τέτοιες διαιτησίες εμείς για να δούμε άσχοδα.
3: Έχει τρεις κάρτες καραμπινάτες.
0: Τίποτα δεν τζιν.
3: Είναι ένα υποψία πέναλτι που κάνει ο Μουκουτί. Δεν ξέρω αν πήρε μπάλα εκεί.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν ξέρω, δεν πρέπει να πήρε μπάλα.
0: Την
3: έπρεξε τη δουλειά.
0: Πάντως η ΑΕΚ έπρεξε τη Λεύσκη.
3: Πρέπει να φάγε να πούμε στο καβούρι καλό ψάρι ο διαιτητής να πούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω. Μάγκας. Άμα το έκανε και αυτό, μάγκας. Μάγκας. Όταν πετυχαίνεις τον στόχο σου, μάγκας.
3: Θα τα πούμε όλα όμως.
0: Όλα θα τα πούμε, αλλά αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα.
3: 100-0.
0: Μαγιά. Και πέρσι οι αεξίδες γκρίνιαζαν, χωρίς να τους αδικεί η διαιτησία. Και στο τέλος στήριξαν τον Λανουά. Μάγκα, σου λέει, εμείς θα κάνουμε το πλάνο μας. Και γκρίνιαζαν, πρόσεξαν, τον τελευταίο παδό μέχρι τον Ηλιόπουλο. Είχαν πλάνο και στρατηγική. Είχαν ομόνια.
3: Ενιαία.
0: Μπράβο, είχαν ομόνια, όχι διχόνια.
3: Βέβαια, δεν είχαν διχόνια.
0: Λοιπόν,
3: ενώ εσύ είσαι πλακώδη.
0: Άσο είμαστε. Εμείς είμαστε. Και αυτό είναι ένα θέμα, το ότι δεν έχουμε ομόνια. Είναι ένα θέμα. Αλλά άσο τώρα αυτό, πάμε λίγο στην ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Έχει πολλά πράγματα να κουβεντιάσει αυτή η ΑΕΚ. Έτσι. Καταρχάς θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για άλλη μια φορά στον κορυφαίο της ΑΕΚ. Για μένα, βάσει αναλογικά της αξίας του και του τι περιμένουμε και τι προσφέρει, που είναι με διαφορά από το δεύτερο Πίλιος. Με διαφορά από το δεύτερο.
3: Τι Πίλιος.
0: Ο Πίλιος είναι.
3: Ο Πίλιος και ο Κοϊτά ήταν οι χειρότεροι παίκτες.
0: Βρε, εγώ μιλάω συνολικά τώρα.
3: Ποιος Πίλιος.
0: Όταν παίρνει τον.
3: Καλά που ήρθε ο Λυκόγιαννης.
0: Νομίζω ο Λυκόγιαννης θα παίζει. Ο Πίλιος θα παίζει.
3: Ποιο Πίλιος θα παίζει.
0: Φίλε, όταν παίρνει τον Γιώβης και δίνει 3 εκατομμύρια, περιμένει να σου παίξει για τον τέτοιο. Όταν παίρνει τον Μάιερ και δίνει 10 εκατομμύρια,
3: περιμένει. Ο Πίλιος είναι η πληγή.
0: Ο Πίλιος είναι η πληγή.
3: Πληγή της ΑΕΚ.
0: Καλά, καλά. Νομίζω η πληγή. Ο Πίλιος αναλογεί. Βέβαια τον παίρνω.
3: Τι θα το κάνει.
0: Παρτενέ με τον Γιαννούλη.
3: Και παρτενέ με
0: τον Γιαννούλη. Βέβαια τον παίρνω. Εσύ ακόμα να καταλάβει ότι ο Πίλιος.
3: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ο παίχτης πριν 3 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ο οποίος η ΑΕΚ έκανε τα πειράματα και τον ναι. έβαζε. Ο Πίλιος για μένα είναι από τα καλύτερα στα ραμπάκ. Και η βελτίωσή του, ναι. η εξέλιξή του και η πρόοδο του αναλογικά με του άλλου είναι 2 φορές παραπάνω.
3: Σόπαρε.
0: Τι σόπα, όταν παίρνει 400 χιλιάρικα.
3: Ναι.
0: Τι σόπα, είναι το ίδιο με ένα άλλο που παίρνει 3 εκατομμύρια.
3: Τι 400
0: και προσφέρει τα πάρα πολλά.
3: Τι 400 χιλιάρικα παίρνει.
0: Πώς έπαιρνε.
3: Και πολλά του είναι.
0: Τώρα παίρνει παραπάνω. Άσο, του έκανε συμβόλαιο τώρα. Τώρα έκανε παραπάνω.
3: Να τα πάρει το παιδί.
0: Για μένα, θεωρητικά η πληγή, λέγαμε πριν 2 χρόνια, είναι ο Πίλιος. Πλέον δεν είναι πληγή, είναι προτέρημα.
3: Είναι πληγή που έγινε κάκαδο επάνω στο πόδι.
0: Α, έγινε κάκαδο, λες τώρα. Σε λίγο θα φύγει το κάκαδο.
3: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω στον Πίλιο, το ξαναλέω, ή Πίλος τώρα το παιδί, γιατί προτίμησε εθνική Αλβανία.
3: Αλβανοποιό είναι, ναι.
0: ναι. Θέλω να μείνω στο Ρότα, γιατί για του άλλου τα βλέπουμε όλα και τα ξέρουμε. Οι άλλοι παίρνουν και 3 εκατομμύρια. Οι άλλοι παίρνουν και 3 εκατομμύρια. Ο Γιώβιτς, ο Βάργα, αυτοί παίρνουν 2 εκατομμύρια ακόμη.
3: Ό,τι και να με λες.
0: Ναι.
3: Ό,τι και να με λες.
0: Ναι.
3: Μπακάρες θέλει η ΑΕΚ να παίξει αυτό το 4-2-2-2.
0: Τι μπακάρες. Πέρσι έβαλε γυαλιά σε όλους, πήρε με αυτούς πρωτάθλημα. Τώρα με αυτούς μπήκε Champions League. Ντά. Και ξέρεις τι είπε ο Ρότα.
3: Τι είπε ο Ρότα.
0: Φέρτε μου, λέει, τον Τζόλι και τον Κωνσταντέλια, αυτούς θέλω να αντιμετωπίσω, λέει.
3: Ναι.
0: Δεν έχεις καταλάβει ότι τα παιδιά πλέον έχουν
3: ψήλωσε ψυχολο... πολύ, πες τον Ρώτα.
0: Γιατί ο Ρώτα είναι κακός μπακ.
3: Ψήλωσε πολύ, πες τον Ρώτα.
0: Κάτσε, γιατί ο Ρώτα, σου ξαναλέω.
3: Άμα το βάλω τον Πίλιο και τον Ρώτα με δύο κανονικά εξτρέμ, ναι. 10 φορές κούρσα τους 8 τους περάσουν. Έτσι να το πείτε τώρα.
0: Έτσι να το πεις.
3: Και τον Πίλιο.
0: Εγώ βλέπω ναι. ραγδαία εξέλιξη στα δύο μπακ της ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Η χημεία τους βέβαια με Μουκουντή και Ρέρβα, παρότι σαν ονόματα κανένα τους πριν 1,5 χρόνο δεν έλεγε κάτι.
3: Ήταν ηγεμονικός ο Μουκουντή.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Και ο Ρέρβας ήταν καλός, αλλά
0: ο Ρέρβας πλάκα με
3: κάνει.
0: Για μένα το κλειδί είναι ότι η ΑΕΚ δεν πείραξε καθόλου την πεντάδα της, ίδιος θεματοφύλακας και ίδια τετράδα.
3: Ίδια τετράδα.
0: Ίδια τετράδα.
3: Ίδιοι φορ δύο.
0: Ίδιοι φορ
3: δύο. Ο κεντρικός άξονας Μάριν και άλλαξε εκεί.
0: Ο Μάριν ο ένας και αλλάζω μόνο τον ένα με το χαφ.
3: Ένα-δύο, ναι, εντάξει.
0: Okay. Είναι μυστικό επιτυχίας. Έχει τον Νίκολης που πλέον. Και αυτό είναι μυστικό επιτυχίας. Η ΑΕΚ όταν πήρε πρωταθλητή πήρε έναν προπονητή. Εδώ τα λέγαμε πέρσι, του Σεπτέμβριο. Και σας λέω, έχετε προπονητάρα. Τα φωνάζαμε. Προπονητάρα, δεν τα λέγαμε.
3: Φώναζε και έλεγα.
0: Ναι, φυσικά. Ναι, δεν λέγαμε ναι, ότι έχει προπονητάρα όταν ακόμα η ΑΕΚ δεν πήγαινε καλά.
3: Και ναι, του 0-1 γκολ ήταν τότε.
0: Δεν έχει σημασία. Είδε τώρα είναι του 4-0. Mm. Αυτό εξελίσσεται. Δεν πείραξε τίποτα. Εντάξει, και τώρα μπροστά με αυτού του δύο που έχει ρε φίλε, μου στέλνουν παοξίδες. Εμεί που πάμε ρε φίλε, λέμε.
3: Ένα γίνεται και χάφ. Ο Βάργκα τον θαύμασα χθε.
0: Εγώ απορώ πώ δεν τον πήρα στον ΠΑΟΚ αυτό.
3: Κοίταξε τι έκανε. Όταν χαλόταν η μπάλα, εναλλασσότανε για να κάνουν και οικονομία δυνάμεων. Πότε ο Γιώβης, πότε ο Βάργκα. Δηλαδή έμενε ένα μπροστά.
0: Αλήθεια,
3: και ένα γινόταν χαφ και το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο. Ναι. Απορώ γιατί αυτόν τον παίχτη τον έκοψαν στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Του Βάργκα. Πέσει το καλό.
3: Δεν είχε προμήθεια γι' αυτό.
0: Τι προμήθεια να έχει.
3: Βλέπω...
0: Εγώ άλλα έμαθα ότι είναι λέει παίχτη που θα παίζουμε εμεί γι' αυτό. Εμεί θέλουμε συμμετοχικό, θέλουμε τέτοιο. Είναι να το κόβει αυτό τον παίχτη.
3: Εντάξανε οι Ροντρίγκε οικολογικά.
0: Κάτσε να δει και τον Βιτάλη που έχει πάρει και δεν έπαιξε χθε. Είναι δηλωμένο. Πεχτάρα. Στο λέω από τώρα. Κρατήσε το.
3: Οχτάρι.
0: Πεχτάρα.
3: Οχτάρι, ε.
0: Ναι, παίχτες που έχουν παίξει Champions League. Ναι. Παίχτες που έχουν παίξει Champions League. Παίρνει τον Νίκολς προπονητής που έχει πάρει πρωταθλήματα. Που έχει προκριθεί στο Champions League. Έτσι θα μπει.
3: Ωραία χρονιά θα βγάλω σαν ΑΕΚ φέτος.
0: Εννοείται ότι θα βγάλει ωραία χρονιά. Ναι. Η ΑΕΚ θα βγάλει γούστα. Η ΑΕΚ είναι η πιο δεμένη ομάδα.
3: Βέβαια, μπορεί να κουραστεί και να χάσει το πρωτάθλημα τώρα, έτσι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Αυτό είναι μελλοντικό τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
3: Εντάξει, μπορεί λέω. Μπορεί και το όχι.
0: Ο Νονός εδώ που είναι, που μας στέλνει μήνυμα εδώ με έναν άλλον κουλιανό με μουσι. Εδώ το βλέπω, λίγο πιο μπαμπάτσικο.
3: Για το δω τον άλλον.
0: Δεν ξέρω. Κάπου μας ακούς το ραδιόφωνο. Νονέ, καλημέρα.
3: Α, φέρα και τις γκόμενες πίσω.
0: Τι γκόμενες, γυναίκες είναι ρε φίλε.
3: Άμα δεν είσαι γυναίκα σαν γκόμενα δεν είναι.
0: Α, έτσι το θέτω, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
3: Σωστά, άμα τη δεις σαν γυναίκα.
0: Με τις γκόμενες εδώ πίσω, εντάξει, μην τον άνθρωπο τον
3: άμα
0: βλέπετε... Θα νομίζω, ξέρεις γιατί στο λέω.
3: Τι?
0: Αλλά δεν δέχομαι το καλό χειμώνα.
3: Άμα ήταν γκόμενες δεν θα μας συνέστελε τη φωτογραφία.
0: Έτσι, ναι.
3: Κατάλαβες.
0: Σωστό, σωστό. Αυτά τα κρατάς αποθηκευμένα ή τα βάζεις άλλο φάκελο, τι κάνεις.
3: Ποιο?
0: Τα πονηρά τα μηνύματα δεν έχεις.
3: Τα δείχνω, δες ό,τι θες.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
3: Εμένα, εγώ πρώτα, η Τζέννη
0: είναι εγκόμενα.
3: Είναι κολλητή μου.
0: Α, φίλοι, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Το ίδιο ισχύει και για μένα.
3: Να περάσει καμιά ωραία γειτονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
3: βλέπεις αυτήν, να πούμε.
0: Και γενικώ θα κάνουμε πράγματα και άλλα εκτό από.
3: Είναι κολλητή μου.
0: Ο Πάοκ πέρσι, α πούμε, πότε ήταν με τον Βάργκα, προτίμησε τον Τζάλοφ ή τον Σαμάτα. Γι' αυτό σα λέω, δηλαδή.
3: Δεν είχε προμήθεια γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, ίσω ήταν ο τρόπο παιχνιδιού του Λουτσέσκου, ο οποίο ήθελε παίχτη φορ εργάτη. Βλέπεις τον Βάργκα και λες αυτός ρε φίλε έχει μούτρα Champions League.
3: Κάνουνε, κοίτα Νίκο,
0: ναι.
3: Στο 4-4-2
0: κάνουν και χαμαλίκι αυτό
3: είδα. Κάνουν και χαμαλίκι, ναι. Παρά το σώμα του.
0: Κάνουνε χαμαλίκια. Βλέπεις τα center for της ΑΕΚ και λες και οι δύο έχουν μούτρα Champions League.
3: Το μείον ένα ναι. Half μου έρχεται ο ένας ο φορ.
0: Αλήθεια
3: ο
0: λες.
3: Ο άλλος ξεκουράζεται και μετά στην άλλη φάση κοίτα πως το μοίραζε ο άτιμος.
0: Πολύ καλό.
3: Δεν θα έρχεστε και οι δύο ένα.
0: Τι κορμί αυτό ο Βάργκα, τι στυλ, τι είμαι, εγώ είμαι φαν, έτσι.
3: Καλά, σηκώθηκε μέχρι το Θεό, ρε.
0: Τι παρατήρησε, το βλέπει και λε. Έχω φοράκλα. Ήμουν με δυο εξή, με ρωτάνε ποιον παίχτη θα ήθελε.
3: Το Βάργκα.
0: Το Βάργκα. Καλά, δεν θα ήθελε άλλο.
3: Όχι.
0: Το Μουκουντή λέω.
3: Ναι.
0: Κανέναν άλλο λέω όμω. Χαλάστηκα λίγο.
3: Το Χατζηδιάκο με εκεί στι πλατούλε να πούμε.
0: Θα πρέπει ο Πάκου να. Αλλά μαθαίνω ότι ο Πάκου θα πάρει πιτσιρίκο τώρα πάλι. Τι θα τον κάνω πιτσιρίκο εκεί. Βάλτε τον Παταούλα, μα είναι ρε παιδιά.
3: Παταούλα.
0: Μαθαίνω θα πάρει λέει project 22, 21, 23. Μπορεί να παιχταρά. Εγώ θέλω και εμπειρία εκεί. Δεν θέλω.
3: Τίποτα, έτοιμο θέλω.
0: Θέλω έτοιμο παίκτη.
3: Σε ΠΑΟΚ θέλω έτοιμο παίκτη εκεί.
0: Τι
3: 9 και μισό.
0: Α, 9 και μισό.
3: Το αφεντικό ήρθε.
0: Συνεχίζουμε με ΑΕΚ, να δούμε τα ωφέλη της που πάει, τι κάνει.
3: Ναι,
0: βαθμολογίες, με ποιους αντιμετωπίσει κλήρωση.
3: Πάμε μετά ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Γραμμές,
0: Bet Show. Ο Αντεροβγάλτης χθες το φοβήθηκε το άντερ της ΑΕΚ. Μου λέει, όχι,
3: όχι,
0: μου λέει, άστο. Ναι. Όχι, άστο μου λέει. Δεν το μα μπορεί να ανοίξει.
3: Εγώ πηγάσω και 2-3 γκολ. Δεν περίμενα.
0: Έφυγε, έφυγε, έφυγε, έφυγε. Έφυγε.
3: Λοιπόν, χαλάλη τη στην ΑΕΚ, δεν πειράζει.
0: Χαλάλη τη, ναι, σ' άρεσε εσύ. Χάρηκε κιόλα, έχει και συναισθήματα
3: θα
0: λίγο.
3: Παίξω, παραπάνω. Λόγω Χριστίδη. Δεν μου λε,
0: ναι.
3: Στις κηδείες σκυλιά επιτρέπονται.
0: Ναι, γιατί αν με επιτρέπετε, ρε φίλε. Άμα, το δικό σου είναι σκυλί, είναι πρόβατο καταρχά. Δεν μιλάει, δεν λαλάει.
1: Να πάω στον Κατίνα αύριο 11 η ώρα.
0: Να πα πάρε και τη Μινούλα. Δεν πειράζει. Του άλλου αγκαλίτσα θα.
1: Ήταν φιλαράκι ο Κατίνα με τη Μίνη.
0: Να πα το.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Τα σκυλάκια είναι, είπαμε, οι άγγελοι στην
1: Ελλάδα. Ήταν ο φίλο.
0: Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε να δούμε τι ακριβώς έχει πετύχει η ΑΕΚ με αυτή την τεράστια πρόκριση χθες στους ομίλους του, στο League Face του Champions League.
1: Πάμε στο
0: φίλος. Έρχεται ο Ροναλντίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Στο Ρέμο για επιτυχιακή συναυλία.
1: Ωραίος, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Το Ρέμο δεν γουστάρω.
0: Ναι, αλλά ο Ροναλντίνο το ψοφάει για Ρέμο.
1: Εντάξει, εσύ έρθε πια τα ουσιάκια του να αφήσει.
0: 12 Σεπτέμβρη θα είναι στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Το Γιώκα είναι μπράβο του. Σωματοφύλακα, θα έρθει μαζί.
0: Να πας να δεις τον Ροναλντίνο. Να δω ένα τετατέτ εσένα με τον Ροναλντίνο να γουστάρω.
1: Με το δόντι το offside.
0: Σε έχω ένα τετατέτ με τον άλλον, τον παππού με τα τατουάζ, τον Λοάτκι. Εκεί να μαθαίνει να συστήνω να ανεβάσει, να κλάψει. Θα να ανεβάσω εγώ έτσι πώ πάω.
1: Ναι,
0: εκεί που πας, με έναν παππού που είσαι. Και πόσο να βγάλει συνάντηση με ένα μουστάκι που έχει παντού τατουάζ όλο
1: στις
0: το
1: κολονίες στο γήπεδο. Ναι.
0: Στι κολονίε στο γήπεδο κάτω σε μια κολόνα.
1: Το πρόσφυλλο τη κολονία.

0: Καλησπέρα σήμερα. Το Μετρό Θεσσαλονίκης περνάει σήμερα σε μια νέα φάση με τα εγγένεια της επέκτασης στην Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την προσθήκη 5 νέων σταθμών. Επόμενος στόχος η επέκταση του έργου προς τη δυτική πλευρά της πόλης, Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμο. Πλήρως έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του μετά την απόπειρα να βλάψει τον εαυτό του ο 53χρονος που σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια κατάπιε κάποιο τοξικό υγρό, πιθανώς πετρέλαιο. Όλα αυτά συνέβησαν με τα 3 παιδιά της οικογένειας στο σπίτι. Το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για μια υπόθεση που εκκρεμεί από το 2006. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση και δήλωσε πως θα προβεί σε αποκαλύψεις μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που κατάπιαν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Ο θλιβερός απολογισμός, ωστόσο, αναμένεται να είναι μεγαλύτερος, δεδομένου ότι εκατοντάδες κάτοικοι θεωρούνται αγνοούμενοι. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Σιγά σιγά επιστρέφουμε. Σαλούγκα μας. Πάμε λίγο. Όχι, σήμερα η Σαλούγκα το βράδυ, άμα δεν προκριθεί και ο ΠΑΟΚ, είμαστε.
1: Πώς δεν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ?
0: Κάτσε, τι πώς δεν προκριθεί, είδες η Βίκινγκ. Τη Ζάγκρεπ την πέταξε έξω.
1: Καλά, λαϊκή.
0: Φίλε, οι νορβηγικές ομάδες είναι σε άνοδο, γιατί έχουν βάλει πλάνο και σχέδιο εδώ και χρόνια.
1: Την είδες αυτή την ομάδα.
0: Ποια?
1: Στην Τούπα,
0: με μείον 5 παίκτες έπαιζε.
1: Δηλαδή οι άλλοι παίκτες τι θα είναι, δηλαδή.
0: Οι βασικοί τους. Είναι σαν να μην έπαιζε για τον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν εδώ πέρα, να μην παίζει.
1: Ξεκινάμε.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε. ΑΕΚ έχουμε. Περίμενε. Τι ξεκινάμε, περίμενε. Τι έχουμε πολλά να πούμε για την ΑΕΚ.
1: Τι άλλα.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν,
1: πριν η ΑΕΚ 2 εκατομμύρια διαβάζω εκεί στην.
0: Τι 2 εκατομμύρια.
1: Έδωσε ο Μπρουτόταυρος.
0: Α, ο Λιόπλος. Βέβαια. Γιατί ήδη πήρε 23,2.
1: Αυτό μου αρέσει, ξέρεις τι, μοιράζει. Δίνει πόλους στους πελάτες.
0: Εμένα στον Ηλιόπουλο, θα είχα πει από την αρχή, το συμπαθώ σαν φυσιογνωμία πάρα πολύ. Ένα με χαλούσε το ότι έβγαινε κάθε τρεις και λίγο στα ΜΜΕ.
1: Το
0: ελάττωσε, τον πιάσαν και τον είπαν. Δεν χρειάζεται να
1: είναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, άκουσε.
0: Ζηλεύω, και το εννοώ, το λέω αυτό που ζηλεύω, που είναι δίπλα στην ομάδα διαρκώς. Πάει στα ταξίδια.
1: Είναι μέσα.
0: Τι στον πάγο.
1: Κοζάρβα.
0: Ποια Κοζάρβα, ρε.
1: Ναι.
0: Τι είναι Κοζάρβα. Κοζάρβα είναι ένα υπάλληλο. Είναι. Τι Κοζάρβα.
1: Στέλεχος, την τρέμει.
0: Ένα στέλεχος, ναι, okay.
1: Ο Παμιμίκος την τρέμει. Ο Κουβεντίδης την τρέμει. Ο Κόλκας την τρέμει.
0: Ο Κόλκας τη σχέση με τη
1: Σιλιά. Άκουρε τη έλεγχο. Ο Βιερίνια την τρέμει.
0: Ναι.
1: Ο Μάντος την τρέμει.
0: Την τρέμουν όλοι.
1: Την τρέμουν όλοι.
0: Α πάρουν την Όλγα τρέμει. Να τη βάλουν απέναντι για να μην τρέμει.
1: Πάρτε με τρεις μήνες
0: τη δίκη. Δεν γίνονται αυτά.
1: Πάρτε με τρεις μήνες τη δίκη.
0: Τρεις μέρες.
1: Την καθαρίζω.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Σα κοτόπουλα την καθαρίζω.
0: Άμα την τρέμουν, πρόβλημά του.
1: Σα κοτόπουλα θα την καθαρίζω.
0: Εγώ άλλο όμως θέλω να σου πω, φίλε.
1: Φέρτε με τρεις μήνες.
0: Ζηλεύω ότι ο Ηλιόπουλος είναι ενεργότατος στα πανηγύρια, στα ταξίδια.
1: Στις λύπες.
0: Κάθεται χειροκροτή. Το ζηλεύω αυτό το πράγμα. Μου λείπει. Γιατί το είχα.
1: Τι είχες?
0: Δεν είχα το Σαββίδι να καλιάσει τους παίχτες πριν μπουν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει στη σουίτα να κάνει. Το ζηλεύω γιατί μου λείπει.
1: Ναι.
0: Η φυσική παρουσία του ηγέτη.
1: Έρχεται ο Γιώργος, είναι και ο Νίκος. Γιατί?
0: Εάν βγουν μπροστά επίσημα και ναι, οκ. Okay. Να τους δω όμως, να τους δω. Όχι μόνο φωτογραφίες φεύγοντας, ήταν στο γήπεδο μια φωτογραφία και έφυγαν. Να τους δω ενεργούς.
1: Τους βλέπεις, τι σου είδες εκεί.
0: Θέλω πιο επικοινωνιακό, πιο εξωστρέφεια. Είμαστε πολύ εξωστρεφείς σαν κλαμπ. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Φέρνω το καλαθάκι με το φαΐ στην κοντζάρεμα.
0: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό το μισθό.
1: Κατάλαβε, μείνει.
0: Θέλω μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Την τρέμουν την κοντζάρεμα.
0: Τη δουλειά τη σοβαρή να την κάνει με μυστικότητα.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ όμως έχει εξωστρέφεια με τον πρόεδρό τη. Το ριμπάντα δεν το βλέπω πολύ. Δεν χρειάζεται να βλέπω πολύ το μάτος.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπω το μάτος. Αλλά τον πρόεδρό μου να το βλέπω εκεί να το νιώθουν και οι αντίπολοι. Θέλω, ναι.
1: Εδώ δεν ήταν.
0: Πού εδώ, δεν με τον ψάχνουμε να το δούμε. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Θέλω εξωστρέφεια.
1: Σα έγραμμε.
0: Λοιπόν, έταξε, ο άλλος είναι σε τρία χρόνια εδώ, Champions League, πρωτάθλημα, έχει στρώσει, έχει βάλει το νερό στα βλάκι, γήπεδα, ναι.
1: Ενώ είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτό που λένε, δεν έρχεται και πολύ συχνά. Κάνει συναντήσεις, κάνει για τα λιμάνια, κάνει για τα σουρωτές, ξέρω εγώ, κοκακόλες, τι έχει ο άνθρωπος γερός να είναι κτλ. Αναρωτήθηκε ποτέ γιατί δεν πάτησε ποτέ στη Μικρά Ασία ο Σαββίδης, ξένα μας, έρχεται ο Γιώργος, έρχεται ο
0: ήρθε μόνο πέρσι σε ένα.
1: Το κατάλαβες, α πούμε.
0: Και αποθεώθηκε.
1: Ήρθε με το γιατί φοβήθηκε το Μιστακίδη.
0: Όχι. Ήρθε και σε ακόμα ένα μάτς πέρσι. Ναι. Ευρωπαϊκό, ποιο ήρθε. Νομίζω με τη Ριέκα, με ποιο παίζαμε. Ήρθε ακόμα ένα μάτς.
1: Αναλογήσει ότι δεν σας γουστάρει, να πούμε.
0: Δεν νομίζω ένα θέμα σας γουστάρει. Είναι ένα άλλο θέμα είναι για μένα. Ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Γιατί το λες.
0: Δεν είναι πολύ προσωπικό.
1: Τι.
0: Τι
1: φοβάται τα μικρόβια.
0: Λοιπόν. Η ΑΕΚ παίρνει 23,2.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει πάνω από 30.
1: Μπράβο.
0: Πάνω από 30.
1: Τα δύο πριν. Μπράβο του.
0: Το ερώτημα τώρα που για την ΑΕΚ, η οποία σήμερα θα έχουμε την κλήρωση το απόγευμα 7 η ώρα.
1: Σε τι ομίλους θα πέσει?
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι στο τέταρτο ποτ. Δυναμική, συλλογικό.
1: Τέσσερις ομάδες είναι και περνάνε οι δύο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Τι, νοκάουτ?
0: Εδώ η ΑΕΚ θα πάρει απλά.
1: Σάστα ένα λεπτό για να καταλάβει ο κόσμο.
0: Παίρνουμε στο league face, τι νοκάουτ τώρα.
1: Τι league face? Α, θα παίξουν όλοι μαζί.
0: Στου ομίλου παίρνουμε τώρα. Όλοι μαζί. Θα είναι όλες οι ομάδες.
1: Πόσες περνάνε?
0: 30. Οι 24 πρώτες.
1: Από τις?
0: Από 36.
1: Θα περάσει.
0: Οι 24 πρώτες. Οι 8 πρώτες περνάνε κατευθείαν.
1: Οι άλλες θα δώσουν.
0: Η κλασική τέτοια. Τώρα η ΑΕΚ απλά θα πάρει δύο αντιπάλους από κάθε ποτ. Στο πρώτο ποτ, εντάξει, θα πάρει δύο βουνά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δηλαδή για να διαβάσω.
0: Μπάγερν, Ρεάλ, Παρί, Λίβερπουλ, Ίντερ, Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρσελόνα, Ατλέτικο.
1: Την Ατλέτικο προτιμώ.
0: Όποιον και να πάρει είναι δύο μπουνά.
1: Από τα θηρία θέλω το.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να σε έλεγα θέλω τη Ρεάλ, φίλε, να πάρω να παίξω με τη Λίβερπουλ. Δύο εμπορικά. Σαν σε αυτά τα μάτς.
1: Μέσα έξω θα παίξουν εδώ.
0: Όχι, ό,τι βγάλει κλήρωση. Μπορεί να βγάλει δύο εκτός, δύο εντός. Δεν ξέρουμε. Από το δεύτερο ποτ την Dortmund που τη ζήτησε ο Ρότα. Θέλω λέει να παίξω με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα απέναντι.
1: Ναι, να σε αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Τη Ρώμα του Κουλιεράκη. Ναι. Σπόρτη Λισαβόνα του Ιωαννίδη. Δες εδώ τώρα τα Ελληνόπουλα. Άστο Βίλα, Πόρτο, Μάντσεστερ, Μπριζ, Μπέτις και Αιτχόφεν στο δεύτερο ποτ. Εντάξει, πιο νορμάλ ομάδες.
1: Τρίτο ποτ.
0: Στο τρίτο ποτ θα πάρει δύο ομάδες από Φέγενορντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγεράλ, Σαχτάρα, Γαλατά, Μπόντο Γκλιμ και Φενέρμπαχτσέ.
1: Μπόντο Γκλιμ.
0: Τι Μπόντο Γκλιμ, Μπόντο Γκλιμ πάνω και θα πα. Καλύτερα να παίξουμε καμιά Σαχτάρ Ντόνες που δεν θα έχει και έδρα. Να πα να την κάνει καμιά
1: ζημιά.
0: Καμιά Φέγενορντ, καμιά Λιψία, ναι.
1: Και στο άλλο γκρουπ είναι.
0: Και στο άλλο είναι η Λίντσερ, είναι οι ομάδες όπου. Εντάξει, είναι η Λίντσερ, η Σλάβια Πράγα. Πρόνομα του Ζαφίρη.
1: Στουτγκάρντι δεν θέλω.
0: Κατάλαβε για τη χαλιά του Ζαφίρη. Γιατί σου λέω εγώ έπεσα και Champions League.
1: Α πρόσχει ο Ζαφίρη, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Στουτγκάρντι, ναι. Κόμο, Λανς και οι δύο νιου έντρι, Σαμπάχ Βίγκινγκ,
1: ναι.
0: Που δεν έχουν ξαναπέξει.
1: Η Μπρατισλάβα. Μαζί...
0: Και η Μπρατισλάβα που παίζει συχνά πυκνά, ένα 2-3 χρόνια μπαίνει στου ομίλου.
1: Αυτέ οι ομίλου πήγε στον Ολυμπιακό. Ζήτησε τα λεφτά, δεν του τα δώσανε και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Είδε στην Ελλάδα.
0: Αλλά στο Ολυμπιακό γίνεται χαμός τώρα. Δηλαδή, με ρωτάτε ποιο είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Θα κάνω ένα βιντεάκι τώρα κι εγώ στο TikTok. Είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ πρωτοφαβορή. Ποιο είναι. Ξεκάθαρα για μένα. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Ποιο είναι το φαβορή, δεν με ρωτάτε.
1: Ποιο δίνει ο Μπούκας.
0: Το Ολυμπιακό δίνει.
1: Τόσο βλάκας είναι.
0: Είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ πρωτοφαβορή. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά λέω ότι είναι το φαβορή. Είναι όλα στρωμένα, δουλεμένα. Τακτοποιημένα στον Ολυμπιακό, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν ξεφουσκώσει στο τέλος όμως.
0: Μπορεί, ναι. Δεν το ξέρει τι θα γίνει. Σε μια κούρσα, σε μια κούρσα 9 μηνών δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά τώρα που ρωτάνε είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνει μεγαλύτερο ρόστερ η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, και τώρα εκεί θέλω να πάω για την ΑΕΚ και να δούμε για την βαθμολογία.
1: Δύο-τρεις τουλάχιστον παίκτες, 2 εκατομμύρια θα δώσει, αλλά 4-5-7 από τα 30 που θα πάρει για να θωρακίσει την ομάδα του.
0: Πού θα έπαιρνε παίκτη τώρα, δύο παίκτες.
1: Δεξί μπακ ένα.
0: Συμφωνώ πίσω από τον Ρότα. Εκεί που υπάρχει.
1: Ένα καθαρό κόφτη εξάρι.
0: Εκεί κάτσε η ΑΕΚ δεν έχει τον Γεωργίεφ.
1: Έχει τον Γεωργίεφ, ναι. Όπως είχε στόπερ, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει να κρατήσει ισορροπίες τώρα. Σου λέει εντάξει, το βάζω ο Γεωργίεφ με κανένα λεβαδιακό.
1: Οπωσδήποτε, extreme winger, οπωσδήποτε.
0: Αφού δεν παίζει πολύ πολύ, ρε φίλε, ξέρει πώ έχει.
1: Μπορεί να μου κλειστεί ο Ατρόμητος και να παίξω 4-4-2 και να θέλω δύο extreme. Μπορεί.
0: Πήρε τον Ζουμπκόφ, τον είδε τον καζανοκέφαλο και αυτό να. Τον είδε.
1: Καζανοκέφαλο, ναι.
0: Ναι. Τον είδε. Πήρε τον Ζουμπκόφ, φύρε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έφυγε ο Ηλίασον όμως, θα μου πει.
1: Ναι. Ένα φόρ δεν θέλει.
0: Κι άλλον.
1: Πόσους έχει.
0: Βάργα, Ζήνη, Γιώβιτς. Και έχει και τον Πιερό που ακόμα δεν του άδεια στη γωνιά. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Πιερό.
1: Πιερό, τι είναι Πιερό.
0: Έχει και τον Ζήνη. Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη.
1: Αν δηλαδή στο 4-4-2. Δεν το πετάει στην άκρη το Ζήνη, ας πούμε.
0: Το όχι, το βάζει φόρτον έχει.
1: Χθες τον έβαλε δεύτερο φόρτον.
0: Εντάξει, φόρτον
1: τον έκανε αλλαγή. Τον
0: στα εξτρέμ έχει Κουτεσά και Ζουμπκόφ. Το Κουτεσά τον έχει αλλαγή της αλλαγής. Κοϊτά από την άλλη.
1: Όχι, το βάζει φόρτον έχει. Χθες τον έβαλε δεύτερο φόρτον.
0: Εντάξει, φόρτον
1: έκανε αλλαγή. Τον
0: στα εξτρέμ έχει Κουτεσά και Ζουμπκόφ. Το Κουτεσά τον έχει αλλαγή της αλλαγής. Κοϊτά από την άλλη.

0: Άσε με μωρέ τώρα.
1: Άρα λες εσύ δύο μεταγραφές εσύ θες. Ένα στην άμυνα και ένα στα εξτρέμ.
0: Ένα στα εξτρέμ, ναι.
1: Θα πάρει τώρα με τόσα λεφτά, θα πάρει σίγουρα η ΑΕΚ. Θα το ψάξει, θα πει για να
0: γίνει. Πάντα ξέρει καλύτερα, βέβαια. Εμείς λέμε απ' έξω.
2: Κοίταξε, εμείς λέμε απ' έξω. Τώρα υπάρχουν και τα αποδυτήρια που σου λέει τώρα. Δηλαδή, ακόμα και η επιλογή του Λυκογιάννη για μένα είναι καταπληκτική. Δηλαδή, γιατί δεν φέρνει ένα παίχτη να φάει τον πύλιο.
0: Ναι.
2: Φέρνει ένα παίχτη, σου λέει πύλιο. Φέρνει ένα παίχτη σ' άξιό σου, εσύ είσαι. Θα το μοιράζεσαι τον χρόνο.
0: Το Λυκογιάννη, πόσο καιρό έχει να το δει.
2: Τον βλέπω στην Ιταλία. Μια χαρά ήταν ο Λυκογιάννη.
0: Δεν καλύτερα από τον πύλιο.
2: Στα πικ του ήταν καλύτερος. Τώρα είναι και 31. 31.
0: 33 είμαι.
2: 33?
0: Μεγάλος είμαι.
2: Δεν νομίζω να είναι 33 λοιπόν.
0: Νομίζω είναι 33. Λοιπόν, τα χρόνια του Ιησού Χριστού.
2: 32 είναι.
0: 32?
2: 32, ναι. Εντάξει. Στα 33 θα εντάξει. Πάει. Εντάξει. Θα πάει. Δεν εντάξει. Έχει γίνει ακόμα.
0: Στόπερ, στόπερ και αριστερό μπακ.
2: Εντάξει. Ναι, σου λέει ρε φίλε, παίρνω έναν Έλληνα.
0: Τρία αλλά... στόπερ άμα παίξει.
2: Ναι.
0: Λέμε,
2: δεν παίζει άκρη, δεν πειράζει. Η άκρη είναι καλοδουλεμένο ρολόι. 4-4-2, 4-2-2-2.
0: Και ρολόι 4
2: γύρω. Και ρολόι γύρω-γύρω. Ακριβώς αυτό κάνει. Αφού το είδε τέλεια. Αφού το έχει δει τέλεια. Εντάξει, μία μεταγραφή σου να την έκανα κι εγώ έτσι πως τα βλέπω τώρα. Αλλά κυρίως πίσω, όχι στα εξτρέμ. Οι μεταγραφές
0: θα τις έκανα για το πρωτάθλημα, μη μου τεντώσουνε.
2: Αλήθεια λες.
0: Για να μην. Για να έχω ρεζέρβα, ρεζερβουάρ, να έχω μπιτόνι να πούμε με βενζίνη στο πίσω κάθισμα.
2: Μπράβο,
0: για το πρωτάθλημα θέλω τη μεταγραφή, όχι για το Champions League.
2: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω πολύ, γιατί αν θες να.
0: Εκτός
2: και γιατί αν... θα φάει ζόρι με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βέβαια, το άλλο πλεονέκτημα που έχουν οι ομάδες που παίζουν Champions League είναι ότι τα μάτς τους είναι Τρίτη Τετάρτη. Σημαίνει μία μέρα επιπλέον ξεκούρασης. Οι άλλοι που θα παίζουν Πέμπτη,
0: ναι.
2: Παίζουν κανένα μάτς πάνω στην Νορβηγία, κανένα μάτς πάνω στην Αγγλία. Παρασκευή γυρίζουν κομμάτια Σάββατο, μια αποθεραπεία παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι κομμάτια από την Κυριακή όμως.
2: Τι Κυριακή, Κυριακή.
0: Θα παίξει
2: Σάββατο θα τους βάλει. Η ΕΠΟ αφού κάτω κόβουν και ράβουν τώρα. Άλλο στρατηγικό λάθος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Άφησε ο καλύτερος τέλεχος να φύγει να πάει κάτω στην Αθήνα στην ΕΠΟ και καλά θα κάνει. Ναι, και από τότε ο ΠΑΟΚ τρώει το ένα κουτουλίδι μετά το άλλο.
0: Κύριε Διαμαντίδη, ναι. Κύριε
2: άλλο Διαμαντίδη. Στρατηγικό ναι, λάθος.
0: Κύριε Διαμαντίδη.
2: Έχεις μια στελεχάρα που ισορροπεί τα πάντα και λες πάνε στην ΕΠΟ. Δεν πειράζει, πάνε στην ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτσι τώρα με ποιου συναστρέφεται, με Ολυμπιακού, Παναναϊκού, Αεξίδε. Δεν συναστρέφεται κανένα ΠΑΟΞΙ. Τι θα κάνει.
0: Και τρώει εκεί.
2: Σαράτσι, τι σαράτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Πληγή, πώς βγάλετε δύο
2: πρόεδρους. Ρεχούδες, παιχταράς, παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Βγάλετε δύο πρόεδρους, ΕΠΟ.
2: Ναι.
0: Τον ένα τον κρύο, τον Αργενό, εκεί πώς λέγανε.
2: Μπα δεν το είχαν πάρει ναι. Το παράδειγμα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι δεν μπορείς να ελέγξεις όταν είσαι σε άλλο περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα στο Μετρόπολη.
0: Είσαι.
2: Ωραία. Όπως είμαι, τσαούσεις, βγαίνω μπροστά. Θα πάω κάτω στην Αθήνα, θα κάνω τις μαγιές.
0: Διακάνεις.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Όταν πλαισιώνουμε από 10 άλλους οι οποίοι θα μπορούν να. Δεν θα προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα.
0: Βέβαια. Σύνδεση, Γερμανία, κότα. Κύκνος.
2: Άλλο κύκνος, δεν γενικό σημαία, τέτοιο. Άλλο, αυτή είναι επιλογή.
0: Πήγανε, φάγαμε σε ένα τουρκικό λίγο τσουσκερί να πούμε πιπεριά, όχι στο μάκι μου.
2: Καλά, το ότι έχω πρόβλημα με τα καυτερά είναι πρόβλημα.
0: Πρόβλημα
2: ή ότι εγώ είμαι κύκνος είναι πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ό,τι θέλω κάνω.
0: Ναι.
2: Τώρα άκου εδώ τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
2: Ποια έκρε κουλδές παιχταράδες φέρνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Φτιάξε ομάδα Νικόλα μου πρώτα. Ναι. Φτιάξε ομάδα σαν την ΑΕΚ.
0: Φτιάξε σχέση του προπονητή.
2: Φτιάξε, ναι, ναι. Είσαι πίσω από την ΑΕΚ, είτε σ' αρέσει είτε όχι, και δυστυχώς και για την ομάδα μου.
0: Τι κοινό έχει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.
2: Τι κοινό έχουνε.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Ότι δεν έχουν καλό κλίμα.
0: Μπράβο. Σωστό.
2: Δεν έχουν καλό κλίμα.
0: Η κοντζάρευα με τους άλλους.
2: Βέβαια ο Ολυμπιακός βέβαια παίρνει παιχταράδες.
0: Παίρνει.
2: Μέχρι να του φτιάξει ομάδα. Θα έχει φύγει πώς
0: βαθμό.
2: Έτσι θα έχει φύγει. Αυτό νομίζει ότι μόνο με παιχταράδες κάνει ομάδα. Εφελός είναι. Δεν ξέρει ποδόσφαιρο, ναι. Φίλε, άλλο παιχταράδες και άλλο έχω ομάδα. Ναι.
0: Τη δεκαετία του 70
2: ναι.
0: Πάω και μια ομάδα η οποία ήταν οργανωμένη 8 στου 10, 11 ήταν
2: οι ίδιοι. Γι' αυτό και ήταν ομαδάρα.
0: Άκου τώρα. Βάλει Φορμάνη. Ολυμπιακός είχε πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε από εξωτερικό. Ελληνοποιήσεις με γουλανδρή. Μάζεψε ό,τι.
2: Δεν μπορούσα να κάνω πάλι τίποτα.
0: Όταν έπαιζε πάω Ολυμπιακός.
2: Καλό στα παιδιά.
0: Από το αεροδρόμιο χάρη.
2: Καλό στα παιδιά, ναι.
0: Από το αεροδρόμιο.
2: Δεν έχω καταλάβει ακόμα ότι οι ομάδες χρειάζονται και πύλιους, οι ομάδες χρειάζονται και ρότα, οι ομάδες χρειάζονται και το ζήνι, χρειάζονται και παίχτες τέτοιους. Δεν είναι όλοι Γιώβιτς και Βάργα. Δεν είναι, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δύο φορές καλύτερο ρόστερ από όλους. Εγώ στο λέω.
0: Για φτιάξτε.
2: Κάντε όμως ομάδα. Φτιάξτε. Θα το φτιάξω με τη Λίμπαρ. Πότε θα το φτιάξει.
0: Ύστερα πετάει το μπελάκι στο με τη Λίμπαρ, σου λέει: έχω μια μπάτζετ τόσο.
2: Ναι.
0: Σου λέει:
2: σου βγάζει παιχταράδες.
0: Κοίταξε τι έκανε ο άλλος ομάδα, αλλά θέλω να μου κάνεις και εσύ.
2: Ναι.
0: Θα γίνει μεγάλος καυγάς στον Ολυμπιακό.
2: Φτάνει ρε κουλ με το σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε την ΑΕΚ. Μην παίζει με τον πόνο μας, λέει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη,
0: ποιος
2: εμένα η δουλειά μου είναι εδώ να κάνω την επικαιρότητα.
0: Ποιος Γρηγόρης.
2: Ένας Γρηγόρης.
0: Άλλος Γρηγόρης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Τι θέλει ο Γρηγόρης.
2: Τι να κάνουμε τώρα,
0: να
2: δηλαδή.
0: Το κάνουμε α103, το κλείσουμε και αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Γρηγόρη.
2: Για να τελειώσουμε.

0: σαν το άλλο το 130. Το κλείσουμε και αυτό. Δεν θες να ακούσεις ΑΕΚ.
1: Όχι, μα αυτή η στιγμή είναι ό,τι το επίπεδο.
0: Να τον κάνω το χατήρι.
1: Ο Νίκολης είναι ο μέτρο των προκρίσεων, βέβαια. Η ΑΕΚ ότι
0: ακόμα και. Το καλοκαιρινό προκρίσεων.
1: Το καλοκαιρινό προκρίσεων. Έχει, φίλε, σε 34 παιχνίδια το καλοκαίρι. Από τα 34, πρόσεξε, έχει μόνο 5 ήττες.
0: Ορίστε.
1: Είναι ασύλληπτο το νούμερο.
0: Ορίστε.
1: Είναι ασύλληπτο το νούμερο, πραγματικά. Εντάξει, τα λέγαμε ότι ο ΙΑΕΚ φέρνει προπονητή ο οποίος σίγουρα θα την βάλει σε δρόμο επιτυχιών.
0: Θέλω να έρθεις με τον Τζόλι και τον Καρέτσα και τους άλλους.
1: Του ζήτησε ο ίδιος. Φαντάσου πώς νιώθει ο Ρώτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχετε αντιληφθεί ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα ψυχολογίας.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, μάγκα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Φέρτε μου τον Τζόλι και φέρτε μου και τον Τζόλι.
0: Στο 30 με δύο κάρτες θα σε έξω, ρε κορόιδο.
1: Λες, ε.
0: Ρε κορόιδο.
1: Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα θα είναι η κλήρωση. Είπαμε, η ΑΕΚ έδωσε και πάρα πολλούς βαθμούς για την Ελλάδα. Εκτόξευσε τη βαθμολογία και σήμερα, εάν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προκριθούν.
0: Αν νίκες ή προκριθούν.
1: Θα γίνουμε το φαβορί για τη 10η θέση.
0: Ποιο περνάμε μετά, Τουρκία και τέτοια.
1: Την Πολωνία. Αυτή κυνηγάμε. Αλλά,
0: η Νορβηγία κάτω είναι.
1: Η Νορβηγία, πρόσεξε τι γίνεται τώρα.
0: Ανάμεσα σε Τσεχία βλέπω και η Νορβηγία. Το. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με Τσεχία. Εάν κερδίσουμε την Χράντες με τον Παναθηναϊκό, αφήνουμε μια ομάδα εκτός Τσεχίας έξω. Και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την, που αποκλείσει την Μπραν που μας κυνηγάει, αφήνει άλλη μια ομάδα της Νορβηγίας έξω.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι διπλό το κέρδος.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε πλησιάσει σε απόσταση βολής τους Πολωνούς που έχουν χάσει ήδη μια ομάδα.
0: Έλα με τους Πολωνούς τώρα, τους κρύους, έντε.
1: Τι Πολωνούς, εγώ σας τα έλεγα εδώ και χρόνια ότι είναι καλύτερο το πρωτάθλημά τους. Εσύ με κορόδευε.
0: Πολωνία τώρα.
1: Καλά, εσύ με κορόδευε.
0: Βάραγα τις γυναίκες τους δεκαετίες.
1: Καλά, δεκαετία 80, τώρα είναι 2030.
0: Με τα Πολωνέζα που με ψόφτια.
1: Για πάνε στην Πολωνία τώρα να είδε η Γερμανία. Πάμε μια βόλτα Πολωνία. Θα πει. Εδώ είναι η Πολωνία, αυτό θα πεις.
0: Θα μπλέξουμε από την Πολωνία.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτοί χτυπάνε τις γυναίκες.
1: Δεν έχουν ξεφύγει τώρα από αυτά τα δεδομένα. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Πίνουν, κάνουν.
1: Αυτά γινόταν δεκαετία 70s, 80s και 90s, τα πρόλαβα κι εγώ.
0: Κάτι Πόλσκι ερχόταν.
1: Πόλσκι,
0: θυμάσαι τα Πόλσκι να πούμε.
1: Πώς, τα Πολωνές που στρώνανε κάτω. Τα λευκά τα σεντόνια και βάζανε.
0: Πήγαινα με τον Γιώργο την Παρτάλα, τον ξαδερφό μου, διερμηνείς. Όχι. Πες παιδί μου, θέλουμε φακό. Πες παιδί μου, θεία Βάσο Αντώνης Γεωργιάδης. Πες παιδί μου, θέλουμε σεντόνι, σεντόν.
1: Σεντόν.
0: Λέω, τι φέρνει αυτού του τσουφελού, λέει, γιατί ερμηνεί, δεν ξέρουν. Ελληνικά δεν ξέρουν.
1: Εδώ πήγε, λέει, Τσάμπιονς Λιγκ Ρεκούλ, η Σαμπάχ που ιδρύθηκε το 2017. Έχει πάει ο κάθε επικραμμένο εκτός από εμάς. Ναι,
0: θα γίνει. Θα μυρολογούμε τώρα.
1: Βγάζει πίκρα και στεναχώρια. Δεν γίνεται, σου λέει, με Ιβάν Σαββίδη να μην έχω μπει Τσάμπιονς Λιγκ μία φορά. Δεν μιλάω για ΠΑΟΚ του γούμενου του Μπατατού. Μία φορά.
0: Φτάνει,
1: άρα κάθε καλοκαίρι. Όχι, δεν φτάνει. Κάθε καλοκαίρι
0: κλάψαμε,
1: γίνονται λάθη.
0: Εντάξει, κλάψαμε.
1: Τι εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Περνάω στον Άρη.
1: Δεν νοιάζει ο Άρης, βρε. Ποιο Άρης τώρα.
0: Αλλά το κοντρόνι θα πέσει, θα σε κάνει κανένα Άρη.
1: Ναι, οκ. Εμένα με νοιάζει το ευρωπαϊκό. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν με νοιάζει. Α μην το πάρω, α πούμε, Champions League.
0: Ο Βλαχοπαοξής, ο χωριάτη, τον Άρη μην το κάνει μια ώρα.
1: Εάν μαζό με του Βλαχοπαοξής δεν θα πω και ποτέ. Το θέμα είναι να κοιτάξω τι γίνεται από πάνω μου, όχι από κάτω μου. Τι εντάξει. Δηλαδή, εσένα σε νοιάζει τι κάνει ένα ραδιόφωνο 1% ή αυτό που μπορεί να μας πετάει.
0: Δεν με νοιάζει πλέον τίποτα.
1: Εσένα δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Πλέον ξέρεις. Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έδωσε πάρα πολλούς βαθμούς χθες, είπαμε. Μας εκτόξευσε πραγματικά στην βαθμολογία. Πήραμε 1200 βαθμούς, γιατί μπήκε και στο Champions League. Τώρα, βέβαια, για την Ένωση το πρόβλημα θα είναι με ένα-ένα.
0: Γιατί?
1: Πώς θα διαχειριστεί αυτά τα ζόρικα μάτς με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ, με Άρσεναλ, με Ντόρτμουντ, με Ατλέτικο και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το θέμα
0: να
1: τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ θα πάει να δει τη λάμψη της στο Champions League με αυτές τις ομαδάρες.
1: Ναι.
0: Από την εντεκάδα που έχει η ΑΕΚ, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τις δώσουν λεφτά σε μια πιθανή πώληση. Για βγάλτε την εντεκάδα.
1: Εύκολα.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Ρώτα, ένας.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Μικρός.
0: Πού θα τον πάρεις?
1: Όπου θες πάει ο Ρώτα, ρε, εσύ.
0: Ρώτα.
1: Επειδή εσείς το πήρατε στραβά, πλάκα.
0: Είναι αντιερωτικός. Όχι αντιερωτικός.
1: Πεχταράς. Δεν τραυματίζεται.
0: Ναι.
1: Γρήγορος. Εσωμάγουλος.
0: Ναι.
1: Ο Ρώτα πόσο χρονών είναι?
0: Ναι.
1: Κάτσε να σου πω. 28-29.
0: 29 χρόνια τον πουλήσει ο Ρώτα.
1: Εντάξει,
0: πάμε παρακάτω. Άλλο ποιον έχει?
1: Πήλιος.
0: Τον Πήλιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ούτε στο γραφικό Πήλιο.
1: Δεν καλά, εσύ μην το είσαι στο Πήλιο.
0: Μουκουντή πόσο χρόνο είναι?
1: Μουκουντή.
0: 26,
1: 27, 28, 28, 28, 28,
0: 28. Πάει κι αυτός.
1: Μουκουντή.
0: Πάει κι αυτός, μεγάλος.
1: Κάτσε να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Μας ενδιαφέρει αν θα οικονομήσει η ΠΑΕ ή αν η ομάδα θα έχει επιτυχίες. Γιατί εμείς, εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να έχει επιτυχίες.
0: Ποιος παίκτης?
1: Του χρόνου δεν πειράζει, τους αφήνω και παίρνω άλλους.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Γιατί μπερδεύουμε τα λογιστικά με τα αγωνιστικά. Μα ενδιαφέρει το λογιστήριο τη κάθε ΠΑΕ ή στο χορτάρι?
0: Όλα.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει πρώτα στο χορτάρι. Το λογιστήριο δεν με ενδιαφέρει.
0: Πάω να παίξω ο Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Ποιο παίκτη θα μου παίξει μπαλάρα για να μπορώ να τον πουλήσω?
1: Βιτάλης. Ποιος αυτό που έφεραν τώρα από τη Φερεντσβάρος, 24 χρονών.
0: Αυτός είναι ο Βιτάλης.
1: Όχι, αυτός δεν είναι, αυτό μπήκε μόνο του. Ναι. Ο Βιτάλης.
0: Ο Βιτάλης.
1: Ναι, όχι, ο Βιτάλης. Ο, το Μάγερ 28, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο Μάγερ, ναι, τρίχες. Ο Ιδιοφόρ, τρίχες.
1: Κοϊτά.
0: Ποιος?
1: Κοϊτά.
0: Σερσερίς.
1: Σερσερίς, δεν σας.
0: Για αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο ήταν.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Ωραία, και εγώ που είχα, τι κατάλαβα.
0: Δεν έχει.
1: Ζήνει.
0: Τι κατάλαβες?
1: Ναι, τι κατάλαβα λοιπόν.
0: Τι κατάλαβες
1: λοιπόν?
0: Μόνος
1: και σαπών. Ε? Κοινιά έξω τσουλού με τη σαμπάχ και εγώ παίζω τρομπόνι.
0: Πόσα εκατομμύρια πήρε από τις πωλήσεις.
1: Τι με νοιάζει ρε μα.
0: Δεν το νοιάζει αυτό.
1: Τώρα θα βρίσω. Τι με νοιάζει εκατομμύρια πήρε Κοντζάρεβα, τι πλάκα με κάνεις.
0: Πόσα εκατομμύρια πήρε Τζόλι, δεν
1: σπάει. Τα εκατομμύρια μετράμε ή αν η ομάδα έχει επιτυχίες.
0: Όλα.
1: Όχι, αυτά δεν με νοιάζουν.
0: Α, δεν το νοιάζει αυτό.
1: Το ότι τα τελευταία χρόνια.
0: Η εταιρεία δεν σε νοιάζει.
1: Η εταιρεία σα τη διαχειριζούν αυτοί που διαχειρίζουν την εταιρεία. Εμένα με ενδιαφέρει τι ομάδα παρουσιάζουν στο χορτάρι.
0: Μην είσαι μονόπλευρος.
1: Όχι, είσαι... όχι, όχι, όχι. Ναι. Τον οπαδό. Ναι. Τον κάτσε, γιατί σου νοιάζει στη Μάντσεστερ, στην Άρσεναλ, στην Μπαρσελόνα, τι κάνει ο πρόεδρός σου με τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, όλα μας νοιάζουν.
1: Τι ομάδα θα τους παρουσιάσουν.
0: Ναι.
1: Άμα
0: ναι.
1: έχει κενά, άμα είναι καθυστερημένες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, τι με νοιάζει με θα κάνει στο
0: Λουξεμβούργο. Θα πρέπει να αρχίσει.
1: Μια χαρά είναι η ΑΕΚ.
0: Διαβάζει η συνέχεια από το παντελόνι.
1: Γιώβης, μπορεί να πουλήσει τον Γιώβης.
0: Πώς θα τον πουλήσει?
1: 28 χρονών είναι. Τι ε, στα Εμιράτα μπορεί να το δώσει 15 εκατομμύρια.
0: Στα Εμιράτα πάω κι εγώ.
1: Εσύ τώρα με νοιάζει πραγματικά εμένα σαν οπαδό.
0: Βέβαια, πρέπει να σε νοιάζει.
1: Με νοιάζει πραγματικά σαν οπαδό τι λεφτά θα πάρει το μαγιστήριο.
0: Πρέπει να γλυκαθεί.
1: Α ψάξουν να βρουν τι λεφτά θα κάνουν. Ναι. Είναι δικιά του δουλειά.
0: Α, καλά,
1: η δουλειά μας εμάς είναι στο χορτάρι.
0: Ναι.
1: Ο οπαδός δεν πάει να δει τι κάνει στο λογιστήριο. Πάει να πληρώσει για να δει την ομάδα.
0: Το νοιάζει, το
1: εγώ διορίζει, ξέρω ότι την.
0: Άμα το διορίζει σε λιμάνια και εταιρείες και τα λοιπά, το νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει. Εντάξει, εμάς δεν μας διορίζουν σε λιμάνια και εταιρείες και είμαστε εδώ για να λέμε τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το χορτάρι.
0: Μια χαρά το νοιάζει.
1: Μας ενδιαφέρει το χορτάρι. Α, έξω χορτάρι αυτή τη στιγμή έχει μία δεκαεξάδα. Μπαίνουν, βγαίνουν. Τέλεια. Το να πάρει άλλου δύο παίκτε ίσω είναι ακόμα
0: λίγη
1: καλύτερο.
0: Είναι το ρόστερ τη. Ριχό είναι για πρωτάθλημα κύπελο και Champions League, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Θέλει τρει-τέσσερι παίκτε ακόμα για το πρωτάθλημα.
1: Πολλού παίκτε είπε τρει-τέσσερι.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα εξτρέμ και ένα συνάμενα ακόμα γιατί θα χαλάσω πραγματικά μετά την ισορροπία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα προλαβαίνουν να παίζουν κάποιοι.
0: Για κάτω με τον Καλοσκάμι θα την βγάλω στον πάγκο.
1: Καλοσκάμι, μπορεί να τον καδράρει και αυτό να, γιατί δεν κατάλαβα. Τον βάλει αλλαγή σε κανένα δυο μάτς. Να τον καδράρει και αυτό να, φυσικά να τον καδράρει.
0: Καλοσκάμι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε με ΑΕΚ. Μπράβο τη.
0: Αν αυθαιρεθεί ο Χατζήδης, τέσσερις καλοσκάμι δεν θα βγάλει. Θα
1: η ΑΕΚ λογικά θα έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα του κυπέλου μετά την πρόκριση του Champions League γιατί οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ ξεκινούν. Για το Champions League 8 με 10 Σεπτεμβρίου.
0: Φοβάται τη Χρυσούπολη.
1: Όχι, απλά θα παίζει εκείνη την εβδομάδα Champions League.
0: Α, πάει η Χρυσούπολη πιο μετά. Εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι να φοβηθεί κάποιον.
0: Και ξέρει ότι στον Ομοκαβάλλο είναι πολύ αεξίδε.
1: Έχει πολλού εκεί. Ναι. Έχει πολλού. Όντω δεν βολεύουν τώρα από ό,τι βλέπω γιατί η ΑΕΚ θα ξεκινήσει. Ξεκινάει το Champions League τώρα, άμεσα. 8-10 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, πιάνω δουλειά.
1: Φυσικά πιάνουμε δουλειά, όλοι κανονικά. Λοιπόν,
0: μέχρι
1: τέλη Γενάρη είναι το Champions League.
0: Μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Είμαστε σκοπέτο στο Μετρόπολης πρωί βράδυ εδώ πέρα.
1: Μέχρι πόσο?
0: 23 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πήγε 24 μέχρι την Ιαρώνη.
1: Θα έχουμε τώρα μισό. Θα έχουμε 115. Ένα τετραήμερο 28 Οκτωβρίου να δούμε εκεί τι και πώς.
0: Εγώ κολονοσκόπηση.
1: Εσύ έχεις κολονοσκόπηση, εγώ θα το εκμεταλλευτώ.
0: Τετάρτη είναι ρε.
1: Και βεβαίως αν ο Πάοκ.
0: Δεν κολλάει ρε. Δευτέρα.
1: Κολλάει, δεν κολλάει ο Πάοκ.
0: Δεν κολλάει ρε. Τετάρτη είναι 28.
1: Αυτός που είπε λέει για τον Ολυμπιακό δες παιχταράδες είναι αδιανόητα άμπαλος.
0: Ναι, φυσικά. Και
1: 31. Αυτός νομίζω ότι παίρνεις πρωτάθλημα μόνο αγοράζοντας παίχτες με 10-12 εκατομμύρια.
0: 31 έρχεται με τη Μαούνα ο Αντρώνης να μας βάλει το μαστίγιο. Εδώ, πάρω, πάρω,
1: θα πάμε σε break και επιστρέφουμε σε μεγάλη παοκάρα.
0: Ναι.
1: Όπα σιγά σιγά. Τόσο εσύ είσαι γρήγορος. Ναι, στα χέρια είσαι σφεντόνας. Λοιπόν, παοκάρα.
0: Παλαθηναϊκό.
1: Πανάθα.
0: Πανάθα.
1: Ανοίγω γραμμές. Ναι, τόσο, αλλά δεν σε έκανες εδώ.
0: Ποιος είναι? Χύθηκε.
1: Χύθηκε.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, Ντίνο, τα καθάρισε με τα χεράκια του. Μπράβο τώρα. Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, παιδιά. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του Jackpot στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα Jackpots που δίνουν πολλά σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα Jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Ρίτζες Καζίνο.gr και play the best στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με τα σημερινά πλέον. Μπραν ΠΑΟΚ, Χράντες Κράλοβε, Παναθηναϊκός.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference League παίζει απόψε στις 8 ο ΠΑΟΚ. Ο δικεφάλος του Βορρά αντιμετωπίζει στο Μπέργκεν της Νορβηγίας στην Μπραν. Στη ρεβάν του 1-1 της Τούμπας. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικό του κλίματος στην ομάδα ο Αλέσιο Λύση. Τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά, ενώ επανέρχεται ο Τάχα Άλλη. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Όφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο γκολ σημείωσε ο Βάργα. Το δρόμο για την νίκη άνοιξε ο Γιώβιτς, ενώ ο Μάριν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό θρίαμβο της Ένωσης. Με ξεκάθαρο προβάδισμα από το 3-0 στο Ηράκλειο, ο Όφη κλειδώνει την είσοδό του στο Europa League, αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Ένα βήμα μακριά από το φετινό του στόχο, την πρόκριση δηλαδή στη League Phase του Conference League, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία. Την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου Έντγκαρ Μπάρσενας ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Οι Γιαννόλυφοι αναμένεται να επισημοποιήσουν τη συμφωνία δανεισμού του 30χρονου Δανού στόπερ Ράσμους Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι. Τον Βάντερσον της Κρουζέιρο έχει στη λίστα του Άρης, ενώ η επιστροφή του Χόγκλα ανεβάζει ποιοτικά τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr. We'll be right back.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώση συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Μετρόπολης!
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: τελευταίες.
1: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζα σε Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και όλο τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή λοιπόν κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 40 μετά τις 9. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool ακούτε σε αυτάκια σας. Με DJ Digi Sandex και με Χάρη Μανουλίδη να επιστρέφει και αυτό σήμερα.
2: Βέβαια,
1: χάρη. Άρα έχουμε και γκάλοπ και ποσαρίσματα. Και κίνηση. Έχουμε και τη μινάρα.
3: Τετράδα φωτιά.
2: Θέλω να μου δώσεις μετά.
1: Ναι.
2: Δύο.
1: Σιγά σιγά τους, το χτύπησες του σκυλάκι. Τι σαν ανάπαλος
2: είσαι.
1: Τι γέλιο έχω ρίξει, ρε φίλε, μπορεί να φανταστείς. Πηγαίναμε για πρωινό και όταν έφευγε από το τραπέζι ήταν σαν να είχε γίνει αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ. Σαν να πέρασε. Είσαι εσύ και το μεταξύ, τώρα που το ανέφερα.
2: Έλαβε τις ασχημογυναίκες εκεί.
1: 168 ήδη νεκροί και 400 τόσοι αγνοούμενοι.
2: Μακριά
1: δηλαδή
2: από εμάς.
1: Δηλαδή η φύση πραγματικά εκεί. Μακριά από εμάς, ναι. Εκεί δεν γλιτώνεις.
2: Δεν σας ενδιαφέρει, δεν είναι μακριά.
1: Όχι, όχι μακριά από εμάς, το σχολιάζουμε. Είναι κάτι άσχημο.
2: Άλλο να είναι εδώ δίπλα στη Βέρεια στην Άουσα.
1: Παναγιώτης πουλάει τουμπά και παίρνει το λιάγκα του Λεβαδιακού. Αυτό είναι η δυσούλα από τώρα έγινε. Τώρα
2: ο λιάγκας έχει συναρπαστική ζωή.
1: Τι νοείς να πας.
2: Δύσκολη ζωή, δηλαδή δύσκολη ζωή. Αθλητική δύσκολη ζωή.
1: Ναι. Θα τον πάρει μάλλον στη θέση του Τουμπά.
2: Τον προτιμάω από τον Τουμπά χίλιες φορές τον Λιάγκα. Χίλιες φορές τον πάρει.
3: Λοιπόν, ναι. Τι διάδα θέλεις Κωστή πες για να πούμε μετά κίνηση και γκάλοπ.
2: Τι διάδα.
3: Είπες θέλω μια διάδα.
2: Να μου δώσεις μια διάδα να συμπληρώσω. Το Χ2 και Άντερ του Παναθηναϊκού που θα παίξω. Το Χ2 και Άντερ του ΠΑΟΚ που θα παίξω. Και το 2-3 γκολ του Όφη. Δώσ' μου και άλλα δύο εκεί πέρα. Να κολλήσω να κάνω μια πεντάδα να πούμε.
3: Εδώ, betshow.com.
2: Betshow, να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ρίξε μου
3: θα δώσει. Θα
2: μια
3: δώσει.
2: Διάδα να πούμε.
3: Θα δώσει τη free betιά του. Μέχρι τότε, ναι. Μέχρι να συλλογιστεί και το Θιβέτ, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου όλος παραδόξως, πολλοίς κόσμος έχει επιστρέψει, έχει μπει σε ρυθμούς κανονικότητας. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον δρόμο και επιχειρήσουν να κινηθούν με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας και έπειτα, με χαμηλές ταχύτητες, εκεί θα δυσκολευτούν. Το υπόλοιπο μήκος της περιφερειακής οδού είναι πολύ καλό. Όσοι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή είναι ένα σημείο το οποίο θα τους δυσκολέψει. Μετά στη Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά τα σημεία της πόλης, τα οποία απασχολούν νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Πάμε Gallup. Να δώσουμε και τον Gallup.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Μπράβο για να κλείσουμε έτσι και το κεφάλαιο της ΑΕΚ, η οποία ζητώντας από το κοινό να μας πει ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μάρη Ηλιόπουλου τα τρία τελευταία χρόνια που βρίσκεται στην Ένωση.
1: Σε
3: είναι...
1: τρία χρόνια έτσι, Champions League.
3: Γρήγορα τα πήγε.
1: Πλάκα με κάνεις.
3: Κατάκτηση πρωταθλήματος.
2: Εδώ βέβαια έξοδο... δείχνετε και το χαρακτήρα σας εδώ, είπα οξύδες.
1: Τι εννοείς.
2: Τον κατακλέψατε τον Σαββίδη τόσα χρόνια.
1: Ποιοι τον κατακλέψατε.
2: Ή γύρω του.
1: Ας έκανε σωστές επιλογές. Τι κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις.
2: Πιο καλοί άνθρωποι εκεί.
1: Βλάκα με κάνεις, όχι, είναι θέμα επιλογής του αφεντικού.
2: Με τι αφεντικού.
1: Σου λέει, ο άλλος εγώ έναν θέλω.
3: Και ο Ηλιόπουλος την πρώτη χρονιά που είχε φέρει το Μαρσιάλ.
1: Δηλαδή, εμείς θέμε και γι' αυτό.
2: Εγώ φταίω.
1: Οι επιλογές του Ιβάν Σαββίδη.
2: Λίστες του.
3: Ο Ηλιόπουλος απλά έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη του Κωστή. Κωστή, ο Ηλιόπουλος έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη. Την πρώτη χρονιά είχε φέρει το Μαρσιάλ. Μπαίνανε μεταγωνιστικά και
2: κάνανε.
1: Και κατάλαβαν και τα λάθη του.
3: Πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα χρόνο. Τι έκανε λάθος.
2: Δεν είναι και πόντιος να πάει το μυαλό του αργά.
3: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Ποια είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι. Η έξοδος της ΑΕΚ στο Champions League. Το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλτα που είναι το δίδυμο των επιτυχιών καθώς όπως φαίνεται. Η τέταρτη επιλογή, η απλότητά του, η λιτότητά του, το λαϊκό του στυλ με την καλή έννοια του ότι είναι ένας πολύ πρόσιτος άνθρωπος. Μπείτε μέσα, αφήστε την ψήφο σας. Σε μια ώρα από τώρα περίπου θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε στα υπόλοιπα. Τελειώσαμε με την ΑΕΚ. Πολλά μηνύματα στο ίδιο μοτίβο.
2: Τι λέει τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα είναι ότι η ΑΕΚ σε τρία χρόνια με τέτοιο έπαιξε Champions League πρωτάθλημα και εμείς 13 δεν έχουμε πετύχει τίποτα
2: από αυτό.
1: Το γήπεδο το έκαμε Λυσανίδης, μην πετευόμαστε.
2: Ναι,
1: το γήπεδο βοηθάει στην ανάταση. Δεν το
2: ζητάμε.
1: Ναι, ζηλεύω, λέει. Ο άλλος λέει: όταν πας και φέρνεις Γιώβης και Βάργα και εμείς παίρνουμε τελευταία δανεικό και φέρνουμε τον Γερεμέγεφ, αυτά θα παθαίνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα ο κόσμος θα βγάλει. Και ο Ηλιόπουλος είναι δύο χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη του χρονιά.
2: Τώρα είναι η τρίτη του.
1: Τώρα είναι η τρίτη. Ναι. Σε δύο χρόνια τα έκανε αυτά για να είμαστε και ακριβολόγοι, έτσι. Δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά έμαθε από τα λάθη.
2: Τι το συμβούλευα την πρώτη χρονιά. Διώξε τον Αλμέιδα. Δεν μ' άκουσε. Θα ήταν πιο επιτυχής.
1: Νίκος τον Κάλλο πρέπει να έχει επιλογές, θα ενίκω μη ενδύμω και θα αποφαθεί δικαιοσύνη.
2: Το κόκκινο χορηδεύει.
1: Α, προφανώς ναι, τώρα το πιάσα. Τώρα,
2: οικογένεια.
1: Τι ατζαμοσύνη κουβαλάει αυτός ο ράπ, λέει. Βάλτε μια κάμερα από πάνω να χεστείτε στο τάλιρο, λέει εδώ άλλος.
2: Ναι. Πού να έχω μυαλό αυτή εδώ πέρα.
1: Η ΑΕΚ λέει κούλ.
2: Το ακουγιανός
1: ναι, ναι, εγώ σα έχω πει 100 φορές. Πραγματικά απορώ πως κάποιο κανάλι δεν ασχολήθηκε. Εντάξει, οκ. Okay. Ξύπνησαν αργά κάτι YouTube, ορίσμα μου σε πλησίασαν, σε διπλάρωσαν. Αλλά απορώ για τα κανάλια γιατί. Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ ρε κούλ πούλησε Πινέδα, τι δεν καταλαβαίνεις, και πήρε τρεις παίκτες στη θέση του. Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, θέλει να πει ότι εμείς πουλήσαμε τον Κωνσταντιά, πήραμε και εμείς. Πήρατε και εσείς παίκτες.
1: Πήραμε, ναι, με καθυστέρηση. Γιατί πήρατε. Πρόσεξε, το καλοκαίρι.
2: Δεν πήρατε αυτό το
1: καλοκαίρι, ναι, πήραμε. Έρχεται αύριο λογικά.
2: Δεν πήρατε το Γιαννούλη.
1: Τον Όγκρις. Δεν πήρατε. Καλούς παίκτες παίρνει.
2: Δεν πήρατε το Γιαννούλη.
1: Καλούς παίκτες παίρνει.
2: Πήρατε ένα σέντερφόρ εκεί πέρα, Τσαφατσούλη, τι αγκάρτα. Ποιος τον έφερε.
1: Αυτό με το σέντερφόρ είναι ένα πρόβλημα για τον Πάκο εδώ και χρόνια πάντως. Πώς βρίσκουν οι άλλοι σέντερφοράρες, όλοι. Όλοι!
2: Τέσσερις έντρες
1: έγιναν. Όλοι! Παναγικό στετέιβδε ιστορίες. Πίσω από το στόμα. Οι άλλοι Βάργα, όλοι. Εμείς δεν βρίσκουμε.
2: Δεν βρίσκεις.
1: Ναι. Τώρα βέβαια με τον Λουτσέσκου ήταν και θέμα επιλογών του.
2: Ήταν και φελός.
1: Ναι, γιατί τον Βάργα.
2: Ήθελε εργάτη.
1: Πρόσεξε τον Βάργα, ο Πάουκ ήταν να τον πάρει. Ναι. Τον πρότειναν. Θες να σου πω κι άλλους που ήταν. Το Μάριν ήταν να τον πάρει. Δεν τον πήραν. Που ήταν και Ρουμάνος συμπατριώτης του. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, κυκλοφορούν για όλους. Και ήταν και βατός να τον πάρει, έτσι. Κουλιάκη έχει το γήπεδο για το λογιστήριο, δεν χρειάζεται να πουλήσει. Σωστά, μόλις μια επιχείρηση αποκτήσει υποδομές, αυτόματα αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό φωνάζω και λέω: γήπεδο, γήπεδο, γήπεδο, γήπεδο. Και, και στη συνέντευξη, όταν ήταν ο Ανδρέας ο Παπαμίκος στην Τούμπα, λέω: οι άλλοι έχουν φύγει. Το γήπεδο πότε θα γίνει.
2: Τι σου είπε,
1: θα γίνει.
2: Πότε.
1: Θα γίνει αυτό.
2: Κάτσε, ο Παπαμίκος δεν σου είπε ότι το Μάιο θα πέσει το τούβλο.
1: Όχι, εμένα συνολικά το είπε. Συνολικά. Και περιμένουμε.
2: Πόσους μήνες θα πέχει ο Μάιος.
1: 8-9 μήνες. Και μετά θέλει άλλα 3 χρόνια. Περιμένουμε τη συνέντευξη από τις εταιρείες. Για να γίνει αρχές Αυγούστου.
2: Και δεν έγινε.
1: Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Περιμένουμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μου σε λεφτά, τίποτα.
1: Το Champions League. Το Champions League είναι έτσι πλέον. Δεν έχεις Μπενφίκες και Άγιες συγκλήρους. Ναι, ήμασταν και άτυχοι παιδιά σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, θα το αποδεχτούμε. Έχεις ομάδες στα μέτρα σου. Εμείς ακόμη μνημονεύουμε ότι πριν 10 χρόνια ήμασταν άτυχοι συγκλήρωση. Καλά, με τις κληρώσεις δεν τα πάμε και πολύ καλά.
2: Καλά, εσείς το κλάμα το έχετε να πούμε το δάκρυ.
1: Κουλ, γιατί δεν λένε ότι ο Καμαρά πουλήθηκε, λέει. Και λέγουν ο λόγος επιβάρησης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Τι ο Καμαρά πουλήθηκε.
1: Έτσι, τώρα δύο παιχνίδια ο Καμαρά λόγω επιβάρησης είναι εκτός.
2: Τι επιβάρησης.
1: Προφανώς, δηλαδή τώρα. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα.
2: Όπως ο Κωνσταντίνης μου.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα συγχαίνομαι.
2: Το παιδί ήταν άρρωστο και τέτοια.
1: Τα συγχαίνομαι. Πέστε ρε παιδιά. Πέστε ότι ο Καμαρά είναι υποπόληση. Μπορεί να έχουμε βρει να κάνουμε ράνουμε και δεν το. Πρέπει να βάλουμε τώρα κάτι ψεύτικο.
2: Πώς τον πουλάτε, ρε τον Καμαρά.
1: Δεν ξέρω και αν έχει βρεθεί. Δεν... Αλλά...
2: Είναι μπελάς ο Καμαρά.
1: Βρε μαζί που μια χαρά κάνουν και να το δώσουν. Τι επιβάρηση.
2: Ναι.
1: Ποια είναι επιβάρηση.
2: Ναι.
1: Αυτά τα σουξουμούξου είναι αυτά που συχαίνουμε που κάνουμε στον ΠΑΟΚ.
2: Δεν πατάει, το δίνουμε.
1: Παιδιά, ο παίκτη τον αφήνουμε σήμερα. Μη λες και τίποτα. Αν δεν θες να πεις.
2: Αυτά τα Θεσσαλονικιώτικα τα γυναικουλίστηκα να πούμε.
1: Μη λες τίποτα.
2: Τα ψήψη να πούμε.
1: Έμεινε εκτός από ζωή ο Καμαράς για αγωνιστικούς λόγους.
2: Ναι.
1: Μη μου λες τώρα επιβάρηση και
2: παπ. Μη πω παιδί. Τίποτα.
1: Μη μου λες τώρα
2: τι
1: τέτοια.
2: Τι θα τον πουλήσει να αρρώσει το παιδί, λέει.
1: Επιβάρηση. Ποια είναι επιβάρηση. Ο Καμαρά που έπαιξε 20 λεπτά, 50 πώς ναι. Έπαιξε με το πριν 10 μέρες.
2: Ναι.
1: Πραγματικά αυτά τα συχαίνουμε που τα κάνουμε.
2: Ανακαλύψαν προσωπικό πρόβλημα του Κωνσταντέλια πριν τον πουλήσουν.
1: Εσύ δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
2: Πουλήσει και λέει το παιδί είναι άρρωστο.
1: Δεν τα μπορώ. Με αυτά τα πράγματα δίνουν πάτημα σε όλους αυτούς που τους ξεπατώνουν.
2: Καλά κάνουμε.
1: Σε όλους. Δίνουμε πάτημα. Τι επιβάρησε ο Καμαρά. Δηλαδή έχει επιβάρησει ο Καμαρά που έπαιξε ένα μάτς 60 λεπτά όλο το τελευταίο μήνα και δεν έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιος, ο Τζότζο Κένι που παίζει κάθε όλα τα 90 λεπτά. Σε παρακαλώ, δεν τα μπορώ αυτά.
2: Ειλικρινή η σχέση σας με το.
1: Αυτό λέω. Οι εξωστρεπές, παιδιά, τον Καμαρά τον έχουμε. Θα είναι υποπόληση. Ή δεν θέλει να παίξει γιατί ψάχνει ομάδα.
2: Αυτή η πόλη χριστιανοδεξιών.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Αυτή η πόλη, ρε εσύ. Αυτή η πόλη, η διθενούπολη, να πούμε.
1: Δεν μ' αρέσουν οι ψεύτικες τέτοιες γύρω-γύρω. Πες ρε εσύ, ο Καμαρά είναι υποπόληση. Ο Καμαρά δεν θέλει να πουληθεί. Ήρθε πρόταση, δεν θέλει να πουληθεί. Πες την αλήθεια, ή μη λες τίποτα.
2: Και να σου πω και το άλλο.
1: Ναι.
2: Θα πουληθεί ο Καμαρά. Δεν είναι στρατιώτης, δεν τον πληρώνει η εταιρεία σήμερα.
1: Ναι,
2: τι θα πει, δεν θα παίξει. Θα τον πάρεις μαζί σου.
1: Αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι είναι λάθος. Πρέπει να το καταλάβουν στον
2: πάγο. Τι θα πει, θα πουληθεί ο Καμαρά, σιγά.
1: Αυτό το επικοινωνιακό είναι 100% λάθος που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό.
2: Καλά, ο Παπαμίκος δεν είπε ότι θα έχει διαφάνεια τώρα που θα πάει αυτός.
1: Είναι λάθος. Δίνεις πάτημα σε όλους να σε ξεσκίζουν μετά.
2: Ναι.
1: Δεν το έχουν καταλάβει. Ντόμπρα, ειλικρινά, παιδιά, ο Καμαρά είναι υποπόληση. Τον έχουμε στην άκρη. Τέλος. Τέλος. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος, ρε Σικούλα, άμα το πεις αυτό την υποπόληση, θα χάσουν λεφτά σε τίποτα τέτοιο. Ωραία, μη λες τίποτα. Μην το περνάς τον άλλο για βλάκα. Μην το περνάς τον άλλο για χαζό. Μετά θα σε ξεπατώσει.
2: Σας έχουν και λίγο χαζούς.
1: Δεν είναι όμως όλοι. Εντάξει. Δεν είναι όμως όλοι.
2: Δεν έχουν και άδικο τώρα.
1: Δεν είναι όμως όλοι.
2: Σας έχουν και λίγο χαζούς. Ναι. Δεν έχουν και άδικο τώρα.
1: Δεν είναι όμως όλοι έτσι, φίλε μου. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι όλοι έτσι.
2: Σας περνάει για λίγο κουτουλούφους, να πούμε.
1: Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Αυτός λέω.
2: Μπορεί να. Σου λέει, σε αντιμετωπίζει η εταιρεία σαν μπούφο, να πούμε. Κατάλαβες, ναι.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Πάμε. Πάμε στην Παοκάρα μας.
2: Μεγάλη Παοκάρα,
1: η οποία σήμερα δίνει τον υπερπάντων αγώνα.
2: Συνέντευξη τύπου έδωσε ο.
1: Ποιος?
2: Τι σήμερα ο Λύση θα δώσει, ιδίω.
1: Μίλησε χθες.
2: Τι έκανε?
1: Μίλησε χθες.
2: Τι είπε?
1: Μια χαρά πράγματα. Το Λύση, εγώ το γουστάρω. Να ξέρεις. Και δεν πρόκειται να το κάνω και πολύ αυστηρή
2: καλύτερα. Καλά, χάσει σήμερα σε πόγα με το γουστάρι.
1: Δεν φταίει αυτό. Αν χάσει αυτό, φταίει η διοίκηση.
2: Ναι.
1: Τι φταίει, που πουλάει τον Κωνσταντέλια παραμονές του παιχνιδιού.
2: Καλά, δεν χρειάζεται Κωνσταντέλια πέρα στην πράν τώρα.
1: Μια χαρά χρειάζεται.
2: Έλαβε τώρα.
1: Η Ζάγκρεπ χθες τη Βίκινγκ την πέρασε.
2: Τώρα βρεθάω τον Κωνσταντέλια.
1: Η Ζάγκρεπ χθες τη Βίκινγκ την πέρασε.
2: Τι πάτε έχει μπραν.
1: Όσο είχε η Λεύσκη.
2: Πόσο?
1: Κάπου εκεί, 30 ξέρω εγώ πόσο είχε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ποια χώρα είναι, είπαμε.
1: Νορβηγία.
2: Με την Τρίπολη της Νορβηγίας. 30 εκατομμύρια.
1: Τόσο είχε.
2: Έλα ρε τώρα.
1: Τι έλα τώρα.
2: Θέλω τον Κωνσταντίνα.
1: Η Τρίπολη με ρυθμό όμως.
2: Πώς?
1: Με ρυθμό.
2: Τι ρυθμό?
1: Με ρυθμό. Έχει 20 παιχνίδια στα πόδια
2: της. Έχει.
1: Τι είχε. Μετά το 60 δεν είδες ότι αυτοί ανεβάζουν και εμείς ρίχνουμε. Δεν το είδες δηλαδή.
2: Σιγά τους παίκτες που έχει.
1: Τι σιγά τους παίκτες.
2: Σιγά.
1: Παίχτη 12 εκατομμύρια πούλησε κι αυτή. Τι άσε μας ρε Τίνο, δεν βλέπεις. Με ποιο μαλώνει η Ελλάδα?
2: Ξέρω, βρε, τώρα,
1: με ποιο μαλώνει η Ελλάδα?
2: Με την Νορβηγία.
1: Ωραία, άρα τι πώς? Είμαστε δύο πρωταθλήματα ίδια.
2: Η Μπραντ.
1: Ναι, λοιπόν. Μπραντ ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα στις 8. Να δούμε δεκάδες. Συνεβάζει το 1-1 που αδικεί τον ΠΑΟΚ το 1-1 στο πρώτο μάτς.
2: Στο πρώτο εμίγρο πρέπει να
1: 2-0 τουλάχιστον.
2: Ήταν ο μύθο εκεί.
1: Είναι τόση αρνητήλα και η διχόνοια και αυτά εδώ τα σουξουμούξου, τα μυστικοπαθή που εγώ τα συχαίνομαι και τα συχαίνεται και όλος ο κόσμος και έτσι δημιουργείται ίντριγκα, τριβή. Δεν τον καταλάβει. Μην λέτε καθόλου τίποτα. Τι επιβάρησε ο Καμαρά, ρε παιδιά, δύο μάτς.
2: Το είπαμε, εντάξει.
1: Εντάξει. Με γυρίζουν τα μυαλά εμένα με κάτι τέτοιο. Αλήθεια σου λέω. Πε την αλήθεια,
2: ρε παιδιά. Γράφει αυτό.
1: Παντού.
2: Γιατί δεν έχετε προσωπικότητα, ρε, να πείτε, βλέπετε βλακίες.
1: Ναι, δεν το λέμε.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν το λέμε.
2: Ναι.
1: Τι επιβάρησε ο Καμαρά, ρε παιδιά. Ναι. Πέστε ότι δεν είναι για να παίζει. Είναι για πώληση. Είναι, τον έχουμε εκτός αποστολής, γιατί μη λες και τίποτα, στο ξαναλέω. Άστο.
2: Πάμε το ρεπορτάζ, δεκάδα.
1: Λοιπόν. Μέσα σε όλα, επειδή υπάρχει αυτή η αρνητήλα, υπάρχει και αυτή η διχόνοια, δεν παίζει ο καλύτερος σου
2: παίχτης.
1: Που βεβαίως δεν δικαιώθηκε.
2: Δεν έκανε μαγιές ο Ζήφκοβιτς. Να πουλάει μαγιά εκεί με τη φανέλα να πούμε.
1: Ο Ζήφκοβιτς είναι ο ορισμός του ΠΑΟΚ για μένα. Τέτοιους θέλω.
2: Δεσπότοφ δεν είναι έτοιμος να παίξει.
1: Ο Δεσπότοφ θα δοκιμάσει το Σεπτέμβριο. Τώρα την άλλη εβδομάδα. Θα δοκιμάσει να μπει. Έκανε επέμβαση ολόκληρη φέρνηση. Έχει σκιστεί όλο αυτό εδώ πέρα, αν θες να ξέρεις. Που σουτάρει είναι όλο.
2: Μάζε τα γάλα, το κτηνοτροφείο.
1: Άσε τα γάλα.
2: Έλα ρε τώρα.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κατέβει με Παυλέγκα.
2: Πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Γενικώς η τετράδα πίσω και ο τερματοφύλακας σε μένα μου αρέσουν πολύ στον
2: ΠΑΟΚ. Για πες μου να την ακούσω, να την ακούσω την εντεκάδα. Καλημέρα αφεντικό.
1: Καλημέρα.
2: Να την ακούσω την εντεκάδα.
1: Παυλέγκα κατά τα δοκάρια.
2: Πολύ καλός.
1: Τζότζο Κένι δεξιά.
2: Πάρα πολύ καλός.
1: Γιαννούλης αριστερά.
2: Άμα.
1: Σήμερα γιορτάζει.
2: Άμα τον Άγιο Φανούριο.
1: Σήμερα γιορτάζει. Νάτος ποιος θα βάλει τον κολλό. Άγιος
2: Φανούριος. Άγιο Φανούριο 60 λεπτά. Στο 65 πέθανε.
1: Γιορτάζει ο Φανούριος
2: σήμερα. 65 πέθανε.
1: Γιαννούλης. Μιχαηλίδης.
2: Ωραία, ναι.
1: Χατζηδιάκος.
2: Α! Χατζηδιάκος.
1: Γιατί τι σε έκανε?
2: Α, αυτό είναι. Μάτς και κάρτα.
1: Έσαι εδώ. Ναι, ναι.
2: Χατζηδιάκος.
1: Έσαι εδώ, έσαι εδώ.
2: Μάτς και κάρτα.
1: Πρόβατο έχει, δεν έχει σκυλί.
2: Μάτς και κάρτα ο Χατζηδιάκος. Παίξε το Χατζηδιάκο κίτρινη
1: κάρτα. Θα το βάλω, θα το βάλω.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εμένα η τετράδα και ο τερματοφύλακας μου αρέσουν. Δεν μου αρέσει αυτό που μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει πιτσιρίκο στόπερ.
2: Ναι. Ένα γαϊδούρι πρέπει να πάρει.
1: Ναι, γαϊδούρι θα είναι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ανάγκη από πιτσιρίκους.
2: Ναι. Έχω τον Παταούλα.
1: Έχω τον Παταούλα. Γιατί να μου φάει τη θέση του Παταούλα ένας πιτσιρίκος που θέλω να το φτιάξω.
2: Σωστός. Και να φτιάξω το δικό μου.
1: Και γιατί να φτιάξω το δικό μου.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εσύ, πραγματικά απορώ με ποιο είναι το σκεπτικό τους. Γιατί να πάρω ένα πιτσιρίκο 22 χρονών στο όπερα απ' έξω και να μην φτιάξω το δικό μου.
2: 100%.
1: Πάνε πάρε ένα έμπειρο 27, 28, 26, 29. Να βοηθήσει
2: τον. Το...
1: Ένα σαν το Μουκουντή, ναι.
2: Ένα γαϊδούρι να πούμε.
1: Ποιο ο λόγο να πάρω ένα πιτσιρίκο
2: έτσι,
1: πάλι. Τέλος πάντων.
2: Πάμε στα
1: σηκώνω τα χέρια ψηλά. Στα χαφ. Τώρα εδώ ο ΠΑΟΚ λογικά θα το γυρίσει σε 4-3-3.
2: Τι, τρίγωνο.
1: Τρίγωνο.
2: Βάση του τριγώνου ποιο θα είναι.
1: Σάντα Μαρία.
2: Ναι.
1: Ζαφίρης Λουσέ.
2: Θα βάλει το Σάντα Μαρία κόφτη.
1: Μπράβο.
2: Και τους δύο οχτάρια. Μπράβο. Και τους δύο οχτάρια.
1: ΠΑΟΚ είναι καλό στα χαφ.
2: Είναι καλό στα χαφ. Σάντα Μαρία.
1: Μαζί σου.
2: Οι άλλοι δύο είναι πολύ καλοί.
1: Ο Σάντα Μαρία, επειδή είναι και κορμί, δεν είναι και κοντός. Είναι 83-84. Είναι... Θα ανέβει λίγο, θα ανέβει. Εντάξει. Αλλά εγώ θα προτιμούσα.
2: Όχι, οι άλλοι δύο
1: το ΜΕΙΤΕ, α πούμε. Φαντάζομαι να έχει το ΜΕΙΤΕ στη βάση.
2: Καλά, ναι, ήταν όμως.
1: Ναι, στα καλά
2: του. Ψοφίμη.
1: Ναι. Ο Πάοκ έχει το ΜΕΙΤΕ, ο οποίο θα έρθει το 27. Να το πούμε αυτό.
2: Καληνύχτα ζωή.
1: Καληνύχτα ζωή, ακριβώς. Έχει ανελακτική τον Τέιλορ.
2: Χαφάρα.
1: Που είναι χαφάρα με αυτά που μας έχει δείξει τώρα.
2: Μπράβο το Μουρτζούκι.
1: Του το δίνουμε 100-0.
2: 100%.
1: Υπέροχος και σου λέω εγώ το Λύση.
2: Αλλά τα οχτάρια σου.
1: Αν ακούσω κάποιος να κράζει το Λύση θα βγω μπροστά.
2: Σήμερα περιμένω από τον, τα δυο σου τα οχτάρια.
1: Να κάνουν δουλειά.
2: Στο επιθετικό κομμάτι να κάνουν δουλειά. Το αμυντικό το θεωρώ δεδομένο. Στο επιθετικό κομμάτι θες βοήθεια από τον χαφάρες και ίδιο, και ο Ζαφίρης και ο άλλος.
1: Ναι.
2: Και πάμε στις άκρες.
1: Στα χάφο πάω και είναι πολύ καλά.
2: Πολύ καλός.
1: Και αν προκριθεί, μαθαίνω, γιατί λέμε παράλληλα και τις μεταγραφές.
2: Θα πάρει η παίκτη,
1: Θα πάρει και στο 6. Αν προκριθεί.
2: Ναι.
1: Ακόμα και αν δεν προκριθεί, θα πάρει στόπερ. Από ό,τι μαθαίνω, πάντως είναι πιτσιρίκος. Ακόμα και αν δεν προκριθεί, θα πάρει λογικά δεξί μπακ. Γιατί είναι μόνο ο Τζότζο Κένι.
2: Ναι.
1: Αλλιώς θα πρέπει να δώσουν χρόνο είτε στον Κωσίδη, είτε να παίζει ο Ελιστόντο με αλχημία. Ας το σκεφτούν.
2: Οριστό το δεξί μπακ.
1: Ναι. Εγώ θα έπαιρνα μπακ. Δεν γίνεται να τη βγάλει έτσι τη χρονιά. Θα έπαιρνα ένα μπακ.
2: Ένα σάλιαγκα θες.
1: Ένα. Ω! Σάλιαγκα πολυτέλεια θα ήταν για μένα. Να τον έχω το σάλιαγκα.
2: Εντάξει, δεν μα τρελαίνει.
1: Μια χαρά θα είχα ήσυχο το κεφάλι μου.
2: Το
1: και εδώ λάθο. Και εδώ λάθο.
2: Το Λίρα γιατί τον έδωσε.
1: Δίνει το Λίρα γιατί δεν πήρε. Ήταν να κλείσει ο Μικέλ Μπρεσί αυτό, ο οποίο μαθαίνω ότι άμα μπει σε Ευρώπη το σκέφτεται. Όπω και ο Φόρ το σκέφτεται. Λοιπόν.
2: Δεκάρι, εννιάρι, αυτή η τύπα.
1: Χατσίδη δεξιά.
2: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Χατσίδης. Και ευτυχώς τον βλέπει αναγκαστικά, δεν ξέρω λύση. Γιατί εδώ είχα μια ένσταση.
2: Να μαρκάρει λίγο καλύτερα.
1: Τάισον αριστερά.
2: Πόσο θα αντέξει.
1: 60 λεπτά για να μπει στο ρετήρε. Τον οποίο το πιστεύω. Μα... Στο ρετήρε.
2: Εγώ δεν το
1: και στην κορυφή, ποιον θα βάζεις. Είναι 50-50. Θα βάζεις τον Ντιαγέ και μετά τον Μύθου ή Μύθου και μετά Ντιαγέ.
2: Κοίτα.
1: Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Ντιαγέ για πολλά.
2: Δεν μπορεί 90.
1: Όχι, 60 μάξιμου.
2: Ξεκινάω το μορφόπεδο.
1: Το μορφόπεδο.
2: Τον πλακών στα Μπινελή και να μην είναι μαλθακός.
1: Ναι.
2: Ξέρεις θα τον έκανα το Μύθου εγώ.
1: Ναι.
2: Εγώ. Ξέρεις θα τον έκανα. Τι. Και τον πιστεύω σαν
1: ναι, και εγώ τον πιστεύω. Τα έχουμε πει.
2: Κάτω στη θύρα 7 έχει το πυκμαχικό.
1: Το box, ναι. Ωραία.
2: Ναι. Ελά εδώ ρε Φλόρε, θα το πω. Βάλε κάσκα.
1: Ναι.
2: Στεφανίδη Στέφανος, προπονητής. Ο δάσκαλος,
1: ναι, ναι.
2: Πάρτονα και κάτωνα σάκους μάκους, μπουνίδια, τριάρια, τεσσάρια, με μάσκα, μην τον πλακώσεις και τον...
1: Ναι.
2: Να φάει τις μπουνιές του.
1: Να στρώσει χαρακτήρα.
2: Ναι, να φάει τα πλευρά, μπαμπα, μπουμπα, μπαμπα, μπουμπα και τα λοιπά. Να κάνει κανένα σπάρινγκ για να μπει μετά τα center back και να μην φοβάται. Αυτός φοβάται το ξύλο, να πούμε.
1: Λες.
2: 100%. Ναι. Πλάκωσέ τον Στεφανίδη, δάσκαλε, κάτω στη θύρα 7 τα μπουνίδια. Προπόνηση εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Βάλ του και μια μάσκα, κάτου 2 λεπτά, 1,5 λεπτά κτλ. Και βάλ τον μετά με τον μπουκουτί να πλακωθεί.
1: Ναι.
2: Μα δεν έχει έλλειψη δυνάμεως. Δυνατό παιδί.
1: Φανούρι, ποιον άλλο φώναζε, ρε, εσύ, ο... Α, το Φακούντο Περέθερε, ναι, ναι, το θυμίζει. Σωστά, ναι. Σωστά το Φακούντο, ναι. Χαιρετίζουμε τον φιλαράκι μου, τον Βασίλη που τον γνωρίσαμε πάνω στην Γερμανία.
2: Ποιο Βασίλη?
1: Το παλικάρι, τον παλίκαρο με τα μαλλιά, τον ωραίο τον τύπο, το. Στο μαγαζί που βλέπουμε με την μπάλα.
2: Όχι το καλό παιδί με την κοπέλα, τον άλλον.
1: Το δίπλα.
2: Τον Αρκουδιάρη. Τον Αρκουδιάρη.
1: Εντάξει.
2: Εγώ Μάρι.
1: Ναι.
2: Βασίλης, ναι,
1: ο οποίος μας έστειλε τα διαρκείας που έχουν οι ομάδες στη γάμα κατηγορία της Γερμανίας.
2: Ναι.
1: Η Άιχεν, ξέρεις πόσα εισιτήρια διαρκείας έχει.
2: 7-8.
1: 14.500.
2: Στη γάμα εθνική.
1: Η Ροστόκ 14.
2: Ναι.
1: Η Έσεν 12.
2: Μεγάλη
1: η Duisburg 11. Στη γάμα Γερμανίας είναι αυτά τα διαρκείας. Πρόσεξε. Αυτά τα διαρκείας είναι στη γάμα εθνική.
2: Δεν μου λες, Νικό.
1: Ναι.
2: Ένας παίκτης φυσιολογικός.
1: Ναι.
2: Όχι ο παικταράς. Ένας κανονικός παίκτης στη γάμα εθνική παίρνει 150.000 το χρόνο.
1: Στη Γερμανία γάμα.
2: Παίρνει.
1: Παίρνει
2: έτσι.
1: 100.000 να παίρνει. Ναι, τον Καρίνε, τον έχω πει Μάκινεν 100 φορές. Ναι, σωστά. Νίκο, αυτή είναι η αρνητήλα που βγάζει ο ΠΑΟΚ από διοίκηση, δημοσιογράφος κόσμου, δεν μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Ναι, θέλει κάτι να αλλάξει εντελώς το κλίμα.
2: Πάγκο, τι έχουμε, Νίκο?
1: Λοιπόν,
2: πάγκο
1: έχουμε αρκετούς. Ποιον θα έβαζες, το Μύθο θα έβαζες?
2: Ξεκινάω το Μύθο.
1: Ο Μύθο όμως δείχνει ότι είναι καλύτερος μπαίνοντας. Όχι όταν είναι βασικός. Εγώ θα πω κάτι για το σημερινό ματς. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να προκριθεί σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε να προκριθεί αυτός. Ναι, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, ναι, ναι, οι άλλοι θα ανεβάζουν απόδοση και εμείς θα ρίχνουμε.
2: Λόγω ρυθμού.
1: Ακριβώς.
2: 100%.
1: Άρα θα πρέπει στο 60, όπως ήταν στην Τούμπα, που όντως ήταν καλύτερος.
2: Ναι, 0-1 το σκορ.
1: Τουλάχιστον να κερδίζουμε.
2: Απολογείται, ναι.
1: Ναι, τουλάχιστον να κερδίζουμε.
2: Άρα πιάζει το ΠΑΟΚ πιο πολύ. Γιατί μετά το 60 ανοίγει το ΠΑΟΚ. Σωστό. Σωστό.
1: Κουλ, πόσα διαρκές έχει ο ΠΑΟΚ? Νομίζω γύρω στις 16.000-17.000.
2: Πολύ καλά.
1: Δεν μας βγάλανε ακριβώς το νούμερο.
2: Άρα
1: πάλι.
2: Πολύ καλό νούμερο.
1: Έχει σταματήσει μετά από το. Τι του σταμάτησε και αυτό. Δηλαδή, ορίστε, και αυτό σταμάτησε.
2: Τι σταμάτησε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τα διαρκές.
2: Δεν ενημέρωσαν.
1: Δεν έχουμε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε. Λοιπόν. Σήμερα ξεκινάει. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει σήμερα και πάρει το μάτς, βέβαια στρίβει το κλειδί. Πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Τι κλειδί.
1: Το γυρίζει το κλειδί.
2: Τι κλειδί.
1: Αλλάζει το, όλη του χρονιά αλλάζει.
2: Το κλίμα, ε.
1: Όλα.
2: Ναι.
1: Όλα αλλάζουν.
2: Θα το κάνεις το μάτς?
1: Ναι, θα το κάνω.
2: Μόνος?
1: Μαζί με ένα συνεργάτη μου.
2: Πες μου το όνομά του.
1: Το Λίτσκα.
2: Ωραίος ο Λίτσκας.
1: Ο Λίτσκας είναι πολύ καλός.
2: Ναι.
1: Ήδη τον θέλουν
2: και άλλα. Χειροτολάγνωστες γυναίκες.
1: Και άλλα κανάλια, όπως και το Μελίδι. Φτιάχνουμε.
2: Τι κανάλια το θέλουν?
1: Το ζήτησαν.
2: Το
1: από άλλο, βέβαια. Ναι. Και αυτό είναι και το Μελίδι. Είναι, είναι
2: το
1: και...
2: κανάλι το άλλο και
1: τα λοιπά. Άλλα κανάλια το ζήτησαν, όχι, άλλα κανάλια το ζήτησαν.
2: Δεν
1: πληρώνεις, τα παιδιά, για να είναι σε μένα τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε, βγάζουμε ποιότητα, quality και Λίτσκας και Μελίδης.
2: Ο άλλος που μας έστεισε 5 φορές στο ραντεβού.
1: Ποιος?
2: Έρχεται ή φοβάται.
1: Εντάξει.
2: Που την πέσα και φοβήθηκε, ναι, να πάει ξανά.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Γιατί δεν μιλάς.
1: Κάνε εδώ το μικρόφωνο,
2: δεν
1: ακούγεσαι.
2: Μιλάς,
1: γιατί με μιλάει και ο Δίτσι μου λέει πέσω να ακούγεσαι.
2: Ο Μιστακίδης έρχεται.
1: Όχι, ο Γιάννης φέτος ασχοληθεί με την προπονητική.
2: Τι προπονητική θα ασχοληθεί?
1: Θα ασχοληθώ προπονητή τέλειω.
2: Ναι, πες στην επικοινωνία είναι έναν καλύτερο.
1: Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Είναι ένα θέμα του, ναι, ναι.
1: Για δεξιμπάκ έχουμε στα μπάρ και κάποια ονόματα. Ναι, έχουμε στα μπάρ ονόματα για δεξιμπάκ. Ναι, λοιπόν, αυτή δεν είναι η δεκάδα του ΠΑΟΚ σήμερα.
2: Καλή, καλή.
1: Για του άλλου όμω, εσύ επειδή την υποτιμά την ομάδα κακώ.
2: Επιστρέφουν πόσοι?
1: Τέσσερι.
2: Από του πέντε?
1: Τέσσερι από του πέντε. Ναι. Μόνο ο ένα στο στόπερ πίσω, ξέρει, θα πει να πιστέψουν τέσσερι βασικοί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πιστεύει από τον ΠΑΟΚ π.χ. ο Ζαφίρης, ο Ζίφκοβιτς, ο Μιχαηλίδης και ο Κένι που δεν έπαιζαν στο πρώτο μάτς. Είναι 30%. Ναι.
2: Δεν μου πες τους game changers.
1: Τι εννοείς game changers? Α, αλλαγές.
2: Δεν είναι 0-0, θέλουμε ένα γκολ. Τι έχουμε στον πάγκο?
1: Στον πάγκο θα έχουμε Ντιαγέ αν ξεκινήσει ο Μύθου ή
2: ένας ανάποδα. Ένα από το 2, ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Πέλκα, αν χρειαστεί στο 10 θα
2: ωραία,
1: υπάρχει.
2: Ναι,
1: Σορετήρ θα υπάρχει.
2: Σορετήρ.
1: Θα υπάρχει Σορετήρ.
2: Στα
1: χαφ θα υπάρχει ο Τέιλορ.
2: Τέιλορ, ωραία.
1: Στα μπακ θα υπάρχει ο Γκόμες. Στόπερ θα υπάρχει ο Λουστόντο. Ο Μπάμπα. Δεν ξέρω, και για τον Μπάμπα και για τον Καμαρά έχω μια έτσι, ένα τέτοιο ότι μάλλον δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Ειδικά ο Καμαρά, άμα βρεθεί ομάδα.
2: Και στα στόπερ να πάρει την κίτρινη κάρτα αυτό, ποιο θα παίξει?
1: Ελουστόντο.
2: Μάλιστα. Τι και Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Ελουστόντο.
2: Εκεί πίσω είσαι.
1: Και αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε να πάρουμε, λέει, ένα στόπερ.
2: Στο Περάκο.
1: 22 χρόνια. Τι 22 χρόνια.
2: Στο Περάκο ο Ελουστόντο. Στο
1: ναι,
2: Περάκο.
1: Τι 22 χρόνια.
2: Με απογοήτευσε πληρέστατα.
1: Και εμένα δεν με γεμίσει ο μάτι.
2: Δεν είσαι γεμίσει.
1: Όχι, εγώ επειδή κρατάω λίγο πισινή.
2: Άμα βλέπω στόπερ με πλατούλες και χεράκια, μου γυρνά τα μυαλά να πούμε. Χεράκια και πλατούλες.
1: Ναι.
2: Θα τρακάρει με καρέα να το βάλει μέσα να πούμε. Χεράκια και πλατούλες. Να πάω πλακωθείς εκεί στην πάλη με αυτούς, μπορεί να τους νικήσεις. Τέτοιο πράγμα. Τέτοια στόπερ.
1: Υπάρχει ο Ταχάλη, ο οποίος δεν ξέρω εάν μπορεί να μπει να παίξει 15 λεπτά. Γιατί
2: είναι αποστολή.
1: Είναι. Γιατί αυτός είναι πραγματικά game changer. Αυτός είναι ωραίο, μπαίνει μέσα.
2: Αυτός είναι ωραίος, ναι. Ρακατοσούρας είναι, ρε. Ένας μενάκιας είναι. Τι σε είπα.
1: Τώρα,
2: ένας μενάκιας, ένας μέναν.
1: Τώρα άκου να δεις τι εξωαγωνιστικό μαθαίνω. Ότι του Ζήφκο λέει ήταν να πέσει μια αγωνιστική. Αλλά η UEFA, επειδή μας έχει την μπούκα λόγω Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν μας αναφέρεσε.
2: Λόγω του ιδιοκτήτης είναι Ρώσος.
1: Ρωσία και Ουκρανία τον πόλεμο.
2: Μπορούμε να λέμε ότι είναι Ρώσος ή θα κινδυνεύσουμε τώρα?
1: Μα είναι Ελληνορώσος. Απλά επειδή.
2: Τσετσένο το λες στο ράδιο?
1: Όχι, φυσικά. Όχι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες?
2: Τσετσένογλου. Όχι.
1: Κάζε κόλμη μαζί ο Σέρβος Φιλίπε Σουάρες και τραβάμε τα μαλλιά μας.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν σκεπτικό ούτε λογική πάρα πολλές κινήσεις. Για τον Ούγκρεσιτς λες.
2: Ο Ούγκρεσιτς, ναι.
1: Να είναι, το δούμε τον Ούγκρεσιτς.
2: Το δήλωσε, όχι, δεν πρόλαβε.
1: Όχι. Ούγκρεσιτς θα δει αύριο. Αύριο μαθαίνω, σήμερα θα δει το μάτς από την Κερκίδα με τη Χετάφε. Λόγω της σημείας που ανεβάσαμε στο μάτς με τη Δυναμό. Δεν μ' άκουσες τι σου είπα. Η UEFA, λόγω της σημείας που ανεβάσαμε με τη Δυναμό της Ρωσίας.
2: Τα κοπροσκυλίκια που κάνατε εκεί.
1: Ναι. Αυτό είπαμε για τον Καμαρά εκτός από
2: καλά σας κάνανε. Από προσκυλίδια θα τα πληρώνουμε.
1: Τα πληρώνουμε. Εμείς τα πληρώνουμε όλα. Λοιπόν,
2: break.
1: Και επιστρέφουμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό με την Κράλοβ. Άλλο σημαντικό μάτς.
2: Δεκάδες.
1: Ναι, όλα μαζί. Για πάμε.

Καλή σας ημέρα. Το Μετρό Θεσσαλονίκης περνάει σήμερα σε μια νέα φάση με τα εγγένεια της επέκτασης στην Καλαμαριά που πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επόμενος στόχος η επέκταση του έργου προς τη δυτική πλευρά της πόλης, Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό, συγγνώμη, και Εύοσμο. Το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για μια υπόθεση που εκκρεμεί από το 2006. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση και δήλωσε πως θα προβεί σε αποκαλύψεις μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που κατάπιαν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Ο θλιβερός απολογισμός, ωστόσο, αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος δεδομένου ότι αγνοούμενοι, κάτοικοι και τουρίστες ξεπερνούν τους 1.500. Η πρώτη εγχείρηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Με αυτήν, πατέρας δύο παιδιών απαλλάχθηκε από όγκο που είχε στο κεφάλι. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Έλληνα.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης!
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται tips οδηγούς διασκέδασης για γκουγκλάρισμα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνου Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events, πεντανόσημα street food, δροσιστικά κοκτέιλάκια, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβασική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Ρίτζεσι Καζίνου Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Good morning στα φιλαράκια μας. Πλέον 10 μετά τις 10. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Χάρη Μανουλίδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη. DJ Ditchy στα deck σήμερα.
1: Τι?
0: Διαβάζω μερικά μηνύματα. Είπαμε λόγω της σημαίας. Όχι κλάμα. Κουλ, σε 1-2 χρόνια η κακή χρονιά της Ελλάδας θα φύγουν και χώρες όπως Τουρκία, Λογία θα χάσουν 12.000 βαθμούς. Οπότε σε 2 χρόνια ο πρωταθλητής θα μπαίνει απευθείας στο ομίλου της Champions League. Ας το πάρουν χαπάρι εκεί στην ομάδα μας. Πολλά τα μηνύματα. Ρενικόλο Παναθηναϊκός με την Άγια καμιά δεκαετία τα χαμένη από το ευρωπαϊκό κάρτα. Αντίθεση, εμάς που είχαμε πολύ καλές πορείες και όμως παίζαμε με. Άλλαξε, παιδιά, ο τρόπος. Άλλαξε ο τρόπος. Ήμασταν άτυχοι και εκεί. Εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε, είναι η μοίρα καμιά φορά, τα φέρνει έτσι. Και σε κράζει εδώ το φιλαράκι μου που είπε στον, και μαζί του κι εγώ.
1: Τι είπα?
0: Τον Ιβάν που είναι ομογενής Έλληνας.
1: Άλλο λέω.
0: Τι?
1: Παλιά όταν το λέγαμε Ρώσο, φρίζανε.
0: Είναι Έλληνας ομογενής
1: που τώρα το λένε ο Τσετσένε, κάνει μεταγραφές.
0: Αυτό λέω. Εννοούσε εσύ.
1: Κατάλαβε τώρα, ο Βλάχας, ο Παοξής ναι, εδώ, εντάξει, άλλο το λέω εγώ, αλλά καταλαβαίνει αυτό.
0: Έλληνας ομογενής που ήταν στη Γεωργία.
1: Ναι. Άλλο λέω εγώ, βρε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Από Ελληναρά τον κάνατε Τσετσένο, αυτό λέω, βρε.
0: Α, εντάξει, okay,
1: αυτό λέω, το μετατρέψατε, αυτό λέω.
0: Λοιπόν,
1: θα το πω εγώ, είναι το θέμα.
0: Τι βλέπετε για τον ΠΑΟΚ, δεν είπατε, ρε παιδιά?
1: Νίκη. Αυτοί έχουν ένα center for γαϊδούρι, το ξέρεις?
0: Πώς δεν ξέρω, μπήκε ο Χόλμς.
1: Ο Χόλμς.
0: Αυτός μπήκε, ήταν να μην παίξει και τελικά ο Νοά Χόλμς, αυτός θα παίξει τελικά.
1: Τι ύψος έχει, για πάρ' τον λίγο.
0: Ο Χόλμς, πάνω 1,87, πόσο είναι?
1: Ένας γαϊδουράς είναι, σαν τον Ονό.
0: Ποιο, ναι, να μπράβο, ναι. Περίμενα, σου δω, λέω, να δω λίγο και την Μπράν. Η οποία
1: πάντως,
0: από ό,τι είδα η Μπράν πάντως, ναι. Γήπεδο οργανωμένα, είναι ευρωπαϊκό κλαπ. Μια χαρά πήγαν πάνω τα παιδιά και λένε τι γηπεδάρα έχει. Έχει ένα γήπεδο.
1: Νοικοκύριδες.
0: 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, είδες, δεν είχα πει να δω.
1: Ούτε ο Άρης δεν έχει τόσο μικρή χρηματιστηριακή αξία.
0: Ο Άρης φίλε, χθες συλλεύσει και εμένα μου θύμισε μια ομάδα κάτω από τον επίπεδο του Άρη. Βέβαια Άρη. Την έκανε η ΑΕΚ να φάνηκε έτσι. Αλλά εκεί ήταν το επίπεδο της.
1: Αυτό το γαϊδούρι τώρα ο Σέντερ.
0: Νοά Χόλμ, 25 χρονών.
1: Ναι, Βόδαρος.
0: 1,87, εντάξει.
1: Ναι. Okay. Θα παίξει τώρα αυτός ο Βόδαρος με τον Χατζηδιάκο εκεί,
0: Ναι.
1: Παίξει εκεί την κάρτα τον Χατζηδιάκο.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Τα άλλα στο Μπετσόου, θα τα δώσουμε.
1: Πώς?
0: Μπετσόου.
1: Εμένα δεν με δώσει ένα.
0: Θες σε στείλει, ναι, τώρα.
1: Μία ένα δώσει, ένα μάτς.
0: Ένα μάτς.
1: Τώρα στον αέρα.
0: Για ποιο, για το.
1: Σήμερα το
0: για το ΠΑΟΚ Μπραν.
1: Όχι, ρε, το ΠΑΟΚ Μπραν το παίξω εγώ.
0: Τι?
1: Χ2 και άντερ.
0: Χ2 και άντερ.
1: Ναι.
0: Χ2 και άντερ.
1: Και τη Βαζέλα το ίδιο.
0: Παναγικό να τον παίξω διπλό.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε εκεί κιόλας. Τον Παναγικό, ρε φίλε, με τη Χράτες Κράλοβε τώρα υπάρχει διαφορά ποιότητας. Εδώ και εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα του ρυθμού. Αυτή η ομάδα έχει παίξει 25 παιχνίδια.
1: Έτσι.
0: Η Μπραν. Έχει ρυθμό. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό.
1: Δώσε ρε.
0: Τι θες, σημείο?
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Δώσε ένα σημείο στον αέρα, δώρο.
0: Φρυπετιά από τον Πετσό.
1: Πετσό, δώρο. Λοιπόν. Και γραφτείτε στο κανάλι του Κουλιανού.
0: Στο site είναι αυτό το στοιχηματικό.
1: Στο στοιχηματικό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πετσό, εκεί τώρα που ξεκινάει από αυτό το μήνα και ο Αντεροβγάλτης.
1: Α, δεν ξεκίνησε ακόμα.
0: Τώρα, 1 Σεπτεμβρίου.
1: Α, μία το Σεπτεμβρίου. Μήνα. Ωραίος.
0: Ναι, μήνα. Λοιπόν.
1: Κοπεχάγη πόσο. Μικρό.
0: Θα κερδίσει Κοπεχάγη την.
1: Με over πόσο πάει.
0: Μπορεί να φύγει αυτό. Ναι, όντως μπορεί να φύγει, να γίνει ένα 3-0-3-1. Και η Μονακό λίγα
1: με. Φράγκα,
0: άσο και over τη Μονακό με την Κόνιγκ Ζαμπρζέ. Άσο και over.
1: Ναι.
0: Έχει και την Μπάφο εδώ με την Δυναμό Σίτι. Μικρά είναι όλα, βλέπεις.
1: Μικρά είναι.
0: 25-34-10. Πρέπει, γι' αυτό σου λέω εκεί θα ψάξουμε. Να, το Φερεσβάρος Τραμπζοσπόρ είναι ωραίο μάτς.
1: Καλό χινάρι.
0: Χ2 και γκολ. Έχασε η Τραμπζοσπόρ, έχασε την έδρα τη αντι Φερεσβάρος. Θέλει μόνο νίκη σήμερα.
1: Εγώ
0: για να το πάει στην παράταση.
1: Λόγω χαμένων πατρίδων.
0: Τραμπζοσπορ.
1: Είμαι με την Τραμπεζούντα. Βέβαια.
0: Παίξε διπλό Τραμπζοσπορ τότε. Είναι η Τραμπζοσπορ θέλει Ζαμπέτα.
1: Η γιαγιά μου ήταν Τραμπζοσπορ. Το ξέρεις ότι έψαχνε να βρει τότε. Φαντάζομαι δεκαετία 60-70.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν υπήρχε τίποτα ούτε εφημερίδα.
0: Τι να υπάρχει τότε. Ναι.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο εκεί και ήταν για να δει τι έκανε η Τραμπζοσπορ.
0: Σοπάρεση.
1: Νοπαδό ήταν.
0: Αγούσταρε Τραμπζοσπορ, ε.
1: Στην ταβέρνα ο Δίας,
0: ναι.
1: Το 78. Δούλευε ένας Τούρκος.
0: Ναι.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πήγαιναμε, τρώγαμε εκεί. Ο Φορτούλα ερχότανε.
0: Ναι.
1: Εκεί μετά τα μάση. Ήταν ωραία. Πήγε και το γρατζούλησε τα μούτρα η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Επειδή της φάγανε τις γαμμένες πατρίδες.
0: Σοπαρε.
1: 1,48 η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: 1,48 αλλά μαγιόρισα.
1: Ναι.
0: Μαγιόρισα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Αλλά μαγιόρισα.
1: Τράμπζο σπορτ. Και θέλω να πάω να δω τώρα πότε θα βρω κενό. Στους επόμενους 4-5 μήνες να πάω
0: να πάμε με το, το Δία τώρα. Θες να πάμε με τον Ονό.
1: Πάω τραπεζούντα.
0: Τραπεζούντα, σαμψούντα.
1: Ναι, πάω.
0: Παιδιά, τώρα μου στέλνουν για ένα στόπερ της Παρτιζάν που είναι 19-20 χρονών, πόσο είναι για τον ΠΑΟ. Για να βάλει τον Παταούλα, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τον Παταούλα παιχταρά είναι.
0: Βέβαια, να πάρουμε κι άλλο από την Παρτιζάν ένα πιτσιρίκο, λέει, που είναι.
1: Δηλαδή, τι κάνετε τώρα, δίνετε λεφτά στην Παρτιζάν, αυτός, τη σώσετε.
0: Αυτό.
1: Επειδή δεν έχει φράγκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο Σίμιτ που μου στέλνει.
1: Ξέρει τι κάνει ο ΠΑΟ. Ναι. Θέλει να ψωνίσει ότι.
0: Από τα Βαλκάνια.
1: Από τα Βαλκάνια φθηνά.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Να ξέρει. Δεν είναι και άσχημο. Δηλαδή, αν το δει κοινικά, για επένδυση, όχι για.
0: Για επένδυση, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα πιστεύει ότι στο στόπερ θέλει επένδυση
1: όχι,
0: ή
1: όχι,
0: θέλει
1: όχι,
0: ένα,
1: όχι.
0: ένα βασικό ηγέτη.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ για μένα τα στόπερ του είναι το 7, το 6,5.
0: Πρέπει να πάρει και ένα το 8.
1: Πρέπει να πάρει ένα το 9, ένα πεδαρά και να πλαισιώνει ένα από αυτού. Θε Μιχαηλίδη με πεδαρά. Θε, ξέρω εγώ, τον Ελουστόντο με πεδαρά.
0: Θε Χατζηδιάκο με πεδαρά.
1: Χατζηδιάκο με πεδαρά. Αυτό είναι.
0: Ναι, δεν έχει ανάγκη.
1: Κανένα στόπερ του ΠΑΟΚ δεν είναι πεδαρά. Να πει ρε παιδί μου, θα μπω στο μπαρ μαζί του και θα πάρω όλο το μπαρ και θα φύγω. Δεν έχει, βέβαια. Μιξιάριδες είμαι.
0: Ναι.
1: Μιξιάριδες.
0: Τι με έστειλε χάρη του αντιπάλου σε έξω Champions League. Του
1: διαιτητέ.
0: Πού του έστειλε, γιατί δεν μου ήρθανε. Τέλος, για το ένα Άγγλο είναι σήμερα. Άγγλο μα φυρίζει. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα πάμε καλά με του Άγγλου.
0: Ένα Άγγλο με έχει. Οι διαιτητέ. Πού είναι, ρε. Α, εδώ. Λοιπόν, ναι. Πολυχρόνης, βγήκαν διαιτητές στο Ολυμπιακός.
1: Πού παίζει?
0: Φωτιά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη, δεν παίζει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε σειρά. Βόλος Ηρακλής, ψήνισε να πάμε. Τσεμιντερίδης.
1: Τι, Σάββατο είναι?
0: Σάββατο 7.30 ώρα.
1: Άμα δεν πάω καβάλα.
0: Μπορεί να κατέβω εγώ, γιατί έχω μια δουλειά.
1: Άμα δεν. Ναι, ξέρω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είναι ο Πριώνας στην καβάλα και δεν πάω.
0: Ναι.
1: Θα έρθω.
0: Εγώ μάλλον θα κατέβω.
1: Αυτή η κοντρή ποια είναι εκεί?
0: Άσχετη, μην την.
1: Τσιμεντέρι
0: το βγάζει μόνο του.
1: Ο Πριώνας στην καβάλα και δεν πάω.
0: Ναι.
1: Θα έρθω.
0: Εγώ μάλλον θα κατέβω.
1: Αυτή η κοντρή ποια είναι εκεί?
0: Άσχετη, μην την.
1: Τσιμεντέρι
0: το βγάζει.

0: Παναθηναϊκό στη Δευτέρα. Τον Παναθηναϊκό τον πήγαν Δευτέρα. Έτσι.
1: Του κάναν τη χάρη.
0: Του Κουμπαράκης,
1: δεν παίζει ο Κουμπαράκης.
0: Ο Βεργέτης.
1: Δεν έχουν έξω το Κουμπαράκη.
0: Κουμπαράκη δεν ξέρω αν είναι πουθενά.
1: Καναβάρ,
0: δεν ξέρω. Δεν βλέπω να είναι κάπου Κουμπαράκης. Όχι, δεν τον βλέπω κάπου να είναι.
1: Το φάγανε.
0: Α, όχι, όχι, είναι στο ΒΑΡ.
1: Ο Στέφανος, ναι.
0: Είναι στο παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα Βαρίστας.
1: Ξέρεις ότι παντρεύτηκε τον Πιώτησα.
0: Κουμπαράκης.
1: Ε,
0: Κουμπαράκη!
1: Το ξέρεις.
0: Κουμπαράκη!
1: Ήτανε φοιτητές μαζί στην Κομωτινή.
0: Μπράβο, το ωραίο σου παντρεύτηκε την.
1: Έμπλεξα, λέμε, τους Πιώτες. Το βλέπω σαν γυμναστήριο που πάω.
0: Ναι.
1: Λέω, σε ξέρω κάπου εσένα. Μη μιλάς, λέει, εδώ.
0: Μη μιλάς, γιατί.
1: Ο Κουμπαράκης είμαι. Κουμπαράκη. Στη Σύρο έχει σπίτι.
0: Εντάξει, ωραία,
1: καλό παιδί.
0: Καλό να είναι, να είναι τίμη.
1: Έμπλεξα με τον Πιώτησα, με λέει.
0: Ο Παπαπέτο, αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, θα έπρεπε να έχει υποβαστεί γάμα κατηγορία εδώ.
1: Ποιος?
0: Λένε. Ούτε βαλσαμωμένο ελέφαντα στα δύο μέτρα δεν βρίσκει ο Παπαπέτρου.
1: Μια χαρά Παπαπέτρου.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιατί τάρα. Ναι. Και στο όφι ΑΕΚ πολύ καλό ήταν.
0: Στόπερ θέλουμε ηγέτη γομάρι 29-30. Μαθαίνω ότι θα είναι πιτσιρίκο Λευτεράτζα μου όμως. Εκεί μικρό 22-23.
1: Αυτοί ξέρει τι κάνουν.
0: Ναι. Είναι ψεύγοι.
1: Είναι ψεύγοι στην πείνα οι αυτοί.
0: Και του τα δίνουμε εμεί.
1: Του παίρνει και εκεί.
0: Ποτένσια έχουν. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει και ηγέτη σαν στόπερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κουλ. Καλώς ήρθατε. Κουλ, δεν είμαι με μυστακίδι, αλλά φαντάζεσαι τα λεφτά που έβαλε στο μπάσκετ να τα βάλει στο ποδόσφαιρο.
1: Τι λεφτά έβαλε στο μπάσκετ.
0: Παιδιά, εγώ με ΠΑΟΚ δεν με νοιάζει μυστακίδι σαν φίτη. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει η εξέλιξη.
1: Έλα,
0: όταν βλέπω να είμαι στάσιμο, ναι, θα κάνω αυστηρή κριτική.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω να προκόβω, θα αποθεώσω. Ναι. Δεν με νοιάζει και ποιο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά το αγωνιστικό κομμάτι που με δίνει εμένα χαρά, ευλογία, με νιώθω καλά, μια ανάταση ψυχική. Ωραία. Δεν πάει. Μένω, θα κράξω.
1: Φλάς έβγαλες.
0: Τι φλάς, όχι.
1: Και να πάει στη σωστή πλευρά της
0: εταιρείας. Όχι, καθόλου φλάς. Είμαι πάντοτε straight ahead. Στόπερ έχει Ολυμπιακός μόνο ηγέτες, τον Κάρμο και τον Πυρόλα. Καλά, αυτός εδώ ο Νίκος. Μόνο Ολυμπιακό βλέπει. Δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Δηλαδή, μιλάμε τίποτα.
1: Ο Κάρμο και ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Ηγέτες.
0: Ηγέτες.
1: Φύγε από εδώ, ρε Βαδόρη. Σαν χλαμάρα.
0: Λοιπόν, ηγέτες να
1: μου πει το Ρέτσο. Ποιο ηγέτης είναι ο Ρέτσος.
0: Αυτός δεν βλέπει μπροστά του. Βλέπει μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα. Είναι εγώ τον είναι διαδικτυακό. Μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα. Είναι και σε μια περιοχή μόνο με παοξίδες. Τον έχουν κάνει μπουλ και είναι αντιπάοκ. Φουλ αντιπάοκ για αυτόν τον λόγο. Και βλέπει μόνο Ολυμπιακό.
1: Έχει γλάφκο μας το μάτσε, πάω στον Dr. Μπίκο να σε
0: το
1: πιάσει.
0: Πάμε, τον πάμε. Λοιπόν,
1: άντε, ρε.
0: Πάμε προς το παρόν για να δούμε λίγο και όφι. Έτσι μετά.
1: Πάμε όφι ή Πανάθα.
0: Πανάθα τώρα, Πανάθα. Πάμε
1: ωραία.
0: Στον Παναθηναϊκό. 8 η ώρα γι' αυτό. Εσύ θα κάνεις Παναθηναϊκό, εγώ θα κάνω πάω.
1: Έχω ένα καινούριο ταλέντο έχω βγάλει.
0: Πού είναι ο Χάρι Πότερ, πού είναι.
1: Αυτός με το Χάρι Πότερ.
0: Α, με το Χάρι Πότερ.
1: Ο Χάρι Πότερ είναι μαθηματικός.
0: Ωραίος.
1: Κάνει ιδιαίτερα, σπουδάζει.
0: Ωραίος. Δούλεψε γλωσσάς, είναι μια χαρά.
1: Δύο μήνες σεζόν. Τσάκαλος.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι τσάκαλοι. Λοιπόν, Χράντες Κράλο με Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι το έργο του Παναθηναϊκού πιο εύκολο από αυτό του ΠΑΟΚ. Και οι δύο θέλουν νίκη με μισό μηδέν. Έτσι να το πούμε αυτό για όσους το έχουν κατά
1: νου. Για αυτό το διπλό και. Δηλαδή, βλέπω διπλό και άντερ 3,5 Παναθηναϊκό και έχει χι δύο.
0: Τον ΠΑΟΚ τον βάζω. Άντερ... Κοίταξε. Ο
1: τον ΠΑΟΚ τον βάζω και να έχει.
0: Δείχνουν και μπουκ. 2,70 ναι. Είναι το διπλό του ΠΑΟΚ. Το διπλό του Παναθηναϊκού.
1: Χι δύο και άντερ 3,5 δίνει 2,50.
0: 2,50 δεν δίνει, δίνει 2,10. Ναι, γιατί παίρνει και το χ.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός σαφώς πληρώνει λιγότερο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είπαμε δίνει 2,70, ο Παναθηναϊκός 2,20.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι είναι πιο βατό το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Πιο μικρό γήπεδο, πιο καυτή έδρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα το γήπεδο της Χράντης Καρλόβε νομίζω δεν χωράει ούτε καν 10.000.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια επαρχιακή ομάδα της Τσεχίας που πάει να κάνει την υπέρβασή της κι αυτή. Mm. Ο σοβαρός Παναθηναϊκός νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Βάλε την κάρτα Παναθηναϊκού να σου πω ένα ωραίο που μου είπε ο Κόκκινος εχθές.
0: Ωραία. Α, πάμε λίγο να δούμε την 11. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς πουλάει τον Τουμπά στη Χαύρη. Έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Στην ευχή της Παναγίας να πάει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ναι, πούλησε και τον Τζέριν. Να, ας πούμε π.χ.
1: Πέντε χαφ όμως εκεί.
0: Ναι, πήρε παιχτάρα τον. Παιχτάρα πήρε.
1: Καλύτερο από τον Τζέριν πήρε.
0: Εννοείται καλύτερο.
1: Τζέριν, ναι. Ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή το πρωτάθλημα εννοώ.
0: Το Λουζά.
1: Τη χρονιά.
0: Το Watford.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Δηλαδή αναβάθμιση μεγάλη σε σχέση με τον Τζέριν, ο Λουζά. Ο Παναθηναϊκός π.χ. τον Ζαρουρί τον έχει εκτός αποστολής γιατί λέει θα τον πουλήσουμε. Αυτά με τρελαίνουνε. Ναι, ρε παιδιά, τον πουλάμε, δεν τον υπολογίζουμε.
1: Καλά, φιλαθήνα είναι, δεν είναι χριστιανοδεξιό.
0: Γιατί θα πρέπει να τα επιβάρει, τι επιβάρεις.
1: Παρθενοπιπίτσες.
0: Πέστε ότι τον Καμαρά είναι γιατί θέλει να το δώσουμε.
1: Παρθενοπιπίτσες εδώ πάνω, βρε, όλες και όλοι, βρε. Έλα, βρε.
0: Το Ζαρουρί τον έχει εκτός γιατί λέει θα το δώσουμε.
1: Σωστός.
0: Τι ακάνουμε.
1: Γιατί το λέει 4-2-2-2, δεν έχει εξτρέμ.
0: Λοιπόν,
1: για βάλε λίγο το. Λοιπόν,
0: πένια κάτω τα δοκάρια.
1: Πώς?
0: Πένια.
1: Ωραία.
0: De Vrij και Van Drokelen, είπαμε, ολλανδοκατάσταση εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
0: Κάτρης και Κυριακόπουλος.
1: Ο Κάτρης μου αρέσει πάρα πολύ.
0: πάρα πολύ.
1: Τσιρικάς, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεξί μπακ, εξάρι και στόπερ.
0: Τσιριβέγγια.

0: Και τι αν καμαρά οι δύο στα χάφη.
1: Εδώ είναι η πληγή του Φαράω.
0: 4-4-2 είναι περισσότερο.
1: Η πληγή του Φαράω. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι?
0: Πελίστρι και Αντίνο. Και στην κορυφή Τετέ με Λιβάη Γκαρσία. Πάνε πάρτε το Λιβάη Γκαρσία.
1: 4-4-2.
0: Πάνε πάρτε το Λιβάη Γκαρσία στη Ρωσία. Είναι. Δηλαδή είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Εκτός αν δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε οικονομικά. Πάω πάσο.
1: Τι έχετε πρόβλημα?
0: Όχι, εντάξει, ο Λιβάη σίγουρα θα παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Πού να τα δώσετε?
0: Εντάξει, ναι, αλλά άμα θες να αλλάξεις level, θα πρέπει να δώσεις και σε κάποιους.
1: Τι να δώσεις?
0: Άμα θες να αλλάξεις level, το ξαναλέω, σε κάποιους πρέπει να δώσεις. Σε 2-3 πρέπει να δώσεις.
1: Τον Γκαρσία, εσείς δεν παίζετε 4-4. Στην άκρη θα τον βάζατε.
0: Το Λιβά, όπου θες να τον
1: έβαζε. Όπου θες να τον βάζεις.
0: Τον Γκαρσία, όπου θες να τον έβαζα. Και δεν θα ψάχνω ούτε εξτρέμ. Να, στην τελική είναι σαν να παίρνω 2. Τον πετάς είτε αν θες στην άκρη, τον πετάς είτε θες σαν φόρ. Τι θες. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις που μπορεί να κάνω, αλλά δεν. Τι να πω τώρα. Εντάξει, οκ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν. Οι άλλοι παίζουν με τριάδα πίσω, 3-4-3. Οι Τσέχοι.
1: Ναι, οι άλλοι παίζουν τριάδα πίσω και πρέπει να χτυπήσουν οι δύο πλαϊνοί του Παναθηναϊκού. Έχουν ρόλο τώρα εδώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Τον Γκαρσία να τραβιέται στην άκρη λίγο, θα τον δεις. Αν έχει προπονητή μπάγκα, τον τραβάει και λίγο στην άκρη για να χτυπάνε τις πλευρές, γιατί αυτοί παίζουν με ένα λιγότερο.
0: Και πρόσεξε ο Παναθηναϊκός και τον Γκάγκουα στα χαφ, τον οποίο.
1: Τον Γκάγκουρα δεν τον είδα.
0: Δεν πρόλαβαν να τον δηλώσουν. Έμεινε εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει γίνει εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Τώρα με μιλάμε για ρόστερ. Οκ, λέμε, η ΑΕΚ είναι πιο δουλεμένη, πιο δεμένη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα στα χαφ παίρνει και αυτό το Λουζά. Έτσι, έχει και τραυματία τον Καλάμπρια να πούμε στα δεξιά και τον Τζάπρα και αναγκαστικά να παίξει ο Κάτρης.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή παίζει με τον τρίτο του ουσιαστικά.
1: Ναι, ο τρίτος, αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Έχει πρόβλημα στα μπακ. Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά.
1: Ο Τσιριβέγια με
0: Κάγκουα,
1: ναι.
0: Κοντούρι.
1: Ναι.
0: Το Λουζά και μάλλον θα πάρει ακόμα έναν ο Παναθηναϊκός, μαθαίνω. Και άλλον χαφ θα πάρει.
1: Θα παίξουμε τρεις καρτάκια.
0: Θέλει να πάρει τον Ουναΐ.
1: Καρτάκια έχεις βρει.
0: Ο Μάτζιος τα έχει.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος τα έχει.
1: Γύρισε από τις διακοπές. Ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι, ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Είναι
1: πες με είπε ο Ραπτόπουλος να παίξω κάρτα. Δεν μου λες μαζί τρεις μπορούμε να παίξουμε κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες. Ό,τι θες.
1: Στο ΟΠΑΠ μπορούμε.
0: Μπορείς και στον ΟΠΑΠ.
1: Γιατί ο ΟΠΑΠ δεν δίνει ευκαιρίες.
0: Κάρτες να παίξω όσο θες, σε δίνει.
1: Λοιπόν, κάρτα ο στόπερ σου.
0: Ο Χαζηδιάκος.
1: Σε συνδυασμό με τον Καμαρά τον Ετιέν.
0: Ετιέν Καμαρά.
1: Και τον Τσιριβέγια.
0: Τσιριβέγια. Λες και τα δύο χαφ του Παναθηναϊκού.
1: Θα φάνε κάρτες αυτοί.
0: Εγώ θα έβαζα και στον Κάτρι, φίλε, κάρτα.
1: Στον Κάτρι.
0: Γιατί ναι. Έχει να παίξει με τον καλό της εκεί.
1: Θα βγει καλός από εκεί.
0: Θα βγει αυτός που σε έβαλε τα δύο γκολ ο Μαρ και θα έχει θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ χρακ, θα χτυπάει εδώ πέρα. Βλέπεις, Ντακ.
1: Θα χτυπήσω εγώ, θα χτυπήσω. Θα πάω στο προπό απέναντι, θα χτυπήσω, ε.
0: Λοιπόν, ναι, να πας βέβαια. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαν θα δώσει από ό,τι φαίνεται ο Ζαρουρί, αυτό μαθαίνουμε.
1: Έτσι έμαθα και εγώ.
0: Θα τον πουλήσει.
1: Ναι.
0: Έχει Πελίστρη, δραματία, Παντελίδη.
1: Παντελίδης άτυχος.
0: Έχει Λιβάη Γκαρσία, έχει Ραστόντερ, έχει Ντέσσερ.
1: Δηλαδή δεν σα έδεφω του Παναθηναϊκού. Ο Ραστόντερ φόρ δεν είναι.
0: Ντέσσερ, Ραστόντερ, Τετέι.
1: Ναι.
0: Δέστα του
1: Πάνου. Και Λιβάη μπορεί να το πετάξει.
0: Και Λιβάη.
1: Τέσσερις.
0: Δέστα του επιθετικού τη ΑΕΚ. Βάργα, Ζήνη.
1: Γιώβιτς.
0: Δέστα του Ολυμπιακού. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Εγώ πού πάω, ρε παιδιά.
1: Έχει μύθο.
0: Εντάξει, έχω ένα ταλέντο. Οκ, okay, μαζί σου. Πού πάω.
1: Ναι.
0: Πού πάω.
1: Και την Παρτάλο έχει.
0: Ναι, πού πάω.
1: Πώς λέγεται, Γιώβιτς.
0: Διαγέ. Ναι, πού πάω όμως. Ναι. Ο άλλος έχει Ντέσσερς.
1: Άλλος...
0: Το ξαναλέω. Έχει Ντέσσερς, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία. Και τέταρτο τον πρώτο σκόρες πέρσι στην Ελβετία, τον Ραστόντερ. Πού πάω. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζω και τι γίνεται λίγο γύρω μου. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Τα φόρ του Άρη ποια είναι.
0: Καλύτερα είναι του Άρη. Καλύτερα είναι του Άρη. Ναι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω και θα κλείνουμε σιγά σιγά. Πάμε για στον Όφη. Γιατί λέω πάω και αν περάσουμε θα πάρουμε τον καλό τον παιχταρά που όντως είναι παιχταράς.
1: Περιμένεις τη γωνία, με είπες.
0: Ναι, ο άνθρωπος λέει εγώ παιδιά θέλω να παίξω Ευρώπη. Παιχτάρα.
1: Τον έχουν έτοιμο.
0: Τον έχουν
1: έτοιμο. Άρα δηλαδή περνά σήμερα.
0: Και φέρνουν παιχτάρα φόρ.
1: Αύριο το φέρεις.
0: Παιχτάρα φόρ. Δεν περνάω, μου φέρνουν τον Γκουλένοβιτς.
1: Ο Γκουλένοβιτς.
0: Τον Γκουλένοβιτς. Όπου και αν πήγαινε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ θα ήταν ο τρίτος επιθετικός. Άρα τι μην έχω απαιτήσει.
1: Πάμε Όφη.
0: Πάμε Όφη. Λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος έτσι.
1: Πιο εύκολο έργο.
0: Όφη έχει το 3-0.
1: Οι οφητζίδες καλό δρόμο να έχουν οι άνθρωποι.
0: Αγαπάμε ομιλίτες.
1: Ναι.
0: Αγαπάμε ομιλίτες.
1: Αρκεί να μην έχουμε συνεργασία μαζί μας, κλέβουν τα λεφτά.
0: Αγαπάμε ομιλίτες. Έτσι. Ναι. Μια χαρά.
1: Και τι τους αγαπάτε εσείς?
0: Εντάξει, εγώ τους παρότι μας πήραν το Κύπρο, τους συμπαθώ. Τι να κάνω. Είδες. Μου πήραν για το Κύπρο, αλλά τους γουστάρω.
1: Είστε παραβατικοί γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αγαπάμε ομιλίτες. Ο Όφη έχει το 3-0. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να διανοηθεί το μυαλό μου ότι η ομάδα του Κόντι θα κινδυνεύσει σήμερα με αποκλεισμό.
1: Στο Χαριλάο θα χάσει την Κυριακή.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Εκεί θα κάνει την ήττα του.
0: Με Ράφα Μύρ, εκεί ο Άρης Μανού Γκαρθία μπροστά, ο Μεράσης.
1: Γκολ γκολ over κι άσο.
0: Με Γκαρέ, ο Άρης μπροστά μεσοπιθετικά. Άρης είναι τούμπανο.
1: Άρης γκολ γκολ και over.
0: Συμφωνώ.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, ο Όφη καλύτερα να υπερασπίσει αυτό το 3-0 με Φούντα, Αετόρ, Νους, τριπλέτα φωτιά κι αυτό.
1: Φρέσκι.
0: Φρέσκι είναι τρεις πολύ καλοί παίχτες.
1: Όχι, είναι φρέσκι.
0: Γρήγοροι παίχτες. Ναι, ναι, ναι. Σου βγαίνουν στην κόντρα.
1: Βάζει ο Κόντης για την ταχύτητα, κατάλαβες.
0: Αποστολάκης Αθανασίου τα back half. Τρεξίματα φιλότιμη όσο δεν πάει. Έχει βρει χημεία, αυτό λέμε. Μπορεί ο Όφη να μην έχει βάθος ρόστερ, αλλά έχει βρει χημεία. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης που μπορεί να είναι αργός. Ναι, είναι αργός, αλλά
1: κρατάει,
0: είναι,
1: μπάλα, ναι.
0: Κρατάει μπάλα και είναι μπαλαδόρος. Αν τον ντύσει τον Μπουχαλάκη με τρεις γρήγορους γύρω του, είναι Ινιέστα.
1: Κοίταξε,
0: είναι, πες το.
1: Ο Μπουχαλάκης.
0: Μπούσκετς και λέει ο
1: Ινιέστα. Ο Μπουχαλάκης, ναι. Επειδή παίζει με ένα χαφ λιγότερο και είναι και αργός, εκεί έχουν πρόβλημα αυτοί. Πρέπει να κλείνουν οι δύο.
0: Αν τον ντύσει με τρεις γρήγορους, είναι Μπούσκετς.
1: Εδώ χδητός είναι. Και τρεις στόπερ ποιοι είναι, ο Λαμπρόπουλος.
0: Πούγκουρας, Σχέλης και Κοστούλας.
1: Πούγκουρας κεντρικός.
0: Ο Σχέλης κεντρικός.
1: Πούγκουρας αριστερά.
0: Ναι.
1: Και Κοστούλας.
0: Κοστούλας
1: υπεκταράς.
0: Γιατί οι άλλοι που κούμπωσαν καλά και Χριστογιώργος κάτω τα δοκάρια.
1: Φιλαράκι.
0: Αμυγός 9 στα 10.
1: Χριστογιώργος τερματάρα.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μπες με τον Μπακ να μαζεύει τα χεράκια.
0: Άντε πάλι.
1: Σε έτσι με έστειλε φωτογραφία.
0: Είναι σε έστειλε τα χεράκια. Πήρε το κύπελο όμως, ρε φίλε. Δηλαδή με τρελαίνεις τώρα.
1: Με σένα τα χεράκια κάνει.
0: Άντε. Με μένα δεν έπαιξε τελικό κυπέλου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το πήρε το κύπελο.
1: Γι' αυτό μου έστειλε τη φωτογραφία.
0: Καλά σε κάνει και σε τρολάρει. Καλά κάνει. 9 εν 10 τα Έλληνες.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Εγώ χαίρομαι, μπράβο. Στον Όφη το έχω δηλώσει.
1: Κάνει κόσμο.
0: Είναι η ομάδα κόσμο. Που υποστηρίζω, χαίρομαι να κερδίζει.
1: Κάνει έτσι. Κόσμο Όφη στην Κρήτη. Γεμίζει γήπεδο, φεύγει από το κεντρί κουλέ.
0: 10.000 όλα τα μάτσα έχει.
1: Πήγε 10.000, περνάει τον Άρη να πούμε.
0: 10.000 να πούμε. 10.000 όλα τα μάτσα.
1: Περνάει τη Λάρισα να πούμε.
0: Ναι, είναι μετά του 4 αυτή τη στιγμή η πιο hot ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Μπράβο. Μπράβο τον το πρόεδρο Μπούση.
0: Ο Μπούση.
1: Μπράβο τον
0: Μπούση. Ωραίο πλάνο. Πήραν και τώρα. Πήραν τον Κόντρο. Πήραν και κανένα δύο παίχτε γιατί πρέπει να μεγαλώσει το rotation. Ο Όφη με Πέμπτη Κυριακή θα έχει θέμα.
1: Πήγε ο δικό μα ο Αφταρά εκεί.
0: Ο Καρυπίδη.
1: Αφταρά.
0: Μια χαρά, εντάξει.
1: Καλός.
0: Μια χαρά,
1: Τίμιος.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Έκανε βλακεία, βέβαια.
0: Τι έπρεπε να πάει στο Λουτσέσκου.
1: Ένα κοινό γνωστό φίλο που έχω. Όχι, κοινό γνωστό φίλο που έχω.
0: Ξέρεις, ο Λουτσέσκου πήρε ήδη το Super Cup κάτω.
1: Όχι, πήρε, ναι.
0: Τι θα έκανε.
1: Ξέρεις, εκείνη η μαϊμού
0: θα έρθει τώρα, και Σεπτέμβρη θα είναι εδώ.
1: Είναι η πονηρή Αλεπού ο Κωνσταντινίδης.
0: Ναι.
1: Που οικονομάει χωρίς να κάνει τίποτα να πούμε.
0: Έλα ρε, εσύ τώρα.
1: Τίποτα
0: ρε.
1: Δεν
0: έλα ρε φίλε. Τίποτα τον τρώσα, άμα τον γνωρίζει τον Παντελία, δεις είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τίποτα δεν κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα λες. Τίποτα. Τον έχει ο Λούτσι.
1: Ωραίες θέσεις είναι αυτές. Τι κάνεις.
0: Βοηθώ στον προπονητή.
1: Όχι, είμαι φίλος με τον Λουτσέσκου.
0: Έλα.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Τον τρώσαι τώρα τον
1: άνθρωπο. Τι δουλειά κάνεις.
0: Ναι.
1: Είμαι φίλος του Ανδρώνη. Συμμαθητής.
0: Όπα. Ναι. Τώρα κάπου ρίχνεις βέλη.
1: Ναι. Τι δουλειά κάνεις.
0: Πού ρίχνεις τα βέλη τώρα.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Φίλος συμμαθητής του Ανδρώνη.
1: Είμαι συμμαθητής του Μιτιλινέου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι ωραίες δουλειές.
0: Υπάρχουν αυτοί.
1: Ναι. Ξέρεις τι ωραίες δουλειές.
0: Όπου εκμεταλλεύονται μια παιδική φιλία.
1: Μια παιδική φιλία ορμάνε δίπλα.
0: Και σου λέει
1: ένας καλός άνθρωπος. Το φορτώνεται να πούμε.
0: Εντάξει τώρα πετάς πέτρες τώρα. Τι δεν λες, τα είπες όλα. Λοιπόν. Πάμε γραμμές και επιστρέφουμε. Yeah, yeah. Πάμε break και επιστρέφουμε γραμμές. Αν τα αρχίσαμε τα. Έτσι. Ναι, λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference League, αντιμετωπίζοντας απόψε στις 8 στο Μπέργεν της Νορβηγίας στην Μπραν, στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικού του κλίματος στην ομάδα του Αλέσιο Λύση. Τελικό, στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Χρήστος Ζαφύρης. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόψε στις 7 η Ένωση θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, ενώ πρώτη σέντρα στο θεσμό θα γίνει στις 8, 9 ή 10 του Σεπτέμβρη. Έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα από το 3-0 στο Ηράκλειο, Όφη στοχεύει να οριστικοποιήσει την είσοδό του στο Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Ένα βήμα μακριά από τον φετινό ευρωπαϊκό του στόχο, την πρόκριση στη League Phase του Conference League, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο. Την Κυριακή ο Παπαπέτρου ορίστηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Όφη, ενώ ο Τζίλος στο Περιστέρι θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Τη συμφωνία για την απόκτηση του 30χρονου Δανού στόπερ Ράσμους Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι αναμένεται να ανακοινώσει ο Ηρακλής. Σε επαφές για τον ετήσιο δανεισμό του Βραζιλιάνου Εξτρέμ Βάντερσον βρίσκεται με την Κρουζέιρο Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40-39 μετά τις 10. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Με τον DJ Δίτσι πάντοτε στα Dex, τον Χάρη Μανουηλίδη, δημοσιογραφική υποστήριξη και καθαρισμό έξω του χώρου, έτσι, μαζί με το rap, έτσι, αφού τα πατήσατε, τι να σας κάνω τώρα. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, μερικά μηνυματάκια και γραμμές στα 90-90-90, θα σας ακούσουμε και για τα χθεσινά, τη μεγάλη πτυχία της ΑΕΚ, τι περιμένετε σήμερα από τις ελληνικές ομάδες. Κουλ, δεν μας είπες τίποτα για το πώς βλέπεις τον Όφι. Γκολ βλέπω, παιδιά, θα τα δώσουμε στο Bet Show. Θα τα δώσουμε στο Bet Show. Είμαστε σκασμένοι, λέει, όλοι από χθες. Όχι γιατί μπήκε η ΑΕΚ στους ομίλους, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε πόσο λάθος λειτουργούν οι δικοί μας. Ναι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Ο Ζαρουρί Κουλ έπεσε και σε πειθαρχικό παραπτώματα. Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε. Και βεβαίως, όπως το είπες και εσύ, είναι υπό παραχώρηση. Ναι, είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ ξέρω ότι άδικα φάγαμε το ματσάρι. Οι άλλοι, λέει, χθες έτρωγαν 2 στο 11, εμείς φάγαμε το δεύτερο στο 19. Λέει ο Αλέξανδρος. Κωνσταντίνος Κουλ, αν είχαμε άλλους 10. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί λες καλά λόγια για μένα. Δεν θέλω να το
1: διαβάσω.
0: Διάβαστο. Εντάξει, όχι.
1: Αν είχαμε 10
0: σε άλλους 10 σαν ένα στα μικρόφωνα για στέλνια, εντάξει, λέει, η ομάδα θα ήταν σίγουρα.
1: Παοκάρα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Βέβαια, ο Ηρακλής πιο πολύ άντεξε από τη Λεύση Σόφιας.
1: Πού άντεξε?
0: Πιο πολύ άντεξε ο Ηρακλής.
1: Ναι, θα δώσουμε πριν. Θα του δώσουμε.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε και παίχτη χθες, ρώτησα τον Σωτηρό, μου λέει, όλοι οι παίχτες είναι ζαριές. Αν σου βγουν, αν δεν σου βγουν. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Τελικά το ξέρει το Γκόντιο.
0: Δηλαδή, εγώ μια χαρά το ξέρει. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάνε να παίρνει αργές. Αν ήμουν Ερακλειδέας, θα ούρλιαζα εγώ τώρα.
1: Σιγά μην ούρλιαζες. Αλφα-εθνική.
0: Τι αλφα-εθνική.
1: Τι.
0: Αν ήμουν Ερακλειδέας.
1: Τι θα ούρλιαζες.
0: Τι είναι αυτούς που μου φαίνεται.
1: Σόπαρε.
0: Τι, αν έχουν αργές εγώ τώρα.
1: Σόπαρε.
0: Πάω σε ό,τι περισσεύει τη λαϊκή.
1: Δεν ούρλιαζε για τον
0: καλύτερα να βγάλε Ελληνάγια. Καλύτερα να πάρει 10 Έλληνες όπως κάνει Όφι.
1: Ποιο.
0: Πάρε 10 Έλληνες.
1: Πήρε το Σουρλί. Πήρε το
0: Σουρλί. Να είναι λίγο φτασμένοι.
1: Λοιπόν,
0: θε να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε γεμάτο κέντρο.
1: Αφού γεμάτο το κέντρο.
0: Πάμε, παιδιά. Ακούμε, είμαστε ακουρατές.
1: Εγώ τώρα και 40 κάθομαι.
0: Κύχω.
1: Καθάρισε και τα.
0: 90 είναι, καθάρισε και τα κακάκια. Έτσι, μια γάτα πάτσε, τι έκανε.
1: Ο άλλο τα πάτσε.
0: Έξω βέβαια, όχι εδώ, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είμαι. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Θα έχουμε αποτελέσματα και γκάλωπ λίγο αργότερα για τον Ηλιόπουλο σήμερα που είναι ο μεγάλος μάγκας.
1: Τι Ηλιόπουλο, αφού δεν μας δίνει.
0: Τι δεν μας δίνει.
1: Πόσες χιλιάδες ψηφίσανε ο άλλος.
0: Αυτά αφού είναι εσωτερικά. Τι
1: εσωτερικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποτε έλεγε. Ψηφίσανε 5.000, ψηφίσανε 10.000, ψηφίσανε 3.000. Τώρα γιατί δεν το λέει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να τυχωθώ.
0: Χώσουμε σκαλμουαρία όμως,
2: Ωραία, Γιώργος Ιντζάκη, Κρήτη. Ρε φίλε, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί λέω Ιντζάκη,
0: Γιατί?
2: Γιατί καρπώνω, σαν τον Ιντζάκη, φίλε.
0: Το α, είσαι καμακερός.
2: Α, Κουλιανέ, δεν μπορεί να φανταστείς, φίλε. Δεν προλαβαίνεις, παππού, παππού.
0: Μαρέ, είσαι γρήγορος, δηλαδή στεγνώσες ο μάγουλος.
2: Λοιπόν, Κουλιανέ, είμαι σφινιόζος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, ρε φίλε, αλλά όταν λέτε για τις κουβανές εσείς οι δύο, ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάτε για γυναίκες, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πληρώνουμε, ρε φίλε.
0: Γκρέμλιν.
1: Πληρώνουμε. Τα φιλιά μας τα πληρώνουμε.
0: Τα πληρώνουμε.
2: Ο Κουλιανός είναι ο Γκίσμο.
0: Ο Γκίσμο
2: είναι. Κάτι άλλο. Και ο Ραπτόπουλος, η μάνα του ήθελε να τον κάνει αλέντελον και τον έκανε αλαντάλον.
0: Φύγε, βρε. Αυτό θέλω να το δω πως είναι στα μούτρα.
1: Εγώ έχω ιταλική ρίζα, ρε ηλίθιε.
0: Πού να ξέρει αυτός, ρε.
1: Πού να ξέρει από ιταλική
0: ρίζα. Πού να ξέρει, βρε, ο λίγος. Μόνος ο Μπρόργοφ. Έλα εδώ να βγουν φωτογραφίες και να μας βαθμολογήσει ο κόσμος.
1: Για χαμογέλασα, τρεις μου ήρθαν.
0: Πήγε στη Γερμανία, τις έριχνε σαν χαρτομάτιλα, σαν χαρτιά τράπουλα.
1: Πολύ εύκολες,
0: Εύκολα, ναι. Ρε. Με ένα βλέμμα σου έκανε μπαπ αυτό το ιταλικό, το ταπεραμπέτο, γούρνουνε στα μάτια τα βατραχίσια και τους έριχνε στα. Δεν μπορώ να πω γιατί κάνει και ρήμα τώρα. Ναι. Πραγματικά με ένα κλικ αμέσως αυτές έσπαγαν κατευθείαν τον πάγο. Με ένα γούρνομα των ματιών του ραπ έσπαγε ο πάγος, γελούσαν. Hello, την άλλη στο φανάρι.
1: Στο φανάρι.
0: Τη Δανέζα με το τσιγάρο.
1: Άμα ήξερα τη γλώσσα εκείνη η Δανέζα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, αμάξι είχε. Η μία.
0: Πάμε γραμμές, πάμε, ναι.
1: Τι γραμμές τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Μ' ακούτε.
0: Πεντακάθαρα.
1: Ναι, έλα ρε απότομε. Καλημέρα.
3: Ναι. Με τον κύριο Ραπτόπουλο λίγο θέλω να
0: μιλήσω. Πάρτε τον.
1: Παρακαλώ, κύριε.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, θυμάστε με το περιστατικό του Κωστάκη τότε που δολοφονήθηκε, έχεις πει κάτι για τον ότι απειλήθηκε και μετά ζήτηξε συγγνώμη.
1: Ζήτηξε. Για ποιον λέει, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα για ποιον με είπες.
3: Ναι. Σε όποιο σχόλιο δηλαδή με τους Ρωμά ή με τους Τσιγκάνους ή με τους Γύφτους λες για αστήρωση, λες για αποτελείωση, λες για εξαφάνιση. Έχεις κάτι με τους Ρωμά?
1: Θεωρώ ότι είστε φίλοι. Επειδή είναι ραδιόφωνο δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά σας θεωρώ φύρες. Σας θεωρώ φύρες. Φύρες.
3: Φύρες. Θες να μας έχεις απέναντι σου?
1: Σας θεωρώ φύρες, είτε σας έχω απέναντί μου είτε δεν σας έχω.
3: Ναι, όταν λες για στήρωση, τι είναι ο ιστήριος, να εξαφανιστούμε?
1: Νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται.
3: Όχι, νομίζεις, μην κάνεις τικότα τώρα.
1: Δεν χρησιμεύεται και πολύ, αλλά είναι ραδιόφωνο εδώ. Θες να μου τα πεις σε κάνα ίντερνετ?
0: Πάρτε στο ίντερνετ να τα πείτε άνετα, τσουβαλάτε και
3: τέτοια. Ναι, γιατί άμα
1: κλείσω λίγο το Ρωμά. Κλείσω λίγο το Ρωμά. Κλείσω λίγο το Ρωμά. Πάρε με στο ίντερνετ να σου πω για το Ρωμά, αν είστε φίρες ή
0: όχι.
1: Πω εγώ το έργο να πούμε.
0: Στο ίντερνετ, στο ίντερνετ.
1: Σε πληρώνω 6-7 εκατοστάρικα το μήνα για να. Για να μου κάθεσε να πούμε.
0: Καλημέρα, επόμενος.
1: Ο Μητσοτάκης ακούει τώρα. Μητσοτάκη, άκου τους.
0: Ναι.
1: Δώσκα χιλιάρικο. Και την Τζέννη τη δώσει 600 να φτιάχνει στο Ιπποκράτιο να πούμε τις πάπιες.
0: Ναι.
1: Όχι, θα σε χαρίσω επειδή είσαι Ρωμά. Είσαι εγώ απέναντί μου. Πρέπει να σε φοβηθώ δηλαδή.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
4: Λοιπόν, σαν πρωταθλητή θα μιλάω. Σαν. Champions League πλέον.
0: Όχι, ποιο τον ακούει τώρα, τώρα τον κατάλαβα. Όχι,
4: θα αλλάξατε πετρέλαια. Εγώ αυτό φίλο μόνο.
0: Όχι, ποιο τον ακούει τώρα.
4: Είμαι μαζεμένα από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Γιατί όπω έλεγε εμένα ο πατέρα μου συγχωρεμένο, καλύτερα μου έλεγε θα τρως μεγάλη μπουκιά, αλλά μεγάλη κουβέντα δεν θα λε.
0: Καλά, εσύ λε και μεγάλε κουβέντε.
1: Εσύ λε μεγάλο σχήμα.
4: Και εσύ και οι δυο σα. Και οι δυο σα κάνετε το ίδιο πράγμα. Και επειδή έχετε μένο για την ΑΕΚ.
0: Μένος, άμα είχαμε μένος φίλε δεν θα κάναμε μια μισή ώρα εκπομπή για την ΑΕΚ.
4: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Αλλά επειδή, εντάξει, εγώ το λέω μένος, μπορώ να το πω καλώς, αλλά θα το πάμε κόπη.
0: Λαθασμένα το λες, εντάξει, τέλος πάντων, καθένας βγάζει συμπεράσματα.
4: Αναλάβατε, ήρθατε να πούμε μετά από ένα μήνα, σου λέγει για τους παίκτες ο Ραπτόπουλος, σου λέγει ο Μάγερ, ποιος Μάγερ, υπερεκτιμημένο.
0: Άλλο αυτό.
4: Τα λέγε εσύ στο. Τι άλλο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ, δεν είπα, εγώ είπα δεν είναι για 8 εκατομμύρια. Δεν μην μπερδεύεσαι.
4: Μπάλα, εγώ να μπερδευτώ.
0: Μην μπερδεύεσαι.
4: Μην μπερδεύεσαι και έχετε χάσει την μπάλα.
0: Μην μπερδεύεσαι.
4: Εγώ λέω ότι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω είμαι πολύ ακουστικό τύπο. Συγκεντρώνω αυτά που θέλω τα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά τα παραποιείς. Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν παραποιώ.
0: Μια χαρά τα παραποιείς. Είπαμε ότι δεν είναι για 8 εκατομμύρια. Αυτό είπαμε.
4: Ο άλλο για τον Μάγερ και λε εσύ ο Μάγερ. Ο Μάγερ είναι λέει υπερεκτιμημένος.
0: Συμφωνώ και συνεχίζω να το λέω. Τι σχέση έχει αυτό με το άλλο?
4: Θα λες τα λόγια αυτά που λες. Θα τα στηρίζεις. Εσύ λες μιλάς για ειλικρίνεια. Θέλω την ειλικρίνεια.
0: Δεν ακούς τι είπαμε. Ρε εσύ τώρα κάτσε. Δεν ακούς τι λέμε τόση ώρα σήμερα σε εκπομπή.
1: Ακούς
0: μόνο ότι θες. Δηλαδή άμα κάνουμε κριτική σε κάτι στραβό δεν είμαστε καλοί. Πας καλά τώρα δηλαδή. Τι είσαι η Μπαρσελόνα? Θα πας να παίξεις με άλλες ομάδες και θα δεις ότι στερείς.
4: Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημά σας.
0: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα που θες να ακούς μόνο καλά πράγματα. Άμα κάνει κριτική κάποιος σε κάτι δεν είναι καλός. Τέλος πάντων.
4: Πρέπει να καταλάβει το κομπλεξάκι σας.
0: Άμα είχαμε κόμπλεξ σήμερα θα κάναμε 3 λεπτά. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Κόψον λίγο. Αν είχαμε κόμπλεξ δεν θα κάναμε μια μισή ώρα εκπομπή και θα μπορούσαμε να την άκουσαμε. Θα κάναμε 3 λεπτά, θα λέγαμε η ΑΕΚ πέρασε. Εντάξει, με ποιον έπαιζε με τη Λεύσκη και θα τελειώναμε το τέτοιο. Πες το τώρα τι θες να πεις, γιατί τώρα είναι πάνω.
1: Πάμε στο Ρωμά, επειδή να μας έχεις απέναντι, σε φοβηθήκαμε, ρε.
0: Πάμε για να κλείσει.
1: Σε έχεις απέναντί σου, άμα σε έχεις απέναντί σου. Μάθατε εδώ στην Ελλάδα, απειλείτε όλοι.
0: Εσύ, άμα πεις κάτι που δεν τους αρέσει, τελείως αυτός είσαι. Λες 10 καλά, θα πεις ένα το οποίο το πιστεύεις, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει καλύτερο και από το Μάγκερ, ναι.
1: Μπορούσε.
0: Θα μπορούσε να πάρει και καλύτερο. Εντάξει, επειδή έπαιξε θες με τη Λεύση καλά, το δω με την Μπαρτσελόνα. Το δω με τη Λειψία.
1: Καλά και εσύ τώρα το
0: ναι,
1: τραβάς.
0: Ναι, γιατί μου πάει στο. Με τη Λεύση. Ναι, μου πάει με τη Λεύση. Το δω με τη Λειψία, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Έλα, καλημέρα. Και βέβαια ο συγκεκριμένο γίνει μόνο όταν κερδίζει η ΑΕΚ. Όταν κάνει κανένα φόκο, κάνει κανένα δίμηνο να εμφανιστεί. Εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα όμως. Αυτά δεν μπορώ.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς όνα.
5: Αριανάκη είμαι.
0: Έλα, Αριανάκη μου.
5: Καλή. Μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ χθες.
0: Τεράστια. Πλάκα με κάνεις.
5: Μιλάμε.
1: Πόσο δίνει ρε ο Μπουκ να πάρει το κύπελο φέτος, Αριανέ?
0: Θα σας πω εγώ όσο θα τα λέει κωστή, το Αργιανάκη μας θα σου πω.
1: Θα πετάξω ένα κατοστάρικο κυπελούχο τον Άρη ρε, να με φέτος.
5: Κωστή, δεν βάζω πλέον τον Άρη. Ναι. Φέτος ο δικός σου τα έκανε καλά. Να πούμε και το στραβούς.
0: Μπράβο, νάτος, ωραίος, τίμιος αυτός. Λοιπόν, τον Άρη το δίνει 425.
1: Να πάρει το κύπελο.
0: Για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ας το πρωτάθλημα, το ξέρουμε.
5: Και πιστεύω ότι, ναι, ο Άρης, ότι ο Άρης κάποιον από τους τέσσερις μπορεί να απειλήσει. Γιατί πέρα από την ΑΕΚ δεν μου έχουν δείξει. Sorry.
0: Κανένα στιγμή. Ναι, αλήθεια λες, φίλε, αλήθεια λες. Και κύπελο 20 σε δίνει. 20.
1: 20. Ναι, 20. Πετάω ένα κατοστάρικο τον Άρη.
5: Τον, ναι, Άρη του πρώτου γύρου δεν το φοβάμαι. Φοβάμαι τον Άρη του μετά το δεύτερο γύρο.
0: Εγώ θέλω να δω λίγο Άρης πίσω πώς θα στελεχωθεί. Γιατί όντως σε σχέση με πέρσι φαίνεται να έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά και να είναι καλύτερος ο Άρης. Αλήθεια λέει ο φίλος.
1: Ναι.
5: Είναι καλός, έχει καλό προπονητή. Έχει προπονητή που ξέρει την πραγματικότητα την ελληνική και είναι και δίκαιος και έχει και καλά ποδητήρια. Ένας καλός Άρης, ένας τα καλά του Άρης είναι επικίνδυνος. Ό,τι και να κάνουμε. Και ο Όφη είναι επικίνδυνος, απλά ο Όφη τι γίνεται. Ότι έχει μπλέξει σε μια σοβαρή διοργάνωση και όπως το ξέρεις καλά, πρέπει να μπορέσει να βάλει τα δύο καρπούζια κατά τη μασχάλη που λέμε.
0: Ναι, ο Όφη φαίνεται να μην έχει βάθος όμως. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι δεν έχει. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο Νους ή ο πες το Αϊτόρ, μετά από πέφτει πολύ αξία.
5: Είναι πλήγμα. Όπως και για την ΑΕΚ που λέμε που πανηγυρίζει να εξήδες, ωραία, μπήκαν στο Champions League. Θα μπορέσουν όπως ο Όφη στο Europa να τα απεξέλθουν στο Champions League. Άλλο το Europa, άλλο το Champions League.
0: Σωστό.
5: Το πρωτάθλημα εννοώ. Γιατί και ο Ολυμπιακός τότε έκανε πολύ καλό Champions League.
0: Αλλά στο πρωτάθλημα
5: ήταν 1-2.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Όφη θα ζοριστεί πάρα πολύ, γιατί δεν έχει βάθος ρόστερ. Η ΑΕΚ, αν πάρει 1-2 παίχτες, θα την παλέψει μια χαρά κανονικά. Θα είναι βασική διεκδικήτρια.
5: Και για τον ΠΑΟΚ, να σου πω στα αίσια, Νίκο, ναι, από εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν το στανταράκι ότι περνάει, έχει γίνει ο ΠΑΟΚ του 50-50, χωρίς παρεξήγηση.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι παρεξήγηση. Θα χαλαστώ εγώ επειδή λες κάτι που είναι αλήθεια και δεν ακούγεται καλά στα αυτιά του. Την αλήθεια θέλω να λέμε. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
5: Απλά για μένα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πειράξει τον προπονητή. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Έχει βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι. Απλά εστερεί στο αμυντικό. Στο αμυντικό είναι εστερεί
0: πάρα. Γι' αυτό και επειδή έμαθα ότι πάνε να πάρουν ένα νεαρό στο Φερέλπι, λέω αν είναι δυνατόν. Τι να, εδώ εγώ θέλω τον καλό μου να μου πάρεις τώρα. Δεν θέλω να μου πάρεις τον Φερέλπι. Θέλω να μου πάρεις ένα στόπερ που να είναι κέρβερος. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Και ο Παναθηναϊκός για μένα, να σου πω, Νίκο, στα αίσια, δεν είναι ο Παναθηναϊκός του φέτος, είναι ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Φέτος
0: είναι
5: η ομάδα Παναθηναϊκός για του χρόνου.
0: Ωραίος ο Αργιανός.
5: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, ναι, να κάνει τώρα πρωταθλητισμό με μια καινούργια ομάδα και ένα καινούργιο προπονητή.
0: Ωραίος.
5: Αυτό
0: ωραίος
5: το κάνει και ο Νίκολης της ΑΕΚ. Την πρώτη χρονιά ο Νίκολης έπαιρνε μια καλή τέτοια και πήρε και το τέτοιο. Πήρε το πρωτάθλημα τέσσερι χρονιά.
0: Ναι.
5: Κράζαν όλοι τον Ηλιόπουλο, άπαλο τον λέγανε, άπαλο, βέβαια μυαλό, πήρε συνεργάτη, πλήρωσε, κράτησε ρόλο, πήρε προπονητή.
0: Έδωσε διάκριτους ρόλους, δεν μπερδεύονται άλλοι στα πόδια των αγώνων.
1: Πολλούς έχει ρε ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης. Ο Σαββίδης πολλούς έχει.
0: Ο άλλος έβαλε τον Ριμπάλτα και τέλος.
1: Έχει ένα, τελείωσε.
0: Με αυτό να. Εσύ ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης, γεια σας.
1: Τελείωσε.
0: Τρία άτομα. Να σε καλά.
5: Πέρα από την Ευρώπη, το πρωτάθλημα φέτος θα είναι δράτο. Έχει πολλές έδρες.
0: Θα έχει. Θα είναι καλό. Να σε καλά. Φιλιά, αυτή η επιτυχία της ΑΕΚ ξεκίνησε από τη χρονιά που δεν βγήκε πάντως Ευρώπη, λέει, να ξέρετε. Δηλαδή, πολλές χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Με τον πουλί τότε το 300 από όλη τον κράζαμε. Την επόμενη χρονιά πήγε, λέει, η Conference, πήρε το πρωτάθλημα.
1: 7-8 κιλά έχασε ο 300 από πέρσι.
0: Πονηρό ο ΑΕΚ, κλασικό, βγαίνει μόνο όταν κερδίζει, λέει, για να κάνει ορμηχτέ.
1: Όταν χάνει. Κάναμε μια ανάλυση την ΑΕΚ, την πενέσαμε.
0: Μια μισή ώρα ΑΕΚ είχαμε ρε.
1: Ο καθυστερημένος τώρα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Μιλάμε τώρα για καθυστερημένο άνθρωπο.
0: Από τις 8 σε 9.30 και μου βγαίνουν έξω και μου λες φτάνει με την ΑΕΚ μου λες σήμερα. Λέω ναι, όχι δεν φτάνει, λέω γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Εγώ αυτούς θα τους περνούσα από IQ,
0: ναι,
1: να μην κάνουν παιδιά.
0: Σταμάτα ρε. Πάμε καλημέρα.
1: Θα απαγόρευα να κάνει
0: παιδί. Επειδή δεν του άρεσε κάτι που μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Θα του απαγόρευα.
0: Κρίση είναι αυτή.
1: Να έχει ζωάκι και να κάνει παιδί. Θα του το απαγόρευα. Ως κράτος. Ως θεσμικός παράγοντας. Ως κράτος. Θα με βάζανε εμένα υπεύθυνο να δίνω ναι ή όχι.
0: Ναι, ναι ή όχι. Α, θα έβαζε σφραγίδα. Υπεύθυνο σφραγίδα.
1: Ναι, από εδώ 4-5
0: κάνει παιδί δεν κάνει.
1: Του έκοβα.
0: Ο Νίκολης πάντως το πήρε το πρωτάθλημα με την πρώτη. Ναι, ο Νίκολης όμως όταν ήρθε, ξέραμε ότι ένας προπονητής που έχει πάρει πρωταθλήματα, το έχει αυτό το know-how και δεν είναι πείραμα. Έτσι, τα λέγαμε αυτά. Το ξαναλέω, για μένα ο ΠΑΟΚ το είπε και χθες σε μια παρέα. Εγώ το λύσα, το στηρίξω με μανία, γιατί δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να επιστρέψει άμεσα σε τίτλους και σε τρόπαια και σε διακρίσεις, πρέπει να πάρει έναν προπονητή. Ποιο να λες.
6: Το Βλάντεν Ίβιτς. Όπου πάει, πάει για τίτλους. Όπου κι αν πάει.
1: Α, τον έφαγες ακόμα, δεν είναι.
6: Όχι, όχι, όχι, ναι. Δεν μιλάω για τώρα. Όταν θα ξανασχοληθεί. Ναι. Μα, με αυτόν πρέπει να ασχοληθεί. Δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ.
1: Τώρα...
6: Μακάρι ο Λύση 5 χρόνια
1: τώρα
6: να πέντε.
1: Τον Ίβιτς τον ξέρεις, έτσι.
6: Σαν
1: χαρακτήρα.
6: Όλα τα ξέρω. Φυσικά, τον έχω κάνει.
1: Πόσες μέρες μπορεί να κάτσει με την Κοντζάρεβα ο Ίβιτς.
6: Αυτά στα κανονίσουν εσύ, πάει. Εγώ δεν τα κανονίσω.
1: Οι άλλοι είναι φλόροι. Φοβούνται.
6: Α, τα κανονίσουν. Να έχει τον Ίβιτς, τον Βιερίνια και τον Μάτο. Τέλο. Κανέναν άλλο.
1: Ναι.
6: Κανέναν άλλο.
1: Ο Μάτο και ο Βιερίνια την κολλάνε.
6: Την κολλάνε.
1: Αλλά κάνουν τι κότε εκεί.
6: Ναι.
1: Γιατί ο Μάτο δεν είναι επεξεγέλασε. Και ο άλλο ο κοντό ο Ναπολέοντα ο Βιερίνια.
6: Μποναπάρτη, ναι.
1: Ναι.
6: Τίποτα, μόνο που δεν σε αναθρώπου.
1: Φοβάται λίγο.
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι παλιά η άλλη. Είναι παλιά.
1: Καλημέρα, ναι. Του
6: χρόνου να πούμε ότι ο πρωταθλητής, όπως πάει η κατάσταση, θα μπει απευθείας στο ομίλου Champions League. Ας το κοιτάξουν αυτό όλοι. Καλημέρα, ναι.
7: Μέρα, κουλ, καλημέρα, ραπ.
6: Καλώς όνα.
7: Γείτονας του Βενέτη, ραπ με τα ωραία τα προφιτερόλ, Αλεξάνδρεια, αλλά τώρα Μεγαλία.
1: Έλα ρε Αλεξάνδρεια, έλα ρε Γιδάη Μαθίας, ρε. Έλα.
7: Είδα, αλλά τώρα Μεγαλία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εντάχει να μην περιμένει ο κόσμος. Να σας πω εγώ για το Champions League.
6: Για πες.
7: Καταρχήν, επειδή έθιξες θέμα προπονητή, κουλ, θα σου πω, προπονητή έπρεπε να πάρει αυτό να τη σπάθουν που πήγε στη Ρωσία και από 16η την ομάδα τη Ρώση και την έβγαλε τρίτη, πήρε και το κύπελλο.
6: Όχι, εγώ έδεξα μακροχρόνια προπονητή, ο Πάκο έχει το λύσει.
7: Ναι. Ο Ίβιτς δεν έπαιξε, μόνο στην Αραπιά πήγε. Άκου να σου πω,
6: δεν πήγε μόνο σε Ραφιά, λάθος είσαι. Και στο Ισραήλ πήγε και στη Ρωσία πήγε.
7: Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν έκανε.
6: Ποιος ρε, ο Ίβιτς.
7: Πάμε, εγώ σου λέω δεν πήγε στο Champions League με αυτούς. Εγώ σου λέω ποιος πήγε στο Champions League.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, παίρνεις αυτό να δω, το έπαιρνες αυτό να δω. 9 χρόνια βοηθός του Ουνάι Έμερι. Πήγε στην Πάφο και τους έβγαλε μπαμπαμ.
6: Δεν τον πήραν αυτόν. Τι να κάνουμε, δεν τον πήραν.
7: Παρακάτω. Αριστερό center back δεν έχουμε. Έχουμε μόνο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι τεχνίτης.
6: Και ο Χατζηδιάκος παίζει αριστερά, δεν έχει πρόβλημα. Να ξέρει.
7: Σωθήκαμε. Δεν είναι δεξιοπόδαρος ο
6: Χατζηδιάκος.
7: Όπου και να παίξει, κάρτα θα πάρει. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει τον Ντρούγκιτς, ο οποίος η μία ανοιχτή. Να μην πω τι μας έκανε, που μας έγραψε και τι μας έκανε.
6: Ποιος Ντρούγκιτς, ρε.
7: Το Ντρούγκιτς αυτόν που έφυγε και πήγε στη Βαλένθια, που αυτόν έπρεπε να πάρει από την αρχή, αλλά παιδεύονται 2 χρόνια.
6: Α, τον Ντρούγκουσις, τον Ντρούγκουσις, ναι, παιχτάρα. Ναι, Ντρούγκουσις, εντάξει, ναι.
7: Ντρούγκουσις,
6: ναι, καλός.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, 2 χρόνια παιδεύονται να τον πάρουν δανεικό. Και ένα αριστερό center back έπρεπε να πάρει σκληρό, όπως ήταν παιδαράς ο Κουλεράκης, και το Χατζινάκο με το Μιχαηλίδη να τους έχει για Τρίπολη, Βαρδιά και Αγρίνιο.
6: Είναι αυτό ο χειρότερο από σένα. Τα ονόματα τα έκανε ανάκατο.
1: Και ο Χατζινάκο, ρε. Ο Χατζινάκο είναι κοντό.
7: Δεν μπορεί να βλέπει το νου που είναι παιχταρά και όταν μα έβαλε γκολ με τη μάνα του που είναι πιο τρελή από αυτό να
6: πρέπει να τον πάσει μαρμή, ήταν καλό.
1: Φίλε, πάρε με τηλέφωνο μετά τον Ρίγο.
6: Φτάνει. Πάρε τηλέφωνο τον Ράπ να σε βάλει αυτό. Είναι να είναι εντάξει.
7: Παιδιά, τι να πάρω, θα σκάσουμε.
6: Ναι. Στο λέει καμερά
1: μαλαμένη.
6: Φιλιά, πάρτονα.
1: Μένει Γαλλία.
6: Γαλλία. Αλεξάνδρεια, δεν είπε τίποτα.
1: Αλεξάνδρεια, μένει η Γαλλία τώρα.
6: Α, μένει, ναι.
1: Να το φέρω με τσάρτερ.
6: Ο Ίβιτς έκανε παπάδες, πρωτάθλημα πήρε παντού και με Μακάμπι Τελαβίβ και στη Γουότφορντ βγήκε MVP.
1: Παλεύει με την Κονζάρεβα.
6: Δεν ξέρω.
1: Άσε τι πήρε πρωτάθλημα.
6: Και τώρα και στην Αλαΐν πάλι πήρε.
1: Στην Αλαΐν.
6: Παντού, όπου πάει παίρνει. Καλημέρα, ναι. Το ξαναλέω. Δεν μιλάμε τώρα για προπονητή, αλλά μιλάω γενικά. Αόριστα. Δεν μίλησα για τώρα. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Απέξω το φέρνει. Ξέρω ότι είσαι.
6: Για πάμε. Όχι, όχι, καθόλου. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Γεια σου φίλε μου.
8: Έλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τώρα μια σχέση για προπονητές. Ανέλαβε ο Γιάγια Τουρέ και έβγαλε τη Σλόβαν Μπρατισλάβα φίλε μέσα σε 2,5 μήνες. Την έβγαλε...
6: Champions League. Εντάξει, η Σλόβαν είναι και πρωταθλήτρια συνέχεια στη Σλοβακία. Παιδιά, ο Νταμπράουσκας έκανε το μεγαλύτερο έργο, να ξέρετε, ούτε ο Γιάγια Τουρέ. Ο Γιάγια Τουρέ πήγε στον Ολυμπιακό της Σλοβακίας που βγαίνει Champions League, είχε 2 ευνοϊκές σκληρώσεις και πέρασε. Εντάξει.
8: Την πέρασα με τη Σλοβενία που είναι η Έλτσε.
6: Η Έλτσε.
8: Αλλά εγώ περίμενα να κάνει άλλη καριέρα ο Γιάγια, αν θυμάστε. Ήταν ένα θαύμα της φύσης.
6: Πεχτάρα, άστο.
8: Έκατσε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε τώρα για ένα φάσμα της φύσης, έπαιξε και μπέν, έπαιξε τη δεκατέκτηση, τα πάντα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα το μόνο δηλαδή να πετύχει ένα ωραίο σύνθημα, δηλαδή να είναι πετυχημένο. Τι είπανε τώρα για να πειράξουν τους Ολυμπιακούς, δηλαδή
6: για το
8: Μέγκα.
6: Α, για το Μέγκα, ότι θα μας βλέπετε στο Μέγκα. Εντάξει, τώρα είναι πάνω στο άλογο, δεν μπορεί να του τυπήσει τώρα.
1: Έλα, βρε, τώρα σε πήρε Ολυμπιακός Πανευρωπαϊκό να πούμε εδώ μέσα στην Ελλάδα.
6: Σε πήρα μέσα στο σπίτι σου,
1: μέσα τώρα σύντομα ισοφαρίζεται αυτό.
8: Δεν μπορεί να τα ξεπεράσουν αυτό, ρε φίλε. Δεν το Μέγκα, η τεχνική, θα κλαίνε όλο το βράδυ, δεν θα κοιμηθούν σήμερα. Αυτοί θέλανε, παρακαλάγανε να περάσει η ΑΕΚ.
6: Έξτρα χρήματα.
8: Γιατί σα τη λένε συνέχεια για το Champions League και κάτι που δεν το γνωρίζει. Από το 1994 που έχει ξεκινήσει στους ομίλους, η ΑΕΚ έχει μία νίκη με τη Μίλαν, να λέει, και μία με τη Rangers. Αυτές οι δύο νίκες είναι, είναι η έκτη συμμετοχή, έχει με 0 βαθμούς.
6: Δύο νίκες. Ρεκόρ, ναι.
8: Έχει το ρεκόρ το πριν 8-9 χρόνια με 0 βαθμούς. Ναι. Δύο νίκες σε ομίλους.
6: Σε 6 συμμετοχές.
8: Ναι. Να το ξέρετε αυτό.
6: Δεν τραβάει εκεί, δεν τραβάει. Τώρα με τον Νίκολς να δούμε τι θα κάνει όμως. Είναι σοβαρή.
8: Με το Μέγκα. Εγώ μια ίσα ίσα που θέλω να βρω.
1: Κλείσε, φτάνει. Καλημέρα. Πάμε κάλο.
6: Τον άλλο πρέπει να τον πάρει από τη Γαλλία. Τα έκανε όλα ανάκατα. Τα μπέδεψε ο Ντουργκούσιτς, είπε τι είναι αριστερό, το έπαιρνε ενώ είναι δεξί. Τα έκανε ανάκατα, χταρμά. Έλεγε άλλα ονόματα, Χατζινάκους, έκανε για στόπε. Τα έκανε ανάκατα. Εκείνο τον θέλει εσύ. Είναι τα μάμια για σένα εκεί. Είναι...
1: Φίλε, α πω κάτι. Ναι. Ό,τι έβγαλα, α πάρει εταιρεία τώρα, α κάνει τι θέλει. Εγώ τώρα δουλεύω και κανονίζουν άλλοι.
6: Λοιπόν.
1: Δεν ανακατεύομαι.
6: Γραμμές φούλου, ο κόσμος ήθελε να τα πει σήμερα. Και οι οπαδοί άλλων ομάδων. Ναι, και οι Παοξίδες, ναι, ναι, και οι Αργιανοί.
1: Ο Καθετορικάκιας στη μόδα μέσα.
6: Αυτά τα πατήσαμε. Ο Άρης σήμερα φουλάρει για αριστερό μπακ και στόπερ πάντως.
1: Εγώ πάντως αυτό που έγινε σήμερα θα πάω στο προπό να παίξω.
6: Να πας να παίξεις.
1: Αφού τα τσαλαπατήσαμε.
6: Αφού τα τσαλαπατήσαμε εκεί πέρα.
1: Μ' αρέσει ο Καθετορικάκιας.
9: Ένα δευτερόλεπτο απλά για να συνεχίσω τη συζήτηση από πριν. 24,6 στο γενικό σύνολο η ΑΕΚ χτες στο Μέγκα και 17,5 στο δυναμικό κοινό σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ και τα ποσοστά του Μέγκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Κονέμισε ο χοντρός.
9: Ναι. Να σου πω την αλήθεια.
1: Αμέ.
9: Δίνει πολύ παραπάνω το να έχει μια ελληνική ομάδα την Τρίτη και Τετάρτη και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Συγγνώμη, την Τετάρτη γιατί δείχνει το Μέγκα, από το να δείχνει ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι.
1: Ωραία.
9: Νομίζω ότι είναι κοινό αποδεκτό.
6: Θέλουμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Είναι μόνο καλό για όλους. Για ραδιόφωνα, για εφημερίδες, για YouTube, για καφετέρειες, για μπαρ, για βαθμολογίες. Για βαθμολογίες.
1: Περάστε και οι δύο σήμερα, τελειώνουμε.
9: Λοιπόν, μακάρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ηλιόπουλο, για να είμαστε και συνεπείς, ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του τα τελευταία 3 χρόνια, μπαίνει στον τρίτο φέτος που βρίσκεται στην ΑΕΚ, κατάξυση πρωταθλήματος, η έξοδος της Champions League, επιλογή Νίκο Ριτσιριμπάρτα ή η απλότητά του, πείτε ποιο θεωρείτε κορυφαίο.
1: Η απλότητά του το τελευταίο, το Champions League πρώτο.
6: Την απλότητα τη βάλαμε γιατί πρόσφατα πήρε δύο φίλους στη ΣΑΕΚ από το Ηράκλειο.
1: Με το ελικόπτερο.
6: Με το ελικόπτερο και τους πήγε να δουν το μάτς με το Ηράκλειο και τους γύρισε και πίσω.
9: Τελευταία είναι η απλότητα με 7%. Η κατάκτηση πρωταθλήματος είναι με 12 το αμέσως πιο πριν, το προτελευταίο. Και τώρα είχαμε μάχη έξοδο Champions League και επιλογή Νίκολιτς Ριμπάλτα.
1: Champions League πρώτο.
9: Και όμως όχι Κωστή, 38% το Champions League, η επιλογή Νίκολιτς Ριμπάλτα για το κοινό με 43% είναι το πλέον δημοφιλές. Γιατί το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλτα έδωσε και όλα τα παραπάνω.
1: Ωραίο.
6: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ.
6: Δεν χρειάζεται πολύ να μπλέκονται.
1: Καλή θέαση, παιδιά, καλά κέρδη στα Bet Show.
6: Ναι.
1: Τα λέμε το μεσημέρι με το Γρούνι.
6: Μεσημέρι εσύ.
1: Ναι.
6: Εμείς θα τα πούμε το βραδάκι, έχουμε live-άκια, έχουμε 1000.
1: Εδώ και 3 μήνες
6: ναι.
1: Τον φέρνω κάθε μέρα καφέ.
6: Εσύ.
1: Ναι, μου στέλνει μήνυμα. Θα
6: φέρνω καφέ, ναι.
1: Α, πρόεδρε.
6: Γιατί όμως τον φέρνεις εσύ.
1: Έτσι.
6: Α, ναι.
1: Μαγιά.
6: Ναι.
1: Εφορία. Δεν πληρώνει ποτέ.
6: Ναι.
1: Και τι λέει χθες.
6: Τι σε είπε.
1: Βάει θύχημα τους καφέδες. Δεν παλεύετε.
6: Λέω ρε φίλε. Θεούλης.
1: Δεν παλεύετε.
6: Θεούλης. Λοιπόν, έρχονται πλακοτελίστες.
1: Βάει θύχημα τους καφέδες.
6: Με καφέδες εδώ ο Γιάννης Πάγκος και λογικά ο Μάικ Άιρον Σαρόπουλος.
1: Πολύ ωραίο δίδυμο.
6: Πάρα πολύ ωραίο δίδυμο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
6: Μία η ώρα τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται με τίποτα. Με πολλή ενημέρωση, πολλή δισογραφία. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά. Δεν προλάβω να πούμε για τον Παναμέζο που φέρε ο Ηρακλής. Έτσι, δύο κουβέντες. Σήμερα πολλή Ευρώπη, πολλή Champions League. Αύριο νομίζω θα έχουμε πάλι πραγματάκια, μεταγραφές. Θα πιάσουμε και τον Παναμέζο που έφερε ο Ηρακλής. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μένετε Μετρόπολης. Αμπιεντό.
10: Με σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που προετοιμάζει του υποστηρίου για την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Το μετρό Θεσσαλονίκης περνάει σήμερα σε μια νέα φάση με τα εγγένεια της επέκτασης στην Καλαμαριά που πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Επιτρόπου μίλησε για το επόμενο μεγάλο βήμα, την επέκταση του δικτύου προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται σημαντικές υποδομές υγείας και χώροι εργασίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να οριμάσουν τα έργα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να προχωρήσει το project. Ένα τρένο που πραγματοποιούσε το πρωί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα παρέσυρε και σκότωσε πεζό που βρισκόταν πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή πριν το σταθμό της Λάρισας. Τη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 39χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ένα σοβαρό περιστατικό εκτελήχθηκε τα ξημερώματα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης όπου 23χρονος θόπευσε 19χρονη και όταν εκείνη αντέδρασε τη χαστούκησε με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που κατάπιαν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Ο θλιβερός απολογισμός ωστόσο αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος δεδομένου ότι οι αγνοούμενοι κάτοικοι και τουρίστες ξεπερνούν τους 1500. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόληπτες σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι.

0: Καλημέρα και από την πύρινη
1: Κοχλάζουσα.
0: Και δεν μπορούν οι λέξεις να εκφράσουν τη Θεσσαλονίκη αυτή τη μέρα.
1: Όχι.
0: Και την προηγούμενη βέβαια και...
1: Έχει βάλει το γιορτινάτσι μου πολύ.
0: Δεν είναι ότι έχει ζέστη, είναι ότι η ζέστη σε βρίσκει από τις 7 το πρωί.
1: Είναι το γνωστό και ως ζέστη καύσον λιοπύρη από τη γνωστή ταινία.
0: Θα μου πεις όπως μου είπε και μία φίλη μου, εντάξει, ναι, καλά μας πήγε το καλοκαίρι.
1: Τι εννοούσε αυτή η φίλη σου, που είναι πλαπωνία?
0: Όχι, δεν είχε ας πούμε μία παραταμένη περίοδο καύσωνα το καλοκαίρι τέτοιου είδους.
1: Κατοικοεδρεύει εδώ.
0: Αλλά δες, εδώ κατοικοεδρεύει, αλλά μου φάνηκε από την άλλη και λίγο μίσο. Καλά μας πήγε το καλοκαίρι. Αφού περάσαμε 3 μήνες και ζήσαμε.
1: Αφού τα καταφέραμε δηλαδή.
0: Κοπάνα τώρα 45 και δεν θα σου γκρινιάξω.
1: Ναι. Με την κιλοβατόρα πώς θα πάει αυτή η φίλη? Με τον πόσο το μήνα?
0: Παιδιά μου, θυμίζει εμένα προσωπικά, Μιχάλη, καλημέρα. Ο Μιχάλης καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, ναι.
0: Και ο Γιάννης καλημέρα.
1: Και ο Γιάννης καλησπέρας.
0: Και είμαστε συνεπώνυμοι. Και ο Διτσιράψο καλησπέρα.
1: Σωστό, και η Λίλα Γκουλιόνη, η οποία είναι η επιτομή της καλημέρας. Τη βλέπεις και ανοίγει η ψυχή
0: που
1: σου.
0: Κράτησε το όνομά της.
1: Ευχάριστη.
0: Πολύ καλή. Και το ηχόχρωμά της εμένα με ταιριάζει.
1: Έχει ένα κάτι.
0: Είναι η ζέστη αυτή δηλαδή το πρωί, πώς είναι. Υπάρχουν ξυπνήματα και ξυπνήματα. Σε ξυπνάει κάποιος και σου λέει, έλα σιγά σιγά όταν μπορέσεις.
1: Πού θα το πας αυτό?
0: Ξυπνήματα, ξυπνήματα.
1: Ναι, εγώ σου λέω πρόσεχε που θα το πας.
0: Έλα σιγά σιγά όταν μπορείς, σήκω να σηκώ να πάμε. Και υπάρχουν και άλλοι που έχουν μια σφυρίχτρα κρεμασμένη στο τέτοιο.
1: Και είναι στους ίδιους φυγμούς κατευθείαν.
0: Και βαράνε κατσαρόλες.
1: Υπάρχουν πρωινά, ας πούμε, όμως που δεν θες να σκοπεί, που έχεις νεύρα με το που ξυπνάς. Σου έχει συμβεί αυτό?
0: 7 στις 10. Να είναι καλό ζέρι εκεί που είναι. Και το λέω.
1: 7 στι 10.
0: 7 στα 10 είναι καλό ποσοστό.
1: Είναι καλό ποσοστό. 70% είναι ζωμερό.
0: Παίρνει μεταγραφή.
1: Με πα κομπλετήσιο τώρα ή σου την αιστεία?
0: Άμα έχει, α πούμε, κάποιο ζητάει εκνευρισμένου ανθρώπου.
1: Ναι, όχι, πήγε.
0: 7 στα 10.
1: Ο προπονητή θέλει ένα σταθερό. Μπράβο. Ένα παίχτη του 7. Ενώ ο προπονητή λέει, εγώ δεν θέλω παίχτη του 10. Μπορεί να μου ρίξει 11 του 7.
0: Αυτό.
1: Να παίζουν πάντα στο 7.
0: Έτσι. Τι να σε κάνω μια μέρα 9 και 15.
1: Δεν θέλω μεταπτώσει.
0: Το είπα αυτό επίτηδες για να τσικλήσω τον Γιώργο Ζαερή, ο οποίος κατά δήλωσή του και την χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: τώρα που μιλάμε, μπροστά σας γίνονται. Βρίσκεται στο δωμάτιο.
1: Το κρέας κόπτεται παρουσία του πελάτου, δηλαδή. Το κρέας έλεγε ή το τυρί. Κόπτεται παρουσία του πελάτου.
0: Γιατί, δηλαδή, ο πελάτης, δηλαδή, τι θα.
1: Ότι για να μην θεωρούν ότι γίνεται εγκρυπτό, κόπτεται, αλλά. Το τυρί όμως ήταν ο κοιμάς ή το κρέας.
0: Τι κερδίζει με αυτό, δηλαδή, σου δίνει?
1: Ότι υπάρχει φυσική παρουσία και ότι δίνεις φρέσκο και ότι δεν δίνεις κάτι. Κανένα κατημά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά είναι ο κοιμάς ή το τυρί, εδώ είναι ένα θέμα.
0: Εμένα παλιά, τώρα που είπες κόπτεται, μου άρεσαν παλιά που έγραφε με το μαχαίρι το καρπούζι.
1: Ναι. Λες ο Μαραντόνα με το χέρι και εγώ με το μαχαίρι.
0: Λες και θα μπορούσε να είναι ο καρατέκα καρπουζάς και να σου κάνει.
1: Θυμάσαι. Τον,
0: λέει με το μαχαίρι το καρπούζι, λες και πώς να σου πω, με πυρίτιδα που δεν κάνει ψαρεύμα, αλλά με πυρίτιδα.
1: Με δυναμίτη.
0: Με δυναμίτη.
1: Μπράβο, που βγάζουν τα ψάρια.
0: Ναι,
1: τα βγάζουν τα ψάρια σε κομμάτι σαν παζλ.
0: Γιατί ρε παιδιά, εκεί στην καρότσα ρίξτε ένα δυναμητάκι, αυτά τα καλά, τα τσικ τσικ.
1: Όχι, τα ψαράκια είναι αμαρτία.
0: Όχι τα ψαράκια.
1: Α, γενικά.
0: Λέω την καρότσα τα καρπούζια.
1: Α, για τα καρπούζια, ναι.
0: Ρίξτε ένα δυναμητάκι, ακούτε ένα πφ, 4 ανοίγουν στη μέση.
1: Δεν θα το κόψει.
0: Καρπούζι δυναμίτης, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: στο μάρκετινγκ.
1: Αυτό θα ήταν πώς είναι το καρπούζι Πελοποννήσου, ας πούμε, ή Φράουλος Μανολάδας, είναι το καρπούζι δυναμίτης.
0: Κάνει μπαμ.
1: Δύο ερωτήσεις έχω να θέσω επιτάπητος.
0: Και εγώ μία που δεν τελείωσα ακόμη, αλλά δεν πειράζει.
1: Η μία είναι, αν θυμάστε τώρα που είσαι με την καρατιά, πώς λεγόταν αυτός ο βοηθός του επιθεωρητή... Κλουζό, ο οποίος έμπαινε μέσα και κάνανε καράτε κάθε φορά που τον περίμενε, ήταν κρυμμένος στις ντουλάπες και...
0: Ναι, ήταν σαφής εντολή.
1: Ναι.
0: Ότι θα με ευνηδιάζεις.
1: Ναι, θα...
0: Γιατί έξω έχει η ζωή, είναι επικίνδυνη. Θέλω να είμαι alert.
1: Και τον περίμενε πίσω από τις ντουλάπες κατά το. Κατευθείαν τον έκανε καρατιές, ας πούμε. Αλλά ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο.
0: Αν πω στην τύχη, θα έλεγα Καγιατάμα, κάτι τέτοιο.
1: Καγιατάμα.
0: Και 4x4 ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, μπορεί να.
1: Αυτό μου ήταν κανένα εξτρέμ. Κομπαγιάση θυμάμαι.
0: Κομπαγιάση, παιχτούρα, κομπαγιάση, να σε καλά.
1: Ο Νταϊσού και Σακάτα θυμάμαι.
0: Σακάτα.
1: Που έπαιζε στον Άρη που είχε φύγει. Που ήταν εδώ επί Κούπερ και με το που έφυγε ο Κούπερ τον εμφανίσανε μαζί με τον Τόχο που του είχαν στο ξενοδοχείο και περιμένανε. Και δεν μιλούσε γρήγορα ή αγγλικά και έγινε και το τσουνάμι και έχασε του δικού του και πέσε κατάθλιψη.
0: Ποιο ο Σακάτα, αυτή είναι η ιστορία που πρώτη φορά δεν ακούω. Ξέρω ότι υπάρχει Σακάτα παιχτή.
1: Ναι,
0: δεν έπαιξε πολύ το παιδί.
1: Όχι, δεν μακροημέρωσε.
0: Αλλά αυτή την προσωπική δεν την ήξερα. Κομπαγιάς είναι.
1: Ναι, κομπαγιάς σίγουρα. Και Καγιάμα, Καζάμα. Καγιανά, όχι Καγιανά, είναι άλλο. Καγιανά που βρέθηκε.
0: Αυτό που λες, ο Καζάμα έπαιξε μπάλα Ελλάδα εδώ.
1: Καζάμα ή όχι, Κατάνα είναι σπαθί. Κάτι είναι γενικά τη ευρεία οικογένεια, Γιάννη.
0: Να το μαζέψουμε και να ρωτήσουμε τον κόσμο αν θέλει να μα βοηθήσει τον υπηρέτη του Κλουζό το όνομα.
1: Τον υπηρέτη του Κλουζό, ναι, οπωσδήποτε τον υπηρέτη του Κλουζό.
0: Ναι, γιατί δεν βγαίνει η εκπομπή.
1: Η εκπομπή δεν θα κυλήσει για λόγου τελείω ψυχολογικού.
0: Είναι παγκόσμια μέρα Ιαπωνικού τέτοιου
1: κινηματογράφου. και θα πρέπει να σταθούμε στην ταινία και η 7 ήταν υπέροχη. Μετά έγινε Western που ήταν η 7 Σαμουράι και μετά την πήραν στη Δύση. Και το κάνει και 7 ήταν υπέροχη. Και όποιοι έχουν δει το και 7 ήταν υπέροχη, να δει και του 7 Σαμουράι. Εξαιρετικό και το πρωτότυπο τη ταινία πριν το πάρουν στη Δύση.
0: Όχι, okay, δεν θέλω να ισοπεδώσω αυτό που είπε, γιατί έχει μια κουλτούρα. Εγώ έχω φτάσει με του 7 νάνου, εκεί έκλεισα.
1: 7 νάνου 4 Κυρίνια ή τη χιονάτη με του 7 νάνου. Γιατί πήγε και του Καβαδία.
0: Με χιονάτη.
1: 7 νάνου 4 Κυρίνια. Μήπω θέλει να πάμε εκεί σε καμιά κρόση, α πούμε.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο, 11 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ταξίδι.
1: Και να παίζει ο μικρούτσικο και να είναι ανατριαστικό. Τώρα το έχω στο μυαλό μου το live, α πούμε.
0: Ναι.
1: Ράμα να λύθω, ρε τρελέ!
0: Σιγά δε θάνω,
1: ηρέμησε. Σιγά σε θάνω.
0: Πάρτε το πιάνο, ένα. Του Μιχάλη, όχι του
1: Θάνου. Αφήστε τον.
0: Αφήστε τον, κατρακυλάει στα πλήθρα. Ο Ζαέρης, λοιπόν, είναι στο δωμάτι τη ζήτηση. Ζήτησα να του στείλουμε. Μαμά, στείλε.
1: Ναι,
0: γεμιστά.
1: Κυχεία και κεφτέδες.
0: Ο Ζαέρης, λοιπόν, ο Γιώργος, για του φίλου. Και είμαστε φίλοι του. Είπε ότι είναι στο δωμάτιο, διαθέσιμος. Αυτό είναι, προκαλεί ρίγη. Συγκίνησε την εκπομπή.
1: Καλά, αυτό τώρα δεν είναι να μην
0: είναι δικιά του εκπομπή.
1: Είναι να μην είμαι ιδιαίτερο. Το είμαι στο δωμάτιο και είμαι διαθέσιμος εμείς τώρα αυτό.
0: Ναι, όποτε θέλετε, βγάλτε με.
1: Α! Τραγουμάξα, λέω ό,τι θέλω να περάσει.
0: Όποτε θέλετε, βγάλτε με. Οπότε μετά τις 11.30.
1: Θα τον έχουμε.
0: Μπράβο. Θα τον έχουμε και με διάφορες μορφές τεχνολογίας. Λέει, άμα θέλετε, βγάλτε με clean fit. Άμα θέλετε, βγάλτε με κινητό. Αν θέλετε, λέει, να πάω στο παράθυρο, να ανοίξω, να φωνάξω, κάτι θα ακούσετε.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Κώστα που έλεγε καλημέρα. Ο Αρσέν είμαι.
0: Ποιος?
1: Ο Αρσέν.
0: Είναι...
1: Α, που στον 103. Αυτός με ακούγε πριν από 12-14 χρόνια που έκανα στον 103.
0: Δεν θέλω να λυγεί.
1: Παραλίγο. καλημέρα στο Γιάννη. Ο Γκάλης λέει: έλεγε το εγώ με το χέρι και εγώ με το μαχαίρι. Εγώ το έχω ακούσει αυτό σε λαϊκή με καρπούζια που να φωνάζει ο μάστορας. Ο Μαραντόνα με το χέρι και εγώ με το μαχαίρι, λέμε.
0: Για καρπούζι, πάντα
1: ναι, ναι, ναι, και... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αρσέν.
0: Ο Αρσέν είναι.
1: Ο Λουπέν.
0: Ψευδόνυμο.
1: Ναι, ψευδόνυμο.
0: Δεν είναι Αρσέν Παυλίδης, ας πούμε.
1: Όχι. Όχι. Έχουμε αρκετά μηνύματα για το βοηθό. Αλλά φαντάζομαι θα έχουμε και κάτι από την ανάρτηση.
0: Περίμενο. Ανάρτηση, άμα δεν κάναμε ανάρτηση. Είδες από τα συμφραζόμενα.
1: Τα θερμοσύμφωνα.
0: Είχα ξεχάσει παλιά το θερμοσύμφωνα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν
1: το
0: έχουμε.
1: Το μάτι της κουζίνας.
0: Το βλέπεις, ρωτάει ο Νίκος. Ανάρτηση θα ανεβάσετε, Γιάννη.
1: Εδώ τώρα
0: θα έχουμε ήδη ανεβάσει.
1: Κοιτώντας τον στα μάτια, τι θα έπρεπε να πεις ενδεχομένως για να αποδώσεις και δικαιοσύνη στην προσέγγιση μας αυτή.
0: Εγώ θα επικαλεστώ τη μαρτυριά σου. Βλέπεις εδώ, η ανάρτηση είναι έτοιμη.
1: Και τώρα εγώ δεν μπορώ να δω κάτι γέννη. Να το μεταξύ μου την κρυογιά στην φωτογραφία.
0: Έχει πανηγυρική εκκλήση.
1: Ναι.
0: Νίστρουπ, Ζαφίρι, Ρίτσαρτ και τον Μπάρθενα. Τον Παναμένο του Ηρακλή. Είναι έτοιμη η ανάρτηση.
1: Από όφη τίποτα, τι πολεμά στην Κρήτη.
0: Όφη τι, ότι 3-0.
1: Γιατί δεν θα γίνει να φορά τη.
0: Αύριο θα βάλουμε την πανηγυρική.
1: Είναι αυτό, πιάνω ένα ψήγμα.
0: Είναι και κάποιο.
1: Στα κοπέλια, μωρέ!
0: Ίσα-ίσα.
1: Πόλεμο στα κοπέλια!
0: Βεβαίω, όφη, βέβαια.
1: Θα μπει και αυτό. Θα υπάρξει και ανάρτηση εκεί, θα μπορέσει.
0: Κόντρα ανάρτηση.
1: Ναι, ανάρτηση, κόντρα ανάρτηση.
0: Ανάρτηση κουδιά.
1: Πώ ήταν η κόντρα μάρκα, έτσι και η κόντρα ανάρτηση.
0: Αν με βοηθήσει λοιπόν όλο αυτό εδώ το έργο.
1: Η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ζητάμε από εσά είναι να μα πείτε πώ λεγόταν ο βοηθό του Κλουζό, ο οποίο τον έκανε τα καράτα και τα σναβή και στην ανάρτηση.
0: Είναι βοηθό όμω. Είναι ο άμεσο συνεργάτη. Δεν είναι ωραία, δεν είναι κομψό, δεν είναι politically correct.
1: Απολογούμε.
0: Παλιά οι προπονητές
1: ναι.
0: Είχαν βοηθούς.
1: Τώρα έχουν άμεσους συνεργάτες.
0: Τώρα έχουν άμεσους συνεργάτες. Δεν είναι ωραία, δεν είναι κομψό, δεν είναι politically correct.
1: Απολογούμε.
0: Παλιά οι προπονητές
1: ναι.
0: Είχαν βοηθούς.
1: Τώρα έχουν άμεσους συνεργάτες.
0: Τώρα έχουν άμεσους.

0: Έκανε και τη φασίνα. Έπαιρνε τα πάνω-πάνω. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα το χαρακτήριζα. Πριν ξεκινήσουμε, μπορώ να καταθέσω κάτι προσωπικό που το έχω ανάγκη να το πω.
1: Θα το πεις, αδερφέ μου, αλλά είναι ωραία έκφραση αυτή. Πώς γίνεται όλα να ξεσκονείς λίγο, λέει τα πάνω-πάνω θα πάρω. Πώς γίνεται, ρε μάγκα, μην πήρες τα
0: κάτω-κάτω.
1: Τη σκόνη, λέω τώρα.
0: Ναι, είναι συνώνυμη τάκα με το όσα βλέπει η πεθερά. Και εδώ είναι το βασικό και κωμικό ερώτημα. Η πεθερά, δηλαδή, τι βλέπει, μόνο τα λίγα. Δηλαδή, το έμπειρο μάτι μιας πεθεράς δεν θα διαγνώσει το λάθος που έχει γίνει στην αποκομιδή σκόνης και σκουπιδιών από το σπίτι.
1: Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, δηλαδή αυτά που λέει ο Μιχάλης, πατιούνται διάφορα κουμπιά και καλώς εγώ των πραγμάτων σε τέσσερα, σαν την τελική μου.
0: Τρία! Σαν τον τελικό του Big Brother νιώθω. Θα βγει τώρα ο πρόδρομος και θα το πάρει. Και θα... Όχι ο πρόδρομος, έχασε ο πρόδρομος. Το πήρε ο Τσάκας.
1: Φιναλίστ.
0: Ναι, ήταν φιναλίστ.
1: 3-2-1, η ανάτηση είναι πάνω.
2: Χαίρετε όλοι.
1: Τώρα νιώθω πως και γιατί συγκινούνται όλοι όσοι στέλνουν πύραυλο στη Σελήνη.
0: Ναι,
1: και αγκαλιάζονται μετά με
0: τον στείλαμε κι εμείς, ναι, και χέρια όλοι. Εκτός από το Challenger. Εκεί λίγο στεναχωρέθηκα στα καπάκια.
1: Θα έλεγες κάτι, σε διέκοψα όμως.
0: Ναι. Θα έλεγα κάτι. Χθες είχε μια μεγαλειώδη συναυλία στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μεγαλειώδη από πλευράς κόσμου και συμμετοχής. Θέλω να πω όμως κάτι.
1: Καλλιτέχνης.
0: Θοδωρής Φέρης. Κατά κόσμο Θοδωρής Φαλιέρης.
1: Φαλιέρης.
0: Ναι, είναι το επώνυμο του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Το σου είπα, εγώ σε κάνω σοφότερο σε αυτήν την εκπομπή. Μάγκα, ε. Αγόρι μου, εμένα αγόρι μου, θα μου ακούσω. Έχω δύο πράγματα που μπορώ να κάνω. Τον αργό γρήγορο και τον βλάκα έξυπνο. Τέλος πάντων, έχουμε ζήσει τρομερά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ. Long story short που λένε και στη σκοτούσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό για να πας εσύ να διασκεδάσεις να αφήνεις το αμάξι στο χώρο ενός ανθρώπου ο οποίος συγκεκριμένα χτες δούλευε 13 ώρες και δεν λέω για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα πολύ
1: δικαιωματικό.
0: Ναι. Και πας παρκάρεις για να πας στο φέρι και δεν αφήνεις. Άσε ένα τηλέφωνο. Χώριο παρκάρεις σε χώρο που δεν επιτρέπεται η στάθμευση.
1: Τον έκλεισε ή δεν του επέτρεψε την είσοδο.
0: Δεν μπορούσε να μπει.
1: Στην πιλωτή του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Και δεδομένου το ότι όλη η Καλαμαριά ήταν γεμάτη από την προπαρκάρισμένα.
1: Ναι.
0: Έκανε ο άνθρωπος 45 λεπτά να παρκάρει στο σπίτι του. Για να πάει όλο να διασκεδάσει. Εγώ το καταλαβαίνω, υπάρχει ανάγκη για να διασκεδάσει.
1: Όχι, φίλε, δεν καταλαβαίνω. Εγώ σε αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Άσε ένα τηλέφωνο. Δύο. Μην το παρκάρεις. Το βρίσκεις εκεί τεφαρίκι βούτυρο. Το βάζεις μέσα το αμάξι και πας και κάνεις τα βλάντα. Όχι, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι.
1: Δηλαδή μετά αν γινόταν.
0: Μία η ώρα το βράδυ, λοιπόν, ναι. Ήρθε να το παραλάβει το όχημα.
1: Μάλιστα.
0: Μία η ώρα και είχε από το μπαλκονάδες. Όχι, δεν το εννοούσα και συγγνώμη. Στολίσματα και χριστουγεννιάτικα δέντρα.
1: Το συγγνώμη αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν νιώθει ότι.
0: Τι νιώθεις, ας πούμε. Την ώρα που το βάζεις, λες. Καλά, πόσο μάγκας είμαι. Όλοι οι άλλοι δεν βρήκανε. Και εγώ βρήκα κατευθείαν. Τι γάτος είμαι εγώ, και τι βλάκες είναι οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, θες να διασκεδάσεις, οκ. Okay. Λίγο ενσυναίσθηση. Δηλαδή να μην είμαστε κτίνοι. Και δεν λέω ζώα, γιατί τα ζωάκια μια χαρά είναι. Κτίνοι να μην είμαστε.
1: Κατά. Ναι.
0: Ήθελα να το καταθέσω αυτό.
1: Και καλά έκανες, γιατί όλοι έχουν τουλάχιστον μια ιστορία στη ζωή τους που θα τολμήσουν να πω ότι παίξανε και από τις δύο πλευρές το ρόλο. Δηλαδή και ενόχλησα και με ενόχλησανε. Παράδειγμα. Αλλά είτε στο ένα είτε στο άλλο είναι βιωματικό αυτό έτσι όπως το λες και σε νιώθει ο καθένας τώρα. Ειδικά στο σπίτι σου από κάτω. Δηλαδή αν παίρνεις εσύ αγορές.
0: Ήταν κάτι υγείας.
1: Και πού να βρω να παρκάρω μετά.
0: Καλά στη διπλανή οικοδομή. Είχαν κλείσει την πλωτή, δεν μπορούσε ούτε να μπει. Δηλαδή, αυτοί που θέλανε να μπουν στην πλωτή δεν μπορούσαν. Ναι. Δηλαδή, δεν γινόταν.
1: Τώρα, για να το ισοπεδώσω λίγο με το χιούμορ το ανύπαρκτο.
0: Αυτό χρειαζόμαστε. Μια ισοπαίδωση
1: χρειάζεται. Θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να σε βάλει και ο Μητσοτάκης να τα πει αυτά, ώστε σήμερα ο Μητσοτάκης, αφού κάνει τα εγγένεια στο μετρό Καλαμαριάς, να πει και όπως μου είπαν κάποιοι φίλοι ψηφοφόροι.
0: Σωστά.
1: Εχθές.
0: Σε μια συζήτηση που είχαμε το ζήσει τον Ιωακίμοβιτς και τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Εχθές, λοιπόν, το βράδυ με αφορμή τη συναυλία του καλλιτέχνη
0: Θοδωρή Φέρη.
1: Αυτά τα προβλήματα δεν θα υπάρχουν από σήμερα.
0: Από κάτω εσύ. Όποιος χειροκροτήσει ο χρήμα να πληρώνει.
1: Κατάλαβε. Σήμερα λοιπόν, εάν δεν έχει. Προφανώς να βγάλουν και Χρήστο Στεφανή, λες. Από μόνο μας τα λέμε. Χρήστο Στεφανή δεν έχει ιδέα τώρα. Να πούμε για μετρό Καλαμαριά.
0: Μπορεί να είναι και εκεί, μπορεί όμως να έχει και ρεπό σήμερα και να είναι κάπου λίγο.
1: Μπορεί. Βέβαια δεν τον έχω για ρεπό. Ο Χρήστο νιώθω ότι ποτέ δεν
0: κοιμάται. 24/7 είναι.
1: Είναι εκεί. Ταχεία κλίση.
0: Σωστό.
1: Η ανάρτηση έχει μπει, τα σχόλιά σας τα βάζετε από κάτω, ό,τι θέλετε.
0: Πολλά πράγματα έχει και σήμερα.
1: Έχουμε και ηχητικά από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου τον Λύση και Ζαφύρη.
0: Σωστά.
1: Επιλεγμένα αυτά και τα λοιπά.
0: Έχει την εικόνα Τσάεκ.
1: Βέβαια.
0: Και πολύ καλή εικόνα και πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Θα ασχοληθούμε με αυτό. Έχει την δύσκολη, που ο Παναθηναϊκός την έκανε, δύσκολη έξοδο του με τη Χράλη Τσκράλοβε.
1: Ναι.
0: Που θα μπει στο κάδρο και αυτή. Έχει τη διαφύλαξη του Όφη στο 3-0.
1: Ναι.

0: το οποίο καλείται να διαχειριστεί στη Βουλγαρία. Έχει την ενίσχυση του Ηρακλή και θα ήθελα με το δικό σου έτσι βλέμμα κάποια στιγμή να διαβάσω ένα θέμα ή μια ανασχόληση με τις 15 διαφορετικές εθνικότητες που έχουν συγκεντρωθεί στο ρόστερ του Ηρακλή.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ποιες είναι, εννοείται, αν είναι.
0: Ναι, κάθισα χθες με έναν συνάδελφο τον οποίο θεωρώ ότι εκτιμάς. Μπορεί να πέφτει και έξω. Το Γιάννη Τζερβίνη. Άριστος. Προφανώς δεν αφήνω καμία υπόνοια. Και γράψαμε, καταγράψαμε το σύνολο των εθνικότητων.
1: Του τεστ κάθισα και μέτρησα που έλεγαν.
0: Ναι, ναι, ναι, κάθισα και. Αυτό τώρα είναι μοσαϊκό.
1: Όμως γιατί σας εντυπωσίασε.
0: Γιατί δίνει μια ιδιαιτερότητα. Και κάναμε και τη γέφυρα με τη Σαμπάχ, η οποία από το Αζερμπαϊτζάν απέκλεισε τους Ισραηλινούς. Ναι. Το οποίο το συζητούσαμε χθες με τον Ταμπράουσκας, που ήταν επίσης 14 διαφορετικές εθνικότητες που συμμετείχαν στην αναμέτρηση.
1: Η Σαμπάχ.
0: Ναι. Δηλαδή πλέον υπάρχει μια αδύρυτη, μια ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε στροφή προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, που αυτό το συζητάμε όλοι. Ναι. Είτε μπροστά από μικρόφωνα, είτε πίσω από αυτά. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και project να λειτουργούν με ξένους ποδοσφαιριστές, πολυσυλλεκτικά με μοσαϊκό κόσμο. Άρα αυτό που στο τέλος μετράει είναι να μιλάνε τη γλώσσα του ποδοσφαίρου, όχι να μιλάνε αγγλικά ή να συνεννοούνται μεταξύ
1: τους. Σημαντικό αυτό. Βέβαια, εδώ θα πω όσο και αν συμφωνώ γενικότερα. Με το 95% αυτού του πράγματος συμφωνώ. Άλλωστε και τη Δευτέρα λέγαμε εδώ στην εκπομπή με τον Μιχάλη για τους Έλληνες που εμφανίζει η Όφη, χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι πως ξαφνικά έγινε όλο αυτό στο ρόστερ του Όφη. Και ο Ατρόμητος. Απλά θέλω να, για τον Ηρακλή, νομίζω μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή, πού να βρει Έλληνες τώρα, θέλω να πω, είναι τόσα χρόνια. Ναι. Μακριά, τι υποδομή να έχει, τι ακαδημία.
0: Σωστό.
1: Δικούς του Έλληνες, και το λέω για μια ομάδα που στις αρχές του 2000 ήταν η δική του η ακαδημία, ήταν, πώς να σου πω, κοπιαρόταν πώς να το, από άλλες ομάδες. Τότε με Ηθήνο Ντανού, Μάκη Σεντελίδη, με Θόδωρο Ελευθεριάδη στην αρχή του και αυτός μετά και σε όλες τις ομάδες έβγαλε παίχτες.
0: Με Λαγούς και με Λαγό και τέτοια, με αυτή τη φωνιά δεν λες.
1: Με Παπαστεριανό. Με Παπαστεριανό, με Βέλιο, με τον ίντερ ματοφύλακα τον Αθανσιάδη να είναι εκεί, με τον ματοφύλακα τον Γιαννιώτα να είναι εκεί. Το Γιαννιώτη να είναι εκεί.
0: Νομίζω ότι ο Βέλιος είναι ένα τσικ πιο μετά.
1: Λίγο πιο από μετά. Τους, λίγο.
0: Ναι, από, ναι, την, ναι. Από και τη φουρνιά που είχε κάνει και εξαιρετική ομάδα ο Ηρακλής με Παλέ, με Λαγό.
1: Εντάξει, ο Λαγός δεν είναι ακριβώς προϊόν Ακαδημίας του Ηρακλή. Τον είχε πάρει μικρό βέβαια ο Ηρακλής. Και τον εμφάνισε, έσκασε μύτη. Αλλά τώρα ο Ηρακλής, δηλαδή το τελευταίο που εμένα προσωπικά σε αυτό το Ηρακλή
0: είναι το στοιχείο.
1: 15, ξέρω, γιατί και τους Έλληνες που έχει στην ομάδα δεν συνεννούνται μεταξύ τους.
0: Όχι εγώ το σουρλί, ναι.
1: Στα διοικητικά.
0: Σωστό.
1: Κατάς, δηλαδή, ποδοσφαιριστές μια χαρά. Όπως επίσης τώρα που είπες ο Σουρλής, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έτσι για αρχή.
0: Βέβαια, συμφωνούμε. Συν το χρόνο.
1: Σύντο χρόνο.
0: Πάντως σήμερα γιατί για το κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και θα ακούσουμε και ηχητικά και θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο του Ζαΐρη,
1: ναι.
0: Θεωρώ κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση ότι ο Χρήστος Ζαφύρης που μίλησε χθες, ο Χρήστος Ζαφύρης, ναι, που, σαν τον Μπάμπτη, ναι, ο Χρήστος Ζαφύρης που μίλησε χθες θα αποτελέσει κομβικό, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ. Για δύο λόγους.
1: Στο μάτι σήμερα.
0: Ναι, γιατί πρώτον, ξέρει τα γήπεδα, παίζει ρόλο. Ο Χλωτάπτας παίζουν όλα ρόλο.
1: Εχθές πήγε να μιλήσει στην νορβηγικά.
0: Ναι, ναι, και τον είπαν όχι, ο μεταφραστής θα το κάνει. Και εγώ στο αρχείο θα τα πει αυτός.
1: Πες το να τα πει, να το γουστάρουμε.
0: Ναι. Μα είναι κάτι πιο ιδιαίτερο.
1: Μα θα ξανακούσουμε ποτέ τον Ζαφύρη να μιλάει νορβηγικά.
0: Όχι.
1: Μπορεί να του πούμε, ρε παιδί μου, σε καμιά συνέντευξη πες μας και κάτι στα νορβηγικά. Αλλά σε τέτοια φάση, τώρα αφού το βλέπει, πάει το
0: παιδί. Πάει να μιλήσει. Ναι, πάει να
1: μιλήσει. Αποτελέσει έμπνευση για τα νέα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Να αγαπήσουν τη γλώσσα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια ροπή προς τα νορβηγικά. Αλλά αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να κοπιάρουμε το νορβηγικό μοντέλο στο κομμάτι της ανάπτυξής του, γιατί δεδομένη τη πορεία της Νορβηγίας στο Μουντιάλ, διαβάσαμε πάρα πολλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο για το πώς έχουν ξεκινήσει από τα πολύ μικρά τμήματα υποδομής και συνεχίζουν το ίδιο μοντέλο τους μέχρι τις κορυφαίες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και για να μην ξεχάσουμε και την Πόντο, ναι, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες
1: και
0: τα τελευταία
1: χρόνια.
0: Καλά, ναι, είναι και την, και την Πόντο και την Κλίντ. Αμέσα μπω, αμέκο τη Σιονέρ.
1: Και το δεύτερο που θα λέγαμε για τον Ζαφύρη.
0: Και το δεύτερο που θα λέγαμε για τον Ζαφύρη είναι ότι επειδή έχει ξεκουραστεί.
1: Μπράβο.
0: Δεν αποκαλύπτω καμία σοφία ποδοσφαιρική. Απλά η ξεκούραση για ένα ποδοσφαιριστή όπως έτσι κι αλλιώς αποτελεί βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ.
1: Και του μυαλού.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Ο Ζαφύρης μπορεί όταν τελειώσει ένα μάτς να μπορεί να τρέχει άλλα πέντε. Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, εγώ όχι, ναι, μπορεί, ναι, το θεωρώ δεδομένο. Απλά το μυαλό του μπορεί να μην είναι. Και δεν λέω για του Ζαφύρη.
0: Όχι,
1: το μυαλό,
0: για τον Ζαφύρη. Και για τον καθένα μας. Θεωρώ ότι θα είναι βαρόμετρο. Τον περιμένω δηλαδή να είναι βαρόμετρο.
1: Πολύ ωραία το λες. Να ξεφουλκίσω τώρα λίγο. Θα ορμήξω εδώ στο Γιώργο. Δεν υπάρχει, λέει, αδέρφια παίχτη Κομπαγιάση. Κομπαγιάση έλεγαν το δικηγόρο του Κάιζερ Σόζε, του Κάιζερ Σόζε στην ταινία στην Τσίποπτη. Γιώργο, καλέ μου φίλε. Κάμερα σε μένα.
0: Ναι, κάμερα σε μένα.
1: Λοιπόν. Μπορεί να το λέγανε και τον. Πώς τον είπε στον Κάιζερ αυτόν. Μπορεί και τον δικηγόρο του σε αυτή την ταινία που δεν ξέρω ποια ταινία είναι. Αν έκανε και καριέρα, αν έκανε επιτυχία, είναι τίποτα δεύτερη.
0: Ναι, τίποτα δεύτερη.
1: Λοιπόν, μπορεί να υπήρχε εκεί δικηγόρο Κομπαγιάση. Ο Κομπαγιάση όμως, ο Ντάικο. Είναι και. Όχι και παιχτάρα τώρα. Μιλάμε τώρα. Και καλή ώρα νομίζω.
0: Την έκανε κουμπολόι.
1: Τώρα που το λέμε, πρέπει και ο Κομπαγιάση να παίζει στην Νορβηγία.
0: Όπα.
1: Δηλαδή ο Ηρακλής, όταν τον πήρε ο Ηρακλής, το 10 πρέπει να είναι αυτό. Καμιά. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια που λένε.
0: Τα ρημάδια. Τα χρόνια.
1: Πρέπει να τον πήρε από ομάδα της Νορβηγίας. Καλή ώρα που συζητάμε για Νορβηγία. Γιατί σαν να θυμάμαι ότι κάπου είχε βγει ο Ζούντμπι, είχε κάνει δηλώσεις για τον.
0: Για τον Κομπαγιάση.
1: Αλλά λέω, επιστρέφοντας εδώ στο μπιφ που ανοίγω και το κλείνω με το φίλο ακροατή Γιώργο. Λοιπόν, Κομπαγιάση, δηλαδή ένας Κομπαγιάς υπάρχει, ένας αυτός, ο δικηγόρος του Κάιζερ του Σόζα, πώς τον είπες.
0: Αυτός είναι, ό,τι είναι αυτός είναι.
1: Ό,τι άλλος Κομπαγιάς δεν υπάρχει, έκλειστη μετά. Κόπηκαν οι ταυτότητες.
0: Προσπαθώ να βρω και αυτό τον Καζάμα που σου έλεγα πριν, αλλά αν έχει παίξει.
1: Ψάχνει, έχει φύγει, έχει πάει τώρα ο Ζάκα από Ανατολή.
0: Είναι και ταξίδι ζωής η Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Θέλω πάρα πολύ.
1: Το πιστεύεις κάποια στιγμή. Γιατί να το πιστεύεις, δηλαδή.
0: Γιατί, ναι.
1: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος ότι μας ακούει από την Ιαπωνία και γράφει και το μέρος.
0: Τι λες τώρα.
1: Και εγώ βλέποντας, ας πούμε, το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λέω, ρε φίλε, μαζί με το μήνυμα δεν στέλνεις καμιά φωτογραφία. Γιατί μπορεί να είσαι στην Καλλικράτεια και εμείς είμαστε αυτά
0: τα παιδιά. Τρώς, ναι, μπράβο.
1: Και να ψηλωνώ. Αυτό, για... Και τα παίρνει ο εξ Ιαπωνίας ακροατής.
0: Τι είστε.
1: Τρελέτε. Στέλνει φωτογραφία όλα που τολμάτε να με αφήσει. Εγώ σας μιλάω αλήθεια. Και επειδή ναι. Ο Ζαΐρης κάτι τέτοια περιμένει, παίρνει το μέρος του Ιάπωνα. Φυσικά.
0: Καλά.
1: Βέβαια, καλά στα λέει.
0: Καλά στα ναι.
1: Λέει που δεν πιστεύουν στα κλειδιά. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα στην Ιαπωνία. Αν ακούει συγκεκριμένο φίλο και αν, ας πούμε, με συμπαθίες του και λίγο.
0: Δεν θα είναι 8-9 το βράδυ εκεί τώρα.
1: 8-9. Η 8 θα είναι η 9, δεν μπορεί.
0: Καλά. Βασικά πρώτα απ' όλα θα είναι 8.30. Η 8.30-9.30. Δεν τεκάμψει εδώ. 8.30 ώρα δεν έχουμε διαφορές. Εκτός αν είναι με το μόνο στην Αμερική παίζουν κάτι μισά ώρα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Με την ειδικά διαμορφωμένη σύνθεση αυτή την εβδομάδα λόγω της άδειας του Γιώργου Ζαΐρη, ο οποίος παρεπτόντως βέβαια επαγγελματίας Σον και Γαρ είναι εκεί στην Νορβηγία. Θα το βάλουμε στην παρέα μας μετά το διάλειμμα. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Προσφορά της B365 όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, μέσα από τις σημαίες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Σας θυμίζω ότι στις 12, Μιχάλη μου, στις 12 θα πούμε όνομα τυχερού ή τυχερής για το e-way, το φορτωμένο του Μποποδέκου στα 100 ευρώ.
0: Δικαιούμαι να δώσω μια είδηση η οποία φαίνεται ότι προκύπτει τώρα από τον Άρη.
1: Βεβαίως, άκου λέει δικαιούσου.
0: Ότι κλείνει τον μεσοεπιθετικό Αλεξάνδρ Ζαουαΐ από την Παστιά. Αυτό αναφέρουμε για τώρα. Μετά το διάλογο θα αναφέρουμε και περισσότερα. 21 ετών. Μεταγραφή για συμβόλαιο 5 ετών.
1: Θέση, τι είπες, θέση?
0: Εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Ναι. Και, δεκάρι, αλλά μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Δεξιοπόδαρτο, νίκη στην Παστιά από το 2025. Μάλιστα. Και πάει, λέει, να κάνει τον Άρη πενταετές συμβόλαιο. Τα τετράχρονα και τα πεντάχρονα.
1: Αφού είναι πόσο, 20 είναι, 21 είπες.
0: 21, έρχονται τα πεντάχρονα και τα τετράχρονα, χαμός γίνεται.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference League, αντιμετωπίζοντας απόψε στις 8 στο Μπέργεν της Νορβηγίας την Brann στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικού και του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα ο Αλέσιο Λύση. Τελικός τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Χρήστος Ζαφύρης. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόψε στις 7 η Ένωση θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, ενώ πρώτη σέντρα στη League Phase του Champions League θα γίνει στις 8, 9 ή 10 του Σεπτέμβρη. Έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα από το 3-0 στο Ηράκλειο, Όφη στοχεύει να οριστικοποιήσει την είσοδό του στο Europa League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Ένα βήμα μακριά από τον φετινό ευρωπαϊκό του στόχο, την πρόκριση στη League Phase του Conference League, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο. Την Κυριακή ο Παπαπέτρο ορίστηκε στο Κλεάντης Βικελίδης για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Όφη, ενώ ο Τζίλος στο Περιστέρι θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Τη συμφωνία για την απόκτηση του 30χρονου Δανού στόπερ Ράσμους Λαούριτσεν από την Μπρόντμπι αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Ηρακλής. Στόπερ και αριστερό μπακ αναζητεί μεταγραφικά ο Άρης, κάνοντας προσπάθεια να βρει ιδανική λύση για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Για όλες τις ειδήσεις της ημέρας επισκεφτείτε το www.metrosport.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
11: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Και ήμασταν.
1: Και εμείς δεν φύγαμε ποτέ που έλεγαν για κάποιοι.
0: Πέντε νέοι σταθμοί εν όψη σύνδεσης με Γιώργο Σαέρη.
1: Ναι.
0: Α, τον έχουμε, μπράβο.
1: Το σταθμό του Μονάχου.
0: Γιώργο μου, η παρουσία σου συνοδεύει μια ανάκρουση είδηση. Ο σταθμός της Καλαμαριάς, το μετρό, τα 4,8 χιλιόμετρα και πέντε νέοι σταθμοί διεγενιάστηκαν.
1: Με τον Γιώργο Σαέρη στην άλλη άκρη του κλειμφίτη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
0: Και δεν ήσουν εδώ στο πλάι του Κυριάκου να κρατάς κι εσύ ένα ψαλίδι να το δώσεις στο γεια σου Γιωργάρα μας.
1: Ψαλίδι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα παλικάρια μου. Απλά, όταν γίνεται χτύπα ξύλο σεισμός, πηγαίνουν και ελέγχουν τα σπίτια, σωστά.
1: Σωστά.
2: Και βάζουν ένα χ ανάλογα το χρώμα. Το κόκκινο είναι μη κατοικήσιμο. Το βαγόνι που ανέβει και ο Κυριάκος πρέπει να το αποσύρουν. Εγώ δεν ανεβαίνω σε αυτό. Προτιμώ να αρχίσω μάθημα πιλάτες και γιόγκα παρά να με πει τα ανέβα σε αυτό.
1: Θα έλεγε κανείς ότι κάνεις ήδη.
3: Και έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Έκλεισε το κράου. Δεν συνεχίζω άλλο.
0: Και μην με ξαναπάρετε ποτέ.
2: Άντε πράγμα.
0: Είσαι αποφασισμένος να μείνεις στην Νορβηγία ή να επιστρέψεις. Γιατί όταν με το καλό επιστρέψεις όπως εμείς που κάνεις το μάγκα με το αεροπλάνο, ναι, θα πάρεις το λεωφορείο από το αεροδρόμιο, θα κατέβεις Μίκρα.
2: Ναι.
0: Αν είναι ο δρόμος τώρα, δεν σου λέω ντε και καλά να πας από εκεί. Θα κατέβεις στο σταθμό Μίκρα και μετά με το σταθμό μπορείς να πας βέβαια μέχρι Αγίου Πάντων. Αν είσαι δυτική Θεσσαλονίκη, θα περιμένεις 5, 10, 20, 25.
1: Θα πάνε 30 χρόνια.
0: 35.
1: Ούτε 40 χρόνια.
0: Και φτού και βγαίνω. Αυτό είναι τα ονόματα νομαρχία. Αυτή τα λέω. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Τα ονόματα των πέντε
1: νέων. Εντάξει, η Αρετσού δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Αρετσού.
2: Ναι, σωστό.
1: Γιατί το Ιστάσι Αρετσού είναι στον Αριστοτέλη. Ψηλά δηλαδή.
0: Πάνω
1: στην
0: ΔΕΗ. Στην πόντου πάνω.
1: Ναι. Και την έχουν ονομάσει Αρετσού.
0: Και άλλα μετά δεν είναι κατηφόρα.
1: Καλά, ναι, και στην Αγίων Πάντων είναι κατηφόρα και είναι η θάλασσα. Γιατί βγάλε λιμάνι.
2: Άκου κομμουνιστή Σαρόπουλε. Κομμουνιστή Σαρόπουλε.
1: Παλιό κομμουνιστή, είπε.
2: Παλιό κομμουνιστή Σαρόπουλε, άκου να δει. Θα βάλουν Αρετσού 2 όταν θα βάλουν υποθαλάσσια που θα βγαίνει κατευθείαν Αγία Τριάδα.
1: Αρετσού 2.
0: Ωραίο.
2: Ναι. Πάντω αυτό ρε φίλε, τώρα δηλαδή να σας πω λίγο κάτι. Αρετσού θα κατέβει κανείς. Δηλαδή στο μετρό η επόμενη στάση Αρετσού. Τι λες μωρή ξενέρωτη.
1: όταν πηγαίνατε και πήρατε τα καφεδάκια σας μέσα στην Αρετσού, τα τετραπλοπαρκαρισμένα και να πιείτε καφέ στο Ράκα και στο Κοκκούν, καλά ήτανε. Αλλά η Θεσσαλονίκη να ανοίξει τελωνίο.
2: Δηλαδή ένας μία δεν θα μπερδευτεί να φωνάξει. Άνοιξε με από πίσω!
1: Οδηγέ!
0: Γιάννη, το προηγούμενο τα προβλήματα δευτερόλεπτα του Γιώργου μπορώ να τα έχω σε ringtone. Το ένας μία.
1: Αυτό έπρεπε να το έχω στην πρώτη εκπομπή που έκανα τα νέα στο Μετρόπολη και να το έχω κόψει.
0: Με την πιατέλα.
2: Σε ταΐζαμε Σαρόπουλε.
0: Σε ταΐζαμε, μας έκανε μάγκε στο Σαρόπουλε. Μας έκοβε, μας διαφήμισε. Τι εύκολα ρε για να κάνει το μοντάζ αυτό τώρα.
2: Δύο βγάζαν εύκολα εκπομπές, ο Σαρόπουλος και ένας YouTuber με τον Άδωνη. Δεν χρειάζεται να δουλέψει.
0: Υπολογίζεται 63.000 επιβάτες καθημερινά θα εξυπηρετηθούν με το μετρό Καλαμαριάς. 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είπε μεταξύ άλλων και ο Τζιτζικώστας, γιατί εκτός του Μητσοτάκη ήταν και ο Τζιτζικώστας. Ο οποίος είπε, εντάξει, επόμενο μεγάλο βήμα η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ο Τζιτζικώστας είναι Ευρωπαίος Επίτροπος. Τι είναι ο Τζιτζικώστας?
0: Είναι Ευρωπαίος Επίτροπος.
1: Και στην Καλαμαριά τι είναι?
0: Αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές. Αυτό είναι ο τίτλος. Το διαβάζω και εγώ κοπιές, γιατί αν με ρωτούσε απ' έξω δεν το ξέρω.
1: Περίμενε, η Αϊδονά δεν είναι πλέον
0: περιφερειάρχης. Ναι,
1: την Αϊδονά, ναι, αυτό. Ο Τζιτζι τι.
2: Αυτό είναι πανευρωπαϊκός, ρε φίλε.
1: Δε, κοίτα, επειδή έχω χρόνια να παίξω στην Ευρώπη, γι' αυτό με μπερδεύουν αυτή τη
2: στιγμή. Εν τω μεταξύ,
1: επειδή αποκλείομαι στην πρώτη.
2: Πόσα αυτοκίνητα λέει θα είναι λιγότερα?
1: 12.000.
2: Αλήθεια.
1: Έτσι λέει.
0: Τώρα δεν το μετρήσαμε. Έτσι λένε οι μελέτες. Τι να κάνουμε τώρα, μαλώσουμε για
2: τώρα. Κυριακό, βάλε τη βενζίνη 8 ευρώ το λίτρο να εξαφανιστούν όλα.
1: Και 8 ευρώ το λίτρο, κύριε Στέφανε.
2: Με κάρο θα πηγαίνουμε, με κάρο.
0: Παιδιά, προχθές τώρα που το λες, έβαλα βενζίνη στο Μιχαλά και έκανα ρεκόρ.
2: Καλά πήκαμε, έτσι. Καλά πήκαμε.
0: Τέλεια.
2: Στάρετε. Μούληψε ρε κερατούκλι, μούληψε.
0: Και εμένα, αν εννοεί εμένα και εμένα. Γιατί λοιπόν και μου έλεγε ακόμη και τα παιδιά στα πρατήρια. Του λέω.
2: Λέγα που είναι ο Σαϊρής, τι.
0: Όχι, λένε ρε παιδί μου ότι. Του λέω θα πάρει, λέω, μάλλον πάνω από 20. Και μου λέει και αυτό. Με την τιμή που έχει, ρε φίλε, σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ούτε αυτοί που δουλεύουν εκεί δεν σου κάνουν. Να δούμε. Παλιά σου λέγανε, να δούμε τώρα. και κάνει μια κατεβασιά. Δεν έχω ξανα... Ο Τεντόγλου δηλαδή δεν περίμενα ότι θα βγάλει τέτοιο άλμα. Πήγε στο 23.
1: Λέω ρε εσύ, μήπως πλημμυρίσαμε. Εμένα 35 γεμίζει το Smart, 23 το μηχανάκι, τι μηχανάκι είσαι.
3: Φοβερό ρε.
1: Τι έχεις καλιαμπούσα.
3: Ρε εσύ 35, αποκλείεται 35 το Smart.
1: 33-34 εκεί γεμίζει το Smart.
3: Σε πιτώνει, πώς το.
1: Σε χούφτης τα πετάνε, έτσι τα ρίχνω στο ρεσερφού.
0: Έπαθα ζαβλαμά τώρα, τέλος πάντων.
2: Πάντως παιδιά να σας πω λίγο κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή το λέμε, εγώ σκέφτομαι την άλλη πλευρά που θα το πάω εντελώς και θα σας προσγειώσω. Και εμένα θα προσγειώσω. Πάει ο άλλος και λέει ρε φίλε γιατί τόσα έχει, βάλουμε 7 ευρώ βενζίνη, έτσι. Και εκείνη τη στιγμή το ψελίζοντας το λέει γιατί μπορεί να θεωρεί ότι θα τον κοροϊδέψει ο πρατηριούχος.
0: Γιατί να τον κοροϊδέψει.
1: Ότι στην εποχή που είμαστε δεν κοροϊδεύει κανείς κανέναν Γιώργο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί και αυτός που είναι και βάζει βενζίνη, για να είναι εκεί για να βάζει βενζίνη.
2: Για τα 7 ευρώ δουλεύει.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό. Να κλείσω λίγο για να πάμε. Γιατί τα είπαμε όλα
2: μαζί. Να σε διακόψω θέλω, ρε μου φίλε. Να σε διακόψω ένα μήνα.
0: Να με διακόψεις. Δώστε φιλιά στη Νίκη. Δώστε φιλιά. Φιλιά ραδιοφωνικά μην απλώνεστε. Μην απλώνεστε.
1: Η Νίκη Κάρτσονα.
0: Η Νίκη μας από το Κιλκής, η οποία στέλνει το μήνυμα και γράφει καλημέρα από Κιλκής χωρίς μετρό.
1: Από ποια περιοχή του Κιλκής, από το Χέρσο, ας πούμε.
3: Γιατί υπάρχει περιοχή. Γιατί,
2: γιατί θα πάει πρώτα στο Χέρσο το Κιλκής.
1: Το μετρό πρώτα Χέρσο. Στο Φόκο για Κοτόπουλο και μετά θα συνεχίσει Κιλκής.
2: Στο Φόκο.
1: Στο Φόκο. Ο Φόκος. Τρομερό κοτόπουλο.
0: Τι τρομερό. Δηλαδή τι έχει το κοτόπουλο Φόκος ρε φίλε.
2: Τρία ποδάρια.
1: Αν πάτε εκεί στο Χέρσο θα με πεις μετά σαρό πήγαμε στο Φόκο και φάγαμε κοτόπουλο.
3: Α, sorry, το Φόκο είναι μαγαζί στο Χέρσο.
1: Φόκος, ναι.
3: Α, οκ, εντάξει.
2: Α, ωραία, σε ψάχνουν πάνω στο λογιστήριο το εμπορικό.
1: Καλά, πρώτη φορά.
0: Ερώτηση quiz. Μόνο οι γνώστες την ξέρω αυτή. Άμα το βρείτε, ρε μπαγάσες, θα με κάνει. Ακόμη και η Νίκη που είναι από το Κιλκής και καλή επιτυχία.
1: Από το μεταλλικό Κιλκής είναι ή από το Κιλκής σκέτο.
3: Πιο μεταλλικό.
2: Ελεύθερη είναι. Βρε, άλλα είναι. Ελεύθερη είναι πατρεμένη.
0: Κοίτα και ελεύθερη δεν είναι, αλλά και να ήταν. Δεν ήταν για τα
2: Νίκη.
0: Για τα μούτρα σου.
2: Τι λε,
0: Λινάτσα.
2: Κομπλεξάρα,
0: Ερώτηση quiz γρήγορη. Ποιο καλλιτέχνη τραγουδιστή είναι από το Χέρσο Κιλκής. Θα μου πει Χέρσο
2: Κιλκής. Να το ξέρω να το χαλάσω.
0: Το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Δεν το ξέρετε.
2: Κάτσε να γκουγκλάρω.
1: Α το να τρέξει.
0: Ελπίζω να μην κάνω λάθος.
1: Και εμείς.
0: Εντάξει, όχι, όχι, εντάξει.
2: Άρα δεν είναι.
0: Όχι, όχι, είναι.
2: Πώς είναι,
0: είναι και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή είχα πάει, υπηρετήσα κάποια κομμάτια τη ένδοξη στρατιωτική μου θητεία στο νομό Κιλκής. Είχαμε πάει για κάτι, δεν θυμάμαι για ποιο πράγμα, στο Χέρσο και είδα εκεί ότι είχε ακαδημία το Χέρσο την οποία είχε επισκεφτεί ο Έγκε Γκέραρτ.
1: Αλήθεια.
0: Κουάν Ραμόν.
1: Πότε σφαίρε μάνα το Χέρσο, δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια παίχτη από Χέρσο.
2: Εγώ σίγουρα δεν ξέρω παίχτη από Κιλκής.
0: Πώς δεν ξέρει παίχτη από Κιλκής.
2: Πες ένα.
0: Ένα θες τώρα.
2: Ένα και. Πες.
0: Καλά, μου έρχεται σίγουρα κατευθείαν ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Στο.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Όχι, μισό λεπτό. Είπε Κιλκής Πόντιος, θα πετάξω ένα Παπαδόπουλο.
0: Όχι, ρε, ο Νίκος
2: και θα υπάρχει ένα από εκεί.
0: Τώρα που το κάνει. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος επίσης είναι από τον Κιλκής. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Το εξάρι του. Τώρα που ήρθαν Παπαδόπουλοι. Αλλά. Σίγουρα θα έχει άλλον ποδοσφαιριστή.
2: Και σίγουρα θα το λένε Παπαδόπουλο.
0: Καλλιτέχνης από Χέρσο. Και φωνάρα και τον αγαπάμε όλοι.
2: Πόντιος.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι Πόντιος. Δεν είναι. Είναι πολύ γνωστό. Άμα τον ακούς θα πεις α.
0: Μας βάζει τα γυαλιά η Νίκη από το Κιλκής. Η οποία είναι πολύ. Ο Δημήτρης Μάρκος είναι από την Τούμπα Κιλκής.
1: Έλα ρε Γιάννη.
0: Εκεί που ήταν στην Τούμπα, δεν ήταν και ο φίλος του
1: Τούμπα Ιράν.
0: Του ΠΑΟΚ. Που είχε το σπίτι του μουσείο με
2: τους. Ο Μπαρμπανίκος.
0: Βέβαια.
1: Σωστά. Άρα έχουμε τρέχει quiz. Θέλουμε τραγουδιστή από το Χέρσο Κιλκής. Θα δώσεις κανένα χίντι ή θα τα αφήσουμε έτσι να τρέξει. Θα τα αφήσουμε έτσι να τρέξει.
0: Πώς μπορώ να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ναι, θα μας πεις και ένα τραγούδι του. Ξέρεις. Έχει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Δεν προσπαθώ.
2: Θα χάσουμε ακροατές άμα το τραγούδι.
0: Γιώργο, εδώ έχουμε πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν μέτωπα ανοιχτά.
0: Αναμονία, ας το πούμε.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Τι γίνεται τώρα. Αγωνιστικά. Βλέπεις. Άλλοι βλέπεις. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε ερωτηματικά στην 11η.
2: Με τίποτα. Ναι.
0: Άρα θα, εσύ μπορείς να δώσεις 11 στους 11 ή θα δώσεις 11 με ένα ερωτηματικό ή δύο όπως το κάνεις.
1: Όχι, αλλιώς ρωτάτε. Έχεις ψυχή να δώσεις 11 στους 11. Έτσι πάνε.
2: Έχω, έχω.
1: Έχεις ψυχή.
2: Έχω,
1: για πάμε.
2: Έχω, έχω, ναι, έχω, έχω. Αλλά άμα βρω 11 στους 11, έχω ακόμα 11 μέρες άδεια.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έτσι πρωί απόγευμα πάω. Δεν έχω θέμα. Το δάμε.
0: Κανένα θέμα. Αυτό βοηθάει και στη δική μου ισορροπία.
2: Άρα κερδίζουμε σίγουρα.
1: Win-win είναι.
2: Παπλέγκα, κλίν. Θα λείψω τη Δευτέρα.
0: Πάμε
2: παπλέγκα. Κένι, κλίν. Θα λείψω την Τρίτη.
1: Σωστό. Ελουστόντο. Τρίνι, κλίν και την Τετάρτη.
0: Για να δούμε Ελουστόντο.
2: Όχι, όχι, όχι. Η ενδεκάδα που δίνω με βάση αυτά που. Μα, όχι μαθαίνω, ναι. Ψυχανεμίζομαι.
1: Ατζηγεύουμε χαρτί.
2: Είναι Παυλένκα Κένι, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γιαννούλης.
0: Ωραία. Ναι. Άρα δεν βλέπεις Ελουστόντο.
1: Να έχουμε μια κίτρινη κάρτα σίγουρη δηλαδή.
2: Το θέμα είναι να, μην το, να το βλέπουν οι αντίπαλοι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μην το βλέπω. Το θέμα να το βλέπουν οι αντίπαλοι.
1: Στα μιλάει.
2: Και μπροστά, παιδιά, είναι ανάλογα το πώς θα παίξει, με τι σύστημα. Δηλαδή,
1: κοίτα, με ένα εξάρκη δύο οχτάρια ή θα παίξει με...
2: Αυτό λέω, αν παίξει ξανά με Πέλκα, δηλαδή δεκάρι τον Πέλκα καθαρό, θα βάλει Σανταμαρία, Ζαφίρη και Λουσέ δεξιά.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα.
0: Ωραία, ναι, αυτή η τριάδα καινούργια.
2: Αν, αν όμως πει, δεν θέλω τον Πέλκα με την έννοια σε αυτό το παιχνίδι θέλω τρία χαφ, όχι δεν θέλω τον Πέλκα, δηλαδή προτιμώ τρία χαφ, θα βάλει Σάντα Μαρία, Ζαφίρη, Λουσέ,
1: Λουσέ
2: στα χαφ, δεξιά Χατσίδης, αριστερά Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης υπογράφω με χέρια και με πόδια Μύθου.
1: Ναι, ναι. Νομίζω λίγο πολύ εκεί στο Μύθου όλοι τσιγκλίναμε.
2: Είναι το πώς θέλει να το παίξει το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή προφανώς και ο ΠΑΟΚ πάει για γκολ. Δεν λέω ότι και 0-0 να λήξει μπορεί να περάσει και στα πέναλτι με 0-0 και στην παράταση, αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και ειδικά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα η οποία θα έχει και ενθουσιασμό και η οποία ο προπονητής της παραδέχτηκε ότι ήμασταν πολύ τυχεροί στην Τούμπα. Από τη στιγμή λοιπόν που ήσουν πολύ τυχερός στην Τούμπα και εσύ πρέπει κάτι να αλλάξεις. Και αυτό μπορεί να το αλλάξουν και οι παίκτες οι οποίοι θα μπουν μέσα. Δηλαδή θα είναι μέσα και ο Χόλμ στην κορυφή και ο Κάστρο και ο Ίγκασον που είναι η καλύτερη τους επιθετική. Δηλαδή ο Σχιζοδήμος κάποια στιγμή, ο Γιώργος που τον μιλούσαμε και είχε βγει και στον αέρα όταν εσύ Πάγκο είχες άδεια, έλεγε είναι σαν να λείπουν ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον και ο καλός φορ που είχε ο ΠΑΟΚ, ο Γιακουμάκης. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι, αυτό θέλω να πω, ότι επιστρέφουν τρεις καλοί ποδοσφαιριστές. Άρα και η Μπραν, πέρα από το γεγονός ότι θα έχει sold out το γήπεδό της, ενθουσιασμό κτλ., δεν μπορεί να βασιστεί στο ότι πάω να παίξω άμυνα όπως έπαιξα στο πρώτο μέρος και φάνηκα τυχερή, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Και στο... Άρα, αυτοί, Γιώργο, ναι. Οι τρεις που είπες, τους βάζεις, ας πούμε, τους στοχεύεις από την Μπραν, γιατί έχει να κάνει κάτι με το πρώτο παιχνίδι, έχει να κάνει με το.
2: Ναι, απουσίαζαν και οι τρεις.
0: Αυτό λέω. Γιατί...
2: Ο Κάστρο και ο Ίγκασον ήταν τιμωρημένοι.
1: Ο Χόλμ πρέπει να είναι τη γυναίκα του, νομίζω. Ήταν
2: ο για γεμός... γέννηση γυναίκα του.
1: Να είναι,
2: και οι τρεις παίζουν κανονικά. Και μάλιστα επειδή ο Χόλμ στο τελευταίο ματς προχθές που παίζανε, που ήταν κύπελο, ήταν τραυματίστηκε. Είναι καλά, προπονήθηκε και ξεκινάει βασικός. Αυτό μαθαίνουμε από, το, από την Μπραν. Ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα απέναντί σου έχεις μια ομάδα που, προσέξτε, έχει 21 επίσημα παιχνίδια πλέον στα πόδια της, παίζει στο γήπεδό της, έχει πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα και θα παίξει και διαφορετικό ποδόσφαιρο, από την άποψη ότι, το είπε και χθες και ο Ζαφίρης κάποια στιγμή, γιατί το ρώτησα στη συνέντευξη τύπου και λέει ότι είναι μια ομάδα η οποία, επειδή παίζει και μπροστά στον κόσμο της, θα είναι πολύ ενθουσιώδης και προφανώς δεν θα σταθμούν στο παιχνίδι το πρώτο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι και το τι θα δούμε από την Μπραν. Μακάρι η Μπραν να παίξει το ίδιο κακό ποδόσφαιρο που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, αλλά δεν το βλέπω. Ας την αναγκάσει ο ΠΑΟΚ να μην παίξει καλά.
1: Και θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να μετουσιώσει ένα αντίστοιχα κακό πρώτο ημίχρονο της Μπραν, να το κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά.
2: Αυτή τη φορά, ναι, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, γίνεται μια κουβέντα συνέχεια για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας πάει, μας τέλειωσε. Θα είμαστε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, Παρασκευή μπροστά στη τηλεόρασή μας καρφωμένοι και στα τσαμπιόνα Τρίτη, Τετάρτη για να το βλέπουμε. Εγώ, πάει πέρας ο Κωνσταντέλιας. Το λέω αυτό από την άποψη ότι δεν λέω θα γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας. Εμένα με πόνεσε πάρα πολύ η αποβολή του Ζίφκοβιτς. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε τον Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια στο πρώτο παιχνίδι.
1: Θα μιλούσαμε για κάτι άλλο.
2: Τώρα, έτσι. Εγώ εδώ θα είχα έρθει με σαγιονάρες.
1: Με πούρο.
2: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, θα έλεγε ο Ανδρώνης να σε στείλω για τουρισμό, ρε Ζαΐρη. Πλάκα μου κάνεις.
1: Συμφωνώ 100%.
2: Το πιστεύω απόλυτα. Τώρα είναι match όπου παίζει την επιβίωσή σου, την ευρωπαϊκή σου. Τελείωσε. Δηλαδή, έτσι πως τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει να τα λουστεί. Εγώ αυτό θα πω.
1: Ναι, γιατί.
2: Κάτι.
3: Είναι... Τώρα που πες για Ζαφίρη, πάντως δεν τον βλέπω να έχει παίξει εναντίον της.
2: Εκτός όχι, αν δεν, έχει κάτι,
3: δεν έχει παίξει.
2: Όχι,
3: ενώ έχει παίξει Νορβηγία, δεν έχει παίξει εναντίον της Μπράνας.
2: Γιατί, γιατί ήταν στη δεύτερη κατηγορία η ομάδα όταν έπαιζε, όταν ήταν εδώ στην Νορβηγία.
3: Ναι.
2: Δεν συναντήθηκε ποτέ με την Μπράν, με τη Χάουγκεσουτ. Με την Μπράν έχει παίξει μόνο στα δύο μάτς στην Τούμπα. Πέρυσι. Το μάτς που ήταν στους ομίλους.
1: Και φέτος αυτό που είναι.
2: Και φέτος, ναι, ναι. Όχι, πέρσι μπορεί
3: πέρσι
2: να
3: μην έπαιξε. Πέρσι
2: δεν έπαιξε. Γιατί δεν είχε δηλωθεί. Μόνο αυτό είναι. Μόνο αυτό το μάτς με την Μπράν.
3: Μόνο το πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι, ναι.
1: Σε αυτό το σημείο, μιας και έτσι παράλληλα με το αγωνιστικό, να πούμε ότι από το σημερινό αποτέλεσμα εξαρτώνται και πολλά και για τη λειτουργία της. Το πώς θα λειτουργήσει πάει και στο κομμάτι των μεταγραφών.
2: Να σε πω κάτι, ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Που για μένα είναι λάθος. Δευτερόλεπτα και θα μου πεις ότι θέλεις, εννοείται. Που για μένα θα έπρεπε κάποια στιγμή να αγοράσει πριν χρειαστεί να είναι στη Δαμόκλειο σπάθη του αποκλεισμού ή όχι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει το έδαφος ώστε να βγάζει μια σιγουριά και όχι να λέει αν περάσω θα πάρω ή αν δεν περάσω θα πάρω κάτι διαφορετικό.
2: Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο το εντοπίζεις πολύ σωστά. Απλά εγώ θα πω, θα γίνω λίγο κυνικός. Αν ο ΠΑΟΚ χτύπα ξύλο αποκλειστεί σήμερα, είναι σαν να πούλησε τον Κωνσταντέλια 10 εκατομμύρια ευρώ στην Μπραν, στην Ντόρτμουντ.
1: Σωστά, γιατί θα χάσει τα χρήματα και το μαξιλάρι και όλα τα συναφή.
2: Μπράβο, δηλαδή τελειώσαμε με το Europa League, όπου εκεί ήταν περισσότερα τα χρήματα. Πλες ότι μπαίνω στο Conference League, κάνω και μια πορεία, μαζεύω βαθμούς, εισιτήρια κτλ. Άντε να φτάσω ένα 13-14, έτσι, που ο ΠΑΟΚ το είχε φτάσει όταν είχε φτάσει στους 8. Τότε με Μαρσέη, δηλαδή πρέπει να προσχωρήσει πολύ. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι προχωράς αρκετά. Φτάνεις τουλάχιστον, περνάς τη League Phase. Βγάζεις 12-13 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ωραία. Αυτά τα 12-13 εκατομμύρια ευρώ αφαιρέστατε από τα 26 του Κωνσταντέλια, αν δεν περάσει.
1: Ναι, ναι, μαθηματικά.
2: Αφαιρέστε επίσης τους 3 εντός έδρας αγώνες. Αφαιρέστε τους προσδοκόμενους τα προσδοκόμενα χρήματα, όχι από τους βαθμούς που θα μάζευες.
1: Α, καλά, σίγουρα, ναι, αλλά και το χορηγικό δεν είναι μικρό για δεδομένο
2: ναι,
1: τον αγώνα.
2: Ναι, αγόρημα, απλά λέμε ότι θα είναι σαν να πούλησε στον Κωνσταντέλια 10 εκατομμύρια
1: ναι, ναι,
2: ευρώ.
1: Ρεαλιστικό είναι αυτό.
2: Αλλά αυτό, ξέρετε κάτι. Εγώ τώρα, άμα το αναλύσω αυτό και το πω, το προτάξω, έχω φάει τον πινελίκι της ζωής μου. Γιατί ο Παοκτσής θα μου πει Ζαΐρη.
1: Καλά, μέρα αγώνα και εσείς τώρα συζητάτε.
2: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Έστικα. Συγγνώμη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, προφανώς.
2: Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, ρε φίλε. Ας πρόσεχα, θα σου πει. Αλλά καλύτερα αυτή την κουβέντα να μην χρειαστεί να την κάνουμε αύριο. Ειλικρινά το λέω.
1: Αλλά
2: ξέρετε,
1: ναι,
2: κάτι, ναι. Ξέρετε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Παοκτσής θα αισθανθεί ανακούφιση. Δεν θα σφίξει τη γροθιά του και να πει ναι, ρε Παοκ, προχωράμε. Θα πει τουλάχιστον σώσαμε κάτι. Γιατί με το να πάει ο ΠΑΟΚ στο Conference League δεν είναι συγχωροχάρτη για κανέναν. Η ζημιά έχει γίνει ήδη. Απλά δεν πήγε, γλίτωσε την απόλυτη καταστροφή. Αυτό παλεύει ο ΠΑΟΚ να κάνει σήμερα το βράδυ. Δεν σας μιλάω για εσωστρέφεια. Εδώ τώρα είδατε τι έγινε χθες, έτσι. Στα social media.
3: Σε ποιο
1: θέμα? Σε τι στέκεις απ' όλα?
2: Με τα γκολ του Γιώβιτς.
1: Α, καλά, ναι. Που ο Γιώβιτς δεν είναι, να είμαστε προσιλωμένοι στην πραγματικότητα.
2: Μπράβο, δηλαδή
1: όχι,
2: μπορεί να το. Ναι, δηλαδή τώρα, όχι, εγώ λέω ότι τα γραπτά μένουν.
1: Φυσικά.
2: Και το χρησιμοποιεί ο άλλος είτε κακοπροαίρετα ή καλοπροαίρετα. Και χθες όλο το βράδυ διάβαζα μηνύματα για τον Γιώβιτς. Θα μου πει Ζαΐρη, έχεις πρόβλημα? Βρε, δεν έχω πρόβλημα. Αφού ο άλλος το είπε, το χρησιμοποιούν πάνω στην τσατίλα τους. Αλλά αυτό λέω και πανέρχομαι σε σένα. Κάνε πρώτα μεταγραφές και μετά μπες σε μια διαδικασία, ρε φίλε.
1: 100%.
3: Γιωργάρο, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι τώρα να πάρουμε και 5 λεπτά από το χρόνο στη δεύτερη ώρα. Σοβαρά τώρα, δεν θα.
2: Εγώ, ρε φίλε, μπορώ να καθίσω και σε όλη τη δεύτερη ώρα, αν θέλετε. Είμαι αυτή τη στιγμή στο μηχάνημα. Όχι, σε στεναχώρεσα. Εντάξει, Γιάννη, 5 λεπτά μόνο.
3: Δεν πρόλαβα να στεναχωρεθώ. Δεν το ανέλησε καν το μυαλό μου αυτό που είπε. Την προσφορά δηλαδή που.
2: Είμαι συνδεδεμένο με το μηχάνημα, ρε. Ό,τι ώρα θέλετε με βγάζετε.
3: Εντάξει, εντάξει, για να πάμε σε διάλειμμα να πούμε για το όνομα του τυχερού. Θες να το πεις εσύ ότι είναι ο Μπάμπης Τσιτουρίδης?
2: Είναι ο Μπάμπης Τσιτουρίδης.
1: Μπράβο, ρε
3: Γιώργο. Μπάμπη Τσιτουρίδη, ο Γιώργος Ζαΐρης σε έβγαλε. Είναι ο ένας από τους. Ναι, ο πρώτος-τελευταίος. Γιατί αύριο τελειώνει αυτός ο διαγωνισμός που μας κράτησε όλο το καλοκαίρι. Τα υποποδέκτες, τα μηχανηματάκια Away που έχουν μέσα 100 ευρώ και κάνουν τη διέλευση των διοδίων και πιο εύκολη από άποψη χρόνου, αλλά πιο εύκολη από άποψη οικονομική. Οπότε ο Μπάμπης Τσιτουρίδης παίρνει τον πρώτο τελευταίο που αποδέχτη η Way. Συντονισμένη εδώ καθημερινά όλο αυτό το διάστημα, στις 12 ακριβώς λέμε το όνομα του χερού ή της τυχερής, και μένει άλλη μία μέρα η αυριανή. Και προσέξτε τώρα, επειδή μπορείτε ακόμη και τώρα που μιλάμε να μπείτε στο metrosport.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να γράψετε και τη λέξη κλειδί που είναι e-way, μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση που θα γίνει και για αύριο. Ακόμη και την πρώτη τελευταία μέρα να το καταφέρετε και αν είστε τυχερός να πάρετε τον αποδέχτη e-way. Το e-way μας έκανε δώρο τα διόδια και μας συνεχίζει να κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές και όχι μόνο, σε αυτή την συνεργασία και εδώ στην πλάκα τέλος κάθε μέρα υπομποδέκτες. Θα πάμε στο διάλειμμα, μετά επιστρέφουμε πάλι μένοντας με Γιώργο Ζαέρη στην Νορβηγία. Έχουμε να ακούσουμε τα ηχητικά κάποια που επιλέξαμε χθες, Λύση και Ζαφύρι και αυτά.
4: Επιστρέφουμε.
5: Μάτος, μια καλή παλιά θέλει ο Μάτος στο σημείο του πέναλτι, κατοπίσε Ζαρέσκη να την άλλη πλευρά. Στο φάκ, στο φάκ, στο φάκ, στο φάκ.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι. Αλλάζει από σήμερα ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, καθώς η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά είναι πλέον γεγονός και θα τεθεί στη διάθεση του επιβατικού κοινού από τις 3 το μεσημέρι. Το είπαμε, το κάναμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι με αυτήν την επένδυση αναβαθμίζεται η αξία της πόλης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ανέφερε ότι στόχος είναι να οριμάσουν τα έργα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι προκειμένου να προχωρήσει το project προς τα δυτικά. Ένα τρένο που πραγματοποιούσε το πρωί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παρέσυρε και σκότωσε πεζό που βρισκόταν πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή πριν το σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για αυτοκτονία πιθανότατα, καθώς το θύμα φέρεται να κάθισε σε μια καρέκλα πάνω στις γραμμές περιμένοντας το τρένο. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 39χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, όπου 23χρονος θόπευσε 19χρονη και όταν εκείνη αντέδρασε, τη χαστούκησε με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Με Εμίλιο Γαβριλίδη να κάνει τα κουμάτα του. Και σταθερά στις καρέκλες εδώ τις περιστρεφόμενες ο Μιχάλης Σαρόπλος και ο Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαέρης από την Νορβηγία.
1: Το πανέμορφο Μπραν.
0: Μπραν είναι
2: Δεν είναι Μπραν, Μπέργεν
1: είναι.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Μπέργεν. Μπέργερ.
0: Σαν τον Μπέργερ, αυτό θέλω να πω.
2: Πριν πάμε λίγο. Η πόλη λέγεται Μπέργεν.
0: Μπράβο Γιώργο.
2: Περνάς την επόμενη. Και θα ήταν ιδανική πόλη για μένα και το Σαρόπουλο αντί για Νίνα είχε Ρώσο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικό. Είναι ωραία πόλη όμως.
2: Πριονοκορδέλα είναι Σαρόπουλο.
1: Είναι. Ναι. Ένας φίλος είχε πάει σε ζώνη να δουλέψει πριν πάρα πολλά χρόνια επάνω.
2: Ναι.
1: Και χώριο που μας είπε πόσο ακριβά ήταν τσιγάρα και τέτοια, γιατί αυτός κάπνιζε και.
2: Άστα τσιγάρα, ρε.
1: Περιμένανε να σκάσουν μύτη τίποτα κρουαζιερόπλαια μάμουσου του, για να τους φέρουν ουίσκι που δεν ήταν φορολογημένο μέσα από την Νορβηγία, να τα φέρουν από τα κρουαζιερόπλαια. Και για να φας, ας πούμε, έξω, δηλαδή. Ήταν κανένα πενιντάρι και δεν χόρτενες.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι στο top 5 των πόλεων που έχω επισκεφτεί.
0: Τι λες, τόσο όμορφη.
2: Ναι, και έχω πάει σε πολλές χώρες. Γιατί είναι ωραία. Ναι, και μία 7.
1: Οπα. Η μία είναι το Μπέργεν. Αυτό
2: είναι. Ναι, μπράβο. Ναι,
1: προς επίρρωση.
2: Δεν είπα τρεις, μία είπα.
1: Ναι, σωστό.
2: Γιατί ακούει και το Εσουρού. Α, συγγνώμη, γιατί είναι τόσο ωραία, μπερδεύτηκα. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν είναι το τοπίο. Δηλαδή, μιλάμε για μία πόλη η οποία είναι δίπλα τα φιόρδ. Δηλαδή αυτή η προσγείωση, μακάρι να την είχα γράψει σε βίντεο, δεν την έχω ξαναζήσει σε τοπίο.
1: Γράψε την απογείωση.
2: Αν έχω όρεξη.
0: Πριν συνεχίσεις, γιατί το χρωστάω, συγγνώμη, για να βοηθήσω και εσάς και τους ακροατές, ήδη βέβαια αρκετοί το απαντήσανε για το ποιος καλλιτέχνης είναι από το Χέρσο. Ο Δημήτρης, ας πούμε, το είπε. Ο Άγγελος το είπε, ο Γιάννης το είπε. Θα το πει και ο Εμίλιος τώρα με μια γρήγορη έτσι για να πάρετε χαμπάρι.
3: Των μυρού στου τρελού και τι αξίε.
2: Έλα ρε Μπάση, ο Μπάση.
0: Ο Δημήτρης Μπάση είναι από το Χέρσο Κιλκής.
2: Άντε ρε.
1: Έβε.
2: Ναι, ωραίος.
1: Και έρχεται ένα ερώτημα από τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Του λέει γιατί τραγουδάει τέτοια και όχι ποντιακά.
0: Μπορεί να τραγουδάει και δεν τραγουδάει ποντιακά. Βέβαια δεν τον έχω ακούσει. Τον έχω ακούσει
1: να τραγουδάει ο Μπάς στην Τριγώνα δηλαδή.
0: Τα χαμοπούλια που έχει πει.
1: Τα χαμοπούλια δεν είναι ποντιακό.
0: Ναι, δεν είναι, αλλά το απογειώνει αυτό. Φοβερός αγαπημένος.
2: Δεν μου λες, αυτός είχε τραγουδίσει στους ψιθύρους καρδιάς.
0: Βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Κοιμήθηκε Δημήτρης Μπάσης, όπως ήταν δηλαδή, και ξύπνησε.
1: Ψιθύρι καρδιάς.
0: Τι να σου πω.
1: Το πλήρες όνομά του όμως. Μήπως είναι άλλο. Γιατί έχω κάποια μηνύματα εδώ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος επικοινωνεί με την εκπομπή του λόγου του διαλόγου.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Ο οποίος γράφει ο Μπιμπάσης. Μήπως ήταν το πλήρες όνομά του.
0: Μπιμπάσης.
1: Νομίζω λέγεται λέει Μπιμπάσης το πραγματικό του όνομα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιμπάσης λέει και ο Κωνσταντίνος. Για να μάθουμε και πέντε πράγματα. Και ο Κυριάκος Μπιμπάσης λέει μας για πραγματικό όνομα.
0: Μάλλον θα είναι έτσι αφού το λέει.
1: Αυτή είναι η εκπομπή της γνώσης.
2: Κουράστηκε πολύ για να τα αλλάξει.
0: Αυτό. Οπότε λέει και ο Γιώργος για τον. Εμείς λέμε για τον Μπάς. Λέει ο Γιώργος για την πανέμορφη πόλη.
2: Ναι,
1: για τον Μπέργεν.
2: Λέει, παιδί μου, είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ πράσινο. Πολύ ωραία μέρη, δηλαδή τοπία και τα λοιπά. Και το γήπεδο είναι δίπλα σε ωραία σπιτάκια, ξέρεις, αυτά τα νορβηγικά. Και γενικότερα λες, ρε παιδί μου, αξίζει. Υπάρχει δίπλα ένα τελεφερίκ το οποίο σε ανεβάζει πάνω και μπορείς να δεις μέχρι και τα φιόρ ψηλά. Όλη
1: ωραίο.
2: Την πόλη.
1: Πηγές.
2: Ναι. Όχι.
1: Η επιτομή του ρομαντικού, ρε φίλε.
2: Πρόσεξε να δεις, πήγαν φίλοι μας,
1: κοινοί
2: μας, που έχουν ταξιδέψει εδώ.
1: Σωστά.
2: Ανέβηκαν πάνω και υπάρχει ένα μέρος όπου είναι, ρε παιδί μου, σαν ένα, πώς να το πω, πεζουλάκι τεράστιο, τέλος πάντων. Πεζουλάκι τεράστιο δεν υπάρχει. Όπου είχε πάει εκεί ένας βλάξ. Είχε βάλει καρδούλες και κεριά και του φέρανε οι φίλες της τη δικιά του και τσέκανε
1: πρώτα στη γράμμα.
2: Ωραίος. Και άρχισε να κλαίει αυτή. Ο δικός μου γελούσε, δεν μπορούσε και κόρεψε να φάει ξύλο. Γενικώς είχε πολλά πράγματα.
1: Είναι σαν τους Κινέζους που παντρεύονται σε Σαντορίνη.
2: Κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Εδώ για παράδειγμα έχει 3 ώρες κρουαζιέρα, όχι με κρουαζιερόπλιο, 85 ευρώ και σε πάει στα φιόρδ.
1: Προλαβαίνεις, δε Γιώργο.
2: 85 και 45 το τελεφέρι και να πάω, να πάω εγώ τις αποδείξεις στον Ανδρώνη και να μου πει άντα γόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα σε έλεγα. Βάλε τι ένα 45 εσύ να τα βάλω.
2: Τα βάλα αλλού ο Παγκό.
1: Άλλο τα βγατήσει. Τα βάλε σε κόρτερ.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έχει εδώ, πώς το λένε, ένα μαγαζί που έχει. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Όχι. Έλα ρε.
1: Μαγνητάκια.
2: Ψάρια. Μπράβο, ψάρια όχι. Ψάρια. Μαγνητάκια και τα λοιπά, αλλά είναι αποκλειστικά για Viking.
1: Ράγνα.
0: Ειλικρινά σου λέω, no budget. No budget. Ναι. Φέρουμε ένα μαγνητάκι τέτοιο. Θα στο. Φέρουμε, αυτό. Γιατί αν δεν έχει μαγνητάκι για ψυγείο, φέρε το ψυγείο. Εγώ βρω μαγνητάκι. Αλήθεια, Γιώργο, φέρουμε. Αν σε ξαναπάει ο δρόμος από εκεί, φέρουμε ένα.
2: Δεν θα ξαναπάει, Παγκό.
1: Τελειώσαμε.
0: Ωραία.
2: Είναι πανάκριβα.
0: Να κλείσουμε για το μάτς, γιατί θα σας ακούσουμε εμείς. Και βέβαια και ο Γιώργος Χαστάνης και ο Γιώργος Σουμπούς και στην εκπομπή στη Σέντρα. Εμείς έχουμε τώρα εδώ και
2: προνομιούμε
0: μια γερή δόση, ας πούμε, Γιώργο Ζαϊρή. Είπες πιθανή εντεκάδα, είπες το πώς το περιμένει και η Μπραν προσοετοιμάζεται. Κόσμο θα έχει, φαντάζομαι. Δηλαδή...
2: Κοίταξε να δεις, από πλευράς ΠΑΟΚ είναι 100 οι φίλοι του ΠΑΟΚ και είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να είναι περισσότεροι γιατί είναι πανάκριβο και το ταξίδι, έτσι. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι μάτσο Μήλων αδιάφορο και τα λοιπά, σιγά μην πάμε. Γενικότερα είναι πολύ ακριβό το ταξίδι και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Είναι δύσκολο ταξίδι. Από αυτούς είναι κατάμεστο, είναι sold out. Είχαν μείνει μόνο ελάχιστα εισιτήρια VIP που και αυτά εξαντλήθηκαν.
0: Άρα 15-16.000 κόσμος κάπου.
2: 16.000 κόσμος, ναι, 16.000 κόσμος. Χθες που κάναμε μία βόλτα στον γήπεδο εντάξει που είναι ρε παιδί μου ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, με φαντάζομαι ότι με τόσο κόσμο και επειδή είναι κοντά οι κερκίδες με τον αγωνιστικό χώρο και είναι γύρω γύρω σκεπαστό, θα γίνεται έδρα, ναι, ξεκάθαρα θα γίνεται έδρα. Τι άλλο ρε παιδιά, έτσι. Εντάξει, δηλαδή καλό. Από το αγωνιστικό κομμάτι τίποτα. Πας να σώσεις ό,τι μπορεί να σώζεται.
0: Ναι. Θα κλείσουμε με αυτό. Γιωργάρα μου, είσαι κάτι διαφορετικό.
1: Καλά, θέλω μόνο σίγουρα.
0: Είσαι... Ναι.
1: Γιώργο, κάτι μαγικό.
2: Αύριο.
0: Με δίτα.
2: Δεν είναι απειλή αυτή, ρε. Μη λες όπα.
1: Αφού έτσι όπως το λες, σκαχτήκαμε, πήγαμε προς την πόρτα και οι δύο. Αύριο.
0: Κοίταξα
2: πίσω. Επειδή πετάω 2-5 από εδώ, λογικά θα είμαι στο αεροδρόμιο. Άμα θέλετε, με παίρνετε τηλέφωνο να κάνουμε κουβέντα.
0: Εννοείται.
1: Από τα duty free.
0: 2-1. Ευχαριστούμε για
2: πάντα. Αν αποκλειστεί, θα έχω το κινητό κλειστό. Και με την ιδέα τρέμω και χάνω τα λόγια μου.
0: Γιώργο μας.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, θερμοκρασία εκεί. Εμείς παίζουμε τώρα 31 αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό θα ήταν.
2: Είναι λίγο πιο κρύα από τα ανέκδοτά σου.
0: Πόσο δηλαδή, μηδέν.
2: Όχι. Παιδιά, είναι πολύ καλός ο καιρός. Χθες είχε 26-27. Τώρα έχει γύρω στους 20-21, αλλά δεν είχε βγει ακόμα καλά ο ήλιος. Δηλαδή αυτό που λέγανε 12-13, πάρε μπουφάν και τα λοιπά, ψέματα.
0: Ωραίος. Γεια σου και χαρά σου.
2: Γεια σας.
0: Ο Νίκος που στέλνει μήνυμα τον Άλλη απάντησε και για τον Άλλη απάντησε και για όλα απάντησε. Είπε ότι δεν βλέπει ότι θα χρησιμοποιηθεί ο Άλλη.
1: Δεν βλέπει.
0: Σε ό,τι αφορά στον σέρβο της Παρτιζάν, σήμερα θα αποχαιρετήσει την ομάδα του.
1: Και
0: από αύριο με το καλό έρχεται.
1: Στο Όσλο τώρα που μιλάμε, τώρα δεν ξέρω να, για να σε βοηθήσει, είναι 20 βαθμοί.
0: Τώρα το
1: γιατί
0: είπες
1: για τον Μπέργκεν. Είναι 20 βαθμοί στο Όσλο.
0: Ναι, το οποίο είναι μακρύ. Εντάξει, δεν είναι.
1: Το οποίο στο χάρτη, αν θέλουμε τώρα, αν είχαμε έτσι αυτή τη χώρα των Φθιόρδων, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την απόσταση Όσλο-Μπέργκεν. Θα σε ταξιδέψω. Βέβαια, οι βαθμοί της θερμοκρασίας δεν ανεβαίνουν.
0: Ταξίδια μυαλού.
1: Ναι. Δεν ανεβαίνουν αναφορικά με τα χιλιόμετρα. Θα σου πω αμέσως, απόσταση Όσλο-Μπέργκεν είναι όσα χιλιόμετρα. 6,5 με 7 ώρες δίπλα είναι ένα γκάζι. Είναι περίπου 456 χιλιόμετρα. Είναι η απόσταση του Όσλο με τον Μπέργκεν. Δίπλα δηλαδή, 456 χιλιόμετρα.
0: Τίποτα.
1: 6,5 με 7 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες με το αυτοκίνητο. Ενώ και με αεροπορικός πας στα 386 χιλιόμετρα. Καρφί δηλαδή, καρφάτος. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε και μετά πάμε σε Ζαφύρι και Λύση.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο, για την Ιαπωνία μας έχει στείλει και το μήνυμα του Γιώργου Κώστα μας. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι σωστό. Καλημέρα από το δρόμο και τον Μπέργκεν, λέει ο Θωμάς. Ορίστε.
0: Τώρα πάει.
1: Ναι. Ρώτησε παρακαλώ τον Γιώργο αν υπάρχουν εισιτήρια για την ελληνική μεριά. Ευχαριστώ, ιστορία την μου με Γιάννη. Να το, μα έστειλε και φωτογραφία, δες εδώ. Ακραίο.
0: Αν είναι.
1: Όχι αυτό, τι.
0: Όχι, αν είναι αυτό. Και εγώ στέλνω μία τώρα για τον Μπέργκεν.
1: Είναι, όχι αυτό.
0: Γεια σου, φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Θωμά. Ελπίζω να μα άκουσε για τα εισιτήρια. Αν θέλει, θα κάνουμε και μια επικοινωνία εκτό με τον Γιώργο για να σου πούμε τι και πώ, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και καλό δρόμο. Και καλό δρόμο, εννοείται με υγεία. Να δώσουμε τα σέβη μας στο φίλο του Λευτέρη. Ο Μπάσης σωστά μιλάνε. Πολλές σωστές απαντήσεις για τον Μπάση.
0: Χαίρομαι για τον Μπάση.
1: Χαίρεσαι.
0: Δηλαδή χαίρομαι γιατί για τον Γκέλ που κάνει στον κόσμο είναι σοβαρός καλλιτέχνης, μετρημένος. Πολύ, πολύ ωραίος.
1: Τρία χρόνια έπαιζα γάμα εθνική στο Χέρσο. Τρομερή τα. Ναι, σωστό, σωστό. Μας έκανε ναι. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι διαφήμιση και θα με ψάχνουν έτσι από το λογιστήριο.
0: Γάμα εθνική Χέρσο, τι εννοείς. Ήτανε μέχρι γάμα εθνική.
1: Ναι, τι είναι, δόξα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, γάμε, ναι,
0: την ομάδα του Χέρσου. Αν είχε.
1: Το Χέρσο δόξα Χέρσου δεν είναι.
0: Το λες τώρα έτοιμο για να μαλώσει. Δεν κάνω.
1: Βάζω ένα δεκάρικο.
0: Δόξα. Δεν κολλάει πουθενά η μνήμη. Δεν, τι να σου πω. Αν μου πει, α πούμε, βασιλικά θα σου πω. Αν μου πει μεσημέρι θα σου πω. Δεν, το Χέρσο δεν ξέρω γιατί δεν μου έρχεται στο μυαλό.
1: Χαιρετίσματα στην εκπομπή στην Αριδαία στο φίλο τον Νίκο.
0: Σου,
1: ο οποίος λέει μια διετία που έμενα Δροσάτο λέει, και πήγαινε γυμνάσιο στο Χέρσο, ήξερα το συγκεκριμένο, την αγάπη μας.
0: Στο Δροσάτο. Το Δροσάτο είναι πολύ κοντά στο Χέρσο. Το Δροσάτο είναι πάνω στα σύνορα.
1: Που έμενα Δροσάτο λέει, και πήγαινε γυμνάσιο στο Χέρσο, ήξερα το συγκεκριμένο, την αγάπη μας.
0: Στο Δροσάτο. Το Δροσάτο είναι πολύ κοντά στο Χέρσο. Το Δροσάτο είναι πάνω στα σύνορα με.

0: και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
1: Γενικώς, δηλαδή και η επιλογή του Ζαφίρη να εκπροσωπήσει του παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν και γιατί φυσικά θα είναι βασικός και όπως πολύ θα είπε και ο Μιχάλης, κομβικός παίκτης κλειδί σήμερα για
2: έτσι,
1: το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Αλλά και γιατί είναι και ένα γνώριμο πρόσωπο εκεί στη Νορβηγία.
2: Το,
1: και
2: το ξέρει το έργο που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο ένα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στη Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Μικρή παρένθεση, γρήγορη, είναι η δόξα χέρσου.
2: Ωραία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Σημαντικό.
1: Ποδοσφαιρά, άνθρωποι του χώρου στείλανε τα μηνύματα.
2: Όντως, τους τιμούμε. Τους τιμούμε και τους εκτιμούμε.
1: Δόξα χέρσου. Η ομάδα που. Ωραία.
2: Πανέμορφο χέρσου. Εδώ να πούμε κάτι σημαντικό, ότι το μαζί κερδίζουμε. Είναι και ατάκα του Γιώργου Μπούστου. Έχει γίνει διεισδύση παντού. Μαζί κερδίζουμε, μαζί είμαστε ομαδάρα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και τα συναφή να είμαστε θετικοί. Αν ήσουν ο Λύση, δεν γνωρίζοντας το παρελθόν του Ζαφίρη, θα τον φώναζες να τον πεις στη Θεσσαλονίκη. Τι ξέρεις για αυτούς τα κάλια, δεν τα ξέρεις καθόλου. Πέρα από τους σκάουτερ που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Κάτι θα το ρωτούσα, σίγουρα.
2: Δεν θα το ρωτούσες λίγο.
1: Αλλά βέβαια.
2: Τον έζησε Δερβισάκο.
1: Ή μπορεί να του δείχνα νορβηγικές του σελίδες, να του λέγε μετάφρασε εδώ, τι λέει εδώ πέρα.
2: Ξέρεις, είσαι γαλατζή.
1: Τι λένε εδώ.
2: Ξέρεις, καταλαβαίνεις.
1: Πώς το βλέπουνε. Γιατί δεν είχε παίξει, ας πούμε, αλλά ξέρει από Μπραν.
2: Ναι, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Τώρα αυτός εκεί έπαιζε. Μπορεί να μην είχε παίξει με την Μπραν, αλλά το έργο το ξέρει.
1: Ναι, ναι, ξέρει την οτροπία.
2: Ναι, είναι σφυρλατημένος εκεί με την οτροπία.
1: Ωραία. Ο Λύση τώρα που είπε, κάποια στιγμή ρωτήθηκε πώς είναι το. Πώς περνάει το παιχνίδι, γιατί επί της ουσίας είναι τελικός. Έτσι κρίνει η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει πίεση.
3: We are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
4: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση. Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
3: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
4: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
2: Εδώ τώρα,
1: ναι,
2: θα μου πεις τι περίμενες να ακούσει. Θα ήθελα να πω, να ακούσουν το λύση, να λέει, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τον άγχος. Πες, νιώθουμε πίεση.
1: Κόντρα δήλωση.
2: Ναι, ναι, νιώθουμε πίεση.
1: Και εκεί που οδηγάζει να σταματήσει, επειδή είπε ο κόντρα.
2: Όπα, ιε!
1: Κατάλαβε.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω και το κομμάτι του τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε, αλλά μην μου λες, αδερφέ.
1: Γιατί, μπορεί όμως να το εννοεί.
2: Ναι. Μην μου λες ότι δεν νιώθεις πίεση.
1: Γιατί να μην, αφού δεν νιώθεις.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός πάω, αν τον πιάσει από τη μύτη, όχι να την κλείσει τη μύτη τελείως, από την άκρη τη μύτη εδώ που κάνουν πλαστική και βάζουν ένα κέντρο εδώ για να τη στηρίζει. Άμα πιάσεις, θα πει, άμα γίνει στραβή, όχι, θα μπουκώσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
2: θα πεταχτούν τα μάτια έξω.
1: Υπάρχει πίεση και πίεση.
2: Καλά, υπάρχει μικρή και η μεγάλη. 8 με 12.
1: Υπάρχει πίεση η οποία. Δεν μπορεί να μην έχεις πίεση για αυτό το μάτς.
2: Αλλά μην με λες ότι δεν
1: είναι. Αν σου πω όμως ότι έχω πίεση για αυτό το μάτς.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να διευκρινίσω μετά την πίεση. Εγώ κουστάρω να έχω πίεση για αυτό το μάτς, η οποία θα με κρατήσει γρήγορα και θέλω να έχω τεταρτή το μάτς να μπορώ να παίξω.
2: Μπορούσε να το πει. Τι προτίμησε να πει ο άνθρωπος. Ότι δεν νιώθει πίεση.
1: Δεν νιώθει
2: την έχει μηδέν σφιγμούς, είπε.
1: Την άλλη την πίεση, ρε παιδί μου, δεν την νιώθει. Ότι αμάν. Αυτό φαντάζομαι. Δηλαδή, τον έχω το λύσει για πολύ τίμιο στις δηλώσεις.
2: Έχουμε συμφωνήσει. Δεν αλλάζει αυτό το κομμάτι. Απλά θεωρώ ότι εδώ προσπαθώντας να αποτελέσει και έναν κυματοθράφστη.
1: Ναι.
2: Ένταση πίεσης, ότι okay, το διαχειριζόμαστε. Που έχει δίκιο ότι ένα μεγάλο κλαμπ πρέπει να διαχειρίζεται αυτή τη συνθήκη. Αλλά τι πρέπει να διαχειρίζεται αφού δεν υπάρχει. Δηλαδή μου λες ότι είμαστε ένα μεγάλο κλαμπ. Να χαρώ για σαν του μάγκα. Να σε χαρώ.
5: Ναι.
2: Μου λες ότι είμαστε ένα μεγάλο κλαμπ. Αλλά μετά μου λες ότι δεν νιώθουμε και πίεση.

0: Και ένα στιγμιότυπο χαριτωμένο, χαριτωμένο γιατί και ο άνθρωπος εκεί που το ρωτάνε για, το, για την αγκαλιά που του έκανε ο Πέλκας και το σχολίασε έτσι αυτός με χαμογελό, αλλά στη ρήμη του λόγου τον Πέλκα τον είπε τέλεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι, ναι, ναι,
0: πολύ, πολύ ωραίο αυτό και του λέμε το αυτές μετά
1: Πέλκας.
0: Πέλκας. Αν λέει Πέλκας.
2: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unique team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him. Sorry, Pelkas.
3: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη.
0: Ναι, και μετά εξήγησε
3: αυτό και είναι και ένα
0: αυτά που ακούσαμε και καταλάβαμε. Και...
1: Βέβαια, η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Ουσιαστικά το γεγονός ότι τον ρωτάνε, γιατί το ρωτάνε πώς ερμηνεύεται την κίνηση σε όλη τη διαδικασία και ότι ήρθε σε εσάς και πώς κρίνετε τον Πέλκα, δεν είναι παράλογο. Να βγει και ο Τέλια στην επιφάνεια, γιατί σκέψου πώς έχει βομβαρδιστεί για το όνομα του Κωνσταντέλια. Δηλαδή πρέπει το τελευταίο διάστημα να άκουγε Τέλια πιο πολύ από την οδό που μένει, να πούμε, για το θηροτηλέφωνο του.
0: Εγώ βλέπω δυσύλλαβο το ένα, δυσύλλαβο το άλλο. Ένα λάμδα το έχουν και τα δύο. Οπότε πας να πεις, ας
1: πούμε. Γιατί δεν είπε άλλοι. Άλλοι.
0: Δηλαδή,
1: δίκαιο το γεγονός ότι προφανώς και το λένε στον ίδιο και όποιος έβλεπε και όλο σε εκείνη τη συνέντευξη κάνει και αυτό το χαμόγελο. Ναι, Πέλκας, παιδί μου, okay.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε επιτυδευμένο ο άνθρωπος, δεν πάει το χρώος το.
0: Τι έρωσε, ένα στείλω μήνυμα, ήθελα να στείλει μήνυμα. Ναι,
1: ότι διώξε τον Πέλκα τον Τέλια κλπ. Όχι, απλά του βγήκε και προσπαθούσε αυτός να ερμηνεύσει την κατάσταση.
0: Και η τελευταία τάκα που επιλέξαμε είναι εκεί που το ρωτάνε. Λογική ήταν η ερώτηση για τον Ούγκρασιτς, αλλά φυσικά και επίσης λογική απάντηση ότι αυτή τη στιγμή άλλο είναι το πρωτεύον.
2: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We don't have to change a little. We are going in this way because of this. We want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Bran, and reach the European competition.
3: Εάν έρθει, και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
0: Ωραία. Και έχουμε και ένα δίλεπτο τρίλεπτο, γιατί τώρα που έγινε μια ανανέωση, δεν ξέρω πώς. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα στον τοίχο που ναι, αναφέρονται και στο μπάσι με χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και σε ποδοσφαιριστές με καταγωγή από το Κιλκής και οι απαντήσεις εκθέτουν εκπομπή.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Και ακούγεται το σύνθημα από πού θα φύγετε.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Εδώ και χρόνια ακούγεται το σύνθημα.
0: Μιχάλη, σε πιάνω αδιάβαστο. Ο Άρης λέει είχε μεγάλο ποδοσφαιριστή από Νέα Σάντα Κιλκής.
1: Ο Νέα Σάντα.
0: Και δεν μας γράφει όμως ο Χριστός, ποιος είναι.
1: Στην Νέα Σάντα ήταν ο Ποντιακός.
0: Δεν ξέρω. Ναι, με τον Εμίλιο τα ξέρει.
1: Κάτσε, Ριάννη. Το δόξα χέρι σου δεν ξέρει. Τον Ποντιακό Νέα Σάντα, τι είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, ούτε αυτό. Ποντιακός Νέα Σάντα.
1: Δεν σου λέει κάτι, δεν σου. It doesn't ring any bell.
0: 0-0. Πώς, ΑΕ. ΑΕ, πολύ κάστρο, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, ίσως πρέπει να ανοίξω ξανά ποδόσφαιρο στον Κιλκή.
1: Ξέρεις πώς. Πώς έμαθα, πώς μπήκε στη διαδικασία να μάθω τις ομάδες. Τώρα. Όταν πηγαίναμε σχολείο και επειδή υπήρχε μεγάλη διάθεση για παρακολούθηση στο μάθημα, ναι, ήμουν πάντα με τη Μέτροσπορ. Και διάβαζα μέχρι και τα τοπικά. Όταν συλλέγω και τα τοπικά, δηλαδή τελείωνε το μάθημα και ήξερα να σε πω ότι ο τέτοιος, πώς να σου πω τώρα, έπαιζαν στη Θίαλα Περιστερώνα. Έπαιζε, ας πούμε, οι Σερέτηδες. Ο Σερέτης που ήταν παλιά στον Αρεό, ο Σερέτης που έβαλε ο Φινικόπουλος. Πότε το έβαλε ο Φορόπουλος, ανάποδο ψαλίδι και τέτοια.
0: Μαυρογεννίδης.
1: Δημήτρης Μαυρογεννιτσάρας.
0: Ναι, Λυτή είναι. Λυτή. Λυτή είναι Κιλκής δηλαδή.
1: Λυτή
0: την
1: είναι.
0: Πολύ κάτω.
1: Λυτή είναι Μακεδονικός.
0: Ο Μαυρογεννίδης από Μακεδονικό Λυτής είναι. Γι' αυτό επειδή λέει ρε παιδί μου εδώ ο φίλος Μαυρογεννίδης και έλεγα μήπως η Λυτή.
1: Δεν λογίζεται Κιλκής η Λυτή.
0: Άρα ο Γιώργος ίσως. Ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, είναι τώρα του Ηρακλή, ναι, είναι Κιλτσής. Ο Κατιούσης έχει μια ρίζα.
1: Ο Λευτέρης.
0: Ναι, Λευτέρης. Ναι. Ήξερες κανέναν άλλον?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό θα. Αλλά έκανε μπορεί... μια επίδειξη γνώση.
1: Είμαι σίγουρη ότι μιλάω για τον ίδιο.
0: Ο Κάργας, δεν το ήξερα. Ο Κάργας. Και ο Γιάντσης. Ο Κάργας λέει είναι από το Χέρσο.
1: Ο Γιάντσης ποιος είναι αυτός που είναι τώρα στη Σουηδία? Το επιθετικό στο Ηρακλή.
0: Ο Δημήτρης Γιάντσης είναι από Γρίβαν Κιλτσής.
1: Από Γρίβαν ο Γιάντσης?
0: Ναι.
1: Έλα εσύ.
0: Ναι, αυτό τώρα που το λέει ο φίλος μου κάτι μου θυμίζει. Ο Κάργας από το Χέρσο δεν το ήξερα ότι είναι ο Χέρσο.
1: Θα σε βάλω και ένα κουζάκι γρήγορο.
0: Ναι, ό,τι
1: πώς λέει η ομάδα από τη Γρίβα. Εσύ την ξέρεις? Όχι, ε. Συνεληφθήκατε. Συνελήφθησαν αδιάβαστοι, αμφότεροι.
0: Είναι δυνατός πολύ.
1: Με τη γίδα στην πλάτη.
0: Έτσι λέγεται. Α, όχι. Ας το βάλουμε. Υπάρχει ένας που να το ξέρει, λες?
1: Βέβαια υπάρχει.
0: Αυτός που μέσα στη Γρίβα ή στον Γρίβα.
1: Γρίβα. Από εκεί κατάγεται και το τραγούδι Σόφκα.
0: Σοφικά.
1: Από εκεί Σόφκα. Η Σοφία. Σόφκα να τα η Σοφούλα του μπαμπά. Από εκεί προέρχεται και το τραγούδι.
0: Εμίλια, ακούς και εσύ αυτά που ακούω στα
1: η Γρίβα είναι δίπλα στη Γουμένισσα.
0: Ναι.
1: Και φημίζεται για το. Έχει πολύ κάστανο όπως και τα μεγάλα λιβάδια του Πάικου από εκεί πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γρήγορα έχει τρομερό κάστανο. Αν θα πας στο ρέκι με κάστανο, θα πας σε κεφαλικό. Με πίστα με φυλά στα πόδια. Άστο. Μαγικά. Είναι δίπλα από τη Γουμένισσα. Και από εκεί, από τη Γρίβα, που ξεκινά, έλκει την καταγωγή της στο τραγούδι Σόφκα. Τον έχω.
0: Έχει σταμάσει. Σώθηκε το μελάνι στο στυλό. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν μπορώ να σημειώσω τίποτα. Ήρθα να απαντήσει για τη Γρίβα. Επιστρέφουμε.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το εμανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε τελική ευθεία. Ειλικρινά θα πω.
1: Με μπάντες μπήκαμε.
0: Χειρόφρα. Προσπαθώ να. Δεν ξέρω από πού έρχονται όλες αυτές τις πληροφορίες και πώς τις αξιολογούμε.
1: Βάλαμε θα πανταχώθεν.
0: Μακεδονικός γρίβας, λέει ο Κώστας για αρχή.
1: Βέβαια. Πούλκας πρόεδρος εκεί ήταν μια δόση.
0: Σταμάτα.
1: Γεράει.
0: Σταμάτα.
1: Θοδωρής. Ήταν μια δόση και πρόεδρος. Γενικά κάνουν προσπάθεια. Καλή.
0: Ο Χρήστος λέει λοιπόν, απατώντας, ότι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Και έτσι όπως το βλέπω το όνομα δεν είναι απλά μεγάλος, είναι τεράστιος και είναι κομμάτι της ιστορίας του Άρη. Με καταγωγή από Νέα Σάντα είναι ο Σεμερτζίδης.
1: Έλα ρε εσύ, δεν το ήξερα.
0: Εγώ πρώτη φορά, συγγνώμη να το πω και εγώ, πρώτη φορά το ακούω, ο Σεμερτζίδης τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι στη Χαλκιδική, κάπου στο Μαρμαρά.
1: Σε ομάδα ή Χαλαρώνα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραίος ο Μαρμαράς.
0: Μιλάμε τώρα για τεράστιο παίχτη. Και ευχαριστούμε τον Γιώργο, τον Χρήστο, εγώ δεν το ήξερα. Σεμερτζίδης.
1: Συντάσσομαι κι εγώ στην Άγνοια.
0: Στον Άρη λέει έπαιξε και ο Κιλκισιώτης Κώστας Χαραλαμπίδης, μετέπειτα προπονητής του ενδόξου Κιλκισιακού.
1: Πιο ψηλός με το λίγο μακρύ. Αυτός ήταν ο.
0: Αυτός.
1: Ή τον.
0: Κωνσταντίδης αυτός από Ξάνθη. Κωνσταντίδη λες. Εδώ που τι μας λέει ο
1: Χαραλαμπίδης.
0: Δεν ξέρω. Μπίμπασης Μιχάλη, μπίμπασης, ο τόνος προπαραλίγουσα.
1: Μπίμπασης. Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται. Όταν λίγους είναι μακρά για τους φίλους του
0: Ρεμπέτικου. Του Ρεμπέτικου. Ο καλημέρα στα παλικάρια από το Παντοπολείο 729.
1: Την αγάπη μας.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος γράφει Στόιος, παλιός παίκτης Κεβέριας από Γρίβα Κιλκής. Σε λίγο, παιδιά, η Γρίβα Κιλκής, έτσι πως το πάτε, θα έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό.
1: Και ο Δόνης.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Ο Δόνης μπορεί να είναι και από την Καστανερή. Υπάρχει μια μάχη.
0: Ησύχασε λίγο τώρα. Και ο Μαχλάς, νεότερη ενημέρωση, δεν είναι κριτικός. Δεν είναι κριτικός ο Νίκος Μαχλάς. Ούτε ο.
1: Λοιπόν, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Αν ο Δόνης δεν αποτελεί μήλον της έρηδος της διεκδίκησης ανάμεσα σε Καστανερή και Γρίβα, εγώ θα γίνω βίγκαν.
0: Για ποιον Δόνη λέμε τώρα?
1: Αν είναι ο γιος, δεν θα είναι και ο παπάς.
0: Όχι, δεν λέω Τάσο Χρήστο. Λέω για τον Γιώργο Δόνη.
1: Ναι.
0: Η καταγωγή έχει ένα κομμάτι.
1: Έλκει την καταγωγή του. Εκ της περιοχής. Εκτιμώ ότι είναι Γρίβα, μπορεί να είναι και από την Καστανερή.
0: Άρα στα μέρα γρήγορα δεν είναι από Σαδουκή Αραβία ο Δόνης. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Κάπου εκεί κλειδώνουμε, ας πούμε.
0: Φύγαμε από εδώ.
1: Αν κλειδώνω την απάντησή μου, κλειδώνω.
0: Καινούριο με Γρίβα, η οποία προκύπτει ότι τελικά είναι.
1: Η μέκα του πολιτισμού.
0: Θέλει Google Maps παίρνοντα. Φαράνε. Θα φάω ξύλο από Γρίβα.
1: Θα σε τακτοποιήσω, μην αγχώνεσαι. Υπάρχουν προσβάσει. Δεν τρέχει κάστανο.
0: Θα του πω ότι θα κλείσω το μάτι.
1: Μπαίνοντα στο χωριό. Δεξιά. Πα, θα σταματήσει. Συνωμοτικά τελείωσε. Θα πει: βάλε δύο με κάστανο τσουρέκια.
0: Δύο με κάστανο τσουρέκια.
1: Ό,τι έχει. Σ' αρέσει γενικά το κάστανο.
0: Δεν μου αρέσει γενικά το τσουρέκια, αλλά.
1: Ναι, το κάστανο σ' αρέσει. Το γλυκό το κάστανο σ' αρέσει, του κουταλιού.
0: Όχι, δεν μου αρέσουν καθόλου τα γλυκά αυτά του κουταλιού. Sorry, δεν ήθελα.
1: Ναι, όχι, δεν μου το χάλα. Εντάξει, να είσαι γερό.
0: Θα περάσω αργότερα κάποια άλλη στιγμή. Ο Παγώνης Βακαλόπουλος, ποδοσφαιριστής, είναι από το Πολύκαστρο Κιλκής. Γίγαντας Παγώνης. Ήταν ένα διάστημα που Ηρακλής είχε τέτοιες κόμες. Δηλαδή Χατζηπαναγή, Παγώνη, Κοφίδη, με αυτό το άφρο το.
1: Ναι, το χετοειδές.
0: Την μπούκλα, αλλά όχι το ίσιο το μαλλί.
1: Όχι, την μπούκλα.
0: Europe Final Countdown.
1: Ναι, σωστό.
0: Τέτοιο μαλλί. Ήταν και βέβαια τεράστιος Παγώνης Βακαλόπουλος, κομμάτι της Εθνικής Ελπίδων. Εκείνη η φοβερή πορεία με τα γκολ του Άρη Καρασαβίδη με την Ολλανδία που τους κάναμε γιο-γιο. Και είχε μέσα εκεί Κώστα Οικονομίδη, Άρη Καρασαβίδη, Βακαλόπουλο. Και φυσικά είχε και άλλους 8 γιατί παίζαμε με 11, τους οποίους δεν θυμάμαι.
1: Ο Άρης ο μετέπειτα μάνατζερ.
0: Ο Άρης Θεόφιλος. Ο αδερφός του.
1: Ο Θεόφιλος είναι. Ναι,
0: αδερφός του. Αυτή βέβαια είναι από Σκίδρα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, μην πάμε τώρα σε. Δεν έχουν. Ενώ είναι Καρασαβίδης και λες να το Κιλκής εδώ.
1: Ναι,
0: όχι, είναι Σκίδρα.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι. Δεν είπαμε το πρώτη απάντηση που στέλνει ο Κωνσταντίνος και περιμένει με αλάρμ, πάει μπαταρία. Είναι ο Κέιτο. Το είπαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Α, το είχαμε πει.
1: Νομίζω το σχολιάσαμε, ναι.
0: Οκ, okay, ο βοηθός του Κλουζό.
1: Καλημέρα από Όφενμπαχ.
0: Κέιτο.
1: Ναι, καλημέρα από Όφενμπαχ. Έβλεπα πριν από λίγο στη μέτρα του Μέση το Μουντιάλ και παρατήρησα ότι ο γνωστός σε όλους μας Άμαλος Μπόντγκαρντ δεν ήταν παρόν. Ξέρετε κάτι? Θα σας ήμουν ευγνώμων για την άξιστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ειλικρινά, φίλε. Αυτός που έχει στο Μαϊάμι.
1: Ο Φουσκωτός που είναι και στα κόρνερ που πηγαίνει και όταν πηγαίνουν τα παιδάκια να βγουν φωτογραφία τα σπρώχνει, τα δίνει σδρόπ. Τα δίνει εξωτερικά φάλτσα.
0: Σιγά με τα δαγκόλια.
1: Ένα-δύο παιδάκια έχουν φάει ένα σδρόπ. Ένα φολπλάν έχουν φάει ένα-δύο παιδάκια.
0: Δεν τον είδα στο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε λίγο στα δικά μας
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος, ναι, πραγματικά, Κωνσταντίνε, μιλάμε τώρα για έσχη. Καλημέρα και σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Περνούσα από κάτω όταν γινόταν το ξεφωνητό σε αυτές με τα αυτοκίνητα. Μακεδονικός Γρίβα, καλησπέρα από το Γερακάριο Κελκής. Γερακαριό. Γερακάριο.
0: Γερακάριο στο Μεξικό.
1: Ναι, από το Σικάριο.
0: Έχει βγάλει το Γερακάριο ο Χουάν Άλβαρες.
1: Σο Γερακάριο, ρε Σαρόν.
0: Εγώ είπα χθες, Εμίλη, επειδή δεν ήσουν, είπα την ηθοποιό Εφη Πίκουλα, αλλά είχε γράψει ο ταλαντούχος ακροατής Πίκουλα. Και εγώ διάβασα, ο Πίκουλας ποιος είναι. Ναι, υπάρχει δημοσιογράφος Πίκουλας. Αλλά εκείνη την ώρα μιλούσαμε ξεκάθαρα για ταινίες. Και στέλνει, ας πούμε, το όνομα ένας φίλος και διάβασα. Είναι δηλαδή μία. Πάμε να δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, αν κάτσει και το δεις. Τώρα δεν σε αφήνω να σταυρώσει λέξη, αλλά θα το. Υπάρχει το Γερακαριό. Έτσι.
0: Γερακαριό στον Κιλκί.
1: Υπάρχει η Γερακαρού.
0: Σίγουρα.
1: Η Γερακαρού.
0: Αγαπημένος παλιός δρόμος που πήγαινε στην Καβάλα.
1: Υπάρχει η Γερακινή.
0: Γερακινή, βέβαια, να το.
1: Δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Όλο αυτό το πράγμα, τι μας κρύβουνε.
0: Σίγουρα υπάρχει ο Γέρακας στην Αθήνα.
1: Υπάρχει ο Γέρακας. Τι είναι όλο αυτό.
0: Και το γεράκι το.
1: Ναι.
0: Έχει γερακίνα.
1: Γερακίνα Νιγρήτας. Δηλαδή, τι είναι όλο αυτό, τι μας κρύβουνε. Κάμερα σε σένα. Διακόπτω και να δώσω.
0: Όχι, αυτό ήταν καλό.
1: Τι συμβαίνει, ας πούμε.
0: Κάπου αν μαζευτούν όλοι αυτοί.
1: Αριστερά
0: του. Οι όρνηθες του Αριστοφάνη.
1: Είναι τα γεράκια της χώρας.
0: Τα
1: κερκινέζια.
0: Πάμε σε κάτι πιο εύηχο. Σίγουρα πιο χαρούμενο, σίγουρα πιο ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι δηλώσεις Πιλιού που τα είπε ωραία μετά την τεράστια πρόκριση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία. Και έχει εδώ έναν Ηλιόπουλο που κάποιοι θέλανε να τον συστήνουν και να τον προσδιορίσουν στην αρχή με το Αγάπαμε.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο
1: Αγάπαμε.
0: Και έρχεται ο Αγάπαμε.
1: Και τους αγάπησε.
0: Και τώρα, βέβαια, η πρώτη του επαφή και το πρώτο το welcome που λέμε ήταν λίγο.
1: Συστήθηκε λίγο περίεργα.
0: Δηλαδή έλεγε το Μαρσιάλ. Βάλε ζώνη.
1: Βάλε ζώνη, ναι.
0: Και αυτό. Αλλά μετά του πήρε πολύ γρήγορα. Σου λέει Ριμπάλτα Νίκολιτς.
1: Θες να το κάνουμε τάλιρα. Ο Βάλε ζώνη πήρε πρωτάθλημα και έβγαλε την άκρη της Champions League ένα χρόνο. Σε δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά.
0: Ακριβώς.
1: Καθίστε φρόνημα.
0: Και πρωτάθλημα, γιατί κατά καιρού στην Ελλάδα ακούγονται διάφορα πρωταθλήματα. Δηλαδή, όχι εγώ αυτό και τέτοια, ναι, ξέρουμε τι. Ήταν ένα πρωτάθλημα το περσινό. Όταν λέω Παλικαρίσιο, τα άλλα Παλικαρίσια είναι, έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Δηλαδή πάω, παίρνει το πρωτάθλημα στο κόλλο Βενίζη Παλικαρίσιο.
1: Δεν λέω, μπορώ να. Ναι, προφανώς.
0: Απλά κατά καιρού στην Ελλάδα έχουμε ακούσει διάφορα. Για το περσινό πρωτάθλημα παραδέχτηκαν όλοι, φαντάζομαι, 80%, τι να μην το πω όλοι, ότι το πρωτάθλημα ήταν η δίκαια το κατέκτηση ΑΕΚ. Παίρνει το πρωτάθλημα, μπαίνει και στην
1: Ελλάδα. Πάρε το Champions League.
0: Το οποίο σημαίνει κατευθείαν money 18,6.
1: Άσχημα.
0: Είναι, λέει, starting fee, έτσι λέγεται.
1: Κλειδί δηλαδή που λένε σε επιχειρήσεις. Ναι, το λέει. Κλειδί μου εμένα είναι 18. Ναι,
0: εγώ θέλω να το φάω, δεν θέλω να το.
1: Δεν θέλω να το πω. Αυτό είναι που είναι πάνω από εκεί που έχει από κάτω και το. Και να έχει τα δίπλα και το. Και το. Ναι, σωστό. 18,6 και τα μερεμέτια τα γύρω-γύρω. Τίποτα, κάτι βαθμοί, και. Κάτι τζίτζιρ, κάτι στρίτια, κάτι μύδια χάβαρα.
0: Και πριν του βαθμού. Έχεις και αυτό που λέγεται value pillar, δηλαδή το μαξιλάρι της αξίας, πώς λέμε, το μαξιλαράκι, το οποίο αντικαθιστά το παλιό το market pool. Δηλαδή αυτό όμως επειδή έχει κάτι μέσα.
1: Προαπαιτούμενα, τι.
0: Δεν είναι σίγουρο πόσα λεφτά θα πάρει. Θα πάρει και από εκεί, αλλά δεν μπορείς ακόμη να ξέρεις πόσα θα πάρει, γιατί εξαρτάται από την κατάταξη που έχει στο. Διάφορα. Και μετά λέει, όπως το σωστά το λέει και ο Μιχάλης, είναι κινήτζ, γιατί άκεδο δεν εμφανίζεται ως μια ομάδα. Που μπήκε από το παράθυρο τυχερή και τα λοιπά και πάει σαν σάκο του box.
1: Ναι, χθες, καλά,
0: αδερφέ, χθες έβλεπα το Μάγερ. Ανεξάρτητα, ας πούμε, που τα βάζουν τα γκολ οι σέντερφόρ της.
1: Έλα τώρα το παίχτης.
0: Έβλεπα το Μάγερ.
1: Δεν πατούσε στο έδαφος.
0: Και είναι αυτή η παλιά η κοψιά της, λίγο ψιλοκατεβασμένες κάλτσες. Λίγο το μαλλί, μπαλαδόφατσα δηλαδή αυτό που λέμε, έτσι.
1: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις,
0: γενικά. Φοβερό.
1: Ό,τι το ακριβό είναι και φθηνό και παράλληλα το φθηνό είναι και ακριβό.
0: Και θυμίζω 2,1 εκατομμύρια ευρώ η κάθε νίκη, 700 χιλιάρικα για κάθε ισοπαλία. 700 χιλιάρικα δηλαδή η ισοπαλία. Πάμε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το τελείριο. Οι ωραίες δηλώσεις του Πίλιου με τη βοήθεια του Εμίλου Γαβρίλιδη.
2: Είναι κάτι που το λέγαμε μετά τον Ηρακλή, ότι. Όλοι θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Με την ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα, τον κόσμο, με το πώς ήμασταν πνευματικά εμείς όλοι, από τον τελευταίο άτομο, από τον φροντιστή μέχρι τους παίχτες, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα για το πώς το ζούσαμε όλοι. Οπότε νομίζω με την εμφάνιση που κάναμε σήμερα το δείξαμε πόσο το θέλουμε πάρα πολύ.
3: Και χάσατε και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλα παιχνίδια. Εντάξει, μην είμαστε και αχάριστοι. Σημασία έχει που κερδίσαμε, προκριθήκαμε. Οπότε τώρα πάμε για τα Αστέρια. Αυτό είναι.
3: Τα όνειρα όμως δεν σταματούν εδώ. Στα Αστέρια έρχονται και καλές ομάδες και δύσκολες ομάδες. Η ΑΕΚ θέλει να είναι ανταγωνιστική.
2: Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει, δεν πάμε απλά επειδή είναι ωραίο το να παίζεις με τις μεγάλες ομάδες. Πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη. Δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε. Και πιστεύω ότι το πρόσωπό μας θα είναι και η πορεία μας είναι πολύ, πολύ καλή.
4: Ένα αντίπαλο
2: που θα ήθελες. Άρσεναλ.
3: Μήπως τους Έλληνες, τις Ντόρτμουντ.
2: Εντάξει, οκ. Και αυτό. Γιατί είδαμε το Λάζαρος κάτι είπε. Κάτι είναι σε αυτό. Κάτι είπε, θέλει με τους καλούς φίλους ο Λάζαρος. Αλλά εγώ προτιμώ την, θα προτιμούσα την Άρσεναλ για πρώτο αντίπαλο.
5: Προσωπικά για σένα τι σημαίνει, γιατί υπήρξαν και δύσκολες μέρες, χρειάστηκε να επιμείνεις. Πέρυσι κατέχεις το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, φέτος μπαίνει στην θέση της Champions League. Τι σημαίνει για σένα?
2: Πέρσι έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα, να πάρω το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Το εκπλήρωσα και εννοείται ότι θέλω κι άλλα, δεν σταματάω μόνο στο ένα. Τώρα με την ΑΕΚ έγινε το άλλο μου, το όνειρό, το παιδικό, το να παίξουμε στο, να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που δεν έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα σαν παιδί όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ. Ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους. Και τίποτα, για μένα είναι πολύ μεγάλο βήμα, πραγματικά, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και δεν πρέπει να το κάνω, και ειδικά τώρα, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο έτοιμος, πιο συγκεντρωμένος σε όλα. Και πραγματικά θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και αυτό θα συνεχίσει να κάνω.
0: Αυτά. Ένα τρίλεπτο που τα αφήσαμε.
1: Να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο.
0: Ναι, φίλε, τώρα ενώ ακούγεται κάπως.
1: Σε είδα, ναι.
0: σε είδα λίγο κλώτησες.
1: Καλά. Σαν τον Αγραβάν, ποιος τον Αγραβάν, δεν μου είχε πει κάτι αντίστοιχο.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η κόρα Μιχάλη, αλήθεια, με το συγκεκριμένο το παιδί, με το Σταύρο Πύλιο. Και δεν ξέρω αν, ας πούμε, τέτοιου είδους δηλώσεις από αυτούς τους παίκτες κάνουν έτσι κάποιες ευαίσθητες χορδές στα γιάννενα κάποιων, κάποιων φίλων του ΠΑΣ να πάλονται. Γιατί πραγματικά τώρα, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΣ Γιάννενα, άμα καθίσει κάτω και βάλουμε πόσους παίκτες. Όχι τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν σου λέω πίσω από τους Αργεντινούς, ας πούμε. Δεν σου λέω το Μπονόβα. Δεν σου λέω αυτή. Λέω για το πολύ πιο. Και ναι. Πάμε και παρακάτω. Δεν σου λέω Μπαμπασίτα.
1: Σωστά.
0: Είναι όλοι επί σκηνής. Ο Πύλιος, δηλαδή, τώρα μου ήρθε η εικόνα που τον άκουσα να λέει. Γιατί όντως η δήλωση αυτή, να πω ένα μεγάλο μπράβο στον εαυτό μου, ακούει.
1: Χτυπάει.
0: Είναι ένα παιδί, το θυμάμαι. Είμαστε μέσα στους σημάδες. Έχει τελειώσει το μάτς εκεί στο χώρο των αποδυτηρίων. Που μοιάζει λίγο. Μην πες να με
1: φάτε, φάτε τώρα, πες.
0: Αλλά άμα έχει πάει κάποιος. Μοιάζει λίγο με την είσοδο του Άνφιλτ. Τα βλέπεις τώρα. Εγώ φταίω που τα λέω, εντάξει.
1: Μοιάζει με τι μοιάζει, Γιάννη?
0: Με την είσοδο των αποδυτηρίων του Άνφιλτ. Έχει όπως. Δεν ξέρω. Μπαίνει στα αποδυτήρια. Πάνε οι παίκτες στα αποδυτήρια. Δεξιά-αριστερά φιλοξενούμε δηλαδή διαιτητές.
1: Ναι.
0: Και μετά ανοίγει η πόρτα για να κατέβει στα σκαλιά, να μπει στη φυσό για να βγει στο
1: γυαλί. Γράφει δύσεις στις ζωσιμάδες.
0: Εδώ είναι ζωσιμάδες, γράφει.
1: Εδώ είναι βοράς.
0: Εδώ είναι. Άκουγε. Όποιο. Δεν μπορεί να σου
1: πει. Ναι, όχι, συγγνώμη, εγώ απονοούμε. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Το δέχομαι.
0: Και θυμάμαι στα πρώτα παιχνίδια ενός νεαρού. Θα μου πει μεγάλο είναι τώρα. Όχι, νεαρό είναι και τώρα. Του Πύλιου τα έχει κάνει, έχει πάρει αγκρεφ και κάθεται, α πούμε, εκεί. Και περιμένει, ας πούμε, να κάνει δηλώσεις. Κοίτα, ένα, έβλεπες, ας πούμε, τώρα αυτό που λέει, έβλεπες τώρα εγώ θα γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα. Όπως το λένε όλα τα παιδιά.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Και μου ήρθε αυτή η εικόνα τώρα με τον Πύλιο, ας πούμε.
1: Θα έλεγε κανείς ότι οι πλάγοι μπακ της ΑΚ έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη κριτική από όλη την αμυντική πεντάδα γενικά τα 2-3 τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όχι άδικα, θα πω εγώ, γιατί στο μυαλό μας είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και εγώ προσωπικά έχω κάνει και πολύ μεγάλη κριτική και στο Ρώτα, γιατί θεωρούσα πράγματι ότι η ΑΕΚ χρειάζεται κάτι καλύτερο στα πλάγια μπακ. Ναι. Και ο Ρώτα έχει κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις, γιατί θέλω τους Έλληνες φίλους μου και τέτοια με τον Γκαρέτσα και τον. Να παίξω κόντρα στον Γκαρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Και αν κληρωθεί με την Άρσα που λέει.
1: Και θέλω και τον Τζόλι.
0: Ο Τζόλι είναι από εκεί,
1: ναι, από την πλευρά μου, να το δυσκολέψω, λέει.
0: Έλα, αυτά είναι ωραία.
1: Αυτά είναι ωραία, τα θέλω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι Είναι ακόμα μεγαλύτερη μακιά το γεγονός ότι καταφέρνουν να αποδεικνύουν σε όλους ότι ξέρετε, είμαστε μια διάδα αριστερό-δεξιμπάκ που κάνουν δουλειά. Και τώρα για να πούμε και αυτό, πήρε και το Λυκογιάννη. Γιατί αφήνει μου πολύ έξω την εξής το Λυκογιάννη, ο οποίος ένας ποδοσφαιριστής που βάσει σωματοδομής μπορεί να παίξει μέχρι και στόπερ. Και άμα το γυρίσει και η Άκη μπορεί σε τρία στόπερ, μπορεί να παίξει και αριστερό στο στόπερ. Αν θελήσει ποτέ ο Νίκολης να κάνει άλλα, διαφοροποιήσει το σύστημά του λόγω ύψους, είναι ένα παιδί κοντά στο 1,90. Και αν βάλει κανείς μια πιθανή τετράδα άμυνες, εγώ ξεκίνησα με τον Πίλιο, αλλά γίνεται κουβέντα λίγο εκτενέστερη. Με Λυκογιάννη, Μουκουντή, Ρέλβας, ναι, και Ρώτα. Θα σου πω, ο Ρώτα δεν είναι και πρωτομπόη, αλλά αυτή η τετράδα είναι μία από τις πιο ψηλές τετράδες στην Super League. Mm-hmm. Άρα θα αποκτά ένα πλεονέκτημα ανάλογα και με το παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας, η δήλωση που κάνει ο Πίλιο είναι, και καταλήγω λίγο στο Πίλιο και βγάζω το στίγμα, γιατί δεδομένου ότι το ίδιο το παιδί επέλεξε
0: Αλβανία,
1: την Εθνική Αλβανία. Ναι, άρα ναι, δεν έχει καταληκτικό σίγμα στο κομμάτι του επωνύμου. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Πίλιο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τίμιος, αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο την ποιότητά του και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία και βάζουν πραγματικά τα ελιά. Και πρώτο από όλου σε μένα, γιατί και στου δύο προσωπικά έχω κάνει κριτική. Θεωρεί ότι η ΑΕΚ ήθελε κάτι καλύτερο στα πλάγια μπακ.
0: Εάν βάλει κάτω, χωρί δεύτερη συζήτηση, το ρόστερ τη ΑΕΚ, τα δύο τα συγκεκριμένα παιδιά είναι αυτά που έκαναν το μεγαλύτερο. Πώ λέμε τώρα, upgrade. Δεν ξέρω,
1: ναι, upgrade. Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Ίσως και ο Ζήνη, αλλά ο Ζήνη ήταν ένα project το οποίο η ΑΕΚ το περίμενε και το. Ας πούμε το δούλευε ακόμη και ο δανεισμός του στο Λεβαδιακό. Mm-hmm. Είναι στο κομμάτι του δουλεύω και προσέχω ένα project.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν
1: εννοείται.
0: Τον έστειλε και άντε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά για Ρώτα και Πίλιο, προφανώς θα τους πίστευε και η ΑΕΚ, αλλιώς δεν θα τους κρατούσε, εννοείται. Αλλά ποτέ δεν. Δηλαδή στην αρχή, μέχρι να πατήσουν και αυτοί, ο Ρώτα ήρθε ο Σιντιμπέ, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Ναι. Ο Ρώτα τον έφαγε για το Σιντιμπέ.
1: 100%.
0: Τον κατάπιε. Ήρθε πέρσι ο Πενράις.
1: Φυλάκια.
0: Έφυγε και ο Πενράις.
1: Φυλάκια ο Πενράις.
0: Ο Χατζή. Το πρωτάθλημα με Χατζησαφή.
1: Ναι, Χατζησαφή.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ο Πίλος τότε. Ήτανε, αυτό δεν θυμάμαι.
1: Πάγκο. Αν θα ήταν. Θα έπαιζε ο Χατζησαφή, θα πήρε πόσα μπάτσε βασικά.
0: Κοίταξε, ναι τώρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν το θυμάμαι. Αλλά τα παιδιά αυτά, όπως ας πούμε. Δηλαδή φέρνει ας πούμε παράδειγμα το Γιώβιτς. Λες, οπ, ήρθε εδώ για το συμβούλιο, εντάξει κτλ. Μπορεί και να μην ήταν εξ αρχής έτσι. Μπορεί να μην έκανε και πολλά πράγματα η ΑΕΚ για να φτιάξει. Να πει τον Γιώβιτς, έλα παίζουμε μπάλα εδώ να γουστάρεις. Ο Γιώβιτς όμως γουστάρει τώρα.
1: Ναι, και το γεγονός ότι γουστάρει και είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου και βάζω παρανθετικά και αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο πριν στην κουβέντα μας και οι τρεις, ότι η αναφορά τότε στο Γιώβιτς τελικά γύρισε μπούμεραγκ στον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΟΚ. Και κλείνει παρένθεση. Η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Γιώβιτς έκανε και άλλους ποδοσφαιριστές να θέλουν να ανοίξουν την πόρτα και να έρθουν. Γιατί και ο Μάγερ,
0: ναι,
1: είναι της σχολής θεωρητικά κοντά με τον Γιώβιτς και μπορεί και βλέπει και θέλει κοντε. Υπάρχει. Έλκεσαι όταν βλέπεις ονόματα να μένουν και να υπογράφουν και να επεκτείνουν το συμβολό τους.
0: Σωστό. Και εδώ να πεις να βάλουμε και κάτι που έχει να κάνει και με τους αμυντικούς μηχανισμούς μιας ομάδας. Η ΑΕΚ, σας θυμίζουμε, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν έχασε Super Cup από τον Όφη. Η ΑΕΚ είναι σε μια περίοδο που της έχει φύγει ο Πινέδα. Που θα μπορούσε να πεις, ρε φίλε, ότι ο Πινέδα είναι ένας ποδοσφαιριστής Α και Ω.
1: 100%.
0: Έτσι δεν είναι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πέρσι όταν ήρθε ο Νικολίτς ήταν χωρίς. Ήταν στο 6 στα 6 ήττες, είχε τελειώσει το προηγούμενο πρωτάθλημα. Ο Νίκολιτς είδε ένα όνειρο ότι εγώ κάποια στιγμή θέλω να παίζω με δύο σεντερφόρ και πληρώθηκαν αυτά τα δύο σεντερφόρ, ο Βάρκα και ο Γιώβης, για να παίξει με αυτούς.
1: 100%.
0: Είναι μια ομάδα δηλαδή που όποιος έχει μια δουλειά να κάνει έχει αφήσει ήδη ένα στίγμα. Και από οποιοδήποτε κομμάτι.
1: Και
0: έχει
1: η ικανότητα του να μπορέσει να καλύψει, γιατί δεν λέω ότι το κάλυψε, θα φανεί, είναι το χρόνο. Να μπορέσει να καλύψει το κενό του Πινέδα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ απαιτητικό αυτό το πράγμα. Γιατί ο Πινέδα ήταν ένας πολύ σύνθετος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει καλυφθεί.
0: Μαζί σου.
1: Εκ του αποτελέσματος αντιλαμβανόμαστε ότι προοδευτικά η ΑΕΚ κλείδωσε τη συμμετοχή του στο Olympic Base. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι καλύφθηκε το κενό του Πινέδα. Όχι. Σημαίνει όμως ότι γίνανε οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να δομηθεί ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει το στόχο και στο τέλος θα τον πετύχει. Και εδώ εδράζεται και το πλεονέκτημα που αποκτά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έναντι των υπόλοιπων ομάδων, σαν βασική διεκδικήτρια του επερχόμενου τίτλου στο πρωτάθλημα.
0: Αυτά είναι έτσι και με την ΑΕΚ σε μια ευρωπαϊκή μέρα, βραδιά που συνεχίζεται. Και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας να έχουμε και όλοι να περάσουν. Εννοείται. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Μηνύματα, είχε ένα μήνυμα που το χάσα πάλι.
1: Αλλά με γρήγορα έχει γάμο. Να ξέρει, πάρε τα μηνύματά σου, είσαι persona non grata πλέον στη Γρήβα.
0: Persona non grata.
1: Persona non grata. Δηλαδή στη Γρήβα είσαι persona non grata. Αυτό πρέπει να το κρατήσει μέσα στο φλακτό. Αν θα βρεθεί ποτέ στη Γουμένισσα και πα προ Γρήβα, θα έχει μπάρα. Πώ και παλιά μπάρα στο λαιμό στι πρέσπε.
0: Δεν μπαίνει.
1: Ναι, τι γραφεί, η Γρήβα έχει ανοίξει τελωνίο. Πάγκο, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει, ρε φίλε. Αγαπάμε την Γρήβα. Έχει κάτι σε φυσικό τέτοιο. Εκτός από το κάρτα.
1: Μπορεί να το συνδυάσει με τον καταράκτη του Σκρά. Mm-hmm. Και να κάνει. Υπάρχει είναι απόσταση βέβαια, αλλά αξίζει. Δηλαδή, πα λίγο πρώτα εκεί. Έχει πάει προ τα εκεί σε αυτό το φυσικό παράδεισο.
0: Ντρέπομαι, αλλά όχι. Με κοιτάει ο Εμίλιο. Ο Χαβά, το ήξερα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ο Εμίλιο με κοιτούσε.
1: Δηλαδή, ανακαλύπτεται τη ομορφιά. Έχει γίνει πλέον 42 χρονών. Σε 43.
0: 40, ναι, στα 45. Μπράβο.
1: Και πρέπει αυτό το φυσικό τοπίο, αυτή τη φυσική ομορφιά πρέπει να ανακαλύψει.
0: Λέμε για σκάτωρο ή τη γαλάζια λίμνη.
1: Σκρά.
0: Είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ίδιο, ναι.
1: Ναι.
0: Α, έτσι πείτε τώρα, παιδιά. Καταράκτη σκρά ξαφνικά, εσείς.
1: Πώς θα το πω, γαλάζια λίμνη από την ταινία, εσύ. Το θυμάσαι που ήταν το παιδάκι το ξανθό.
0: Βέβαια, ούτε
1: μέσα στη βάρκα.
0: Ούτε στη γαλάζια λίμνη πήγα. Ως γαλάζια λίμνη, εντάξει. Αλλά είναι ένα στόχο ζωή αυτό.
1: Στα βαρδούσια όρη τώρα μένα.
0: Είναι ένα στόχο ζωή. Όπως. Εσείς που είστε έτοιμοι να κάνετε την επιλογή σας, στόχος είναι οι ανώτερες σχολές Delta 360. Κάνε το Delta βήμα, σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάμε για μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα είναι αυτή που σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια. Καλημέρα, από το Χέρσο. Είναι ο Δημήτρης Μπάσης, ο οποίος σπούδασε βυζαντινή μουσική και είναι ναι. και η Γερασιμίδου.
0: Α, το Χέρσο.
1: Μάλιστα. Το Κιλκής, όχι το Χέρσο.
0: Α, Κιλκής.
1: Γενικά στον ευρύτερο.
0: Ο Γιώργος μας λέει στη Γρήβα είναι το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Ορίστε.
1: Άρα... Ναι, ορίστε. Τι, να. Βλέπεις ότι από πάντου σε κυκλώνουμε.
0: Ναι,
1: από ότι είμαστε παντού. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε.
0: Αφού πριν που μιλήσει ο Πήλιος.
1: Λες, θα φύγω και από τον Πήλιο, θα πεταχτεί και θα πει.
0: Έλεγε ο Εμίλιος Γαβριλής στην ενδοκοινωνία. Αυτός λέει, τον βγάζουμε αφού δεν είναι από τον Γρήβα. Γιατί μιλάει κανένας, λέει ότι τώρα πλέον θα τιμήσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή μόνο αν τα θέματα της Μετρόπολης έχουν να κάνουν με Γρήβα.
1: Περιμένω να δω επόμενο βίντεο των Λέγκο Μπολ στη Γρήβα.
0: Στη Γρήβα. Από εκεί θα βγούμε, ναι, με κάστανα. Ναι, θα μας πάνε με τα κάστανα, με τις ντομάτες.
1: Εκεί θα κάνει τη διαφορά με τον Γιώργο Δόνη στη Γρήβα, στη γενέτειρά του. Εκεί θα κάνει την επόμενη συνέντευξη.
0: Θα βλέπω.
1: Τα λέω εγώ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εγώ τα ξέρω.
0: Τσιρτσίρ με σε. Τσιρτσίρ με σε. Τώρα το πάμε και σε κάτι που ξέρω εγώ πολύ καλά.
1: Πολύ καλά κιόλας.
0: Η γεύση των τσιρτσίρ με σε, αξεπέραστες. Υπέροχες και έχετε τις επιλογές. Κάθεσαι τώρα, πιείς το ουζάκι, το τσιπουράκι. Είναι και η ώρα μία, τώρα ξεκινάς με τον πάγο και να το ρίξεις μέσα και να ακούει το πάγο να κάνει και να άντε γεια μας, να είσαι στην παρέα και να και τα μεζεδάκια σου. Πάρε και το χταπόδι, το λιόκαυτό, μια έτσι αψάδα ωραία, πολύ υπέροχο. Πάρε και τις λακέρδες, πάρε και τα. Και ξεκίναμε και με τις σαλάτες και πάμε και στα κυρίως. Τι θέλετε, κλεκτά ψαρικά, ζουμερά κρεατικά. Δεν θέλετε τσιπουράκι, θέλετε κρασί, έτσι. Κρύο, έτσι λευκό, ροζέ. Αγαπησιάρικα πράγματα. Είναι εμπειρία, δεν είναι μόνο γεύση το καλό φαγητό. Και το τσιρτζίρ μεζέ μας το δίνει. Αυτό το ξέρουν τα παιδιά, ο Ιωσήφ ο Θάνος και όλοι όσοι εκεί με το χαμόγελο μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Τσιρτζίρ μεζέ Ερμού 26 στη Στοά Μοδιάνο. Και Τσιρτσίρ Μεζέ δυτικά στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Αυτά.
1: Δεν σχολιάσαμε διαιτητές που βγήκαν χθες. Παπαπέτρου στο Αρισόφι. Δεν κάναμε εκεί μια βόλτα. Θα τα αύριο. Παρασκευή και αύριο μέρα είναι. Και αύριο μέρο κάμα θα βγει.
0: Αύριο, δεν ποιος ξέρει.
1: Και Αβραάμ Γκραντ βρέθηκε σε εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου.
0: Ναι.
1: Θα ενημερωθείτε και στο metrosport.gr. Μπαίνετε, κάνετε τη βόλτα. Οι συνάδελφοι έχουν προετοιμάσει θέματα. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για τα πάντα στο metrosport.gr.
0: Ήταν μια ακόμη ακόμη βλάκα τέλος με την προσφορά και σήμερα και την υποστήριξη της Bet365. Ο Μιχάλης και ο Γιάννης, ο Γιάννης και ο Εμίλιος.
1: Θα τα θέσουμε όπως πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Ήταν εδώ. Πρώτη ώρα είχαμε Γιάννη Τσιράπη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή συνέχεια.
1: Ακολουθούν Γιώργος Μπούζος, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Τράτζαλης.
0: Γιώργος Ζαΐρης.
1: Γιώργος. Τι γίνεται. Τετράδο
0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Κάτω του Αγίου Γεωργίου. Εγώ όταν έρχομαι το απόγευμα δεν βρίσκω γλυκό, ρε φίλε.
0: Εσύ είπες τώρα το Αγίου Γεωργίου. Σήμερα το Αγίου Φανουρίου. Αν περνάτε δηλαδή από μια πολύ ωραία γειτονιά τη πόλη.
1: Πίτα τρώ.
0: Πίτα, φανουρόπιτα. Δεν τρώω. Φανουρό τρώω. Εκεί μετά εδώ στο Φανέτ. Μετά. Ναι. Δεν ξέρετε που είναι ο Άγιος Φανούριος.
1: Έτυχε να είμαστε στην πόλη, στην διαπόλη.
0: Ζουμπαγιά εκεί μία από τι οδού τριγύρω. Και βέβαια η έδρα του Φίλιππου, μπασκετικού Φίλιππου Α1 κάποτε κτλ.
1: Αυτά τα ξέρει. Αν τα ρωτούσαμε για το μακεδονικό γρίφα δεν το ήξερε. Μα κοιτούσε όπω κοιτούσε η Ελλάδα το τρένο στη Ροδόπολη. Τρομερό!
0: Εδώ ο Εμίλιος που φτιάχτηκε λέει πείτε λέει ομάδε και άρχισε να λέει χωριά και μέρη. Ποια ομάδα ήθελε, ποιο μέρο ήθελε, κάτι ρώτησε ένα καλό. Κλήτο Ιδροκάστρου, τι είπε, ένα. Έλεγε κάτι. Όχι, δεν το
1: είπε. Στραπή είπε.
0: Νίκη
1: Αδραμερίου. Μεγάλη Αλέξανδρο Ετού, ποιο είπε. Νίκη Αδραμερίου, τι έχει.
0: Νίκη Αδραμερίου.
1: Κεραυνό,
0: είπε, τι είπε, κεραυνό. Βάθη. Νίκη
1: Ευκαρπία, δεν κεραυνό βάθη. Βέβαια.
0: Βάθη.
1: Τι είμαστε,
0: Ηρακλής Αργυρούπολης.
1: Η εκπομπή για σένα είναι σαν μεγάλη υδρόγειο. Κάνει το δάχτυλό σου έτσι και σου λέμε ομάδα. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
0: Από Κορινό. Κορινό.
1: Να είμαστε στην Κατερίνα.
0: Δεν έχει. Δεν σα βλέπω να
1: δόξα θα λέγαμε. Ναι. Έτσι με μια προσέγγιση. Δόξα Κορινού.
0: Μου έκανε εντύπωση μακεδονικό γρίβα, α πούμε. Δηλαδή εκεί παίζει με και μακεδονικό και γρίβα. Και δύο ομάδε. Δεν το κάνει ένα χύμαρο γρίβα, α πούμε. Όχι, μακεδονικό.
1: Πήγαμε.
0: Καλό, μ' άρεσε τώρα.
1: Καλό, μ' άρεσε. Πάμε.
0: Για περιμένουμε πως έχει είδηση να την προλάβουμε τελευταία στιγμή.
1: Όπα. Σοκ.
0: Γκραντ και στην προπόνηση το είπε εσύ, ε. Αυτό είπε, ε.
1: Είμαστε φίλοι, αλλούζουμε.
0: Λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Αλλάζει από σήμερα ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, καθώς η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά είναι πλέον γεγονός και θα τεθεί στη διάθεση του επιβατικού κοινού από τις 3 το μεσημέρι. Το είπαμε, το κάναμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι με αυτήν την επένδυση αναβαθμίζεται η αξία της πόλης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βόρειο-δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτοκτονία δείχνουν οι πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί όταν τρένο κατά το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα παρέσυρε και σκότωσε πεζό, ο οποίος φέρεται να κάθισε σε μια καρέκλα πάνω στις γραμμές περιμένοντας το τρένο. Τη μεταφορά των Πάτριων από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. 75 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά από την αρχή του χρόνου έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Η
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
13: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
17: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
16: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
18: Nexus Facility, παρακαλώ.
16: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, έμεισε εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη. Άρτη αφιχθέντα, φρέσκο, δροσερό, Χάρη Εμμανουλίδη.

Λοιπόν, να δώσουμε μια πολύ θερμή καλησπέρα στους δύο αρχισυντάκτες μας, στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Στον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Ο Χρήστος, ο οποίος είναι στα εγγένεια του μετρό της επέκτασης προς Καλαμαριά. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Καλησπέρα στο φίλο μου Εμίλιο Γαβρίδη εδώ στο Control, στο Γιάννη Βιτσιράπη στο Production, στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε.

0: Επικοινωνία. Page Metropolis 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 95. Γκάλοπ και σήμερα εκεί για σας. Το ερώτημα του The Point δεν είναι του 1 εκατομμυρίου ευρώ η ερώτηση, είναι η ερώτηση των 12 εκατομμυρίων ευρώ. 12 εκατομμύρια ευρώ, τόσο στοιχίζει η πρόκριση στον ΠΑΟΚ αν περάσει ή τόσο θα στοιχίσει η απώλεια αν δεν περάσει την Μπραν. Πρώτο παιχνίδι 1-1, πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Ο Βάσμπερκ, γύρισμα της μπάλας για τον Τερέβε, κλέβει ο Τερέβε τώρα, θέλει προσοχή ο ΠΑΟΚ που μοιάζει να είναι, δεν ξέρω, πολύ μπερδεμένος. Η μπάλα περνάει τώρα αριστερά, θέλει προσοχή η φάση, παράλληλη σέντρα, σουτ 0-1 η Μπραν. Ψινόταν το γκολ το τελευταίο δίλεπτο, 0-1 η Μπραν, ανοίγει το σκορ από τον Τερέβε. Η μπάλα γύρισε, πήγε αριστερέ. Ο Σόλτβαλτ το πλασέ που έγινε, αν βλέπω καλά, από τον Σόρενσεν, είναι το γκολ. Είναι ο Έριξεν αυτός ο οποίος σκοράρει. 0-1 για την Μπραν στο 57 και τώρα τα συνθήματα αποδοκιμασίας κατ' ετής ΠΑΕ ΠΑΟΚ εντείνονται.
2: Σορετήρε, θα δώσει στον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι, πετάει ξανά την μπάλα κατά το Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει, κόρνερ. Λουσέκ τελεί, κεφαλιά, γκολ! Μπάμπα, έλα ρε Μπάμπα, στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα, 1-1, 1-1 στο 79, γκολ ουσίας πρώτα. Γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς και λίγο σπίθας, γιατί ήταν πολύ μαύρηλα στην Τούμπα. Στο 80 ο Μπάμπα σκοράρει και κάνει το 1-1.
0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε με τη βοήθεια του Εμίλιου Γαβριλίδη πώς έγινε, πώς διαμορφώθηκε το 1-1 στην Τούμπα. Βράδυ σήμερα, 8, live για σας, Μετρόπολη 95,5. Ο αγώνας ρεβάνς, ένα παιχνίδι πραγματικός αγώνας επιβίωσης για τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε, γιατί εδώ από τη μία είναι το γόητρο η έγκλη, όμως θα είναι πραγματικά έγκλημα, θα είναι καταστροφή το απευκταίο σενάριο ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στο Καναβάτσο να βγει νοκάουτ από την Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς. Αυτό θα του στοιχήσει σε εσωστρέφεια, θα του στοιχήσει περίπου σε απώλεια 12 εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο. Να, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει άπαντες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ότι εδώ μιλάμε για έναν πραγματικό τελικό, όπως το είπε άλλωστε χθες στη συνέντευξη τύπου και ο Ζαφίρης.
3: Για μας μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
0: Αυτό που θέλουμε όλοι είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει. Αν περάσει, σπάει τα δεσμά, μπαίνει στην Ευρώπη, προσπαθεί να ανακτήσει οξυγόνο, ηρεμία, κτύπα ξύλο, απευταία περίπτωση, αν χάσει πάμε σε περιδίνηση εσωστρέφειας, όλα αυτά καθώς υπάρχει ακόμα η σκιά της πώλησης Κωνσταντέλια. Απόδειξη το μπέρδεμα του Λύση χθες όταν ρωτήθηκε για την αγκαλιά με τον Πέλκα, βάφτισε τον Πέλκα Ντέλια, βέβαια χωρίς να το θέλει.
4: Well, this is the explanation is that I manage I training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unique team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him. Sorry, Pelkas.
5: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει.
0: Εδώ βέβαια ο μεταφραστής λέει κανονικά τον Πέλκα Πέλκα, πριν ο Λύση τον βάφτισε δύο φορές Ντέλια. Είναι μοιραίο. Όταν έχεις έναν παίκτη, τον Κωνσταντέλια, χτίζεις πάνω σε αυτόν και ξαφνικά τον χάνεις, δεν απλά η δύναμη της συνήθειας, μπορεί να είναι η δύναμη της ανάγκης. Μπορεί να είναι και η δύναμη μιας τεράστιας επιθυμίας. Λοιπόν, εδώ οι στοιχηματζίδες, αν ρωτήσει κανείς μισό λεπτό, τον Γκάλο προτάει εσάς, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ, ναι ή όχι, όλοι λέμε αυτό θέλουμε, ναι, μεγάλη πρόκριση πανηγυρική του ΠΑΟΚ. Οι στοιχηματικές εταιρείες βλέπουν μια ισορροπία τρόμου ανάμεσα σε Μπραν και ΠΑΟΚ. Η πρόκριση της Μπραν δίνει 1,88, η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ δίνει 1,92. Μικρότερη απόδοση για την Μπραντ. Αυτό σημαίνει ότι με διαφορά στήθους πραγματικά οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν ένα ισχνό προβάδισμα στους Νορβηγούς. Το ερώτημα είναι αν όλο αυτό δημιουργεί πίεση. Ακούστε πώς στάθηκε ο Ζαφίρης απέναντι στο σημερινό παιχνίδι.
3: Πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στο 1-1. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχεροί, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ζαφίρης από χθες.
3: Πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ζαφίρης από

0: διακύβευμα είναι θα ήμουν ζωντανός στην Ευρώπη, ναι ή όχι. Ότι το διακύβευμα είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα που μπαίνει είναι υπάρχει πίεση. Όχι, δεν υπάρχει πίεση, λέει ο Λύση.
1: We are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
2: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το Βερολίνο, δεν υπάρχει καμία πίεση. Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
1: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
2: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον απεσταλμένο του ομίλου μας, τον Γιώργο Ζαΐρη. Θα πάμε δύο φορές στην Νορβηγία. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ όλα τα τελευταία ένα του ΠΑΟΚ πριν την αναμέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση όλα σε λίγο εδώ, Μετρόπολης 95,5. Στις 8 η μετάδοση του αγώνα, πολύ νωρίτερα το pre-game με Μιχάλη Βραζιλιάνο. Η μετάδοση αμέσως μετά το post-game, συντονισμένη Μετρόπολης 95,5. Ό,τι δεν δείχνει τηλεόραση, τα μαθαίνετε όλα εδώ. Μένουμε λίγο ακόμα στον ΠΑΟΚ, εκεί που Ούγκρεσιτς, τέλος από την Παρτιζάν. Ο Ούγκρεσιτς έρχεται και ο Σάσα Ήλιτς εξηγεί για ποιο λόγο δεν παίζει ο Ούγκρεσιτς τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Παρτιζάν. Ήλιτς.
1: If he comes, it's not official, so if he is going to come, it will be a great sign. We have to... We don't have to change a little. We are going in this way because of this. We sign this kind of. We want to sign this kind of player, but.
0: Εδώ είναι ο Λύση, ο οποίος μιλά για τον παίκτη και τι περιμένει ακριβώς για τον Ούγκρεσιτς. Θα πάμε λίγο αργότερα και στο Βελιγράδι. Δεν μπορούμε να μην δώσουμε και ένα follow up για την μεγάλη επιτυχία. Ή αν θέλετε αυτό το προήμιο της επιτυχίας για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα, η εγκυητική των 80 εκατομμύριων ευρώ από τον Τέλη Μιστακίδη, πως ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίποδο, πως η Θεσσαλονίκη αναπνέει μπασκετικά, τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα με Γιώργο Πετρίδη και θα έχουμε κάτι ακόμα, ένα follow-up με τη χθεσινή μεγάλη είδηση που πραγματικά μπορεί να χαρακτηριστεί και είδηση της χρονιάς. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που ρωτούν αν προτίθεται ο κύριος Μιστακίδης να κατασκευάσει και ένα νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνεις στην Ευρωλίγκα, τότε αλλάζεις επίπεδο. Και όταν αλλάζεις επίπεδο, αλλάζεις σε πολλά μέτωπα. Ένα από αυτά είναι και οι υποδομές. Και το δικό σου γήπεδο αποτελεί την κορονίδα των υποδομών σου. Δεν είναι το προπονητήριο, δεν είναι οι άλλες εγκαταστάσεις, είναι το γήπεδο. Τι μπορεί να προσφέρει, τι χωρητικότητα έχει, πόσο σύγχρονο είναι. Είναι ένα στάτους για την Ευρωλίγκα. Προσέξτε, αυτό που κινεί τα πάντα παντού είναι το χρήμα. Και εδώ απόδειξη τα 80 εκατομμύρια η εγκυητική Μιστακίδη, αλλά και όλα όσα ζητούν οι διοργανωτές. Προχωράμε, ρεπορτάζ Γιώργος Πετρίδης λίγο αργότερα. Να πάμε στον Άρη. Θα ακούσεις σε λίγο Γιώργο Στράντζαλη με Αβραμ Γκραντ, η πρώτη παρουσία του στην πρωινή προπόνηση των Κιτρίνων. Πώς τον υποδέχθηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου, τι ακριβώς είπε στους παίκτες, τι έγινε στην προπόνηση. Ο Αβραμ Γκραντ είναι εδώ, υπάρχει ένα ερώτημα αν τελικά θα υπάρξει μια επίσημη παρουσίαση. Και νομίζω ότι όταν φέρνεις μια τεράστια προσωπικότητα ποδοσφαιρική όπως είναι ο Γκραντ, με θητεία στην Τσιτζέλσι, στην Μακάμπι Τελαβίβ, μια τόσο μεγάλη ισχυρή ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, τότε αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που τον έχεις θα πρέπει να πάρεις κάτι, θα πρέπει με εξωστρέφεια να κάνεις μια επίσημη παρουσίαση του Γκραντ, να μιλήσει. Ποιος ο λόγος που ήρθε

0: τι αναλαμβάνει, τι πιστεύει για την ομάδα, τι μπορεί να προσφέρει, όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι αν περιμένουμε κάτι από τον επίσημο Άρη, θα μας τα πει σε λίγο one and only Γιώργος Τράντζαλης, είναι αν υπάρχει στο μυαλό του Θόδωρου Καρυπίδη επίσημη παρουσία του Αβραάμ Γκραντ. Πάντως ο Καρυπίδης μπορεί να κάνει και καμιά μήνυση στον Γκραντ, γιατί ο Καρυπίδης είναι fashion icon. Αν είδατε φωτογραφίες του Γκραντ στο αεροδρόμιο Μακεδονία και συμμερίζεστε τις στυλιστικές επιδόσεις Καρυπίδη, σίγουρα θα κάνατε χαρακίρι, γιατί θα είδατε τον Γκραντ με ένα τζιν παντελονάκι από αυτά που φοράνε στο ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε ένα κοντράστ. Πόσο ο Καρυπίδης είναι τόσο elegant και από την άλλη ο τεράστιος Γκραντ παρουσιάζεται τόσο απλός, λιτός, δωρικός, για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, το ρεπορτάζ για τον Άρη επίσης λίγο αργότερα. Πάμε στη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ 4-0 απέναντι στην Λεύσκη. Αυτό το ταξίδι στα αστέρια το βλέπαν όλοι. Νομίζω ότι αν υπήρχε φίλος του ΠΑΟΚ χθες που έβλεπε το παιχνίδι ή το είδε σήμερα, θα αναβίωσε ο καημός του πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει φωνάξει ποτέ μα ποτέ παρόν στο Champions League, στους ομίλους, στη League Phase, ποτέ. Είναι ένας πολύ μεγάλος καημός για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πώς οι άλλοι τα καταφέρνουν back to back και ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά στο Champions League. Εδώ πάμε στον Ρώτα, ο οποίος λέει θέλω να παίξω, η ΑΕΚ πλέον είναι στα αστέρια, στα αστέρια του Champions League, ότι θέλω να παίξω, λέει, κόντρα στο Τζόλι. Δώσε μου λίγο.
1: Έχω Arsenal Τζόλι. Θέλω Τζόλι πλευρά. Και είμαι σίγουρος θα δει τις δηλώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω Τζόλι πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να έρθει όλο αυτό. Μακάρι, θα το χαρούμε όλοι.
1: Μακάρι. Ήταν ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
0: Λοιπόν, ωραία, όλα επιτρέπονται τώρα. Τι ωραίο αυτό, να έχουμε από τη μία τον Κωνσταντέλια, από την ΑΕΚ την ΑΕΚ με τον Καρέτσα, να έχουμε τον Τζόλι με την Arsenal. Πολύ ωραίες εικόνες. Θα είναι πραγματικά όμως πολύ ωραία εικόνα αν δούμε, το λέω τώρα, Κωνσταντέλια στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τον Οκτώβριο στην Τούμπα. Εκεί θα υπάρξει μια πραγματική αποθέωση για τον Ντέλια. Στον ΠΑΟΚ δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν δόθηκε δυνατότητα στους φίλους του ΠΑΟΚ να του πούν ένα τεράστιο ευχαριστώ, να τον επιβραβεύσουν ένα πολύ ζεστό παρατεταμένο χειροκρότημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει και μακάρι, μακάρι αυτό να συμβεί στα παιχνίδια της Εθνικής τον Οκτώβριο εδώ στην Τούμπα. Πίσω από την επιτυχία της ΑΕΚ υπάρχει ένα όνομα, ένας άνθρωπος άμπαλος, ο οποίος έχει βάλει γυαλιά σε πάρα πολλούς. Σούπερ Μάριο, Σούπερ Μάριος Ηλιόπουλος.
3: Μάκες, στη ζωή μας υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος! Μπραδιάζει!

0: Αυτή η γλυκιά, πολύ γλυκιά τρέλα του Μάριου Λιόπουλου, ένα ατελείωτο καύσιμο για την ΑΕΚ. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος που είναι δίπλα μπροστά στην ομάδα, πάει παντού, δίπλα στους παίκτες, στην πρώτη γραμμή. Ένας πραγματικός πρωταθλητής, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστώσουμε όλοι στο Μάριο Λιόπουλο. Λοιπόν, είχαμε εγγένεια του μετρό προς Καλαμαριά σήμερα. Το ξέρω ότι πολλοί το περίμεναν πώς και πώς. Πώς και πώς περίμεναν πολλοί την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Η επέκταση έγινε πράξη, τα εγγένεια σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι το μετρό για τη Θεσσαλονίκη ήταν ένα ανέκδοτο.
1: Για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
0: Δώσε μου και Μητσοτάκη, ο οποίος λέει πάτησα σήμερα το κουμπί, πραγματικά είναι κάτι θετικό, η Θεσσαλονίκη αποκτά επέκταση προς τα ανατολικά, πάει μέχρι τη Μίκρα. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι πότε το μετρό θα πάει δυτικά, και εδώ ελπίζω να μην έχουμε την ίδια απίστευτη κοροϊδία δεκαετιών, γιατί το να πανηγυρίζει σήμερα ότι υπάρχει μετρό είναι μια αστειότητα, γιατί έγινε μετά από 30 χρόνια. Άρα είχαμε κάνει και έναν γκάλο. Πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ ή να μας πούν συγγνώμη. Συγγνώμη, είπαν το 95%. Άρα ναι, έχουμε το μετρό, πρέπει να το δούμε προς δυτικά, όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε να το δουν αυτά τα παιδιά των παιδιών μας. Θα πάμε λίγο αργότερα, έχουμε τον Χρήστο Στεφανή εκεί, θα δώσουμε ρεπορτάζ από τα εγγένεια του μετρό, το οποίο ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο, εσείς που ενδιαφέρεστε να πάτε Καλαμαριά, στις 3 το μεσημέρι. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Κυριάκο Θωμαίδη. Ένα, αν οι Έλληνες διαιτές έχουν την προοπτική να σφυρίζουν τα ντέρμπι, θα μας απαντήσει ο Κυριάκος με το ρεπορτάζ. Ένα, δύο, Κυριάκος Θωμαίδης, τι θα κάνει ο Μπέος μετά το εξώδικο Κουμπαράκη. Έγραψε ότι ο Κουμπαράκης είναι εργαλείο του συστήματος, ο Κουμπαράκης του έστειλε εξώδικο ότι αν το κατεβάσεις επιφυλάσσομαι για τα νόημα. Θα κατεβάσει την ανάρτηση ο Αχιλλέας Μπέος, ναι ή όχι? Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, η είδηση πάντα προηγείται. Πάμε επί του πιεστηρίου. Ο Κυριάκος Στομάτης μας είχε πει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Όμως εδώ θα υπήρχαν επιφυλάξεις. Ε?
1: Είχα πει ακριβώς το αντίθετο.
0: Δίθετο, ότι δεν θα υπήρχαν.
1: Ότι,
0: ναι.
1: Όχι, ότι δεν θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει. Το είχες πει, ναι. Ναι, ναι. Δεν θα περάσει. Και πριν αλέκτορο άλλες τρεις, τι έγινε, Κυριάκο?
1: Δεν πέρασε. Σήμερα ήταν η μέρα της συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πρόκειται να συζητηθεί το σχέδιο Λανουά για Έλληνα στο χορτάρι, ξένο στο βάρι και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, είπε ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση διότι ο κύριος Λανουά έχει αλλάξει το σχέδιό του, έκανε ανάποδη τρίπλα ο Λανουά. Στον πρώτο γύρο θα πάμε με ξένους διαιτητές, γιατί πληροφορείται ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στους Big Four, που είναι και μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, για την επιστροφή των Ελλήνων. Και επειδή το πληροφορείται, είναι προτιμότερο να κάνει μια τέτοια πρόταση με ξένους όλο τον πρώτο γύρο και στο τέλος του πρώτου γύρου, εφόσον οι συνθήκες είναι όριμες, να εκτιμηθεί και να αξιολογηθούν οι ξένοι διαιτητές από τους Big Four, να ακούσει τις απόψεις τους και εφόσον δεν είναι ικανοποιημένοι από τους ξένους, να επαναφέρει τους Έλληνες. Το πάει ανάποδα δηλαδή.
0: Αφελές. Γιατί όταν είναι προτιμότερο να έκανε το αντίθετο. Να
1: βέβαια,
0: πει τώρα στο ξεκίνημα, πρώτος γύρος, οι Έλληνες διαιτητές, και όταν αρχίζει να καίει το πράγμα που θα πλησιάζουμε στο φινάλε και κάθε σφύριγμα θα μετράει πολλαπλάσια.
1: Έπρεπε να επιμείνει.
0: Εκεί θέλει τότε τους ξένους.
1: Και έχει πλειοψηφία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Δηλαδή μπορούσε να την πάρει την πλειοψηφία ακόμα και με αντίρρηση ενός ή δύο ή τριών από τους Big Four. Ακόμα και οι τέσσερις να διαφωνούσαν. Πλειοψηφία έχει. Μπορεί να την πάρει. Μιλάμε για 13 μέλη. Τον οποίο βέβαια οι δύο δεν ψηφίζουν. Πάντα ψηφίζουν λευκό οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούσε να την κερδίσει την πλειοψηφία. Δεν το ήθελε από ό,τι κατάλαβα. Ήθελε οπωσδήποτε τη συνένεση των Big Four και αφού βαδίζει έτσι και με βάση και τη δήλωση Γκαγκάτση στη δίκη θέλουμε τη συνένεση, δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε, τότε θα πάμε σε αυτό το νέο σχέδιο. Άρα πρώτο γύρο ξένους διαιτητές, άρα στην τρίτη αγωνιστική θα έχουμε στα δύο ντέρμπι μεταξύ των Big Five ξένους διαιτητές.
0: Εδώ το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ουδής ασχολείται με το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ασχολούνται με το τι θέλουν οι τέσσερις μεγάλοι. Γιατί το δικαίωμα είναι του Λανουά, θα έλεγε παιδιά, συγγνώμη, κάνει τα δικά σας, εδώ παίζετε ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλιώς πηγαίνετε κάντε ένα εργασιακό πρωτάθλημα και παίξτε εκεί. Έλληνες διαιτητές από εδώ και πέρα, όποιος τον αρέσει συμμετέχει, όποιος τον αρέσει να δηλώσει αποχή.
1: Αυτό το σχέδιο,
0: ναι,
1: κατάρτισα,
0: τελειώσαμε.
1: Έτσι εδώ σκέφτεται η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Εγώ διοικώ τη διαιτησία στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό με έστειλε η UEFA, γι' αυτό με ψηφίσατε πριν από μερικούς μήνες να είμαι και τα επόμενα δύο χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ο πρώτος που πετυχαίνει τετραετία. Τότε γιατί υπάρχω εγώ? Θα μπορούσα να το πει ο Λανουά.
0: Όχι, γιατί υπάρχουν οι Έλληνες διαιτητές. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ΕΠΟ, δεν υπάρχει ούτε Έλληνες διαιτητές. Υπάρχει ούτε ΚΕΔ, υπάρχει ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος, Σούπερ Μάριο.
1: Τέλος.
0: Τι λες τώρα για το φίλο Σούπερ Μάριο, ο οποίος χθες έβαλε την ΑΕΚ.
1: Έμαθες το πριν,
0: πόσα έδωσε?
1: Δύο.
0: Δύο
1: με το που κατέβηκε.
0: Ναι. Αυτό δεν το έχουμε.
1: Παρότι έκοψε τα βίντεο, τα αποδυτήρια.
0: Τα έκοψε,
1: είπε,
0: γι' αυτό
1: παιδιά,
0: δεν τα έχουμε.
1: Είπε παιδιά, όχι βίντεο. Έχει μόνο φωτογραφίες από τα αποδυτήρια. Δύο εκατομμύρια με το που κατέβηκε. Και η ΑΕΚ θα αποκομίσει εγγυημένα έσοδα πάνω από 23.
0: Πάνω από 23. Εγγυημένα. Δες πως η ΑΕΚ αλλάζει αμέσως επίπεδο. Έρχεσαι ένα ΠΑΟΚ, πας ξεπουλάς τον Κωνσταντίνο γιατί είναι ξεπούλημα με τα 26 εκατομμύρια. Πάει η ΑΕΚ και παίρνει πόσα, Κυριάκο, κατευθείαν
1: 23 εγγυημένα.
0: 23 εγγυημένα.
1: 23,2.
0: Το μίνιμουμ. Και ανεβαίνει αμέσως επίπεδο. Και ξέρεις τι, πρέπει να
1: και
0: το
1: πολύ γρήγορα, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει με τον Ηλιόπουλο. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ναι, πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Μας έχουν, ναι,
0: η πιο γλυκιά τρέλα.
1: Έχουμε εκτεθεί όλοι για το πώς σκεφτόμαστε. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Όταν ήρθε ο Λίπρος, τι λέγαμε? Άμπαλος, που θα πάει, από πίσω ο μύθος του Μελισσανίδη. Πού είναι ο μύθος του Μελισσανίδη τώρα? Που έφτιαξε γήπεδο, πήρε πρωτάθλημα.
0: Τίποτα, πώς τα πράγματα αλλάζουν, οι εποχές, οι καιροί.
1: Πώς
0: αλλάζουν οι καιροί.
1: Και μάλιστα όχι πολύ χρόνο, μέσα σε 1,5 χρόνο το πέτυχε αυτό.
0: Είναι απίστευτος. Πες μου κάτι. Επειδή εσύ έχεις τη δυνατότητα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και έχεις και μια ανθρώπινη σχέση με τον.
1: Ναι, προσωπική σχέση.
0: Με τον, καλή, προσωπική σχέση καλή με τον Ηλιόπουλο.
1: Σεβασμού, γιατί μπορείς... δέχεται και την κριτική. Πρόσεξε. Ο Ηλιόπουλος τη δέχεται την κριτική.
0: Να.
1: Και προσπαθεί να διορθωθεί όταν νομίζει ότι είναι λάθος. Το συζητάει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάθετος, δεν είναι αφοριστικός.
0: Μπορείς να μοιραστείς εδώ μαζί μας με τους φίλους ακροατές την προσωπική άποψη όσο σου επιτρέπεται που έχεις σχηματίσει για τον άνθρωπο Ηλιόπουλο, αυτό που κρύβεται πίσω από αυτή τη φοβερή εξωστρέφεια που βλέπει μικρόφωνο και συλληνιάζεται, αυτός που μπορεί να πάρει στο, ανέβει στο Παλκοσένικο και να τραγουδήσει, που θα βγάλει λόγο στο πάρτι τίτλου της ΑΕΚ, που θα τρέξει παντού.
1: Είναι ευφυής. Ξεκινώ από αυτό. Δεν θα μπορούσα να είναι και διαφορετικά, βέβαια. Δεν λέω καμιά σοφιστία, αλλά αυτό το διαπιστώνει στις κουβέντες μαζί του και μάλιστα βλέπω ότι μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα τα ποδοσφαιρικά. Είναι απίστευτα επικοινωνιακός και φιλικός με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο με τους δημοσιογράφους, είναι με οποιονδήποτε. Πάρα πολύ φιλικός. Σε κερδίζει εύκολα γιατί έχει αυτή τη ζεστασιά. Αλλά πρέπει να είναι πολύ σκληρός με τους συνεργάτες του. Δηλαδή, επειδή είχα εικόνα γι' αυτό, και δεν έχει σχέση με τα ποδοσφαιρικά, με την άλλη δουλειά που κάνει, εντυπωσιάστηκα με το πόσο σκληρός και κάθετος στο διοικητικό επίπεδο των ακτοπλοϊκών ζητημάτων υπήρξε με συνεργάτες του. Απόλυτος. Και εκεί και οξύθυμος. Άλλος. Γιατί τελικά με γροθιά κυβερνάς, όπως έχουν πει πολλοί διάσημοι κυβερνήτες του παρελθόντος, και διοικεί με πυγμή την εταιρεία. Δηλαδή αυτό που βλέπεις όλο, αυτή
0: άρα
1: η εικόνα...
0: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο, ψευδεπίγραφο αυτό εδώ.
1: Όχι, όχι, υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Είναι μέρος του εαυτού του.
0: Είναι η επιφάνεια.
1: Ναι, σου λέει αυτό είμαι εγώ, είμαι ο άνθρωπος, είμαι ο φίλος, είμαι αυτός που μπορώ να κουβεντιάσω μαζί σου.
0: Να σε πάρουμε το ελικόπτερο, να σε πάρω.
1: Όμως, ναι, εδώ όμως κάνουμε δουλειά. Είναι άλλο πράγμα. Ξέρει να ξεχωρίζει το κομμάτι το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το φιλικό, το συντροφικό με το επαγγελματικό. Στο επαγγελματικό είναι σκληρός. Είναι σκληρός. Τώρα, αν είναι δίκαιος ή όχι δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν ξέρω τη δουλειά. Νομίζω όμως ότι προσπαθεί να είναι. Προσπαθεί να είναι. Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν αστέρι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα project. Το Ριμπάλτα ποιος τον ήξερε. Ο Νίκολης ποιος τον ήξερε.
0: Τίποτα. Ο Νίκολης, ο οποίος φαίνεται ότι είναι μακράν αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος ναι. προπονητής του πρωταθλήματος.
1: Όμως όταν ήξερε ο Νίκολης, αυτοί που λέγανε ότι τον ξέρουν, δεν θέλω να πω τώρα, μάνατζερ και
0: ναι,
1: λοιπά,
0: ναι, ναι.
1: τρίβαν τα χέρια τους ότι θα αποτύχει.
0: Ναι.
1: Και θα φέρουμε τον επόμενο προπονητή. Α, τώρα μέχρι την παρέλαση θα τον φέρουμε.
0: Ναι.
1: Τους διέψευσε όλους. Γιατί όντως ο Νίκολης δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, δεν έχει παραστάσεις και σου λέει. Είναι δυνατό να πετύχει με Ηλιόπουλο παρέα.
0: Ναι.
1: Το Ριμπάλτα επίσης τον αξιοποίησε πλήρως.
0: Ναι.
1: Είδα μια φωτογραφία του Ηλιόπουλου με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, όπου σφίγγουν και οι τρεις τις γροθιές τους.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι προσπαθεί να δείξει ο Ηλιόπουλος με αυτό ότι να πως το πέτυχα. Με αυτό το project. Δεν ξέρω αν συνεχίσει να έχει αστέρι, γιατί πρέπει να έχει και αστέρι σε αυτά τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον παράγοντα τύχη και στην αύρα γενικότερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί πάντα. Όπου και να πάει η ΑΕΚ με ένα κίτρινο κασκόλ, και στο Καραϊσκάκι το έκανε.
0: Ναι.
1: Πήγε, περπάτησε, έφτασε στο Καραϊσκάκι στη Σουήτα με το κίτρινο κασκόλ. Έτσι. Αυτό όλο ως εικόνα πρέπει να έχει εκτιμηθεί και από τους συνεργάτες τους, παίκτες, προπονητές. Φαίνεται ότι έχει γίνει φίλος μαζί τους, ξεκαθαρίζοντας το ρόλο του ότι εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ είμαι ιδιοκτήτης. Αλλά είναι φίλος μαζί τους. Είναι φανερό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, Κυριακό?
1: Έχουμε και περιμένουμε μπάς και ο Δήμαρχος.
0: Α, έχουμε το, ναι. Έχουμε εκπνέει.
1: Θα την κατεβάσει?
0: Μέχρι πότε είναι αυτό?
1: 24 ώρα, εντάξει, μέσα στη μέρα αν την κατεβάσει, οκ. Okay. Εντάξει, τα εξώδικα όταν στέλνονται, έστειλε ο Κουμπαράκης και ένα εξώδικο και του έλεγε, στο Δημαρχείο μάλιστα το έστειλε, στο Δημαρχείο Βόλου. Εντός 24 ώρου κατεβάσε το. Δηλαδή αν το κατεβάσει.
0: Τι να κατεβάσει?
1: Το απόγευμα, την ανάρτηση.
0: Ποια ανάρτηση?
1: Αυτή που έλεγε ότι.
0: Είσαι εργαλείο του συστήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Η οποία ανάρτηση ήταν για μια σωστή απόφαση του Κουμπαράκη, έτσι. Καθομολογία πλέον και του Λανουά, διότι πληροφορούμε ότι ο Λανουάς στη συζήτηση που έγινε για τους ορισμούς, ενώ έστειλε στην κατάψυξη το Ζαμπαλά που έκανε ό,τι έκανε στην Τρίπολη στο Καλαμάτα Άρης, τον έστειλε κατάψυξη. Όχι μόνο δεν τον όρισε, πληροφορούμε ότι τον αφήσε αρκετά έξω. Γιατί τον εμπιστεύτηκε και στο Super Cup και στην πρεμιέρα της Super League και τον εξέδεσε ο Ζαμπαλάς. Στην περίπτωση του Κουμπαράκη, τον όρισε πρώτο βαρίστα κανονικά, άλλωστε ο Κουμπαράκης μόνο βαρ παίζει, στο Πανετολικό Καλαμάτα.
0: Τον όρισε. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνει ο Αχιλλέας Μπέος, θα το πούμε λίγο αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ξεκινήσαμε με τα φρέσκα και προχωράμε.

0: Λοιπόν, υπάρχει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Μανουλίδη, Γιώργο Στράντζαλη, υπάρχει δήλωση Μητσοτάκη για Κωνσταντέλια. Τώρα τι μπορεί να είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Κωνσταντέλια, το μάθουμε σε λίγο. Αν μπορούμε να την έχουμε τη δήλωση και να τη μοντάρουμε κιόλας για να την ακούσουμε. Όμως πάω γρήγορα, καθώς περιμένουμε τον Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ, να δώσω μια καλησπέρα στον Μίλαν Αράσταβατς, που είναι στην γραμμή, το ξέρετε όλοι τον Μίλαν, προπονητής εδώ σε πόσες ομάδες ήταν, με απόλυτη επιτυχία. Τον έχουμε στη γραμμή. Μίλανε, στα Μιράντη, κάκο ήμο η πρίατε.
1: Dobrdan, dobrdan.
0: Κάκο είτε.
1: Σούπερσαμ, εγώ. Odbaram se malo i pripremam se za sljedeće izazove.
0: Oh, gdje si ti, u Hrvatskoj?
1: Ja trenutno sam u Hrvatskoj, da.
0: U Hrvatskoj, bravo, odlično, odlično. Λοιπόν, ξεκουράζεται στην Κροατία ο Μίλαν Ράσταβατς και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Αυτό μας λέει. Μίλανε, γερνάς να ταγκόβες να γκρέτσκο.
1: Ζνάμ, да.
0: Επα, ωραία. Πες μας, το ρώτησα αν ξέρει να μιλάει ελληνικά και λέει ναι, φυσικά ξέρω. Μπράβο.
1: Δεν είμαι τέλεια, αλλά μπορώ. Ναι.
0: Τι γκόβορι μπόλιο εντμένε να στρίψκουν. Λοιπόν. Του λέω ότι μιλάει καλύτερα ελληνικά από ό,τι εγώ σέρβικα. Πες μας για Ούγκρεσιτς που έρχεται στον ΠΑΟΚ. Το ξέρεις?
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
0: Για πες.
1: Ξέρω. Είναι πολύ νέος και πολύ ωραίος παίκτης, είναι και δυνατός και ξέρει μπάλα και έχει ωραία τεχνική και έχει καλό σούτ και μπορεί να βοηθάει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Τι θέση παίζει, Μίλαν?
1: Η θέση, θέση είναι στο κέντρο, αλλά ό,τι προπονητής θέλει. Μπορεί να βοηθάει και λίγο πίσω και λίγο μπροστά. Τι ομάδα χρειάζει, αυτός μπορεί να παίζει.
0: Πιο πολύ είναι 8.
1: Είναι 8, ναι, νομίζω είναι 8. Ναι.
0: Είναι 8. Αυτός είναι μικρός, 20 χρονών. Μπορεί να παίξει κατευθείαν βασικός στον ΠΑΟΚ?
1: Ναι. Αυτό είναι τεστ. Αυτή πρέπει να δείχνει.
0: Να το δείξει. Είναι τεστ για τον ίδιο.
1: Ναι, να δείξει. Ναι, ναι. Είναι τεστ. Αλλά έχει potential.
0: Έχει προοπτική. Potential. Είναι τεστ για τον ίδιο. Αν μπορεί να το ανταποκριθεί βασικός, αλλά έχει προοπτική, λες μπροστά.
1: Ναι. Καλό πράγματα είναι, αυτός έπαιζε 2-3 χρόνια στο Partizan και έπαιζε σαν βασικός και έχει κάτι εμπειρία και
0: εμπειρία,
1: πρέπει να κάνει, πρέπει να κάνει νέα βήμα. Και για το ΠΑΟΚ, για αυτός είναι νέα βήμα. Και θα δούμε τι να γίνει, αλλά έχει potential.
0: Μπράβο. Ωραία. Μένω σε αυτό. Έμαθες ότι δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια. Τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα?
1: Ναι. Είναι δύσκολο μομέντο. Είναι δύσκολο μομέντο. Αλλά ΠΑΟΚ πάντα βρίσκεται τι να κάνει μετά από κρίζα. Κατάλαβες. Με το αποτέλεσμα find the way.
0: Και βρίσκει το δρόμο με το αποτέλεσμα.
1: Βρίσκει το δρόμο, ναι. Βρίσκει το δρόμο. Και τώρα είναι δύσκολο μομέντο, αλλά νομίζω να βρίσκει το δρόμο.
0: Είναι μια δύσκολη στιγμή, λέει, αλλά ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του και μετά την πόλη της Κωνσταντέλια. Αυτό λέει ο Μίλαν Ράσταβατς. Σήμερα έχουμε Μπραν ΠΑΟΚ στη Νορβηγία. Έμαθες, ξέρεις, 1-1 στην Τούμπα. Μπορεί να περάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι. ΠΑΟΚ έχει εμπειρία στην ομάδα και εγώ πιστεύω να ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει καλό από το καλό αποτέλεσμα και να περάσει.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να
1: έχει
0: περάσει?
1: Έχει εμπειρία. πρώτο παιχνίδι, εντάξει, δεν ήταν ωραία, δεν ήταν τέλεια, αλλά έχει εμπειρία και ξέρει να σε ενώσει στο πρίτισκο.
0: Ναι, να αντέξει την πίεση, λέει. Αυτό λέει ο Ράσταβατς. Και έχει και, λες πίεση, Μίραν, λες πίεση, ξέρεις πόσο χρονών είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ? Κόλκο Ονιμαγκόντινα. Ζνάς, Κόλκο.
1: Ξέρω, είναι νέος.
0: 40.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι νέος.
0: 40.
1: Εντάξει, αλλά, εντάξει, αλλά ομάδα μπορεί να βοηθάει. Είναι one part is coach, but the other part is the team and player. So, okay, I believe that together they can make good things.
0: Ναι, μπορεί να βοηθήσει, λέει, η ομάδα το νεαρό τον Λύση, ένα κομμάτι ο Λύση, το άλλο η ομάδα, αλλά όλοι μαζί, λέει, μπορούν να τα καταφέρουν. Ωραία, λοιπόν, Μίλανε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και γρήγορα με δουλειά στην Ελλάδα. Καλή ευχή.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Τσάω μου, επρίατελ. Τσάω, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, αυτά με Μίλαν Ράσταβατς. Να πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Νομίζω τον έχουμε στη γραμμή. Είναι συνδεδεμένος. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας εδώ από την Νορβηγία. Γεια σου, Γιώργο.
0: Έχεις γίνει ο καλύτερος representative του νορβηγικού τουρισμού. Σ' άκουγα χθες αυτά που έλεγες για την πόλη, ότι είναι από τις ωραιότερες που έχεις δει. Και λέω, δες τι όμορφο που είναι εκεί.
2: Ναι, αλλά το Υπουργείο Τουρισμού της Νορβηγίας δεν έβαλε κανένα φράγκο μέσα να είμαστε πιο άνετα.
0: Ξέρει ότι είσαι large, εσύ γενναιόδωρο παιδί, γι' αυτό δεν ήθελα να σε προσβάλλει. Πες μας, τι θερμοκρασία.
2: Είναι ακριβό ταξίδι. Γι' αυτό και δεν έχουν έρθει και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, χθες ενημερωθήκαμε ότι συνολικά θα είναι 100 φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Να.
2: Και πράγματι, μιλάμε και για τα ξενοδοχεία και για τα αεροπορικά. Αν κάποιος θέλει να φύγει από την Ελλάδα, ξεφεύγει στο 1500 πλάς, Γιώργο. Έτσι.
0: Να.
2: Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Και ειδικά εδώ στο Μπέργκεν, όπου υπάρχουν και κάποια φεστιβάλ,
0: να,
2: και οι τιμές στα ξενοδοχεία αυτό το διήμερο που συνέπεσε να είναι εδώ ο ΠΑΟΚ,
0: να,
2: είναι στο 50+. Σου πω απλά ένα παράδειγμα. Το ξενοδοχείο που κλείσαμε εμείς για δύο βραδιές, 440 ευρώ,
0: ναι,
2: Παρασκευή και Σάββατο, δύο βραδιές είναι 225.
0: Μπράβο. Εντάξει, σούπερ. Λοιπόν, έχεις φοβερό Γεώργιο Καστάνη για να γίνει το τρίο Γιώργος τώρα εδώ. Γιώργο, να γίνει, να δώσω μια καλησπέρα στον Τζόρτζ.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Κύριε Καστάνη.
3: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Όλα καλά. Μετράμε αντίστροφα να πάμε στο γήπεδο για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να επιβιώσει ευρωπαϊκά φέτος.
3: Χθες που άκουσες τις δηλώσεις του κυρίου Λύση και του Χρήστου Ζαφύρη, ναι, τι εισέπραξες ως μήνυμα? Το πιστεύουν? Γιατί από αυτούς εξαρτάται. Ό,τι και να λέμε εμείς είναι λίγο. Ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, από την πλευρά του ΠΑΟΚ του σημερινού αγώνα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, και επειδή πολλές φορές μιλάει και η γλώσσα του σώματος,
3: ναι,
2: προφανώς και το πιστεύουν, αλλά και προφανώς υπάρχει και πίεση. Δηλαδή είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί ο Αλέσιο Λύση χθες να δήλωσε ότι στον ΠΑΟΚ είμαστε και δεν πρέπει να επικαλούμαστε πίεση οτιδήποτε άλλο, αλλά όταν μιλάμε για ένα μάτς που κρίνει έναν στόχο και τόσα πολλά πράγματα που τα ανέλησε νωρίτερα και ο Γιώργος ο Μπούζος και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, προφανώς και υπάρχει πίεση. Ο ΠΑΟΚ δεν ήρθε άνετος εδώ στην Νορβηγία. Γνωρίζουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που θα είναι στο γήπεδό της, σε κατάμεστο γήπεδο, με επιστροφές καλών ποδοσφαιριστών, και είναι προφανές ότι υπάρχει πίεση στην ομάδα. Εγώ ας ελπίσω ότι αυτή η πίεση θα γίνει δημιουργική, με την έννοια ότι θα υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός που θα λέει, επέτρεψέ μου την έκφραση, αγωνιστικά πιο κάτω δεν έχει, με την έννοια ότι να κάνουμε τουλάχιστον αυτό το οποίο μας έμεινε, να περάσουμε στο Conference Link και να έχουμε ευρωπαϊκή παρουσία και μέσα στο χειμώνα.
3: Ωραία.
2: Προφανώς και υπάρχει πίεση στην ομάδα.
3: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, νομίζω αυτονόητο. Ναι. Ενδεκάδα έχουμε.
2: Κοίταξε, Γιώργο, η ενδεκάδα νομίζω ότι λίγο πολύ και με βάση αυτά τα οποία είπε χθες ο Αλέσιο Λύση βγαίνει. Δηλαδή, είπε ότι δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο από τους παίκτες που αγωνίστηκαν και στο μάτς με την Μπραν, αλλά και στο μάτς με το Λεβαδιακό. Και να ξέρετε ότι όσοι έπαιξαν με το Λεβαδιακό το έπαιξαν γιατί το άξιζαν. Κανέναν δεν βάζω μέσα αν δεν το αξίζει.
3: Ωραία.
2: Αλλά πρόσθεσε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν με το Λεβαδιακό δεν έπαιξαν γιατί είχαν βγάλει πολλή ενέργεια με την Μπραν. Εμένα αυτό προφανώς μου λέει ότι παίκτες όπως είναι ο Ζαφίρης, όπως είναι ο Χατζηδιάκος, όπως είναι ο Τάισον, αν θέλεις και ο Γιαννούλης, όχι αν θέλεις, είμαι σίγουρος.
3: Και ο Σανταμαρία.
2: Και ο Σανταμαρία, σωστά το διορθώνεις, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα είναι βασικοί. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για ένα πιθανό σχήμα, ο Παυλένκα κατά από τα δοκάρια, ο Κένι που δεν έχει πάρει ανάσα δεξιά. Ο αριστερά βλέπω τον Δημήτρη Γιαννούλη. Στο κέντρο της άμυνας νομίζω ότι θα πάει με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη. Στα χαφ είναι τώρα δύο οι περιπτώσεις. Πώς θέλει να παίξει ο Λύση. Αν πάει σε ένα 4-3-3, έχω την αίσθηση ότι θα δούμε σίγουρα τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία με το Λουσέ πίσω από τον Φορ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πάει ο Χατζίδης δεξιά, ο Τάισον αριστερά και στην κορυφή για μένα ο Μύθου. Αν όμως επιλέξει να παίξει με τον Μπέλκα ως δεκάρι, τότε θα έχουμε Ζαφίρη Σανταμαρία, Λουσέ δεξιά, αριστερά Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Επιμένω για τον Τάισον για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο Τάχα Άλλη ναι, μεν ταξίδεψε, αλλά συνεχίζει με μπαταρισμένο ουσιαστικά τον νόμο να κάνει προπονήσεις. Δεν είναι νάρθικας, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι έτσι ένας ειδικός επίδεσμος. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει μεν ο Σορετήρε, αλλά έχω την αίσθηση ότι χθες προφύλαξε λίγο τον Τάισον. Δεν βγήκε αμέσως για την προπόνηση. Έμεινε μέσα στο γυμναστήριο, μάλλον στα αποδυτήρια, για να κάνει μασάζ με τους φυσικοθεραπευτές του ΠΑΟΚ. Με Γιαννούλη πίσω του, ο Τάισον νομίζω ότι νιώθει πολύ πιο ασφαλής, με την έννοια ότι δεν θα χρειάζεται να γυρίσει και τόσο πολύ συχνά πίσω, έχοντας πίσω του έναν πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή για μένα. Γι' αυτό και λόγω της κρισιμότητας του αγώνα και λόγω του ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει παίξει άπειρα κρίσιμα μάτς, αναφέρομαι στον Τάισον, όσο καλά και αν δεν πατάει ακόμα στα πόδια του, έχει το προβάδισμα.
3: Ωραία.
2: Και λέω Μύθου, γιατί έβγαλε πολλή ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο στο μάτς με τον Λεβαδιακό και σε σύγκριση με τον Εντιαγέ, που είδες ότι κάποια στιγμή στο 60-65 τα έφτισε, για να το πω απλά και λαϊκά, και δεν μπορούσε μετά να σηκωθεί και έπαθε και κράμπα. Έχω την εντύπωση ότι ο Μύθου είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει.
3: Αν φύγουμε από το 4-3-3 ως διάταξη και επιλέξει ο κύριος Λύση το 4-2-3-1, εκεί, ναι, σε αυτό το ενδεχόμενο πάλι επιμένεις, με βάση την πληροφόρηση που έχεις, με Ζαφίρη και Σάντα Μαρία η διάδα στα χαφ, η Λουσέ, μεσοεπιθετική τριάδα.
2: Λουσέ, Τάισον, Μύθου, Πέλκας.
3: Λουσέ, Τάισον,
2: Πέλκας,
3: Πέλκας και μπροστά ο Μύθου.
2: Ναι, δηλαδή ο Λουσέ στη θέση του Χατζίδη, να παίξει δεξί εξτρέμο Λουσέ.
3: Μάλιστα. Οκ, εντάξει, ναι, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ναι. Ούτως ή άλλως θα είμαστε μαζί. Α, για τον Καμαρά έχουμε επίσης ενημέρωση. Τι συμβαίνει, γιατί αποκλείστηκε από την αποστολή.
2: Η επίσημη ενημέρωση, τέλος πάντων να το πω απλά, η ενημέρωση η οποία είχε δοθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Καμαρά είναι ότι δεν είναι έτοιμος, να το πω απλά. Ταλαιπωρήθηκε από ένα τραυματισμό, δεν ήταν σε θέση να συμπεριληφθεί στην αποστολή, γι' αυτό και έμεινε εκτός, όπως είχε μείνει εκτός και από το προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα, Γιώργο, η αλήθεια είναι
3: μήπως
2: ότι...
3: Μήπως παίζει θέμα
2: μεταγραφής του.
3: Ναι, γιατί υπήρχε όντως βάσει του ρεπορτάζ ενδιαφέρον από άλλες ομάδες από το εξωτερικό, ναι, για τον Καμαρά, και ίσως αυτό παίζει έναν ρόλο στο όλο διαμορφωθέν κλίμα.
2: Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα μάθουμε
3: αν
2: αυτό αληθεύει. Okay. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόσφατα γράφτηκε ότι ο ίδιος απέρριψε πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας,
3: ναι,
2: και ότι όπως τουλάχιστον δήλωσε, επαναλαμβάνω, σε ξένο ΜΜΕ, έτσι, ο μάνατζερ του, η στόχευσή του είναι να παραμείνει στην Ευρώπη, να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
3: Μάλιστα.
2: Επομένως, αργά ή γρήγορα νομίζω ότι ή θα έρθει πρόταση από τον ΠΑΟΚ ή θα μάθουμε ξανά από τον ατζέντη του αν πράγματι ενδιαφέρεται να αποχωρήσει ο Καμαρά. Αλλά η επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ, χθες μάλιστα μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, είναι ότι όχι για αγωνιστικούς λόγους, με την έννοια ότι δεν κάνει Λύση, απλά δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, έτσι, και έμεινε στην Θεσσαλονίκη.
3: Ναι. Ακόμη υπάρχουν, είπες, 100 οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βρεθούν σήμερα, ναι, στο γήπεδο της Μπραν, στο Μπέργκεν. Εκεί, ναι, υπάρχουν ήδη σχετικές οδηγίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι μας ακούν και μέσω διαδικτύου, εκεί που βρίσκεστε, ναι, δηλαδή στην Νορβηγία. Έχετε κάποια ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι εκεί βρισκόμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να πάνε στο γήπεδο? Αν υπάρχει μέχρι
2: τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οργανωμένη μετακίνηση. Επίσης δεν μιλάμε για οπαδούς του ΠΑΟΚ, ξέρεις, με την έννοια οργανωμένους και τα λοιπά. Οι περισσότεροι έχουν έρθει μεμονωμένα, δηλαδή group 2 4 ατόμων.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχει βγάλει ακόμα ΠΑΟΚ τη σχετική ανακοίνωση, αλλά μπορώ να σου πω ότι ίσως και να μην χρειαστεί, από την άποψη ότι μιλάμε για πολύ λίγα άτομα, πάρα πολύ λίγα, δηλαδή κάτω από 100, Συγκεκριμένα μας είπε χθες στο γραφείο τύπου με τον οποίο μιλήσαμε, ο υπεύθυνος τύπου της Μπραν, mm-hmm. ότι τα εισιτήρια τα οποία έκοψε ο ΠΑΟΚ είναι 81.
3: Μάλιστα. Okay.
2: Για... Το... Συν τους επίσημους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κάποιο άλλο σημείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήρθε ο πατέρας του Ζαφύρη για να δει το γιο του.
3: Ωραίο, ωραίο.
2: Αυτοί όλοι θα φιλοξενηθούν στα επίσημα. Εγώ σου λέω για εκείνο το σημείο στο πεταλάκι που τραβήξαμε βίντεο και το είδαν τα παιδιά χθες μέσα από τα social media του σταθμού μας. Ότι μιλάμε για 81 οπαδούς. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφόρηση ότι πρέπει να μαζευτούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να πάνε με πορεία. Προφανώς, αν αλλάξει κάτι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει σχετική ανακοίνωση.
3: Τον Αντρίγια τον είδες, δεν ξέρω αν ταξίδεψε, δεν ρώτησα, δεν έμαθα, αλλά μήπως έχεις εσύ πληροφόρηση.
2: Όχι, δεν τον είδα.
3: Το αφήνουμε.
2: Τώρα, προσωπικά δεν τον
3: επειδή
2: είδα.
3: Επειδή ρωτάτε Αντρίγια. Πολύ, ο Χλωοτάπητας είναι υβριδικός.
2: Είναι
3: κανονικός.
2: Δεν είναι πλαστικός. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ήθελε η Μπρά να τον κάνει σε πλαστικό.
3: Ναι.
2: Η Μπραν ήθελε κάποια στιγμή, Γιώργο, να τον αλλάξει πλαστικό και ήταν έντονε σε αντιδράσει του κόσμου mm-hmm. και το πήρε πίσω.
3: Αυτό δηλαδή, είναι καλό. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, λοιπόν, είναι κλουβάκι, κλείνω με αυτό. Δηλαδή με 16-15.500 κόσμο που κι αυτοί πάνε να ενισχύσουν την ομάδα του γιατί έχει τον ίδιο στόχο με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς μιλάμε για μια δυνατή έδρα. ΠΑΟΚ έχει παίξει φυσικά σε πολύ δυνατές έδρες.
3: Ασφαλώς.
2: Το μεγάλο του στοίχημα είναι να μπορέσει να μπει συγκεντρωμένος και να είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει πρώτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί μετά φτάσει και τεράστια ψυχολογία.
3: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε, Γιώργο Ζαΐρη, μαζί και πάλι. Πρόβλεψη.
0: Γιώργο, να κάνει πρόβλεψη.
3: Πρόβλεψη.
2: Παράταση ή πέναλτι.
0: Παράταση ή πέναλτι. Ωραία.
3: Γιώργο, θα τα πούμε παρέα.
0: Παράταση ή πέναλτι.
2: Ναι.
3: Θα τα πούμε παρέα λίγο μετά τις 7.30, θα είμαστε εδώ παρέα στο
0: πριν game. Γιώργος Καστάνης εδώ, ντουέτο Γιώργος Ζαΐρης εκεί.
3: Θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε τα δεδομένα και με τον Κώστα που θα είναι μαζί μας και με όλους τους καλούς συναδέλφους. Αυτά από μένα.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή ξεκούραση.
0: Γεια σου Γιώργα ρε. Γεια σου Γιώργα ρε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Έχουμε τα εγκαίνια του μετρό και στο περιθώριο εκεί ο Πρωθυπουργός μίλησε με παραγωγικούς φορείς, μίλησε με δημάρχους, ήταν διάφορος κόσμος, είχε και μια ομιλία εκεί. Και ακούστε τώρα πώς ο Μητσοτάκης κλέβει την παράσταση και κερδίζει χειροκροτήματα κάνοντας αναφορά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Επόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος. Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες.
0: Λοιπόν, θα του το ξαναδώσεις. Μετρόπολης άκουγε ο Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουγε Μετρόπολης στη διαδρομή που έκανε μέσα στην πόλη για τα εγγένεια του μετρό. Εξού είναι ο νεαρός που είπε, φέρτε μας πίσω τον Τέλεια. Ποιο μετρό, δώσε μου ξανά τη δήλωση, Μητσοτάκη, ο οποίος άκουγε Μετρόπολης και πήρε από εκεί αφορμή από έναν ακροατή και έκανε, έδωσε αυτήν την ατάκα. Και λέει, τι λέει, συγγνώμη να τα κάνω όλα το μετρό, αλλά τον Τέλεια λέει, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Εδώ ας μην τον δίνανε. Δώσε το μου ξανά.
1: Επόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος. Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης, αλλά να επανέλθω.
0: Λοιπόν, Γιώργο Καστάνη, λέει, δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Τέλεια, ας μην τον δίνατε ρε παιδιά, δηλαδή να κάνετε, το φέρει πίσω ο Μητσοτάκης, ας μην τον πουλούσατε. Λοιπόν, πάνε μας τώρα μια βόλτα για όλο το ρεπορτάζ για
2: πολιτική,
0: το μετρό ήταν, με Χρήστο Στεφάνη σε λίγο.
2: Πολιτική δήλωση.
0: Ναι,
2: πολιτική
0: έχει
2: δήλωση τρίπλας.
0: Έχει αποδέκτες αυτή. Έχει αποδέκτες. Δεν, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να φέρω πίσω τον Τέλεια. Ας μην τον πουλούσατε. Λοιπόν, θα μας πας μια οδηγία για να το
2: κλείσουμε. Αυτό δεν το είπε, αυτό το κάνουμε εμείς ως προέκταση.
0: Ναι, γιατί άμα λέει δεν μπορώ να αφήσω πίσω τον Τέλεια, αυτό είναι σου ένα κατόρθωτο.
2: Αυτό εξηγώ.
0: Αυτό δεν γίνεται. Μην τον πουλούσατε για να είστε εντάξει. Τώρα τον πουλούσατε, δεν μπορώ να το φέρω εγώ πίσω.
2: Για να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίζουν οι Νορβηγοί της Μπραν τον ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή,
0: καταρχήν εδώ νομίζω ότι στείνει τα ονόματα. Γιατί έχουμε Γιώργο Στράντζαλη. Μας πήγες σε Γιώργο Ζαΐρη, μας έφερες σε Γιώργο Μπούζο, πήγαμε σε Γιώργο Καστάνη και μας πας τώρα σε άλλο Γιώργο.
2: Συγγνώμη, αλλά
0: τα στείνεις νομίζω.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν σας βάφτισα εγώ. Δεν σας βάφτισα εγώ.
0: Είπα, μας στείνεις τα ονόματα. Δεν είπα μας βάφτισες.
2: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ανδρών που ονομάζονται, που έχουν αυτό το όνομα, Γιώργος. Τι να κάνουμε. Γιώργος Χιζοδήμος μαζί μας τώρα στη γραμμή 2. Τι κάνεις, φίλε, τι κάνεις.
3: Τα χαλί.
2: Γιώργο, μας ακούς.
3: Sorry guys, I was talking with some football players of PAOK.
2: Which football players?
3: Τα χαλί, Τέιλορ.
2: Και τι σου λένε, τι σου είπε ο Ταχάλη και τι σου είπε και ο Τέιλορ.
3: I didn't ask many things, I just heard say hello, I just found them.
2: Okay. Είμαστε στον αέρα του Μετρόπολης, στον αέρα της Μακεδονίας.
3: Ξέρω.
2: Για να μην παρασυρθείς περισσότερο.
3: Ήμουνα με το Ζαΐρη, τώρα ήρθα να πάρω τα εισιτήρια.
2: Μπράβο, θαυμάσια.
3: Πάμε για καφεδάκι με τον Ζαΐρη.
2: Μπράβο, να πάτε εκεί να το απολαύσετε με τον Γιώργο του Ζαΐρη και τους υπόλοιπους.
3: Εννοείται.
2: Τώρα, Γιώργο Σχιζοδήμο, ακούμε Γιώργο Σχιζοδήμο, τον ακούτε πάρα πολύ συχνά συνέχεια εδώ στο Μετρόπολης και στις εκπομπές του Γιώργου του Μάτζικου και του Παναγιώτη Σουδηρόπουλου. Θέλω λίγο να μας περιγράψεις το πώς προσμένουν το συγκεκριμένο παιχνίδι οι φίλαθλοι της Μπραν και αν θέλεις και οι παίκτες, οι πρωταγωνιστές της νορβηγικής ομάδας.
3: Με ανυπομονησία.
2: Ναι.
3: Και έχουν πολύ καλή θετική ενέργεια για αυτό το μάτς.
2: Δηλαδή έχουν αυτή τη θετική προδιάθεση για την πρόκριση, αυτό μας λες?
3: Ναι.
2: Okay.
3: Το έχουν. Γι' αυτό και έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια εδώ και 2 μέρες, 3.
2: Πόσα εισιτήρια στο σύνολο, Γιώργο?
3: Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι πόσα, αλλά έχουν ξεπουλήσει. Εγώ κοιτούσα λίγο τα εισιτήρια και αυτά και το μόνο που έβρισκα ήταν στα VIP, 150 ευρώ.
2: Μεγάλη τιμή, υψηλή τιμή.
3: Μόνο εκεί. Ναι, αλλά είσαι στα VIP γιατί έχει και εστιατόριο, μπορεί να φάσει το ένα και το άλλο. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν υπήρχαν στις άλλες θέσεις γύρω-γύρω, δεν υπήρχαν.
2: Γιώργο, το κοινό εκεί στο γήπεδο της Μπραν είναι θερμό, δηλαδή δημιουργεί προϋποθέσεις δύσκολες για μια φιλοξενούμενη ομάδα. Οι παίκτες του Πάουκ που είναι μπαρουτοκαπνισμένοι σε δύσκολες έδρες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι Νορβηγοί. Τι λες?
3: Δημιουργούν κλίμα για να ψυχώσουν την ψυχολογία των παικτών τους. Πάντα αυτό κάνουν οι Νορβηγοί. Δηλαδή κάτι σαν το αγγλικό το στυλ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή οι φωνές όταν κάνει κάποιος ένα τάκλιν καλό, οι φωνές όταν γίνεται μια ψιλοευκαίρεση και ψιλοευκαιρία να είναι, αυτό ανεβάζει λίγο την ψυχολογία των παιχτών και τους δίνει κουράγιο να παίξουν καλύτερα ακόμα.
2: Μάλιστα.
3: Θετικά, το όλα τα άλλα. Πάντα γίνεται αυτή την οδηγία.
2: Okay. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί?
3: Καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: 21 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή, 20-21 βαθμούς,
2: και...
3: αραιή συννεφιά.
2: Ναι. Και την ώρα διεξαγωγής, του αγώνα
3: 15-16.
2: Έχεις... Εντάξει, καλή θερμοκρασία για διεξαγωγή αγώνα.
3: Μια χαρά είναι.
2: Ωραία.
3: Για ποδόσφαιρο είναι ότι πρέπει.
2: Ωραία. Επειδή μίλησες λίγο, αντάλλαξες ένα χαιρετισμό και με τον Τάχα Άλλη και με τον Γκρέκ Τέιλορ.
3: Ναι.
2: Πώς η γλώσσα του σώματος, αν θέλεις, αυτή η ματιά που έριξες και σου έδωσαν... πώς σε προειδέασε? Είναι αποφασισμένοι και οι παίκτες του ΠΑΟΚ?
3: Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω.
2: Δεν μπορείς,
3: τώρα, okay. Είναι παρέα, okay. Τρία άτομα, γιατί ο άλλος ποιος είναι? Τον άλλο δεν μπορώ να τον καταλάβω.
2: Πού τους είδες?
3: Έξω από το ξενοδοχείο.
2: Α, είσαι εκεί.
3: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Καταλαβαίνω.
2: Θαυμάσια.
3: Από ό,τι βλέπω, δεν έχει ούτε να έρθει και τα χαλί ούτε τίποτα. Οπότε μπορεί και να παίξει κι άλλο.
2: Οκ, το βλέπουμε στην πορεία. Κόσμο έχει, φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει εκεί στο ξενοδοχείο?
3: Δεν έχω δει ακόμη. Εγώ πριν λίγο έφτασα στον Μπέργκερ, δεν έχω πάρα πολύ ώρα. Οπότε
2: εντάξει.
3: Δεν γνωρίζω τώρα. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, γιατί δεν είναι μικρή πόλη, είναι μεγάλη και έχει πολλά σημεία να πας κεντρικά.
2: Ωραία. Ωραία. Γιώργο, θα τα πούμε και το βράδυ μετά το τέλος του αγώνα. Θα είμαστε εδώ live στο Μετρόπολη. Θα σε φιλοξενήσουμε να μας πεις τις εντυπώσεις σου για την αναμέτρηση. Εντάξει. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Σιζοδήμο, Γιώργο Καστάνη. Δεν μπορούμε να σπάσουμε την σειρά των ονομάτων. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη. Να πάμε στον Άρη με την παρουσία σήμερα του Αβραμ Γκραντ στην προπόνηση των Κιτρίνων. Ήρθε σπουδαία προσωπικότητα, Τσέλσι, Μακάμπι Τελαβίβ, σε εθνική ομάδα. Ο Γκραντ, ο οποίος φαίνεται συνεργάτης του Θόδωρου Καρυπίδη, πήγε στην προπόνηση. Για να δούμε τι έγινε εκεί με τον Γρηγορίου, αν είπε κάτι στους παίκτες, πώς τον υποδέχθηκαν. Και το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Άρης προτίθεται να κάνει ο Καρυπίδης μια παρουσίαση. Γιατί αν φέρνει τον Γκραντ, δεν είναι ένας περαστικός. Είναι μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Άρα αυτόν θα πρέπει να τον παρουσιάσεις. Ποιος ήταν ο ρόλος του, τι έχει να συνεισφέρει, τι θα διδραματίσει. Πάμε σε Γιώργο Στράζαλη που είναι εδώ.
4: Για Ζόρτσο. Την ώρα έχει τον τίτλο σύμβουλος διοίκησης.
0: Ναι.
4: Για την ώρα. Μένει να εξακριβωθεί ο ακριβώς ο ρόλος που θα έχει μέσα στην ΠΑΕ, αν θα συνδυάζει το αγωνιστικό δηλαδή με το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, γιατί έχει και τις παραστάσεις, έχει και το μεγάλο δίκτυο Γκραντ, είναι μια μεγάλη όντως προσωπικότητα, έχει θητεύσει στην Τσέλσι του Αμπράμοβιτς, και στον πάγκο κάθισε της Τσέλσι και στη διοίκηση ήταν της Τσέλσι, στη Μακάμπι Τελαβίβ, στην Εθνική του Ισραήλ, γενικώς έχει πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις, πολύ υψηλές παραστάσεις και ένα μεγάλο δίκτυο που μπορεί ο Άρης να το αξιοποιήσει. Ήρθε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είχε την πρώτη του ουσιαστικά επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα ο Αβραμ Γκραντ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου μια πρώτη γνωριμία, με τον Ρέγες με τους οποίους συζήτησε για αρκετή ώρα. Επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα ο Αβραμ Γκραντ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου μια πρώτη γνωριμία, με τον Ρέγες με τους οποίους

0: τα επίπεδα. Αυτό θα γίνει με καθημερινά μικρά και σταθερά βήματα. Προέχει όμως εσείς να κερδίζετε, απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές, και μόνο εκεί πρέπει να έχετε την προσοχή σας. Συγχαρητήρια για την νίκη στην πρεμιέρα. Είναι πάντα σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Καλή επιτυχία τώρα την Κυριακή. Εύχομαι να διπλασιάσουμε τις νίκες μας. Αυτά είπε ο Ισραηλινός, ο οποίος παρακολούθησε μάλιστα όλη την προπόνηση δίπλα στον Ρέγες. Η πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μέρα του Γκράτ στη Θεσσαλονίκη δεν περιορίστηκε βέβαια στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου, την πρώτη γνωριμία που είχε με Ρέγες Γρηγορίου και ποδοσφαιριστές. Μετέβη στο Κλάνδρη Βικελίδης, ξαναγήθηκε σε όλους τους χώρους του γηπέδου, στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης, απέκτησε μια πρώτη εικόνα από το κλαμπ. Την Κυριακή θα βρεθεί, θυμίζω, στο Κλάνδρη Βικελίδης για τον αγώνα απέναντι στον Όφη, και μένει να δούμε αν η ΠΑΕ Άρης κάνει συνέντευξη τύπου, διοργανώσει μια συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα ο Αβραάμ Γκραντ. Είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχει όμως σαν πρόθεση και.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, φυσιολογικά σήμερα είναι Πέμπτη. Να γίνει αύριο, αποκλείται, θα έχει, θα έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Άρα το πιθανότερο.
0: Πρέπει να αποχωρήσει ο.
1: Ναι. Άρα ή τη Δευτέρα ή ποτέ.
0: Όχι ποτέ, θα ξανάρθει ο Γκραντ, εντάξει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα, εδώ που είναι, δεν μπορεί να πηγαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αγωνιστικό, γιατί έχει ενδιαφέρον στο μεταγραφικό μέτωπο θα σε πάω.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικά έχουμε να πούμε και αύριο τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Μεταγραφικά έχει προκύψει ένα όνομα του Ζαουί, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Άρη, και μάλιστα οι κυτρινόμαυροι έχουν ξεκινήσει τις επαφές με την Μπαστιά.
1: Mm-hmm.
0: Σου έλεγα και χθες ότι οι μεταγραφές του Άρη δεν τελείωσαν. Θα γίνει μια κίνηση για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής με έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει τα χαρακτηριστικά να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης κατά κύριο λόγο. Και ένας ακόμη στόπερ πιθανότητα να αποκτηθεί, ή ένας αμυντικός ο οποίος θα μπορεί να παίξει και αριστερά στην άμυνα αλλά και στο κέντρο. Στη λίστα με τους εξτρέμ υπάρχουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπως αυτή του Βάντερσον, στον οποίο αναφερθήκαμε χθες, πρώην παίκτης της Κράσνονταρ, με 30χρονος, 31 ετών, με εμπειρίες και παραστάσεις. Αλλά πιο ψηλά στη λίστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένας νεαρότερος ποδοσφαιριστής με περιθώρια εξέλιξης και προοπτική επένδυσης. Θα φορά περισσότερο. Αναφέρομαι στον Αλεξάνδερ Ζαουί της Μπαστιά, 21 ετών, μεσοεπιθετικός, βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του Άρη για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα γεμάτο με την Μπαστιά, παρότι η γαλλική ομάδα έπεσε στην τρίτη κατηγορία. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Προέρχεται από ακαδημίες στην ακτή Ελεφαντοστού. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Το καλοκαίρι του 25 έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη. Πέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Μπαστιά, έχει συμβόλαιο δηλαδή μέχρι το 2029. Πέρυσι κατέγραψε 30 εμφανίσεις με 2 γκολ στην πρώτη ομάδα στα 20 του. Αριθμός που δείχνει ότι παρά τον νεαρό της ηλικίας του δεν αντιμετωπίστηκε στη γαλλική ομάδα ως παίκτης για το μέλλον. Ο Άρης τον έχει ψηλά στη λίστα, ξεκίνησε επαφές με την Μπαστιά, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι θέμα διαπραγματεύσεων και τις πρότασεις που θα καταθέσει ο Άρης σε αυτή την περίπτωση. Το κρατάμε, το βλέπουμε, το κοιτάζουμε, γιατί δεν είναι μοναδική περίπτωση στη λίστα των ανθρώπων του Άρη, υπάρχουν και άλλες, αλλά είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει και μια περίπτωση με φόντο το μέλλον και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή.
1: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράζαλη. Αυτό το ρεπορτάζ από την πρώτη παρουσία του Αβραάμ Γκραντ στην προπόνηση του Άρη σήμερα το πρωί. Ακούσατε πώς απευθύνθηκε, τι ακριβώς είπε στους παίκτες, η επαφή με τον Γρηγορίου, η παρουσία του την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Όφη, και αυτό που μένει ανοιχτό είναι αν υπάρξει επίσημη παρουσίασή του πιθανότατα τη Δευτέρα πριν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Χρωστάμε ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ για τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Λεύσκη. Ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνση του 2-2 υποδέχεται 8 το βράδυ την Χράντετς Κράλοβε. Ο Όφι στη ρεβάνση της μεγάλης του νίκης με 3-0. 9 το βράδυ στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Αλέξης Χριστινάκης, θα τον πολιτογραφήσουμε σαλονικιό. Είναι στη γραμμή. να μας δώσει εντάχει δύο κουβέντες από το ρεπορτάζ του Όφη

0: πριν το σημερινό παιχνίδι. Μας αρέσει Όφη, τον θέλουμε να προχωράει. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πολιτογραφηθώ Θεσσαλονικιός, την αγαπάω αυτή την πόλη, αλλά λίγο πιο μακριά, εκεί στη Σόφια, χτυπάει η καρδιά του Ηρακλείου, χτυπάει η καρδιά του Όφη. Ο Όφη αναμένεται να παραταχθεί όπως στο πρώτο παιχνίδι. Με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα, ενδεχομένως στη θέση του Αποστολάκη να μπει ο Ντίκμαν, που είναι περισσότερο αμυντικογενής και περισσότερο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει αμυντικά την ομάδα. Ενδεχομένως να γίνει αυτό. Δηλαδή να είναι η μοναδική αλλαγή από την ενδεκάδα την οποία κατέβασε ο Κόντις στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει πίστη, υπάρχει αισιοδοξία. Δεν υπάρχει πισιγασμός και θεωρώ αυτό είναι το πιο δυνατό σημείο, ότι καταλαβαίνουν την πίεση που θα δεχτούν από 15.000 κόσμο από την ομάδα της Σόφιας. Είδαμε και το πριμ, το πολύ μεγάλο πριμ που δίνει ο πρόεδρος, γύρω στα 400.000 ευρώ για τυχόν πρόκριση.
0: Πόσα δίνει, πόσα δίνει, πόσα?
1: 400.000 ευρώ δίνει ο πρόεδρος στους ΣΕΤΕΧΑ, προκειμένου να περάσουν τον Όφη. Αλλά θεωρώ ότι έχουν την ψυχική ηρεμία, έχουν τη στοχοπροσύλωση, έχουν την προσωπικότητα πλέον. Πιστεύουν στον εαυτό τους και θα κάνουν αυτό που πρέπει, προκειμένου Όφη να είναι στους ομίλους του League Phase.
0: Μπράβο, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Εμείς έχουμε πριν από εδώ.
1: Από εδώ νομίζω τους έχει τάξει κάτι το μέγεθος, δεν το ξέρω. Μαζί με την κατάκτηση του Super Cup έγινε μια κίνηση από τον Μιχάλη Μπούση και νομίζω ότι θα έχουν και αυτοί το κάτι τίτλος που λέμε στην Κρήτη.
0: Το κάτι τίτλος, καμιά ρακή θα πάρουν. Θα πάρουν καμιά ρακή για την πρόκριση. Και έχει καθόλου φίλους Όφη εκεί?
1: Ναι, ναι, έχουν φύγει αρκετοί φίλοι του Όφη, γύρω στις 500 θα είναι εκεί. Κάποιοι φύγανε με το τσάρτερ της ομάδας, τώρα φύγανε αρκετοί και σήμερα τώρα το πρωί ή το μεσημέρι θα φτάνουν στην Σόφια, δηλαδή εγώ γνωρίζω πάνω από 100-150 άτομα που έχουν εκδράμει στην Σόφια, νομίζω ότι θα έχει ένα κόσμο γύρω στα 400-500 άτομα.
0: Μπράβο, μια χαρά.
1: Και από τις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης που κατοικούν κριτικοί.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, Αλέξη, και κάτι τελευταίο. Αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Όφη, έχει το παιχνίδι τώρα, η πρόκληση φέτος είναι δική του.
1: Κλείνουμε με τον Κόνδρο. Παίρνει τον Κόνδρο, λογικά την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο, και κλείνει με αυτό εκτός αν υπάρχει κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό και κάνει τη διαφορά και είναι σαν ευκαιρία αυτό που λέμε στη μεταγραφική περίοδο, ευκαιρία. Διαφορετικά κλείνει ο Όφη με τον Κόνδρο.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που όπως αναδείχνουν θα έχουμε τον Όφη League Phase, Europa League, άρα θα βλέπετε πολύ ωραία ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Ηράκλειο.
1: Αυτό για μας είναι μεγάλη ευτυχία, γιατί για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι κάτι δεδομένο και για τη Θεσσαλονίκη. Για μας είναι πολυτέλεια το να έρθουν ομάδες με κέφτες τους Juventus, Real Sociedad και δεν ξέρω ποιες άλλες θα είναι στην
0: στην Κρήτη, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί, κλείνω με αυτό, γιατί ο Ρεθυμιώτης που δεν έχει αγκαλιάσει μέχρι τώρα τον Όφη θα θέλει να δει την Juventus, ο Χανιώτης, ο Λασιθιώτης, δηλαδή ευρύτερες περιοχές. Και θα γίνει, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να γίνει πραγματικά η ομάδα της Κρήτης και να αγκαλιαστεί από άκρη σ' άκρη αυτού του τουρισμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη Στινάκη. Πήραμε και λίγο flash ρεπορτάζ από τον Όφη. Το παιχνίδι στις 9 στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΚΑ στη ρεβάνση του 3-0. Εμιλία, πάμε παρακαλώ πολύ γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, βλέπω από την παρουσία Μητσοτάκη Θεσσαλονίκη, είναι και ο κύριος Χατζηδάκης εδώ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος μεταξύ των άλλων που είπε, αναφέρει και την παραχώρηση 4 στρεμάτων για προπονητήριο στον Άρη. Μέχρι αυτό τώρα, τι προπονητήριο, Άρης μπάσκετ, ερασιτέχνης Άρης, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Ο Πάρης Τρικαλιώτης κάνει λίγο ρεπορτάζ, γιατί είναι μια είδηση η οποία προκύπτει τώρα στα έργα τα οποία προανήγγειλε με την ευκαιρία των εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ο αντιπρόεδρος μαζί με τον Πρωθυπουργό μιλούν για παραχώρηση 4 στρεμάτων για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Μάλιστα. Στην Αγία Φωτίνη θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία σάρωσε τη Λεύσκη 4-0, ταξίδι στα αστέρια. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος πρέπει να κοιμήθηκε χθες σαν πουλάκι. Καλός φίλος μου, κορυφαίος σπορτκάστερ στην Ελλάδα και δει ραδιοφωνικά. Μίλτο μου, τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Γιώργο, μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
1: Και μετά περιέγραψες ακριβώς το πώς, τι συνέβη τη βραδιά.
0: Πω. Καλά σου κάτι. Και πολύ γρήγορα, ούτε αγωνία ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε από την αρχή.
1: Μπράβο. Ναι, ήταν το σενάριο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πολλές φορές όταν διεκδικείς στα play-offs, είναι τα τελευταία λεπτά μέσα στην αγωνία. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Ένα γκολ που δεν έρχεται. Αλλά χθες ο κόσμος, όλοι εμείς πριν καταλάβουμε ότι ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώβιτς με μια κεφαλιά και ο Βάρκα. Στη συνέχεια, στο πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή, έλυσαν τον κόρυδο δεσμό. Και έτσι λοιπόν από εκεί και μετά ήταν ένα τέλειο του πάρτι που κράτησε βεβαίως όχι μόνο με τη λήξη του αγώνα αλλά και μετά τον αγώνα πανηγύρι και προγραμματισμός πλέον, ξέρεις όλοι,
0: ναι.
1: Συζητούσαν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα,
0: ναι.
1: Έξω από το γήπεδο, τι ώρα είναι η κλήρωση.
0: Απόγευμα σήμερα.
1: Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση είναι σήμερα το απόγευμα στις 7,
0: mm-hmm.
1: για να μάθουν τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Είναι αρκετοί δηλαδή αυτού που το βλέπουν και με αυτόν τον τρόπο. Και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περιμένω να δω ποια θα είναι τα ταξίδια, γιατί είναι συνολικά 4 τα ταξίδια της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: στην League Phase. 4 παιχνίδια εντός, 4 εκτός. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, περιμένουν να δουν αντιπάλους,
0: ναι.
1: για να ζήσουν το όνειρο της πρόκλησης πλέον διεκδίκησης μια θέση μεταξύ των 24,
0: ναι.
1: για να, μια πρόκληση στους 16, να διεκδικήσουν δηλαδή και πάλι με αγώνα play-off, εν πάση περιπτώσει δεν λέγεται play-off, ναι. αλλά σε διπλό αγώνα νοκάουτ, να διεκδικήσουν την πρόκληση, γιατί για την ΑΕΚ αυτός ο στόχος ο μεγάλος, βέβαια,
0: ναι.
1: είναι δύσκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα,
0: ναι.
1: να διεκδικεί θέση στην πρώτη οκτάδα, έτσι, γιατί
0: ναι.
1: εκεί είναι τα μεγάλα ονόματα,
0: καλά.
1: τα βαρβάτα ονόματα. Αλλά για την ΑΕΚ,
0: ναι.
1: αυτήν την ΑΕΚ, την πολύ καλή τη χθεσινή, μια θέση μεταξύ της 1ης και της 24ης θέσης που σου δίνει το δικαίωμα να αγωνιστείς στην ενδέαμιση φάση, νομίζω, ότι είναι,
0: είναι
1: μέσα στις δυνατότητες.
0: Λες. Είναι μέσα στις δυνατότητες.
1: Είναι εφικτό η ΑΕΚ. Κοίταξε. Mm-hmm. Πες μου, Γιώργο.
0: Ξέρεις τι, βλέπω, έχω την αίσθηση ότι ο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο. Αυτή τη στιγμή λέω έτσι. Να μην πω καλύτερος, ο πιο ικανός, ο πιο αποτελεσματικός προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Είναι μακράν ο καλύτερος των υπολείτων, αυτό δείχνει τα αποτελέσματα.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο, Γιώργο μου, το ξέρεις με την τεράστια εμπειρία που έχεις, ότι μιλάμε πάντα για στιγμές. Μιλάμε για αγωνιστικές περιόδους, μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Ο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή είναι μακράν ο κορυφαίος προπονητής που κινείται στα ελληνικά γήπεδα. Και νομίζω όταν υπέγραψε με την ΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει τον πλησίασε ο Ριμπάλτα, τον πρότεινε στην ΑΕΚ, τα αποδέχτηκε ο Μάριος Σιλιόπουλος, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Εντάξει, όλοι ήταν, ξέρεις, μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσει να δώσει στην ΑΕΚ τη διαλυμένη ΑΕΚ. Έτσι θυμίζω ότι η ΑΕΚ την τρίτη χρονιά του Αλμέιδα ήταν μια τεράστια αποτυχία.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε εκείνο το 6-6 αρνητικό στα play-off.
0: Ναι.
1: Και πώς θα μπορούσε δηλαδή ένας προπονητής που δεν έχει την τεράστια εμπειρία να συμμαζέψει τα συντρίμια και να μπορέσει να κτίσει την ομάδα, και ως μεθοδικό τρόπο κατάφερε όχι μόνο να κτίσει μια ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι, αλλά με μεγάλη προοπτική για φέτος, έτσι.
0: Αλήθεια, γιατί είναι. Φαντάζει και φαβορεί για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς μπορεί να ισορροπήσει και με τα αστέρια του Champions League. Βλέπεις να έρχεται καμιά σούπερ μεταγραφή μπροστά μετά την πρόκριση?
1: Κοίταξε, η σούπερ μεταγραφή, εγώ νομίζω,
0: ναι.
1: χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά αυτό που τουλάχιστον παραστημιακά το συζητάνε και το ακούσαμε και εμείς, είναι οπωσδήποτε να πάρει ένα στόπερ με τεράστια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Ένα στόπερ δηλαδή που θα, χωρίς να αποτελεί βόμβα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι με παίκτης με τεράστια εμπειρία, θα έχει παίξει σε αγώνες ευρωπαϊκούς. Αυτός είναι ο στόχος, υπάρχει ο στόχος, είναι δεδομένος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις τώρα υπήρχε η συζήτηση αν θα αποκριθεί η ΑΚ ή όχι.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά τα δεδομένα δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Αν θα αποκριθεί η ΑΚ και
0: μα εδώ θα πάρει το λιγότερο 23 εκατομμύρια ευρώ. 23 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη ένεση.
1: Η προοπτική σου λέω να μπεις στην 24 για να διεκδικήσεις μέσα από τις ενδιάμεσες φάσεις πρόκληση στην 16.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ότι θα δαπανίσει τα χρήμα. Είναι έτοιμο δηλαδή.
0: Άρα περιμένουμε στόπερ λες. Περιμένουμε στόπερ.
1: Ένα στόπερ και οπωσδήποτε έναν παίκτη μεσαίας γραμμής που θα κινείται στην αριστερή πλευρά. Γιατί θεωρεί ο Νίκολιτς ότι υπάρχει μια δυναμία σε ό,τι αφορά την αριστερή πλευρά. Όχι μπακ, γιατί ήδη αποκτήστηκε ο Μπάμπης ο Λιγογιάννης, αλλά θέλει ένα χάφα και επιθετικό στις πτέρυγες, κυρίως αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα.
0: Μιλτάκο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Η ομάδα έχει πλήρη εικόνα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σου άκουσα, φίλε μου καλέ. Σου εύχομαι υγεία. Θα τα λέμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μίλτο μου. Γεια σου, φίλε μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Αφήνουμε την ΑΕΚ, τη μεγάλη επιτυχία. 4-0 απέναντι στη Λέψκη. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα στη ρεβάνση του 2-2 απέναντι στην Χράντα Τσκράλοβε. Λάμπρος Γαραγκάνης στην γραμμή. Κορυφαίος. Λάμπρο μου, πώς είσαι, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Είσαι αισιόδοξος?
2: Ποτέ δεν είμαι.
0: Ποτέ δεν είσαι ή πάντα είσαι?
2: Πάντα είμαι απεσιόδοξος και σκεπτικός πολύ, ειδικά όταν τέτοια. Δεν το λέω από γούρι, είμαι έτσι και σε άλλα πράγματα στη ζωή, ξέρεις, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Άρα, δηλώνεις...
2: Όταν έχεις καταφέρει...
0: Ναι, έλα πες. Όχι, λέω, δηλώνεις πάντα αθεράπευτα απεσιόδοξο, αυτό δηλώνεις?
2: Όχι, απλά προτιμώ να αναλύω δεδομένα και όχι να εκφράζω, ξέρεις, συνέστημα ή οτιδήποτε.
0: Ωραία.
2: Άλλο, ας πούμε.
0: Άρα είσαι τώρα απεσιόδοξος επειδή αναλύεις δεδομένα?
2: Όχι, ναι, πρόκειται να δεις. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να έχει χαλάσει περίπου 85 εκατομμύρια σε μεταγραφές από το 24 και μετά, και σήμερα παίζει ένα παιχνίδι το οποίο κρέμεται η ευρωπαϊκή του παρουσία το χειμώνα, προφανώς κάτι και έχει πάει πάρα πολύ λάθος. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, δεν χρειάζεται αυτό ανάλυση. Είναι αυτό που λένε στα μαθηματικά αξίωμα, δεν θέλει απόδειξη.
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν είναι μια σοβαρή παράμετρος. Ο Παναθηναϊκός, σύν της άλλης, το πρώτο παιχνίδι είχε ένα 2-0 έως το 89 και το παιχνίδι ήρθε 2-2. Θα ερχόταν εδώ πέρα για μια βολτούλα στο Χράντε Τικράλοβε και τώρα παίζει την ταξί του.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, πολλά μαζεύονται τα οποία δεν είναι απλά, δεν είναι αρνητισμός ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πραγματικότητα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει βελτιστοποιήσει μόνο του τη δική του τύχη. Αυτό απέτυχε, Γιώργο, να το κάνει. Άρα λοιπόν, τι είναι υποχρεωμένος να κάνει απόψε? Να ρεφάρει ό,τι συνέβη σε 90-120 λεπτά ή πέναλτι. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι καλύτερος, δεν έχει μεγαλύτερη ποιότητα, όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση που βρει τον Παναθηναϊκό μπόσικο, όπως απέδειξε στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν η επόμενη συζήτηση είναι ο Παναθηναϊκός είναι συνήθως μπόσικος. Εγώ θα σου θυμίσω νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι με την Πάξη και στα δύο παιχνίδια. Νεκρά διαστήματα αγωνιστικά και στα δύο παιχνίδια με την Τζεσκά. Νεκρό διάστημα από το 70 και μετά στο προηγούμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει? Δεν πρέπει να επαναλάβει αυτά τα κλακάζ που παθαίνει, γιατί δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση αποτελεσμάτων. Ωστόσο, διαθέτει, θεωρώ, Γιώργο, την ποιότητα, διαθέτει το ρόστερ με την πιο βαριά φανέλα, τους παίκτες που μπορούν να αποδειχθούν game changers, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λιβάη Γκαρσία στη Σόφια. Αν αναδείξει λοιπόν έναν-δύο τέτοιους πρωταγωνιστές σήμερα, θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι καλές, έτσι ώστε να βρίσκεται στην κλήρωση για τη League Phase του Conference League. Αν προλαβαίνουμε, να σου πω και ένα πιθανό σχήμα.
0: Πάντα, Λάμπρο.
2: για το πώς μπορεί να παίξει η ομάδα σήμερα. Θεωρώ ότι έχει δοκιμάσει πολλά πράγματα στους εξτρέμ. Έχει βάλει μέχρι και τον Ταμπόρδα αριστερά στο δίτερμα τακτικής. Έχει βάλει και τον Αντίνο δεξιά και τον Αντίνο εκτός των δεκάδες για Ταμπόρδα Πελίστρη. Οπότε εκεί για μένα είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Βλέπω Πένια βασικό goalkeeper, δεξιά Κάτρι, αριστερά Κυριακόπουλο, Δεφράκη και Βαντρόχελνε στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά στο 6, Τσιριβέγια στο 8, αριστερά θα ρισκάρω και θα πω Ταμπόρδα, δεξιά Πελίστρη και Λιβάη Γκαρσία με τετέι στην κορυφή της επίθεσης σε ένα 4-4-2 που έχει δουλέψει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Αυτό το σύστημα μπορεί να βγει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και αν το γυρίσει σε τριάδα με Πελίστρη να καλύπτει όλη την πλευρά και Κάτρι δεξιό στο πέρα. Επομένως μπορεί να του δημιουργήσει, είναι ένα εύπλαστο, είναι ένα flexible σχήμα πάρα πολύ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και την ομάδα ακόμα και στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Λάμπρο, τι καιρό έχει εκεί?
2: Κοίταξε να δεις. Χθες το βράδυ είχε λίγο, για τα δεδομένα τώρα της Ελλάδας που έχουμε 40, είχε 22 βαθμούς. Δηλαδή το έβαζε στο ζακετάκι. Τώρα, Γιώργο μου, είμαι στο κέντρο της παλιάς πόλης του Χράτης Γκράλοβε και σου μιλάω και ο ήλιος καίει πραγματικά.
0: Ωραία,
2: έχει πολύ καυτό ήλιο με τη θερμοκρασία να είναι περίπου 30 βαθμούς από ό,τι βλέπω στα ρολόγια εδώ στο κέντρο της πόλης. Καλός καιρός πάντως, δηλαδή πολύ καλύτερος από την Αθήνα. Έτσι, και καλός καιρός για μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει περίπου 200 φιλάθλους σήμερα,
0: ναι.
2: 250. Είναι δύσκολο ταξίδι και ακριβό ταξίδι πολύ,
0: ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι δεν είναι χιλιομετρικά και τόσο μακριά από τη χώρα μας. Μικρό το γήπεδο, καινούργιο το 23 νομίζω φτιάχτηκε, 9.300 θέσεις, αναμένεται κατάμεστο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο πάντως από πλευράς, ξέρεις, ομορφιάς, ας πούμε, τεχνολογίας κτλ. Αλλά είναι στρούγκα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα έχει να αντιμετωπίσει μια καυτή ατμόσφαιρα, καμία σχέση συγκριτικά με αυτή που αντιμετώπισε στη Σόφια πριν δύο εβδομάδες.
0: Με έκανες και αισθάνθηκα άσχημα, γιατί είσαι στο κέντρο, στην πλατεία, εκεί την ιστορική, και σπαταλάμε το χρόνο σου τώρα. Ενώ θα μπορούσες να κάνεις και λίγο
2: καθόλου,
0: τέτοιο.
2: Καθόλου. Τη δουλειά μου την έχω κάνει. Συνεχίζεται σε κάνα δύο ώρες και βγήκα να φάω, Γιώργο, οπότε δεν με ενοχλείτε ποτέ.
0: Καλή όρεξη, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, καλή όρεξη πάντα με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάμπρο Γκαραγκάνη. Ήταν εκεί στην Τσεχία το παιχνίδι σήμερα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2. Ακούσατε απεσιοδοξία με όλο αυτό που υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Γιώργος Καστάνης να μας δώσει κάτι, γιατί προσέξτε, φίλοι του ΠΑΟΚ πηγαίνουν έξω και είναι καρφωμένοι Μετρόπολης.
3: Ακούνε Μετρόπολης μέσω διαδικτύου. Και τους ευχαριστούμε φυσικά γι' αυτό. Σημαντικές οδηγίες. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση στο site του ΠΑΟΚ. Οπότε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, για να προσδιορίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο θα αναχωρήσουν σήμερα στις 5 τοπική ώρα από εκείνο το σημείο με προορισμό το γήπεδο, θα πρέπει να μπουν μέσα για να το προσδιορίσουν βάσει του στίγματος. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του γήπεδου με διαφορετικό τρόπο. Θα υπάρχει ένα μέτρο hold back, όπως αναφέρεται από τις αρμόδιες αρχές. Hold back. Μετά το τέλος του αγώνα, επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία της αστυνομίας και μέσω τραμ. Θα μεταφερθούν από το κέντρο της πόλης, από το συγκεκριμένο σημείο, με λεωφορεία. Και επίσης, επειδή μας ακούτε, δεν επιτρέπονται τα έγκυρα εισιτήρια, είναι σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή, αναγκμένο σε PDF από το email αγοράς. Τα screenshots δεν γίνονται αποδεκτά. Γενικότερα, επισημαίνονται όλες οι οδηγίες.
0: Ωραία. Όποιος θέλει, μπαίνει και τα βλέπει.
3: Ακριβώς.
0: Μην ξαναπείς hold back, θα νομίζουν ότι τους βρίζουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να κάνουμε ένα follow-up στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την μεγάλη αυτή είδηση βόμβα. Την ακούσατε από τον Γιώργο Πετρίδη εδώ, με τον ΠΑΟΚ να είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα. Ενθουσιασμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ που βλέπει την Ευρωλίγκα να έρχεται. Η Ευρωλίγκα φέρνει από πίσω μεγαλύτερες επενδύσεις, ίσως ένα νέο γήπεδο, όλα αυτά που τρέχουν στο μυαλό του ΠΑΟΞΗ. Να πάμε στον Γιώργο που είναι εδώ και τον βλέπω να έχει φέτος πάρα πολύ δουλειά. Από τα πέτρινα χρόνια στην απογείωση στα αστέρια. Γιώργο, τι κάνεις?
4: Μεγαλώσαμε κιόλας, Γιώργο. Δεν μας πέτυχε.
0: Όχι, και μεγάλωσε.
4: Λίγο πιο μεγάλο,
0: νέο παιδί.
4: Πώς
0: τα έχουμε καταφέρει? Πάλι έφυγε ο Γιώργος Αστάνης, μπήκε ο Γιώργος Πετρίδης. Τι γίνεται εδώ?
4: Είμαστε πολύ, ναι.
0: Πω, τι γίνεται.
4: Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η καλώς εννοωμένη σκόνη που σηκώθηκε από προχθές με το που προέκυψε αυτή η είδηση, Γιώργο, δεν έχει καθίσει. Βεβαίως, λίγο πολύ ήμασταν με την προσμονή αυτής της εξέλιξης, γιατί είναι λογικό από τη στιγμή που θα πάει σε τόσο μεγάλες αλλαγές δομικά η EuroLeague να κάνει και τις ανακοινώσεις σε γέρος, δεν μπορούσε να τις κάνει δηλαδή στο τέλος της επόμενης σεζόν. Οπότε περιμέναμε αυτές τις εξελίξεις. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή την τελική ευθεία, στο θέσω έτσι, είναι εξ ορισμού κάτι τόσο μεγάλο που είναι λογικό για πολλούς να είναι και δύσκολα, πώς να το πω, διαχειρίσιμο. Δηλαδή να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα δεδομένα, παρότι είναι προς το πολύ καλύτερο. Αλλά κατά ψέματα, Γιώργο, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα mini shock το γεγονός ότι πριν από 8-9 μήνες ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ήταν σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και φυτοζωούσε, ας μου επιτρέψει,
0: με ηρωικές προσπάθειες.
4: Φυσικά, αλλά φυτοζωούσε, θα πω εγώ και ας ακουστεί κάπως περίεργο, σε πολύ πιο δύσκολο χρονιά από αυτά τα προηγούμενα, δηλαδή, έτσι, για να μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. Υπήρξαν και πολύ πολύ πιο δύσκολες σεζόν. Και έχει φτάσει τώρα σε αυτό το επίπεδο να διεκδικεί την παρουσία του στην EuroLeague, όχι για έναν χρόνο, αλλά ουσιαστικά εφόρου ζωής. Ή εν πάση περιπτώσει με ένα πολύ μακρινό ορίζοντα. Τώρα, τα δεδομένα τα αναλύσαμε χθες, Γιώργο. Η ομάδα, όπως και να έχει, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά καλό είναι να το δούμε μπροστά μας όταν με το καλό οριστικοποιηθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ στη EuroLeague, το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή τη σεζόν. Αλλά ας μην προτρέξουμε.
0: Όχι, θα έχουμε χρόνο.
4: Ναι.
0: Θα έχουμε χρόνο.
4: Η ομάδα είναι στο Μέτσοβο, έτσι. Συνεχίζει την προετοιμασία.
0: Μιστακίδης έφυγε.
4: Ο Μιστακίδης, ναι, έφυγε. Ήταν μέχρι χθες. Εκεί είναι σταθερά πια χωρίς τους διεθνείς. Έτσι περιμένει τους διεθνείς ο Τρινκέρι από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, με το που θα γίνουν δηλαδή, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Παρεμπιπτόντως, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία η 12, γιατί η εθνική μας αύριο δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στα παράθυρα, στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εκτός 12ης είναι ο Νίκος Περσίδης, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Οι υπόλοιποι συνθέτουν τη 12 για το μάτς που θα γίνει στη Ρίγα αύριο κόντρα στην Ουκρανία. Ένας από τους απόντες της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ είναι ο Περσίδης. Αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτό το μικρό follow-up στη μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ να είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα. Να μεταφέρω τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στον Γιάννη Πετμεζά, τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Συλληπιτήρια, δύναμη και υγεία εκεί σε όλους. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να αποσαφηνίσουμε λίγο τι συμβαίνει με τον Άρη στο μπάσκετ, γιατί βλέπω ήρθε ο κ. Χατζηδάκης εδώ, που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, και έκανε αναφορά σε στρέμματα για προπονητήριο στον Άρη. Πάρη Στρικαλιώτη, δεν ξέρω αν μπορεί να μας το αποσαφηνίσει λίγο. Καλησπέρα, Πάρη.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, είναι φρέσκια η δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε πως θα δοθούν 8 στρέμματα στον Δήμο και συγκεκριμένα 4 θα δοθούν στον Άρη για να χτιστεί το προπονητήριό του.
0: Πάρη, μας μιλάς από hands free, είσαι κάπου σε κούλου στο βάθος.
5: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, αν μπορείς, βγες λίγο από εκεί που είσαι, μίλα μας κανονικά από το τηλέφωνο για να μπορούμε να σε ακούσουμε καλύτερα, να έχεις την καλοσύνη. Γιατί αυτή είναι σοβαρή είδηση εδώ με τα 4 θέματα για προπονητήριο στο μπασκετικό Άρη. Αυτό είναι θέμα εδώ. Και θα έχουμε...
5: τώρα.
0: Ναι, έλα πάρη μου.
5: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανακοίνωσε πως θα δοθούν 8 στρέμματα στον Δήμο και άλλα 4 στον Άρη για να χτιστεί το προπονητήριό του. Αυτό ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.
0: Ναι.
5: Στο χώρο ουσιαστικά που είναι απέναντι από το Αλεξάνδριο, στον χώρο της Αγίας Φωτεινής. Σε επικοινωνία που είχα και με την ΚΑΕΑΡΙΣ για να δούμε τι ισχύει πάνω σε αυτό, ισχύει ότι όντως θα δοθούν αυτά τα 4 στρέμματα για να χτίσει ο Άρης με δικά του έξοδα ένα γήπεδο, ένα προπονητήριο ουσιαστικά εκεί απέναντι από το Αλεξάνδριο, το οποίο θα είναι ένας πολυχώρος ουσιαστικά αθλητισμού, ψυχαγωγίας με διάφορα και άλλα κτίρια. Μέσα σε αυτά θα βρίσκεται και το προπονητήριο του Άρη. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα για σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει αυτό. Πότε
0: άρα
5: θα δοθεί,
0: το θέμα έχει να κάνει ότι ο Άρης, αυτό θα μας το πει ο Άρης, πότε θα γίνει το γήπεδο, πότε θα το κατασκευάσει.
5: Ναι, περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση και από τον Άρη σχετικά με το ζήτημα, εφόσον το έβγαλε η κυβέρνηση ουσιαστικά μέσω του Κωστή Χατζηδάκη. Πάντως είναι να χτιστεί αυτό το προπονητήριο εκεί απέναντι από το Αλεξάνδριο και όλο αυτό βέβαια θα συμφωνηθεί μέσα στο πλαίσιο της παραχώρησης και του Αλεξανδρίου στον Άρη, γιατί ούτως ή άλλως και τα έργα έχουν ξεκινήσει στο Αλεξάνδριο, κάποια μικρά με προπονητήριο, φυσιοθεραπευτήριο, μέσα στο γήπεδο με κάποια βαψίματα, με κάποιες αλλαγές στις θέσεις που γίνονται. Οπότε νομίζω μέσα στις επόμενες ημέρες που θα ξεκινήσει και η διεθνής έκθεση θα υπάρχει και πιο, το πιο επίσημο κομμάτι της ανακοίνωσης. Πάντως, αυτό αναφέρουμε ότι σε πολύ λίγο, νομίζω μέχρι σε λίγα λεπτά, ναι, θα έχουμε και την επίσημη ενημέρωση από τον Άρη για το τι ακριβώς ισχύει με αυτό το προπονητήριο που
0: ανακοίνωσε. Πες μας κάτι για να το καταλάβω. Λέει ο χώρος της Αγίας Φωτεινής. Δεν το ξέρω. Αν και Θεσσαλονικιός Βέρος τόσα χρόνια εδώ, ποια είναι η Αγία Φωτεινή?
5: Είναι εκείνο απέναντι από το Αλεξάνδριο, την Κεντρική Είσοδο του Αλεξανδρίου, με την 3η Σεπτεμβρίου, που έχει κάποια παλιά εγκατελειμμένα κτίρια.
0: Εκείνα ήταν κάτι κτίρια τα οποία έμειναν στρατιωτικοί εκεί. Αυτό είναι ο χώρος της Αγίας Φωτεινής.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι εκείνος ο χώρος της Αγίας Φωτεινής και η στάση μάλιστα που έχει, τα λεωφορεία που έχουν, ονομάζεται Αγία Φωτεινή. Είναι εκείνος ο χώρος.
0: Και έχει εκεί 8 στρέμματα στο Δήμο και 4 στον Άρη, έχει εκεί 12 στρέμματα.
5: Δεν ξέρω αν τα εννοία θα είναι μαζί 8 και 4, ή θα είναι 4 από τα 8 θα παραχωρηθούν στον Άρη. Αποσαφινιστεί και.
0: Πάντως είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί πλέον δίδεται χώρο στον Άρη, όπως ο ΠΑΟ κατασκευάζει το δικό του προπονητήριο, να κατασκευάσει το δικό του προπονητήριο ακριβώς απέναντι από το Αλεξάνδριο.
5: Ναι, και το Αλεξάνδριο να δοθεί και αυτό στον Άρη για δικιά του χρήση και εκμετάλλευση για τα επόμενα χρόνια, με τους όρους βέβαια που έχει ζητήσει ο Άρης και έχει συζητήσει με την κυβέρνηση. Το είχαμε αναφέρει και άλλες φορές αυτό για τα επόμενα 49 χρόνια, αλλά να μπορεί ανά πενταετία ή δεκαετία να το διακόψει αυτό ο Άρης, και αυτό έτσι συνεπάγεται στο ότι θα θέλει να χτίσει ένα δικό του γήπεδο. Έτσι, γι' αυτό ζητάει αυτή τη λύση μέσω των πενταετιών ή δεκαετιών. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο το είχαν συζητήσει, το είχαν αναφέρει και οι άνθρωποι του Άρη στη συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο, και περιμένουν να δούμε την εξέλιξή του σε όλα τα κομμάτια, και για το προπονητήριο αλλά και για το γήπεδο. Νομίζω πως, Γιώργο, στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε πιο απτά πράγματα και συγκεκριμένα για να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα,
5: Γιώργο,
0: πολύ.
5: Παρακαλώ. Ένα κομμάτι ακόμα. Έρχεται για να μπει στις προπονήσεις του Άρη ο Αντώνιο Βράγκοβιτς, ο γιος του Στόγιαν Βράγκοβιτς. Αλλά έρχεται για να βοηθήσει τις προπονήσεις, γιατί άκουσε και αυτό. Υπήρξε ακόμα ένας τραυματισμός παίχτη του, όχι του Άρη, ήταν ο Ντομακόη Προλέτα, ο οποίος ήταν και βοηθούσε στις προπονήσεις γιατί λείπανε πολλοί διεθνείς. Αλλά τραυματίστηκε και αυτός. Τέταρτος τραυματισμός δηλαδή στην προετοιμασία του Άρη. Οπότε ο Βράγκοβιτς έρχεται για να μπει στις προπονήσεις του Άρη και να βοηθήσει. Δεν υπάρχει ζήτημα προσθήκης του συγκεκριμένου παίχτη στην ομάδα, τουλάχιστον έτσι προς το παρόν, γιατί αν συνεχιστούν οι τραυματισμοί δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε την είδηση. 4 στρέμματα προπονητήριο για τον Άρη απέναντι από το Αλεξάνδριο. Θα το κατασκευάσει ο Άρης μόνος του. Πότε, πώς, εν ευθέτω χρόνο θα τα μάθουμε και αυτά. Πάμε γρήγορα. Είχαμε τον Χρήστο Στεφανή με τον πρωθυπουργό ή στο ρεπορτάζ εκεί με τα εγγένεια του μετρό. Της επέκτασης προς Καλαμαριά. Ο Χρήστος είναι στην γραμμή. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιώργο. Δύσκολη έτσι η μέρα σήμερα. Θύμισε ΔΕΘ, με την έννοια του ότι ήταν μια μέρα με πλήθος επισήμων αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργό, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, δήμαρχοι, ευρωβουλευτές, ο κ. Δικόστασος Επίτροπος, πάρα πολύ στην αποβάθρα του τερματικού σταθμού της Μίκρας, όπου έγιναν τα εγγένεια, τα επίσημα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει και η λειτουργία του, όπως έχει ανακοινωθεί για τους πρώτους επιβάτες που θα το πάρουν, είπαμε και χθες.
0: Στις 3, σε 2 λεπτά από τώρα.
6: Σε 2 λεπτά από τώρα.
0: Σε 2 λεπτά.
6: Οι μηχανές έχουν ανάψει.
0: Ωμαν, έπρεπε να το πάρεις και να σε βγάλουμε πάνω στο σειρμό να είσαι και να πηγαίνεις.
6: Δεν γίνεται. Το σύμβα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός, αυτό που κρατάμε, Γιώργο, είναι αυτό που τόνισε σαν, αφού έκανε μια αναδρομή ιστορική για τα 40 χρόνια για τις προσφυγές που διήρκησε αυτό το έργο μαζί με τη βασική γραμμή. Κρατάμε αυτό που είπε ως συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς για τα έργα και την δέσμευσή του ότι το μετρό θα πάει δυτικά.
0: Πότε είναι το ερώτημα? Αν κάνει άλλα 30-40 χρόνια όπως αυτό, ξέχασέ τα, Χρήστο. Ξέχασέ τα. Ούτε τα παιδιά των παιδιών μας θα τα προλάβουν.
6: Νομίζω ότι τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκια, χωρίς να θέλω να φανώ πολύ αισιόδοξο, γιατί ό,τι έχει μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο μας παιδεύει. Τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκια, ίσως θα προλάβουμε να κάνουμε και βόλτα.
0: Είπε το πότε, είπε ο σκοπός είναι αυτός.
6: Ο σκοπός τρέχουν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι το πότε σε μια τέτοια φάση του έργου δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς ακριβώς. Το θέμα είναι
0: χρηματοδότηση υπάρχει εξασφαλισμένη ή θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για να το κάνουμε?
6: Και βλέπουμε. Φάσεις, φάσεις των συγκεκριμένων έργων. Από ότι ξέρουμε, βρίσκεται σε πολύ πρωτογενές στάδιο, ναι. Είναι των μελετών. Έχει ανακοινωθεί μια διαδρομή, πώς θα, από πού θα ξεκινάει, πού θα καταλήγει. Το θέμα είναι να δούμε, να γίνονται έργα, Γιώργο, να φύγουμε από το στάδιο των μελετών, να δούμε τους μετροπόντικες. Αυτό είναι, αν μπουν στο σημείο που βρίσκεται το έργο, δεν έχει λόγους πλέον να καθυστερεί. Δεν έχει δηλαδή αυτό που είχαμε, ναι, στη βασική γραμμή με τα αρχαία κυρίως της Βενιζέλου, ναι, αλλά και στην συνέχεια της Αγίας Σοφίας. Αν δούμε, το θέμα είναι να μπουν οι μετροπόντικες και να ξεκινήσουν, ο ένας από δυτικά προς κέντρο, ο άλλος από κέντρο προς δυτικά, να συναντηθούν, να ανοίξουν οι σύραγες, και νομίζω από εκεί και έπειτα είναι θέμα πολύ σαν παράγοντες αυτής της πόλης, αλλά και σαν διοικούντες αυτής της πόλης, πια έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να χειριστούν ένα τέτοιο έργο.
0: Για να δούμε. Για να δούμε, αυτό θέλουμε όλοι.
6: Αυτό.
0: Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή, με το καλό. Τρεις η ώρα, τώρα ξεκινάει το μετρό, το πρώτο δρομολόγιο προς την Καλαμαριά. Πάμε γρήγορα, Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, το ξέρω, προσεύχεσαι να έρθει το μετρό και προς τη Θέρμη, αλλά θα πάει πρώτα δυτικά. Δηλαδή Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπους, Εύωσμο, Κορδελιό και Δικαίους, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο η Δυτική Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έχει πολύ κόσμο εκεί, δυτικά, και καλά θα είναι να πάει εκεί, για να πάει όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, τρεις αγώνες ελληνικών ομάδων σήμερα και οι τρεις παίζουν εκτός έδρας. Και οι τρεις έχουν δύσκολο έργο,
0: ναι,
8: και οι τρεις ωστόσο μπορούν να προκριθούν. Δεν θα είναι εύκολο, έστω οριακά, και οι τρεις πιστεύω θα προκριθούν. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ.
0: Μακάρι, αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
8: Ναι. Είναι καλύτερες οι ομάδες μας.
0: Ναι.
8: Απλά του Όφη με τους Βούλγαρους θα είναι δύσκολο έργο. Θα χάσουν, πιστεύω, οι κριτικοί, αλλά θα πάρουν την πρόκριση. Θα παίξουν καλά μεσοαμυντικά με αντεπιθέσεις.
0: Mm-hmm.
8: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από την Μπραντ. Ας έρχονται οι τρεις καλύτεροι τους εκεί. Δεν με χαλάει αυτό. Οριακά μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ, παρά και τις δικές του απουσίες. Και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί είναι πολύ ανώτερος από την Χράντετς. Παίχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 5-12 καθυστερήσεων.
0: Ναι.
8: Βάση περιπτώσει, έχω ανεβάσει τη στήλη μου στο betshow.com, λίγο αργότερα και στο metrosport.gr. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε τα δύο διπλά του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού με καλύψει στην ισοπαλία, με 1-2 και 1-1 σκορ αμφότερα.
0: Mm-hmm.
8: Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Betshow.
7: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, τα πιάσαμε όλα, κάποτε φτάσαμε στο τέλος, δεν φεύγετε, εδώ μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
10: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
17: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
18: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
19: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
20: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Της κακομοίρας.
25: Άκουσε τη δουλειά.
24: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
25: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
24: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
25: Έτσι φαίνεται πως το πιστεριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
24: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το μόνο δύο ώρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Στερήμου στον ήχον, ο Λευτέρης πίσω. Κύριο Λευτέρης Κατσπεριλίδης στην παραγωγή. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ευρωπαϊκών βραδιών συνέχεια και η σημερινή στις 8. Ο ΠΑΟΚ παίζει την οδηγία με την Brand. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open TV και ραδιοφωνική από το Μετρόπολης 95,5. Στις 9, Κοσμοτέ Σπορτ 2, Τσεζεκά Σόφιας Όφη στην ρεβάνς του 3-0 του Όφη στο Παγκρίτιο. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει στην Τσεχία στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Χράτης Κράτοβι Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 2-2. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε παράγοντες οι οποίοι ιδιαίτερα στους μεγάλους.
1: Καφέ σου καταρχήν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ο 35ος.
0: Είναι ο 19ος.
1: Εσύ 19ος.
0: 19ος. Μετρημένη χθες.
1: Μετρημένη.
0: Λοιπόν, έχουμε παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν ο καθένας με τον τρόπο του να κάνει δουλειά.
1: Τι παράγονται?
0: Ποδοσφαιρικούς.
1: Α.
0: Όταν είχε εμφανιστεί ο κύριος Ηλιόπουλος, ραλίστα τον έλεγες εσύ.
1: Δεν είναι.
0: Είπα όχι, είπα ότι είπες κάτι κακό. Γραφικό τον λέγαμε κάποιοι άλλοι. Ότι θα φάει πολλά λεφτά για να μάθει, λέγανε ακόμη περισσότεροι. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε την εντύπωση που έδωσε στο ξεκίνημα της παρουσίας του σαν ο ηγέτης της ΑΕΚ, ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, παίρνει πρωτάθλημα, τη βάζει στους ομίλους του Champions League και αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε φιλάθλο και όχι οπαδό με παροπίδες στην Ελλάδα, θα σου πει ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Απορώ με τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης έχει δείξει ότι έχει ένα τρομερό επιτελείο και ο ίδιος ξέρει.
1: Business κάνει ο Μαρινάκης.
0: Ο κύριος Σαββίδης έχει ένα σκασμό κόσμο για να χτίζει και να φτιάχνει ομάδα. Ο κύριος Αλαφούζος πετάει εκατομμύρια. Ρε φίλε, δηλαδή, τι είναι αυτό τόσο σπουδαίο που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος και καταφέρνει αυτό και δεν ακούω μπούρδες ούτε ότι σιγά πια λεύσκει τώρα και... Εγώ βλέπω μια καλή ομάδα η οποία παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο, αποτέλεσμα και εκεί ουσία.
1: Θες να σε απαντήσω?
0: Ναι, αν πιστεύεις ότι λέω
1: το
0: κάτι.
1: Τον κλέβει ένας μόνο.
0: Μπράβο του.
1: Τον κλέβει μόνο ένας.
0: Μπράβο. Επειδή
1: τον κλέβουν πολύ. Στην επιχείρηση, ο Μαρινάκης κάνει μπίζνα να πούμε. Εμπόριο, πώς το λένε, ποδοσφαιρική σαρκός. Εμπόριο ποδοσφαιρική σαρκός, έτσι λέγεται. Να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Ο άλλος ο Βουκαράς.
0: Κοιτάει να αγοράσει την άκρη να πουλήσει.
1: Τον κλέβουν και τον άλλο, τον κλέβανε πολύ και τον άλλον. Δεν είχε ιδέα.
0: Τον Αλαφούζο.
1: Ναι. Στον πάγκο έχουν και ένα άλλο αυτό. Έχουν φίλιο στη διοίκηση μέσα. Η Γκοντζάρεβα και οι άλλοι.
0: Και ο Παπαμίκος.
1: Οι άλλοι είπα.
0: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα.
1: Παπαμίκος δεν είναι μόνο του, έχει κι άλλου.
0: Εγώ το λέω, εντάξει.
1: Ναι, λες ελιπές το. Ο Απαμιμίκος.
0: Ο Παπαμιμίκος είναι σαφές.
1: Ο Απαμιμίκος όπως λες. Είναι ένα κομμάτι.
0: Μην τρως.
1: Ναι. Εσύ το τρως.
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Εσύ τρως σύμφωνα. Ήρθαν έξω και διαμαρτυρόταν μια μέρα.
0: Για σένα ήταν.
1: Απεργία έκανε τα σύμφωνα γιατί τα τρως.
0: Για σένα.
1: Ναι, δεν ήταν για μένα. Ο Απαμιμίκος λοιπόν.
0: Παπαμίκος.
1: Ναι, είναι κι άλλοι. Είναι οι Μάντιδες, οι Βιερίνοι. Είναι οι άλλοι. Κι άλλοι.
0: Άλλο ναι. Ο τεχνικός ηγέτης που έβαλε ο κ. Σαββίδης. Και άλλο
1: για τον τεχνικό ηγέτη σε λέω. Δεν σου λέω για τον Απαμιμίκο.
0: Ο Παπαμιμίκος είναι αυτό.
1: Οι άλλοι κάνουν τις μεταγραφές. Ο Απαμιμίκος δεν έχει καμιά σχέση.
0: Λέγεται.
1: Δεν έχει καμιά σχέση. Ο Απαμιμίκος τώρα θα έχει πολύποδες με το γήπεδο. Άλλα έχει ο Απαμιμίκος.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι το αυτό και τον Απαμιμίκο. Δεν είναι το σχέδιο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι. Οπότε για να το συντομεύουμε και να μην κάνουμε πολλά λόγια, τον κλέβει ένας τον. Σε μια επιχείρηση πρέπει να σε κλέβει ένας. Άμα ναι. Σε κλέβουν πάνω από ένα.
0: Το είχε πει ο Άγγελος και το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια λέει.
0: Και δικαίως. Ναι. Δεν σε αδικεί κανείς ναι. Και συμφωνούν, πιστεύω, οι πάντες. Ναι. Απλά το λες πιο λαϊκά, άλλοι το λένε με σάλτσες, το καλύπτουν.
1: Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, κλέβει ο μόνος του τον εαυτό του.
0: Λοιπόν, καλά
1: αυτό
0: το πάει.
1: Δεν τον κλέβει ούτε ένας.
0: Καλά το πάει ο Καρυπίδης.
1: Ναι. Άλλο, παρακάτω.
0: Καλά το πάει. Λοιπόν, διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι εύκολη η ομάδα η Λεύσκη.
1: Ήταν δύσκολη.
0: Ήταν η ΑΕΚ καλή και την έκανα μοιάζει εύκολη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: αν παίξει αυτή η Λεύσκη, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, έχει καμία τύχη σε δύο αγώνες. Εγώ με την ΑΕΚ μου, έτσι. Με την ΑΕΚ μου.
0: Όλοι ήμασταν την ΑΕΚ.
1: Τώρα αυτοί οι οποίοι υποτιμούν είναι οι παοξίδες. Με το κόμπλεξ που έχουν με την ΑΕΚ, όχι οι στόπερ είναι Βούλγαροι, όχι του φίλου.
0: Δεν μπήκε σε αυτή τη λογική.
1: Μπαίνω εγώ γιατί.
0: Καλά κάτσε και μπαίνει.
1: Σιγά την ομάδα, οι Βούλγαροι στόπερ δεν πηδάει κανένα. Ο Τάρπαξ ο τερματοφύλακα.
0: Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πρέσαρε σε όλο το παιχνίδι, κέρδισε εύκολα 4-0, κινδύνεψε άπειρο ελάχιστα. Και έβγαλε αυτοματισμούς και τρεξίματα αξιοζήλευτα.
1: Εγώ είδα και άλλα.
0: Δηλαδή.
1: Στο Καβούρι πρέπει να βγει καλό ψαράκι ο διαιτητής από τον Ηλιόπουλο.
0: Γιατί, επειδή δεν έβγαλε μια δύο κίτρινα.
1: Τρεις κίτρινες δεν έβγαλε και ένα πέναλτι δεν έδωσε στο Μουκουτί.
0: Πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Το έχετε πνίξει να πούμε μια χαρά. Δεν υπάρχει μπάλα. Δεν υπάρχει μπάλα να πάρει ο άλλος. Δεν έχει πάρει μπάλα. Έχει πάρει πόδια. Η μπάλα ούτε η φτέρνα του δεν έχει βρει, ούτε μισή τάπα δεν έχει βρει. Οπότε δεν δίνει πέναλτι στους Βουλγάρους και τρεις κίτρινες.
0: Πόσο
1: ήταν το σκορ? Και 3-0, ήταν που έγινε 3-1. Και σε δύο κίτρινες κάρτες αλλάζει το παιχνίδι.
0: Και τον Αγγλία και ο Σεκόλ που γύρισε στη φάση.
1: Γιατί δεν ήταν
0: 3 λεπτά πίσω.
1: Πριν 3 λεπτά πίσω. Ούτε 20 δευτερόλεπτα δεν ήταν να μεταβάλει. Ποια 3 λεπτά πίσω. Η υπερβολή σου αγγίζει.
0: Του ζήνει δεν είναι φάουλ και είναι φάουλ το άλλο. Του πίτα.
1: Ποιο πίτα ρε.
0: Πίνα.
1: Δεν το σπρώχνει.
0: Του σπρώχνει.
1: Δεν είναι φάουλ.
0: Τη γυρνά πίσω λεπτά. Δεν είπα δεν έκανε φάουλ.
1: Δεν τη γυρνά πίσω τη φάση. Ο νόμο τι λέει. Πόσα δευτερόλεπτα ήταν.
0: Και αν μετρούσε το κόλπο θα γινόταν.
1: Θα γινόταν 3-1.
0: Και τι θα άλλαζε.
1: Ρε αγόρι μου, επειδή στο μέτρο προγράφουν για το φάουλ, μασάζ και εσύ.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Είναι φάουλ.
0: Φυσικά και.
1: Τελείωσε. Είναι πέναλτι χθες που κάνε μου κουντί.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Άμα δεν το θυμάσαι, εγώ το έκανα.
0: Είπα και δύο κίτρινες.
1: Το θυμάμαι. Και τρεις κάρτες.
0: Τρεις
1: καρτάρες.
0: Δύο κάρτες.
1: Τη σημείωνα κόκκινε. Έκανα live το παιχνίδι. Άστο να το ξέρω εγώ καλύτερα. Εσύ μπορεί να πήγε στο αλέτα. Μπορεί να ήπιε κανένα, ξέρω εγώ, μπράντι να πούμε. Μπορεί να.
0: Δεν πίνω
1: ναι, δεν ξέρω τι να πίνει να πούμε. Τρεις καρτάρες δεν τους έδωσε.
0: Ωράκι τηλεόραση, ζήσαμε.
1: Τρεις καρτάρες δεν τους έδωσε τους Βουλγάρους κατά τη Σάκη.
0: Δεν αναπέλασσε. Δύο κίτρινες.
1: Άλλο σε λένε ότι το ψάξε το παιχνίδι. Δεν σαν τον.
0: Δεν
1: σαν τον Σαββίδη που κλαίει. Έχει βγάλει δύο προέδρους τη ΕΠΟ και δεν το δώσαν ούτε ένα σφύριγμα.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Αυτό είναι τραγικό. Και έχουν τη Β' και τη Γ' και την Ι' και τη λιμένονται εκεί τις Χρυσούπολες και τις Καστοριές.
0: Αυτό φταίει άλλο.
1: Δεν ξέρω ποιο φταίει ο άλλο και εγώ ξέρω φταίει ο μεγάλο. Ένα άλλο δεν φταίει.
0: Ο παρέφιλε.
1: Τι ο παρέφιλε.
0: Όταν εγώ κάνω με σένα δουλειά.
1: Ποιο κάνει με σένα.
0: Πε ότι εγώ είμαι Σαββίδη και εσύ μέσα στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Και μου λε, εγώ καθαρίζω. Ναι, θα ναι, βγάλω ναι, ναι, ναι. Και θα φτιάξω και να βγάλω αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι σου κάπου πριν από λίγα χρόνια.
1: Τι με έχει πει πριν λίγα χρόνια.
0: Ότι θέλουν να πάρουν και τι παίρνει η ΑΕΚ. Σε ενώσεις, πριν από χρόνια.
1: Ρε άσε τώρα, τώρα μιλάμε. Τώρα, τώρα.
0: Είχε γίνει εκείνο.
1: Ρε κάνω εγώ δουλειά μαζί σου.
0: Γιατί πηδάς την κουβέντα. Είχε γίνει εκείνο.
1: Μπορεί
0: να βάλει ο Μελισσανίδη λεφτά, είχε πάρει τις ενώσεις για μια χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Ισχύει ή όχι.
1: Το πιάνω κορόδο, τι να σε πω.
0: Βλέπει εγώ ή βλέπεις εσύ ότι την πατάς από μένα μία. Λέω άντε δύο. Και τρίτη φορά.
1: Ποιος φταίει γι' αυτό.
0: Ο ίδιος.
1: Γιατί φταίει.
0: Γιατί θα πρέπει να σε αλλάξει.
1: Όχι.
0: Ή να μ' αλλάξει.
1: Πρέπει να φοβάσει. Άκου κόκκινε. Σε αυτές τις δουλειές, μπάλα και νύχτα.
0: Έχουν νόμους.
1: Έχουν νόμους.
0: Φυσικά.
1: Όταν παραβώ τον νόμο εγώ. Δηλαδή,
0: Πρέπει να ξέρει ότι
1: πάω εγώ στην μπουτίκ. Περίμενε. Εγώ πάω στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Λέμε. Εγώ. Και τον κλέβω το Σαββίδι.
0: Ναι.
1: Κονομάω. Και αυτό που με κάνει είναι να με διώξει μετά. Δεν έγινε και τίποτα. Βρίσκω αλλού άλλο να κλέψω.
0: Αν σε βάλει να πληρώσει όμως.
1: Όχι, όχι. Ναι, αν σε βάλει να πληρώσει με τον έναν ή τον άλλο, όπως το Παπαγεωργόπουλο του ζητάνε τώρα 8 εκατομμύρια το μάγκα να πούμε.
0: Θα σε πονέσει.
1: Μπράβο.
0: Μήπως θα εκλέψει 8.000 ή 18.000.
1: Πάρω την περιουσία τώρα, ό,τι έχει μείνει και τα λοιπά. Ότι θα αρπάξει, να την πάρει στο κράτος. Στο
0: με δικηγόρους κανονικά.
1: Να τα πάει στο Δήμο. Τα νοικιάζει ο Δήμος.
0: Τι θα κάνει μετά.
1: Θα πληρώνει σε εμάς παραπάνω λεφτά ο Δήμος. Μπράβο. Κατάλαβε.
0: Σου λέει πλήρωνε και εσύ και τα παιδιά σου τις μαγκές που έκανες.
1: 8 εκατομμύρια φέρτα πίσω. Δεν έχει 8, ξέρω εγώ, ο Βασίλης. Άντε να έχει ένα, ενάμιση.
0: Είναι καιρός να έχει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω.
1: Πάρτου τα.
0: Αλλά όταν πληρώσει, πονάει η τσέπη.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε πάμε παρακάτω. Οπότε ο Μάγκας ο Ηλιόπουλος, τα ψαράκια εκεί,
0: ρε φίλε, τον, οι μαρίδες. Του το έχεις.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος γίνεται πάμπλουτος. Ναι,
0: άλλο
1: τον έχει για χαζό, δηλαδή. Ναι, πώς
0: δεν
1: το
0: λες, ο Αλαφούζος είναι χαζός.
1: Ποιος είναι ο Αλαφούζος, στην μπάλα χαζός είναι. Ή μπορεί να θέλει να κάνει το χαζό γιατί δεν θέλει να παρουσιάσει έξοδα τα οποία είναι από τις άλλες επιχειρήσεις και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι τώρα μια υπόθεση.
1: Άξε, κόκκινε. Ο Αλαφούζος έχει 5 επιχειρήσεις, 10 επιχειρήσεις, πάει πολύ καλά. Παρουσιάζει πάρα πολλά κέρδη.
0: Ξέρεις τι έγινε τελευταία.
1: Ναι, τι.
0: Έλεγε μια εταιρεία με δεξαμενόπλια.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε από 25.000 το τρίμηνο που κέρδισε 250.000 ευρώ.
1: Αυτό.
0: Για ασύλληπτα κέρδη.
1: Αυτό μπορεί να θέλει ο λογιστής του. Δεν το λέω. Λέω, εικάζω στο Παναθηναϊκό ότι πετάει λεφτά, ας πούμε, κτλ. Και δεν. Και δεν τον νοιάζει. Γιατί δεν τον.
0: Για να εσφάλει.
1: Αν τον ένοιαζε λογιστικά τον Αλαφούζο, ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε να κάνει πολλές καινοτομίες.
0: Δεν θα έπαιρνε το 50 να τον πληρώσει ένα κρατικό λεφτά.
1: Αυτό, άστο να το φαντάζομαι, δεν έχω πληροφορία.
0: Εννοείται.
1: Εικάζω λογιστικό τρίκ. Εικάζω, λέω. Λογιστικό τρίκ.
0: Κοίτα τα συν και τα πλήν. Δεν είναι αθέμητο.
1: Επιχειρηματίες είναι. Οι λογιστές του δεν είναι του δικού μας που λένε.
0: Ναι, αλλά και τον οπαδό. Ο οποίος δεν βλέπει αποτέλεσμα. Ακούει ονόματα, ακούει χρήματα που επενδύονται. Και δεν βλέπει κάτι. Και σου λέει κάτσε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είμαστε. Το πονάει.
1: Άμα το διορίσει κανένα λιμάνι, δεν τον πονάει και τον οπαδό εκεί πέρα.
0: Πώς θα πρωτοδιορίσει.
1: Τόσο διορίζει ο Σαββίδης και διορίζει ακόμα. Γιατί να μην διορίσει και ο Αλαφούζος καμιά 5.000.
0: Εμείς γιατί είμαστε ακόμα εδώ και εσύ δεν είσαι στο λιμάνι.
1: Τι είσαι, λέει, να είσαι.
0: Εσύ γιατί είναι στο λιμάνι.
1: Γιατί να πάω στο λιμάνι.
0: Αφού διορίζει κόσμο.
1: Αφού παίρνω πιο πολλά από αλλού, γιατί να πάω στο λιμάνι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο κανένα.
1: Άμα είχα ανάγκη, μπορεί να πήγαινα και εγώ εκεί, να την σου πω. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω ανάγκη, λιμανίσιο, ναι.
0: Καλά κάνει, μαγκιά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν σε κατηγόρησα.
1: Πάμε εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε. Εσύ και ο Κουνιάνο, εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε.
0: Αυτό το ρωτάμε κι εγώ και ο Νίκο.
1: Εσύ τι θα έκανε.
0: Αυτό το ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εύκολα είσαι καυστικό με άλλου και το αφήνει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Συμπλήρωσε το όπω απαντά τώρα και, και μετά.
1: Σε απαντά λοιπόν, δεν έχω ανάγκη.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε είπε κανεί ότι είπε κάτι μεμπτό ή λάθο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Συμπλήρωσε το όπως απαντάς τώρα και, και μετά.
1: Σε απαντάω λοιπόν, δεν έχω ανάγκη.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε είπε κανείς ότι είπες κάτι μεμπτό ή λάθος.
1: Ναι.

0: Δηλαδή με πετάς βελάκια στο... Ο οποίος έχει σπουδάσει ψυχολογία. Λέει αυτό το βράδυ, λέει, πετάει βελάκια.
1: Παθολογία σπουδάσε.
0: Παθολογία σπουδάσε, δεν ξέρω τι παθολογία.
1: Ψυχολογία.
0: Μπορώ να διαβάζει και
1: τον
0: πολλά βιβλία.
1: Διαβιολόγο και διαβιολόγο τον έκανες.
0: Διαβιολόγο. Δεν υπάρχει διαβιολόγο.
1: Διαβιτολόγο.
0: Διαβιτολόγο.
1: Είμαι πολύ σαφής αυτό πλέον.
0: Είναι και μελετητής της ψυχολογίας. Είναι το χόμπι του αυτό. Τη μυθιστορημάτων, αστυνομικών.
1: Η ψυχολογία, σαν ειδικότητα, η ψυχιατρική είναι. Ναι. Η ψυχολογία δεν με κάνει.
0: Πάντως αυτό λέω, ότι πετάς βελάκια να πούμε.
1: Δεν νομίζω να το έχει πει ο γιατρός.
0: Τι συγκιάζει εσένα, σε μένα.
1: Αυτό είναι δικιά σου σάλτσα. Ναι. Από τις γνωστές σάλτσες.
0: Ναι, ναι. Σάλτσες, μάλτσες.
1: Σε καρύδες, ναι, ναι. Σε οτιδήποτε άλλο και τα κάνει σαν τα μούτρα σου.
0: Ναι, ναι. Τι έχω τα μούτρα μου. Δεν σε αρέσει τα μούτρα μου.
1: Από εκεί πάει.
0: Α, εντάξει. Άλλο, τι έχεις.
1: Το δελτίο θέλω.
0: Ποιο δελτίο.
1: Που έπαιξε σήμερα.
0: Στο αμάξι το.
1: Θέλω να το αντιγράψω. Μπορώ.
0: Τι να αντιγράψεις.
1: Να το παίξω κι εγώ.
0: Στο διάλειμμα εδώ στα κλειδιά, γιατί βαριέμαι να κατεβάσω.
1: Με επιτρέπεις.
0: Πάρτο. Τι. Ξέρεις να ανοίξεις το αμάξι το δικό μου. Με κλειδί ανοίγει, δεν έχει.
1: Γιατί πού είναι το δύσκολο.
0: Ξέρω, πάντα βάλεις άλλη τρύπα εσύ. Θα μου πεις βάζεις τίποτα σε τρύπα. Έλα, τελείω. Τελείω είναι. Κάτι, τελείω.
1: Είμαι εύστοχος.
0: Ναι, ναι. Είσαι εύστοχος.
1: Άλλη ασχολή του Πατουσάκη.
0: Είναι φετίχ.
1: Με ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Είναι το φετίχ.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μόνο αυτό μπορείς.
0: Ναι, έτσι λες εσύ.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ μπορεί να λες και καλά κάνεις.
0: Και ο Κλέτσος τα ίδια μου λέγε. Πήγε από εδώ, μου λέει να πούμε. Στην παραμύθια.
1: Τι γίνεται με τον Κλέτσο.
0: Μια χαρά είναι. Θα κάνουμε και θεατρική για αυτή.
1: Περίμενε τώρα. Τώρα συγγνώμη από το κοινό. Επειδή μου το είπανε και όλα παιδιά, δεν ξέρω αν το γνωρίζει τον άνθρωπο ή όχι. Άφησε, λέει, υπονοούμενο ότι θα συνεργαστούν.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω.
0: Η περιέργειά σου, να πάρει τη μαμά Ευγενία μετά να το κουτσομπολέψει.
1: Εσύ το είπε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αυτοί μου είπαν, αν δεν το είπε.
0: Το είπα, ναι, το είπα. Το είπα, ναι.
1: Λέει ότι υπάρχει επικείμενη συνεργασία.
0: Γιατί να περιμένω από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να με καλέσει. Με τον Κλέτσο.
1: Αν επιτρέπετε, τι.
0: Τι.
1: Τι συνεργασία.
0: Θα κάνουμε του γκέι σε μια θεατρική παράσταση.
1: Θεατρικό, τι.
0: Θεατρικό, ρε.
1: Σε παρακολουθεί δηλαδή.
0: Είναι, τον αρέσει.
1: Παρακολουθεί. Καλά κάνει.
0: Ποιο δεν παρακολουθεί, μαρμίτα, να πούμε.
1: Τον Κλέτσο.
0: Ναι.
1: Τον παρακολουθεί κόσμο στην τηλεόραση, στο θέατρο.
0: Ναι, ναι.
1: Εσένα, έχει πιο εξειδικευμένο κοινό.
0: Ναι, έχω ιδιαίτερο κοινό, έχω, ναι.
1: Γιατί λέω κάτι που δεν ισχύει.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Λοιπόν, δεν μου φαίνεται παράξενο το να σε γνωρίζει, αλλά να βρίσκεστε πρώτη φορά και να λες ότι έρχεται και συνεργασία, πάει να πει ότι κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι έχει στο μυαλό.
0: Κάτι είδε εκεί, μάλλον.
1: Προφανώς δεν φίλε. Καλός το οποίο είναι, δεν είναι κανένας το οποίο σου πλάκας.
0: Κάνει και ένα καλό γάμο τώρα, γερό.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει στη ζωή του. Δεν
0: είναι μια πολύ ωραία κυρία η οποία έχει αρκετά χρήματα.
1: Ωραίος άντρας είναι, τι σημασία.
0: Το παρουσιαστικό του πολύ καλό, γυμνάζεται ακόμα, κάνει πυγμαχίες, κάνει ρετούλο, βάρα σάκους τέτοια. Πάγαμε τα ψαράκια.
1: Μόνο του αρέσει το κολύμπι, ρε φίλε.
0: Ποιο κολύμπι, ρε, ποιο άντρα είναι φυσιολογικό τώρα. Κάνει box, άλλο αρέσει το κολύμπι, να πούμε.
1: Δηλαδή οι άντρε που κάνουν κολύμπι,
0: ναι,
1: δεν είναι άντρε και εσύ που κάνετε box, τα άντρε.
0: Ένα που του αρέσει το box δεν του αρέσει το κολύμπι. Ένα που είναι γαλακτοκομικό δεν είναι πότη. Ένα που είναι πότη δεν μπορεί να είναι ένα ο μεγαλακτοκομικό. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ένα που του αρέσει, α πούμε, το ράλι.
1: Είδες.
0: Δύσκολα, μισό. Θα απαντήσω, εσύ αν διαφωνεί, θα μου πει. Ένα που του αρέσει το ράλι, άντρα. Ή το σκι, σπάνια βλέπει μπάλα.
1: Άκουλου.
0: Τι άκουλου. Δεν είδα εγώ. Εγώ, εσύ άμα είδες, δεν είδα εγώ κανένα που του αρέσει να πούμε το ράλι. Έχει τρέλα με αμάξια, μηχανές, αναβαθμίσεις κινητήρων, ράλια και τέτοια κτλ. Να είναι και ποδοσφαιρόφιλος πολύ.
1: Έχει τρέλα.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Ο Φίστα, ας πούμε, που κι αυτός παντρεύτηκε, πάει στο κλαμπ των παντρεμένων.
1: Παντρεύτηκε ή θα παντρευτεί.
0: Παντρεύτηκε, πάει κι αυτός.
1: Μπράβο.
0: Ο Νίκος, αγαπημένος. Ο Σαρόπουλος δεν το ξέρω. Ο ουρολόγος πάει, λέει, και αυτός.
1: Μπορεί να
0: μην
1: το κάνει πριβέ.
0: Πριβέ, αφού έβαλε η κοπέλα του φωτογραφία, δεν πριβέ. Πριβέ είναι να πας κρυφά.
1: Μπορεί να μην κάλεσε πολύ κόσμο.
0: Τι καλά έκανε. Τις βρωμιάρες δεν τους καλέσει. Γιατί δεν τους καλέσει. Καλά έκανε. Νίκο, βιοναθόρπαστο να πούμε. Βιοναθόσπαρτο.
1: Εγώ που δεν είμαι σαν το Φίστα, έκανα ανοιχτό γάμο.
0: Τι έκανες, εσύ από τη γυφτιά σου δεν έκανες ανοιχτό γάμο.
1: Γυφτιά.
0: Εσύ δεν έκανες από τη γυφτιά σου.
1: Κύριε, σου λείψε κάτι στο γάμο.
0: Τι.
1: Υπήρχε.
0: Έλα μπρο ένα κέτρινγκ μας έκανες εκεί, κάτι σουτζουκάκια εκεί της πλάκας. Από...
1: Για σουτζουκάκια ρε βλάκα.
0: Τι.
1: Έλειπε κάτι από εκεί.
0: Κάτι φάντες μας έδωσες εκεί κτλ.
1: Για φάντα.
0: Μας ξεμπέρδεψες εκεί σε 20 λεπτά, σαν χλαμάρα να πούμε.
1: Εσύ καλική σαμπάνια πρώτη φορά σου εκεί είδες.
0: Είδες ο καημένος εγώ.
1: Πρώτη φορά εκεί.
0: Εντάξει, ναι. Την πλήρωσε ο Μπαλίστης η σαμπάνια, βέβαια.
1: Ποιος την πλήρωσε?
0: Εσύ για

0: Την πλήρωσε τη σαμπάνια δύσκολα.
1: Ο Μπαλίλ και πάρει, αλλά αυτά τα πληρώνει ο γαμπρός.
0: Τι πλήρωσε.
1: Ο γαμπρός τα πληρώνει.
0: Σαμπάνια, καμιά φάντα θα ήταν μεταποιημένη σε σαμπάνια.
1: Καλά, εντάξει, εσύ και να μιλήσει για σαμπάνια δεν μπορεί. Δεν το έχει. Μίλα για μπάλα.
0: Εσύ το έχει δηλαδή.
1: Το είχα.
0: Δηλαδή, άμα σε ανοίξουν μια σαμπάνια θα καταλάβει αν είναι καλή η μάπα να
1: πούμε. Σαμπάνια όχι.
0: Σαμπάνια όχι.
1: Άσχετο.
0: Ναι.
1: Είτε μου βάλει τσαφρόδι ύπνο ή τη σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Άσχετο.
0: Εντάξει.
1: Ένα ουίσκι.
0: Πάω, πες, ναι.
1: Ένα ουίσκι μπορεί να σου πω.
0: Βέβαια. Και τσίπουρο μπορεί γιατί μυρίζει τα γράδα εσύ. Με τη στρόγγυλη τη μύτη σου.
1: Όχι, ρε φίλε. Εκεί είναι νεγούστα.
0: Ε.
1: Εκεί είναι νεγούστα. Άλλο τον αρέσει το ελαφρύ, άλλο τον αρέσει το βαρύ.
0: Εσένα τη αρέσει.
1: Πολύ ελαφρύ.
0: Εμένα μου αρέσει το πολύ βαρύ να πω.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει δίκιο ο ένας ή ο άλλος.
0: Οπότε με τον Κλέτσο έκανα καλή φιλία να πούμε και θα συνεργαστούμε.
1: Ναι, τι θα δούμε, τι παράσταση ήταν, κομμωδία, παροδία, τι.
0: Εσύ τι λέτε να παίξω, δράμα να παίξω.
1: Δράμα, ναι.
0: Δράμα δεν μπορώ να παίξω, να σε κάνω.
1: Στέλλα, κρατάω μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Να σε δω και αυτό. Και μετά το σκύρο στο καλτσόνι. Και πότε θα γίνει αυτό.
0: Μη σε νοιάζει, ρε κοκκινέλη. Χιρ, χιρ, χιρ, χιρ, το ζουχούνι από κάτω.
1: Το Βασιλικό Θέατρο κι εδώ.
0: Πώ θε.
1: Το Βασιλικό Θέατρο έφερε.
0: Στην Αθήνα θα πάω, ρε φίλε. Δεν θα κάτσω μέσα στους γύφτους. Πήγα, έκανα να πούμε.
1: Γύφτ.
0: Πήγα να κάνω ένα
1: μάθημα. Άμα δεν έρθει χίλια άτομα τώρα, τον πάρτε με τις ντομάτες.
0: Τι να πάρουν.
1: Είστε απαράδεκτοι.
0: Τι να πάρουν.
1: Μας είπε,
0: 30 άτομα.
1: Μας είπε
0: 30
1: γύφτους.
0: Άτομα πήγα στην κατάληψη και φίλε του Σαββίδη 40 άτομα. Τι χίλια να έρθουν.
1: Είπε στου Σαββίδη γύφτους.
0: Τι γύφτη είστε, τι είστε.
1: Βρέω σφιοκάμπτη του Μητσοτάκη.
0: Πήρε και ένα στήνε, λέει ο Μητσοτάκη.
1: Βρέω σφιοκάμπτη του Μητσοτάκη. Λες το Θεσσαλονικό γύφτο.
0: Γύφτο είσαι, τι είσαι.
1: Γιατί είναι γύφτο.
0: Γιατί είσαι γύφτο.
1: Τι έκανε
0: αυτό. Καταρχήν δεν έχει καλλιτεχνική κουλτούρα να πούμε. Δεν έχει. Όχι εσύ, γενικότερα.
1: Εγώ, εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
0: Το ξέρει ότι χουλιγκανισμό σε θέατρο κάνατε μόνο εσεί το 1971 στην Ταϊδία ο Παπαφλέσσα. Μαζεύτηκαν κάτι παοξίδε από την Νεάπολη και βρίζανε τον Παπαμιχαήλ να πούμε. Λέει τέτοιου κάφρου δεν έχω δει στη ζωή μου να πούμε. Κανιβαλίσανε το θέατρο. Δεν τα ξέρει αυτά γιατί. Εντάξει,
1: είσαι ένα θέατρο.
0: Δεν είσαι θέατρο.
1: Καμία σχέση.
0: Ήρθε εδώ στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και νόμιζε ότι ήταν στην Τούμπα να πούμε. Όχι στην Τούμπα, στην Τρούμπα νόμιζε ήταν ο άνθρωπο. Τέτοιου κάφρου λέει δεν έδωσε στη ζωή μου να πούμε. Πάτα 1971 Παπαφλέσσα, Παπαμιχαήλ. Τέτοιου καφενόβιου λέει δεν έχω
1: δει. Για ποιο λόγο έγινε το επεισόδιο.
0: Να ξέρετε το επεισόδιο, γιατί βρέσαι. Πήγαν εκεί, ουρλιάζαν, φωνάζαν.
1: Για ποιο λόγο τι.
0: Τι
1: του ενόχλησε.
0: Τους ενόχλησε.
1: Τι ήταν αυτό που του ενόχλησε.
0: Πού να ξέρω εγώ τι του ενόχλησε.
1: Γιατί μιλάς για μια
0: ταινία. Ήταν γάβρος ο Παπαμιχαήλ, ξέρω.
1: Μιλάς για μια ταινία τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει να κάνει με ένα ιστορικό.
0: Βρίσατε ρε τον Παπαφλέσσα, ρε. Του Ερίκου Ανδρέου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε κάφρη. Και μιλάτε για. Μιλάς για θέατρο, εσύ
1: δεν
0: να πούμε.
1: Δεν το ξέρω, δεν μιλάω για.
0: Απολύτιστε να πούμε.
1: Είπες ότι κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Ούτε από θέατρο ξέρω ότι για μια ταινία, για μια παράσταση. Η οποία έχει να κάνει με ένα ιστορικό γεγονό.
0: Δεν ήταν παράσταση, ρε. Ταινία ήταν. Και ήρθε εδώ πέρα να βραβευτεί. Και ξανά έρθει. Βέβαια, Θεσσαλονίκη ακόμα να έχει μετά την αλή και εδώ ερχόταν.
1: Α, το γύρισε το πιδέκι.
0: Ναι. Ερχόταν εδώ, είχε τα έχει φτιάξει. Είχε παντρευτεί μια Θεσσαλονίκη. Έφτιαξε τη Βουκυκλάκη, καλύτερη ήταν. Τι κάτι ήταν καλύτερη. Η Θεσσαλονίκη. Τα πάντα αυτά είναι καλλιτεχνικά, δεν μα νοιάζει μπάλα έχει σήμερα. Άμα θε να μιλήσουμε για καλλιτεχνικά, σου μιλάω ό,τι θέλει να πούμε. Θε τίποτα άλλο.
1: Το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, ηθοποιού το έχει να σου πω, τι να σε κολλήσω.
0: Ή αφού όταν πήγα στα σπορ του φορά ο Μπούσο με έστειλε εκεί, τι να κάνω.
1: Αφού μου ρίχνει
0: γιατί έβριζα το βουλινό, τότε το βουλινό ξέρει.
1: Ξέρει και του ώρα που φάνηκε.
0: Αυτοί όλοι μέχρι να φωνάξει θύρα 4 τα είχαν καλά. Μόλι φώναζε η θύρα 4 να πω δεν είχε. Αυτό τότε γυρίζανε το μπιφτέκι. Δεν
1: από
0: πολλά.
1: Εκεί το μάθα το μπιφτέκι να το γυρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε σε παραστάσει.
0: Είμαι σε ένα λαό και σε μια χώρα και σε ένα επάγγελμα που το μπιφτέκι γυρίζει πολύ γρήγορα.
1: Πλάκα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα, μην πω κι άλλα να πούμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται εδώ σε 95,5 το FM. Υπενθυμίζω 9,55 και ενώ το μήνυμα στο 54,301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγορά, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μα στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μιλήσαμε για το τι παιχνίδια μπορείτε να δείτε σήμερα. Είπαμε για την επιτυχία.
1: Έχει κανένα καλό, ρε, να μα πει να πούμε. Τον άλλο τον είπα, δεν με έδωσε.
0: Τι είναι σου κάνει καλό.
1: Δηλαδή έπαιξα, παιδί μου, διπλό και άντερ 3,5 το ΠΑΟΚ. Έπαιξα χ2 και άντερ 3,5 το Παναθηναϊκό. Μάλλον χ2. Το ΠΑΟΚ και διπλό το Παναθηναϊκό. Έπαιξα διπλό και άντερ 3,5 το Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
1: Έπαιξα διπλό χ2 και άντερ 3,5 το ΠΑΟΚ. 2-3 γκολ. Έπαιξα την Όφη.
0: Τον Όφη.
1: Ναι.
0: Δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το πρώτο έλειξε 3-0, δεν ξέρει πώς θα πάει.
1: Μπορεί να λήξει 2-1 τώρα.
0: Να σου πω γιατί.
1: Εντάξει.
0: Αν αυτοί δεν βάλουν γκολ.
1: Ναι.
0: Θα ανοιχτεί. Όχι, ρε φίλε, άλλο θα μας πει. Αν δεν βάζει γκολ, Όφη την Κυριακή παίζει με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην το έχει καθόλου και στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι.
1: Αλλά εδώ πέρα θα. Και να χάσει από τον Άρη, τι έγινε. Έχασε από τον Άρη. Ο Άρης είναι. Τι έγινε.
0: 1-1. Δεν νομίζω. Όσο πηγαίνει 0-0, ο Όφη δεν έχει λόγο να τρέξει. Κοιτάει να κρατήσει.
1: Μου δίνεις μια πάσα. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ που είπες να τρέξει. Είμαι αντίθετος χθες. Τη θαύμασα την ΑΕΚ, έτσι. Αλλά είμαι αντίθετος.
0: Μην μου πεις για την ένταση.
1: Μεγάλη ένταση 90 λεπτά.
0: Όχι όλοι οι παίκτες.
1: Δεν ήταν αναγκαίο μετά το 3-0 να παίξουν. Αυτοί έχουν. Εκεί, δηλαδή. Αν είχα τον Νίκολη Τσερεπέδη σε καφέ, θα τον έλεγα. Εγώ τον κουστάρω πάρα πολύ, έτσι. Αλλά θα του έλεγα.
0: Όχι μόνο εσύ.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Συμφάλακρε, θα του έλεγα. Άκουσε να δεις.
0: Συμφάλακρε.
1: Έχεις 3-0 στο 40 λεπτό. Μπαίνεις με 3-0. Το γλιτώνεις εκεί με τον άθλιο τον πήγιο αμυντικά να γίνει 3-1. Ωραία.
0: Καλώς ήταν ο πήγιος.
1: Άσε με ρε. Είναι 3-0. Για ποιο λόγο θα του έλεγα. Δεν πετάς το 55 5 αλλαγές. Να καμηλώσεις και το τέμπο.
0: Αυτός τους έκανες αργότερα.
1: Ναι, τους έκανες.
0: Το Μάριν άρχισε να το βγάλει.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Γιατί δεν το πήγες το παιχνίδι σε πιο σβηστό τέμπο, θα το ρωτούσα. Εφόσον έχεις να πούμε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League. Για ποιο λόγο να πάει να το σκοτώσεις, να το βάλεις 6-7 γκολ, ας πούμε, να κάνεις τι. Αν θα περίμενα την απάντηση. Μπορεί να μου λέει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έδωσα εντολή και οι παίκτες μου κάνανε. Ωραία, γιατί δεν τους έκανες ένα τύπο, εντάξει παιδιά, πάμε λίγο πιο πάσα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο.
0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει από προπονητές και φίλους μας και γνωστούς που λένε ότι εγώ είχα δώσει εντολή να ανεβαίνουν και αυτοί. Με το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση γύριζαν πίσω. Πόσε φορέ τα ακούσατε.
1: Να μου απαντήσει.
0: Όχι. Πόσε φορέ το έχουμε.
1: Ωραία, ναι, σωστά. Να μου απαντούσε άλλο.
0: Εγώ άλλο ερώτημα.
1: Εγώ δεν το κατηγορώ. Εγώ λέω μελλοντικά.
0: Για μένα.
1: Μου ξεφουσκώσει. Ό,τι οικονομία δυνάμεως. Μισό λεπτό. Ό,τι οικονομία δυνάμεως μπορεί να κάνει ένα ρόστερ ελληνικό σε Champions League, θα μπορούσα να το κάνω.
0: Υπάρχει ένα παίκτη στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και λε ότι είναι βιονικό. Δεν υπάρχει.
1: Ορότα είναι αυτό.
0: Ορότα.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, κατ' ουσία.
1: Ναι.
0: Μην μου πείτε τώρα για το αριστερό στόπερ που θα το χρησιμοποιεί και δεξί.
1: Τι κατ' ουσία, τι.
0: Όχι. Κατ' ουσία δεν έχει πάρει δεξί μπακ να έχει backup.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δεξί στόπερ ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί.
1: Θα χρησιμοποιηθεί, ναι.
0: Και δεν βγαίνει ο Ρότα, ρε φίλε. Ναι. Τρέχει, καταπίνει. Ναι. Και έχει μεγαλύτερη ζητάση από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, στο 90. Δεν με πήρε που ο Κατσίνοβη με τον Μάνταλο και του υπόλοιπου προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά εκεί μπήκαν.
1: Εντάξει, ο Κατσίνοβη.
0: Όταν βλέπω τον Ρότα όμω και ναι. τον Πίλιο, γιατί επιθετικά ήταν καλό.
1: Ποιο?
0: Ο Πίλιο. Ο Πίλιο.
1: Αυτοί και οι δύο πίσω έχουν θέματα.
0: Περίμενε, καταρχήν λέγεται Πίλιο ή Πίλο. Στη φανέλα.
1: Πίλο είναι μέρο στην Πελοπόννησο που πήγα φέτο.
0: Τη φανέλα την είδε. Πίλο έγραφε.
1: Πίλο.
0: Ναι.
1: Αν έγινε Αλβανό από Έλληνα. Ναι, σωστά.
0: Αριστερική Αλβανία. Άλλαξε κάτι.
1: Άλλαξε το όνομά του, ναι.
0: Έχουμε ελληνικό... κάνει κάποιο επεισόδιο.
1: Ναι. Από ελληνικό το έκανε αλβανικό για να παίξει το παιχνίδι.
0: Ευτυχώ το ίδιο και θα έρθει να κολαντρίζει και να κάνει. Πύλο έγραφε.
1: Πύλο, ναι.
0: Μπορεί μήπω λεγόταν έτσι και το ξέραμε λάθο.
1: Ήταν πύλο, ήταν να παίξει εθνική, έγινε πύλο και μετά με τον Γιαννούλη και τον άλλο ξανά έγινε πύλο.
0: Επικοινωνιακό δηλαδή.
1: Όχι, ρε, πρακτικό.
0: Επικοινωνιακό.
1: Διαλέγω την εθνική Αλβανία.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι,
0: δεν το πήρε εθνική Ελλάδα, σου λέει απέξω εθνική.
1: Μια εθνική είναι μια εθνική να παίξω.
0: Να μην θέλει και αυτό να παίξει.
1: Άλλαξε το επίθετο σε λένε.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Ένα το λέγανε στη γειτονά. Χατζημαλιάκα το λέγανε και το έκανε Φωστηρόπουλος. Άλλαξε το επίθετο.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα, το άλλαξε το επίδομα γιατί δεν ήθελα να το λένε έτσι.
0: Κάποιοι καλά κάνουν και αλλάζουν.
1: Και το αλλάζει δικαίωμά του, τι να κάνω.
0: Δηλαδή, θυμάσαι εκείνο το ποδοσφαιριστή που λέγανε ψεύτη.
1: Ναι. Εσένα μας έλεγαν ψεύτη, δεν το άλλαζε το επίθετο.
0: Εγώ γιατί να το αλλάξω.
1: Αφού είσαι κανονικό ψεύτη.
0: Μου το λένε.
1: Ναι.
0: Μου το λένε ούτως ή άλλως.
1: Θες να τα ακούσει με σφυριάτικα, ναι.
0: Εγώ τι κάνω.
1: Τι να κάνω.
0: Αυτό το τρολάρουμε. Και λέω, αφού είμαι ψεύτη.
1: Ναι. Εσένα μας έλεγαν κόκκινο, επειδή παλιά τα έχω πάνε και σκυγεί να
0: μια σχέση, ρε. Γιατί λε βλακίε.
1: Γιατί κόκκινο είσαι.
0: Ο παππού ο Γιάννη.
1: Ποιο παππού Γιάννη. Ο δικό ο παππού.
0: Του πατέρα μου πατέρα.
1: Ναι. Τι έκανε αυτό.
0: Δεν μαύριζε, κοκκίνιζε.
1: Τα ρίχνε και αυτό στα ουσκάκια.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, στην κατοχή.
1: Ναι.
0: Το nickname που λένε σήμερα οι νεότεροι, το παρατσούκλι του που λέγανε οι παλιότεροι,
1: ναι,
0: ήταν κόκκινο. Ναι. Και ο πατέρα μου κοκκίνησε και ο Θεόδωρος κοκκίνησε. Ο Θεόδωρος κοκκίνησε. Και κόκκινο. Μετά τον πόλεμο, όταν του γράφανε τι ταυτότητε, ο αστυνομικό έγραψε κόκκινο. Δεν ήταν το επίθετο αυτό.
1: Α, τσαμπουκά ο αστυνομικό έκανε.
0: Τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Έγραψε αυτό. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Τότε έπρεπε να μα λένε κόκκινο με άλλα ονόματα, σαν του Ινδιάνου.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Έπρεπε να μας λένε μετά με τα, κάποιον με τα τους, χαρακτηριστικά.
0: Κάποιον
1: μας.
0: Και τον λένε Παπαχρήστο, Παπακώστα.
1: Είχαν κάτι.
0: Κάποιον παπά είχαν.
1: Κάποιους τράγους είχαν εκεί και. Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά ναι. Επίθετα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν γίνει για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά ήταν παρατσούκλια για τα οποία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ένα επίθετο τώρα το οποίο. Ή τον άλλο που το λέγανε Κάβουρα.
1: Ναι.
0: Τι Κάβουρα θα
1: φύγει. Κάβουρα το λένε. Μπορεί να τα τσικουναράζει.
0: Άμα τα αλλάξει. Ναι. Κακό είναι.
1: Τι να το κάνουν δηλαδή. Σου πιάνε να το λένε. Τι να τα αλλάξει γιατί Κάβουρα είναι. Κάβουρα είναι και το. Πιάνει ο Μάστορα να πούμε. Το Κάβουρα να πούμε. Που μοιάζει με Κάβουρα και αυτό το λένε και Κάβουρα το Κάβουρα. Τι άλλα επίθετα.
0: Διάφορα επίθετα παιδιά.
1: Τι επίθετα.
0: Έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό να τα αλλάξει κάποιο. Δεν είναι επιλήψιμο αυτό το πράγμα. Αλλά όπως και να γιατί χάνουμε την ουσία. Το ρώτη και δεν το βγάζει ποτέ.
1: Ποιο να αναβάλει.
0: Τον αριστερό, το δεξί στόπερ που δεν έχει απάντηση.
1: Α το βγάλει το 70 τον. Να, αυτά εδώ θα,
0: ρε
1: τα
0: φίλε.
1: Θα τα πληρώσει μετά. Αυτός είναι της...
0: Βιονικός, μέχρι πότε.
1: Αυτός είναι της άποψης, γιατί το έχει δηλώσει κάπου, με τους γυμναστές θα έκανε οπωσδήποτε κουβέντες και meeting. Αυτός είναι της άποψης ότι η ομάδα μου θα φορμάρεται με τα παιχνίδια και με την ένταση.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλει να είναι μαλθακή η παίκτες του κτλ.
0: Μην πάθει Αλμέιδα όμως.
1: Κοίτα, για να πάθει Αλμέιδα, ωραία το λες, πολύ ωραία. Θα πρέπει να εξοντώσει στην πρώτη γραμμή το pressing, το οποίο δεν το κάνει ποτέ.
0: Η πίσω
1: αυτός κάνει άμυνα.
0: Μισό του. Αλήθεια. Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Ποδοσφαιρική, γιατί εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη γραμμή έχει μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητα. Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Έχει μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητα να εξοδοθεί από την πίσω γραμμή που κάνει πολλά περισσότερα μέτρα.
1: Τι μέτρα κάνει.
0: Όλη την πλευρά έχει, ρε φίλε, ο Ρώτα.
1: Ποιο.
0: Ο Ρώτα, που ανεβοκατεβαίνει συνέχεια.
1: Η ομάδα σε λέω, ρε, πώς κουράζει.
0: Για την ομάδα του δεν έχουμε. Ναι. Η πίσω γραμμή δεν έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να εξοδοθεί.
1: Να ανεβαίνει απάνω.
0: Αυτό λέω.
1: Για να του πει μην ανεβαίνει. Ανεβαίνει ένα.
0: Ένα που ανεβαίνει.
1: Άμα ανεβαίνει, κακό ανεβαίνει.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Σωστά το λες. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου βιολογικά για την ΑΕΚ μετά
0: και από όπως είναι ο Ρώτα βαρόμετρο, δεν του συμφέρει να πάθει κανένα ζημιά εκεί.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν ΑΕΚ, δεν αστεραχωριόμουν και πολύ αν τραυματιζόταν ο Ρώτα. Θα μου φέρναν άλλο τον Ιανουάριο. Στο αμυντικό κομμάτι τρώει παπάδες πολλούς. Μπροστά είναι πολύ καλός. Και διαγώνια μπαίνει και σαν οχτάρι μπαίνει και μοντέρνα μπαίνει.
0: Άκουλιο.
1: Και πολύ γυμνασμένος είναι και καλοκαιρική ζωή κάνει.
0: Άκουλιο. Ποιοι είναι στο Παρτισάκ?
1: Ο Μουκουντή με τον Ρέλβα.
0: Το Μουκουντή ως έρθα με το Βίντα, τι έλεγα εγώ ότι είναι, Λαθέρ.
1: Εκτέθηκες.
0: Μισό λεπτό. Ήταν Λαθέρ με το Βίντα.
1: Όλοι κάνουν λάθη.
0: Είπα εγώ ότι υπάρχει κάποιος αλάνθαστος. Πρώτος εγώ. Αλλά λέω, ο Μουκουντή τώρα με τον νέο του παρτενέρ δείχνει απροσπέλαστος βράχος στην άμυνα.
1: Τι δεν είδες εσύ τώρα.
0: Πες.
1: Κάτι δεν είδες.
0: Όσο, ισχύουν αυτά που λέω.
1: Ναι, αλλά κάτι δεν είδες.
0: Και έχει κάνει υπεραξία.
1: Κάτι δεν είδες.
0: Ακούω.
1: Ωραία το λες.
0: Ακούω.
1: Ο Μουκουντή τα λάθη.
0: Δεν ανεβαίνει.
1: Τα έκανε. Περίμενε, ρε. Ποιος δεν ανεβαίνει. Τα Μουκουντή ο. Τα έκανε τα λάθη με τον Αλμέιδα.
0: Ο
1: Μουκουντή τα έκανε πιο πολύ με τον Αλμέιδα.
0: Με τον μεγάλο πρεσάρι.
1: Ναι, όταν πρεσάραν αυτοί απάνω και αναγκαζόταν ο Μουκουντή να ανέβει απάνω.
0: Στη μεσαία γραμμή.
1: Άρα είχε 30 μέτρα παραπάνω. Πώς το λένε, 25 μέτρα παραπάνω.
0: Άρα σωστά είπα για την πίσω γραμμή.
1: Ρε, τώρα θα αναλύσουμε τι είπες και τι δεν είπες. Ο Μουκουντή, σε λέω, τα λάθη τα έκανε με τον Αλμέιδα στην εξόντωση τη ΑΕΚ στο πρέσινγκ. Πάμε, άλλαξε κουβέντα. Δεν είναι τώρα 5 παρατέταρτο. 4 τη ώρα είναι. Ναι,
0: από αυτούς που παίζουν σήμερα, ποιος κινδυνεύει περισσότερο από οποιονδήποτε να αποκλειστεί?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
1: Γιατί? Καταρχήν του
0: λείπει. Κάποιος φίλος. Ναι, ναι. Είναι μιλάω με ένα φίλο, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός, φίλος του ΠΑΟΚ. Μου λέει πριν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, μου λέει αν θα δω τον ΠΑΟΚ και καμιά ΑΕΚ να κερδίζουν Περιπατένκο, δεν τους βλέπω καλά λίστο στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το 4-0 του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό να τον παρασύρει,
1: ναι,
0: και να την πατήσει.
1: Τι να το πατήσει, πώς να την πατήσει. ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, άλλα προβλήματα έχει.
0: Δεν διαφωνώ, εννοείται.
1: ΠΑΟΚ που κινδυνεύει από άλλα, δεν κινδυνεύει από να την πατήσει.
0: Εγώ θέτω ένα συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Πρώτο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Λείπει ο Ζήφκοβιτς.
1: Περίμενε. Του Ζήφκοβιτς είναι μικρό το κακό.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Ποιος τον καλύψει?
1: Ο Πιτσιρικάς. Δεν μπορεί να τον καλύψει, αλλά δεν τον έχω το πετάμα του τον Πιτσιρικά.
0: Καθόλου.
1: Το Χατζίδη. Είναι και σκόρερ.
0: Ο Χατζίδης θέλει βελτίωση, ναι, απλά στο τέλειο
1: μαρκάρι. Ο Χατζίδης δεν έχει όμως την τακτική κίνηση να έρθει δεκάρι, οκτάρι.
0: Ούτε γυρνάει τόσο πίσω να μαρκάρει.
1: Αυτά τα δύο δεν τα έχει. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι οι δύο στόπερ του σήμερα. Οι οποίοι είναι μετριούμπες. Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βόδαρο.
0: Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη θα βάλει.
1: Μέτρι. Και ο Ελστόντο, πώς το λένε.
0: Ούτε ο άλλος δεν ενθουσιάζει.
1: Τη πλάκα είναι. Ποιο πήρε και.
0: Δεν είναι τη πλάκα.
1: Τη πλάκα είναι, είναι και κοντό. Κοντό είναι, 1,79 είναι. Κοντό. Υπάρχει στόπερ 1,79 σήμερα.
0: Υπήρχε και ο Καναβάρο, ο οποίο ήταν πιο κοντό.
1: Ο Καναβάρο ήταν ο Καναβάρο. Ο Καναβάρο ήταν ο Καναβάρο. Μην με κάνει αυτά που μου λέγει ο.
0: Και ο Καψή μάρκαρε τον Κόλερ.
1: Ποιο?
0: Καψή
1: μάρκαρε. Σε μάντου μάν.
0: Τι, που ο Κόλερ ήταν δύο.
1: Δύο μέτρα και ο άλλο ήταν 1,80.
0: Ακριβώ. 1,80. Και το μάρκαρε καλά.
1: Ξέρει γιατί. Ξέρει γιατί.
0: Ακούω.
1: Γιατί είχε δύο ρεχάγγελ, αυτό που είπε με ένα συγχωρεμένο ο Βουντουκίδης, σε μια προετοιμασία. Ο Θεός να φυλάει, σε κανένα δεν το εύχομαι αυτό το πράγμα. Αυτό τον τρελό, Θεός χωρέστον να πούμε. Τον Βουντουκίδη. Μας έλεγε, εγώ εμένα έλεγε, γιατί εγώ το ρωτούσα, οι άλλοι δεν ρωτούσαν. Ιστορίες
0: του
1: παρελθόντος, να πούμε, και τον έλεγα, επειδή ο Βουντουκίδης ήταν στο 1,84 χτίστης, ήταν χτίστης αυτός.
0: Ήριο.
1: Ναι. Σαν τον King Kong ήταν.
0: Το ξέρω, ρε. Κάτι χέρια.
1: Τι χέρια, τι πόδια, τι καρπί, τι βόδαρο.
0: Ξεχνάω στο ξύλο μπήκε μπροστά αυτού και ο οποίο έβαλε. Όλοι του σα έβαλε στη γραμμή.
1: Μου έλεγε. Ο Αντωνιάδης μου έλεγε.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, που ήταν 1,90. 1,91. Εκείνη την εποχή ήταν 1,91.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μιλάμε τώρα 50 χρόνια πίσω. Ότι εμένα δεν με προβλημάτισε. Τον έπαιζα, λέει, καλά. Πρόσεχε τώρα. Του λέω καλά. Στο κεφάλι, λέει, δεν. Καλά, του λέω αυτός. Δεν είχα πρόβλημα, λέει. Ποιος, λέω, ποιον είχες πρόβλημα. Με το Δέδε, μου λέει. Ο Δέδες ήταν 1,70.
0: Περίμενε, επειδή δεν θυμάμαι. Ο Δέδες είναι μετά.
1: Πανιόνιο φόρ.
0: Περίμενε, ήταν αυτός που έγινε μετά πρόεδρος σε
1: ΠΑΕ. Όχι, ρε κόκκινο.
0: Okay, ρωτάω.
1: Όχι, ρε κόκκινο. Μου έκανε, λέει, γκολ πολλά. Και φάσεις μου έκανε.
0: Ποιο.
1: 1,70 σου λέει.
0: 1,70.
1: Γιατί? Γιατί δεν ήταν μαλθακός. Πήγαινε από
0: νεύρο.
1: Εδώ. Πήγαινε δίθεν από εδώ και γυρνούσε από την άλλη. Τον έπαιρνε πλάτη.
0: Τον έτρωγε στην ταχύτητα.
1: Τον έτρωγε στην έκρηξη και σε όλα αυτά. Είχε τρελαθεί ο Βουντουκίδης. Δηλαδή το 1,90 τον έπαιζε για πλάκα. Εγώ δεν τα πρόλαβα. Μου τα έλεγε. Γιατί δεν τα πρόλαβα. Ήμουνα μωρό. Παιδί και αγέννητος ίσως. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο άλλος τον έκανε ζημιές με τον Πανιόνι.
0: Αν είχε...
1: Άρα λοιπόν ο Κόλερ, αν έβαζε, α πούμε, λέμε τώρα, αν έβαζε το δέλαμα του Μαν πάνω στον Κόλερ, μπορεί να τον έτρωγε ο Κόλερ. Είδε ότι ο άλλος είναι κοντός, αλλά παίρνει τοποθετήσεις, δεν μόνο το ύψος. Ο Βιερίνια είναι 1,72, 1,71, και στα πρώτα δοκάρια που στυνόταν, πηδούσε μέχρι το Θεό, σαν το Μαρσουπιλαμί. Πηδούσε μέχρι το Θεό. Μα του είναι και ψηλό παιδί. Αλλά σου λέει για κοντό. Κάτω από 1,75. Ο Βιερίνια. Άρα λοιπόν.
0: Πώς είναι πιο ψηλός.
1: Ποιος είναι πιο ψηλός.
0: Ο Βιερίνια.
1: Πώς είναι πιο ψηλός. Είμαι πιο κοντός.
0: 1,57 είναι.
1: Η Λακαμία σου θα την πεις, ρε κόκκινα.
0: Λέγε να σου πάρει.
1: Τι σου πάρει, κόκκινα. 1,5 πόντα με περνάς. Τι.
0: Θα ήθελες.
1: Επειδή έχεις μεγάλο κεφάλι.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Επειδή έχεις μεγάλο
0: είσαι
1: κεφάλι.
0: Πιο κοντός.
1: 1,5 πόντα.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Ναι.
0: Σκάσε.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Αυτός για να γεννηθεί δύο ώρες τον τραβούσαν το κεφάλι δεν έβγαινε.
0: Ή σε μισό λεπτό γεννήθηκε.
1: Ποιο είναι ένα μισό λεπτό με αυτό το κεφάλι, ρε.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: 1,5 πόντο.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Έχει μαλλιά.
0: Και ένα πόντο να μου πει πιο ψηλό. Είσαι πιο κοντός.
1: Ναι, είμαι.
0: Σκάς.
1: Είμαι πιο γρήγορο στο box.
0: Δεν είσαι πιο κοντός.
1: Ναι, είμαι πιο κοντός.
0: Είσαι που πας.
1: Άντε τράβα.
0: Δεν συμφέρει, ε. Ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς ήταν εκτίνος και διαφθάβα της φύσης, βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και με δουλειά. Θα μπορούσε ο Καψής ή ο Φουντουκίδης να το μαρκάρει.
1: Ο Φουντουκίδης, φίλε, θα μπορούσε να το μαρκάρει. Γιατί άμα μάλλον.
0: Τον Ιμπραήμοβιτς.
1: Ναι, άμα μάλλον στο ξύλο ο Φουντουκίδης με τον Ιμπραήμοβιτς, θα τρώγε ξύλο ο Ιμπραήμοβιτς. Να το ξέρεις αυτό. Ο άλλος γεννήθηκε χωριάτης στο χωριό, δυνατός. Ο άλλος έγινε με τα βάρη.
0: Έπινε χάλα γαϊδάρο.
1: Θα σου πω κάτι. Η δύναμη που έχει ένας χωριάτης. Φυσική, 500 γυμναστήρια.
0: Δεν αγοράζεται
1: να κάνουμε πόσα κιλά να κάνουμε.
0: Έχεις
1: γυμναστήρια, θα μας φλακώσει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί η δύναμή του είναι φυσική.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο Καντίνας, Θεός χωρέσει τον αύριο, είναι κηδεία.
0: 11.30.
1: 11. Είχαν γίνει τα επεισόδια στο Κάλιαρι.
0: Ναι, με την πουνιά που έδωσε.
1: Πήγε ο Αλμπερτός, ήταν πυγμάχος. Πυγμάχος. Στη Φασαρία.
0: Πού να ξέρει.
1: Πήγε να βοηθήσει τον πατέρα μου και το λέει, πρόσεχε, του λέει. Σκύβει ο Μηταράς, του την καθίζει ο Αλμπερτός. Του πατέρα μου, αλλά δεν την έφαγε καλά. Δεν του την έκατσε καλά, ας πούμε. Και ακούγεται ένας κρότος να τον μνημονεύσουμε.
0: Όλο το γήπεδο, εντάξει.
1: Να τον μνημονεύσουμε.
0: Αιωνία σου, μνήμηρε,
1: έλεγε, έλεγε ο Ψηφίδης. Και ακούγεται ένα χρακ.
0: Και μετά μπαμ.
1: 20 λεπτά ανέστητος ο Αλμπερτόζη. Ήταν χωριά τη δύναμη. Χθες πήγα στο Κιλγκής.
0: Τι έκανες?
1: Να κάνω το μάτσο.
0: Πήγε να βρει τη φέη.
1: Όχι, βρε. Το μάτσο πήγα να κάνω.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα χωριάταρο εκεί. Τι δουλειά κάνει, του λέω, χωράφια και τέτοια κτλ. Και βλέπω τα χέρια.
0: Κύριο.
1: Δεν κάνει βάρη και τέτοια, αυτοί οι φλόροι που παίρνουν πρωτεΐνες και ταυρίνες κτλ. Τα θα του κάτσει να μια ο χωριάτης. Θα δείξει μια ο χωριάτης, θα λιποδημήσει. Α, τα βάρη και αυτά εδώ. Είναι φυσική δύναμη. Α, τον Ιμπραήμοβιτς. Φουντουκίδης, εγώ αυτό που είδα στο Φουντουκίδη. Στην καβάλα μέσα που μας έσωσε κυριολεκτικά ο άνθρωπος.
0: Μπήκε μπροστά, δεν το ξέρω.
1: Μπήκε μπροστά σε 50 άτομα.
0: Είχατε γυρίσει πίσω και μας το έλεγες, ρε.
1: Λέω, τέτοιο πράγμα δεν είδα. Τέτοιο άντρα δεν έχω δει δύναμη. Αυτόν, τον Καντίνα, τον Τζούρτζεβιτς ο Μίλαν, δεν μπορεί να φανταστεί τι δύναμη.
0: Ξέρω.
1: Τι δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Όλο μη ήταν ο Μίλαν.
1: Ναι, δεν ήταν γκώδης.
0: Όχι, όλο μη όμως.
1: Ήταν φοβερά δυνατός.
0: Γιατί ο Μπρους Λι. Τον έβλεπε ότι έχει κανέναν όγκο.
1: Ο Μπρους Λι είχε τέχνη, ρε, δεν είχε δύναμη.
0: Και εμεί.
1: Άσε.
0: Δεν μου λε.
1: Ναι.
0: Τον Ανατόλη τον έχει δει σε κανένα βιντεάκι.
1: Ποιον?
0: Τον Ανατόλη.
1: Ποιο είναι ο Ανατόλη?
0: Δεν ξέρει ποιο είναι ο Ανατόλη.
1: Ναι.
0: Εκείνο που έκανε χιουμοριστικά βιντεάκια που πήγαινε με τη σκούπα.
1: Α, ναι! Α, ναι! Τον έχει. Σηκώνει τα βάρη, ναι.
0: Τον έχει δει γυμνό.
1: Το βλέπω συνέχεια. Τον έχει δει γυμνό. Έπαθα πλάκα.
0: Έχει δει πόσα κιλά σηκώνει και τι κάνει.
1: Πήγε εκεί στου χοντροπαλάδε εκεί με τι πρωτενε και τι ταυρίνε. Με το χέρι.
0: Έχεις δει.
1: Ανατόλη το λένε.
0: Ανατόλη.
1: Κάθε μέρα τον βλέπω.
0: Ασύλληπτος.
1: Απίστευτος.
0: Έχεις ξαναδεί τέτοιο κορμί. Ούτε να προκαλεί.
1: Τίποτα.
0: Και λες, ρε φίλε, πώς.
1: Ούτε φάρμακα, ούτε νέες, ούτε τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε. Το πιο λογικό είναι.
1: Το πιο λογικό είναι ότι είναι από το χωριό κι αυτό.
0: Αλλά ναι. Βλέπεις ότι έχει και κάποιες λαβές. Δηλαδή δεν έχει αυτά τα κλασικά που έχει.
1: Έχει και τέχνη βέβαια.
0: Δεν μπορεί, κάτι
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει τις κλασικές λαβές που κάνουν στο RSS, στο ZZ.
1: Σε τρελάνε ο Ανατόλη. Ναι, ναι.
0: Όχι, πέρα από αυτά. Εγώ έβλεπα αυτό και λέω, ρε φίλε, έξυπνο αυτό που κάνανε. Και με λέει ο ψηλός στη βλάστη, δεν τον έχεις δει γυμνό.
1: Τον έχω δει εγώ σε βιντεάκι.
0: Μισό λεπτό. Μου λέει, για κάτσε να σου δείξω. Γιατί και αυτό το είχε δει και το παρατήρησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον βλέπω, φίλε, και τρόμαξα.
1: Διατρομάξεις.
0: Τρόμαξα, μου λέει, τι κάνει αυτό. Λέω τι. Κάμια χίλιου χιλιακού την ημέρα, να δει πώ σου κάνει.
1: Τι τρώει όμω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι δεν πίνει.
0: Ρε φίλε,
1: δεν είναι μόνο ότι κάνει
0: όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν θυσίε.
1: Βέβαια έχει θυσίε.
0: Τρομερέ θυσίε.
1: Αλλά είναι, το πρώτο απ' όλα είναι η φύση την του έδωσε.
0: Αυτό είναι.
1: Και μετά καλλιεργεί το ταλέντο, τη δύναμη.
0: Για το μεγαλύτερο ταλέντο τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ο οποίο ξεδιπλώνεται. Τι λέμε, ότι αυτό που του έχει χαρίσει η φύση δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20 χρόνια. Και αν το δουλέψει και δουλέψει.
1: Δεν χρειάζεται να δουλέψει τίποτα.
0: Όχι, αν το δουλέψει.
1: Ακουγόκινε. Η μάνα φύση τον Κωνσταντέλια του έδωσε δύο μεγάλα ταλέντα. Εγώ τον είδα διαζώσει και έπαθα πλάκα. Δηλαδή το παιδί χάρηκα πάρα πολύ. Το ένα είναι η τέχνη του, η οποία είναι η τέχνη. Με την μπάλα.
0: Το χαμόγελο του.
1: Α, το χαμόγελο του. Δεν θα το κάνω το χαμόγελο. Θα τον πάρω γκόμενο. Το χαμόγελο
0: του. Εσύ μπορεί να το σκέφτε.
1: Άσε μέρα, κόκκινε. Σαν την ηλικία και εσύ μπορεί να το σκέφτε. Τέλο πάντων.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δεν είναι αργά ποτέ. Αν ρωτήσει τον Κούδα, εγώ δεν το ρώτησα. Πώς ο Κωνσταντέλιας αλλάζει η κατεύθυνσή του.
0: Ασύλληπτο.
1: Και η κατεύθυνσή του δεν επηρεάζει το άτομο του, επηρεάζει όλη την ομάδα. Όλο το μυστικό μετά την τέχνη.
0: Δεν ξέρεις τι βόμβα έχεις βάλει τώρα.
1: Τι βόμβα να βάλω.
0: Δεν ξέρεις τι βόμβα έχεις.
1: Τι βόμβα.
0: Επειδή το μυαλό είναι γένος θηλυκού και γεννάει, με ερεθίζεις τώρα να σε κάνω. Νομίζω ότι κάνω σέντεξη τώρα. Να ξέρεις τι μου κάνεις τώρα. Λέμε, μπαίνει κάποιος παίκτης, έλα μωρέ, χρειάζεται προσαρμογή να δείξει, να φτιάξει, να κάνει. Για τον Κωνσταντίνα είχες πει εσύ μπούρδες, πολύ κόσμος έλεγε μπούρδες, γιατί υπήρχε και ένα κλίμα προπαγάνδας.
1: Ήταν και λίγο μιξιάλικο πριν δύο χρόνια.
0: Μισό λεπτό. Υπήρχε ένα κλίμα προπαγάνδας, όχι δεν παίρνει τη βιταμίνη C, δεν παίρνει τη βιταμίνη B, όχι δεν παίρνει το Πανατόλ, χίλιες δύο βλακίες που ακούγονταν. Και το βλέπουμε, ρε φίλε, μπαίνει στον Ντόρτμουντ. Πρώτο παιχνίδι. Έκανε δύο προπονήσεις. Αν έκανε. Και μαγεύει. Τελικά τι ισχύει. Ότι θέλει κάποιος την περίοδο για να δείξει, ούτε ήξερε τους συμπαίκτες του, ούτε πρόλαβε να τους μάθει.
1: Καταρχήν σε ένα βίντεο τον έχω, το ανέβασα κιόλας. Του λέει ο Καρέτσας. Του λέει ο Καρέτσας, έλα ρε να δεις τη μαγεία, λέει, που θα βγει στο γήπεδο. Λέει, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Του λέει του Καρέτσα.
0: Φαίνεται τρακαρισμένος.
1: Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Βγαίνει.
0: Στο βίντεο φαίνεται
1: τρακαρισμένος. Ναι, τρακαρισμένος.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις τελικά τι ισχύει από τα δύο. Δηλαδή θέλει προσαρμογή κάποιος. Ή αν είναι όπως λες γεννημένος από τη φύση, με το ταλέντο, από το Θεό, από οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας, το βγάζει.
1: Εγώ αυτό που είδα θέλει προσαρμογή οπωσδήποτε. Μόνο το κλίμα, μόνο που πας από τους 40 βαθμούς στους 15, είναι πολλά. Μόνο που θα πας να δεις το καινούριο στο σπίτι.
0: Τα
1: σπίτια εκεί δεν έχουν μπαλκόνια.
0: Ρε φίλε, μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι.
1: Άκουρε κόκκινε. Τα σπίτια δεν έχουν μπαλκόνια.
0: Το έζησε.
1: Τα φαγητά είναι αλλιώτικα. Το ότι δεν χρειάστηκε προσαρμογή και μπήκε να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Και το άλλαξε.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν για 2-2 μετά. Δηλαδή.
0: Αν δεν έχανε εκείνο που έχασε
1: την αποβολή. Πολύ... Και στην αποβολή κάνουν φάση η Ντόρτμουντ στο τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κάνει φάση η Ντόρτμουντ στο τέλος.
0: Και μια προσπάθεια που έκανε δύο και τους άδειξε.
1: Ξέρεις τι ήταν αυτό το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
0: Όχι, πολλά.
1: Ότι μπορεί αυτός μέσα του να είχε άγχος όταν βγήκε. Δεν έδειξε κανένα άγχος στο γήπεδο. Δίνει η μπάλα ο συμπαίκτης του σε αυτόν. Αυτός περιφερειακά βλέπει την άμυνα.
0: Έχει περιφερειακή όραση σίγουρα.
1: Δεν πάει στο ένας με έναν με την πιθανότητα 20 υπέρ του και 80 κατά του. Και τι κάνει. Του την ξαναδίνει. Τη δίνει στον άλλο, του την ξαναδίνει. Ανοίγει η άμυνα.
0: Κάνει διαγωνία.
1: Βλέπει την τρύπα, το άνοιγμα. Και πάει σε συγκεκριμένο timing πάνω στο ένας με
0: έναν. Έχει προαποφασίσει, θα κάνει μετά.
1: Ναι. Επίσης, έχει την μπάλα αριστερά. Και όταν δει ότι μαζεύεται κόσμος εκεί, γυρίζει. Αλλάζει όλο το προσανατολισμό και πάει από την άλλη τη μεριά. Αυτά τα έχω δει από τον Κούδα.
0: Και δεν χάνει την μπάλα.
1: Άκουσε να δεις.
0: Και δεν χάνει την μπάλα.
1: Αυτά τα δεκάρια που λέμε τα παλιά.
0: Παλιά σκοπής.
1: Ναι. Τι έγινε τώρα, για να πάμε και σε διάλειμμα. Εγώ τον Κούδα τον είδα στα τελειώματά του. Δηλαδή, τον είδα από 30. Πόσο ήτανε, θα σου πω εγώ. Από 32 χρονών και πάνω τον είδα τον Κούδα, διαζώσεις. Ο πατέρας μου ήταν συμπαίκτης με τον Κούδα. Μου είναι καμία σχέση, λέει, αυτό που βλέπεις τώρα με αυτό που ήταν τότε.
0: Το άτι που λέγανε
1: ήταν που κάλυψε. Ήταν δύο χρόνια με τον Κούδα και μετά ήταν αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε ο πατέρας μου για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή που λένε η μεγάλη ομάδα.
0: Τη δεκαετία του 70.
1: Δεκαετία 60 προς 70 και αρχές 70. Ότι εγώ έπαιζα λίμπερο, τελευταίο στην άμυνα και τους είχα απέναντί μου. Και μου ερχόταν. Δηλαδή η αξία του αντιπάλου μέσα από τα μάτια που το βλέπει ο αντίπαλος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίστευτο πράγμα. Μου λέγε ότι εάν ο ΠΑΟΚ είχε τερματοφύλακα και δύο πλάγια μπακ πριν έρθει ο Γούναρης και ο Ιωσιφίδης, δηλαδή είχε μια τρύπα δεξιά και μια τρύπα αριστερά και δεν είχε τερματοφύλακα.
0: Θα έπαιρνε και ένα πρωταθλημάτιο.
1: Παπάδες θα έκανε.
0: Αν τους άφηνε ο.
1: Μετά ήρθε ο Σεργιανίδης.
0: Αν τους άφηνε ο Καπετάνιος.
1: Ποιος Καπετάνιος να αφήσει, ρε.
0: Ποιος Καπετάνιος. Ο Βαρδινογιάννης.
1: Ποιος.
0: Ο Γουλανδρής.
1: Τι να κάνει ο Γουλανδρής. Τι να αφήσει ο Γουλανδρής.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει ο Γουλανδρής. Ο Γουλανδρής ήταν ο Γουναρής με τον Ιωσιφίδη. Για ποιο μπροστά μιλάω εγώ. Τέλη δεκαετία 60 με αρχές 70. Εκεί αν ο ΠΑΟΚ είχε μπακ τον Γούναρη, τον Ιωσιφίδη από την άλλη μεριά και τέρμα το Στέφα, ας πούμε, θα είχε κάνει χαλασμό μεγάλο. Γιατί από τη μέση και μπροστά δεν πιανόταν ο ΠΑΟΚ. Από τότε. Τέλος πάντων, θυμηθήκαμε τα παλιά. Ο Κούδας μου έχει δείξει.
0: Τελικά τι.
1: Ο Κούδας είχε την αλλαγή κατεύθυνσης και όλα αυτά που έχουν το δεκάρι. Τι γίνεται όμως τώρα. Και τελειώνω. Σήμερα κατασκευάζουν ποδοσφαιριστές ρομπότ. Pressing.
0: Τους βάζουν σε καλούπι.
1: Τους βάζουν σε καλούπι. Και έρχεται ο Κωνσταντέλιας από μια άλλη εποχή να κάνει το σούπερ δεκάρι. Και σήμερα το ευχάριστο γεγονός είναι ότι το ντεμοντέ ποδόσφαιρο το σημερινό που παίζει ο Κωνσταντέλιας είναι και το διαφορετικό. Είναι
0: αυτό,
1: αυτό το ποδόσφαιρο που συναρπάζει όλους εμάς και τους αντιπάλους κτλ. Οπότε είναι και ένα μήνυμα σε αυτούς τους λακαμάδες που διοικούν το ποδόσφαιρο ότι θα πρέπει να βρούνε.
0: Ότι δεν πρέπει να βγαίνουν by the book.
1: Ότι θα πρέπει να βρούνε 2-3 τρόπους να αλλάξουν κάποιοι κανονισμοί, να δώσουν δικαιώματα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και στο ποδόσφαιρο να γίνει πιο θεαματικό. Γιατί το pressing. Τρέχει,
0: οι πασίτσες.
1: Πα στις ακαδημίες. Τρέχει, τρέχει. Πρεσάρι. Σωματικά προσόντα, σωματικά προσόντα. Μπάλα ξέρει λίγο, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Τρέχει. Μαρκάρι. Πιέζει. Και φτιάξαμε μια βιομηχανία ποδοσφαιριστών ρομποτοποιημένων. Και έρχεται ένας Κωνσταντέλιας να πούμε από την ακαδημία
0: και
1: του
0: ΠΑΟΚ
1: και να ανατρέπει την ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία, αυτή εδώ εκεί καταλήγω εγώ.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό σας απόγευμα. Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του μετρό μας υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή μας στο νέο εμβληματικό έργο, την επέκτασή του προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης με δύο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: Έχω ζητήσει την επιτάχυνση των μελετών για να πετύχουμε τη χρηματοδότηση. Η επέκταση προς την Καλαμαριά τέθηκε πριν από λίγη ώρα στη διάθεση του επιβατικού κοινού, αλλάζοντας τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Την πράξη της δολοφονίας της ενδιαστάσεις συζύγου του στη Ροδόπη ομολόγησε ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής που αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του με μαχαίρι ανήμερα των 16ων γενεθλίων της κόρης τους. «Θόλωσα και το έκανα πάνω στα νεύρα μου», είπε ενώπιον του ανακριτή. 75 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Σε αυτά καταγράφηκε και ο πρώτος ανήλικος, ένας 13χρονος που διαγνώστηκε με σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: 90. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Επιστρέφουμε με Λευτέρη και τη Παντελίδη στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπω το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή να θέτε τα δικά σας ερωτήματα. Πάμε και σε κάτι μη ποδοσφαιρικό.
1: Νομίζω ναι, είναι η ώρα τώρα.
0: Είναι κάτι το οποίο αφορά Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγγενιάστηκαν οι νέοι σταθμοί του μετρό προς Καλαμαριά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: το πρωί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται.
1: Ναι.
0: Όχι επίσημα, ανεπίσημα.
1: Ναι.
0: Ότι τίθεται ένα ερώτημα, δηλαδή σαν κάποιο τρόπο δημοψήφισμα, άτυπο ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνει μετρό προς αεροδρόμιο ή προς Δυτική Θεσσαλονίκη?
1: Προς αεροδρόμιο.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ρωτάω εγώ τώρα με το φτωχό μου μυαλό. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει τέτοιο ερώτημα και να μην γίνει και προς την πια κατεύθυνση?
1: Μπορεί να μην φτάνουν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά δεν φτάνουν ποτέ. Υπενθυμίζω το μετρό το οποίο κατασκευάστηκε η πρώτη γραμμή είχε ξεκινήσει με ένα κοστόλογιο κοντά στο λίγο κάτω από ένα δις και έφτασε στις 4,5.
1: Πολύ ωραία. Υπερτιμολόγηση έγινε δηλαδή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αργήσαν πάρα πολύ με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά πράγματα.
1: Πάμε καλά οι εργολάβοι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να τίθεται τέτοια ερωτήματα. Πρέπει να γίνει το μετρό να καλύπτει όλες τις ανάγκες της πόλης.
1: Έλα, ρε κόκκινε, ποιες ανάγκες? Το αεροδρόμιο είναι τώρα.
0: Και μέχρι την Περαία πρέπει να φτάνει.
1: Άσε, βρε Περαία. Α, φτάσει μέχρι την Επανομία, πάρουν αξία και τα σπίτια.
0: Και Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να κάνουμε? Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί να πάει?
0: Γιατί να μην πάει, δεν
1: κάνουμε. Άμα να διαλέξω εγώ αεροδρόμιο ή Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Και Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Αν είναι
0: και...
1: να διαλέξω, με λες. Γιατί το κάνει το ερώτημα, αν δεν υπάρχει να διαλέξω ένα από τα δύο?
0: Όχι, γιατί μα βάζουν δίλημα, δεν κατάλαβα.
1: Τι γίνεται σε βάλω δίλημα?
0: Δεν θέλω δίλημα, ρε. Κάντε και τα δύο.
1: Δεν έχει. Το ένα είναι. Εσύ άμα σου δώσει το ένα, ποιο προτιμά? Τις δυτικές συνοικίες εκεί ή το αεροδρόμιο?
0: Δεν μου λες?
1: Να σου πω
0: κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Το πρώτο κομμάτι κάνανε 20 χρόνια για να το φτιάξουν.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο κομμάτι έγινε γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Τι αποδείχθηκε?
1: Πού να ξέρω εγώ τι αποδείχθηκε.
0: Ότι όταν βάλουν κάτι μπροστά και θέλουν, το κάνουν σωστά.
1: Μπράβο.
0: Ο flyover δείχνει ότι είναι on time.
1: Μάλιστα.
0: Άρα γιατί να μην κάνουν κάτι ανάλογο?
1: Μπορεί να μην έχουν τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ από τα που παίρνουν. Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί?
0: Ό,τι λεφτά θέλεις έχουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Χτες έβλεπα.
1: Ναι. Εσύ θες δηλαδή.
0: Χτες...
1: Αν είναι να
0: άκουρε λίγο.
1: Αν είναι να διαλέξεις. Μου έκανε σαφή ερώτημα. Αν είναι να διαλέξω αεροδρόμιο ή δυτικά.
0: Είναι λάθος αυτό.
1: Πάντε πάλι τα ίδια. Ρε, δεν με ρώτησες, ρε.
0: Δεν σε ρώτησα.
1: Τι με έκανε?
0: Λέω, βάζουν ένα δίλημα το οποίο κακώς μπαίνει.
1: Ωραία. Γιατί με το λες εμένα?
0: Δεν θα έπρεπε. Γιατί εσύ δεν είσαι κάτι Θεσσαλονίκη?
1: Τι με νοιάζει εμένα για δυτικά τι θα γίνει?
0: Δεν έχεις πελάτες δυτικά?
1: Τι πελάτες? Το αεροδρόμιο με νοιάζει εμένα. Εκεί είναι το ψωμί.
0: Αφού δεν σε αρέσει το αεροπλάνο.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Τα φοβάσαι?
1: Τι σημασία έχει αυτό, ρε?
0: Πιο πολλές δουλειές που έχεις στο αεροδρόμιο ή στο δυτικά?
1: Δεν μου λες, άμα έρθει ο πελάτης από το αεροδρόμιο στο κέντρο, θα πάει ή να παραδείξει στους αμπελόκηπους?
0: Στο κέντρο.
1: Τον Νικόλα και τον Μανάβη.
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο. Τελειώσαμε.
0: Γιατί η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ρηγμένη?
1: Τι είναι, λέει?
0: Γιατί είναι ρηγμένη?
1: Δεν μπορεί μια πόλη ολόκληρη να μην είναι ρηγμένη κάπου. Και εγώ πήγα στην Κολονία και πήγα και έμεινα εκεί που ήταν οι Τουρκαλάδες. Απήγαινα από την άλλη μεριά, ήταν το Πανόραμα.
0: Άλλο
1: είναι. Δεν μπορεί μια πόλη δηλαδή όλοι να είναι αφάκαντε. Υπάρχει το Κολονάκι, υπάρχει και ο Δεδροπόταμος. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Γιατί η Αθήνα έχει.
1: Να πάω στο Κύφτο δηλαδή.
0: Γιατί η Αθήνα έχει παντού μετρό και εδώ δεν έχει?
1: Γιατί είναι η Αθήνα?
0: Εμείς το πηγάδι κάναμε τις
1: σύσσαλες. Δεν ξέρω τι έκανες εσύ. Τι έκανες, δεν ξέρω. Τι έκανες?
0: Δεν σε νοιάζει. Τι να σε πω, ρε.
1: Όχι, με νοιάζει να έχω το αεροδρόμιο και να έχουμε τουρισμό. Και να φεύγουν προς Καβάλα μετά και τέτοια. Χαλκιδικές και τέτοια. Να φύγουν τα λεφτά τους, να κονομάμε εμείς. Αυτό με νοιάζει. Τώρα να πάω να πιω στους αμπελόκιμους καφέ, ο άλλος που ήρθε από το Βέλγιο δύσκολα θα πάει. Να πάω να δει του Ραγκάτσι και τον ξάδερφο. Έλα, τελείωνε.
0: Επανομή δεν είναι αυτός.
1: Επανομή πήρε πρίκα, ρε. Στον Επτάλοφο είναι.
0: Και δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγκιά του.
1: Μαγκιά του.
0: Να παίρνεις και εσύ.
1: Εγώ συνήθως πληρώνω. Δεν θέλω με τις γυναίκες να έχω σχέση. Πώς το λένε. Να έχω πεθερό να με ταΐζει. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό. Νιώθω σκλαβωμένος. Σαν να μου λέει το ρεπορτάζ ο άλλος είναι. Να μου λείπει τέτοιο βύσινο. Σας αρέσει οι γυναίκες να έχουν λεφτά και να σας ταΐζουν, να πούμε. Είναι άλλο. Εγώ δεν θέλω τέτοια εξάρτηση.
0: Ναι, εγώ από αυτούς που
1: πέγω. Δεν ξέρω, κόκκινε, τι δάγκωσες εκεί πέρα στο Ιστιτούτο. Πού να ξέρω εγώ τι έκανες. Εσύ δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά με μιλάς τώρα και με λες για τους αμπελόκηπους. Δηλαδή να πάρει ο άλλος από το αεροδρόμιο να έρθει και να πάει στους αμπελόκηπους εκεί με το Μανάβη και τον Νικόλα πιει καφέ. Δεν θα πάει, ρε κόκκινε. Θα πάει στο κέντρο, θα πάει στο Λευκό Πύργο, θα πάει. Δηλαδή τα αρχαιολογικά εκεί που τα έχουν και τα λοιπά. Δεν θα πάει δυτικά, υποβαθμισμένα τα δυτικά. Άμα ήταν πάει και στους Ρωμά, στο Δεντροπόδο. Τι έκανε.
0: Γενέθλια.
1: Πόσα κλείνει, 44.
0: Το 73 είναι. Το 74, συγγνώμη.
1: Εσύ ρε κόκκινε, πού το ξέρεις, πού το είπες και λάθος το.
0: Το είδα στο Facebook.
1: Στο Facebook είναι ψεύτη, δεν γράφουν τις ηλικίες πια.
0: Το γράφει αυτός.
1: Το γράψες.
0: Ναι. Είδες που δεν είναι ψεύτη, σου λέω ότι
1: είναι ηλικία. Ωραίο παγωτάκι.
0: Καλό είναι.
1: Καλό να είσαι. 100 να πιάσεις.
0: Όσα ζήσεις, καλά να τα ζήσεις.
1: Όχι, να ζήσεις πολλά καλά. Τι είναι,
0: ρε. Τι είναι, ρε, χολύπτη, δεν μπορώ να φάμε ούτε ένα παγωτό. Ναι. Μια.
1: Βάλε λίγο μουσική να φάμε το παγωτάκι, έλα.

0: τρως και εσύ, ε. Αλλά εσύ δεν ακούγεται.
1: Αυτό δεν ακούγεται όμως.
0: Λοιπόν, το 2310 για 390 είναι δικά σας.
1: Μπράβο.
0: Για να μπορέσουμε να φάμε.
1: Το παγωτό.
0: Να μας πει τι πιστεύετε για τα σημερινά παιχνίδια. Τι προβλέπετε. Εγώ θα πω ότι και πάω και Παναθηναϊκός δύσκολη βραδιά θα έχουν. Μπορεί να περάσουν και οι δύο. Και καλό θα είναι να περάσουν και οι δύο.
1: Λέγε, λέγε.
0: Γιατί.
1: Να πάω εδώ.
0: Ψέματα λέω.
1: Να πάω τώρα πάω.
0: Δεν θες να έχεις live στο ίντερνετ. Να έχουμε σχολιασμό. Σας
1: πήρα τρία σφαλιά, δεν με νοιάζει.
0: Τι. Για τον Πήλιο που το έκανε Πήλος, μου είπε ότι έχει γεννηθεί στη Ρόδο. Αλλά οι γονείς είναι από τη Βόρεια Ήπειρο και το άλλαξε και το έκανε Πήλος.
1: Ό,τι και να το έκανε, πάντα αριστερό, καλό δεν είναι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Είτε το έκανα Πήλο, είτε το έκανα Πήλο.
0: Χτες έπαιξε μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Και λέει πολλά. Αν δίνεται σε κάποια στιγμή, ναι. Κάνει μια επέλαση, κάνει ένα σούτ και τον μπλοκάρει ο Μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίκολης τσατίστηκε. Ήθελε να του βγει η φάση.
1: Πάλι στον κόσμο. 2-31-0-90-90-90. Πείτε μας εκεί.
0: Α, το έφαγες πάνω το κιόλας.
1: Τι έκανα, αφού είμαι γρήγορος.
0: Το γλύφεις γρήγορα.
1: Και εκεί αργά είσαι.
0: Προβλημένος.
1: Ναι. Είσαι αργάκι εκεί.
0: Σεξ, φαγητό, αργά γίνονται. Πού να τα μάθεις αυτά.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Σεξ, δεν κάνεις, τρώει φαγητό. Πάρε. Λέγε, φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Κωστά.
1: Μάλιστα.
2: Θα σε κάνω μια συζήτηση γιατί λες πώς το κάνει. Όταν δουλεύεις 5 ώρες με την μπάλα, φυσικά εμείς τότε είχαμε μόνο την μπάλα. Με το παίξε, όταν είσαι σε μια ηλικία, ό,τι κάνεις το μαζεύει το κομπιούτερ μέσα. Αυτό το πράγμα εσύ σαν παιδί δεν το ξέρεις. Όταν αρχίζεις και ολοκληρώνεσαι, αυτά που έχεις κάνει, που έχεις κάνει ατελείωτα παιχνίδια, περνάει μέσα σου. Όταν ξεκινήσεις...
0: Γίνεται μηχανικά θα το πεις.
2: Α, μπράβο.
1: Ποιο γίνεται ρε μηχανικά. Ποιο?
0: Αυτό που έχει δουλέψει τόσο πολύ και το κάνει κάθε μέρα.
1: Ποιος.
0: Λέω, για του Κωνσταντέλια. Του γίνεται φυσικά και
1: γίνεται. Και άλλα 5.000 παιδιά το κάνουν. Δεν το κάνω σαν γι' αυτόν.
0: Αυτός το κάνει καλύτερα από όλους. Λοιπόν. Έχει το χάρισμα.
2: Περίμενε. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Και πώς τόση ώρα μιλάς.
2: Μ' ακούτε.
1: Πω πεντακάθαρα.
2: Μ' ακούς τώρα.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Α, μπράβο. Όταν αρχίσεις και χάνεται ο πρώτος, γιατί πρώτα διαβάζεις και μετά ό,τι κίνηση κάνεις βγαίνεις απάνω και δεν, εσύ δεν κάνεις, δεν το σκέπεσαι. Αυτό βγαίνει μηχανικά. Μπορείς να περάσεις 5 και 6 ποδοσφαιριστές. Βγαίνει συνέχεια. Είναι γιατί το έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό κρατιέται μέσα σου. Όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα σου φύγει ποτέ από μέσα. Εγώ επειδή σε έτυχε με όλους τους προπονητές μου, μάλλον ειδικά για την τρίπλα. Διώξτε να, χτυπάτε το να, άμα σου πω για προπονητές, θα λες τώρα ας. Όπου και αυτό το πρόβλημα είχα. Και στη Γερμανία που έπαιξα για λίγο, που πήγα την τέταρτη προπόνηση, όταν μπήκα παίζανε, γιατί ο καλός ο ποδοσφαιριστής χαίρεται το ποδόσφαιρο που παίζει. Αυτό το ποδόσφαιρο, αν πεις να παίξω εγώ, δεν θα παίξω. Δεν μ' αρέσει. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ το ποδόσφαιρο. Πρώτα το ευχαριστιέμαι εγώ και μετά ο κόσμος. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Μιλάμε για γαϊδούρια, έτσι. Εντάξει. Παίζαμε με μία συνέχεια την μπάλα. Λέω, δεν θα γίνει ελεύθερο. Θα παίξουμε κάπου ελεύθερο. Θα παίξουμε. Σωστά. Μιλάμε όταν δούλευε το μηχανάκι μέσα, το κομπιούτερ, με λέγανε κόψε την τρίπλα. Πού να την κόψε, ρε. Όλες αυτές οι αποβολές από τα γήπεδα ήταν. Με λέγανε προπονητέ, σταμάτα ρε.
1: Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα, έτσι όπως τα λες. Πού έπαιξες μπάλα.
2: Πού έπαιξα. Εγώ ξεκίνησα από την Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Μετά.
2: 15 χρονών, 15 χρονών έπαιξα εφηβικό.
1: Πότε είσαι γεννημένος.
0: 65.
1: Πόσο.
2: 52.
1: Το 52. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Στον Ηρακλή έπαιξες μπάλα.
2: Στον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Ολόκληρη φασαρία έδειξε και σηκώθηκα και φύγει.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Αυτός με έκανε στέλνει μήνυμα ο Γιώργος ο Μάντζιος.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει ένα tip και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει 3 πέναλτι φέτος, 16 πέρσι ο Κρούσλιακ που σφυρίζει στο Τσεκά όφι.
1: Ναι.
0: Αξία στον καταλογισμό πέναλτι. Θα σε τιμήσω, Γιώργο.
1: Εκεί, ναι. Ο άλλος έκανε ολόκληρο πρόλογο και δεν έπαιξε στον Ηράκλειο. Έγινε φασαρία, λέει, και δεν έπαιξε. Έκανε, λέει, τρίπλες φοβερές. Ρε γάμο, θα με τρελάουν αυτοί όλοι. Αφού δεν έπαιξες, ρε μπάλα, τρίπλες που τις έκανες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, Μόρτες.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνετε, Μόρτες?
1: Καλά, Μόρτη.
3: Φίλοι.
1: Καλά.
3: Γρηγορή.
0: Έλα.
3: Γρηγορή. Έλα. Τα δύο παιχνίδια σήμερα τα βλέπω και τα δύο χ.
1: Παράταση βλέπει αυτός.
3: Και έχω να καταγγείλω κάτι άλλο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, ο Ασχημομούρης που είναι δίπλα σου μαζί με την Κουντούλια Λεμονιά να σε κράζουν συνέχεια. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ό,τι δεν μπορεί να το φτάσει, το κράζει, φίλε.
1: Η Κουντούλια Λεμονιά.
0: Ό,τι δεν μπορεί να το φτάσει, το κράζει.
3: Πρέπει ο δίπλα σου που λέει για ομορφιές.
0: Ο Τσέγκο που έχω δίπλα.
3: Δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Τέτοια σκήμη.
1: Έλα, έλα, έλα. Θα έρθει από εδώ να βγούμε φωτογραφία να σε δούμε και εσένα.
3: Αυτό που λέει, πότε θα βγούμε.
1: Είπε, θα τελειώσει τη σεζόν.
3: Ωραία. Α, Ραπτόπουλε, να σου πω. Θε να σου φέρω λίγο λάδι για το σπίτι, δεν κάνω πλάκα. Γουστάρει λίγο που βγάζει η οικογένειά μου. Λάδι, να φέρω εσένα.
1: Φέρε, φέρε. Έχω και από την Πελοπόννησο.
0: Του αρέσει, βάλει λάδι και άλλα βράδυ. Αυτό
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαν.
3: Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε. Μπορεί να σα κράζω, αλλά σα πάω. Το έχει καταλάβει.
1: Άλλο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πότε έρχεσαι.
0: Του αρέσει, βάλει λάδι και άλλα βράδυ. Αυτό
1: είναι. Ναι, ναι,
0: φαν.
3: Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε. Μπορεί να σα κράζω, αλλά σα πάω. Το έχει καταλάβει.
1: Άλλο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πότε έρχεσαι.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Μπαρμπακότσο. Άμα έρθει αυτός από Κρήτη, να σε φέρει λάδι τσουνάτι να τον πει.
1: Τσουνάτι, μάλιστα.
0: Τσουνάτι, ναι.
1: Εγώ από την Κρήτη άλλο θέλω να με φέρει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, όχι, το άλλο άστο. Ναι. Γιατί τελευταία σ' ακούω, λες, ζεις τη μέρα σαν να είναι τελευταία και δεν μου αρέσουν αυτά που λες.
1: Ναι, μπορεί να κάνω και μια ζημιά, σωστά, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, μην το λες, σε παρακαλώ πολύ. Όπως είπε και ο προηγούμενος, το έχω ξαναπεί κι εγώ. Σε μισούμε, αλλά σε αγαπάμε, έχεις μεγάλο κοινό.
1: Μην μπλέξω, μην μπλέξω, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: κατανοητό.
0: Σήμερα γιατί τα αλλάζεις τα πράγματα, Κώστα?
1: Δηλαδή, τι άλλαξα?
0: Τι άλλαξες? Λες, ο ΠΑΟΚ δύσκολα πάει και δεν θα κερδίσει.
1: Όχι ρε, τι στο είπα αυτό? Διπλό και χι 2 και άντερ 3,5.
2: Βάλ το άσο και όβερ το.
1: Άντε ρε κόκκινε φέρα. Και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είμαι αισιόδοξος.
2: Και βάλτε τον και εκείνο άσο.
1: Εγώ λέω θα περάσω και οι τρεις, άστο να λέω αυτό το φελό. Θα περάσει και ο ΠΑΟΚ.
2: Σιγά, βάλε και παραδοσιακό.
1: Σιγά την ομάδα ρε που θα παίξεις.
2: Τους κατέστρεψε. Γράφτα! 4-23 θα λέει.
1: Γράφτα! Πώς
2: ποτάκι θα γίνει αυτό?
0: Παναγία μου. Δεν μου λες.
1: Ναι. Εγώ σου λέω και το άλλο. Εγώ σου λέω και το άλλο. Είδες τη διαιτησία? Είδες τη διαιτησία είχε χθες? Εσύ γιατί να μην έχεις δηλαδή?
2: Άκου τι λες και έπαιξε κανέναν ρόλο διαιτητής.
1: Είδες ότι έπαιξε 100-0?
2: Ελάχιστα φίλε.
1: Ελάχιστα σου σύριξε. Ας ήτανε ανταγωνιστική η Λεύσκη να μπορούσε να
2: κάνουμε. Ναι, ήταν.
1: Και τι να κάνουμε. Εδώ χωρίς να είναι ανταγωνιστική την έπαιξε 100-0 από μένα. Ναι.
2: Αγαπάει το ποδόσφαιρο ο διαιτητής.
1: Ρε εσείς, αεξίδες και Παναθηναϊκοί και Παοξίδες. Εάν είναι να μείνετε έξω με 100. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Αν είναι να μείνετε έξω με 120 εκατομμύρια μπάτζετ. 1,5 εκατομμύριο παίρνει έκαστος να χάσετε από αυτά τα χωριά. Κλείστε τώρα το μαγαζί. Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Μπραν και ο Παναθηναϊκός θα πάει στη... Άσε με μωρέ τώρα, σιγά τις ομάδες που θα παίξετε να πούμε.
2: Κατάλαβε γιατί το λέει, για να για αύριο να πει.
1: Τι να πω ρε. Είναι δυνατόν να μην περάσει ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, να μην πέναγε η ΑΕΚ? Σιγά τις ομάδες. Ένα παίχτη ταλαντούχο έχει ρε καμιά. Ένα σέντερφορ γαϊδούρι. Παίξε τον ένα μαντουμάν και άλλο σε λίγο το χώρο. Δώσε λίγο αυτό, παίξε το
2: λίγο. Τι έλεγε, πρέπει να πάω και έχει πρόβλημα να σε στόπερ.
1: Ναι.
2: Πώ το λύσει σήμερα?
1: Άμα δεν πάει μπάλα στο center forward, θα το λύσει. Άμα πάρει 70. Ναι.
2: Άμα.
1: Γιατί να μην πάρει την κατοχή ο Πάουκ δηλαδή. Δηλαδή ο
2: Σαββίδη. Ποιο θα κρατάει την μπάλα?
1: 80 εκατομμύρια.
2: Ποιο θα κρατάει
1: 80 εκατομμύρια στα χάφια να του πάρει το κέντρο η Μπραν. Σοβαρά μιλάτε. Ρε.
2: Έκανε τον Τέιλορ. Ο Λύση τον έκανε.
1: Ναι, ναι, τον έκανε. Ναι.
2: Τον έκανε back.
1: Ναι, ναι.
2: Τον έκανε half.
1: Ναι.
2: Για να βρει λύση από μέσα. Με 80 εκατομμύρια.
1: Έξω. Τέιλορ, Μέιλορ, Ζαφύριδες, πήρε τον άλλο το χαφ, πήρε τον άλλο τον αργό για να χάσει την κατοχή από αυτούς για να φτάσει μπάλα στο φορ. Δεν πάει να πνιγείτε, λέω εγώ ρε. Σαχλαμάρες. Και θες Κωνσταντέλια για να περάσει αυτή την ομάδα. Χωρίς Κωνσταντέλια τι πρέπει να χάσει δηλαδή?
2: Ολόκληρη Ντόρτμουντ πάντου και να μπορεί να σταθεί στο παιχνίδι.
1: Άλλο λέμε ρε κόκκινε, άλλο λέμε. Δηλαδή αυτό ο ΠΑΟΚ με 100 εκατομμύρια πρέπει να έχει τον Κωνσταντέλια σε δυο μα να βγάλει αυτού έξω, μωρέ. Άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Αντώνης από Νέους Επιβάτες.
1: Οχ, έλα.
3: Οχ, είμαι εγώ που μου χρωστά την περούκα, την ξανθή και το κουστούμι. Θυμάσαι?
2: Κουστούμι.
1: Κουστούμι. Α, το κίτρινο.
3: Το κίτρινο κουστούμι.
2: Το μουσταρδί.
1: Με τον αύριο, αύριο θα το φορέσω το στίχημα. Κίτρινο κουστούμι. Αλλά πολύ ζέστη έχει, αύριο θα το φορέσω.
3: Περίμενα σε πω,
1: βρε. Ναι.
3: Θέλω να σε πω τρία πράγματα. Άμα θες. Ισουφαρίζουμε αυτά που μου χρωστάς δηλαδή με μια μπλούζα του Κωνσταντέλια για το ποιος θα μπει τετράδα. Άμα θα μπει ο... Εγώ λέω δεν θα μπει ο ΠΑΟΚ. Εσύ λες ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ?
1: Άνετα.
2: Τις μπλούζες του Κωνσταντέλια τις πούλησε κιόλας.
1: Άνετα.
3: Το πάω στο στίχημα.
1: Το ξαναπάω τον.
3: Ωραία. Να σε βάλω και ένα άλλο στίχημα.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ θα πάρω ότι θα περάσει τον ΠΑΟΚ ο Όφη ή ο Άρης και εσύ το αντίθετο. Πάμε στοίχημα. Ένα γλέντι στο ποταμό, δύο αμνοερήφια, ο κόκκινος να παίζει μουσική και όλοι οι καλεσμένοι.
2: Τι λες ρε, θα τρώτε όλοι την καρδούμπα και την προβατήρια και εγώ θα βλέπω για κορόιδο με περνάει.
1: Σωστά, θα πάρουμε άλλο να παίξει μουσική.
3: Θα σε σερβίρουμε σε ένα βρε.
1: Ναι. Ναι.
3: Μισά μισά τα έσοδα.
1: Δέχομαι ρε άτιμε άντρα.
3: Μπράβο, δεύτερο.
1: Δέχομαι.
3: Λοιπόν,
1: δέχομαι.

0: Εγώ δεν θα έπαιζα τον ΠΑΟΚ ποιος θα νικήσει ή όχι, θα έπαιζα κίτρινες και over.
1: Αχα.
0: Θα γίνει σφαγή, θα πάνω κάτω θα γίνει, θα γίνει πανικός θα γίνει.
2: Ακούστηκες. Δεν το πίστευα αυτό.
0: Και το...
2: κλείσε φίλε. Δήλωσε Μητσοτάκη. Άκουγα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και ακροτάς έλεγε ποιο μετρό λέει, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
1: Άλλο ραδιόφωνο άκουγε. Δεν πολιτικό υπά... θα άκουγε, δεν θα άκουγε.
2: Δεν υπάρχει ελπίση.
1: Γιατί
2: παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχει ελπίση. Καλώς. Τώρα το είδες. Πέντε ώρες μου το είπε.
2: Παρακαλώ.
1: Και να τύψει άλλο. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Παίξτε. Δέκα μονάδες είμαι. Κάρτες. Τσιριβέγια Καμαρά, Παναθηναϊκό, Χατζηδιάκο, ΠΑΟΚ.
2: Αυτό ο Φρουρός θα δώσει.
1: Ποιος Φρουρός θα μεταδώσει.
2: Ο Καρτάκιας.
1: Ούτε εγώ τα είπα το πρωί. Ούτε ο Φρουρός, ούτε ο Καρτάκιας μου το πει. Που είναι μέτρ στο στοίχημα, έτσι. Δικά μου είναι αυτά.
2: Είδες κανέναν στον εκπλήμα σου τελευταία.
1: Ναι, τον Παπαντονίου. Με το Σιμίτι που φάγανε τα λεφτά με το χρηματιστήριο. Αυτόν είδα προθέσει.
2: Ζει αυτός.
1: Ακόμα ζει, ναι.
2: Πάει και αυτός.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Ο προπροηγούμενος ήταν ο πρόεδρος του Ιδεσαϊκού, αυτός που δεν έβεξε τον Ηρακλή.
2: Είσαι αλήθεια, παγάλη.
3: Δεν καταλάβατε τίποτα από αυτά που έλεγε. Τον είπα, θύμωσα και δεν έκανα τρίπλες και τέλος πάντων.
1: Πού έπαιξες μπάλα, σαν τον άλλονα. Πρόεδρος των Παλεμάχων του ΠΑΟΚ, ένα μάτς δεν έχει κάνει να πούμε. Δεν λέω όνομα.
3: Και μάλωσα, είπε και
1: γερμανικά. Έπαιξα, λέει στον ΠΑΟΚ. Έτσι έπαιξα και εγώ. Με μηδέν παιχνίδια. Ναι.
3: Σε μάθηνε να κάνω τρίπλες. Δεν κατάλαβα τίποτα το τηλεφώνημα. Και μόλις το ρώτησε αυτό, όχι, δεν έπαιξα, λέει.
1: Ο άλλος στον Παπαντονίου πάει να δει. Ζήρε, σου λένε.
2: Δεν είναι εντάξει. Είδα λοιπόν, κάτι, θα σου το πω εκτός άρα.
1: Τι δεν είμαι εντάξει.
2: Εμένα. Δεν είσαι εντάξει. Οκτώ φαλακρόλιο.
1: Γιατί δεν είμαι εντάξει.
2: Είσαι κουτομόγιας, άσο.
1: Τι κουτομόγιας είμαι.
2: Εκτός άρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αναμένω εδώ στη Μήτρα σήμερα το Κυριάκο να εγκαινιάσει τη στάση του μετρό.
2: Εγκαινιάστηκε, φίλε.
1: Το πρωί ήρθε, πρωί ο άνθρωπος.
2: Σε λίγο φεύγει κιόλας.
1: Αποθεώθηκε στην παραλία Θεσσαλονίκης.
3: Δουλεύουμε κιόλας, έτσι.
1: Απεθεώθη ο Μητσοτάκης. Μοίρασε, μοίρασε, ξέρεις για θα βγει ο Μητσοτάκης πάλι. Γιατί χτυπάς το άσχημα περνάς με το Μητσοτάκη. Κοκκίνε.
3: Εγώ χτυπάω.
2: Τέλεια.
1: Ήθελες να τρώσεις στο κουλοχέρι αυτά πόντρια σε Πασόκ, δεν έχει τέτοια. Να πηγαίνεις στο καζίνο για μπλατζάκ, δεν έχει τέτοια. Το έχει και παιδί να πούμε. Ναι, δεν έχει τέτοια. Λέγε ρε φίλε.
3: Θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Εγώ χτυπούσα το κεφάλι μου στο τραπέζι, αλλά δεν ακούστηκε.
1: Φίλε, χθες είδα ένα ζαβό εκεί στο χωριό που πήγα. τι δουλειά κάνεις, του λέω. Παίρνω 8.40 λέει. Επίδομαι από το Μητσοτάκη. Και τι ψηφίζει, του λέω κουκουέλε. Ο Ζαβός. 8.40 παίρνει επίδομα από το Μητσοτάκη και κάτι μια κοιλιά από εδώ μέχρι απέναντι. Κατάλαβες. Η Τζέννη παίρνει 700 ευρώ στο Ιπποκράτη να βγάζει χειρουργία. 20 χειρουργία.
2: Τι έχει η Τζέννη.
1: Ναι, ακόμα δεν χρησιμοποιήθηκε το πτυχίο. Κατάλαβες. Ο γύφτος κάτω στο Αγία Βαρβάρα παίρνει 6-7 εκατοστάρια το μήνα, 8 επίδομα. Άσε ρε που δεν αφιού Μητσοτάκης.
2: Ζήλεψες.
1: Ή να ζηλέψω ρε, το γύφτο να ζηλέψω. Ή να ζηλέψω.
3: Και δεν κάναν τίποτα.
1: Ναι. Πήρε ένας και διαμαρτυρήθηκε το πρωί εδώ, Ρωμά. Διάβασε στο Facebook κάτι που του έρνω να πούμε. Και ήθελε να αντιπαρατεθεί μαζί μου. Λέω, πάνε στο Internet TV να σε αντιπαρατεθώ. Εδώ δεν έχει τέτοια.
2: Διάλειμμα.
1: Εδώ θα μπλέξουμε. Πάρε με στο Internet
2: TV. Διάλειμμα για να μην μπλέξουμε.
1: Θα σου εξηγήσω το όνειρο εσένα, Ρωμά που πήρε τηλέφωνο και απειλούσε εδώ πέρα. Πάμε διάλειμμα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3-9. Είναι δικά σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και το φινάλι της εκπομπής, όπως και λίγο πριν βέβαια. Πάμε στον κόσμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σας παίρνω από το Λεμαϊδα, μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το θάνατο του ποδοσφαίρου σε εισαγωγικά μέσα εξαιτίας των διαιτητών. Αφήνουν το παιχνίδι να εξελίσσεται με τα χέρια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Δηλαδή είδατε ένα μαρκάρισμα του Ρώτα χθες να μην είναι δύο, να μην παίζει με τα χέρια. Με ακούτε?
2: Σε ακούμε φίλε.
1: Αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Γιατί ο διαιτητής πηγαίνει, σταματάει το παιχνίδι ενώ γίνεται το κόρνερ και εξηγεί στους παίκτες, τους αμυντικούς και τους επιθετικούς, ότι άμα σμπρώξεις, άμα κάνεις, θα... δεν γίνεται.
2: Εγώ δεν τους έλεγα τι τίποτα. Θα έβλεπα εκεί πέναλτι, μπαμ κατευθείαν.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σιγά μην το... Αυτό του κάνω και σύσταση.
1: Πείτε, να φίλε. Μπράβο.
2: Αυτή
1: σου.
2: Η σύσταση, τι είναι η σύσταση?
1: Τι σύσταση? Το κάνω σύσταση. Ο νόμος υπάρχει.
2: Ούτε με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Πλακωθείτε, θα δώσω εγώ τον πέναλτι.
1: Κάντε ό,τι θέλετε.
2: Κάντε, μπράβο. Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σκοτωθείτε,
1: θα χαίρομαι τώρα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Πάω εγώ στο 90 να κάνω καθυστέρηση στη γωνία στο τέτοιο. Στο κόρνερ,
2: ναι.
1: Έρχεται ο άλλος, θα μου πετάξει τις κερκίδες. Δεν σφυρίζουν τίποτε. Γιατί? Να μου πάρεις την μπάλα, μου την πάρεις με νόμιμο τρόπο.
2: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς, άνθρωπέ μου.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου το πω. Δηλαδή, λες εσύ να έχω έναν σεντερφόρ ο οποίος να είναι ογκώδης τέτοια. Πηδάς ογκώδης εσύ για να υποδεχτείς την μπάλα. Έρχομαι εγώ από πίσω ο κοντός. Σε τραβάω μια με τα δύο τα χέρια. Σε πηγαίνω πιο μπροστά και κερδίζω την κεφαλιά εγώ. Τι να σε κάνω, ογκώδη?
2: Ναι. Μ' αρέσεις.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Μ' αρέσεις. Ο ογκώδης έχει πλεονεκτήματα με το σώμα. Βάζει, έχει τα πλεονεκτήματά του. Εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι μου κουντί τώρα, ξέρω εγώ. Σιγά τους παίχτες ρε παιδιά. Αυτοί με τα χέρια παίζουν. Με τα χέρια. Ο Ρώτα χθες δεν άφησε άνθρωπο να πω να μην το μαρκάρει με τα δυο τα χέρια και με το πόδι τρικλοποδιά. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ο επιθετικός δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα.
2: Δεν
1: μόλις
2: παίζει καλά η Άκη.
1: Να την παθάρει,
2: άλλο
1: δεν
2: σε
1: ξέρει,
2: λέει.
1: Αριστερά.
2: Δεν παίζει καλά η Άκη, άλλος. Άλλο λέει.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Φύγαμε, επόμενη γραμμή. Να είσαι γερός. Επόμενος κύριος. Μάλιστα.
3: Ναι, ακούμε.
2: Βέβαια, ναι.
3: Μακεδόνας από Αθήνα. Μένω Αθήνα δηλαδή. Πάω ξύς. Αρκετά ένθερμος. Αλλά όχι σε σημείο που να μην
2: ένθερμος, αλλά όχι βίος. Αυτό, ναι. Ωραία.
3: Σε καμία περίπτωση, αλλά και η λογική να επικρατεί. Λοιπόν, είμαι πάντα αισιόδοξος, αλλά σήμερα βλέπω μια δυσκολία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το διαιτητή, Άγγλος διαιτητής, και με όλα αυτά τα γνωστά με Ουκρανία, Ρωσία και τέτοια, κρατήστε το στις σημειώσεις σας. Να το σκεφτούμε μετά. Ελπίζω να διαψευστώ. Και μάλιστα παταγωδός.
2: Φίλε, άκουσες σήμερα την πηχτή που έριξε στον Σαββίδιο Μητσοτάκης?
3: Όχι.
2: Αυτά εδώ που γελάει ο Κόκκινος και οι άλλοι, που είπε για τον Κωνσταντέλια, είναι πηχτή στο Σαββίδι. Ότι με είπε, άκουσες ένα ραδιόφωνο, ποιο ήταν, δεν ξέρω, ότι βγήκε ένας νεαρός και λέει ποιο μετρό τον Κωνσταντέλια θέλω, δεν μπορούμε να επέμβουμε και εδώ. Έρχεται η επικοινωνιολόγη του Μητσοτάκη, το δασκαλέψανε να πούμε και ήταν πηχτή στον. Σου λέει, σαν να του λέει, πώς θα σε υποστηρίξω εγώ εσένα τώρα, αφού δεν έχεις το λαϊκό αίρισμα, σαν χλαμάρα να πούμε. Σαν να του λέει ο Μητσοτάκης. Σαν να του λέει ο Μητσοτάκης. Ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα.
3: Ψηλά γράμματα. Ναι. Το ένα είναι το αγωνιστικό, το άλλο εσύ το αναλύεται καλύτερα από μένα, εσύ Κώστα που έχεις.
2: Το μελέτησα το έργο, ναι. Μεγάλη γάτα ο Μητσοτάκης. Πονηρός. Σου λέει, κοντέ. Πού θα σε στήριξω τώρα, δεν βλέπεις, πού είσαι στον Κωνσταντίνα, τώρα δύσκολος είσαι.
3: Ναι. Και το δεύτερο, επίσης για τον Όφη, μη μας ξεγελάει αυτό το 3-0. Γιατί συνέβησαν δύο ανατροπάρες τώρα μέσα στη βδομάδα, στο Champions League και τέτοια. Και
0: η Λίντζερ με τη Celtic.
3: Πώς?
0: Η Λίντζερ με τη
3: Celtic, Ακριβώς. Και να μην παρασυρθούν, ας πούμε, πρέπει να παίξουν και πολύ δυνατά και σαν το παιχνίδι να είναι 0-0 και εδώ να πάρουν την πρόκριση σαν να χρειάζονται να κερδίσουν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μην πάνε επαναπαυμένοι με το 3-0, γιατί και αυτό λιγάκι με το έχω στη διακεκαυμένη ζώνη. Αυτά, παιδιά, να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Παρακαλώ.
2: Πάμε, κύριος.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε μου.
4: Ο Ιάκωβος είμαι, Κωστά.
2: Έλα, Ιάκωβο. Έλα, Κωστά.
4: Γεια σου, Γλυγόρη.
0: Γεια σου.
4: Τον προηγούμενο τον παππού από την Τολεμαϊδα δεν το ρώτησα τι ομάδα είναι. Τον έφτιαχαν τα χέρια του Ρώτα για στεναχωρέθηκε επειδή θα παίξει ΑΕΚ στο Champions League.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Ο προηγούμενος από τώρα άρχισαν την κλάψα ο Άγγλος διαιτητής και το, η Ουκρανία και τα αυτό. Λοιπόν, ένα tip. Εγώ τη βλέπω. Άσο και over 2,5.
2: Άσο και over 2,5.
0: Την Μπραν.
2: Την Μπραν.
4: Στο στήλα. Ναι, την Μπραν. Στο στήλα και μήνυμα.
2: Το είδα, το είδα.
0: Μήπως είναι τα θέλω σου.
4: Όχι τα θέλω μου. Έτσι το βλέπω. Στα... Κοίταξε, Γρηγορή. Άμα πας στη Δράμα και
0: μετά
4: ρωτήσεις για
0: μένα. Γιατί στραβώνεις, ρώτησα.
2: Μην μαλώνετε ρε.
4: Βάση αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, εγώ άκουσα σήμερα κατά λάθος από δημοσιογράφο συνάδελφό σας από άλλο ραδιόφωνο, τον Τζορμπατζόγλου θα σου το πω.
2: Τι είπε ο Τζορμπατζόγλου?
4: Ο Τάισον που έμεινε απ' έξω, ο Τζορμπατζόγλου είπε ότι ο Τάισον που δεν έκανε σήμερα προπόνηση έχει πρόβλημα και μπορεί να μην ξεκινήσει
2: αύριο. Οχ, οχ, οχ.
4: Οι πληροφορίες του ανθρώπου, τώρα αλήθεια.
2: Δεν μπορεί, δεν τον κολλάμε, τον άνθρωπο.
4: Ναι. Αλλά εγώ, εσύ αύριο Κώστα να έχεις μαζί στα Ζάναξ, χαρτομάντιλα, γιατί θα πέσει πολύ
2: καλά.
4: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
2: Δεν όλες, όχι ρε φίλε. Άσε να περάσουν όλοι. Άσε να έχουμε λίγο δουλίτσα πάνω να θεμάσαι. Άσε.
0: Γεια σου και φωνάζω. Είναι θετός. Και την ΠΑΕ, ναι, ναι.
2: Έλα φίλε, ναι. Πάμε, επόμενος κύριος, ναι.
5: Έλα ραπ.
2: Έλα φίλε.
5: Τι λέει, καλά?
2: Ησυχία, ησυχία, προς το παρόν.
5: Μπράβο. Τι βλέπεις, Παοκάρα?
2: Α, περάσει Παοκάρα.
5: Περάσει Παοκάρα.
2: Αλλά δεν την είδα στον ύπνο μου.
5: Μακάρι,
2: ναι.
5: Μακάρι, αν και το είδες στον ύπνο σου.
2: Δεν την είδα στον ύπνο μου, αυτό είναι καλό.
5: Α,
2: τον Παπαντονίδη.
5: Α, πάλι καλά.
2: Ναι, ναι.
5: Ναι, πάλι καλά, πάλι καλά. Να σας πω, γιατί μας λες ανώμονες?
2: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να λες τώρα κριτική, κριτική, αλλά όχι αφορισμός. Εντάξει, και εγώ το Σαββίδη τον έχω ρίξει πολύ πράγμα. Τη διοίκησή του, την Κυρακοντζάρεβα, την έχω σκίσει να πούμε.
0: Κυρακοντζάρεβα.
2: Εντάξει, την έχω σκίσει και καλά κάνω. Και καλά
5: δεν
2: κάνω.
5: Δεν είναι το θέμα να είμαστε αγνώμονες. Είναι πολύ κακό το timing. Είναι αντιεπικοινωνιακό. Το κακό που κάνει ο Σαββίδης δεν είναι ότι πούλησε τον Κωνσταντέλια. Είναι η περίοδος που τον πούλησε, το πώς τον πούλησε και ότι δεν υπήρχε πλάνο να τον αντικαταστήσει εγκαίρως. Τρέχουμε τώρα στο τέλος να κάνουμε...
2: Πάντα αργούν αυτοί
0: στο πάγο. Να μου λύσεις μια απορία.
2: Ναι, πάντα αργούν.
5: Και το, ναι, ένα λεπτό, ναι, θα μου πεις κόκκινε. Και το άλλο κακό είναι ότι δεν βγαίνει να μιλήσει κανείς στον κόσμο. Πιο πολύ αυτό εκνευρίζει.
0: Για λύση μου την απορία. Πώς μπορεί να αντικαταστήσει το Κωνσταντέλια?
5: Δεν μπορεί. Ότι δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, δεν μπορεί. Απλά να έχει ένα πλάνο, να φέρει κάποιους παιχταράδες από πίσω. Δηλαδή να έχει ήδη έτοιμες μεταγραφές. Τώρα έχει πει 2 εβδομάδες που έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας και δεν έχει έρθει ακόμη παίχτης. Κατάλαβες τι λέω?
0: Έρχεται ο Σέρβος, ο οποίος δεν παίζει την διάθεση.
5: Έρχεται.
2: Δεν μας άνοιπα οξύδες από τον Σέρβο.
5: Δεν
2: είναι...
5: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τι να πω, μακάρι να περάσουμε σήμερα. Μακάρι. Αλλιώς θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Άσε να περάσετε, να έχουμε δουλειά, ρε. Άντε, πάνε. Γεια.
0: Παρακαλώ.
2: Να έχουμε δουλίτσα εδώ να πηγαίνουμε.
4: Έλα, γεια σας παιδιά.
2: Κάτα ταξίδι.
0: Γεια σου.
2: Ο Κουλιανός θα μας πάρει μαζί του να πούμε πάλι. Έλα, φίλε.
4: Έλα, μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
0: Τρελίδης.
4: Με γνώρισες, ρε Γρηγόρη.
0: Με τη μία.
4: Ραπ, τι κάνουμε, όλα καλά?
2: Όλα καλά, ξεκινήσαμε.
4: Ξεκινήσατε. Ναι. Άντε, καλή χρόνια να έχετε, μεγάλες επιτυχίες να έχετε. Να είστε γεροί και δυνατοί για να σας ακούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Η ΑΕΚ έριξε 4. Την ομάδα μου την Λεύσκη Σόφιας.
2: Ποια ομάδα σου?
4: Και 4 στον Ηρακλή. Ναι. Ποιος έχει καλύτερη ομάδα?
0: Ο Ηρακλής.
4: Ο Ηρακλής καλύτερη, δηλαδή άμα ήταν στη Βουλγαρία θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
0: Εύκολα.
4: Εύκολα. Εύκολα, ε.
0: Εγώ έτσι παρηγορηγόμουν χθες. Λέω να φάει και κανένα πέμπτο να βγούμε καβάλα στο άλογο.
2: Τι χάζος που είσαι.
4: Κόκκινε, για να σε κάνω μια ερώτηση. Ε. Θέλω να ρίξω ένα εκατοστάρικο για το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
4: Να στα πω.
2: Ναι.
0: Δεν το δίνεις εμένα.
4: Παναναϊκός πρώτος. Πρωτάθλημα.
2: Ναι.
4: Παναναϊκός. δεύτερος Ολυμπιακός, ΑΕΚ τρίτη.
0: Πέτατο, πέτατο δελτίο από τώρα.
4: Όφη τέταρτος, έμπτος Άρης και έμπτος ΠΑΟΚ. Τι ποσοστό δίνει?
0: Ο Ηρακλής πού είναι, δεν κατάλαβα.
4: Ο Ηρακλής δεν τον έχω, έβδομα θα το βάλω τον Ηρακλή. Και του Ηρακλή μέσα, θα ρίξω ένα κατουστάρικο. Τι ποσοστό παίρνω?
0: Αυτό.
4: Ναι.
0: Πιστεύω τέσσερα άλογα, τα οποία δεν είναι τέσσερα άλογα κουτσά άμα τρέξουν. Πιο εύκολα τα πιάσεις.
4: Γιατί ρε, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα?
0: Η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες.
4: Ναι, δηλαδή δεν έχει καμιά πιθανότητα ο Παναναϊκός.
0: Όπως τον βλέπω, σήμερα όχι.
4: Εγώ από ό,τι βλέπω Παναναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Όφη, Άρης, ΠΑΟΚ, έκτος.
0: Ρε, ο διπλανός μου έριξε ένα καλωστάρικο πρωταθλήμα Παναναϊκό. Και το έβγαλε δεκαπλώς στη Γερμανία για να μην το κλαίει.
4: Λες θα φύγει τζάμπα το κατοστάρικο.
2: Κοιλιά κάναμε, φύγε επόμενη γραμμή. Κοιλιά κάναμε, κοιλιά. Κοιλιά. Δεν την πέρα είχα πάρει ο κόκκινος. Κάνε κουβέντα τώρα ο κόκκινος.
0: Παρακαλώ.
2: Την κοιλιά δεν την είδε.
0: Τρελίδησαν.
2: Ναι, τρελίδησαν. Αυτός η χρωματικότητα γράφει όμως. Καλησπέρα, ναι.
6: Παρακαλώ.
0: Εσείς κυρία μου, ναι.
6: Α, σας ευχαριστώ πολύ, ναι. Ακούω πολύ συχνά την εκπομπή σας όταν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βρίσκομαι Χαλκιδική συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε μια εκστρατεία καθαρισμού όλων αυτών των βανδαλισμών που φέρουν επάνω σφραγίδα κυρίως ΠΑΒ και Άρης βέβαια στην πόλη. Και συγκεκριμένα θέλω να σας πω εδώ στη Θηκιά Χαλκιδικής που βρίσκομαι, ακριβώς απέναντι από αυτό το αξιοθέατο που πάνε και φωτογραφίζονται όλοι σε κάθε πόλη μία καρδούλα, η ΛΑΒ, τα αρτιστικά και τέτοια, υπάρχει η εξής τρομακτική αναγραφή. ΠΑΟΚ, θρησκεία, εθνικισμός και βία. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ανατριχιάζει. Μου φέρνει μνήμες, ξέρετε ας πούμε, τι μνήμες του παρελθόντος. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν, ας πούμε, η δική σας εκπομπή να κάνει μια τέτοια εκπομπή.
2: Είναι πελάτες μας, κυρία. Δεν τα πάμε κόντρα με αυτούς. Είναι πελάτες μας. Δεν μπορεί το μέσο αυτό να έρθει σε κόντρα. Είναι,
6: είναι
2: κακό, ναι.
6: Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα τους θεωρείτε πελάτες.
2: Μάλιστα, κυρία μου, είναι πελάτες μας. Είναι και πολλοί.
6: Μα είναι δυνατόν όμως αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσετε κι εσείς. Αντί να τους κάνετε, δηλαδή να το συζητήσουν. Τι βγάζει αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε,
6: τι
2: κυρία μου, αυτοί εδώ που γράφουν.
0: Αυτοί δεν συζητάνε.
2: Είναι ουρακοτάνκι, δεν συζητάνε.
6: Άρα λοιπόν, γιατί δεν τους καταδικάζετε?
2: Μας δίνουν ακροματικότητα, παίρνουμε λεφτά από αυτούς. Τους εκμεταλλευόμαστε.
0: Παίρνετε.
6: Κοιτάξτε, αυτό που μου λέτε είναι πολύ σκληρό, πολύ πραγματικό.
2: Σκληρό, ξεσκληρό, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα θα πάω κόντρα με τον πελάτη μου εγώ.
6: Και άρα δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά, ας πούμε.
2: Δεν μπορώ να δημιουργήσω ελπίδα. Εμένα η τσέπη μου με ενδιαφέρει, κυρία μου. Ή να την κάνω την ελπίδα.
6: Ωραία, πολύ συχνό. Πολύ πραγματιστικό. Εντάξει, έγινε, σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, σας αγαπάμε πάρα πολύ και εσάς, αλλά δεν είστε πελάτη μας.
0: Την αποπείρες την κυρία.
2: Την αποπείρα.
0: Μια κυρία πήρε τηλέφωνο.
2: Και τι να την πω, να τη δώσω φρούδες ελπίδες. Εγώ ψέματα σε γυναίκες δεν λέω.
0: Πήγε να σου πει για τη Σικιά και εσύ την αποπείρες.
2: Εσύ Σικιά Χαλκιδική εννοεί εκεί πέρα, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Εσύ γελάς. Αλλά εμείς τους κάφρους τους έχουμε πελάτες.
0: Όχι.
2: Πόσο.
0: Όταν πήγε να πει για το αξιοθέατο, εκεί γέλασε.
2: Πού έχει αξιοθέατο η Σικιά, ρε? Το σπίτι του Κατσαρή είναι εκεί αξιοθέατο που κρύβεται. Η κρυψόνα του Κατσαρή. Εκεί στη Σικιά κρύβεται.
0: Στα χωράφια μέσα.
2: Εκεί κρύβεται ο Κατσαρής. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευγενεστάτη κυρία, να την πάρει στο θέατρο κτλ. Αλλά όχι πελάτησα. Έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Τι, ναι,
0: ομιλείτε,
2: ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, ομιλείτε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Τι θα γίνει, θα μιλήσει κανένας?
7: Μ' ακούτε, καλησπέρα.
2: Άντε, ρε φίλε, βγάλε το.
7: Λοιπόν,
2: ναι.
7: Ακούω τα διθυραμικά σχόλια για την ΑΕΚ και όντως είναι μια πετυχημένη επένδυση που έχει γίνει. Μιας και το κύριο μέλημα το πρωτάθλημα το πήρε, μπήκε ο Μήλος, πήρε τα λεφτά, όλα καλά. Το ταβάνι της, η ΑΕΚ το έχει πιάσει. Οκ, okay. Όσον αφορά τους στόχους που είχε θέσει.
2: Σωστά, ναι. Πρωτάθλημα, λοιπόν, Champions League. Δεν το πιάσε ακόμα. Γιατί η ΑΚ δεν έχει παίκτες μεταπολιτικής αξίας να βγάλει λεφτά. Εκείνο θα ήταν το ταβάνι. Να πουλήσει κιόλας ακριβά. Το καταλάβατε?
7: Ισχύει, βέβαια, όταν προμοτάρετε μια ομάδα σε franchise έτσι στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, δηλαδή μόλις μπει στο κόλπο, και κάποιο παιδί από ακαδημίες.
2: Σήμερα αυτό, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σήμερα με τον Νίκο το πρωί ψάχναμε να βρούμε τους 11 που θα μπορούσε να πουλήσει η ΑΕΚ και να βγάλει λεφτά. Δεν βρήκαμε κανέναν.
7: Ναι, δεν έχει βλέψεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Όχι. Αλλά μπορεί να χτίσει ένα όνομα στην Ευρώπη μέσω των εμφανίσεών της και μελλοντικά να γίνει άλλα. Υπάρχει ένα άλλα. Στο Champions League τι πιστεύετε ότι θα κάνει η ΑΕΚ?
2: Θα πάρει λεφτά.
7: Για να πάρει λεφτά θα πρέπει να πάρει ισοπαλία ή νίκη.
2: Όχι, αφού μπήκε στους ομίλους παίρνει λεφτά ούτως ή άλλως.
7: Τα 18,5 εκατομμύρια τα παίρνει. Αυτό δεν έχει
2: ξεσπάσει. Συγγνώμη, αν εννοείται αυτό είναι δεδομένο, ναι, ναι.
7: Την πορεία εννοώ, την πορεία που πιστεύετε ότι θα κάνει η ΑΕΚ.
2: Δεν νομίζω θα κάνει πορεία η ΑΕΚ.
7: Δεν θα κάνει καμία πορεία.
2: Δεν νομίζω θα κάνει πορεία.
7: Όπως δεν έχει καμία ομάδα η οποία.
2: Ποια ελληνική ομάδα κάνει πορεία για να κάνει και η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ, όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, έπιασε το ταβάνι της.
7: Δύο ομάδες κάνανε πορεία στην Ευρώπη και ήταν ο Παναθηναϊκός του Μαρκαριάν το 2002-2003 και ο Ολυμπιακός του Μπάγεβιτς, όπου και οι δύο αυτές ομάδες είχαν ένα κοινό παράγοντα, 9 γηγενείς. Και όποιος μου πει τώρα πλέον ότι αυτό είναι το ρομαντικό και παρελθόν και το ποδόσφαιρο του σήμερα δεν παίζεται, πάτε δείτε την Πότο Κλιμ. Μια ομάδα η οποία από το πουθενά εμφανίστηκε με 9 Νορβηγούς μέσα, 10 πόσο έχει. Βασικά, όχι, 10 Νορβηγούς έχει μέσα, ένα ξέρω νομίζω έχει.
2: Ναι, σωστά μιλάτε.
7: Καμία ομάδα, και παίρνεις παράδειγμα για τις τουρκικές, οι οποίες βασίζονται πάνω σε έτοιμους, σε τελειωμένους, και τι εννοώ τελειωμένους, στο ποδόσφαιρο του σήμερα, θα δεις τώρα, παίχτες οι οποίοι πάνε σε μεγάλες ομάδες, μεγάλες μεταγραφές, οι οποίοι είναι την πάρα ενέργειάς τους, το πικ τους το έχουν πιάσει. Οπότε ένας ποδοσφαιριστής που έχει πιάσει το πικ του σε κάποια φάση της καριέρας του δεν μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα ακόμα. Η σταθερότητα που θέλεις και ζητάς από ένα ποδοσφαιριστή τέτοιο είναι για ένα πρωτάθλημα επίπεδου ελληνικό ή τουρκικό, που έχει ανέβει αρκετά, μπορώ να πω το τουρκικό, να κάνεις μια πορεία να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη σε καταπίνουνε. Και καμία ελληνική ομάδα δεν πρόκειται να πάει με βάση παίχτες έμπειρους και χτισμένους, γιατί η ομάδα ρε κλαίει, έφερε το Μάγερ, έφερε τον Α, τον Β, τον Γ. Μιλάμε για παίχτες 27-28 πλάς, οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ειδικά σε μια λογική να πάνε να παίξει επιθετικά, γιατί αυτό το οποίο διαφημίζεται και αυτή τη στιγμή είναι για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έχει δείξει αυτά τα δύο μάτς. Αν πας λοιπόν να παίξει επιθετικά στην Ευρώπη, θα πάθεις ό,τι πάθαινε ο Ολυμπιακός με κάτι Ρόζεμπορκ, με κάτι Μόλτε, κάτι Πεντάρες, κάτι Εξάρες. Αυτό δεν έχει συνοχή. Η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να κάνει κάτι στην Ευρώπη, στο Champions League, και μιλάω σοβαρά, να φτάσει μέχρι και προημιτελικό και ημιτελικό, θα ήταν αν ο Ιβάν Αρός μας αποφάσιζε το 2022 με 2023 να χτίσει μια ομάδα με αυτά που είχε. Με Κουλιαράκι, με Τζόλι, ο οποίος Τζόλι τότε πήγε με ψίχουλα, είχε πάει στη Ντίσελντορφ.
2: Αφού δεν έπαιζε.
7: Και να έχεις μέσα και τον Κωνσταντέλια, να έχεις μέσα και τον Τζίμα, χτίσε και μια ομάδα, πάρε και άλλους 4 δυνατούς έμπειρους και κάνει μια ομάδα εφάμιλη με τον Παναθηναϊκού του 2002 να τρομοκρατήσει στην Ευρώπη. Μία από το κλιμ. Μία με 8 Έλληνες μέσα, υπερταλέντα. Δεν το έκανες όμως, οπότε.
2: Ναι.
7: Δεν ζηλεύω κάποια ΑΕΚ. Ναι. Μπράβο της, συγχαρητήρια, αλλά δεν ζηλεύω καμία ΑΕΚ.
2: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Επόμενος κύριος.
8: Καλησπέρα.
0: Καλώς, Σοφία.
8: Τι κάνεις, αγορίνα μου?
0: Μια χαρά, εσύ?
8: Μπράβο, μη σε πείραξε κανένας?
0: Και τι με πείραξε?
2: Να καθαρίσουν οι γριές της πόλης.
8: Κοίταξε, μόνο γριάδων είμαι.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
8: Όσο είμαι, τόσο παίρνομαι.
2: Σαν την έρημο Σαχάρα είσαι. Τι δεν είσαι γριά?
0: Ζηλεύει.
8: Όσο είμαι, τόσο παίρνομαι.
0: Ζηλεύεις, καραφλέ, πες το να ζηλεύεις.
2: Τι να σε ζηλέψω, βρε ερήπη.
8: Έχεις γριάδα και στο κρεβάτι σου,
0: βρε. Ηφαίστειο είναι η Σοφία, ηφαίστειο. Βεζούβιος.
8: Λοιπόν, να πω κάτι στο προηγούμενο. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Με την καμία μπορεί να φτάσει τον Ολυμπιακό. Με την καμία, όσους πεπταράδες και να πάρει. Ο Ολυμπιακός έχει πεπταράδες και τώρα ετοιμάζει να πάρει κι άλλο πεπταρά.
2: Ετοιμάσου να αλλάξει προπονητή, ρε Χαϊβάνη. Ετοιμάσου.
8: Προπονητής δεν αλλάζει.
2: Ετοιμάσου, ρε Χαϊβάνη, μέχρι τον Οκτώβριο να αλλάξει προπονητή.
8: Χαϊβάνη. Ναι, εσύ τι είσαι, ο έξυπνο.
2: Είμαι.
8: Τι να σου πω. Ξεκινήσω από εξυπνάδα, ρε. Γι' αυτό που πας σε διώχνει με τις κλωτσί.
2: Δεν με έδιωξε κανείς.
8: Δεν θέλω να πω περαιτέρω, γιατί ξέρω πολλά για πάρτι σου.
2: Αν γουστάρεις να ασχολείσαι μαζί μου,
8: Εγώ.
2: Ναι.
8: Όχι μας, μωρέ. Άντε φύγε από εδώ πέρα.
2: Δεν πάω με γριές, φύγε. Επόμενη γραμμή. Ωχ Θεέ μου.
0: Και εμένα πώς είσαι στο χρονιά.
9: Καλή ρε, έλα ρε.
2: Έλα, τι κάνεις.
9: Σπέρα καλή.
2: Σπέρα καλή να πούμε.
9: Τι λέει, καλά όλα.
2: Καλά να πούμε ότι γουστάρεις.
9: Ναι, καλά. Ναι. Πήγες εκεί στην Τριφυλία, μάζεσαι Τριφυλάκι.
2: Ξηγήθηκα Τριφυλάκι.
0: Τριφυλάκι, ξηδάκι.
2: Μαύρο ρούμι και καπνό να πούμε. Ναι.
9: Βλέπω πήραξε πολύ η ΑΕΚ που πήγε στα Αστεράκια. Πήραξε πολλούς.
2: Η ΑΕΚ άρα.
9: Μέχρι τον Ιανουάριο θα πειράζει.
2: Μάλιστα.
0: Ο Σούπερ Μάριο κάνει δουλειά τελικά.
9: Ο Σούπερ Μάριο έχει μια υποχρέωση, έταξε άμα περάσει, που για μένα είναι λάθος, πέρασε, θα βάλει 20 χαρτιά να φέρει 3 παιχταράδες. Να τα λέμε όλα.
2: Να δούμε τι θα φέρει.
9: Αυτό έταξε ρε αδερφέ.
2: Αφού το έταξε θα το κάνει.
9: Είπα άμα περάσει θα βάλει 20 χαρτιά να φέρει 3 παιχταράδες.
2: Ωραίος.
9: Τώρα θα δούμε, ναι, θα δούμε τι θα φέρει. Αν θα τα χώσει και αν θα φέρει. Εντάξει.
2: Έγινε.
9: Να είστε καλά, καλή.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Τι έγινε, ρε κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
2: Βουβαντώνει, τι παρακαλώ. Τι έγινε.
0: Βλέπω τα επεισόδια που γίνανε στις Τηλεόν.
2: Τι επεισόδια, κάτι που νιές πέσανε, τρίχες.
0: Τι θες να γίνει, δηλαδή.
2: Εντάξει.
0: Παίρνουν σκασμό λεφτά, ρε, και πλακώνονται.
2: Γιατί αυτοί που παίρνουν λεφτά δεν πλακώνονται.
0: Σκασμό
2: λεφτά. Πρέπει να πλακώνονται οι φτωχοί μόνο, δηλαδή.
0: Τι είναι ανάγκη τους, ρε.
2: Σε πείραξε.
0: Με πείραξε.
2: Επειδή εσύ είσαι σκοτωμένο αίμα, δηλαδή.
0: Το σχολιάζω. Τι είμαι.
2: Σκοτωμένο αίμα.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αίμα. Εσύ ούτε αίμα δεν έχεις φλέβες.
2: Ναι, έχω. Τώρα πήρες χαμπάρι ότι πήρε ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση. Τώρα πήρες χαμπάρι τα επεισόδια. Ξύπνησες 5 ώρα το απόγευμα. Τράβα και 3 φραπέδες τώρα να ξυπνήσει ακόμα παραπάνω. Σαν γλαμάρα.
0: Φραπέ.
2: Φραπέ, ναι.
0: Εγώ πίνω φραπέ.
2: Για να πιεις καφέ πρέπει να έχεις άντερα φραπέ.
0: Τι πρέπει να έχεις.
2: Πρέπει να έχεις γερό στομάχι να πιεις φραπέ. Πριν 30 χρόνια στην Τούπα τι έπινες, ρε κόκκινε. Στο χωριό σου εκεί στην Τούπα. Τι έπινες.
0: Έκανα
2: φραπέ, δεν έπινες. Ξέρατε
0: το...
2: κανένα άλλο καφέ εκεί πέρα στην Τούπα ή απολύτιστη. Ξέρατε πείτε άλλο καφέ.
0: Το ότι θα μας κάνει μαθήματα γαστρονομίας και καφέ ο Ρατόπουλος με ξεπερνάει πραγματικά.
2: Είδατε 5 πασό και 3 κουλοχέριδες στα... Νομίζατε γίνατε πλούσιοι, ε?
0: Τι τρεις ρε, 3 είδα ο καθένας στην καθησιά ρε.
2: Black Jack, Mac Jack, μαγιά να πούμε.
0: Έχεις παίξει ποτέ και μπλάς.
2: Θα παίξω τώρα.
0: Θα παίξεις. Ό,τι δεν μπορεί να κάνεις νέος το κάνεις στα κεράματα.
2: Καλά κάνω. Ενώ εσύ που τα κάνεις νέος γιατί τα κάνεις τώρα. Βαρέθηκες, ε?
0: Πάμε.
2: Πού να πάμε.
0: Πάμε.
2: Το λέω τον Κουγιανό, πάμε στο Λούσιφερ, δεν πάω. Πάμε στο, στο καζίνο, δεν πάω.
0: Ποιος θα βάλει
2: σε τα λεφτά. Σε λέω εσένα, πάμε στο καζίνο, δεν πάω.
0: Στο καζίνο, ποιος θα βάλει τα λεφτά.
2: Τι λεφτά έχω, κοκκινέ.
0: Τα κάτω εδώ.
2: Και μια φορά, μα, όλο κούτρα είσαι.
0: Ναι, εσύ. 4 πούλησε, 42 εδώ έφερε. Τις 3 πούλησε. Και μιλάει ο άπλας. Δεν υπάρχει ελπίδα, ρε. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο ακολουθεί, εμείς χαιρετούμε. Με τον εορτάζοντα Κωνσταντίνο Πρωτοτό, την κυρία Τάνια Δήμου, δεν ξέρω αν γύρισε ο Μπάσμπι. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
1: Να αποζημιώνει άμεσα.
0: Άλλο.
1: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
0: Άλλο.
1: Να έχει λογικές τιμές.
0: Άλλο.
1: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
0: Άλλο.
1: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
0: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι.
13: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
12: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
15: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα μέχρι και τις 7.30 σήμερα, εκτάκτως, θα μοιράσουμε λίγο το χρόνο γιατί 7.30 θα πάρει σκυτάλι ο Γιώργος ο Καστάνης για τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη, οπότε αναπροσαρμόζουμε λίγο το πρόγραμμα. Μετάνια Δήμου, Κώστα Πετρολόγου στα μικρόφωνα. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο κοντρόλ και στο production είναι ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης. Η κυρία Ειρήνη Παπά είναι, η Ελένη Παπά, συγγνώμη, είναι στην γραμματιακή υποστήριξη και εσείς όλοι εδώ κοντά μας, επαναλαμβάνω, παρέα μέχρι και τις 7.30. Σήμερα θα αρχίσουμε σε πολύ λίγο με μπάσκετ, διότι έχουμε μία αποκάλυψη, μία είδηση βόμβα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και είναι συνέχεια αυτής της είδησης που έχει να κάνει με τον μπάσιμό του και αν θέλετε το άλμα του στην Ευρωλίγκα. Γιατί αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες συνιστούν άλμα στα ψηλά για τον μπασκετικό δικέφαλο. Πλέον θα γίνει μόνιμο μέλος της Ευρωλίγκα και σε πολύ λίγη ώρα, σε πολύ λίγα λεπτά, ο Γιώργος ο Πετρίδης έχει να μας δώσει μια είδηση η οποία νομίζω είναι και η είδηση, δεν θα πω μόνο της ημέρας, κάτι πολύ περισσότερο, αλλά θα το καταλάβετε όταν ακούσετε.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ
1: να είσαι γερός και ευτυχισμένος.
0: Πήγα να τα αποφύγω τα γενέθλια, δεν μπόρεσα. Τα κρατούσες και μου τα έπεσες. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Σου γιορτάζουν σήμερα γιατί ξέρω τουλάχιστον έναν που έχει ίδια μέρα γενέθλια με ένα χρόνο διαφορά. Χρόνια πολλά και σε αυτόν και σε όλους. Και να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να χαμογελάμε και να είμαστε όρθιοι γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε βέβαια να πάμε Νορβηγία, να πάρουμε ρεπορτάζ από Γιώργο Ζαΐρη, να μάθουμε για όλα. Όσα προηγούνται του αγώνα του τελικού, γιατί τελικός είναι επιβίωση στην Ευρώπη για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για το Μπραν ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί στο League Stage του Conference League. Θα πούμε τι συμβαίνει με την περίπτωση του Μαντί Καμαρά, ο οποίος δεν είναι στην Νορβηγία και το είπαμε και από χθες ότι είναι καθαρά μεταγραφική η οσμή γύρω από αυτό το θέμα. Θα πάρουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Άρη, από τον Ηρακλή και φυσικά θα ασχοληθούμε και με την επιτυχία της ΑΕΚ η οποία μέσα στη διετία Ηλιόπουλου έχει καταφέρει όχι μόνο να γίνει πρωταθλήτρια αλλά να βρεθεί και στο League Stage του Champions League που σήμερα στις 7 στο Μονακό υπάρχει κλήρωση για να δούμε ποιους αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και συνολικά ποια θα είναι τα παιχνίδια που θα δούμε γιατί πλέον με το σύστημα το οποίο έχουμε με το League Stage κάθε ομάδα έχει 8 διαφορετικά παιχνίδια και όλοι μαζί μπαίνουν σε μια ενιαία βαθμολογία. Νομίζω ότι σιγά σιγά και αν με ακούει η Ελένη Παπά να πάμε σε Γιώργο Πετρίδη και Στέλιο Γρηγοριάδη γιατί θα έχουμε και ένα σχόλιο του Στέλιο Γρηγοριάδη για να μάθουμε την είδηση βόμβα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται με την έλευση του Τέλη Μιστακίδη κάνει διαδοχικά άλματα προς τα πάνω, πετυχαίνει πράγματα που θα ήταν αδιανόητα μέχρι πριν από λίγους μήνες, πριν εμπλακεί ο Θεσσαλονικιός δισεκατομμυριούχος με το τμήμα μπάσκετ και νομίζω ότι δημιουργούν μία ακόμη μεγαλύτερη προσμονή γιατί σίγουρα το μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα είναι στο επίκεντρο σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό στη χώρα και ειδικά με το χώρο του μπάσκετ, αλλά με αυτά που γίνονται και με αυτά που θα μας μεταφέρει σε λίγο ο Γιώργος ο Πετρίδης, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι άλματα, δεν είναι απλά βήματα προς τα πάνω, είναι άλματα αυτά τα οποία γίνονται από τον μπασκετικό δικέφαλο. Και πριν ξεκινήσουμε για να τους έχουμε όλους στη γραμμή, να πω ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές σου διακοπές. Μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95.5 που χαρίζει καθημερινά σε έναν τυχερό 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Επισκέπτεσαι το metrospo.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη eWay και καλή τύχη. Δεν ξεχνάς να συντονιστείς 12 το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή στην εκπομπή Πλάκα Τέλος για την live κλήρωση. Λοιπόν, θα πάμε Γιώργο Πετρίδη, Τάνια.
1: Βέβαια θα πάμε.
0: Γιατί μας ιντρίγκαρε ο Γιώργος, έχω μία αίδηση, λέει ο Γιώργος, και εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί ως εκπομπή να ακούσουμε μία αίδηση η οποία είναι αίδηση βόμβα, να του δώσει την καλησπέρα, να δώσει και την καλησπέρα στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Μαζί θα ακούσουμε, Στέλιο, τι έχει να μας πει ο Γιώργος ο Πετρίδης για να το σχολιάσουμε.
1: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
2: σε όλους. Ναι, είναι όντως μια πολύ μεγάλη είδηση και είναι στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης που φαίνεται ότι οδηγεί τον ΠΑΟΚ Με μαθηματική ακρίβεια εδώ μπορώ πια να το πω με σιγουριά, Κώστα, Τάνια και Θέλιο, στην EuroLeague, όχι της επόμενης σεζόν, όχι της επόμενης δεκαετίας, αλλά στη EuroLeague, στη νέα εποχή της EuroLeague, χωρίς χρονικό περιορισμό. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για το γεγονός ότι με την πρότασή του ο ΠΑΟΚ, με το φάκελό του, η αλήθεια είναι ότι όχι απλά εντυπωσίασε, αλλά θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό σόκαρε και την Ευρώπη, έτσι, με την πρόταση και την κατάθεση εγγυητικής 80 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να εξασφαλίσει το franchise, αυτά τα νέα δεδομένα δηλαδή της EuroLeague, την άδεια συμμετοχής στην διοργάνωση. Εδώ με την ευκαιρία να πω όχι με την προοπτική της δεκαετίας, γιατί υπήρξε μια παρανόηση επί του θέματος, αλλά χωρίς χρονικό περιορισμό. Αλλά αυτό, παιδιά, που αποκαλύπτουμε τώρα, αποκαλύπτει το Μετρόπολης 95 και 5, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Όσο μπορεί κανείς να βρει κάτι μεγαλύτερο από τα δεδομένα που είχαν προκύψει, είχαν διαμορφωθεί μέχρι προχθές το απόγευμα της Τρίτης δηλαδή. Η πληροφορία που έχουμε έχει να κάνει με μια πτυχή, θα έλεγα την πιο σημαντική πτυχή του φακέλου που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην EuroLeague και περιλαμβάνει μια δεσμευτική πρόταση για την επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα 5 χρόνια.
0: Τι νούμερο είπες, Γιώργο, λίγο ξαναπέστο για να το...
2: Θα το πω, ναι, γιατί μπορεί να μην το άκουσε κάποιος ή να πιστεύει ότι δεν υπόθηκε σωστά, ότι κάτι λέω λάθος. Είναι 300 εκατομμύρια ευρώ δεσμευτική πρόταση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για επένδυση τα επόμενα 5 χρόνια για το γήπεδο και την ομάδα. Αυτό προκύπτει από το φάκελο που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην EuroLeague.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα επόμενα 5 χρόνια, από του χρόνου δηλαδή που θα είναι στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ, ναι, θα μπουν 300 εκατομμύρια ευρώ από την διοίκηση του Τέλη Μιστακίδη και για τις εγκαταστάσεις, τις γηπεδικές εγκαταστάσεις και για να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό μας λες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, Κώστα, Τάνια, Θέλιο, αντιλαμβανόμενοι ότι ναι, μεν μεγαλώνουν τα οικονομικά μεγέθη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά το να φτάσεις στο να επενδύσεις 300 εκατομμύρια σε 5 χρόνια δεν γίνεται εύκολα μέσα από τα budget του αγωνιστικού τμήματος 5 περιόδων. Αυτόματα λοιπόν πηγαίνουμε στο άλλο παρακλάδι, εν πάση περιπτώσει, αυτής της πρότασης που κάνει λόγο για γήπεδο. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, το ξέρουμε, αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος Μιστακίδης, αυτός θα το ανακοινώσει όταν το ανακοινώσει, αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, όταν μιλάμε για ένα ποσό αυτού του...
0: Ναι, είναι μεγέθους, ξεκάθαρο τώρα. Κοινή λογική είναι αυτό, Γιώργο.
2: Ακριβώς. Είναι κοινή λογική και νομίζω το κουβεντιάζαμε και προχθές, Κώστα, αλλά με άλλα δεδομένα. Τώρα αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι το απαντούν αυτόματα για τη δημιουργία δηλαδή ενός νέου γηπέδου, ενός υπεσύχνου γηπέδου που θα καλύπτει τις ανάγκες του ΠΑΟΚ, που βεβαίως πλέον θα είναι πολύ μεγαλύτερες, θα καλύπτει τις ανάγκες που δημιουργούνται για ένα κλαμπ σύγχρονο που θα συμμετέχει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αν θες και τις ανάγκες του κόσμου του ΠΑΟΚ που έγινε σαφές προμερικών εβδομάδων ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΠΑΟΚ Sports Arena με τα 6.000 διαρκείας και με τουλάχιστον άλλους 6.000 φίλους της ομάδας να αποτυχάνουν επί της ουσίας να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο διάρκεια.
0: Γιώργο, τώρα για να το κάνω λίγο εικόνα. Είσαι ο Μπουένο, δεν λέγεται ο διευθυντής της Ευρωλίγκα.
2: Ναι, ο Τσούς Μπουένο.
0: Και σου έρχεται ο φάκελος του ΠΑΟΚ. Λες να τον ανοίξουμε το φάκελο, να δούμε τι μας προτείνει ο κύριος Μιστακίδης. Και ανοίγεις το φάκελο και βλέπεις 300 εκατομμύρια ευρώ, λέει, δεσμευτικά να ξοδευτούν την επόμενη πενταετία και σου καλύπτω τα πάντα σε επίπεδο απαιτήσεων για γηπεδικές εγκαταστάσεις και δημιουργία ανταγωνιστικής ομάδας για να μην μπαίνει οποιοδήποτε στην Ευρωλίγκα. Είναι δυνατόν να πεις όχι?
2: Ναι, μπράβο. Νομίζω το θέτεις με τέτοιο τρόπο που η απάντηση είναι περιττή. Γιατί η αλήθεια είναι, Κώστα, το καταλαβαίνω ο καθένας από εμάς τις τελευταίες ημέρες, ότι υπάρχουν και αυτοί που εξακολουθούν να αμφιβάλλουν. Είτε γιατί δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι παρόν σε αυτή τη νέα εποχή της EuroLeague, είτε γενικά γιατί είναι δύσπιστη και είναι πιο συγκρατημένη, εν πάση περιπτώσει, και είναι λογικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά κατά ψέματα, όταν υπάρχει μια τέτοια πρόταση, επαναλαμβάνω, δεσμευτική, νομίζω ότι θα είναι όχι αφυσικό, θα είναι εκτός πραγματικότητας για τον Μπουένο και τον όποιο Μπουένο, για την EuroLeague και την όποια διοργάνωση, να πει όχι σε μια τέτοια πρόταση.
0: Λοιπόν, Στέλιος Γρηγοριάδης, θα του δώσουμε το λόγο, γιατί εμείς κάναμε τα πρώτα σχόλιά μας. Στέλιο.
3: Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τους κολλημένους αντιπρονούντες, οι οποίοι πιθανότατα να μην αλλάξουν ποτέ μυαλά γιατί τόσο τους κόβει, ο ΠΑΟΚΣΙΣ, ο αγνός, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, δεν ήταν συνηθισμένος ποτέ σε τόσα οικονομικά μεγαλεία. Εδώ μιλάμε για μια αληθινή νέα εποχή που δεν μπορούσε να συλλάβει ο νους του ΠΑΟΚΣΗ για τα προηγούμενα 40, 50, 60, 100 χρόνια. Τέτοια ευδαιμονία δεν μπορούσε να τη διανοηθεί κανείς όταν είχαν περάσει περίοδοι φτώχειας.
0: Ναι.
3: Φτώχειας, στην κυριολεξία φτώχειας. Και όταν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στο σημείο να κινδυνεύει με οικονομική καταστροφή, και μιλάω για την ΠΑΕ, πριν εμφανιστεί ο Ιβάν Σαββίδης. Αλλά ας κάνουμε και λίγο πρακτική αριθμητική για να καταλήξουμε και στο κόστος του γηπέδου. Το budget για την ομάδα, Γιώργο, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ας πούμε, πόσο είναι τώρα για τη νέα περίοδο?
2: Το budget του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για την υψηλότερη τιμή τους πλέον, γιατί αυξήθηκαν πολύ τα budget για τον δύο, αλλά εκεί κυμαίνονται.
3: Αν πούμε λοιπόν ότι από του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα έχει περίπου το ίδιο budget για το αγωνιστικό κομμάτι, για την ομάδα, έχουμε για μία πενταετία 20 επί 5, έτσι, εκατομμύρια, γιατί είναι 60 εκατομμύρια το χρόνο, τα 5 χρόνια, ναι. Τα 5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Για τα 300 που δεσμεύεται ο Μιστακίδης. Άρα λοιπόν έχουμε περίσσευμα 20 επί 5, 100. 100 εκατομμύρια πρόχειρα προκύπτει ότι μπαίνουν, αναφέρονται δεσμευτικά στην Ευρωλίγα για κατασκευή γηπέδου.
0: Ναι, χωρίς να υπολογίζει και έσοδα, γιατί ας πούμε στο budget βάζει για κάποια έσοδα, έτσι.
3: Φυσικά.
0: Άρα το γήπεδο είναι περισσότερο, αυτό θέλω να πω.
3: Εγώ λοιπόν πιστεύω παρόλα αυτά ότι τα 300 που δηλώνει ο Μιστακίδης είναι minimum. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαθέσει περισσότερα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια στην Ευρωλίγα πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα δεν θα θέλει να παίζει τον ρόλο του κομπάρσου.
0: Ναι.
3: Να είναι εκεί απλώς για να είναι. Θα διεκδικεί τίτλο. Γι' αυτό πηγαίνει εκεί. Για να διεκδικήσει τίτλο, για να διεκδικήσει πρωτιά. Για να την πάρει λοιπόν την πρωτιά, είμαι σίγουρος και επειδή μπορεί να το κάνει, ότι θα ξεπεράσει αυτό τον πύχη των 300 εκατομμυρίων σε βάθος πενταετίας και ότι θα ξοδέψει πολλά περισσότερα. Τα οποία πολλά περισσότερα θα έχουν νόημα όταν βεβαίως υπάρχει και ένα υπερσύγχρονο καινούριο μεγάλο γήπεδο.
0: Mm-hmm. Στελιό, μιλάμε για την πενταετία τώρα, πρόσεξε. 300 πενταετία.
3: Προοπτικές με λίγα λόγια.
0: Ναι.
3: Και για την ομάδα και για το γήπεδο.
0: Σκέψω 300 την πενταετία. Τα άλλα 5 χρόνια, βάλετε όλα τι χρήματα μπαίνουν. Ναι. Καταλάβες, δηλαδή είναι τρελό αν το σκεφτείς. Και επίσης, επειδή είπες προηγουμένως ότι δεν είναι συνηθισμένοι οι παοξίδες, εγώ θα βάλω την ερώτηση. Έχει υπάρξει ποτέ τέτοιος φάκελος στα γραφεία της Ευρωλίγκα?
2: Δύσκολο.
3: Όχι,
0: βέβαια. Δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει τέτοια νούμερα εγώ.
2: Όχι. Καταρχήν τα οικονομικά μεγέθη δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο, Ακώστα. Και επειδή ωραία το διατύπωσες έτσι και το κουβεντιάσαμε στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι όσο και να μεγαλώνουν τα μεγέθη τα οικονομικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτά τα μεγέθη τα οποία κουβεντιάζουμε τώρα τη πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πολύ μακριά. Και για να προεκτείνω για αυτό που λέει ο Στέλιος, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η κουβέντα για το τι στοχεύει να κάνει ή το τι μπορεί να θέλει να κάνει ο Τέλης Μητσακίδης μπαίνοντας στο μπάσκετ γίνεται από τον περασμένο χειμώνα, όταν και ενεργοποιήθηκε και έγινε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Νομίζω ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, όλα αυτά που προκύπτουν και αυτό που βεβαίως που αποκαλύπτουμε σήμερα, νομίζω ότι δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση ότι ο κ. Μητσακίδης μπήκε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ όχι για να συμμετέχει, όχι απλά για να το βάλει σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά και να τον κάνει πρωταγωνιστή στο πιο μεγάλο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δηλαδή στην EuroLeague.
0: Εντυπωσιακό. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Αν μη τι άλλο, γεννά με μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο. Εγώ καταλαβαίνω ότι από φέτος στα μάτς του μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα γίνει ένας χαμός στην κυριολεξία. Και για αυτούς που δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο διαρκείας, γιατί υπήρχε και ένας κόφτης, λογικό είναι γιατί το γήπεδο είναι μικρό, για να καλύψει τις ανάγκες. Και εγώ καταλαβαίνω και το άλλο, Γιώργο και Στέλιο. Σκέψου να είσαι παίκτη σε αυτή την ομάδα. Να βλέπεις τώρα τι κάνει ο ιδιοκτήτης, τι φάκελο στέλνει στην Ευρωλίγκα, πόσο θα τα δώσεις όλα για να μην φύγεις από αυτό το τρένο. Είναι ένα τρένο που έχει ξεκινήσει να πάει στην κορυφή, έτσι.
3: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, πόσοι θα είναι οι παίκτες επίπεδου υψηλού που θα θέλουν να ανέβουν σε αυτό το τρένο από του χρόνου.
0: Έτσι.
2: Να και να δω. Αν μου επιτρέπεις, Στέλιο. Και Κώστα, το ξέρω, το μαθαίνω από την πιάτσα που λένε την μπασκετική, ότι μέχρι πρότινος, αν θέλετε, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, ο ΠΑΟΚ χτυπούσε πόρτες και πήγαινε στα υψηλότερα ράφια που λέμε για να χτυπήσει αυτές τις πόρτες, να ψάξει δηλαδή παίκτες από το υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει ένα διάστημα πλέον στο οποίο κάνει ο ΠΑΟΚ την κίνηση, κάνουν οι παίκτες την κίνηση προς τον ΠΑΟΚ. Παρότι βεβαίως βρισκόμαστε προς το τέλος και του παγαζαριού που λέμε, έτσι, του μεταγραφικού παζαριού. Αν όλη αυτή η κουβέντα, όλο αυτό το αποτύπαμα που έχει ήδη δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ προέκυπτε, για παράδειγμα, στις αρχές Ιουλίου, μπορεί να βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό τώρα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και εδώ θα πω και το εξής, για να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο χαλαρό. Αποδεικνύεται πόσο διαρρωτικός είναι ο Οσμάν, έτσι. Μάλλον κατάλαβε πρώτος τι γίνεται.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει ενημερωθεί. Κάποια πράγματα τα ήξερε και ήρθε.
0: Το κατάλαβε ο Οσμάν. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μάλλον τυχαία δεν είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, έτσι.
2: Εντάξει, Κώστα, έλεγα τότε, χωρίς να έχω βεβαίως μπροστά μου όλα αυτά που.
0: Το αναγνωρίσουμε αυτό. Μάλλον τυχαία δεν είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας, έτσι.
2: Εντάξει, Κώστα, έλεγα τότε, χωρίς να έχω βεβαίως μπροστά μου όλα αυτά που.

0: Προφανώς όλο αυτό που κουβεντιάζουμε πια είναι ακόμη πιο μεγάλο από αυτό που φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα. Κύριε, θα κάνουμε μία παρένθεση τώρα, την κλείσουμε μάλλον αυτή την πρώτη ενότητα, να μιλήσουμε λίγο για τα υπόλοιπα, να το χωνέψουμε και λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι μας έχει πει ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Να το επαναλάβω, Κώστα.
1: Επανάλαβε το, γιατί σίγουρα
0: σειρά.
1: Κάποιοι μπαίνουν τώρα. Ναι, δεν το
0: συζητάμε. Αυτό που αποκαλύπτει σήμερα το Μετρόπολη 95 και 5 και αποκαλύπτει και το Metropol.gr είναι ότι στο φάκελο που κατέδεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην EuroLeague υπάρχει μία δεσμευτική πρόταση για την επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ στην επόμενη πενταετία για το γήπεδο και την ομάδα. Αυτή είναι η ουσία της.
1: Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα. Σε μία πρόταση τα περικλείεις όλα. Στέλιο, θα τα πούμε και αργότερα. Να πάρουμε και λίγο σχόλιο για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
2: Ωραία.
1: Να σε καλά. Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε την είδηση βόμβα. Δεν είναι της ημέρας. Είναι νομίζω μεγαλύτερη είδηση του καλοκαιριού, έτσι όπως εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία με τον φάκελο που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Δεσμευτική πρόταση για να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία πενταετία για να δημιουργηθεί και νέα ομάδα ανταγωνιστική και ο ΠΑΟΚ να έχει κορυφαίες γηπεδικές εγκαταστάσεις. Με απλά λόγια, γιατί αυτό λέει η κοινή λογική, χωρίς να έχουμε λεπτομέρειες, κατασκευή νέου γηπέδου. Αυτό ουσιαστικά μας λέει, αν μεταφράσουμε αυτή την αν θέλουμε, είδηση που έδωσε ο Γιώργος ο Πετρίδης, την οποία θα διαβάσετε και αναλυτικά στο metrosport.gr. Πραγματικά εντυπωσιακή. Και επαναλαμβάνω, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν κάνει απλά βήματα, κάνει άλματα. Μου θυμίζει τον Τεντόγλου εδώ πέρα. Τέτοια άλματα κάνει. Δηλαδή, κάθε μέρα αυτά που μαθαίνουμε είναι σαν να πηδάει, ξέρω εγώ, 8,5 μέτρα και άλλα 8,5 μέτρα την άλλη και θα φτάσει κορυφή σε χρόνο ντετέ. Γιατί υπάρχει δυναμική και υπάρχει και το χρήμα πλέον και όλα αυτά κουμπώνοντας δημιουργούν αυτό τον εκρηκτικό συνδυασμό. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε. Α, έπεσε εδώ το. Αν μπορεί η Ελένη Παπά να τον ξαναπάρει τον Τόνι τον Γκονζάλης για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Τάνια, εσύ δεν μας είπες σχόλιο σου. Ως γυναίκα, με το γυναικείο μυαλό.
3: Τώρα πρόσεξε, μετράω λίγο τα χρόνια. Πότε θα είναι έτοιμη η νέα τούμπα?
1: Δεν υποτίθεται θα ξεκινήσει 27, πάει 30. Τρία χρόνια θέλει.
3: Τρία χρόνια. Πότε μπορεί να είναι έτοιμο το.
1: Ένα γήπεδο μπάσκετ. Νομίζω λιγότερο θέλει. Ένα μισό χρόνο, δύο.
3: Δηλαδή μπορεί να προηγηθεί το γήπεδο του μπάσκετ.
1: Εξαρτάται πότε το ξεκινάς. Ναι, άμα ξεκινήσουμε μαζί, το μπάσκετ έχει πλεονέκτημα. Αν ξεκινήσει και νωρίτερα, ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Λοιπόν, πάμε, Τόνι Γκονζάλες. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον βετεράνο του ΠΑΟΚ. Τόνι, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Τόνι.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Είχαμε μια είδηση τρομερή για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν την άκουσες προηγουμένως που έδωσε ο Γιώργος ο Πετρίδης. Στο φάκελο για την Ευρωλίγκα που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει δεσμευτική πρόταση ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη, για δημιουργία ομάδας και τη δημιουργία των γηπεδικών εγκαταστάσεων.
4: Τέλεια. Άψογα.
1: Πώς να πει όχι Ευρωλίγκα καλό μετά? Ναι, πώς να πει όχι Ευρωλίγκα.
4: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
4: πολύ καλό, πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ.
1: Θετικό, ό,τι είναι και αφορά στην εξέλιξη στο μέλλον, στο να μεγαλώνει ο σύλλογος, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα, είναι θετικότατο. Δεν το συζητάμε.
4: Σύμφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
3: Εκεί που σήμερα τελικός υπάρχει ένα πολύ δύσκολο μάτς, τελικός όπως λέει η Τόνη και ο Κώστας.
4: Είναι το κρίσιμο παιχνίδι. Από το αποτέλεσμα που θα κάνει η ομάδα σήμερα θα εξαρτάται όλη η επόμενη χρονιά, πιστεύω. Γιατί άλλο να είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ώστε και στην πιο χαμηλή κατηγορία που είναι η Conference. Άλλο να είναι εκτός Ευρώπης. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα αυτό το καλοκαίρι, θα ταιριάζει σε αυτή τη διοργάνωση. Η conference πιστεύω είναι πιο πολύ στα μέτρα του.
3: Του ταιριάζει δηλαδή καλύτερα, ναι.
4: Ακριβώς, και μακάρι να μπορεί να δείχνει το πρόσωπο που έδειξε την Κυριακή στη Τούμα με τη Λεβαδιακό σήμερα και να κάνουμε την πρόκληση, γιατί είναι πολύ σημαντική, δηλαδή είναι πολύ κρίσιμη, θεωρώ.
1: Μια δύσκολη ερώτηση. Σήμερα αυτό που πονάει περισσότερο είναι που λείπει ο Άντρια Ζίβκοβιτς. Δεν μιλάω για Κωνσταντέλια γιατί είναι παρελθόν πλέον, έφυγε, δεν γυρίζει. Αλλά ο Ζίβκοβιτς που θα μπορούσε να είναι, δεν έγινε δεκτή η έφεσή του, λείπει. Ναι. Ποιος μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής σύμφωνα έτσι με αυτά που βλέπεις?
4: Η ομάδα. Αν είναι η ομάδα η πρωταγωνίστρια και δεν πάμε σε ατομικές προσπάθειες, σε ατομικό επίπεδο, πιστεύω θα κάνουμε την πρόκληση. Θα την πάρουμε την πρόκληση, γιατί είναι πολύ σημαντική όπως είπα προηγουμένως. Τώρα,

0: Από εκεί και πέρα, ποιος μπορεί να μας τη δώσει, δεν ξέρω, η ομάδα. Μπορεί να κάνει ένα τρομερό παιχνίδι ο Σαφίρης. Μπορεί ο Ενδιαγέ να είναι στη μέρα του και να βάλει δύο γκολ. Δεν ξέρω και μακάρι να είναι όλοι στα 100% για να μπορούμε να κάνουμε την πρόκριση και θα είναι πολύ σημαντική.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξει όπως την είδε στην Μπραν? Εμένα μου έδειξε μια ομάδα η οποία αμυντικά είναι αδύναμη, θα λείπει και ο αρχηγός της με κάρτες. Μπροστά όμως και με τις επιστροφές που θα έχει, γιατί επιστρέφουν τρεις παίκτες, είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Και το είδαμε και στη Τούμπα. Στη Τούμπα το παιχνίδι που παίξαμε θεωρώ ότι μπορούμε να το μοιράσουμε ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα. Και όντως πρέπει να προσέχουμε, αλλά από την άλλη αυτό που με έδειξε ο ΠΑΟΚ στο λίγο που το έχω δει φέτος, δηλαδή στο μικρότερο διάστημα που έχουμε δει το ΠΑΟΚ, είναι ότι στην αμυντική λειτουργία είναι εντάξει. Τώρα λείπει λίγο με την απώλεια του Κωνσταντέλια και του Σίτκοβιτς στα τρία τέταρτα και μπροστά
2: η δημιουργία κυρίως, ναι.
0: Η τελική πάσα, αλλά πιστεύω σιγά σιγά να το βρούμε. Και είναι πολύ σημαντικό η πρόκριση, γιατί άλλη όρεξη θα έχει η διοίκηση να κάνει μεταγραφές έχοντας μπροστά Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα. Άλλο πλάνο πιστεύω θα σχεδιάσουν αν μπροστά δεν θα είναι Ευρώπη.
2: Επειδή χθες τον είδαμε και την ΑΕΚ πώς αποφασισμένη μπήκε μέσα στο μάτς και καθάρισε ουσιαστικά την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο, θεωρείς ότι αυτό είναι θα πρέπει να είναι το όπλο του ΠΑΟΚ, να μπει από την αρχή πολύ συγκεντρωμένος και να προσπαθήσει να καθαρίσει το μάτς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα?
0: Όχι, είναι ένα μάτς 90 λεπτά, μπορεί να πάει και παράταση, οπότε η βιασύνη στο ποδόσφαιρο δεν είναι καλές. Πρέπει να δει τι και πώς, πρέπει να κάνει το παιχνίδι τους ό,τι έκανε σε όλο αυτό το διάστημα, να προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας, γιατί όταν έχεις εσύ την κατοχή της μπάλας δεν κινδυνεύεις από τον αντίπαλο, και αυτό είναι ένα στοιχείο του Λύση που το είχε εφαρμόσει και στην Ισπανία και μακάρι να το καταφέρει, αλλά η βιασύνης όχι, γιατί θα είναι τουλάχιστον 90 λεπτά, μπορεί να πάει και παράταση και πέναλτι, μακάρι όχι, και να πάει, μακάρι να γίνει όπως έγινε η εχθές η ΑΕΚ, και μία που το αναφέρουμε να τη δώσουμε τη συγχαρητήρια, γιατί είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έχουμε έστω και μία ομάδα στα μεγάλα σαλόνια του Champions League. Είναι αυτό που κυνηγάμε εμείς τώρα και χρόνια. Πάντα το λέω, είναι το δεύτερο σκάλο που έμεινε ακόμα ο ΠΑΟΚ να το κατακτήσει.
1: Τόνι, κάτι τελευταίο, επειδή είπες για την ΑΕΚ, μεγάλο μυστικό της ΑΕΚ είναι ότι έχει φόρ που σκοράρουν. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Είδες, ο Μύθου όταν ήρθε από τον πάγκο φάνηκε απελευθερωμένος, πέτυχε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι με το Λεβαδιακό. Ποιον θα έβαζε σήμερα βασικό εσύ, Ενδιαγέ ή Μύθου? Έλα, Τόνι.
0: Και πάντα το λέω, εγώ ήρθα σαν ξένος εδώ στο ΠΑΟΚ, αλλά πάντα πρέπει να κοιτάς τα φυτόρια σου και τις ακαδημίες. Είναι το ίδιο ή δεν είναι καλύτερο από αυτό που έχει στο σπίτι, δώσει την ευκαιρία αυτό το παιδί που έχει στο σπίτι.
2: Άρα θεωρείς με Μύθου ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει?
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
2: Άρα θεωρείς, λέω, ότι με Μύθου θα έπρεπε να ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι ο Λύση?
0: Εγώ αν ήμουν στη θέση του Λύση θα ξεκινούσα με τον...
2: Με τον Μύθου.
0: Με τον Μύθου, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τόνι Γκορζάλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Τόνι.
2: Το βράδυ τα σπουδαία.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε μερικές ανάσες. Ακούσατε και την είδηση βόμβα για το μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε με σχολιασμό αυτής της είδησης και με το υπόλοιπο ρεπορτάζ αμέσως μετά.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Είναι εντυπωσιακή είδηση που έδωσε στην εκκίνηση της εκπομπής ο Γιώργος ο Πετρίδης για την δέσμευση του Τέλη Μιστακίδη και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην διοίκηση της Ευρωλίγκα, ότι θα επενδυθούν 300 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία για γήπεδο και ομάδα. Αυτή η δέσμευση είναι που ουσιαστικά ξεκλείδωσε το ναι της Ευρωλίγκα για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν ως μόνιμο μέλος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, και νομίζω σόκαρε, όπως σωστά το είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης, όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι κάτι που συνηθίζεται και ούτε έχουμε ακούσει και δει ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοιος φάκελος να έχει κατατεθεί από σύλλογο στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα για να εξασφαλίσει μετοχές της διοργάνωσης. Είναι εντυπωσιακό. Σε λίγο θα έχουμε μία συζήτηση με άνθρωπο πολύπειρο πάνω στο ρεπορτάζ του μπάσκετ για να την αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Κάναμε και μία πρώτη συζήτηση με τον Τόνι Γκονζάλες για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 8 με την Μπραν, τον τελικό, για να παραμείνει σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης ο δικέφαλος. Είπε ο Τόνι, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, ότι εγώ αν ήμουν θα έβαζα το μύθου.
1: Εντάξει, έχει μία προτίμηση στα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Ο Λύση βέβαια είπε ότι η αλήθεια είναι ότι ο μύθου στα μάτς που έπαιξε και ήταν κρίσιμα φάνηκε να έχει πίεση και τον βάρινε αυτό και ήταν πιο απελευθερωμένος ερχόμενος από τον πάγκο.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει, Κώστα, το σκεπτικό του.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λογικά θα βάλει τον Ενδιαγή, λέει η λογική, έτσι πως τον ξεκινάει στα δύο τελευταία μάτσα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, την προετοιμασία την έκανε με μύθο.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, όχι, απλά το λέω επειδή είδε τον
0: τακτική, την ξέρει καλύτερα.
1: Το μύθο ότι μπήκε πιο απελευθερωμένος στο μάτς, προφανώς γι' αυτό το λέω, για κανένα άλλο λόγο.
0: Θα κάνουμε λίγο αργότερα και σύνδεση με τον Γιώργο τον Ζαέρη, να πάρουμε τελευταία νέα. Ο Γιώργος, ο οποίος στέλνει υλικό τώρα στο metrosport.gr, και μπορείτε να δείτε και ωραία φωτογραφικά θέματα, φωτορεπορτάζ με παοξίδες που βρίσκονται στο Μπέργκεν, εκεί στην πόλη που εδρεύει η ομάδα της Μπραν, για να πάρουμε όλες αυτές τις ειδήσεις. Να πω ότι πραγματικά συζητήθηκε πάρα πολύ η επιτυχία της ΑΕΚ χθες με αυτό το 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας. Δεν μπορείς να την αποδώσεις αυτή την επιτυχία σε έναν παράγοντα μόνο, σε μία παράμετρο. Η ΑΕΚ ακολουθεί μία ποδοσφαιρική λογική, μάλλον σέβεται το ποδόσφαιρο, ακολουθεί τους κανόνες του, επενδύει και εισπράττει το αποτέλεσμα της επένδυσής της. Δηλαδή, για να τα βάλουμε σε μία σωστή σειρά, να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από την προηγούμενη ιδιοκτησία που έκανε το γήπεδο. Αλλά θα το αναλύσουμε μετά, γιατί τώρα έχουμε τον Δημήτρη τον Καρίδα, γνωστό σε όλους σας, τον ξέρετε και από τις μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ.
1: Τον οποίο αλήθεια είναι, Κώστα, ότι είχε συμφωνήσει με τον Δημήτρη τον Καρίδα να τον φιλοξενήσουμε πρωτού την είδηση.
0: Πριν την είδηση,
1: τώρα ήρθε και έδεσε Δημήτρη, το γλυκό.
0: Ναι, ήρθε και έδεσε. Δημήτρη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ. Γιατί
2: που δεν έχω αντιληφθεί.
0: Ναι, ναι, θα σου...
2: Γιατί είμαι σε διακοπές και δεν
0: το
2: είμαι
0: ξέρω γι' αυτό.
1: Θα την πούμε, Δημήτρη, γιατί είναι φρέσκια. Είναι...
2: Ναι, δεν είμαι καλωδιωμένος.
0: Ναι, το ξέρω και σε ευχαριστώ για αυτό το λόγο, επειδή διέκοψε τις διακοπές σου για να βγεις. Πριν από λίγο είχαμε τον Γιώργο τον Πετρίδη, τον συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο Μετρόπολης, και μας έδωσε την είδηση ότι στο φάκελο τον οποίο κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα υπάρχει μια δεσμευτική πρόταση προς την διοίκηση της Ευρωλίγκα, ότι ο κύριος Μιστακίδης και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα δαπανίσουν 300 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία για τη δημιουργία γηπέδου και την συγκρότηση μιας ανταγωνιστικής ομάδας.
2: Δημιουργία άλλου γηπέδου.
0: Προφανώς καινούριο.
2: Αν καταλαβαίνω,
0: ναι,
2: καλά.
0: Προφανώς
2: δηλαδή...
0: καινούριο, ναι. Εμείς δεν έχουμε τώρα τις λεπτομέρειες το πώς θα γίνει, αλλά όταν σου λέει 300 εκατομμύρια για γήπεδο και ομάδα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι καινούριο.
2: Καλά, ναι. Δεν είναι. Εντάξει, 60 εκατομμύρια το χρόνο είναι.
0: Ναι.
2: 50, 6 χρόνια είπε.
0: 5 χρόνια.
2: 60 εκατομμύρια το χρόνο.
0: 5,
2: εντάξει, 5... αν βάλεις και το κόστος του γήπεδου, σημαίνει πολύ απλά ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να φτιάξει, αφαιρώντας τα χρήματα που δεν είμαι και ειδικός, δεν είμαι εργολάβος, πόσα θα χρειαστούν για να φτιάξει ένα γήπεδο. Ότι θα προσπαθήσει να φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, το οποίο για μένα προσωπικά δεν αποτελεί κάποια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Περίμενα ότι κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα, και κάθε άνθρωπος που γνωρίζει την οικονομική εμβέλεια, τη δυναμική και το ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο κ. Μιστακίδης, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει ότι εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι όλες οι κινήσεις από το μεταγραφή Όσμαν, εντάξει, από το φάκελο που κατέθεσε για να μπει την εγγύηση.
2: Εμένα θα μου επιτρέψετε να βάλω καλοπροαίρετα, γιατί είμαι από αυτούς που φώναζαν και έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι από αυτούς που λένε να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά αργά ή γρήγορα θα δικαιωθώ ότι η επανάσταση του ελληνικού μπάσκετ θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η νεότερη επανάσταση, δηλαδή η καινούρια που λένε, διότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα ότι ή η Θεσσαλονίκη θα ξύπναγε ή δεν θα ξύπναγε τίποτα, θα πηγαίναμε όπως είμαστε με το γνωστό δίπολο
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
2: για τα επόμενα 30 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα πω το εξής. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Για μένα είναι πολύ εντυπωσιακά, αναμενόμενα, το ξαναλέω, όταν ξέρεις ποιος είναι ο νέος πρόεδρος, ιδιοκτήτης, χορηγός και όλα τα σχετικά του ΠΑΟΚ. Όμως, εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Χρειάζεται ένας αστερίσκος πολύ σημαντικός. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο γήπεδο, που είναι καταπληκτική εξαγγελία για μένα, είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο μεταγραφές τύπου Όσμαν ή και των υπολείπων παικτών που πήρε ή που θα πάρει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και το κομμάτι της τελέχωσής του σε ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι, μας το έχεις πει αυτό και άλλη φορά.
1: Και δεν είσαι ο μόνος που το λες, Δημήτρη Καρίδα. Είχαμε και πριν από κάποιο διάστημα τον Γιώργο το Χαλβατζάκη εδώ φιλοξενούμενο στην εκπομπή και μας είπε το ίδιο πράγμα. Ότι...
2: Ναι, συγγνώμη, όχι, δεν σε διακόπτω, με συγχωρείς.
1: Ότι θέλει στελέχωση και με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα πράγματα.
0: Μα είναι και λογικό αυτό. Μεγαλώνει το μαγαζί τώρα. Δεν μπορεί να πάει με λίγα άτομα. Θέλει άτομα και καλά και πολλά. Έτσι.
1: Και με ανθρώπους που γνωρίζουν.
2: Δεν μιλάω για τους υπάρχοντες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Αν, ας πούμε, πρέπει κατά ανάγκη να μιλήσω για κάποιον άνθρωπο, υπάρχει ο καλός φίλος και συνάδελφος, εγώ πάντα δημοσιογράφος θα τον αισθάνομαι, ο Παναγιώτης ο Χώρος, που
0: έχει δώσει χρόνια τώρα.
1: Είναι χρόνια.
2: Έχει ζωή του για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θέλω να υποτιμήσω τους υπάρχοντες και τον ρόλο που έχουν, αλλά χρειάζονται ενίσχυση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, μακριά από τα λεγόμενα κέντρα εξουσίας, όπου και αν βρίσκονται αυτά, δεν είναι θέμα του που βρίσκονται. Αν βρίσκονται στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη ή αλλαχού στον πλανήτη, δεν είχε λόγους να, να έχει παρουσία μέσα και κοντά σε αυτά τα κέντρα εξουσίας.
1: Γιατί δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο, Δημήτρη.
2: Συμφωνούμε. Και γιατί δεν είχε και την πολυτέλεια των χρημάτων να δαπανίσει. Γιατί αυτά απαιτούν και χρήματα. Η στελέχωση ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι δωρεάν. Λοιπόν, πρέπει πάση θυσία ο ΠΑΟΚ να στελεχωθεί, θα έλεγα χτες, με ανθρώπινο δυναμικό, να πλαισιωθεί δηλαδή ο Τριγκέρι και η ομάδα, όχι από ανθρώπους που θα ασχοληθούν με το αγωνιστικό κομμάτι κατά ανάγκη, γιατί εντάξει, εκεί τα πράγματα θα κυλήσουν όπως έχουν να κυλήσουν, αλλά με το διοικητικό κυρίως κομμάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε, εφόσον η εξαγγελία, δεν εννοώ ότι δεν θα γίνει πραγματικότητα, πάρει σάρκα και ωστά και μπει μπροστά. Ένα καινούριο γήπεδο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή καταναλώνεται, διοικητικά εννοώ, στη δημιουργία του, ΣΕΦ.
0: Ναι.
2: Που δεν χτίζουν καινούριο γήπεδο. Αναμορφώνουν ένα παλιό.
0: Έτσι.
2: Σκεφτείτε τι σημαίνει, φτιάχνουν ένα γήπεδο από τα θεμέλια.
0: Μεγαλώνει το καράβι πολύ. Θέλει κι άλλους. Έτσι, ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέει.
2: Είναι ωραίο αυτό που κάνει ο κ. Μιστακίδης, που ανεβάζει τρομακτικά ψηλά τον πύχη, αλλά έχω την εντύπωση ότι το πρώτο πράγμα και το πρώτο μέλημά του είναι να βρει ανθρώπους της πιάτας που λένε, ανθρώπους της αγοράς, ανθρώπους που ξέρουν τον χώρο του μπάσκετ, ανθρώπους που καταλαβαίνουν και διαβάζουν και πίσω από τις γραμμές και μπροστά από τις γραμμές, γιατί αλλιώς έχω την αίσθηση ότι θα πετάει λεφτά σε ένα μαύρο πηγάδι.
0: Ναι. Πρέπει να επιθωρακίσει την επένδυση. Ναι,
1: εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει περισσότερο, ειδικά μετά και τα τελευταία γεγονότα και τα όσα είδαμε στους τελικούς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πώς θα εξελιχθεί τώρα η κατάσταση, πάμε στα play-off του φετινού πρωταθλήματος, όπου θα υπάρχει και ένας ΠΑΟΚ δυνατός και ένας ΑΡΙΚΣ δυνατός και μία ΑΕΚ δυνατή. Δεν ξέρω εκεί πώς θα είναι τα πράγματα.
2: Γεια πυρί μιχθήτο, που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Λοιπόν, είναι ωραίο αυτό, είναι παρότι είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή,
1: μα θα έρθει, θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή τα ντέρμπι πλέον. Τα ντέρμπι δεν θα είναι απλά.
2: Όχι, καταρχήν δεν υπάρχουν πλέον δύο ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Να ξεκαθαρίσω.
0: Σωστό.
2: Αρχίζει η σεζόν σε ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να λένε πάμε στη Θεσσαλονίκη μετά από αγώνα Ευρωλίγκα, ήδη πλήρη αγωνιστική τη Ευρωλίγκα.
0: Και έχουμε σίγουρη
2: για να
0: νίκη.
2: Να παίξουμε την Κυριακή ναι. με τον Άρη και εντάξει, μωρέ, έστω και δύσκολα, ή τον ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα θα κερδίσουμε.
1: Μα ήδη πέρυσι ο Παναθηναϊκός έχασε δύο φορές. Μία από τον Άρη και μία από τον Ηρακλή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πέρυσι.
2: Αυτό λοιπόν έχει πεθάνει, έχει τελειώσει. Μπορεί να κερδίζουν, αλλά θα ματώνουν για να κερδίσουν.
0: Ναι, θα είναι ντέρμπι τα μάτς.
2: Θα είναι κανονικά παιχνίδια δηλαδή, που θα βλέπουμε ματσάρες και όλα τα σχετικά. Επιπρόσθετα, τα Άρης ΠΑΟΚ που ποτέ δεν έπαψαν να είναι ντέρμπι και στο τάβλι, είναι ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Κατανοούμε τους λόγους. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει ο καθένας από την πλευρά του μια επένδυση. Mm-hmm. Ο καθένας από την πλευρά του θα διεκδικήσει τα πρωτεία της πόλης και παραπάνω από τα πρωτεία της πόλης. Γιατί βλέπεις τους δεν είναι να είμαι ο καλύτερος που λένε στο χωριό και να είμαι τελευταίος στην πόλη. Έτσι. Mm-hmm. Το χωριό δεν είναι μόμφι για τη Θεσσαλονίκη, μην το πάρετε ως μόμφι. Την παροιμία.
0: Ναι, ναι, όπως λέμε πριν.
2: Ναι, μην πει κανένας ότι είπα χωριό τη Θεσσαλονίκη, γιατί ακούνε πολύ και καταλαβαίνουν λίγοι δηλαδή. Θα γίνει πραγματικά κάτι που έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του
0: 90. Απλά στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η ειδοποιώς διαφορά της σίγουρης παρουσίας στην Ευρωλίγκα πλέον, που νομίζω το καταλαβαίνεις καλύτερα ότι για τους αθλητές που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ δημιουργεί ένα έξτρα κίνητρο για να πιάσουν το πικ της απόδοσης, για να κρατήσουν θέση σε αυτή την ομάδα. Έτσι, αυτό λέει η λογική τουλάχιστον.
2: Σίγουρος δεν είναι κανένας. Δηλαδή σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου στην Ευρωλίγκα, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι με τις σχέσεις που έχουμε την Ευρωλίγκα και είναι πολλές μετά από 25 χρόνια που ασχολούμαι με την Ευρωλίγκα, ξέρω πάρα πολύ κόσμο στη Βαρκελόνη.
0: Εντάξει, το λέμε λόγω πρόταση τώρα, γιατί αυτά τα νούμερα είναι εντυπωσιακά.
2: Ναι, αυτά όμως πρέπει να επιβεβαιώνονται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες είμαι σίγουρος για την Ευρωλίγκα και πω να τερματίσει ας πούμε ένατος στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν λέω ότι θα τερματίσει ένατος. Αλλά εννοώ ότι πρέπει να το αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι αξίζει για την Ευρωλίγκα, όχι μόνο οικονομικά. Ναι. Όχι γιατί έχει ένα χορηγό που δίνει λεφτά. Γιατί χορηγούς που δίνουν λεφτά μπορούμε να βρούμε και αλλού στην Ευρώπη. Απαιτείται σταθερότητα, απαιτείται ένα μοντέλο. Δηλαδή και ένα μοντέλο που θα το εγγυηθεί ότι πηγαίνοντας στην Ευρωλίγκα δεν θα φάει ξύλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Ευρωλίγκα είναι άλλος κόσμος. Μην τα μπερδεύετε. Δηλαδή αν λέμε τώρα. Πολύ σωστά άκουσα την άποψη τι θα γίνει στα play-off. Εγώ θα το πάω ακόμη πιο μακριά το πράγμα. Πού θα πας ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα του χρόνου γυμνός μέσα στα αγκάθια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας, δείτε ότι όλες οι ομάδες έχουν στελέχωση δυναμικού.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό. Ξέρεις τι θέλω να πούμε τώρα, να μας εξηγήσεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνω το εξής. Εγώ αυτό το θεωρώ το πιο αισιόδοξο μήνυμα από τις κινήσεις που κάνει ο Μιστακίδης. Δηλαδή να σου πω το απλό παράδειγμα. Για τη φετινή σεζόν. Λέω Τριγκέρι, πρέπει να λύσουμε το θέμα της δουλειάς της καθημερινής. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να παίζει το παλατάκι. Το παλατάκι έχει και άλλα τμήματα, έπρεπε να βρει ένα πρόγραμμα ορών στο οποίο θα μπαίνει η ομάδα μπάσκετ, θα προπονείται. Φεύγει από αυτή τη λογική ο Μιστακίδης, λέει τελειώσαμε. Προπονητικό, το κάνει παραδίπλα. Είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο στη διάθεση των παικτών. Δηλαδή δίνει την απόλυτη λύση. Έρχεται το θέμα του να παίξει Ευρωλίγκα. Δεν ψάχνει να πούμε lifting και οτιδήποτε. Σου λέει 300 εκατομμύρια θα κάνουμε καινούριο γήπεδο. Το πώς και πού θα μας τα πούνε στην πορεία. Δηλαδή ψάχνει καθαρή λύση σε όλα τα πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εγώ καταλαβαίνω, βλέποντας και το πώς κινείται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που είναι κορυφαίες ομάδες, ότι επένδυση στο μπάσκετ, αν δεν κάνεις καινούριο γήπεδο μεγάλο σε χωρητικότητα, δεν υπάρχει. Δεν είναι επένδυση. Εκείνη που τα πετάς τα λεφτά σου. Δεν δημιουργείς έσοδα.
2: Εννοείται. Αυτό το πρώτο είπε, Θεσσαλονικιός το έχει πρωτοπεί, να σας θυμίσω ότι όταν ο Ιωαννίδης έφυγε από τον Άρη και κατέβηκε στον Ολυμπιακό, το πρώτο πράγμα που είπε ο Ιωαννίδης ήταν ότι ο Ολυμπιακός να ξεχάσει το κλειστό του Πειραιά, εκείνο με τις λαμαρίνες δίπλα στο σταθμό του τρένου, και ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΣΕΦ. Διότι είπε ότι μεγάλες ομάδες φτιάχνονται στα μεγάλα γήπεδα. Εντάξει, ο Ιωαννίδης μιλούσε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ήταν 1992, πριν από 35 χρόνια. Όμως αυτό είναι κανόνας για όλη την Ευρώπη, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Είναι κανόνας. Και ο Άρης που αναμορφώνει το Αλεξάνδριο, από ό,τι ξέρω.
0: Και... Ναι, και σήμερα ήταν και σημαντική είδηση για τον προπονητήριο που θα κάνει στη ΔΕΘ.
2: Ναι, ξεκινάει και θα πάρει και αυτό το Αλεξάνδριο για χι χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς για πόσα χρόνια, για 50, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, 49, 99, δεν ξέρω για πόσα, δεν είμαι πολιτικός να το ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι το αλφα. Από εκεί ξεκινάς. Ξεκινάς από το γήπεδο, να έχεις ένα γήπεδο που θα σου φέρνει έσοδα, γιατί εγώ θα το θέσω και διαφορετικά, ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να εκμεταλλεύεται ένα γήπεδο όχι μόνο για να προπονείται, για εκδηλώσεις, ναι. Να το κάνει ένα χώρο που θα είναι σημείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη, για συναυλίες, για συνέδρια, για πράγματα δηλαδή, γιατί το ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή που είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στην Ευρώπη, αν όχι το κορυφαίο, φέρνει πάρα πολλά λεφτά στην εταιρεία που το διοικεί.
0: Έτσι.
2: Η εταιρεία είναι του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι άλλης προέλευσης. Φέρνει πάρα πολλά έσοδα από τις εκδηλώσεις που γίνονται. Το καλοκαίρι μόνο βαρέθηκα να βλέπω συναυλίες εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, ναι. Έχει πολλά έσοδα. Έχει ανοίξει πάρα πολύ τις πηγές εσόδων ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο να παίζω, να έχω γήπεδο, να έχω έδρα, να μαζεύω κόσμο, να δημιουργώ ατμόσφαιρα, να έχω τα έσοδα από τα εισιτήρια, να παίρνω διαρκείας. Είναι ότι κάνεις και άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν ο ΠΑΟΚ έχει και δύο γήπεδα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν γίνει καινούριο γήπεδο, δεν θα γκρεμίσει κανείς το παλατάκι, φαντάζομαι. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω το πλάνο.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε κι εμείς. Λογικό είναι γι' αυτό που λες. Ναι, λογικό είναι γι' αυτό.
2: Ο ΠΑΟΚ θα έχει διπλό πόλο εισαγωγής εσόδων στα ταμεία του.
0: Μάλιστα. Σωστό.
2: Κόσμο έχει, δόξα τω Θεώ, αυτό είναι κάτι που δεν του έλειψε ποτέ. Ως σύλλογος, ως κλαμπ, απομένει να τον δεις στο παρκέ σε κανένα μήνα από τώρα περίπου και να είναι και μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική και η οποία πιστεύω ότι από την αρχή, έστω και αν θα ξεκινήσει, είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, θέλει βήμα-βήμα και προσοχή και υπομονή, αλλά νομίζω ότι από την αρχή ο ΠΑΟΚ θα δώσει το στίγμα του και θα το δώσει με έναν σημαντικό τρόπο.
0: Μάλιστα, Δημήτρη.
2: Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
0: Σε βλέπω να άρχισε φέτος η Θεσσαλονίκη, να βλέπει παιχνίδια.
2: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Θα έρθεις φέτος, δεν γίνεται.
2: Θα δούμε. Αυτά δεν είναι δικές μου, δεν είναι δικές μου αποφάσεις, είναι αποφάσεις του καναλιού.
0: Καταρχάς το EuroCup είναι Nova, έτσι.
2: Ναι, Nova είναι.
0: Άρα
2: Nova,
0: θα έρθεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και από ό,τι μαθαίνω, δεν θέλω να προαναγγείλω κάτι, διότι αυτά είναι δουλειά της Nova να τα προαναγγείλει. Θα το περιποιηθούμε και δεόντως με την παρουσία των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, θα το δώσουμε. Που πιστεύουμε ότι θα κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Θα κάνουν πορεία, ναι.
2: Θα κάνουν πορεία, θα του δώσουμε και εμείς μια ανάλογη καλύτερη έτσι, αντιμετώπιση από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι ότι το είχαμε παραπεταμένο, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Έτσι,
2: όταν ξέρεις ότι έχεις δύο ομάδες που πάνε να κάνουν πράγματα, είναι λογικό και εσύ να το βλέπεις λίγο διαφορετικά το πράγμα.
0: Ωραία. Δημήτρη Καρέδα, ευχαριστούμε και που έκανες παρένθεση από τις διακοπές σου. Να είσαι καλά, έκανες διάλειμμα των διακοπών. Αυτά από τον Δημήτρη Καρέδα, πολύπειρος στα του μπάσκετ. Και πάμε τώρα στον Αντώνη τον Μίνου. Καλησπέρα, κύριε Μίνου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήσταν μήπως σε Όλγουιν Αρίνα χθες, γιατί είδαμε Φερνάντο Σάντος, γι' αυτό το λέω.
3: Όχι, εγώ δεν χάλασα τη διακοπή. Δεν χάλασα, μάλλον. Είμαι σε διακοπές. Είμαι κοντά πάντως.
0: Ναι, πάντως η ΑΕΚ δεν ήταν σε διακοπές. Την έκανε τη δουλειά της στον απόλυτο βαθμό.
3: Όχι, όχι. Είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι καλό είναι για όλους αυτή η εμφάνιση, γιατί θα συγκεντρώσουμε παραπάνω βαθμούς, θα βλέπουμε περισσότερα παιχνίδια. Είναι κάτι καλό για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έλεγα προηγουμένως και επειδή είχαμε τον μπάσκετ, διέκοψε την αναφορά μου. Στην ΑΕΚ το μυστικό νομίζω ότι είναι ένα πακέτο παραμέτρων. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει σούπερ έδρα, έχει κάνει ένα πολύ καλό γήπεδο. Κακά τα ψέματα. Χθες νομίζω η ατμόσφαιρα τους κατάπιε τους Βούλγαρους το πρώτο τέταρτο. Έχει πολύ καλό προπονητή, πολύ καλές επιλογές παικτών γιατί υπάρχει καλή χημεία με τον τεχνικό διευθυντή και άμεση συνεργασία με τον πρόεδρο. Και βλέπουμε και μια ομάδα η οποία λειτουργεί και τεχνοκρατικά. Δηλαδή έκανε λίγο πίσω ο πρόεδρος, αφήνει τα στελέχη να κάνουν τη δουλειά και αυτός απολαμβάνει τους καρπούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
3: Κοιτάξτε, όταν τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, λογικό να έχουν το μερίδιο όλοι αυτοί οι οποίους ανέφερες. Αλλά ξέρετε, στο ποδόσφαιρο από τη μια στιγμή στην άλλη, ξέρετε, γυρίζουν τα πράγματα ανάποδα για όλους, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε την καλή πορεία του ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Τότε λέγαμε ότι όλα είναι πάνε ρολόι και ξαφνικά βλέπουμε τώρα προβλήματα. Παίκτες με αποχωρήσεις, Κοιτάξτε, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, όλο το μυστικό είναι το αποτέλεσμα και καθορίζει και την μετέπειτα πορεία και στο πρωτάθλημα αλλά και σε όλες οι οργανώσεις. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με κεκτημένη ταχύτητα από το τέλος του πρωταθλήματος, κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχει αυτή την πορεία, λειτουργούν όλα καλά, αλλά πρέπει πάντα στο ποδόσφαιρο να είμαστε προσεκτικοί, να μην λέμε μεγάλα λόγια. Χαμηλά η μπάλα, όπως λένε και οι προπονητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει και η ΑΕΚ.
0: Για σας ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό, αγωνιστικά μιλάω? Είναι ότι η ΑΕΚ έχει, ας πούμε, βαρβάτα center for που σκοράρουν? Γιατί χθες και ο Γιώβιτς πρώτη ευκαιρία γκολ και ο Βάργα πρώτη ευκαιρία γκολ.
1: Εντάξει, και στο κέντρο μπήκε δυνατά η ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν ξέρω, μας πει ο κύριος Μίνο.
3: Η ΑΕΚ έχει εδώ και αρκετό καιρό, ακόμα και από την εποχή του Αλμέιδα, αν θα προσέξετε, η ομάδα πρεσάρει καλά, έχει την πολυτέλεια να έχει, όπως είπες και εσύ, καλούς επιθετικούς, και ο επιθετικός για να μπορέσει να διακριθεί και να βάλει τον γκολ πρέπει να πάρει τις πάσεις, ανάλογες πάσεις. Δεν μπορεί να, αλλιώς δεν γίνεται. Η ΑΕΚ, αν προσέξετε, τη στιγμή που κάνει επίθεση μέσα στην, και βρίσκεται στα πλάγια ιδίως, έχει μέσα στην περιοχή 3 και 4, πολλές φορές και 5 παίκτες. Αυτό της δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τα προηγούμενα χρόνια για κάποιες στιγμές είχε μια ανισορροπία σε σχέση επίθεση-άμυνα, αλλά αυτή τη στιγμή με την καλή πορεία και την καλή παρουσία των δύο ακραίων μπακ, αλλά και από τα χάφτα, οποία παρουσιάζονται πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι έχει αποκτήσει αυτή την ισορροπία και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το θέαμα που παρουσιάζει η ΑΕΚ.
1: Κύριε Μίνου, θεωρείτε ότι η μεταγραφική ενίσχυση πλέον, καθώς η ΑΕΚ θα είναι σε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, ανάμεσα φυσικά και το Champions League, την αναγκάζει να προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση? Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό και από πέρυσι βλέπαμε τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έχει και μια, έτσι, αδυναμία ο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί την ίδια εντεκάδα.
3: Η καλή παρουσία, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι στην ΑΕΚ δεν γίνονται μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή το τελευταίο χρόνο. Γίνονται προσαφαιρέσεις προσεκτικές, δηλαδή δεν γίνονται με 3-4 παίκτες που αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα των υπολείπων ομάδων, και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ σε μεγάλο βαθμό και του Παναθηναϊκού ιδιαίτερα, ότι δεν μπορεί να ισορροπήσει σε μια καλή παρουσία παικτών, τουλάχιστον 9 παικτών. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη δυνατότητα, μπορεί και βάζει μέσα σε κάθε παιχνίδι κάποιο παίκτη ή δύο παίκτες οι οποίοι δεν θα χαλάσουν την χημεία της ομάδος. Όσον αφορά για το μεταγραφικό, αυτό, κοιτάξτε, επειδή είναι ένας μαραθώνιος και το πρωτάθλημα αλλά και η παρουσία στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα το δει η διοίκηση της ΑΕΚ μαζί με τον προπονητή και αν χρειαστεί ενίσχυση, αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι το ρόστερ της, ας πούμε, παρουσιάζεται καλό.
0: Ωραία. Μάλιστα. Στην κλήρωση τι θέλετε? Άκουσα τους παίκτες της ΑΕΚ που όλοι λέγανε να παίξουμε με τον Τζόλι, με την Άρισα, να παίξουμε την Τόρκμουντ.
1: Ρώτα. Ήθελα να παίξει με τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Κωνσταντέλια.
3: Καλό θα είναι, αλλά κοιτάξτε, το θέμα, όπως κατάλαβα, οι παίκτες αυτή τη στιγμή, επειδή γνωρίζουν ότι, ξέρω, οι κληρώσεις γίνονται πάλι σχετικά με ξεχωριστά γκρουπ, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, είναι δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας παίρνει κάθε ομάδα. Άρα δεν αποφεύγεις κάτι.
3: Δεν αποφεύγεις. Αυτό ουσιαστικά δίνει, θα έχει κάποια μεγάλα παιχνίδια. Τώρα θα έρθουν τα παιδιά αυτά να αντιμετωπίσουν το, θα είναι και για μας καλό. Ναι. Θα τα δούμε στα γήπεδά μας και στην τηλεόραση που θα δείχνει τα μάτς. Να δούμε τη διαφορετικότητα που έχουν σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Νομίζω το κρίσιμο είναι στα πιο χαμηλά γκρουπ δυναμικότητας τι αντιπάλους θα έχεις. Εκείνη ναι, το κρίσιμο. Δηλαδή τώρα, άμα παίξει με την Bayern ή τη Real, την Arsenal είναι λίγη σημασία γιατί είναι πολύ ψηλό το επίπεδο.
3: Εντάξει, αλλά θα κοιτάξουν και να συγκεντρώσουν και βαθμούς όσον αφορά για την παρουσία του, αν μπορούν και.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ το λέω για να προχωρήσουν λίγο παρακάτω, να πα και στην Ελλάδα.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, αυτό λέω κι εγώ. Θα είναι κάτι θετικό. Γι' αυτό είπα ότι πιο πριν. Ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια και ελπίζουμε ότι να έχουν και καλή παρουσία, να έχει καλή παρουσία η ΑΕΚ σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί θα αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές με τα ρόστερ τους, με τα...
1: Και με εμπειρία ομάδες από τη διοργάνωση.
3: Εμπειρία, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μίνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε Κώστα στο διάλειμμα, να πούμε γιατί έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, το βλέπαμε και στους δείκτες της τηλεόρασής μας. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ήταν ο κυρίαρχος στο Σκύφελα Φρον Βαρών στην Κοπηλασία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άμστερνταμ. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και το ασημένιο μετάλλιο από τις Μουρατίδου και Λιόλου, οι οποίες μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήραν και το ασημένιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του μετρό μας υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή μας στο νέο εμβληματικό έργο, την επέκτασή του προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, με δύο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Έχω ζητήσει την επιτάχυνση των μελετών για να πετύχουμε τη χρηματοδότηση». Η επέκταση προς την Καλαμαριά τέθηκε στη διάθεση του επιβατικού κοινού, αλλάζοντας το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης με 5 νέους σταθμούς. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Την πράξη της δολοφονίας της ενδιαστάσης σύζυγου του στη Ροδόπη ομολόγησε ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής που αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας με μαχαίρι ανήμερα το 16ο γενεθλίων της κόρης τους. «Θόλωσα και το έκανα πάνω στα νεύρα μου», είπε ενώπιον του ανακριτή. 75 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Σε αυτά καταγράφηκε και ο πρώτος ανήλικος, ένας 13χρονος που διαγνώστηκε με σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας το 1995, πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του, όπως μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Το θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος στο ΟΗΕ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ ιτήθηκε με 3-0 από τη Σερβία, σε έναν αγώνα όμως που δεν είχε καμία απολύτως σημασία, καθώς η εθνική μας βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε και από αποχωρήσεις αλλά και από τραυματισμούς, και τελικά συνεχίζει το έργο της και την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και σε μια συνέντευξη για τον Άρη. Από όλους τους παίκτες, μάλλον συγγνώμη, από όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν στο League Stage του Champions League, νομίζω πιο εντυπωσιακή περίπτωση ήταν η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν, με τον Νταμπράουσκας, παλιό προπονητή του Όφη, να είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα. Και είδα ένα βιντεάκι στα social, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα, ότι ο Νταμπράουσκας ξεκίνησε από ένα παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι από τον Εκατομμυριούχο, είχε κερδίσει εκεί το βραβείο
0: και με τα χρήματα που πήρε, εκείνα τα δαπάνησε για να κάνει τις
1: έτσι,
0: σπουδές.
1: Έκανε τις σπουδές, έκανε την εκπαίδευση του πάνω στο ποδόσφαιρο.
0: Μετακόμισε, παντρεύτηκε, όλα τα έκανε.
1: Και έκανε όλη αυτή την πορεία και μέσα από ομάδες όπως ο Όφη, φτάνοντας πλέον μέχρι το League Stage του Champions League.
0: Δεν είχε κερδίσει τότε, άνθρωπο. Δεν είχε πάρει την πρώτη θέση, αλλά είχε κερδίσει
1: ένα
0: αρκετά
1: ποσό.
0: Χρήματα.
1: Ναι, ένα ποσό.
0: Τα οποία τα δαπάνησε για τις σπουδές του για να πάρει τα πτυχία του στην προπονητική.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, είναι μια ιστορία για να τη διηγήσει. Ένα παραμύθι πραγματικό, γιατί πήγε μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Βέβαια, αυτό όταν το βλέπεις από τη δική μας πλευρά, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ και τη Βίκινγκ, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Δυναμό Ζάγκρεμπ και άλλη προτάρα σε League Stage Champions League, σε πιάνει ας πούμε αυτό το πότε θα τα καταφέρει μια ομάδα στον ΠΑΟΚ με τόσο μεγάλη ιστορία και με τόσο μεγάλο αποτύπωμα από πλευράς κόσμου. Να πούμε ότι αυτή την ώρα ήδη έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια, είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Κουόπιο Σάμροκ, η φιλανδική ομάδα με την Ιρλανδέζικη ομάδα που πριν δύο χρόνια έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. 1-1 ήταν το πρώτο match στην Ιρλανδία. Στη Φιλανδία, στο Κουόπιον Κέσκουσκέντα, έτσι λέγεται το γήπεδό της, είναι στο 0-0 στο 13ο λεπτό, είναι στην εκκίνηση το παιχνίδι, σιγά σιγά αρχίζουν όλα. Όταν έχουμε νεότερα στοιχεία θα τα μεταφέρουμε και για τον ΠΑΟΚ και ενδεκάδες λίγο αργότερα. Φυσικά θα κάνουμε και σύνδεση με Γιώργο Ζαέρη λίγο πιο κοντά χρονικά προς το παιχνίδι για να φτάσει και στο γήπεδο.
0: Είναι λίγο pre-game σήμερα η εκπομπή.
1: Περισσότερα λίγο πράγματα. Ναι, νομίζω μετά τις 7 θα είμαστε σχεδόν απόλυτα προσαρμοσμένοι σε αυτό το παιχνίδι, τον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Παρουσία περίπου 200 οπαδών. Αυτό προκύπτει, ότι περίπου 200 οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στο στάδιο της Μπραν, στην πόλη του Μπέργκεν, η οποία λέει έχει ψηφιστεί πριν 4-5 χρόνια ως η πιο ήσυχη πόλη της Ευρώπης, Τάνια. Εκεί να πας, όταν έχεις μπουχτίσει από τη δουλειά πολύ, να πας εκεί μια εβδομάδα πρώτα.
0: Δεν είμαι εγώ για
1: να βιάσεις το κεφάλι σου, να ερεμήσεις, να κοιμηθείς και μετά να πας να κάνεις
0: τις διακοπές
1: που κάνεις.
0: Πόλη.
1: Γιατί?
0: Δεν είμαι. Όχι. Θέλω να μου προσφέρει η πόλη και την ησυχία και την ανησυχία. Να έχω τη δυνατότητα.
1: Α, θες σε μία πόλη. Δεν θες
0: ναι, σε μία πόλη. Θέλω να έχω τη δυνατότητα της επιλογής. Πάμε να δώσουμε όμως την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Σίτσα, να ανοίξουμε έτσι και το κεφάλαιο του Άρη. Κύριε Σίτσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Εσείς τι διακοπές προτιμάτε, ήσυχες ή θορυβώδεις?
2: Εγώ προτιμάω να έχω διακοπές, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω διακοπές. Θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές.
1: Σωστό και αυτό. Τώρα κακά τα ψέματα, επειδή είναι και ο πρωθυπουργός εδώ.
2: Γιώργο μου, θα ήθελα ήσυχες διακοπές, όχι φασάρια.
1: Κύριε Σετσά, επειδή είναι και ο πρωθυπουργός εδώ, δεν ξέρω αν έφυγε, νομίζω εδώ είναι ακόμα, γιατί πήγε στην Καλαμαριά, στα Εγγένεια, ας το ακούσει, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Εγώ θα πω κάτι που το βιώνω ως προσωπική εμπειρία όλα τα χρόνια που είμαι Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από τη δεκαετία των 90 σαν φοιτητής και δούλευα τα καλοκαίρια. Θυμάμαι καλοκαίρι δεκαετία 90. Ιούλιο, από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου, ειδικά ένα μήνα από 15-20 Ιουλίου μέχρι 15-20 Αυγούστου, δεν κυκλοφορούσε ψυχή στη Θεσσαλονίκη. Κλείναν τα πάντα, έκανε διακοπές ο Έλληνας πραγματικές και έφευγε για 20ήμερο τουλάχιστον. Πλέον υπάρχει κόσμος, και αυτό είναι λόγω ακρίβειας, που δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, με υποχρεώσεις, με φροντιστήρια, με όλα αυτά, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Εάν δεν λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, νομίζω δεν μπορεί να προχωρήσει οτιδήποτε άλλο. Είναι ίσως το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάτε για εποχές και δεκαετίες σε οποία υπήρχε το αλισμό ή το Πασόκ.
0: Με τα λεφτά πολλά, υπάρχουν.
2: Με τα πολλά τα λεφτά και με τις πολλές τις ευκαιρίες ζωής.
1: Δεν λέμε για σπατάλες έκανε... τώρα, δεν θέλουμε να πάμε και πίσω.
2: Δεν διαφωνώ, απλά γιατί και εγώ από τη δεκαετία του 90 το 80 είμαι εδώ. Δεν διαφωνώ όπως το θέσατε, αλλά απλά ξαναλέω ότι υπήρχαν πολύ διαφορετικά πράγματα, πολύ διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά την κοινωνία μας, χωρίς να έχουμε περάσει τα μνημόνια και όλα αυτά, και νομίζω η περίοδος αυτή που περάσαμε των 7-8 χρόνων μας πήγε πάρα πολύ πίσω, και φυσικά πολλά άλλα πράγματα.
1: Είδα ένα βίντεο χθες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν δύο, έτσι γύρω στα 40 δύο άνθρωποι συζητούσαν και έλεγαν 700 ευρώ νίκη στον Εύωσμο. Κάποτε θα ακουγόταν αδιανόητο. Είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν λέω τώρα για τους μισούς και όλα αυτά που λέμε. 700, πρέπει να κατέβουν οι τιμές.
2: 700 για ένα ενίκιο, το οποίο είναι είτε ένα δωμάτιο και σαλοκουζίνα, είτε δύο πολύ μικρά.
1: Ναι, αυτά πρέπει να λυθούν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί
2: είναι
1: αυτό.
2: Για, για μια οικογένεια, ούσχη μια οικογένεια, χωρίς παιδί, έτσι.
0: Ναι. Εγώ σήμερα είδα ένα σπίτι, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στην Τούμπα, 30 τετραγωνικά 800 ευρώ.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές. Κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Τα πράγματα όσον αφορά το στεγαστικό, έχει ξεφύγει, έχουν ξεφύγει τιμές σίγουρα. Έχουν μείνει πολύ λίγα σπίτια.
0: Κύριε Σέτσα, δεν μας πειράζει που το ενίκιο είναι ακριβό. Μας πειράζει που ο μισθός δεν ανταποκρίνεται στο ενίκιο.
2: Όχι,
0: γιατί αν ο μισθός ήταν 2.000, μπορεί να μην σε προβλημάτιζαν.
2: Δεν είμαστε Ευρώπη, ούτε είμαστε στην Μπραν. Για να παίρνουμε 5.000
0: Ευρώπη είμαστε.
2: Το μισθό, λέω, δεν είμαστε Ευρώπη σε άλλα πράγματα.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Σωστό.
2: Θέλουμε να είμαστε Ευρώπη σε άλλα πράγματα, χωρίς να είμαστε Ευρώπη στους μισθούς.
0: Αυτό,
2: που
0: ναι.
2: Είναι το κύριο και το πιο δυνατό στοιχείο για μια οικονομία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που νομίζω είναι ότι έχουν ξεφύγει γενικά στο πρόβλημα της στέγασης πάρα πολλά πράγματα και οι τιμές, αλλά και το ότι δεν υπάρχουν πλέον σπίτια για να νοικιαστούν. Δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
2: Και στον Εύωσμο γίνονται, είμαστε από τις περιοχές, γιατί ξέρετε ότι είμαι εδώ αντιδήμαρχος.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Που η περιοχή μας έχει τη μεγαλύτερη σανοικοδόμηση στο κτηριακό τέτοιο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Σωστό.
2: Γίνονται
1: και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Θα δείτε, και δεν υπάρχουν σπίτια για ενίκιο. Έτσι ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί να πάρει να μπορούν να πέσουν οι τιμές των ενοικίων πρώτο. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στον Άρη, έτσι, για να ξεφύγουμε. Γιατί άμα παίρνουμε τα σοβαρά της καθημερινότητας, θα τρελαθούμε τελείως. Λίγο ξεφεύγουμε με την ενασχόληση με τις ομάδες μας. Ο Άρης πάει καλά. Το πρώτο δείγμα είναι θετικό, έτσι δεν είναι?
2: Πρώτο δείγμα θετικό, αλλά όχι, πάει καλά.
1: Εντάξει, θετικό με αυτή την έννοια. Πάει καλά, δηλαδή ξεκίνησε καλά. Έκανε καλή εκκίνηση. Ναι, να το πω έτσι.
2: Ξεκίνησε καλά.
1: Πιο σωστά, έχετε δίκιο.
2: Νομίζω ότι η σταθερότητα, και θα πω και το παράδειγμα της ΑΕΚ, ότι ο κορμός που λέγαμε τόσα χρόνια και λέγαμε και εμείς που ασχολούμαστε με τον ποδόσφαιρο και εγώ σαν προπονητής, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι, να κρατήσουμε ένα κορμό, να μην αλλάζουμε 15-16 παίκτες και το ένας κορμός να είναι σταθερός κτλ. 8-10 της ομάδας μας ήταν από πέρυσι, και με όποια τύχη να πω εγώ, αν και έγινε στο τελευταίο, και με πείσμα και με πάθος ήρθε η νίκη. Με 8-10 την προηγούμενη σεζόν.
0: Και μάλιστα βλέπουμε τώρα το Ράσιτς που ήταν από πέρυσι, αλλά φέτος βλέπουμε ένα Ράσιτς πολύ καλύτερο,
2: σωστά,
0: έτσι.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι
2: σωστά.
0: Χαρακτηριστικό
2: είναι
0: το παράδειγμα.
2: Όσο προσαρμόζει την ομάδα και να βγαίνουν και τα χαρακτηριστικά των συμπαικτών σου γρήγορα, όταν έχεις να κάνεις με τους ίδιους συμπαικτες και δεν αλλάζεις συμπαικτες. Έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και έτσι ξαναλέω το τρανό παράδειγμα της ΑΕΚ. 9 παίκτες ήταν ήδη από πέρυσι. 8 δεν μέτρησα ακριβώς.
0: Νομίζω
2: τόσο πρέπει να ήταν. Το οποίο έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΑΕΚ, η οποία θα πάρει και πολλά λεφτά στο ταμείο και μετά από τόσα χρόνια θα μπει και στο καλεντάρι του Champions League. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι η σταθερότητα που νομίζω το έκανε ο προπονητής του Άρη αυτό, ο κ. Γρηγορίου, έδωσε ίσως μια καλή αρχή. Το θέμα είναι να τη διατηρήσει αυτή την καλή αρχή και να συνεχίσουμε. πιστεύω ότι και οι μεταγραφές που ήρθανε σε σημεία τα οποία χρειαζόταν ενίσχυση ομάδα, και ο Σουκαλό και ο Βέικο που έδειξε λίγο κάποια πράγματα γραφής, αλλά και φυσικά ο Μανού Γκαρτία, είναι κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ίσως άμα κρατήσουμε τη σταθερότητα της περσινής χρονιάς και τα λοιπά, τον κορμό, και εμπλουτίσουμε την ομάδα με 4-5 παίκτες που χρειάζονται σε κάποιες θέσεις, ίσως να δώσουμε ένα άλλο στοιχείο στην ομάδα φέτος και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
0: Ακολουθεί ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι με τον Όφη, και το λέω ιδιαίτερο γιατί και ο Όφη είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Επικράτησε τη ΣΑΕ, ξεκίνησε με τίτλο τη σεζόν. Στα ευρωπαϊκά κύπελα τα πάει περίφημα, και σήμερα και αυτός παιχνίδι θα πάει να υπερασπιστεί τη μεγάλη του νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως όλα δείχνουν και ο Άρης και ο Όφη έχουν στόχο για ψηλά φέτος.
2: Με την κλάτε, πάλι για να πω για τους Έλληνες παίκτες, έτσι. Με την κλάτε. Πόσους παίκτες Έλληνες έχει ο Όφη?
0: 8 έχει, 9, ναι.
2: Εντάξει. Εντάξει, με κορμό από πέρυσι, με έναν προπονητή Έλληνα που ξέρει τα ελληνικά δεδομένα και πήρε παίκτες κατάλληλους στις θέσεις, Έλληνες παίκτες πλέον, και έκανε μια ομοιογένεια τέτοια που νομίζω, εντάξει, πιστεύω ότι στάθηκε τυχερός, γιατί είδαμε ότι η ΤΣΣΚΑ ήταν μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο και είχε και αρκετές φάσεις για να σημειώσει κάποιο γκολ. Αλλά νομίζω το επιτύχημα του Όφη είναι τέτοιο που περνώντας στη League Phase του Europa League και θα δυναμώσει οικονομικά, αλλά και θα έχει και άλλες προοπτικές όσον αφορά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πιστεύω θα περάσει. Πρέπει να αυτοκτονήσει νομίζω για να μην περάσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν όπως η Celtic και το 3-0 και πήγε και έχασε.
1: Ναι, όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται. Αλλά λέω ότι μια ομάδα, αυτό λέμε, που είναι σταθερή, με σταθερό κορμό, με παίκτες που ξέρουν μια ο ένας τον άλλον, δύσκολα να πατήσει τη φλούδα. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Έχει τον κορμό, ξέρουν ο ένας τον άλλον, ξέρουν πώς να αμυνθούν, ξέρουν πώς να επιτεθούν, ξέρουν ο ένας τον άλλον από πέρυσι, ξέρουν και έχουν δουλέψει πάνω στο πλάνο του προπονητή. Νομίζω δύσκολα θα μπορέσει να ανατραπεί αυτό το 3-0 και να μην δεν περάσει όφη στη League του Europa League.
1: Δεν ξέρω για τον...
2: Δύσκολα θα μπορέσει να ανατραπεί αυτό το 3-0 και να μην δεν περάσει όφη στη League του Europa League.

0: άλλα πράγματα, άλλες προσδοκίες.
1: Και με έναν προπονητή, να το πούμε και αυτό, γιατί ο Άρης στο παρελθόν έχει πάρει κάποιους προπονητές οι οποίοι τον Άρη τον βλέπαν λίγο περίεργα. Δεν τον βλέπαν σαν ευκαιρία στην καριέρα του. Εγώ ένα πράγμα που αντιλαμβάνομαι στον Γρηγορίου είναι ότι βλέπει τον Άρη σαν την ευκαιρία ζωής για να πάει ένα βήμα ή δύο βήματα ή και παραπάνω την καριέρα του. Και όταν ένας προπονητής βλέπει έτσι μια ομάδα, πραγματικά τα δίνει όλα για αυτή. Γιατί έχουν έρθει και οι προπονητές στις ομάδες μας που μας υποτιμάνε, μας βλέπουν διαφορετικά.
0: Νομίζω το top του Γρηγορίου είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και αν πάνω σε αυτό το κομμάτι δώσει τα διαπληκτήριά του σαν προπονητής ότι μπορώ να είμαι σε ένα top επίπεδο ομάδων ελληνικών στον πάγκο τους, πρέπει να το περάσει μέσα από αυτή τη χρονιά. Αν και εφόσον φυσικά, ξαναλέω, εντάξει, δεν είναι μόνο ένας προπονητής, δεν κάνει θαύματα μόνο ένας προπονητής, είναι όλο το επιτελείο και όλη η σχέση που έχει ο προπονητής με παίκτες που θα μπορεί να έχει και με το υλικό που μπορεί να έχει για να δουλέψει. Φαίνεται ότι από το περσινό υλικό, έτσι όπως το έχει δουλέψει, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει εκείνες τις καταστάσεις που μπορεί να πει ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει το υλικό που έχει και το φαίνεται να βγάζει ένα παράγει έργο.
1: Από όλους τους παίκτες, ποιος σας φτιάχνει περισσότερο, θέλω να τον παρακολουθείτε.
2: Ποιος σας αρέσει?
0: Γκαρέ. Νομίζω, αν μπορούμε αυτόν τον παίκτη να τον κρατήσουμε, και φυσικά ο Μανουγκαρτή, αλλά ο Γκαρέ που είδαμε από πέρσι και φέτος, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και έχει και τη διδότητα, έχει και την τρίπλα, έχει και την κάθετη πάσα, νομίζω είναι.
2: Και ήταν από τους παίκτες που όταν ήρθαν έδειξαν κατευθείαν ότι
0: βέβαια. Και φυσικά, όπως είπατε, και ο Ράστης που πλέον
2: είναι πολύ ανεβασμένος μετά για την προετοιμασία.
0: Σε ρόλο πλέον.
1: Ναι, λίγο πιο πίσω.
0: Σε ρόλο που ο οποίος και μπορεί να σκοράρει, εκτός του να δημιουργεί, αλλά και να σκοράρει. Φαίνεται δηλαδή από τα φιλικά ότι έχει βάλει 2-3 γκολ ήδη. Και από πέρυσι φυσικά, από τον είχαμε δει να σκοράρει με σούτα από μακριά.
2: Πιστεύετε ότι η επιστροφή του Μανού Γκαρθία θα ξυπνήσει και το Μωρόν?
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Γιατί δεν δυο τους είχαν καλή συνεργασία στο παρελθόν.
0: Είχαν πολύ καλή συνεργασία, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Μυρ είναι αυτής της συνομοταξίας και το Μυρ τον πήραμε για center for της χρονιάς αυτής.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Μωρόν από μόνος το έχει πετάξει τον εαυτό του στον περιθώριο.
1: Έχει τρομερό ανταγωνισμό πάντως ο Άρης του Σέντερφορ τώρα. Με και Μυρ και Μωρόν και Αλφαρέλα και Κουαμέ και Καντεβέρε.
0: Και Κουαμέ, δέφη. Θα το δούμε πώς θα φτιάξει το υλικό ο μάγειρας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίτσα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Μια μέρα θα κάνουμε πιο αναλυτική κουβέντα για το στεγαστικό πρόβλημα στο νεύρος μου και όχι μόνο.
0: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία στις ομάδες της Ελλάδας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημήτρη Σίτσα και πάμε στη Σόφια. Πάμε στο Μάνο του Σουριά, καλό συνάδελφο από την Κρήτη, ο οποίος είναι στη Σόφια να δει αυτό το ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, διότι σημαίνει, θα σφραγιστεί μάλλον η παρουσία του σε League Stage Europa League από ό,τι φαίνεται. Μάνο, δεν νομίζω να έχει διαφορετική άποψη, ας πούμε, ότι ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στο Europa.
3: Καλησπέρα.
2: Και
3: χρόνια σου πολλά, Εύα, τι ξυνήθες.
1: Ευχαριστώ.
3: Δεν το είχα πάρει χιβάρι. Να είσαι γερός και δυνατός πάντα, μέχρι την υγειά σου. Εντάξει, έχει πλεονέκτημα, σαφέστατο πλεονέκτημα έχει όσο. Το 3-0 είναι ένα καλό σκορ, ένα καθαρό σκορ. Δεν έχει δεχτεί γκολ, οπότε έχει ένα προβάδισμα Όφη. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί σε αυτό. Γιατί και να θεωρήσει δηλαδή ότι είναι με το 1,5 πόδι όπως είπες, μπορεί να το βάσει πιθανότητα να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά η πίεση, οι Βούλγαροι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Θα παίξουν ανοιχτά, θα παίξουν, θα πιέσουν από την αρχή του αγώνα, θα τα δώσουν ώρα για να μπορέσουν να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ και να παλέψουν να κάνουν την υπέρβαση, να νικήσουν τον Όφη. Οπότε θα πρέπει και όλη στην κριτική ομάδα, όπως και το λένε και ο Κόντης και οι υποδοσιαστές, ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι το παιχνίδι, να το αντιμετωπίσουμε ως έναν τελικό που δεν έχει προϋπάρξει δηλαδή το προηγούμενο μάτς. Να παίξει Όφη και να νικήσει.
1: Ναι.
3: Να παίξει.
1: Πάμε για την νίκη, ναι. Είναι η προσέγγιση aggressive που λένε, η επιθετική προσέγγιση του Κόντη. Δεν λέει πάμε να προστατεύσουμε το σκορ.
3: Όχι, είναι κάθετα αντίθετη σε αυτό. Τονίζουν ότι αν μπούμε με αυτή τη λογική του να κρατήσουμε Το 3-0.

0: του πρώτου αγώνα και να το υπερασπιστούμε. Τότε η εξέλιξη του αγώνα και όταν συμβαίνει αυτό δεν είναι πάντα η ευνοϊκότερη και αυτή που επιθυμείς. Οπότε ξεχνάνε το ότι έχει ο Φία να πλέονει έκτημα στο σκορ από το πρώτο μας και θεωρούν ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν με την εννοείται σοβαρότητα που απαιτείται, αλλά και με μια τέτοια αγωνιστική προσέγγιση ώστε να επιδιώξει και ο Όφη να βάλει γκολ. Θεωρώ ότι αν καταφέρει ο Όφη να βάλει γκολ, τότε νομίζω ότι πραγματικά θα έχει κάνει άλμα για τη league phase του Europa League. Και επίσης να κοιτάξει τουλάχιστον μέχρι το cooling break, μέχρι τα μισά δηλαδή του ημιχρόνου, να μην δεχθεί τέρμα. Mm-hmm. Αν καταφέρει να φύγει το
1: ίδιο. Η κίνηση του μάτζερα, δηλαδή, να μην μπουν ενθουσιοδόσοι.
0: Ναι. Είναι δεδομένο ότι με την παρουσία του κόσμου, που από ό,τι μας λένε εδώ και οι ντόπιοι, ότι θα είναι κατάμεστο το Βασιλεύσκι, πέραν των κενών εξευρών που θα υπάρχουν, όπου θα βρεθούν οι φίλοι του Όφη, περίπου 600 φίλοι του Όφη θα δώσουν το παρόν, θα είναι το γήπεδο κατάμεστο. Οπότε η πίεση του κόσμου, η επιθετική διάθεση που θα δείξουν οι γηπεδούχοι, σημαίνει πίεση από την αρχή του αγώνα στον Όφη. Οπότε χρήζει μεγάλης και καλής διαχείρισης και μεγάλης προσοχής το ξεκίνημα του αγώνα, και παράλληλα να μπορέσει ο Όφη να εκμεταλλευτεί τυχόν κενά τα οποία θα δημιουργηθούν στην αντιμετώπιση της ΤΣΣΚΑ. Mm-hmm. Καθώς αν παίξει έτσι ένα ανοιχτό επιθετικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι και ο Όφη πιέζοντας ψηλά θα μπορέσει να βρει χώρους και με τον Αϊτόρ και με τον Φούντα και με τον Νούς, να μπορέσει έτσι να δημιουργήσει στιγμές μέσα στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Οπότε προφανώς με καλή ψυχολογία, καθώς ο Όφη στα επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει μέχρι τώρα τα έχει πάει μέχρι στιγμής μια χαρά.
1: Μανώ, πες μας και για κόσμο. Έχει κόσμο Όφη μαζί του?
2: 600 άτομα νομίζω είπες.
0: Έχει, Μανώ. Συνολικά, ναι, συνολικά 600 άτομα περίπου θα είναι. Υπήρχαν αρκετοί οποίοι ήρθαν με το τσάρτερ της αποστολής. Υπήρχαν επίσης κάποιοι που ήρθαν μεμονωμένα. Και η μεγάλη μέρα του κόσμου, η οποία έφτασε κατά τις 4 το απόγευμα εδώ στη Σόφια. Έχουν συγκεντρωθεί τώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου σε λίγο θα πάνε και αυτοί στο γήπεδο και αμέσως θα τη λήξει. Θα επιστρέψουν όλοι μαζί στο Ηράκλειο.
2: Μάνο, δώσ' μας και μια πιθανή εντεκάδα.
1: Και αν έχει διαφορές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
0: Αυτό θα έλεγα. Πιθανότατα με τη συνταγή του πρώτου παιχνιδιού να πάει και σε αυτό. Mm-hmm. Ο Όφη είχε την ευκαιρία Κόντης να δώσει ανάσες σε βασικούς ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι με τον Βόλο. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα. Ίσως παίζεται μια θέση στην δεξιά πλευρά, στο δεξιά άκρο, αν δηλαδή προτιμηθεί ο Αποστολάκης, που έχει περισσότερες πιθανότητες έναντι του Ντίκμαν. Ο Ιταλός, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, τα πήγε αρκετά καλά, πέτυχε το τρίτο γκολ του Όφη και μπορεί κάπως έτσι να τον προορίζει και σήμερα, να έρθει δηλαδή να τον ρίξει ως εναλλακτική λύση. Και επίσης ο Μπουχαλάκης με τον Καραχάλιο στο κέντρο διεκδικού μια θέση. Θεωρώ ότι ο Μπουχαλάκης ήταν αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει, έχει την εμπειρία, έχει τις παραστάσεις από ευρωπαϊκά παιχνίδια, να είναι μαζί με τον Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Από εκεί πέρα ο Χριστογιώργος θα είναι κατά τα κουρμπόστ, ο Πούγκουρας, ο Σχέλης και ο Κωστούλας θα είναι οι τρεις πίσω στην άμυνα, αριστερά ο Αθανασίου, όπως στον δεξιά ο Αποστολάκης ως εναλλακτική λύση ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη ή τον Καραχάλιο στον χώρο του κέντρου και η Τριανδρία μπροστά, ο Νους πιθανότατα θα είναι την περισσότερη ώρα στην κορφή της επίδεσης, θα αναλάσσεται ίσως και με τον Φούντα, ο οποίος θα ξεκινήσει στο δεξιπλευρό, και στο αριστερό θα είναι ο Νους.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για 9 Έλληνες, αν μέτρησα καλά.
0: Ναι, όπως και στον πρώτο αγώνα, έτσι και τώρα.
1: Μεγάλο μυστικό.
0: Αν εξαιρέσουμε τον Νους και τον Αϊτόρ, το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο
2: ξεχωρίζει.
1: Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά εκεί πέρα.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και καλό ταξίδι στο Europa μετά. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, πάμε να πάρουμε ανάσες και επιστρέφοντας θα κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις και με Νορβηγία. Θα μπούμε για τα καλά πλέον στο pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πράν.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, Λευτέρη, δώσε να πάμε. Όχι, δεν θα πω για το τελευταίο μισάωρο, γιατί σήμερα θα είμαστε παραπάνω. Θα είμαστε μέχρι τις 7.30. Πάμε πολύ γρήγορα στην Νορβηγία να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Ζαΐρη.
1: Πρώτη σύνδεση με Γιώργο Ζαΐρη για να πάρουμε στοιχεία από εκεί.
0: Σήμερα είναι η μέρα του. Έλα, Γιώργο, τον καλησπέρα. Έχουμε.
2: Εδώ, Γιώργο. Εδώ, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καμπάνα ακούγεται καταρχήν. Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
2: Ναι, είμαστε μέσα στο γήπεδο, έχουμε συνδεθεί, έχει καλό ίντερνετ το γήπεδο της Μπραν, επομένως θα κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά μας, σωστά. Mm. Απλά, αν μπορεί λίγο να μειώσει λίγο την επιστροφή, γιατί μπερδεύομαι ο Λευτέρης και τον ευχαριστώ.
1: Δεν σου δίνει επιστροφή, μια χαρά. Λέει, τέλος πάντων, το δείτε μεταξύ σας.
2: Εντάξει, όχι, όχι, okay, εντάξει.
0: Γιώργο, λοιπόν, απλά γιατί δεν πήρες και τον Κωστή μαζί σου εκεί, που είναι μια ήρεμη πόλη. Το βλέπω λίγο ανήσυχο το τελευταίο διάστημα. Εκεί να ηρεμήσει λίγο.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Κωστής μου έκανε πάσα το ταξίδι. Ήταν ή αυτός ή ο Καστάνης να πάει. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Έπρεπε να πάει ο Κωστής να ηρεμήσει λίγο. Να ρίξει λίγο τους τόνους.
1: Ζαΐρης για γούρι.
2: Ναι,
1: κάθε χρόνο τέτοια εποχή βάζει τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό όμιλο. League stage. Πρέπει να πάμε στα σίγουρα, Τάνια.
0: Σου πετάει τα δύσκολα τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν πετάει τα δύσκολα. Λέω,
0: δηλαδή, πετάει τα δύσκολα, Γιώργο.
2: Τάνια, αυτό σημαίνει ότι αν χτύπα ξύλο αποκλειστεί ο πόνος από την χλέπα.
1: Το αντίθετο. Θα σημαίνει ότι εξαντλήσαμε κάθε πιθανότητα.
0: Όλα τα ενδεχόμενα.
1: Και δεν έγινε. Ναι, αυτό θα είναι.
2: Εντάξει, μόνο σκουφί δεν βάζω, να ξέρετε, γιατί έχει 25-26 βαθμούς, δεν έχει κρύο, μια χαρά είναι, εντάξει. Παιδιά, να πω απλά ότι έχω ανοιχτό και το site της UEFA, γιατί προφανώς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια σωστό. Πάντα προηγείται, για να δούμε τις ενδεκάδες. Επομένως, όποιος το δει Κώστα πρώτος, γιατί φαντάζομαι και εσύ το έχεις ενημερώνει.
1: Να πούμε ότι στο 40, γιατί είπες τώρα για τα μάτς και είναι σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι Playoff Conference Κόπιο. Σάμορο Κρόβερς, δηλαδή μια από αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
0: Αυτή είναι η Ρόβερς, δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
1: Και παίξει και με τον ΠΑΟΚ, πριν δύο χρόνια είχαμε πάει με τον Νίκο τον Κουλιανό. Είναι στο 0-0, 1-1 το πρώτο μάτς, μέχρι στιγμής είναι ντέρμπι εκεί πέρα.
2: Ναι. Η ουσία πάντως είναι εδώ ότι για να πάει ο ΠΑΟΚ είτε με την Κουόπιο είτε να πάει να παίξει με τη Σάμρο Κρόβερς πρέπει να περάσει σήμερα από εδώ. Με την έννοια δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει τον τελικό των τελικών, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, τα έχουμε πει και τα έχουμε σημειώσει μέσα από το metrospo.gr και το Μετρόπολης και να μην κουράζουμε τους ακροατές στη διακύβα σήμερα. Επομένως, ας ζήσουμε λίγο τη σημερινή στιγμή από την άποψη ότι είδα τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν την πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αλέσιο Λύση παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, ήταν νωρίτερα με τους συνεργάτες του και τώρα με τα χέρια στην τσέπη παραμένει εκεί και κάνει μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Να σας πω ότι έξω στο κέντρο της πόλης όπου είχα έως οικοδεσπότη τον Γιώργο το Σχιζοδήμο μαζί με τον γιο του τον Κωνσταντίνο και γυρίσαμε την πόλη, είδαμε φίλους του ΠΑΟΚ, οι περισσότεροι εκ των οποίων παιδιά μένουν Νορβηγία από διάφορες πόλεις Νορβηγίας και ήρθαν εδώ με τα παιδιά τους για να δουν τον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί προφανώς και θα υπάρχουν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν και φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από πολλές πόλεις της Νορβηγίας
1: και
2: για
1: Σουηδίας,
2: να δουν
1: γενικά
2: τους.
1: Σκανδιναβία. Έχει κόσμο,
2: ναι, σωστό. Ναι. Απλά για παράδειγμα, ένα παιδί ταξίδεψε από το Όσλο αεροπορικό. Και το βράδυ με το τέλος του αγώνα παίρνει το τρένο που είναι 7 ώρες για να πάει πίσω. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κοντινές αποστάσεις. Συγκεντρώθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ νωρίτερα σε ένα σημείο στο κέντρο της πόλης, δίπλα ακριβώς στις μπειραρίες με οπαδούς της Μπραν. Αντάλλαξαν κασκόλ, βγήκαν σχετικές φωτογραφίες. Γενικώς πολύ ήσυχα τα πράγματα εδώ. Ήδη έχει ανοίξει η θύρα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν 2-3 οι οποίοι ήρθαν μεμονωμένα και από νωρίς εδώ στο γήπεδο. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν περιμένουμε πολλούς. Έχουμε πει ότι είναι 100 οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα είναι στο γήπεδο και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε και πόσοι θα είναι εδώ στα επίσημα πέρα από τους ανθρώπους της ομάδος. Για παράδειγμα, ξέρω ότι είναι εδώ ήδη ο πατέρας του Χρήστου Ζαφύρη και βρίσκεται ήδη με τον Γιώργο Σχιζοδήμο και μου έστειλε και χαιρετίσματα πριν από λίγο ο Γιώργος και μου λέει είμαι με τον μπαμπά του γιατί είχε πάρει και τα εισιτήρια για να τα δώσει και στον μπαμπά του από το ξενοδοχείο της ομάδος. Δεν μπορώ να σου πω ότι μαζεύεται κόσμος, έτσι κι αλλιώς είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι κοντά στην πόλη, δεν είναι έξω από την πόλη. Το παράδοξο, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο κτίριο υπάρχει κολέγιο και δημοτικό σχολείο και πριν από λίγο σχόλασαν τα παιδιά. Δηλαδή φανταστείτε στην Τούμπα να βγαίνουν από μια κερκίδα σχολαρόπεδα, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Τα σχολεία άνοιξαν 15 Αυγούστου ξανά εδώ στην Νορβηγία και επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο σχόλασε η τάξη που λέμε και βγήκαν έξω τα παιδιά με τις τσάντες τους. Και την ίδια στιγμή έβλεπες να έρχονται οι οπαδοί της Μπραν ή η αποστολή για παράδειγμα του ΠΑΟΚ για να πάρει θέση στο γήπεδο.
0: Και εσύ το έκανες αυτό για εικόνα για την Τούμπα.
2: Λέω φαντάσου τώρα στην Τούμπα. Όχι, δεν το λέω να γίνει. Λέω δηλαδή ξαφνικά ανοίγει μία θύρα από το γήπεδο και βλέπεις να σχολάει η τάξη. Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
2: Ότι εντάξει, στον ίδιο χώρο. Αυτό που στον λέει... ίδιο χώρο συστεγάζεται σχολείο και ναι, κολέγιο.
1: Είναι αυτό που λένε, Γιώργο, σε όλα τα αθλήματα πλέον. Το πήγε και ο Μαρινάκης πρόσφατα για το γήπεδο που θέλει να κάνει τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο πρέπει να χρησιμοποιείται 365 μέρες το χρόνο.
2: Ναι,
1: είναι ζωντανοί οργανισμοί τα γήπεδα, είναι ξεκάθαρα.
2: Για να σας δώσω να καταλάβατε, ήθελα δηλαδή χθες πλησίασα τον υπεύθυνο τύπου της Μπραν και του λέω να βάζαμε ένα αμάξι πάρκινγκ του Γιώργου, το σχιζοδύουμε στο πάρκινγκ. Και κάθε και μου εξηγεί, αν δεν είχαν ανοίξει, λέει, τα σχολεία, θα μπορούσα να σου βρω. Και του λέω, τι σχέση έχει το σχολείο. Και μου εξηγεί ο άνθρωπος όλο αυτό που σας περιέγραψα. Ότι δεν είναι διαθέσιμος όλος ο χώρος του πάρκινγκ, μόνο είναι για τους ποδοσφαιριστές, τους επίσημους.
0: Και για τους γονείς που πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.
2: Ξέρω, για τους δασκάλους θα πω εγώ,
0: ναι,
2: Ρετάνια.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώργο, επειδή θα τα πούμε και όταν βγει η δεκάδα, θέλω να πούμε λίγο για τον Καμαρά. Διότι η αλήθεια είναι ότι το να βγαίνει μια πληροφορία ότι είναι επιβαρημένος δεύτερος σερί μάτς εκτός ο Καμαρά, δεν πείθει τον κόσμο. Σε όλους το μυαλό πάει σε μεταγραφική, τέλος πάντων, εξέλιξη με τον Άσο από τη Γουινέα. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα πριν από λίγο καιρό που έλεγε ότι απέρριψε μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και θέλει ομάδα από την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Πάντως, η όλη αίσθηση για τον Καμαρά είναι ότι η απουσία του ενέχει μεταγραφική εξέλιξη.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι στο άκουσμα της ενημέρωσης που δόθηκε ότι είναι υπερφορτωμένος. Κάθεσε και σκέφτεσαι, πήγε με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή άργησε να γυρίσει προετοιμασία, όπως για παράδειγμα μπορεί να έκανε ο Μπάμπα από τη στιγμή που χρειάστηκε να πάει με την Γκάνα. Όχι. Υπερφορτωμένος έπαιξε όλα τα μάτσα 90 λεπτό. Όχι. Μπορεί, δεν ξέρω, προφανώς και τους περισσότερους μπορεί να μην πείθει αυτό, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι αργά ή γρήγορα θα φανεί τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει να πάει καθαρά στο μεταγραφικό, γιατί όπως σωστά το είπες εσύ, υπήρξε στο σελίδα στο εξωτερικό που νομίζω ότι επικαλέστηκε και δήλωση του ατζέντη του, ο οποίος είπε ότι η προτεραιότητα του Καμαρά είναι να παίξει στην Ευρώπη, γι' αυτό απέρριψε και καλή πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Όταν λοιπόν ο ατζέντη σου, αντί να πει παιδιά, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, τι είναι αυτά που λέτε, σου εξηγεί ότι απέρριψε ήδη μια πρόταση και ότι η προτεραιότητά του είναι η Ευρώπη, προφανώς και κάτι παίζει. Δεν χρειάζεται να είσαι να έχεις IQ 200 για να το καταλάβεις.
1: Να πούμε
2: και
1: το άλλο, Γιώργο. Όταν τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, ένα από τα πρώτα θέματα που έβγαινε είναι ότι αν στον ΠΑΟΚ φτάσει μια πρόταση που να καλύπτει έστω το συμβόλαιο του Καμαρά, είναι διατεθειμένοι να τον αφήσουν γιατί είναι απογοητευμένοι από την εξέλιξη που είχε η καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έβγαινε η πρόθεση για να λύσουν τη συνεργασία τους, να κλείσει, ας πούμε, αυτό το κεφάλαιο. Και τώρα για την επιβάρυνση που λες, να δώσω και τα λεπτά που έπαιξε ο Καμαρά. Ο Καμαρά έπαιξε 13 λεπτά με τη Δυναμό Κιέβου πρώτο μάτς, το 3-2. 14 λεπτά στο δεύτερο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου στο 2-0. 45 λεπτά με την Άντερλεχτ στο 3-2 στο Βέλγιο. Και έπαιξε και 77 λεπτά στο τελευταίο μάτς με την Μπραν. Δεν μπορεί να είναι επιβαρημένος.
2: Ούτε 2-90 λεπτά. Ναι. Τα 6 παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Αν βάλουμε 5 μάλλον.
1: Ναι.
2: Εντάξει, 5. Όχι 5, 6, σωστά. 2 και 2, 4 και 2, 6.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, θα περιμένουμε. Ναι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι κάτι κινείται. Εγώ λέω ότι εφόσον έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ ή αν θέλεις μπορεί να επανεστολίσει, δοκίμασε τον Δέστονα και να είπε και ο Λύσης.
2: Βγήκαν οι ενδεκάδες, Κώστα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Βγήκαν οι ενδεκάδες.
1: Πάμε.
2: Κάτσε λίγο να κάνω ένα restart. Όχι, να κάνω ένα refresh γιατί μόνο έτσι
1: εγώ
2: βγαίνει.
1: Δεν το βλέπω πάντως.
2: Θα πω γρήγορα. Refresh είπα, restart είπα. Όχι, βγήκα μόλις τώρα. Το είδα μπροστά μου.
1: Το είδες. Αλλά ένα το βλέπω και εγώ. Ναι, έλα.
2: Έλα. Λοιπόν, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Mm-hmm. Σανταμαρία, Ζαφύρης, Λουσέ, Σορετήρε αριστερά, Χατσίδης δεξιά
1: και
2: ο Ιντιαγέ στην επίθεση.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Άρα η είδηση εδώ
2: είναι,
1: Γιώργο.
2: Η δεκάδα του ΠΑΟΚ.
1: Η είδηση εδώ είναι
2: Σορετήρε.
1: Ότι επιλέγει το Λουσέ δεκάρι. Τρίτο χαφ, να το πούμε έτσι. Στο προηγούμενο μάτς ήταν ο Καμαρά, η λύση δηλαδή για να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια. Και ότι επιβραβεύει το Σορετήρι για αυτό που έδειξε με το Λεβαδιακό
0: και τον βάζει βασικό. Έτσι, τον,
1: και είπε κάτι για Τάισον χθες γι' αυτό.
2: Ναι, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι χθες έκανε μασαζάκι, το λέω έτσι, όχι περιπαικτικά, και στη συνέχεια βγήκε για να πάρει ένα κομμάτι της προπόνησης. Και επιβεβαιώνεται η είδηση που είχε δώσει Κώστα από χθες. Μια χαρά ο Χόλμ. και Ίγκανσον και Χόλμ και Κάστρο. Mm-hmm. Οι τρεις παίκτες που απουσίασαν στο μάτς με τον Μπάουκ στην Τούμπα. Οι δύο ήταν τιμωρημένοι και ο Φόρ γεννούσε η γυναίκα του. Θες να δώσεις και την υπόλοιπη ενδεκάδα?
1: Θα δώσω. Καταρχάς για αυτούς που είπες, εδώ τώρα αυτό που προκύπτει, που μου κάνει εντύπωση, γιατί φαίνεται ότι δόθηκε λάθος πληροφορία από τους Νορβηγούς. Βλέπω τον Μπάλεσεν στην ενδεκάδα, άρα δεν είναι τιμωρημένος. Ο αρχηγός της Μπραν παίζει κανονικά με τον Πέντερσεν, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με Ντερέβε δεξιά και με Σόλτβελντ αριστερά και τον Ντίγκελαν τερματοφύλακα, άρα δεν είναι τιμωρημένος ο αρχηγός της Μπραν, όπως είχε δοθεί από τους Νορβηγούς συναδέλφος κακός. Αυτό που είναι το ιδιαίτερο είναι ότι η τριάδα μπροστά είναι οι τρεις που έλειπαν στην Τούμπα. Έχει μπράβο, αλλάξει όλη την τριάδα. Ίγκασον δεξιά, Κάστρο αριστερά και ο Χόλμ που γέννησε η γυναίκα του, είχε ένα χτύπημα στον αστράγαλο στο μάτς κυπέλου, αλλά τελικά είναι παρόν στην κορυφή της επίθεσης. Άρα η Μπραν αντιμετωπίζει τον Μπάουκ με τελείως διαφορετική επίθεση σε σχέση με το μάτς της Τούμπας. Ο Έριξεν που ήταν σκόρερ παίζει δεξί χαφ στην τριάδα στο κέντρο. Ο Σόρενσεν είναι στο κέντρο, στον άξονα ως κεντρικός χαφ. Και ο Γκούντμουντσον είναι ο αριστερός χαφ. Άρα εκτός σε σχέση με το πρώτο μάτς είναι ο Φίνε, τον οποίο...
2: Και ο Ντράξνες.
1: Και ο Ντράξνες που ήταν δύο παίκτες που έπαιζαν. Άρα ναι, η είδηση είναι πρώτον ότι ο Πάλεσεν παίζει κανονικά από αυτό που βλέπουμε από την ενδεκάδα της UEFA, δεν είναι τιμωρημένος ο αρχηγός της Μπραν και οι τρεις μπροστά είναι και οι τρεις που έλειπαν στην Τούμπα. Με ναι, τελείως διαφορετική επίθεση Μπραν κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, θα παίζει όλα για όλα επίσης, τώρα η Μπραν,
2: και να πω επίσης ότι στην αποστολή είναι και ο Ντιόπ, που είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ακύρωσε το δανεισμό τους για σωστό, να παίξει και τον δήλωσε στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Μοναστηρλής, ο Τσιφτσής, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Γκόμες, ο Μπάμπα, ο Άλλη, ο Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Μύθου και ο Μπαταούλας. Έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αυτά. Να επαναλάβουμε δεκάδα για όσους δεν άκουσαν. Παυλέκα, ναι, ναι, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι. Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, μπροστά του ο Λουσέ, πίσω από τον Εντιαγέ. Δεξιά Χατσίδης, αριστερά Σορετήρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
1: Και ο Εντιαγέ κορυφή, έτσι είπες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω πίσω από τον Εντιαγέ. Ναι.
1: Ωραία. Και πάμε για τους Νορβηγούς για να το κλείσουμε έτσι. Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Έρικ Χόρνελαντ με Ντίγκελαντ κάτω από την εστία. Δεξιά Ντερέβε, αριστερά Σόλτβελ. Δίδυμο τον Πάλεσεν και τον Πέντερσεν. Παίζει κανονικά ο Πάλεσεν, ο αρχηγός της Μπραν. Έριξεν, Σόρενσεν και Γκούντμουντσον η τριάδα στο κέντρο και οι τρεις που έλειπαν από το μάτι της Τούμπας, τριάδα μπροστά. Αριστερά ο Κάστρο, είναι χιλιανός. Ναι, ναι. Νορβηγός, νομίζω είναι ο ένας γονιός του Χιλιανός, ο άλλος Νορβηγός. Ο Ίγκασον, ο Ισλανδός δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης ο Χόλμ, το παιδί που γέννησε η γυναίκα του και έλειπε και αυτός από την Τούμπα. Αυτά.
2: Απλά να πούμε αυτό που μας είχε πει και στον αέρα ο Γιώργος, ο Σχιζοδήμος, που ξέρει πολύ καλά το νορβηγικό πρωτάθλημα, ότι αυτή η τριπλέτα, προσέξτε, όχι ως επίπεδο ποδοσφαιριστών, αλλά ως σημασία για την Μπραν. Είναι σαν να τις έλειπε ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον και ο Γιακουμάκης.
1: Εγώ Γιώργο έλα...
2: Ναι, για αυτούς δηλαδή είναι αυτό το επίπεδο. Δεν σας λέω ότι είναι επίπεδο τέτοιο ποδοσφαιριστό. Μην μπερδευτεί κανείς και νομίζει ότι λέω πράγματα υπερβολικά.
0: Όχι, για το επίπεδο της Μπραν. Παίκτες
2: για την Μπραν. Αυτοί μπορεί να μην έπαιζαν ποτέ στον ΠΑΟΚ. Απλά για την Μπραν είναι σημείο αναφοράς αυτοί οι τρεις.
1: Επειδή είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα από τα δύο μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο Ίγκασον, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, το δεκάρι του θέλει μεγάλη προσοχή, και μου έκανε εντύπωση η ικανότητα του Χόλμ στον αέρα. Άρα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και από το στόπερ του ΠΑΟΚ, είτε σε κόρνερ είτε σε φάουλ, που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η Μπραν. Αυτά, σε λίγο θα πάμε μετά το διάλειμμα, μετά τις 7 πάλι στον Γιώργο τον Ζαΐρη. Μας έδωσε όλα
2: ωραία,
1: τα πρώτα στοιχεία.
2: Ωραία, γιατί πρέπει να κατεβούμε δύο ορόφους για να κάνω τσιγαράκι.
1: Έτσι, να κατεβείς Γιώργο. Σ'
0: αφήνουμε Γιώργο, σ' αφήνουμε.
2: Ευχαριστώ Τάνια μου, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 και είναι και ημίχρονο στο Κουόπιο Σάμροκ, παιχνίδι που είναι για τα play-off του Conference League. Πρώτο μάτς 1-1 μέσα στην Ιρλανδία. Δώσαμε τις λεπτομέρειες για τις ενδεκάδες που έχουν επιλέξει ο Λύση και ο Χόρνελαντ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο προπονητής της Μπραν. Θα τα ξαναπούμε μετά, θα κάνουμε περισσότερη ανάλυση. Έχουν και Στέλιο Γρηγοριάδη. Πάμε τώρα σε Γιώργο Στράτζαλ να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Άρη για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, μια
0: καλά
1: χαρά.
0: Είμαστε, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Άλλη μια μεταγραφική κίνηση για τους κιτρινόμαυρους. Αυτό το οποίο αναφέραμε το μεσημέρι. Τελικά πήρε επίσημη μορφή, καθώς ο Άρης συμφώνησε και με τον Ζαουή και με την Μπαστιά για την μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μισοεπιθετική του γραμμή, ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και να παίξει τόσο πίσω από τον επιθετικό, αλλά στα αριστερά, και για εκεί τον προορίζει ο Άρης. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα όσα διέρευσαν οι κυτρινόμαυροι, η συμφωνία για την αγορά του ποδοσφαιριστή, καθώς και συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Μπαστιά, ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο και να υπογράψει το συμβόλαιο που θα είναι διάρκειας 5 ετών. Ο Ζαουή, ο οποίος είναι 21 ετών, έκανε μια γεμάτη χρονιά στην Μπαστιά. Βέβαια, η ομάδα από την Γαλλία δεν μπόρεσε να μείνει στην δεύτερη κατηγορία, έχει προβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία. Έρχεται με αγωνιστικό ρυθμό, καθώς στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, αφού είναι σε εξέλιξη, ξεκινήσει δηλαδή το γαλλικό πρωτάθλημα και οι τρεις κατηγορίες, αγωνίστηκε για 90 λεπτά.
0: Άρα και αυτός έτοιμος, Γιώργο.
3: Έτοιμος είναι, θα αξιολογηθεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου όταν έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι και συλλογική της επένδυσης που κάνει ο Άρης τα τελευταία χρόνια γενικά με νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές που έχουν περιθώρια εξέλιξης και προοπτική επένδυσης, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η μεταγραφή του Ζαουή, γιατί ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι κοιτούσε και είχε ψηλά στη λίστα του και πιο έμπειρους και έτοιμους ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Βάντερσον, ο οποίος αγωνίστηκε και Champions League με την Κράσνονταρ στην Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία. Ήταν 30 χρονών, νομίζω 31, ο Βάντερσον, αλλά προτίμησε να επενδύσει με τον Ζαουή, ένας παίκτης ο οποίος μεγάλωσε ποδοσφαιρικά σε ακαδημία στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην χώρα του. Το 2025 έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με την Μπαστιά. 30 εμφανίσεις, 2 γκολ με την πρώτη ομάδα.
0: Στην πρώτη θητεία, επί της ουσίας.
3: Στην πρώτη θητεία, ναι. Πολύ σημαντικό για ένα παίκτη που φεύγει από την χώρα του, από τις ακαδημίες, και μάλιστα σε μια συνέντευξή του είπε ότι στην ακαδημία που ήμουν εσόκλειστος έμαθα να ζω και να συναστρέφομαι περισσότερο με ποδοσφαιριστές, να ζω μαζί τους στο ίδιο σπίτι, και ξαφνικά βρέθηκα στη Γαλλία μόνος μου και έπρεπε
0: να προσαρμοστώ
3: ναι, σε μια διαφορετική ζωή όπου μένω μόνος μου σε ένα σπίτι γενικώς, αλλά έκανε 30 παιχνίδια, είχε γεμάτη σεζόν, οπότε είναι ένα θετικό αυτό. Θα τον αξιολογήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάντως ο Άρης αποκτά ένα παίκτη και εκεί, γιατί υπήρχε ένα κενό στο ρόστερ παρά τις πολλές επιλογές που έχει ο Άρης μεσοεπιθετικά.
0: Ναι. Είχαμε και τη συνάντηση σήμερα, έτσι, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε και ο Αβραάμ Γκαντ.
3: Η παρουσία του Γκραντ, πραγματοποιώντας ουσιαστικά την πρώτη του επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο σύμβουλος διοίκησης, όπως είναι ο τίτλος που έχει στην ΠΑΕ Άρης, ο Ισραηλινός, βρέθηκε στο Ρήσιο το πρωί, είχε μια πρώτη γνωριμία και κουβέντα με τον Μιχάλη Γρηγορίου και με το Ρέγες, πήρε πληροφορίες για το ρόστερ, για το αγωνιστικό κομμάτι, για την προετοιμασία, για τις μεταγραφές που έγιναν. Μίλησε μάλιστα και στους ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά τους έστειλε ένα μήνυμα ότι εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα. Η δουλειά η δική σας είναι να παίρνετε τα αποτελέσματα και να κερδίζετε μέσα στο γήπεδο, και εκεί θα πρέπει να έχετε την προσοχή σας στραμμένη. Αυτό το μήνυμα του Γκραντ, ο οποίος τα έχουμε πει, είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος, έχει ένα μεγάλο δίκτυο, θα προσπαθήσει ο Άρης να το αξιοποιήσει. Θα είναι στη σουίτα του Θόδωρου Καρυπίδη και στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Όφη. Μένει να δούμε και να γίνει γνωστό αν τελικά θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, να παρουσιαστεί επίσημα και στον κόσμο και να εξακριβωθεί και ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος που θα έχει στον Άρη. Πιθανόν αυτό να γίνει την Δευτέρα, αν γίνει, δηλαδή με αυτή την πρώτη παρουσία του στην Ελλάδα. Αυτά.
0: Πόσο θα μείνει στην Ελλάδα, Γιώργο, πόσο θα μείνει?
3: Η πρώτη πληροφορία είναι ότι θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη. Δεν θα μείνει πολλές μέρες, αλλά θα επιστρέψει.
0: Ωραία.
3: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φυσικά δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Όφη σήμερα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Γι' αυτό παίζει τα ρέστα του. Μετά τι να πω τώρα, αυτό του Παναθηναϊκού, το 2-2, είναι πραγματικά τρομερό. 8 η ώρα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Να πούμε λίγο την ενδεκάδα των Πρασίνων πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει με τον Πένια κάτω από την εστία, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Κάτρι δεξιά, τον Ντεφράι και τον Φαντρόγγελεν κεντρικό αμυντικό δίδυμο, σε 4-3-3 η διάδεξη του Παναθηναϊκού. Ο Τσιριβέγια θα είναι στο 6, αριστερά του θα είναι ο Καμαρά, δεξιά ο Ταμπόρδα. Και στην επίθεση, Πελίστρη αριστερά, Τετέ κορυφή, Γκαρσία δεξιά. Επιθετικό το σχήμα, αν σκεφτείς ότι και ο Ταμπόρδα είναι επιθετικός μέσος, μπορεί να πάει και σε 4-2-3-1 αυτή η διάταξη. Άρα ο Παναθηναϊκός, από ό,τι καταλαβαίνω από την πρόθεση του Νίστρουπ, πάει να παίξει επιθετικά και να κυνηγήσει την νίκη, και έτσι πρέπει να κάνει, γιατί νομίζω ότι μας έχει δείξει καλύτερη εικόνα όταν παίζει επιθετικά. Απ' την άλλη, Χράντετς Κράλοβε του Νταβίτ Χόρεξ, του Τσέχου προπονητή, παίζει με 3-4-2-1, τουλάχιστον με τη διάταξη της UEFA, με τον Ζάντρο Ζιλκάτ από την εστία, τον Ούχρικοτ, τον Τσίχακ και τον Τσέχ τριάδα στην άμυνα, τον Νταρίντα, παλιό παίκτη του Άρη, αρχηγό στο κέντρο, με τον Ντάντσακ, δεξιά το Λούτβιτσεκ, αριστερά το Χωράκ, οι δύο πίσω από το Σέντερ Φορ είναι ο Φαμπούρεν και ο Ουμάρ, και ο Μίχαλικ είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μετά το 2-2 του ΆΚΑ, ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μέχρι το 89-88 ήταν στο 2-0 και κατάφερε μέσα σε 5-6 λεπτά να το κάνει 2-2. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αν αποκλειστεί από το League Stage του Conference League, θα μιλάμε για αυτοκτονία για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: 8 η ώρα το παιχνίδι, από το Sky θα μεταδοθεί.
1: Σωστό. Να πούμε λίγο και για τα δύο παιχνίδια και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα τους διαιτητές, ποιοι είναι αυτοί που σφυρίζουν στα παιχνίδια. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που το έχουμε μπροστά μας, διαιτητής είναι ο κύριος Στέγκεμαν, ο Γερμανός, τον ξέρουμε γιατί έχει σφυρίξει πάρα πολλά παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ η ομάδα η διαιτητική είναι από την Αγγλία, διαιτητής είναι ο κύριος Τζον Μπρουκς, όλοι οι υπόλοιποι είναι Άγγλοι, θα πω μόνο το βαρίστα γιατί μπορεί να μας απασχολήσει, είναι ο κύριος Ντάρεν Ιγκλαντ, ο Εγγλέζος που λέγεται το επίθετο Αγγλία. Φοβερό, είναι σαν να είμαι Κώστας ο Έλληνας, κάπως έτσι. Με αυτά πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και σε Στέλιο Γρηγοριάδη να πάρουμε ένα σχόλιο δικό του για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και γενικότερα για το τι περιμένει στο παιχνίδι.
0: Και έχουμε και την κλήρωση,
1: και έτσι, θα πάμε και σε Γιώργο
0: Μάντζιο, θα μάθει τους αντιπάλους της.
1: Για την κλήρωση του Champions League, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του μετρό μας υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή μας στο νέο εμβληματικό έργο, την επέκτασή του προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης με δύο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Έχω ζητήσει την επιτάχυνση των μελετών για να πετύχουμε τη χρηματοδότηση». Η επέκταση προς την Καλαμαριά τέθηκε στη διάθεση του επιβατικού κοινού, αλλάζοντας το συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης με 5 νέους σταθμούς. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Τη μεταφορά των Πάτριων από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Την πράξη της δολοφονίας της ενδιαστάσης συζύγου του στη Ροδόπη ομολόγησε ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής που αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας με μαχαίρι ανήμερα το 16ο γενεθλίων της κόρης τους. «Θόλωσα και το έκανα πάνω στα νεύρα μου», είπε ενώπιον του ανακριτή. 75 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Σε αυτά καταγράφηκε και ο πρώτος ανήλικος, ένας 13χρονος που διαγνώστηκε με σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη Διεθνή Δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας το 1995, πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του, όπως μετέδωσε η σερφική δημόσια τηλεόραση. Το θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
11: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Επιστρέφουμε και πάμε να κάνουμε το τελευταίο 20 λεπτό πριν παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο τον Καστάνη. Ήδη βλέπουμε την σύνδεση με το Μονακό που σε λίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League. Προφανώς έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους Έλληνες φιλάθλους, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ η οποία συμμετέχει. Είναι νομίζω περισσότερο η παρουσία των παικτών του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα, του Τζόλι, η οποία δημιουργεί προοπτική να δούμε πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια στο φετινό Champions League. Να ξεκινήσω λίγο με αυτό το σχόλιο με τον Στέλιο Γρηγοριάδη, πριν πάμε στο σχόλιο για την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Στέλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι θα ήθελες να δεις τώρα, πες ένα μάτσο που θα ήθελες να δεις.
2: Όχι, εγώ θα ρωτήσω, θα το βλέπεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος τα παιχνίδια του Champions
0: League. Καλά, ο Στέλιος το έχει γράψει κιόλα σε άρθρο. Με Κωνσταντέλια δεν χάνουν τα παιχνίδια.
1: Να καθόμουν να δω Γκένκ, να δω τον Καρέτσα, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δύσκολο επίσης να παρακολουθείς στην Ευρώπη και στο Βέλγιο πρωτάθλημα την Μπριζ.
0: Ναι, για να σωστό.
1: Τώρα είναι αλλιώς. Ντόρτμουντ, Κωνσταντέλιας. Άρσεναλ, Τζόλης. Ντόρτμουντ επίσης και Καρέτσας. Δηλαδή τι να συζητάμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα δύο αυτές ομάδες θα αποκτήσουν πολλούς περισσότερους οπαδούς,
0: ναι,
1: από όσους είχαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι θα ήθελες, πες ένα μάτσο που θα ήθελες να δεις. Εγώ λέω ας πούμε για τον Τέλια, έτσι εγώ το ξεχωρίζω και με τους παίκτες. Για τον Τέλια Καρέτσα στο δίδυμο θα ήταν ιδανική κλήρωση από το πρώτο γκρουπ να παίξουν με την Παρί και με την Μπαρτσελώνα.
2: Κατευθείαν
0: δύο φαντεζή ομάδες, δηλαδή να δούμε φανταστικά παιχνίδια.
2: Κατευθείαν στα δύσκολα εσύ αν τους βάλεις.
0: Όχι, λέω από τον πρώτο γκρουπ, ρε παιδί μου.
1: Μπαρτσελώνα θα το έλεγα και εγώ, κάποια στιγμή θέλω να δω να παίξουν και με τη Ρεάλ. Ναι, με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με
0: ναι,
1: αυτές θέλω.
0: Έτσι. Όχι, έτσι. Μα θα έχουν ούτως ή άλλως από κάθε γκρουπ δυναμικότητα.
2: Ναι, θα έχουν δύο δύσκολες ομάδες.
0: Εγώ λέω
2: ναι,
0: ότι από τον πρώτο γκρουπ θέλω να τους δω με Παρί και με Μπαρτσελώνα. Δηλαδή Παρί, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελώνα, Ντόρτμουντ. Αυτό θέλω να δω.
1: Για να τους μετρήσουμε και σε σύγκριση με τους παικταράδες των ομάδων.
0: Θα είναι ανοιχτά παιχνίδια, ρε Στέλιο. Δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάει καλά με την Bayern. Γιατί η Bayern έχει και μια υπεροψία με την καλή έννοια.
2: Παίζει επιθετικό
0: παιχνίδι. Παίζει φουλ επίθεση.
2: Ανοιχτά,
0: δεν βλέπει, ας πούμε, τον αντίπολο. Δεν θα παίξει αμυντικά. Δεν θα βάλει έναν παίκτη να τον κλωτσίσει, ξέρω εγώ, να μην πάρει την μπάλα. Σου λέει να το ευχαριστηθούμε. Γιατί είμαι η Bayern. Και είδε ότι είχε του χώρου ο Κωνσταντέλιας και ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, ας πούμε.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, πας να παίξεις εσύ, να επιβάλλεις τον ρυθμό σου, να τον ξεσκίσεις, ας πούμε, τον αντίπαλο.
0: Έτσι.
1: Αν είναι και εκείνος ποιοτικός, θα βρει ελεύθερους χώρους και αν έχει πολύ καλούς γι' αυτό το είδος του παιχνιδιού παίκτες, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Ο Κωνσταντέλιας θέλει λίγο χώρο. Πολλές φορές κάνει μαγικά και χωρίς χώρο. Αλλά με λίγο χώρο τρέχα πιάστον. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται, είτε το κυνηγάει ο αμυντικός της Λαμίας, είτε τον κυνηγάει ο αμυντικός της Μπάγκερ, την έκρηξη που έχει και την ταχύτητα, είναι αρκετές, και τη δεξιοτεχνία φυσικά, είναι αρκετά τα στοιχεία που κουβαλάει αυτό το παιδί για να κάνει το κάτι παραπάνω και να κάνει αυτό που θα ευχαριστεί στον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: οπότε έχει πολλές προοπτικές για να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Στέλιο, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως που έδωσε ο Γιώργος Ζαΐρης στην ενδεκάδα.
1: Όχι, για πέτοιμο.
0: Η ενδεκάδα είναι πάνω σε αυτό που ξέραμε από το πρώτο παιχνίδι, με μία αλλαγή στην άμυνα, το Μιχαηλίδη αντί του Ολουστόντο δίπλα στο Χατζηδιάκο. Δηλαδή δίδυμο κεντρικό Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος. Γιαννούλης και Κένι στα δύο άκρα όπως περιμέναμε βέβαια, μπροστά από τον Παβλέγκα όλοι αυτοί. Ζαφίρη Σανταμαρία δεν αλλάζει το δίδυμο στα χαφ. Και το ενδιαφέρον είναι, το Χατσίδη τον περιμέναμε λόγω της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Τον Ενδιαγέ τον περιμέναμε, αφού από την ώρα που ήρθε άρχισε να παίζει και έπαιξε και βασικός με τον Λεβαδιακό. Ο Λουσέ είναι η απάντηση ως τρίτος χάφο και ο Πέλκας που περίμεναν κάποιοι. Και ο Σωρετήρη αριστερά, δεν παίζει ο Τάισον από την αρχή. Επιβραβεύεται νομίζω για την παρουσία του με τον Λεβαδιακό ο Σωρετήρη.
1: Εγώ βλέπω σκεπτικό για πολλή ενέργεια,
0: ναι,
1: και τρεξίματα σε αυτή την ενδεκάδα από την πλευρά του Λύση και νομίζω ότι θέλει να εξασφαλίσει πρόκριση πριν φτάσουμε στο 60-65-70 ούτως ώστε να κάνει αλλαγές διαχείρισης του αποτελέσματος και όχι να κυνηγάει με τον Τάισον να πάρει το αποτέλεσμα, λέω παράδειγμα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τέλος πάντων με τους υπόλοιπους που αφήνει στον πάγκο. Έτσι νομίζω το βλέπει και αν είναι έτσι, εμένα μ' αρέσει και μακάρι να του βγει.
0: Κοίταξε, το σίγουρο είναι Στέλιο. Χωρίς τον Ζίβκοβιτς και έχοντας χάσει τον Κωνσταντίνα τώρα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, είναι αναγκασμένος να βγάλει νέους πρωταγωνιστές. Νομίζω αυτό είναι το διακύβευμα του αγώνα.
1: Ναι. Ναι, αλλά λέμε τώρα ανάμεσα στους, σε αυτούς τους παίκτες που έχει, ποιους επιλέγει για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Νομίζω ότι έτσι πιστεύω. Βλέπει ότι με αυτούς μπορεί να το χτυπήσει, να βάλει ένα-δύο γκολ και μετά να κάνει διαχείριση.
0: Ναι. Ναι, θέλει να τρέξει η ομάδα της σήμερα, αυτό φαίνεται.
2: Βέβαια θα έχουμε αλλαγές και στην Μπραν, Στέλιο, έτσι. Δηλαδή επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν από το πρώτο παιχνίδι.
0: Η τριάδα είναι όλη καινούρια. Είναι αυτοί που έλειπαν από την Τούμπα. Ο Κάστρο, ναι, ως αριστερός εξτρέμ, ο Ίγκασον, ο Ισλανδός, ως δεξί εξτρέμ και ο Χόλμ, ως σέντερ φορ, που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση ότι γεννούσε η γυναίκα του. Μετά σε ένα μάτς κυπέλου που έφαγε ένα χτύπημα στον Αστράγαλο και λέγαν μήπως απουσιάσει, είναι και οι τρεις μπροστά. Άρα είναι τελείως διαφορετική επίθεση.
1: Εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ναι. Τώρα το λέγαμε, πρέπει η άμυνα να αντέξει, να μην υποκύψει, ας πούμε, μπροστά στη βασική τριάδα την επιθετική της Μπραν. Μια άμυνα η οποία δυστυχώς σε όλα τα προβλήματα, σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα είχε προβλήματα, είχε ζητήματα.
0: Και μια πληροφορία η οποία διαψεύστηκε, γιατί κακώς πέρασε προς τα έξω, ότι ο αρχηγός της Μπραν, ο Πάλεσεν Κνούτσεν, είχε πάρει τρίτη κίτρινη στο πρώτο μάτς στην Τούμπα και θα απουσίαζε σήμερα, είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Είναι και πάλι αρχηγός της νορβηγικής ομάδας.
1: Θεωρητικά θα δούμε μια πολύ πιο δυνατή Μπραν σε σχέση με το πρώτο μάτς, και γιατί είναι γηπεδούχος και γιατί θα παίξει μπροστά στον κόσμο της και γιατί είναι ενισχυμένη με παίκτες που της έλειπαν στο πρώτο παιχνίδι. Το ζητούμενο όμως είναι για μας να δούμε ένα ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο, ο οποίος αν είναι πολύ καλύτερος και θυμίζει πραγματικό ΠΑΟΚ, σίγουρα μπορεί να αποκλείσει αυτή την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Στέλιο.
0: Να σε καλά. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Παραμένει το 0-0 στο Κουόπιο Σάμροκ με το 1-1 του πρώτου αγώνα. Πάμε για παράταση. Δεν ξέρω, έχει πολύ χρόνο ακόμα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι. Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο είναι στο 0-0. Είχε κερδίσει Λουγκάνο στο πρώτο μάτς 2-1. Και το Καραμπάχ Τβέντε έχει κερδίσει η Καραμπάχ μέσα στην Ολλανδία στο πρώτο μάτς 0-0. Στο πρώτο λεπτό είμαστε. Στο 17ο λεπτό Γιάμπλονετς Ρέιντζερς 0-0. Πρώτο μάτς είχαν κερδίσει οι Ρέιντζερς με 1-0. Όλα αυτά τα μάτς είναι στα play-off του Conference League. Και στο Europa League έχουν αρχίσει δύο παιχνίδια. Το ένα δεν φαίνεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μπέρια Τυφλίδας με η Αγγελόνια έχει κερδίσει 4-0. Η Αγγελόνια στο πρώτο μάτς, στο 17 είναι 0-0. Και στο 18 Αραράτ Κραϊόβα 0-0. Πρώτο μάτς ήταν 1-1 μέσα στη Ρουμανία. Πάμε σε Γιώργο Ζαέρη. Πριν πάμε στο Γιώργο Μάντζιο, γιατί έχει μεγάλο να μας πει κάτι ενδιαφέρον. Έλα, Γιώργο.
3: Όχι, όχι, δεν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Απλά δεν ξέρω αν είπες, Κώστα, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του League Face του Κυπέλλου.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπα.
3: Πριν από λίγο είδα, προσέξτε, Τετάρτη, πάω κόφι, τι ώρα έναρξης.
0: Τι ώρα.
3: 10 και 4 το βράδυ, ρε φίλε.
0: Σούπερ τηλεοπτικό.
3: Ναι, ναι. Τώρα 10
0: βλέπω,
3: και 4
0: ναι.
3: το βράδυ.
0: Το
3: ναι.
0: βλέπω, απλά το βλέπω.
3: Μου έκανε εντύπωση. 10 και 4 το βράδυ, ούτε τα σταμπιόνια δεν ξεκινάνε, ρε φίλε. Με συγχωρείς.
0: Σωστό.
3: Να πω ότι έχουν πάρει τη θέση τους όλοι οι φίλοι του ΠΑΟ και οι 100 που είπαμε, έχουν απλώς και τα πανό τους. Πήγε εκεί ο Τσιφτσής, ο Μοναστηρλής και ο Παυλέγκα και τους χειροκρότησαν. Σε λίγο περιμένουμε και την είσοδο και της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν σου λέω ότι γεμίζει το γήπεδο, γιατί ξέρεις και εσύ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί εύκολα να γεμίσει. Έχουν πάρει απλά τη θέση τους οι φανατικοί της ομάδος της Μπραν πίσω από την άλλη εστία και μετράμε αντίστροφα για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Και επαναλαμβάνω αυτό που μου έκανε τύπος Κώστα και δεν θα το σχολιάσει και
0: καλά
3: εσύ, είναι ότι έβαλαν πάω κόφι 10 και 4.
0: Λοιπόν, θα την πω όλη την πρώτη αγωνιστική και μετά θα δώσω πάση στο Γιώργο Μάντζιο. 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 6 Βόλος Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΣΑΕΚ στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. 5.30 Μαρκό Κηφισιά στο Δημοτικό της Κεσαριανής. 8 το βράδυ Λάρισα Ολυμπιακός στο ΑΛΦΣ Αρίνα. 10 και 4 το όπως είπε ο Γιώργος στην Τούμπα ΠΑΟ Κόφι. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 η ώρα Πανσαραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Γιώργος Μάντζιος τώρα.
2: Έχει και άλλα παιχνίδια, γι' αυτό το βάλανε εκείνη την ώρα.
0: Είναι σούπερ τηλεοπτικό. Εντάξει, θέλουν τηλεοπτικό προϊόν. Πάμε, Γιώργο Μάντζιο, να μας βάλει λίγο στα άδυτα της κλήρωσης του Champions League. Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, είναι πραγματικότητα. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης στο Μονακό, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μια πολύ ωραία γιορτή που έχει ετοιμάσει η UEFA με υψηλούς προσκεκλημένους. Είδαμε στα social media και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ταξιδεύει από την Σαουδική Αραβία για να δώσει το παρόν. Τώρα βλέπουμε τον Τιερί Ανρί ως, αν μπορώ να το πω, εκπρόσωπο της πόλης, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Μονακό.
0: Σωστό.
4: Εκεί γίνεται η κλήρωση μαζί με τους υπεύθυνους και εκεί φυσικά είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ, ο κ. Γιώργος Κοσμάς, αλλά και η γενική διευθυντρία της ΑΕΚ, η Αγγελική Αρκάδη, η διπλή εκπροσώπηση της Ένωσης για το Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια, μετά από εκείνη την παρουσία με Μαρίνο Ζουνίδη στο Champions League.
0: 18-19, ναι.
4: Ακριβώς. Και τώρα βλέπουμε και τον Νταβίτ Βίγια να έρχεται στο βήμα, τον πρώην επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Βαλένθια και της Μπαρτσελώνα. Θα συμμετέχει και αυτός στην διαδικασία της κλήρωσης. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει τους αντιπάλους. Θα δώσει 8 παιχνίδια στο Champions League. 8 με 10 Σεπτέμβρη είναι η πρώτη αγωνιστική. 27 Ιανουαρίου είναι η τελευταία αγωνιστική. Θα ακολουθήσουν τα νοκάουτ παιχνίδια. Φάση των 16, προημιτελικά, ημιτελικά. Ο τελικός, επειδή πλέον δεν έχουμε κάποια μεγάλη διοργάνωση το καλοκαίρι, θα είναι στις 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο, στη Μαδρίτη. Και φυσικά, Κώστα και Τάνια, πέρα από την παρουσία της ΑΕΚ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για τα 8 Ελληνόπουλα που θα παίξουν στο League A του Champions League. Να τους θυμίσουμε εντάχει: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από την Dortmund, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιανίδης από τη Sporting Λισαβόνας, ο Χρήστος Τζόλης από την Arsenal, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης από τη Ρώμα, ο Τάσος Δουβίκας από την Κόμο και ο Κώστας Τσιμίκας από τη Liverpool. Και αυτοί θα παίξουν στο Champions League. Και εδώ που τα λέμε, όλο και κάποια ελληνική μονομαχία θα έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την κλήρωση.
4: Τα ζευγαρώματα. Αν θέλετε να πούμε λίγο εντάξει και τα γκρουπ δυναμικότητας, για να έχουμε και μια εικόνα των
0: ομάδων. Σωστό. Και κάθε ομάδα παίρνει δύο ομάδες αντιπάλους από κάθε γκρουπ, έτσι.
4: Δηλαδή, η ΑΕΚ που είναι στο τέταρτο θα πάρει δύο ομάδες από το τέταρτο, δύο ομάδες από το τρίτο, δύο από το δεύτερο και δύο από το πρώτο. Και απλά η διαδικασία της κλήρωσης, επειδή γίνεται με ηλεκτρονική μορφή, θα βγαίνει και η έδρα. Δηλαδή, το H και το Away. Home και Away θα βγάζει η λίστα στην κλήρωση για να δει η ΑΕΚ ποια παιχνίδια θα δώσει εντός και ποια εκτός. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα 4 sold out στην All-Win Arena. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπου η ΑΕΚ θα πάρει δύο αντιπάλους. Είναι η Μπάγκερ Μονάχου του Χάρι Κέιν, η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, η Παρίς Ζερμέν, πρωταλήτρια Ευρώπης, η Λίβερπουλ του Ιραόλα πλέον, η Ίντερ του Κίβου, η Μάντσεστερ Σίτι του Μαρέσκα μετά την φυγή του Γκουαρδιόλα, η Άρσεναλ του Χρήστο Τζόλι, η φοβερή και τρομερή Μπαρτσελώνα του Ρόντρι και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Όποια και εδώ και να έρθει, δύο θα πάρει από αυτές. Νομίζω ότι περισσότερο στην ΑΕΚ θέλουν να πάρουν όσο δυνατό πιο γίνεται εμπορικά ονόματα.
0: Εντάξει, αυτό που είπαν οι παίκτες ο Ρότα και οι υπόλοιποι παίκτες για μια κόντρα με τον Τζόλι είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πρωταθλητές Αγγλίας. Ναι.
4: Θέλουν να βγάλουν Arsenal. Είναι εντυπωσιακό. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και εδώ πολύ μεγάλες ομάδες. Είναι η Dortmund του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Είναι η Ρώμα του Κουλιαράκη. Είναι η Sporting του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη. Είναι η Aston Villa του Unai Emery. Είναι η Porto του Φαριόλη. Είναι η Manchester United με τον Κάρι που κάνει μια νέα προσπάθεια. Η Club Breeze, η πρώην ομάδα του Τζόλι. Η Betis του Πελεγκρίνο. Και η PSV Eindhoven. Και από εδώ θα πάρει δύο ομάδες. Εδώ είναι τρεις οι ομάδες που έχουν Έλληνες. Dortmund, Ρώμα και Sporting. Εδώ είναι παραπάνω οι πιθανότητες να πάρει η ΑΕΚ μία από αυτές. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η Ολλανδική Φέγενορ του Giovanni Van Bronckhorst, η Γαλλική Λίλ, η Ιταλική Νάπολη, η Γερμανική Λειψία, η Ισπανική Βιγιαρεάλ, η Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ που παίζει τα παιχνίδια στην Πολωνία, η Γαλατά Σαράι από την Τουρκία, η Μπόντο Γκλίμπτ που πέρασε στα προκριματικά από την Νορβηγία και η Φενέρ η οποία πέρασε χθες από την Λιόν, η Φενέρ του Λουκάκου.
0: Με το τρομερό φοβερό ανεπανάληπτο σκηνικό με Γκεντουζί που τον όρμηξε ο παδός της Λιόν και έγινε χαμός.
4: Χαμός έγινε.
0: Το ξέρω της Αρκούδας. Τρομερό φοβερό ανεπανάληπτο σκηνικό με Γκεντουζί που τον όρμηξε ο παδός της Λιόν και έγινε χαμός.
4: Χαμός έγινε.
0: Το ξέρω της Αρκούδας.
4: Χειρονομία.

0: του Τάσου Δουβίκα, είναι η γαλλική Λανς, είναι δύο προτάρες, η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν, η οποία με το ζόρι πρέπει να έχει 10-11 χρόνια ζωής από το έτος ίδρυσης, συγκεκριμένη ομάδα. Είναι η δεύτερη νορβηγική ομάδα, μας βάζουν οι Νορβηγοί στα τα γυαλιά πραγματικά, να έχουμε και Viking και Bodø Glimt στους, στο League Stage, και είναι και η Σλόβαν Μπρατισλάβας ενός πρώην ερυθρόλευκου άσου του Γιάγια Τουρέ, η οποία πέρασε χθες δύσκολα την Τσέλιε. Όπως είπαμε, 8 και 10 Σεπτεμβρίου είναι τα πρώτα παιχνίδια, 36 οι ομάδες στο League Stage, κανονική βαθμολογία, 8 παιχνίδια. Θα έχουμε τις ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα να περνούν απευθείας στους 16. Από το 9 έως το 24 θα έχουμε ένα mini play-off για να περάσουν στην επόμενη φάση. Οι τελευταίες 12 αποκλείονται, δεν συνεχίζουν σε κάποια άλλη διοργάνωση. Δηλαδή από την 25η μέχρι την 36η δεν θα συνεχίσουν σε κάποια διοργάνωση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μπήκε στο στούντιο και ο Τζόρτζιο Μαρκέτη.
1: Μαρκέτη, μπράβο. Αυτός κάνει τις κληρώσεις, έτσι. Αυτός είναι ο γκουρού. Ο γκουρού των κληρώσεων.
2: Εντάξει, προφανώς εξηγεί τώρα το πώς θα γίνει.
1: Γιώργο, εγώ είπα τρία ζευγάρια που θέλω. Τρία μάτς. Θέλω Ντόρτμουντ με Παρί, Ντόρτμουντ με Μπαρτσελώνα και Ρεάλ με Άρσεναλ. Θέλω να δω τον Τζόλι απέναντι στην Άρσεναλ και θέλω να δω τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα απέναντι στην Ρεάλ, ναι, συγγνώμη, ο Τζόλης, ναι. Και θέλω να δω Κωνσταντέλια και Καρέτσα απέναντι σε Παρί και Μπαρτσελώνα, γιατί παίζουν αυτό το θεαματικό ποδόσφαιρο και νομίζω θα δούμε απόλαυση και θα είναι και για τον Κωνσταντέλια απολαυστικό και για τον Καρέτσα.
0: Ένας φίλος του ΠΑΟΚ τρώνε πάντως τους φίλους της ΑΕΚ. Θέλει να παίξει ΑΕΚ Ντόρτμουντ και να βάζει πάλι τη ζεμπεκιά του 300 στον κόλ του Κωνσταντέλια.
1: Και αυτό είναι οπαδικό εδώ. Αυτό είναι οπαδικό εδώ. Θα είναι ωραίο.
2: Εντάξει, και ο Ρώτα το ζήτησε αυτό.
0: Ναι, είναι φίλοι τα παιδιά, κυρίως με τον Γιάννη του Κωνσταντέλια, αλλά περισσότερο είναι ο Ρώτα φίλος και με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα, κάνουν και παρέα.
1: Δεν είδαμε αν ο Ανρί, ο οποίος κάνει συνεχώς διαδοχικά αποθεωτικά σχόλια για τον Τζόλι, είπε και κάτι φέτος. Μπορεί να έχει πει και τίποτα συγκλήρωση και να μην το ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχουμε και ήχο.
0: Νομίζω ότι όλοι τον αποκτηθούν τον Χρήστο. Ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά και με δεδομένη και τις φήμες για την φυγή του Μαρτινέλη προς την Αλ Χιλάλ, νομίζω ότι θα πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι ο Τζόλι και θα κάνει πολύ.
1: Ήδη φαίνεται αυτό, ναι.
0: Πολλά παιχνίδια. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης με την επεξήγηση και την παρουσία των ομάδων, τα γκρουπ δυναμικότητας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή.
1: Γιώργο, πώς βγαίνουν τώρα αγωνιστικοί βγαίνουν ή
0: θα βγουν αυτόματα.
1: Από πέρυσι ή αυτόματα όλα.
0: Θα βγουν αυτόματα, δεν θα υπάρχει καθυστέρηση. Δηλαδή κάθε ομάδα με το που βγαίνει από την κλήρωση θα παίρνει λογικά τα μπαλάκια οβίγια από ό,τι βλέπω.
1: Βλέπουμε τα γκρουπ τώρα.
0: Θα τις βγάζουν τους 8 αντιπάλους κατευθείαν. Και στη συνέχεια έχουν μπει και οι λεγόμενοι κλειδάριθμοι για να ξέρουν ποιος θα παίξει.
1: Μπορούμε να μπούμε, Λευτέρη, λίγο στο YouTube της Κοσμοτέ, να μας δώσει λίγο έχω από εκεί. Αν μπορούμε, έτσι να. Τώρα που γίνεται η κλήρωση.
0: Είναι η επεξήγηση τώρα που κάνει ο Μαρκέτη. Μια διοργάνωση με πάρα πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν ήταν στοχευμένη η εικόνα της. Το κανάλι της ΟΕΒΑ πριν από λίγο έδειξε τον Κελαϊφή, τον ιδιοκτήτη της Παρή. Ακούγεται ότι θα διεκδικήσει η Προεδρία της FIFA τον ερχόμενο Μάρτιο. Να το δούμε αυτό.
1: Ο οποίος έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο κύριος Κελαϊφή.
0: Ο κύριος Κελαϊφή είναι πολύ φίλος και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό είναι πολύ, πολύ γνωστό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος παρότι δεν ξέρει τι έχει, εδώ που τα λέμε, κατάφερε να πιστεί από δύο ανθρώπους ότι το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται μόνο χρήματα, χρειάζεται και πλάνο. Και οι δύο άνθρωποι που τον έπεισαν είναι ο Λουίς Κάμπος και ο Λουίς Ενρίκε.
1: Λευτέρη, αν έχεις ήχο, μας το δίνεις κατευθείαν, δεν μας ρωτάς.
0: Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής που έπεισαν τον Κελαϊφή να πάει σε αυτό το μοντέλο και να μπορέσει παρή να. Να πάρει το
1: για να ακούσουμε, Γιώργο. Για να ακούσουμε
3: τους συνδυασμούς. Αυτούς όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί.
1: Ακούμε τον Αντρέα Παλομπαρίνη.
0: Ναι.
3: Από τις θέσεις 1 έως 8 οι ομάδες προκρίνονται κατευθείαν στους 16. Από την 1η έως την 24η υπάρχουν τα μπαράζ. Οι 12 τελευταίες αποκλείονται.
1: Όπα. Πέσει τα μπαλάκια τώρα.
3: Pot 1 teams have been drawn. Pot 2 will follow. Θα περάσουμε μετά το.
0: Να θυμίσουμε, Κώστα, και φίλε ακροατέ, ότι η ΑΕΚ έχει βάλει ήδη στα ταμεία τη 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα από εδώ και πέρα έπονται τα υπόλοιπα. Το γεγονό ότι δεν πέρασε ο Ολυμπιακό.

0: Ολυμπιακός στο Champions League σημαίνει ότι παίρνει και το market pool του Ολυμπιακού, η ομάδα της ΑΕΚ. Ξέρουμε επίσης ότι η νίκη στη League Phase ισοδυναμεί με 2,1 εκατομμύρια ευρώ, πρακτικά δηλαδή 700.000 ευρώ είναι ο κάθε βαθμός. Αναλόγως τη θέση που θα πάρει είναι 275.000 ευρώ και παραπάνω, δηλαδή ο 36ος θα πάρει 275, ο 35ος επί 2, 550. Και ο πρώτος που θα πάρει 36 φορές επί 275, αναλόγως στη θέση που θα πάρει είναι το πρίμα.
1: Γιώργο, τώρα για να ακούσουμε λίγο, γιατί είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που γίνεται σε γραφικά η κλήρωση. Μας έδωσε το pot 1 πως τοποθετούνται οι ομάδες, τώρα βγαίνει το pot 2.
2: Για να το ακούσουμε λίγο. Στις 27 Ιανουαρίου. Και βλέπουμε σιγά σιγά τις ομάδες, αρχίζοντας από την κάτοχο του τροπέου, την Paris Saint-Germain, την Bayern Μονάχου, την Real Madrid, την Arsenal, την Barcelona, την Liverpool, την Manchester City, την Inter και την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Τώρα γίνεται το μαγείρεμα, Τάνια. Τώρα που πέφτω σήμερα.
0: Θυμίζω πάντως, επειδή είδα την Bayern πριν, ότι η ΑΕΚ είχε παίξει και το 2018-19 που είπες Κώστα στο Champions League με την Bayern. Της είχε έρθει τότε η Bayern, η Μπενφίκα και ο Άγιαξ. Τώρα η Μπενφίκα και ο Άγιαξ δεν υπάρχουν στο Champions League φέτος. Ήταν τότε που είχε αποκλείσει την Βίτη λοιπόν, του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Επειδή βλέπω δίνει, κάνει και ένα αφιέρωμα στην Παρή που το πήρε και γενικά γρήγορα περνάει λίγο σκανάρι της ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε
3: τίτλους βιντάκια, ναι.
1: Αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Καραϊτζή και με το που επιστρέψει ο Γιώργος ο Καστάνης που θα πάρει το λόγο.
3: Θα δώσει και την κλήρωση.
1: Νομίζω θα δώσει, αν όχι όλη την κλήρωση γιατί είναι πάρα πολλά τα μάτς, αυτά τα μάτς που μας ενδιαφέρουν.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Μεγάλες προεκτάσεις φαίνεται πως έχει η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μόλιμη θέση στη EuroLeague. Πιο συγκεκριμένο, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει καταθέσει δεσμευτική πρόταση για επενδύσεις 300 εκατομμυρίων ευρώ σε γήπεδο και ομάδα μέσα στην επόμενη πενταετία, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Πετρίδης στον αέρα του Μετρόπολης 95.5. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία, με το δικέφαλο του Βορρά να κυνηγάει τη νίκη που θα του δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Παίκτες του Ηρακλή με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Ράσμους Λάουρισεν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπρόντμπι. Στη συμφωνία με τον Αλεξάντερ Μπιζαουή έχει έρθει ο Άρης, προχωρώντας σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη. Ο Γιάννης Γιαννιώτος και ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχαν στο πρόγραμμα προπόνηση των Κιτρινόμαυρων, ανεβάζοντας σταδιακά αριθμούς εν ώψη αναμέτρηση με τους κριτικούς. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Αβραμ Γκραντ, πραγματοποιώντας την πρώτη ουσιαστική επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρίνων. Τους ορισμούς διαιτητών για τη δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Super League έκανε γνωστούς η ΚΕΔ. Το Σάββατο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό, ενώ την Κυριακή ο Παπαπέτρου στο Κλεάδης Βικελίδης τον αγώνα του Άρη κόντρα στον Όφη και ο Τζίλο στο Περιστέρι την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε έργα αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο αλλά και παραχώρηση 4 στρεμάτων για κατασκευή προπονητήριου του Μποσχετικού Άρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναμόρφωσης στο Νικ Γκάλις Χολ, καθώς τα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά για την κατασκευή νέας κερκίδας στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες της Super Bet League 2, αφού η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει αύριο. Η επιθυμία του Στεφάν Λανουά να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος έπεσε στο κενό, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο της στοίχημα Super League. Ο Πέντερσεν θα βρεθεί απόψε το βράδυ στην Αθήνα και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Όφη έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση και απέναντι στη ΣΕΚΑ Σόφιας θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με τη Χράτζ Κράλοβη στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ, με το τριφύλι να ψάχνει τη νίκη που θα το στείλει στη League Phase του Conference League. Τέλος, χρυσή σελίδα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Καϊδατζή να κατακτά την κορυφή στο σκίφ ελαφρών βαρών και να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Γαβριέλα Λιόλου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Live εδώ Μετρόπολης 95,5, το pre-game πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν στα πλαίσια των play-off του Conference League. Την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία θέλει να διεκδικήσει και αυτός με τη σειρά του την πρόκριση. Δύο πολύ πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, live μετάδοση του αγώνα της Μπραν με τον ΠΑΟΚ εδώ από το Μετρόπολης, από τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια Γεώργιο Ζαΐρη. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης, μαζί μας στο production ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σωτήρης Δασκαλάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Ελένη Παπά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Live μετάδοση από το Μετρόπολη σε όλη την επικράτεια, σε όλο τον κόσμο, Μπραν ΠΑΟΚ Γιώργιο Ζαΐρης και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Open. Υπάρχει και η κλήρωση για το Champions League. Σε πάρα πάρα πολύ λίγο θα έχουμε Γιώργο Μάντζιο να μας συνοψίσει με Real Madrid της Manchester City. Πολύ σπουδαία παιχνίδια για την ΑΕΚ που προκρίθηκε στη League Phase του Champions League μετά την χθεσινή ανετότατη επικράτησή της με σκορ 4-0 στην Allwyn Arena επί της Λεύσκη Σόφιας. Επειδή είμαστε σε mood ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν, θα πάρουμε μια γεύση από ένα γκολ, από το γκολ που πέτυχε ο Ράχμαν Μπάμπα στην Τούμπα με αντίπαλο την Μπραν, και επί της ουσίας αυτό το γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ αυτές τις ελπίδες που διεκδικεί και θέλει να διεκδικήσει για την πρόκριση. Ράχμαν Μπάμπα γκολ, περιγραφή Γεωργίου Ζαΐρη.
1: Σορετήρε, θα δώσει στον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι, πετάει ξανά την μπάλα κατά το Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει, κόρνερ. Λουσέκ τελεί, κεφαλιά, γκολ Μπάμπα. Έλα ρε Μπάμπα, στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα, 1-1, 1-1 στο 79, γκολ ουσίας πρώτα, γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς και λίγο σπίθας, γιατί ήταν πολύ μαύρηλα στην Τούμπα. Στο 80 ο Μπάμπα σκοράρει και κάνει το 1-1.
0: Αυτό είναι το γκολ της ισοφάρισης από τον Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος δεν ξεκινά σήμερα στην ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Χατσίδη, Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ. Σε λίγο θα ακούσουμε live τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια ξανά. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε μια γεύση σύντομη από τη δήλωση που έκανε ο Χρήστος Ζαφίρης. Μίλησε για την Μπραν, χαρακτηρίζοντας αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι που ξεκινά σε περίπου 16 λεπτά ως τελικό.
2: Για μας μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
0: Αυτά είπε για τον τελικό. Για να δούμε μια γενικότερη τοποθέτηση του Ζαφίρη για την αναμέτρηση Μπραν ΠΑΟΚ.
2: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο 1-1. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της. Έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Αυτά δήλωσε ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφίρης, από χθες από τη συνέντευξη τύπου, για να πάρουμε μια γεύση και από τη δήλωση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος επί της ουσίας είπε ότι δεν υπάρχει πίεση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Καρδούλα του βέβαια το ξέρει, αλλά ο ίδιος πέρασε αυτό το μήνυμα. Ο Αλέσιο Λύση.
3: We are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
4: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το βερνό, δεν υπάρχει καμία πίεση. Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
3: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
4: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Εδώ είμαστε πάντα live Μετρόπολης 95,5. Σε λίγο η live σύνδεση με το γήπεδο της Μπραν. Ακούσουμε και την τοποθέτηση του Λύση για τον Δημήτρη Πέλκα, τον οποίο αποκάλεσε τέλεια, αλλά ήρει στο εμπαρόδο. Τον Πέλκα εννοούσε.
3: Well, this is the explanation is that I manage a training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unique team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him. Sorry, Pelkas.
4: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέρα στο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες του, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το pre-game του αγώνα της Μπραν με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Ορβηγία. Γιώργος Μάντζιος είναι στην γραμμή 1. Να τον καλησπερίσουμε, γιατί να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την κλήρωση στο Champions League, εκεί όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η ΑΕΚ. Γιώργο, καλό απόγευμα και πάλι εδώ από το Μετρόπολης. Έλα, φίλε.
5: Καλησπέρα. Η επιθυμία του Ρότα έγινε πραγματικότητα. Θα αντιμετωπίσει το φίλο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο Dortmund. Dortmund ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πάει στην Βεσφαλία να παίξει με την Dortmund τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Είναι η πρώτη μονομαχία. Και επίσης στο Λονδίνο θα πάει ο Κωνσταντέλης με τον Καρέτσα για να παίξουν με τον Τζόλι. Αυτά έχει βγάλει πρώτα η κλήρωση, δηλαδή ελληνικές μονομαχίες. Η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί στην Αθήνα και τη Ρεάλ Μαδρίτη του Μουρίνιο, είναι μία από τις δύο μεγάλες που πήρε.
0: Πολύ μεγάλα παιχνίδια, Γιώργο Μάντζιο.
5: ΑΕΚ Ρεάλ, λοιπόν, στην Αθήνα, στην Όργουιν Αρένα, η Ρεάλ του Εμπαπέ και του Μουρίνιο θα παίξει με την Ένωση. Η ΑΕΚ θα πάει να παίξει στο Μάντσεστερ με τη Μάντσεστερ Σίτι του Μαρέσκα. Θυμίζω την πολύ φιλική σχέση του Μαρέσκα με τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Ριμπάλτα, συνεργάστηκα στη Μαρσέη, οι δυο τους. Θα πάει να παίξει, λοιπόν, στο Μάντσεστερ, και θα πάει να παίξει και στη Βεσφαλία. Ο Ρότα θα αντιμετωπίσει τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Και προφανώς θα αντιμετωπίσει τον Κωνσταντέλια ο Ρότα, Γιώργο, γιατί δεξιά παίζει ο Ρότα ως μπακ, από εκείνο ο Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πώς να αλλάσουν οι παίκτες. Μπορεί να χρειαστεί να μαρκάρει και τον Καρέτσα, δεν ξέρεις.
5: Ναι, να πάει από την άλλη μεριά ο Καρέτσας, ναι.
0: Όχι, λέω σε κάποια στιγμή του αγώνα δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει, το σύνεθες ζευγάρι είναι αυτό το οποίο ανέφερες.
5: Λογικό.
0: Ο Ρότα με τον Κωνσταντέλια, αλλά μπορεί να τύχει να μαρκάρει και τον Καρέτσα. Το αποκλείουμε,
5: σωστό,
0: δεν μπορώ να το αποκλείω.
5: Σωστό. Είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας τώρα, από τα 4.
0: Ωραία.
5: Έχουν βγει όλες οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Πάμε εντάχει, ναι.
5: Πάμε, λοιπόν, να τα δούμε. Η Ρεάλ θα παίξει, λοιπόν, με την Ίντερ, την Άρσεναλ, την Αϊντχόβεν, τη Ρώμα, τη Λιψία, τη Σαχτάρ, τη Λίντσερ και την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα παίξει η Ρεάλ στην Αθήνα.
0: Ναι.
5: Η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Σίτι, στο Μάντσεστερ. Και επίσης έχουμε η Ίντερ με τη Ρεάλ, τη Λίβερπουλ, την Μπρίζ, την Ντόρτμουντ, τη Σαχτάρ, τη Φέγενορντ, τη Στουτγκάρδη και την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Οπότε ο Κωνσταντίνος ο Καρέτης θα παίξουν και με την Ίντερ. Η Μπαρτσελώνα του Ρόντρι θα παίξει με τη Manchester City. Έχουμε μονομαχία του Ρόντρι με την πρώην ομάδα του. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Με την Paris Germain, του πρώην προπονητή της του Λουίς Ενρίκε. Με την Άστον Βίλα, με τη Sporting Λισαβόνα στη Λισαβόνα, δηλαδή ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης θα υποδεχθούν την Μπαρτσελόνα, τη Φέγενορ, τη Γαλατά Σαράι, την Κόμο του Δουβίκα, θα πάει να παίξει ο Δουβίκα στη Βαρκελόνη, και τη Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Η Ατλέτικο που είναι και η οικοδέσποινα Γιώργο του τελικού, 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο, με την Μπάγκεν, τη Λίβερπουλ, τη United, την Αϊντχόβεν, τη Φενέρ, την Μπόντο Γκλιμ, τη Βίτινγκ και τη Στουτγκάρδη. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρή, όπως είπαμε, με Σίτι, την Μπαρσελόνα, με τη Ρώμα του Κουλιαράκη, θα έχει δύσκολο έργο ο Κουλιαράκης, θα πάει να παίξει στο Παρίσι. Mm. Θα έχει να μαρκάρει εκεί τώρα Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ. Θα πρέπει να κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Κωνσταντίνος.
0: Μάλιστα.
5: Την Άστον Βίλα, τη Γαλατά, τη Βιγιαρεάλ, τη Σλόμπρα, τη Σλάβα και την Κόμο του Δουβίκα. Η Λίβερπουλ με Ατλέτικο, Ίντερ, Πόρτο, Κλαμπ Μπριζ, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Λαντς και Λίντσερ. Η Άρσεναλ με Ρεάλ, Μπάγεν, εδώ πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ο Τζόλης θα παίξει κόντρα στον Μουρίνιο και στον Εμπαπέ. Θα παίξει κόντρα στον Γκέιν και στην Μπάγεν. Θα παίξει κόντρα στην Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Την Μπέτις, τη Λίλ, την Νάπολη, τη Σαμπάχ και τη Σλάβια. Και τέλος η Μπάγεν με την Άρσεναλ, την Ατλέτικο, την Μπέτις, τη United, την Μπόντο Γκλιμτ, τη Λίλ, τη Σλάβια Πράγας και τη Βίτινγκ. Αυτές είναι οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα βγαίνει και η τέταρτη αντίπαλος της ΑΕΚ και είναι η Ρώμα. Ο Κουλιαράκης στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ρώμα. Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ. Άρα θα έχουμε πολύ, μάλλον πολλές μάχες Ελλήνων. Γιώργο,
0: γιατί ο Ρώτα, ό,τι έχει ζητήσει, του βγαίνει στο πιάτο.
5: Άγιος Βασίλης είναι ο Ανρί που βγάζει τα μπαλάκια.
0: Ωραία. Λοιπόν, έβγαλες και τον επόμενο αντίπαλο της ΑΕΚ, τη Ρώμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Φεύγουμε εδώ από Θεσσαλονίκη. Πάμε βόρεια, στη Βόρεια Ευρώπη, στο Μπέργκεν. Μας περιμένει ο Γιώργος Ζαΐρης για την αναμέτρηση της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, αν μας ακούς, καλησπέρα.
1: Προσπαθώ να σας ακούσω γιατί ένας τύπος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο με μικρόφωνο και δίνει ρυθμό στην κατάμεστη κερκίδα όχι μόνο των οργανωμένων, αλλά όλο το γήπεδο είναι γεμάτο. Με εξαίρεση, παιδιά, ένα σημείο που βρίσκονται μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και δίπλα υπάρχουν 100 άδεια καθίσματα μόνο και μόνο για λόγους ασφαλείας. Καταλαβαίνεις και εσύ, Γιώργο, καλησπέρα και στον κόσμο, γιατί κρατάω εδώ και συντροφιά στους φίλους μας στο YouTube εδώ και μισή ώρα, ότι μιλάμε για ένα κατάμεστο γήπεδο, για ένα ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο και για μια μάχη που καλείται να δώσει ο ΠΑΟΚ, η οποία είναι μάχη επιβίωσης. Ενώ πρέπει τώρα. Έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και νομίζω ότι είναι ο ύμνος της Νορβηγίας, Γιώργο. Οπότε επιτρέψτε μου για σεβασμό να σηκωθώ κι εγώ.
0: Ωραία, σήκω. Εμείς παίρνουμε το μικρόφωνο. Σε λίγο, πάντα παραμένει στη γραμμή. Λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και ακριβώς εκ νέου με τον Γιώργο Ζαΐρη για την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω τους αντιπάλους της ΑΕΚ, την Ρώμα που ανέφερε ο Γιώργος Μάντζιος λίγο νωρίτερα, θα την υποδεχτεί η ΑΕΚ στην Allwyn Arena στην Αθήνα. Η ΑΕΚ λοιπόν θα υποδεχτεί τη Ρεάλ και τη Ρώμα, θα ταξιδέψει στο Μάντζεστερ με αντίπαλο την Σίτι και στη Γερμανία με αντίπαλο την Ντόρτμουντ. Να ακούσουμε λίγο ύμνο Conference League, γιατί είμαστε σε Mood Conference. Να ακούμε την υπόκρουση, την μουσική και να πω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινά με Παυλένκα, Κέννη, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Σάντα Μαρία, Χατσίδη, Τόμ Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ. Αυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση. Για την Μπραν είναι ο Ντίνγκενλαντ κάτω από τα δοκάρια, ο Ντερόουβ δεξιά, ο Σόλτβελτ αριστερά, ο Πέντερσον και ο Πάλεσεν που είναι ο αρχηγός στο κεντρικό αντιμυντικό δίδυμο, Σόρενσεν, Γκούντμονσον και Έριξεν η τριάδα στην μεσαία γραμμή και μέσω και στην επίθεση ο Ίγκανσον δεξιά, ο Κάστρο αριστερά και ο Χόλμ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χόλμ ο οποίος είχε υποστεί διάστρεμα στο μάτς με την Φιλίγκεν αλλά είναι καλά και αγωνίζεται στο βασικό σχήμα. Διετής αναμέτρησης είναι ο Άγγλος Τζον Μπρουξ. Πρώτος ο Ντέιβις, πρώτος επόπτης, δεύτερος ο Ανδρόμπας, τέταρτος ο Μπράμολ. Στο VR είναι ο κύριος Ίγκλαντ και ο κύριος Χάουαρτ και αυτοί οι δύο από το νησί. Θυμίζω ότι στο άλλο παιχνίδι για το Conference League που ενδιαφέρει την Ελλάδα, ενδιαφέρει τους Έλληνες φιλάθλους, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χράντερς Κράλοβε στο 2-2 του πρώτου αγώνα. Ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα, ένα ισόπαλος ο Παναθηναϊκός με την Χράντερς Κράλοβε στο ΆΚΑ. και οι δύο ομάδες θέλουν την πρόκριση. Εδώ από το Μετρόπολης, live τα πάντα από τον Γιώργο Ζαέρη. Τον έχουμε για 30 δεύτερα, παρακαλώ. Αν έχουμε τον Γιώργο Ζαέρη, να συνδεθούμε εκ νέου μαζί του για 30 δεύτερα. Έλα, φίλε, για 30 δεύτερα.
1: Υπάρχει ένα φοβερό μπουστάρισμα. Δεν υπάρχει οπαδός της Μπραν καθιστός, γιατί περιμένουν όλη την επίσημη είσοδο των ομάδων για να αποθεώσουν την Μπραν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή 16.000 κόσμος.
0: Ωραία.
1: Είναι Γιώργο, όρθι, έτσι.
0: Γιώργο, κρατάς το στιγμιότυπο, μας το μεταφέρεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ακριβώς με την έναρξη του αγώνα.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε live Μετρόπολης 95,5 σε δευτερόλεπτα. Η σύνδεση με τον Μπέργκεν, με την Νορβηγία για την αναμέτρηση της Μπραν, με τον Μπάουκ του Μπάουκ με την Μπραν. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Καλαϊτζή για το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου. Ενδιαφέρει τους φίλους του Πάουκ. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Πάουκ Όφη στην Τούμπα στις 10 και 4 το βράδυ. Ο πρώτος αγώνας για το League Face, για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος Πάουκ Όφη, 10 και 4 το βράδυ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω και πάλι τους αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League: Real εντός, Ρώμα εντός, Manchester City εκτός, Dortmund εκτός και Σαχτάρ εκτός. Αμέσως, χωρίς χρονοκαθυστέρηση, αφού πρώτα καλησπερίσω θερμά το Σωτήρη Δασκαλάκη, που είναι πλέον μαζί μας εδώ στην ηχοληψία, πάμε στο Γιώργιο Ζαΐρη, πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση του πολύ σπουδαίου αγώνα για τον ΠΑΟΚ.
2: Με Παυλένκα αρχηγό, αυτός χωράει το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που απουσιάζει και ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον, είναι ο Παυλένκα αυτός ο οποίος φόρεσε το περιβραχιόνιο. Η Μπραν επέλεξε, παιδιά, να επιτεθεί,
1: ναι,
2: στην εστία που είναι από πίσω η οργανωμένη οπαδή της. Είχε το δικαίωμα να διαλέξει ή σέντρα ή αγωνιστικό χώρο. Επέλεξε το πρώτο, με την έννοια ότι το δεύτερο μάλλον, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Παυλένκα είχε από πίσω του τους φανατικούς, αν μπορείς να τους πεις έτσι, οπαδούς της Μπραν. Είναι ακόμα όρθιοι όλοι. Είναι μεγάλη η αναμονή. Μακάρι να μην είναι όρθιοι αυτοί που είναι μπροστά μου, γιατί Γιώργο είμαι ανάμεσα σε οπαδούς.
1: Σοβαρά.
2: Τα δημοσιογραφικά είναι ανάμεσα σε οπαδούς. Δηλαδή δίπλα μου έχω οπαδούς, κάτω οπαδούς, πάνω οπαδούς. Εδώ μας βάλανε. Είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο και είναι μπροστά ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή έχουμε φάτσα τη γραμμή του κέντρου. Αλλά καλό θα ήταν να καθίσουν κάτω για να μπορούμε να κάνουμε και την περιγραφή. Ελπίζω να καθίσω σύντομα.
1: Νομίζω λοιπόν, θα καθίσουν. Έλα. Ωραία.
2: Πάμε. Αρχίζει το μάτς. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή μπάλας για την Μπραν με τον Σέρενσεν, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Σόλτβελτ. Μια βαθιά παλιά. Και έχουμε τον Παυλένκα να μπλοκάρει την μπάλα για να μην την αφήσει να βγει out. Για να κερδίσει χρόνο ο Γιούρι Παυλένκα. Μετρόπολης 95 και 5, εδώ παρέα μαζί σας. Πάμε, συνεχίζουμε με τον Παυλένκα να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά, να δίνει ένα δυνατό βολέ για να σημαδέψει εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γκένι. Γκένι ψάχνει να βρει τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα βρει τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ πηγαίνει προς τα πίσω και πετάει την μπάλα πίσω για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο, η παλιά του είναι για τον Γκένι. Ο Γκένι ανοίγει λίγο παραπάνω το κοντρόλ, προλαβαίνει μπροστά από τον Σέρενσεν να στείλει την μπάλα εκεί που πάει να την πάρει ο Χατσίδης. Κόντρα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δεκέφαλος. Μετρόπολης 95 και 5 και πρώτη επίσκεψη του ΠΑΟΚ προς τα καρέ του Ντίγκελαντ. Εκτελέστηκε, κατοχή μπάλας γρήγορα για την Μπραν. Πετάει την μπάλα στο άλλο μισό, πήγε να την επαναφέρει ο Μιχαηλίδης. Χατζηδιάκος, πολλές κόντρες. Η μπάλα έχουμε διακοπή, γιατί νωρίτερα σε μια διεκδίκηση της μπάλας είχε βρεθεί κάτω παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει πάντως να μην είναι καλά. Να δούμε λίγο τι ακριβώς
1: σημαίνει. Ο Κένι
2: είναι, ο Κένι είναι, ναι. Θέλω λίγο να δω το replay και το τι ακριβώς έγινε, αν μάτωσε, αν έφαγε αγωνιά ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόσωπό του πιάνει, σηκώθηκε μόνος του πάντως, παιδιά, και πήγε να βγει έξω. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Αν υπάρχει replay, το λες εσύ, Γιώργο.
1: Ναι,
2: Καστάνη,
1: σηκώθηκε,
2: γιατί δεν έχουμε δυνατότητα.
1: Σηκώθηκε έτσι όπως το βλέπω. Τα είναι
2: σηκώθηκε
1: εκτός,
2: θα συνεχίσει.
1: Θα συνεχίσει, ναι,
2: απλά,
1: ναι. Έπιανε το δεξιό μέρος του, το δεξί μέρος του προσώπου του.
2: Ναι.
1: Τώρα τον
2: απλά για λίγο ΠΑΟΚ θα παίξει με 10 παίχτες, καθώς άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Γκούντμουντσον να κατεβάζει την μπάλα, να δίνει την μπάλα στον Πάλεσεν, ο αρχηγός της ομάδος της Μπραν. Θα αλλάξει το παιχνίδι και θα δώσει τον Πέντερσεν μια βαθιά μπαλιά εκεί όπου κινείται για να διεκδικήσει το χώρο ο Χόλμ, ο φόρ της ομάδος της Μπραν, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Ψάχνουν να βρουν τον Γκάστρο από τα αριστερά. Αυτός θα πάρει την μπάλα, θα τη σπάσει την μπάλα εκεί για το Σόλτβελτ. Σόλτβελτ προσπαθεί να μπει περιοχή, ο Χατζηδιάκος διώχνει την μπάλα. Ακόμα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10. Δεν έχει μπει ακόμα ο Κένι, δεν του έχει δοθεί η άδεια. Με ένα τακουνάκι, μια προσπάθεια. Δεν βγαίνει αυτό που θέλει να κάνει ο Κάστρο. Παραχωρεί πλάγιο, το οποίο εκτελέσει και γρήγορα. και έχουμε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Παυλέκα με γροθιές διώχνει σε ένα σημείο όπου παίρνει ξανά την μπάλα, γύρισμα, εδώ πρέπει να απομακρυνθεί η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ δεν έδιωξε σωστά την μπάλα, είχαμε το γύρισμα του Ντερόβε, έβαλε την κόντρα ο Σανταμαρία, ζήτησε η μπάλα να βγει out, αλλά έχουμε κόρνερ και αν έχουμε αυτό θα έχουμε πρόβλημα, με την έννοια ότι σε κάθε κόρνερ τώρα έχουν σηκωθεί πάνω όλοι οι οπαδοί της Μπραν και δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω καν ποιος εκτελεί το κόρνερ. Αυτό για την Μπραν, ενώ φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, είμαστε στο 3ο προς 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί, έρχεται ο Εντιαγέ και διώχνει την μπάλα ξανά σε κόρνερ. Είναι ο παίκτης που είναι στο πρώτο δοκάρι. Βγήκε και έδιωξε και αυτό την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ δεύτερο για την Μπραν. Για να δούμε την επιλογή τους. Ξανά με γέμισμα. Δεν έχει πάει δηλαδή δεύτερος ποδοσφαιριστής εκεί. Ενώ έχουμε μια διακοπή γιατί έχουμε αλληλοσμπροξήματα. Και ένας ποδοσφαιριστής της Μπραν βρέθηκε κάτω, εκεί με το Λουσέ πρέπει να είχαμε,
1: ναι, με το Λουσέ.
2: Αυτό και μπήκε, αλλά ο νομίζω διευθυντής και σταμάτησε.
1: Γιώργο, ναι, περισσότερο σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη εκβίασε ο ποδοσφαιριστής της Μπραν.
2: Εντάξει, εκεί δεν
1: αυτό
2: μπορεί
1: το
2: να δώσει
1: πέσιμο,
2: τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό
2: λοιπόν,
1: δεν είναι
2: εκτελείται,
1: κάτι.
2: Ο Ντιαγέ ξαναδιώχνει, δεν διώχνει σωστά ο Λουσέ, επιμένουν οι Νορβηγοί, έχουμε ένα γέμισμα στην περιοχή. Ευτυχώς δεν πάει μπάλα στον Μπόλεσεν, έρχεται και επιτέλους διώχνει κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ την μπάλα μακριά. Με 11 ο ΠΑΟΚ, καθώς επαναλαμβάνω πριν από, ή μάλλον το λέω τώρα, μπήκε και ο Κέρι στο παιχνίδι. Ο Εντιαγέ παλεύει, κερδίζει ένα φάουλ. Κύριε, και σκληρό μαρκάρισμα. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου από τα δεξιά. Ένα πλάγιο το οποίο, ένα φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Κέρι. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Γκέι να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανοιχθούν, να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ίσως είναι και η πρώτη επαφή με την μπάλα. Είμαστε στην παλιά για τον Λουσέ. Λουσέ από τα αριστερά πήγε να πατήσει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ γρήγορα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στο 4ο προς 5ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Σορετήρε αλλάζει παιχνίδι και τη δίνει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα σπάσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ ωραία για τον Σορετήρε. Γιαννούλης είναι δίπλα του, αν θέλει βοήθεια ο Σορετήρε που πάει να αλλάξει παιχνίδι έξυπνα και αλλάζει για τον Κέννη. Και ο Κέννη ανεβαίνει, φτάνει έξω από την περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Χατσίδη. Μια καλή σέντρα θέλει. Χατσίδη πατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Δεν μπορεί ο Ζαφίρη να τη στείλει προς τον Σορετήρε. Κλέβουν ξανά την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πάντα με την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ σε ρόλο δεκαριού. Άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα πιεζόμενος και την έβγαλε πλάγιο. Χειροκροτεί πάντως ο Λύση τους ποδοσφαιριστές του. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε λίγο να κουβαλήσει σωστά την μπάλα και να τη μοιράσει. Είχαμε αρχικά το κακό κοντρόλ του Ζαφίρη μες στην περιοχή και τώρα του Λουσέ που έχασε το κοντρόλ. Παλεύει η ομάδα της Μπραν και κατοχή μπάλας έχουμε με τον Κάστρο. Πηγαίνει στα δεξιά. Ο έμπειρος Γιαννούλης είναι πάνω του για να το μαρκάρει και θα του κλέψει καθαρά την μπάλα. Η ποιότητα του Γιαννούλη φάνηκε. Εντιαγέ, Λουσέ. Ξανά για τον Εντιαγέ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τον γέννη πάρα πολύ δυνατή παλιά. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Μπραν, αλλά είναι πεσμένος κάτω Εντιαγέ γιατί φωνάζουν για φάουλ που έγινε πάνω στον Κάστρο, από τον Κάστρο μάλλον πάνω στον Εντιαγέ, οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γιατί μετά
2: την φάση ο Μπρουκς,
1: μετά την μπάσα του Εντιαγέ που κάπου φαίνεται, ναι, να γλίστρησε και έπεσε, ήρθε ο Κάστρο, τώρα ξαναβλέπω, ναι, μπροστά από τον διαιτητή, κάνει την μπάσα, γλιστράει και έρχεται ο Κάστρο και πρέπει να τον βρήκε εκεί.
2: Ωραία,
1: γι' αυτό διαμαρτύρονται, ναι, okay.
2: Και γι' αυτό έχουμε εξέλιξη, Γιώργο, με το Σέρεσεν. Δηλαδή δεν άλλαξε απόφαση ο διαιτητής, εκτελέσει και το πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Αλλάζουν παιχνίδι με υπομονή. Ο Ντερόβε ζητάει την μπάλα ο Πόλεσεν από το Σόλβελτ. Θα την πάρει την μπάλα, όχι, προτιμά να κατεβάσει αυτός για λίγο την μπάλα. Θα κάνει ένα γέμισμα εκεί ο παίκτης της Μπραν. Ήταν ο Σόλβελτ, την μπάλα κόντραρε στον Γκένι. Από εκείνη την πλευρά νέο πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Μετρόπολης 95 και 5, 7 λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει ο Χολμ πολύ την μπάλα. Έρχεται και ο Μιχαηλίδης και την πετάει ψηλά και μακριά. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο out κάτω από το χώρο του κέντρου. Και θα πάει να πάρει την μπάλα λογικά ο Κένι από τα δεξιά για να το εκτελέσει. 7 προς 8 λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0 ΠΑΟΚ Μπραν. Η Μπραν ΠΑΟΚ. 1-1 το μάτς του πρώτου αγώνα. Θυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον, δεν μετρούν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Δεν είναι η πρώτη σεζόν αυτή προφανώς. Και ο Κέννη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα την πετάξει εκεί που παλεύει ο Χατσίδης. Κρατιέται, δύο παίκτες πέφτει πάνω του. Θα κερδίσει την μπάλα η Μπραν. Βάζει την κόντρα ο Χατσίδης. Εκεί που πάει η μπάλα είναι στον Γκούντμουνσον που τη γυρίζει τον τερματοφύλακά του τον Ντίγκελαντ, ο οποίος μπροστά Από το Χατσίδη δίνει ένα βολέ. Εδώ μπορεί να είχαμε και επιθετικό φάουλ, γιατί ψιλοέσβρωξε λίγο εκεί ο Έριξεν το Σάντα Μαρία. Γι' αυτό και κοιτάει ο Σάντα Μαρία αγριεμένο στον Άγγλο διαιτητή. Με αυτά και με αυτά η μπάλα έφτασε κοντά στον τερματοφύλακα τη Μπράγκε πάλι. Και είναι ο Πάντερσεν αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα την κουβαλήσει. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε κρατάει την μπάλα. Ξανά η μπάλα για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν θα δώσει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν ξανά στον Ντερόβε εδώ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Μπραν. Προσπαθούν να βρουν με μια μπαλιά εκεί, όμως ο Γιαννούλης κόβει. Έρχεται και ο Σάντα Μαρία. Θα χάσει την μπάλα. Τέσσερις παίκτες της Μπραν βγαίνουν μπροστά. Έρχεται ο Γιαννούλης, βάζει την κόντρα. Και έρχεται και ο Μιχαηλίδης σε καθαρίστη φάση και πετάει την μπάλα μπροστά. Όπου ο Χατσίδης πάει να κάνει τη ζωή δύσκολη του Πάντερσεν, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Πέφτει κάτω, αλλά έχει προλάβει ήδη να στείλει την μπάλα στον Τίκελα. Εδώ να πούμε ότι είναι πεσμένος ξανά παίκτης του ΠΑΟ κάτω. Είναι για την προηγούμενη φάση όπου είχαμε τη μονομαχία. Διαμαρτύρεται ο προπονητής.
1: Πρέπει να δούμε το replay. Πρέπει να δούμε το replay, να δούμε αν
2: πάντως
1: υπάρχει.
2: Είναι κάτω πεσμένο Σορετήρε.
1: Ακριβώς.
2: Ο Σορετήρε είναι αυτός ο οποίος είναι πεσμένος.
1: Δεν μας έχουν δείξει ακόμα το replay, Γιώργο. Μόλις ναι,
2: στο κεφάλι δείχνει ότι έχει χτυπήσει.
1: Ναι.
2: Στο κεφάλι είναι και του ρίχνουν και νερό εκεί στο
1: έρχεται
2: κεφάλι.
1: Έρχεται με τον δεξί του ώμο, με τον ώμο του, το δεξί ναι. του ώμο και βρίσκει το πρόσωπο του Σορετήρη, ο παίκτης της Μπραν. Νομίζω είναι ο Ίγκανσον, νομίζω.
2: Ναι,
1: αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει επαφή.
2: Θα σηκωθεί πάντως ο Σορετήρη σιγά σιγά. Τώρα κάθεται με την έννοια ότι πρέπει να ελέγξουν οι γιατροί ότι όλα είναι καλά από τη στιγμή που είχαμε χτύπημα στο κεφάλι. Δροσίζεται και όλα. Λογικά θα βγει και αυτός έξω τώρα για ένα λεπτό και συνέχεια θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, παρέα και στο YouTube.
1: Γιώργο, να πούμε απλά 0-0 ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντερς Κράλοβε. Συνεχίζεις, βλέπω το Σορετήρη και σηκωθεί.
2: Και κάποια στιγμή θα το δούμε να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα έτσι ώστε το ΠΑΟΚ να παίξει με 11. Από τη στιγμή που Μπρουξ διέκοψε το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελεύθερο κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν. Δηλαδή από τα χέρια του διαιτητή μπάλα έπεσε κάτω. Ο Πάλεσεν την πήρε, την έδωσε την μπάλα στο Σέρεσεν. Ο Σέρεσεν δίνει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε πιέζεται από το Λουσέ. Κρατάει την μπάλα, αναγκάζεται να πιστοχωρήσει και ο ίδιος και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πάλεσεν. Ο Πάλεσεν δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Αυτός πάει την μπάλα για αριστερά εντελώς ο Σόρτβελτ. Θα πάρει την μπάλα ο Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον ξανά στο Σόρτβελτ. Ο Σόρτβελτ καλύγω στον Πάντερσον, πήρε ο Σόρτβελτ, έβγαλε τη σέντρα. Έχουμε ευκαιρία για την Μπραν. Πρέπει να διώξει κάποιος. Διώχνει σε πρώτη φάση παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα κουνάκια, ο Κένι γυρίζει πίσω στον Παυλένκα, ο οποίος δεν πιέζεται και τώρα διώχνει την μπάλα μακριά. Εκεί όπου θα έχουμε μάλλον από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Αυτό έγινε. Ο Ντίγκελα δηλαδή βγει πολύ μακριά από την περιοχή του να υποδεχτεί την μπάλα. Και κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Θα δώσουν την μπάλα στο Σέρεντσεν. Μετρόπολης 95 και 5. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παίζει με 10. Ο Σορετήρε κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να περάσει το λεπτό. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας. Με Σορετήρε πλέον ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Το λέω αυτό γιατί είναι μπροστά η Μπραν στην επίθεση. Όμως πίσω η μπάλα με τον Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει στον Ντερόβε. Ντερόβε ξανά για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Μια μπαλιά θα κόψει ο Σορετήρε. Έρχεται ο Σάντα Μαρία με το στήθος να βρει τον Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης πετάει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Αυτός με τη μία θα δώσει την μπάλα στο Ζαφύρι. Κακή μπαλιά του Ζαφύρι. Έκλεψε γρήγορα ο Σέρενσεν και κουβαλάει την μπάλα. Σέρενσεν. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο, μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μιχαηλίδης παίρνει μια κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά που είναι μόνο ο Γιαννούλης και κανείς παίκτης της Μπραν. Ψύχρεμα, ο Γιαννούλης θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πάει να αλλάξει παιχνίδι για το Χατσίδη. Επιστροφή μπάλα στο Χατζηδιάκο. Αυτός πάει να βρει το Χατσίδη που κάνει πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Ο Χατσίδης πάει όμως να τους περάσει όλους και χάνει την μπάλα. Έπρεπε να τους πάσει ο Χατσίδης την μπάλα στο Λουσέ. Λουσέ Σορετήρε Διαγέ φεύγαν μπροστά. Ωραία η πρώτη τρίπλα. Ανεπαρκής η δεύτερη. Δεν ολοκληρώθηκε αυτή η τρίπλα. Δεν τελείωσε. 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ανεπαρκής με τον τρόπο που την έκανε. Δηλαδή δεν ήταν τρίπλα για να φύγει στο χώρο. Στο 12ο λεπτό είμαστε. 0-0. Πόλεσεν. Μπάλα πηγαίνει πλάγια εντελώς. Εκεί όπου παίρνει την μπάλα ο Σόλτβελτ. Μια βαθιά μπαλιά. Κατεβάζει την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Ο Παυλένκα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παυλένκα θέλει να δώσει γρήγορα βοήθεια σε συμπαίκτες του και αυτό και πετάει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, η κάθετη του παλιά είναι για τον Λουσέ. Λουσέ πιέζεται, το πιστοχωρεί, δίνει στο Σορετήρι. Σορετήρι για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Σανταμαρία. Η μπάλα κατεβαίνει στο Χατσίδι που αυτό αφήνει για τον Κέρικο και ανεβαίνει τη γραμμή. Θα βγάλει και μία σέντρα. Είναι δυνατή η σέντρα. Είναι δυνατή η σέντρα. Δεν μπόρεσε ούτε ο Λουσέ, δεν μπόρεσε ούτε ο Σορετήρι, ούτε ο Εντιαγέ. Ήταν δυνατή η παλιά, δυνατή η σέντρα του Κέννη. 13ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Με τον Ντίγκελαντ να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης της Μπραν, ο τερματοφύλακας της Μπραν. Κάτι δεν αρέσει στο Λύση, δεν πιέζει δηλαδή πολύ ψηλά ο Πάουκ. Αυτό φυγείται στους συμπαίκτες
1: του. Γιώργο, είδα και τον Μπέλκα κάποια στιγμή να προετοιμάζεται. Ίσως όταν έφευγε, όταν ήταν, υπήρχε μια αγωνία για το Σορετήρε.
2: Σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς παίκτης να προθερμαίνεται. Ωραία. Πουθενά. Άρα για λίγο ο Πέλκας είχε σηκωθεί μέχρι ο Σορετήρε να σηκωθεί και να είναι καλά, γιατί τα χτύπημα στο κεφάλι. Λοιπόν, ο Πάλες είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα εντελώς στα άκρα δεξιά ο Ντερόβε. Αυτός αλλάζει παιχνίδι και δίνει για τον Πέντερσεν. Με υπομονή η Μπραν, δεν βιάζεται, δεν θέλει να ρισκάρει. 1-1 το μάτσο πρώτο αγώνα. Όλα από την αρχή δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Κατοχή μπάλας με τον Χατζηδιάκο να μην μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα την πάρει όμως ο Μιχαηλίδης. Ο Σορετήρη θα κλέψει την μπάλα, κακό το κοντρόλ του και πάει να βγει μπροστά η Μπραν. Έρχεται όμως και καθαρίζει τη φάση ο Σανταμαρία. Χρειάζεται όμως βοήθεια. Σανταμαρία είναι εκεί μπροστά στον προπονητή της Μπραν. Κλείνεται από δύο. Γυρίζει στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πετάει την μπάλα στον άξονα. Ο Ιντιαγέ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Πρώτος την μπάλα πηγαίνει τελικά τώρα από το τσάφο Πέντερσεν. Πέντερσεν. Στον Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει στο Σέρενσεν. Παίζουν την μπάλα οι τρεις τους. Μπάλα επιστρέφει στον αρχηγό τον Πάλεσεν. Και δίνει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε, η παλιά του για το Χόλμ. Η μπάλα πάει προς τον Κάστρο. Θα πάρει την μπάλα ο Σορετήρε. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Και πάει εντελώς πλάγια ο Κάστρο. Και έχουμε το πλάγιο για την Μπραν. Πάει γρήγορα να το εκτελέσει ο παίκτης της Μπραν. Και σημαδεύει το Χόλμ. Αυτός κρατάει την μπάλα. Πιστοχωρεί. Ντερόβε. Μπάλα στον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πάλεσεν. 0-0. Πάλεσε ξανά για τον Ίγκανσον από τα δεξιά όλα αυτά. Διστάζει να κάνει τη σέντρα, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πάλεσεν. Πάλεσεν εντολώς πίσω στο στόπερ της ομάδος. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε για τον προσπαθεί για τον Κάστρο. Πετάει την μπάλα και παίρνει μέσα στην περιοχή ο Ίγκανσον και βγάζει με μια σέντρα. Ευτυχώς εκεί ο Κέννη παίρνει την κεφαλιά. Αμήνης κεφαλιά και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Όλα αυτά Μετρόπολης 95 και 5 με τον Παυλέγκα να δίνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος να πετάει την μπάλα για τον τελικά το επιστρέφεται την μπάλα από τον Ζαφίρι. Θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης με αντίπαλο τον Ίγκασον που έχει γυρίσει πίσω για βοήθεια. Μπάλα πάει στο Λουσέ. Λουσέ για τον Γιαννούλη, εντελώς αριστερά. Σορετήρε γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει πολλά μέτρα πίσω για να πάρει την μπάλα. Μιχαηλίδης, μπάλα στο Σανταμαρία που παίζει ανάμεσα στο στόπερ της ομάδας. Θα δώσει την μπάλα για τον Σορετήρε που κινείται ελεύθερα στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκει τον Ζαφίρι. Και ο Ζαφίρι κουβαλάει την μπάλα και φεύγει ο Κέννη από την άλλη πλευρά. Κέννη, Κέννη, για να δούμε, θα βγάλει αυτή τη φορά μια καλύτερη σέντρα. Προτιμάει να δώσει τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει πρώτη επαφή με την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Ένα σουτ του Λουσέ δεν βρίσκει. Επιμένει ο Λουσέ, θα κάνει το σουτ out. Είναι κακό τελείωμα. Ο Λουσέ τραβάει, κρατάει με το πρόσωπό του με τα χέρια του, γιατί καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερο τελείωμα. Κράτησε για λίγο το κεφάλι του με τα χέρια του και ο Λύση. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ εντός περιοχής της. Περιοχή του Ντίγκελαντ. Ελεύθερο και δυνατή η παλιά. Πλάγιο out απευθείας για τον Μπάουκ. Αλλά πιο κάτω από τον πάγκο της Μπραν, δηλαδή προς τη δική του περιοχή. 17 λεπτά εδώ στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν.
1: Μπραν Μπάουκ 0-0. Γιώργο, από εδώ που είδα ξανά τη φάση. Πρώτη διαπίστωση ότι ο Λουσέ σημάδεψε γωνία. Άσχετα αν το σουτ δεν βγήκε καθόλου καλό. Ναι. Αλλά σημάδεψε γιατί είδε την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα ανοιχτή. Οκ, okay, συνεχίζεις.
2: Ο Ίγκανσον αφήνει την μπάλα στον ποδοσυμπαίκτη του, τον Ντερόβε, για να εκτελέσει αυτό στο πλάγιο. Είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή σε εκείνο το ύψος. Το εκτέλεσε ο Ντερόβε. Πήρε από τον Ίγκανσον, επέστρεψε την μπάλα στους χαφ. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο Πέντερσεν. Από τα αριστερά είναι ο Σόλτβελτ, αυτός που πάει να κάνει το γέμισμα. Έχουμε πλάγιο για την Μπραν. Από την άλλη πλευρά αυτό το πλάγιο με τον Σόλτβελτ και εκτελεστή. Σόλτβελτ. Για να δούμε την επιλογή του. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα από το Σέρενσεν. Μπραν, είπαμε ότι παίζει με πολύ υπομονή. Θέλει να είναι κυρίως προσεκτική στην άμυνα. Και παίρνει τώρα την μπάλα με τον Ντερόβε. Ντερόβε για τον Ίγκανσον. Ίγκανσον θα ξαναδώσει την μπάλα στον Ντερόβε. Ανεβαίνει η άμυνα του ΠΑΟΚ να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Ο Πάλεσεν θα δώσει την μπάλα πλάγια. Έχει πολύ χώρο και τον εκμεταλλεύεται ο Πέντερσεν. Ανεβαίνει. Σπάει την μπάλα εκεί όπου κινήθηκε ο Σόλτβελτ. Πάει γωνία εντελώς ο συμπαίκτης του. Μια σέντρα. Ένα σούτ ο Παβλέγκα με το σώμα. Δεν ξέρω αν δεν μπορούσε να μπλοκάρει. Ό,τι και να είναι, πάντως έχουμε κόρνερ για την Μπραν. Εκτελέσει και γρήγορα μέσα στην περιοχή μπάλα. Ο Ντιαγέ διώχνει όπως μακριά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πέντερσεν. Όλα αυτά στο 19. Μπραν. Ένα δυνατό σουτ. Εδώ χάνει. Εδώ τώρα να τελειώσει η φάση και θα πούμε τι έγινε. Ευτυχώς τελείωσε η φάση. Παιδιά, ο Παβλέγκα πήγε να μπλοκάρει την μπάλα. Την έχασε μέσα στα χέρια του και ο Ίγκασον ευνεδιάστηκε και δεν μπόρεσε να τη βρει. Είναι περίπου το γκολ που έφαγε ο Παβλέγκα στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Πήγε να γίνει ζημιά. Εδώ Παβλέγκα. Δεν ήταν το προηγούμενο σούτ που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πώς ευνηδιάστηκε. Αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε εκεί ο Ίγκανσον σε θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Παβλέγκα. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει Γιαννούλη. Κατοχή μπάλας για τα αριστερά.
1: Έσκασε η μπάλα μπροστά του. Έσκασε η μπάλα και εκεί προφανώς ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει. Και έγινε αυτό το τσάφ. Συνεχίζει, Γιώργο.
2: Ζαφίρης κρατάει την μπάλα, την πετάει για τον Κένι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να στοχεύσει από τα δεξιά. Από εκεί περισσότερο βρίσκει χώρο. Κένι πάει να πετάξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί όπου ο Χατσίδης δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Και θα πάρει την μπάλα ο Σόλτβελ. Θα δώσει την μπάλα για τον Ίγκανσον που έχει κατέβει χαμηλά. Έρχεται η βοήθεια από το Σόρεσε και έχουμε φάουλ κερδισμένο, το οποίο πρέπει να έχει κάνει εκεί ο Λουσέ ή ο Ζαφίρης για να κόψει την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Είμαστε νωρίτερα το σούτ του Λουσέ με επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του ΠΑΟΚ που ευτυχώς όμως κανείς παίκτης της Μπραν δεν της τελείωσε. Πάλεσε. Κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον στόπερ που παίζει στα αριστερά. Ο οποίος δεν βιάζεται, ο Σέρενσεν. Έρχεται τώρα η μπάλα στον Ντερόβε. Από τα δεξιά, ξανά στον Πάλεσεν. Το στόπερ στο χώρο του κέντρου. Ξανά στα αριστερά η μπάλα και τώρα παίρνουν το χώρο του κέντρου. Οι παίκτες της Μπραν. Θα πάσει την μπάλα στον Κάστρο που της πάει την μπάλα ωραία για τον Σέρενσεν. Κάστρο θα αφήσει την μπάλα για τον Σόλβερ που ανέβηκε. Ο Σόλβερ θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Βάζει την κόντρα ο Χατσίδης. Είναι ο Σανταμαρία που δεν καταφέρει να διώξει την μπάλα μακριά και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πάρει την μπάλα επικίνδυνα ο Χολμ. Και έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν. Απλά είχε πέσει κάτω παίκτης της Μπραν που ανέβαινε. Ο Ντερόβε άφησε το παιχνίδι ο Άγγλος. Από τα αριστερά ο Κάστρο. Κάνει την κίνηση, πάει να σπάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Γκούντμουνσον. Μία σέντρα, δοκάρι, μεγάλη φάση για την Μπραν. Μεγάλη φάση για την Μπραν, δεν έχει τελειώσει, κάποιος να διώξει την μπάλα κόρνερ. Ζητούνε πέναλτι οι παίκτες της Μπραν για σμπρόξιμο ή για χέρι. Δεν το είδα, Γιώργο, θα με βοηθήσεις.
1: Περιμένω το replay, περιμένω το
2: μακρύνει. Πάντως πρέπει να πω ότι ο Χολ πιεζόμενος πρόλαβε την μπάλα. Την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια συνεχίστηκε η φάση. Δεν ξέρω τι ελέγχεται. Δεν έχω τη δυνατότητα για replay.
1: Νομίζω είναι υπερβολή να δοθεί αυτό.
2: Η εξέλιξη θα είναι corner.
1: Ναι.
2: Γιώργο, εκεί είχαμε χέρι, ακούσε κάποιος την μπάλα με το χέρι.
1: Πιάνει την βρίσκει την μπάλα με το δεξί. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνεται.
2: Corner.
1: Δεν βλέπω κάτι επιλήψιμο.
2: Εντάξει. Ωραία.
1: Μόνο αν υπάρχει τράβηγμα. Ναι, μόνο αν υπάρχει ένα τράβηγμα του Γιαννούλη, το οποίο από τη τηλεοπτική οθόνη μου φαίνεται ανεπαίσθητο.
2: Εξετάστηκε η φάση.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Δηλαδή λοιπόν, είναι υπερβολική.
2: Πάντως είναι καμπανάκι. Ναι, αλλά είναι καμπανάκι για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αυτή η φάση έτσι που συντελείωσε ο Χολ. Ευτυχώς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Να τελειώσει και αυτή η φάση με το κόρνερ. Εκτελείται με πάσα μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει, ρε παιδιά, εκεί. Κόρνερ ξανά. Όχι, ο Κένι το σώζει, απλά η μπάλα πηγαίνει στον Σέρενσεν. Από τα αριστερά κρατούν την μπάλα εύκολα οι παίκτες της Μπραν και την κουβαλούν τώρα από τα αριστερά προς τον άξονα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς έρχεται ο Λουσέ από τις κόντρες να πάρει την μπάλα και να πετάξει για τον Ντιαγέ που πηγαίνει πλάγια. Ο Ντιαγέ κρατάει την μπάλα και την πετάει ωραία για το Σορετήρε. Ο Λύση του λέει κουβάλα την μπάλα προς τα δεξιά, προς τα αριστερά και η μπάλα φτάνει στο Γιαννούλη. Πάει την μπάλα και την πετάει ωραία για το Σορετήρε. Ο Λύση του λέει κουβάλα την μπάλα προς τα δεξιά, προς τα αριστερά και η μπάλα φτάνει

0: Δίδει και αυτό ο Σορετήρε. 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Είπαμε ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Το οριζόντιο δοκάρι από την
1: προσπάθεια. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μπράνιγκερ. Είναι από τις ευκαιρίες που λες ότι αναρωτιέται ευτυχώς η ομάδα που τις κάνει. Ναι, ευτυχώς πέρασε ακριβώς.
0: Ναι. Απλά η Μπραν αρχίζει και πιέζει ψηλά, γιατί βρίσκει ότι ο ΠΑΟΚ είναι επιρρεπής στα λάθη και θέλει να χρησιμοποιήσει και τη φυσική της κατάσταση. Τώρα αναγκάζεται το Γιαννούλης να κάνει λάθος. Εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο και πάει να φύγει ο Ίγκανσον. Ο Μιχαηλίδης βάζει το κορμί του, η μπάλα out.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι αυτό είναι ένα όπλο. 21 επίσημα παιχνίδια απέναντι σε 6. Έτσι.
1: Ναι, ξέρεις κάτι, ο ΠΑΟΚ αναζητεί και μια ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές, την οποία δεν την έχει δείξει μέχρι τώρα. Δεν
0: όχι,
1: υπάρχει,
0: είναι
1: δηλαδή...
0: αθήντετος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, δεν
0: δηλαδή ούτε ο Σαφίρης έχει κουβαλήσει την μπάλα, ούτε ο Σονταμαρία, ούτε ο Λουσέ. Να πω σπάσιμο. Και ό,τι ευκαιρία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να την.
1: Εδώ σε χάσαμε λίγο, προσπαθεί να την κάνει.
0: Κάνει
1: οι
0: προσπάθειές τους. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Ιντιαγέ προσπαθεί για μια κεφαλιά. Κατοχή μπάλας έχουμε για τους παίκτες της Μπραν και φάουλ. Μία-δύο γκρινιάζει. Στην τρίτη θα το δώσει το φάουλ, άσχετα αν δεν είναι ο Μπρουκς. Το φάουλ το οποίο έκανε ο Σάντα Μαρία. Μετρόπολη σε 95-5. Ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Με τον Γκούντμουνσον να το εκτελεί γρήγορα. Να δίνει στο Σέρενσεν. Φίλοι του ΠΑΟΚ όρθιοι, οι 100 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήρθαν να δουν το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατεβάζει ο Ντερόβε. Για πρώτη φορά στείλει προς τα πίσω την μπάλα. Μόνο ο Λουσέ πιέζει ψηλά, μέχρι και ο Ντιαγέ είναι πιο πίσω για να δώσει ύψος στο πόσα μείνει το ΠΑΟΚ. Ντερόβε πετάει την μπάλα για τον Πόλεσεν. Πόλεσεν, μπάλα πάει στον Ντερόβε. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα και να δώσει ξανά την μπάλα στον Πάλεσεν. Πάλεσεν μια μπαλιά εκεί όπου θα πάρει την μπάλα και θα την κατεβάσει ωραία ο Ίγκανσον. Παίζουν ωραία το παιχνίδι παίκτες της Μπραν. Έρχεται ευτυχώς ο Ντιαγέ να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ζαφίρης πετάει για το Χατσίδι. Ο Χατσίδης πήγε να δώσει γρήγορα για το Σορετήρε. Δεν του βγήκε σωστή η μπαλιά. Ίσως έφταιγε και το Σορετήρε εδώ, να σας πω την αλήθεια. Ο Ντερόβε είναι αυτός ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω. Έχουμε περάσει τα μισά του πρώτου ημιχρόνου με ένα δοκάρι στη σπουδαιότερη φάση για την Μπραν και κατοχή μπάλας με τον Πάλεσεν για την ομάδα της Μπραν, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε με αντίπαλο το Σορετήρε, δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο, έρχεται ο Γιαννούλης και τελικά κερδίζει το πλάγιο αυτός, γιατί η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Ντερόβε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 5 για προθέρμανση, αλλά το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, άρα το συνηθίζει. Κάστρο έχει πολύ χώρο και έχει κουβαλήσει την μπάλα μέχρι έξω από την περιοχή στη γωνία και πάει να τη σπάσει μέσα στην περιοχή. Παίζουν το 1-2 κόρνερ. Γιώργο, η ευκολία με την οποία πατάνε περιοχή και παίζουν και πασίτσες. Ένα προβληματίζει τώρα υπάρχει... και ένα κόρνερ πανεύκολο.
1: Ναι, δεν υπάρχει σωστή σύνδεση στη μεσαία γραμμή και σωστή αντιμετώπιση εκεί. Νομίζω πρέπει να παρέμβει και... άμεσα ο κύριος Λύση. Άμεσα.
0: Και σε κάθε κόρνερ σηκώνονται όρθιοι για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Κάστρο εκτελεί ο Ντιαγέ. Τρίτο κόρνερ που καθαρίζει ο Ντιαγέ έτσι. Έρχοντας δηλαδή και διώχνοντας την μπάλα. Ο Πάλεσεν μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Χολμ παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Εκεί λογικά ο Παβλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα και αυτό κάνει. Και δίνει και ένα βολέ προσπαθώντας να βρει. Αυτό τώρα με συγχωρείς. Ο Παβλέγκα προσπαθώντας να βρει το Χατσίδι έστειλε την μπάλα στον Ντίγκελαντ. Δηλαδή από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα.
1: Ναι, πολύ δυνατό βολέ και αχρίαστο στη συγκεκριμένη φάση, το 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως σήκωσε το χέρι του, ζήτησε συγγνώμη ο Παβλέγκα.
0: Ναι.
1: Παραμένει το 0-0 στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Να ενημερώνουμε και το άλλο παιχνίδι. 0-0 και στον ΠΑΟΚ. Πάντα ακούμε Γιώργο Ζαΐρη για να πάρεις μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό αν επιθυμείς. 28ο λεπτό.
0: Ο Χολμ είναι αυτός ο οποίος πετάει την μπάλα για τον Ίγκανσον, ο οποίος παλεύει και έρχεται ο Σανταμαρία και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παβλέγκα που πρέπει να διώξει, γιατί βλέπει δύο ποδοσφαιριστές της Μπρά να τον πλησιάζουν. Και κάνει το λάθος και τώρα έχουμε φάση για την Μπραν έξω από την περιοχή. Προσπαθεί ο Χολ, μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση και κόρνερ. Αλλά αυτό, αλλά ήταν...
1: Ναι, εδώ χάθηκε.
0: Με τρεις παίχτες μπροστά σου, ναι, διώχνεις την μπάλα όπως όπως.
1: Τραυματίστηκε
0: δηλαδή,
1: ο Παβλέγκα.
0: Πήγε να σημαδέψει ποδοσφαιριστή.

0: Καλά δείχνει να είναι, σηκώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
0: Ναι. Αλλά εκεί, Γιώργο, διώχνει την μπάλα. Βλέπει ότι έρχονται τρεις πάνω. Δεν έχει την επιλογή το στόπερ δεξιά και αριστερά και πα να σημαδέψει το Γιαννούλη.
1: Σωστά
0: έχουν πέσει πάνω του δύο παίχτε, του κλέψαν την μπάλα.
1: Υπήρχε και
0: όλο
1: το
0: offside. Όλο το offside.
1: Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή κυκλοφορία και γενικότερα δεν υπάρχει σωστή τοποθέτηση στις γραμμές.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή βοήθεια από τα χαφ του. Είναι μια ασύνδετη ομάδα. Στην παρούσα φάση μακάρι να βελτιωθεί. Και θα πάρει τώρα την μπάλα ο Παυλέγκα, ο οποίος δείχνει να είναι καλά. Και θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, αυτή τη φορά σημαδεύοντας τον Εντιαγέ. Θα κατεβάσει ο Γιαννούλης, θα έρθει ο Ίγκασο να του κλέψει την μπάλα και πάει να βγει μπροστά. Η Μπραν έρχεται ο Μιχαηλίδης ως τελευταίος παίκτης με το κεφάλι, απομακρύνει την μπάλα. Ο Γιαννούλης πάει να δώσει ξανά βοήθειες. Έρχεται ο Μιχαηλίδης να διώξει ο Εντιαγέ με το στήθος. Αυτό είναι, δεν υπάρχει φάουλ. Λέει ότι είναι τζατζάρισμα, δηλαδή πάλεψε με τον Μπάλεσερ και δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μπρουκς. Στο 30 μπάλα πηγαίνει στο Χολ που πηγαίνει εντελώς δεξιά. Όπως αμήνεται, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μπραν. Και έχουμε κερδισμένο πλάγιο. Με τον Ντερόβε να είναι αυτός ο οποίος πετάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί που κινείται ο Κάστρο. Κόρνερ. Out, out. Ευτυχώς out. Δεν είναι κόρνερ.
1: Στο 30 λεπτό είμαστε, Γιώργο. Πρέπει να διορθωθεί άμεσα η κατάσταση. Γιατί βλέπω μία Μπραν η οποία επιτίθεται. Οι παίκτες της Μπραν επιτίθονται. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αμήνονται. Δεν υπάρχει σύνδεση σωστή ανάμεσα στις γραμμές. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει αυτή την ποδοσφαιρική υγεία που λέμε. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ο ΠΑΟΚ, Γιώργο, δεν έχει κάνει μία οργανωμένη τελική. Αν εξαιρέσουμε αυτό το σούτ του Λουσέ, δεν έχει κάνει μία πλαγιοκόπηση. Τις οποίες πλαγιοκοπήσεις έχουμε δει από την Μπραν αρκετές φορές. Αλλά επαναλαμβάνω, μετά το πρώτο τέταρτο η Μπραν αντιλήφθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει τις δυνάμεις και προσπαθεί να τον τρέξει περισσότερο και κερδίζει εύκολα την μπάλα, όπως και τώρα με τον Κάστρο. Μπάλα πηγαίνει στον Σόλτβελτ. Μπάλα έρχεται στον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον για τον Κάστρο. ΠΑΟΚ είναι πίσω. Είναι σαν μου θυμίζει μια ομάδα η οποία έχει απλά να υπερασπιστεί ένα σκορ και πλησιάζουμε προς το φινάλε του αγώνα. Αυτό. Δηλαδή ότι έχει δώσει χώρο στον αντίπαλο, ο οποίος όμως πάει στη σειρά, πρέπει να βάλει γκολ και εγώ αμήνομαι καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι.
0: Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Κάστρο κάνει την κοφτή τρίπλα. Πάνω στον Χατσίδη. Γυρίζει και την μπάλα. Ο Χόρμστερς. Εδώ τώρα έχουμε το σουτ. Μπλοκάρει ο Ίγκασον. Απλά το λέω αυτό και κόλλησα γιατί είχε πέσει κάτω ένα παίκτη τη Μπραν. Και είδα τον Μπρουξ να λέει τίποτα παίζεται. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στον Ίγκασον και είχαμε ένα σουτ με τον Παυλέκα να μπλοκάρει. Σορετήρε. Κάνει το λάθος ο Σορετήρε και είναι τέσσερις παίκτες της Μπραν. Ευτυχώς έρχεται ο Σανταμαρία και κλέβει την μπάλα. Και ξανακάνουν λάθος οι παίκτες του ΠΑΟ. Και έχουμε πλάγιο. Με συγχωρείς, δεν είναι εικόνα ομάδας που παίζει την επιβίωσή της αυτή. Να δει παιδικά λάθη. Τέσσερις παίκτες της Μπραν πρώτοι στην μπαλά. Έξω από τη δική σου περιοχή. Μακάρι να το διορθώσει. Μακάρι να το διορθώσει, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, είναι ο Ντερόβε αυτός, ο οποίος πήγε να δώσει με ένα δυνατό πλάγιο, δεν πρόλαβαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τελικά πρέπει να έχουμε παρατήρηση, κάλεσε ο διαιτητής, ο τέταρτος, τον Ελίση και του δείχνει κίτρινη κάρτα γιατί του εξηγεί και εξηγεί στον Γιώργο Θεοδωρίδη τι έκανε ο Λύση. Τώρα το ότι είναι εκτός των διακεκομένων γραμμών, έχω την εντύπωση ότι και ο αντίπαλος προπονητής είναι. Τέλος πάντων, Ντίγκελαντ στο ελεύθερο, στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Πάλεσε να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ίγκασο να πάει να κατεβάσει την μπάλα, ο Μιχαηλίδης να την επιστρέφει εκεί που παλεύει και θα πάρει πρώτο στην μπάλα ο Χολμ και έχουμε το πλεονέκτημα για την πρώτη με 5 παίχτες. Έχουν γυρίσει παίκτες του ΠΑΟΚ. Η παλιά πάει για τον Ίγκασον. Ίγκασον πατάει την μπάλα. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή. Νέο τακουνάκι. Έρχεται ο Χατζηδιάκος. Διώχνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Σορετήρε πάει να κατεβάσει την μπάλα. Σορετήρε πετάει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ πάει να κάνει την τρίπλα. Μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Μητρόπολης 95 και 5. ΠΑΟΚ. Μπρα 0-0. Με ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και μετά από αρκετό καιρό έτσι πως βλέπετε το παιχνίδι να στρέφουμε το κεφάλι μας στα αριστερά, ρε παιδιά, γιατί συνήθως στα δεξιά το είχαμε στρέφει.
1: Καιρός ήταν.
0: Γιαννούλης.
1: Καιρός ήταν.
0: Πετάει την μπάλα στον Εντιαγέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Πάλεσεν, πλάγιο out.
1: Ναι, είναι, δύσκολες, είναι δύσκολα αυτά τα πρώτα 33 λεπτά στο Μπέρκε, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολα. Εκτός από το πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι, είχε 2-3 στιγμές η Μπράν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διορθωθεί άμεσα και να πάρει μέτρα, Γιώργο, στο γήπεδο.
0: Εκτελεί ο Γιαννούλης δυνατά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Out. Με ο Σανταμαρία πήγε να κάνει κοντρόλ, η μπάλα βρήκε στο γόνατό του και πέρασε out. Αυτή η επίσκεψη του ΠΑΟΚ κράτησε 4 δευτερόλεπτα. Με τον Ντίγκελα να είναι αυτός ο οποίος στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, θα δώσει την μπάλα στον Πάλεσεν. Πάλεσεν με τη σειρά του θα σπάσει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ντερόβε. Ντερόβε πίσω στον τερματοφύλακά του δίνει ένα βολέ. Ο Γιαννούλης, επιθετικό φάουλ του Γιαννούλη πάνω στον Νίγκασον. Επέτρεψέ μου να πω ότι εδώ ήταν αυστηρός ο Μπρουξ. Και το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Έριξεν και τη γυρίσει την μπάλα στον Πάλεσεν, το στόπερ του. 0-0. Κάτι παραπάνω από 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάλεσεν. Θα πάρει την μπάλα ο Πέντερσεν. Η μπάλα στον Πάλεσεν. Μπάλα στον Πέντερσεν. Ξανά στον Πάλεσεν. Κουβαλούν την μπάλα τώρα οι παίκτες της Μπραν. Ναι. Και η μπάλα πάει στον Ντερόβε. Ντερόβε θέλει να δώσει την μπάλα εκεί όπου πάει. Και προλαβαίνει με την μπάλα εντός παιδιάς ο Έριξον, αλλά ο Γιαννούλης καθαρίζει τη φάση. Και βρίσκει τον Εντιαγέ που με το στήθος στέλνει την μπάλα σε παίκτη Μπραν. Του έφυγε το κοντρόλ του. Πάλεσεν. Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Ντερόβε αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν σηκώνει κεφάλι, ψάχνει επιλογές. Βρίσκει κενό χώρο να περάσει στο χώρο του κέντρου, να σπάσει την μπάλα πίσω και δίπλα του στο Σόλτβελτ, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά, ποτέ δεν πήγε η μπάλα στους συμπαίκτες του. Μετρόπολης 95 και 5, παρέα μαζί σας. Εδώ με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και με το Σανταμαρία, Χατζηδιάκος. Πίσω η μπάλα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα σημαδεύει τον Γιαννούλη, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Κάνει την πρώτη τρύπα στον Ίγκανσον, αλλά είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ όλα αυτά. 36ο λεπτό, Σάντα Μαρία, μπάλα πάει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι, ο οποίος θα κάνει το κοντρό, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα και υπάρχουν προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Κένι από τα δεξιά. Κένι πάει να πατήσει την μπάλα για να φύγει από το Σέρεσε, τη δίνει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης πηγαίνει προς το κόρνερ από τα δεξιά. Γυρίζει πίσω ο Ζαφίρης, πάει να κάνει την τρίπλα, τίποτα Ζαφίρης εδώ, τούκλεψε την μπάλα καθαρά. Δηλαδή βγάζεις με 6 παίκτες αντεπίθεση και τελικά χάνεις την μπάλα καθαρά μόνος. Μπλοκαρισμένος ο ΠΑΟΚ, 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είμαστε στο 0-0. Μόνο αυτό, θα μπορούσε το σκόρ να το έχει ανοίξει η Μπραν. Εντιαγέ μέσα στην περιοχή θα κάνει ένα σουτ ή ο Ντίγκελαν θα μπλοκάρει την μπάλα και πάει να τρέξει τώρα τον Πάολο Κοντερόβε. Γυρίζει ο Λουσέ να καλύψει. Ο Ντερόβε πέρασε όλο το γήπεδο. Και ο Λουσέ δίνει την ευκαιρία στον Μπρουξ να του δείξει κίτρινη κάρτα. Παιδιά, κάλυψε όλο το γήπεδο. Ο Λουσέ κατάφερε απλά να φτάσει στη φανέλα του για να τον τραβήξει κάτω. Όλο το γήπεδο, το δεξί μπακ της Μπραν, κουβάλισε την μπάλα. Το φάουλ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μπραν, αρκετά μετραμένη. Με τον 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Σόλτβε να είναι πάνω από την μπάλα και τον Γκάστρο πάνω από την μπάλα, αυτοί οι δύο. Και όλη η αεροπορία μπροστά από την περιοχή του Παυλέκα. Με τους παίκτες της Μπραν μέσα στην περιοχή και τους οπαδούς της Μπραν όρθιους. Για να δούμε τον Σόλτβε ή τον Γκάστρο. Ο Σόλτβε είναι αυτός ο οποίος εκτελεί. Μπάλα πάει στην περιοχή, απομακρύνει ο Σανταμαρία με το κεφάλι. Επιστρέφει μπάλα στον παίκτη που εκτέλεσε πριν το φάουλ. Και έρχεται ο Ντερόβε να δώσει την μπάλα πλάγια στον Κάστρο. Ο Κάστρο πάει να πετάξει τον Ντερόβε επικίνδυνα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου έρχεται ο Μιχαηλίδης με διπλή προσπάθεια. Αρχικά με το στήθος και συνέχεια να διώξει την μπάλα με το πόδι μακριά. Αλλά κατοχή μπάλα ξανά για την ομάδα της Μπραν με το Σόλτβελτ. Έρχεται και την κλέβει ο Εντιαγέ. Η μπάλα πηγαίνει στο Σορετήρε. Σορετήρε για τον Λουσέ. Αυτό ξανά για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ χάνει την μπάλα καθαρά. Τον κατάπιαν πάλι. Γκούντμουντσον στον άξονα στο 38. Γκούντμουνσον. Θα δώσει την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Σόλτβελτ για τον Γκούντμουνσον. Αυτός για τον Κάστρο. Κάστρο θα πετάξει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί που έχει ανέβει ο Έριξεν. Ο Έριξεν μέσα στην περιοχή, ο Ίγκασον. Μπερδεύονται, χώρος για το σου. Την μπάλα χοντράρει πάνω στο σώμα του Χατσίδη. Επιστρέφει την μπάλα στον Μπάλεσεν. Διώχνει ο Μιχαηλίδης ψηλά, αλλά όχι μακριά εντελώς από την περιοχή. Κατοχή μπάλας ξανά για τους παίκτες της Μπραν. Οι οποίοι θα κερδίσουν και το πλάγιο. Η μπάλα βρήκε τελευταίο του Σορετήρε. Το εκτελεί ο Ντερόβε. Θα ξαναπάρει την μπάλα από το συμπαίκτη του. Παλεύουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέσουν τον Έριξεν. Καταφέρνει ο Έριξεν. Υπάρχει και πλεονέκτημα για την Μπραν και παίρνει την μπάλα ο Σόλτβελτ. Το σουτ Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Γιαννούλης ψύχρεμα. Πετάει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ. Κλείνεται με δύο. Λουσέ χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα καθαρά. Και πλάγιο για την Μπραν. Δεν είναι εικόνα αυτή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Λουσέ είναι τελευταίος που ήρθε στην ομάδα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός. Αλλά ούτε ο Λουσέ από τη μία, ούτε ο Χατσίδης από την άλλη έχουν δώσει τον ΠΑΟΚ πράγματα. Με Ζαφίρη και Σανταμαρία να μην έχουν κερδίσει ούτε μονομαχία στο χώρο των ΧΑΦ. Έτσι να τα λέμε όλα. 40 λεπτό της αναμέτρησης. Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. Πάλεσεν θα δώσει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε, να δούμε την επιλογή του. Να δώσει τον Νίγκασο που είναι ακροβολισμένος εδώ μπροστά μας στα δεξιά. Ξανά στον Ντερόβε. Μπάλα πηγαίνει για τον Γκούντμουνσον. Μπάλα ξανά στον Νίγκασο με αντίπαλο το Σορετήρε. Προσπαθεί με Ντερόβε και υπομονή να σπάσει την άμυνα του ΠΑΟΚ η Μπραν. Σέρενσεν. Η μπάλα από τα δεξιά έχει φτάσει τέρμα αριστερά, παιδιά, για να καταλάβετε, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Και θα πάρει την μπάλα ο Σόλτβελτ, ο οποίος φτάνει στον άξονα. Ψάχνει και βρίσκει το Σέρενσεν. Σέρενσεν γυρίζει την μπάλα για τον Νίγκασον που ήρθε στα χάφ εντελώς και γυρίζει την μπάλα πίσω στον αρχηγό του, τον Μπάλεσεν. Ο Μπάλεσεν αλλάζει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε, η μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Νίγκασον. Κρατάει την μπάλα, έρχεται ο Χολμ. Διώχνει ο Σανταμαρία όπως. Ξανά η Μπραν. Το σουτ. Α, μεγάλη απόκριση του Παβλέγκα. Η μπάλα πήγαινε στην ψηλά μέσα. Πετάχτηκε ο Παβλέγκα και παραχώρησε το κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ θα δεχόταν γκολ έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Εδώ ο Παβλέγκα αντέδρασε σωστά, αλλά έχουμε κόρνερ για την Μπραν. 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ καλύτερη στο παιχνίδι η Μπραν. Περισσότερες τελικές. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι το έκτο της κόρνερ. ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κόρνερ. Εκτελέστηκε χαμηλά ο Εντιακή για μια ακόμα φορά από μάκρυ την μπάλα. Και έχουμε ένα σουτ που δεν θέλησε να κάνει ο Πάλεσεν. Πηγαίνει την μπάλα εντελώς από την άλλη πλευρά. Τώρα πιέζεται από το Σορετήρε. Πάει για βοήθεια για να του δώσει την μπάλα ο Πέντερσεν. Για να δούμε την επιλογή τους. Ξανά προς το κόρνερ και τελικά έχουμε πλάγιο. Πλάγιο για την Μπραν κοντά στη μάκρυ του κόρνερ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ντερόβε. Ντερόβε. Πίσω η μπάλα. Ντερόβε θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Πέντερσεν. Μπάλα πηγαίνει στον Σέρενσεν. Με υπομονή. Μπραν και Γιώργο με μεγάλη αυτοπεφτυχώς. Ο Κάστρο δεν είδε ότι έκανε ανάποδη κίνηση.
1: Γιώργο, εγώ δεν βλέπω. Βλέπω μία ομάδα να προσπαθεί. Μία ομάδα να επιχειρεί. Γιώργο, μ' ακούς? Γιώργο Ζαΐρη, μας ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω. Ωραία, κανονικά.
1: Σας
0: ακούω κανονικά. Ωραία, Γιώργο.
1: Μία ομάδα να προσπαθεί, μία ομάδα να επιχειρεί. Αυτή η ομάδα δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα είναι η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει μία πολύ προβληματική εμφάνιση και αυτό είναι το ανησυχητικό. Πολύ προβληματική εμφάνιση σε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα.
0: Σε τελικό, σε μάτς χωρίς δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Εδώ ίσως χρειάζεται ο κύριος Λύση να κάνει παρεμβάσεις. Έχει στον πάγκο Πέλκα, Τάισον. Έχει στον πάγκο τον Μπάμπα. Δεν ξέρω, είναι παίκτες.
0: Το μύθου,
1: ναι.
0: Μύθου.
1: Ναι, γιατί και ακόμα και ο Εντιαγέ φαίνεται πως δεν είναι. Δεν πατάει καλά στα πόδια του. Δηλαδή, ίσως πρέπει να κάνει παρεμβάσεις σε φυσικά πρόσωπα,
0: Γιώργο,
1: για να αλλάξει. Παρακαλώ.
0: Θα σου βάλω μέσα και τον Τέιλορ. Συγχώρεσέ με, αλλά θα σου βάλω και τον Τέιλορ.
1: Στη μεσαία γραμμή.
0: Στα χαφ.
1: Ναι.
0: Από αυτή την εικόνα που έχουν τα χαφ του ΠΑΟΚ, Τέιλορ είναι καλύτερος. Και έχει παίξει καλύτερα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: 43ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Πάντως 0-0. Με τον Ντίγκελαντ να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το ελεύθερο. Ντίγκελαντ πετάει την μπάλα ψηλά. εκεί όπου θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Σανταμαρία. Ο Χατζίδης μια κεφαλιά για να βρει τον Εντιαγέ πρώτο στην μπάλα για μια ακόμα φορά ο Πάλεσεν. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Εντιαγέ πάει να κάνει κοντρόλ. Πέφτοντας βρίσκει τον Λουσέ. Αυτό στο σορετήρι. Μπάλα στο Σανταμαρία που πατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω για τον Χατζηδιάκο. Θέλουμε άλλο λιγότερο από 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Προφανώς όμως θα μάθουμε και από τον Άγγλο τέταρτο διετή πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φάουλ που κερδίζει ο Σόλτβελ, τον Έσβροξ ο Χατσίδης από πίσω. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου, ακριβώς από την άλλη πλευρά που γίνονται οι αλλαγές στο παιχνίδι. Πιο πίσω είναι εκτελέσει και το με τον Πέντερσεν να παίρνει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντερόβε. Ντερόβε, μπάλα πηγαίνει στον Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ντερόβε. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν, η οποία θέλει να μην ρισκάρει στην παρούσα φάση και να παγώσει λίγο το ρυθμό. Έχουμε φάουλ που κάνει όμως ο Έριξεν πάνω σε παίκτη του ΠΑΟΚ που προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο Σανταμαρία αυτός ο οποίος τσίπησε την μπάλα.
1: Ναι, Σανταμαρία, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις ναι. Δίκιο.
0: Για να δούμε αν από αυτή τη φάση μπορεί ο ΠΑΟΚ να γεμίσει την περιοχή της Μπραν. Για απευθείας εκτέλεση με τον Λουσέφ φαίνεται, εκτός άμα δώσει καμιά πάσα στο Γιαννούλη για να πάει πιο κοντά η μπάλα και ο Γιαννούλης κάνει το γέμισμα. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί έχει ανέβει και ο
1: Χατζηδιάκος. Είναι μακρινή απόσταση για απευθείας.
0: Έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι.
0: Λέω μήπως δώσει πάσα στο Γιαννούλη και κάνει αυτό στο γέμισμα.
1: Okay.
0: Απλά τώρα έχουμε ένα παίκτη στο τείχος, ο Λουσέ το κάνει απευθείας. Την μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Όχι ρε. Εντάξει, δεν είσαι εξτρέμ. Ο Χατζηδιάκος πήγε να κάνει γύρισμα και έστειλε την μπάλα out. Και όχι μόνο αυτό, πάει γρήγορα να παίξει η Μπραν. Ευτυχώς έχουν γυρίσει παίκτες του ΠΑΟΚ και έχουν πάρει και την μπάλα με το Σανταμαρία να δίνει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία τρέχουν από τώρα, παιδιά. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον ΠΑΟΚ και το Γιαννούλη να χάνει την μπάλα γρήγορα. Ντερόβε να την κερδίζει και η μπάλα πηγαίνει στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ. Ας πάει την μπάλα εντελώς από την άλλη πλευρά. Θα έρθει η βοήθεια από τον Έριξεν. Έριξεν στο Σόλτβελ και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν με τη σειρά του για τον Σέρενσεν. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι καθυστερήσεις. Περάσαν τα 30 δευτερόλεπτα. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον ΠΑΟΚ. Κλέβει την μπάλα και ο Σαφίρης. Εντιαγέ. Εντιαγέ, για να δούμε που θα σπάσει την μπάλα για τον Σορετήρε. Σορετήρε πάει να μπει στην περιοχή. Κλείνεται. Θέλει βοήθεια. Γύρισαν πάρα πολλές κόκκινες φανέλες. Λουσέ για το Σορετήρε. Χάθηκε η προϋπόθεση αντεπίθεσης. Να δούμε αν μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρα ο Γιαννούλης. Θέλει να βγάλει την μπάλα στο Ζαφύρι. Ζαφύρι θα ξαναχάσει την μπάλα. Ο Ζαφύρι, Γιώργο, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ζαφύρι δεν έχει τελειώσει μια φάση. Παυλέγκα βγαίνει πολύ μακριά από την περιοχή του και στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Πόλεσεν θα την κλέψει την μπάλα. Δεν συμμετέχει στη φάση ο Ίγκασον γιατί ήταν offside. Ο Γιαννούλης για μία ακόμα φορά πάει να κάνει τον κοντρόλ. Θα τη χαθεί η μπάλα. Έρχεται τώρα ο Λουσέ με το κεφάλι για τον Γιαννούλη. Ζαφύρης. Γιαννούλη. Σορετήρε μπροστά εκεί στον άλλα 30 δευτερόλεπτα και νομίζω ότι εδώ αυτό που πρέπει να διαφέρει το πάγο να μην φάει επίθεση. Γιατί ο Ίγκασον δεν φύγε μπροστά και πετάει την μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο επικίνδυνα, γύρισε ο ΠΑΟΚ. Κάστρο, κόρνερ. Όχι, μπάλα δεν βγαίνει κόρνερ. Θα πάρει την μπάλα ο Κάστρο με αντίπαλο τον Σανταμαρία. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου εκτός περιοχής θα την πάρει ο Πάλεσεν. Δεν θέλει να τελειώσει τη φάση γιατί θα κάνει ο Ντερόβε ένα γέμισμα. Για να δούμε, κάνει το γέμισμα. Πω. Δεν μου λες ρε Γιώργο πώς πετάχτηκε εκεί ο Σέρενσεν ανενόχλητος. Και χρειάστηκαν τα γόνατα του Παυλέγκα έξω από τη γραμμή της θεσίας του για να παραχωρήσει το κόρνερ.
1: Ο Έριξεν.
0: Ναι, πώς μπόρεσε εκεί να βρεθεί μόνος του ξανά παίκτης στην Μπραν.
1: Πήγε σαν κρυφός φορ ο Έριξεν και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ.
0: Το κόρνερ εκτελέστηκε. Εκεφαλιά, γκολ. Έλα ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Εκτέλεση κόρνερ, ο Χολ. Τον κατάπιε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, σημάδεψε τον Παυλέγκα στη γωνία 1-0. Για τους Νορβηγούς παιδιά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Για τον ΠΑΟΚ κατόρθωμα, 45 λεπτά, μια ομάδα που δεν υπάρχει στο γήπεδο. Μια ομάδα που θέλει απλά να αμυνθεί, φοβική ομάδα,
2: με παίκτες κλειδιά σε κάθε χώρο αόρατους και συνεχείς γκέλες. Δηλαδή, χάνει αυτή την ευκαιρία, αποκρούει ο Παυλένκα, έχει στο κόρνερ, θες 10 δευτερόλεπτα, λιγότερο να πας στα ποδητήρια και να λες πάρα το συμμαζέψω και το τρως. Και το τρως. Εκεί ο Χατζηδιάκος δεν κατάλαβε που ήταν ο Χολ.
1: Νομίζω ότι...
2: Νομίζω ο Χατζηδιάκος είναι.
1: Ναι, Γιώργο, ανεξάρτητα από αυτό ο Χατζηδιάκος είναι. Αλλά και ο Παυλένκα...
2: Θα το δει το βράδυ, ρε Γιώργο.
1: Ναι, και ο Παυλένκα...
2: Θα το δει το βράδυ.
1: Θα το δει το βράδυ. Και ο Παυλένκα όμως...
2: Και ο Παυλένκα θα το δει το βράδυ.
1: Ευνηδιάζεται πλήρως. Δηλαδή θα μπορούσε...
2: Δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό ναυάγιο το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 45 λεπτά να αλλάξει βασικά την εικόνα του για να σκοράρει. Αυτό.
1: Λοιπόν,
2: Γιώργο, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Κανένα,
2: πάμε
1: όχι,
2: σε ένα διάλειμμα να πάρω λίγη
1: ανάσα
2: και επιστρέφουμε.
1: Να πάρεις, παίρνει ανάσα ο Γιώργος Ζαΐρης, ημίχρονο στην Νορβηγία. Πολύ δύσκολο αυτό το πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ητάται 1-0, δέχτηκε τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Αυτός ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει καμία απολύτως τύχη για να περάσει. Πρέπει να αλλάξει άρδιν την εικόνα του, την εμφάνισή του, να αλλάξει και φυσικά πρόσωπα ο κύριος Λύση, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει με την έκτη ομάδα της Νορβηγίας, ητάται 1-0, οι αντίπαλοι του έχουν χάσει τουλάχιστον τρεις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουν κι άλλο γκολ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το πέτυχαν, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα live μετάδοση από το Μετρόπολη, σε περιγραφή του Γεωργίου Ζαΐρη. Κύριε Σωτήρη μας, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Σε δύο πακέτα, ναι, γιατί θα πρέπει. Και δελτίο παράθυρο, ωραία, και με το Δημήτρη Καλαϊτζή σε πάρα πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε. Σας δώσουμε στο μεσοδιάστημα και κάποια αποτελέσματα από τους υπόλοιπους αγώνες Conference League, Europa και όχι μόνο. Αλλά ας ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο δευτερόλεπτα το Δημήτρη Καλαϊτζή.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πλάτη στον τοίχο, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Μπραν με 1-0, δεχόμενος γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μεγάλες προεκτάσεις φαίνεται πως έχει η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μόνιμη θέση στη EuroLeague. Πιο συγκεκριμένο, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει καταθέσει δεσμευτική πρόταση για επενδύσεις 300 εκατομμύρια ευρώ σε γήπεδο και ομάδα μέσα στην επόμενη πενταετία, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Πετρίδης στον αέρα του Μετρόπολης 95-5. Παίκτης του Ηρακλή με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Ράσμους Λάουριτσεν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπρόντμπι. Σε συμφωνία με τον Αλεξάνδρ Μπιζαουί έχει έρθει ο Άρης, προχωρώντας σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη. Ο Γιάννης Γιαννιώτας και ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχαν στο πρόγραμμα προπόνησης των Κιτρινόμαυρων, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς εν ώψη της Κυριακάδικης αναμέτρησης με τους Κρητικούς. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε το πρωί ο Αβραμ Γκραντ, πραγματοποιώντας την πρώτη ουσιαστική επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρινόμαυρων. Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια στα αστέρια του Champions League και ετοιμάζεται για 8 μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές απέναντι σε ομάδες που συγκαταλέγονται στην ελίτ της Ευρώπης. Συγκεκριμένα η Ένωση θα αντιμετωπίσει ομάδες Real Madrid, τη Manchester City, την Borussia Dortmund, τη Ρώμα, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τη Γαλατασαράι, την Κόμο και τη Λάνσκ. Τους ορισμούς των διαιτητών για τη δεύτερη αγωνιστική της τύχημα Super League έκανε γνωστούς η ΚΕΔ. Το Σάββατο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Βόλο στο Μανθεσσαλικό, ενώ την Κυριακή ο Παπαπέτρου στο Κλεάδης Βικελίδης τον αγώνα του Άρη με τον Όφη και ο Τζίλος στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε έργα αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο αλλά και παραχώρηση 4 στρεμμάτων για κατασκευή προπονητηρίου του μπασκετικού Άρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αναμόρφωσης στο Νικ Γκάλις Χολ, καθώς τα συνεργεία έχουν πιάσει δουλειά για την κατασκευή νέας κερκίδας στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες της Superbet League 2, αφού η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει αύριο. Η επιθυμία του Στεφάν Λανουά να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι του πρωταθλήματος έπεσε στο κενό, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο της στοίχημα Super League. Ο Πέντερσεν θα βρεθεί απόψε το βράδυ στην Αθήνα και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Όφι έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση απέναντι σε ΣΕΚΑ Σόφιας, θέλω να σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Τέλος, χρυσή σελίδα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά την κορυφή στο σκι Ελαφρών Βαρών και να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκι Ελαφρών Βαρών. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75711.
10: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
11: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφι έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφι για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο καλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά! Γαλανά!
18: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακριβώς στις 9. Ένας ΠΑΟΚ κατώτερος των προσδοκιών, 100% κατώτερος των προσδοκιών, με μια τραγική εμφάνιση, ητάται στο ημίχρονο από την Μπραν, έκτη ομάδα της βαθμολογίας στο νορβηγικό πρωτάθλημα με 1-0, και βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την πλάτη στον τοίχο και καλείται στο δεύτερο ημίχρονο να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, αυτή η εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, για να είμαι πιο ακριβής στις λέξεις μου, δεν μπορεί να προειδεάσει για κάτι διαφορετικό. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, από την νοοτροπία, τις αλλαγές σε φυσικά πρόσωπα που θα πρέπει να επιχειρήσει ο προπονητής, ακόμα και την τακτική, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι κατώτερη και πολύ μακριά από τα όσα τουλάχιστον είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα, ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων με την Μπραντ. Θα μας τα μπει και λίγο αργότερα ο Γιώργος Ζαΐρης, για να δώσω λίγο να προειδάσω και για αποτελέσματα αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τα προκριματικά του Conference. Μονακό Γκόρνικ Ζάμπριτζε 3-0 στο 55ο λεπτό. Η Φράιμπουργκ με την Motherwell είναι στο 1-1 στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε άλλο διεθνή αγώνα προκριματικά Europa League, Βικτόρια Πλιζέν Ερυθρός Αστέρας, αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1. Η Ζαλγκίρις Κάουνας με την Μπεσίκτας 0-0. Να πάω λίγο νωρίτερα γιατί έχουμε αγώνες που αξίζει να αναφέρουμε. Προκριματικά Conference, Jablonec Rangers 1-0 στο 90 και κάτι. Έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Maccabi Tel Aviv με την Lugano για τα προκριματικά του Conference. Ισόπαλο αυτό το παιχνίδι με σκορ 1-1. Στο 90 λεπτό της αναμέτρησης Καραμπάκ με την Advente για το Conference Link 1-1. Κύπελο Σουηδίας Λίντο Μάλμε 1-3 στο 76. Χουξβέρνα με την Γκάις επίσης για το κύπελο Σουηδίας 0-5 στο 74ο λεπτό. Επαναλαμβάνω προκριματικά του Conference, Μονακό Γκόρνικ Ζάμπριζε 3-0 στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης για το Conference Freiburg, Motherwell 1-1 στο 55. Και από εκεί πέρα έχουμε Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας 0-0 στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της Άρχους με την Μπενφίκα έχουμε 0-0. Πρώτο λεπτό Άρχους Μπενφίκα 0-0. Όπως και για τα προκριματικά του Europa, η Τούν με την Λεχ Πόσταν είναι στο 0-0 στο τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Και επίσης Τσέσεκα Σόφια Σόφι 0-0 στο τρίτο λεπτό. Θυμίζω Όφη έχει κερδίσει 3-0 στην Κρήτη στο Παγκρίτιο. Γκόλ ο Άγιαξ επί της Σιών στο δεύτερο μόλις λεπτό για τα προκριματικά του Conference. Και ακόμη Σεν Γκάλεν με την Νόρτζελαντ 0-0 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Χάπο Ελτέλα Βίβα Αταλάντα 0-0 στο τρίτο λεπτό. Βλέπω τους παίκτες της Μπραν και του ΠΑΟΚ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε γρήγορα στον Γιώργο Ζαΐρη να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αν έχουμε αλλαγές. Γιώργο, και πάλι καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και επέτρεψέ μου να πω για μένα, έτσι το λέω σαν Γιώργος, η έκπληξη είναι ότι δεν έχουμε αλλαγή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει με την ίδια ενδεκάδα. Μακάρι να πάει καλά. Κάποια στιγμή ο Τάχα άλλη σηκώθηκε, να σου πω την αλήθεια, με την έννοια έκανε μια προθέρμανση με τον γυμναστή. Εν τω μεταξύ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη ενός παλιού ποδοσφαιριστή της Μπραντ, του Παλ Χίλμαρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, γεννημένος το 1966, βετεράνος, όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτεί. Δεν κρατιέται ενός λεπτού σιγή προφανώς, γιατί αν έπρεπε να γίνει κάτι, έπρεπε να πάρουν άδεια από την UEFA και να κρατηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Απλά με την έναρξη έντρας υπήρξε φωτογραφία του στο γήπεδο στο ασπρόμαυρο φόντο. και τα χειροκροτήματα. Το μάτς άρχισε. Ο ΠΑΟΚ με την πλάτη στον τοίχο για τα καλά. Και για να δούμε το Χατσίδη, ο οποίος παλεύει, χάνει ξανά την μπάλα όπως πολλές φορές και στον πρώτο ημίχρονο. Και η Μπραντ πάει να βγει μπροστά με τον Χολμ, τον παίκτη που άνοιξε το σκορ. Όχι, συγγνώμη, όχι με τον Χολμ που άνοιξε το σκορ. Ναι, ο Χόλμ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Κόμου λάθος, ο Έριξε νωρίτερα, Γιώργο, και χάσει τη μεγάλη ευκαιρία που φτάσαμε στο κόρνερ.
0: Στο 45ο λεπτό, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και αμέσως μετά ο Χόλμ πέτυχε τον γκολ.
1: Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είπαμε τις ίδιες ενδεκάδες. Έχει σηκωθεί για προθέρμανση ο Τέιλορ, Γιώργο, αυτό που σου είπα. Και παίρνουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι ρυθμό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει στην περιοχή, απομάκρυναν οι Νορβηγοί. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Χατζηδιάκος κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και τη σηκώνει ψηλά, πρώτη στην μπάλα Νορβηγοί. Δεν μπόρεσε ο Σορετήρη να τη διεκδικήσει. Έρχεται ο Σέρενσεν να πάρει την μπάλα και να πετάξει μπροστά του. Επιστρέφεται η μπάλα από τις κόντρες. Θα κλέψει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τον Εντιαγέ. Εντιαγέ έχει φύγει και ο Λουσέ. Εντιαγέ. Το πρώτο τάκλι συνεχίζεται, η φάση Λουσέ out. Ο Λουσέ κατέβασε την μπάλα και την πέταξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πολύ ψηλά. Out. Ζητάνε κάτι οι παίκτες του ΠΑΟ για το Σορετήρι, γιατί που ήταν πεσμένος κάτω. Λογικά ελέγχεται η φάση από τον Μπρουκς. Παίζεται κανονικά.
0: Το σουτ πάντως έγινε από κράτησε. Πλεονεκτική και θέση για το Λουσέ. Το σουτ του Λουσέ έγινε
1: πολύ
0: από καλή
1: πλεονεκτική.
0: Θέση.
1: Απλά, ναι. Σωστά. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ που κάνει ο Σορετήρι πάνω στον. Παίκτη ο οποίος είχε κατέβει κάτω για να βοηθήσει τον Τερόβε, που έκανε καλή δουλειά από τα δεξιά. Δυνατό ο Ντίγκελαντ, αλλά παρατηρήσει, σταμάτησε ο διαιτητής γιατί πρέπει να έχει ματώσει ο Σορετήρε. Και η φάση είναι το πώς μάτωσε ο Σορετήρε, δηλαδή αν δεν το χτύπησαν πώς μάτωσε. Και ο Μπρουκς του λέει πρέπει να πας πίσω στον πάγκο. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει για 10, με 10 παίκτες για μία ακόμα φορά. Έρχεται εδώ κοντά μας ο Σορετήρια. Αν υπάρχει κοντινό πλάνο, λες εσύ, Γιώργο.
0: Στα χείλη του έχει.
1: Στα χείλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σηκώθηκα για προθέρμανση και ο Καμαρά έχει σηκωθεί για προθέρμανση και ο Τάισο σηκώθηκε και ο Τέιλορ σηκώθηκε και ο Πέλκα σηκώθηκε και ο Μύθο σηκώθηκε. Η ίδια ενδεκάδα επαναλαμβάνω με Πέντερσεν τώρα για την ομάδα τη Μπραν. Ίγκανσον. Πετάει την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Αυτός δίνει την μπάλα στο Σέρενσεν. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν με τον Πόλεσεν τον αρχηγό. Μπάλα πηγαίνει στον Ίγκανσον. Ίγκανσον ξανά για τον Πόλεσεν. Πόλεσεν αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Έριξεν για να τη δώσει την μπάλα στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ πάει να ξεφύγει από το Χατσίδι. Πατάει την μπάλα για τον Γκάστρο. Όλα αυτά έξω από την περιοχή πλάγια. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ οργανώνεται. Πατάει και αυτός την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Ευτυχώς έκανε κακό κοντρόλ πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Του ΠΑΟΚ. Αλλά προς τη δική του περιοχή. Όμως επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Μπραν είναι αυτή που προηγείται και με συνολικό σκορ 2-1 αυτή τη στιγμή είναι μπροστά.
0: Ναι.
1: Κένι. Πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάει να πάρει ο Ζαφίρης. Κλέβουν την μπάλα οι Νορβηγοί και ο Χόλμ κατεβάζει την μπάλα. Τη δίνει την μπάλα για τον Σέρενσεν. Πίσω η μπάλα εντελώς στον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαντ. Ο Ντίγκελαντ με αντίπαλο τον Εντιαγέ που πάει κοντά του δίνει ένα βολέ. Εδώ προσπαθεί ο Χόλμ. Ο Χατζηδιάκος δεν μπορεί να το σταματήσει. Φάουλ που κάνει ο Χατζηδιάκος. Τον κρατούσε παρατεταμένα τη φανέλα. Ενώ τώρα πέφτει κάτω και ο Χόλμ. Πέφτει κάτω και ο Ζαφίρης. Δεν υπήρξε με την έννοια οι δυο τους να μαλώσουν. Ο ένας γλίστρισε πάνω στον άλλον. Ζαφίρης πάντως τον καλεί και ο Μπρουκς. Καλεί και το Χολμ να τους κάνει παρατηρήσεις. Πάντως η ουσία είναι ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση η ομάδα της Μπραν. Και επιτρέψτε μου να πω καλή θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ασυνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κάστρο μπορεί να το πάει και απευθείας, παιδιά. Αν και είναι μακριά, όχι πιο πίσω η μπάλα. Εγώ ξεγελάστηκα. Ο Μπρουκς του είπε: φέρει την μπάλα πιο πίσω. Ένα παίκτη στο τείχος, ο Σορετήρε. ΠΑΟΚ Μπραν 1-0 στο 50 πλέον. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να βρει σε πρώτη φάση γκολ ισοφάρισης. Σόλτβελτ με Κάστρο πάνω από την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια. Ο Σόλτβελτ αφήνει για τον Κάστρο. Η σέντρα του Κάστρο. Παυλέκα με γροθιές. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα παίκτης της Μπραν. Δεν έπεσε κάτω ο Παυλέκα, έπεσε κάτω ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Προφανώς πλέον αυτά τα 21 επίσημα παιχνίδια, παιδιά, που έχει η Μπραν θα μετρήσουν, γιατί πιέζει ψηλά, έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Έχει κάνει τη δουλειά της, έχει προηγηθεί, θα τρέξει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Ένας κακός ΠΑΟΚ. Για μάτς επιβίωσης, μάτς που λες ότι είναι τελικός, πολύ κακός. Δηλαδή, έστω και με αυτό που έλεγε χθες ο Λύση, πάμε να παίξουμε με την καρδιά μας, δεν το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Παυλένκα, για το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης χάνει την μπάλα, ο Λουσέ. Έρχεται ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα μπροστά. Ο Εντιαγέ παλεύει, πρώτος την μπάλα πηγαίνει ο Σόλτβελτ. Και ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτη ο Πάλεσε, στέλνοντας την μπάλα μας εκεί που είναι ο Κένι. Ζαφύρης, Λουσέ. Σορετήρα, ανεβαίνει ο Γιαννούλη. Σορετήρα πηγαίνει στον άξονα. Θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά του Χατσίδη. Την πήρε την κεφαλιά, αλλά πάνω στον Ντίγκελαντ. Πήρε ο Χατσίδη την κεφαλιά. Ερχόμενος από πίσω, ευνηδία τον Γκούντμουντσον. Αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν διάλεξε γωνία. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. 52ο λεπτό. Μπραν Πάουκ 1-0. Μπάλα πηγαίνει στον Χολμ.
0: Αυτή ήταν η πρώτη φάση που την προλαβαίνουν εντός παιδιάς,
1: αλλά η μπάλα πάει στο Σανταμαρία. Σωστό, στην εστία ναι. Αλλά για να δούμε εδώ ότι ο Σορετήρε, παίρνει τη γραμμή, πάει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη λίγο πιστοχωρεί, offside ο Γιαννούλης. Μπρος πίσω. Το σήκωσε ο βοηθός αμέσως και ο Πάλεσε πετάει την μπάλα για να πετάξει για τον Ίγκανσον. Και φεύγει μπροστά η Μπραν, πρέπει ο Πάουκ εδώ να μαρκάρει. Ο Ίγκανσον, χέρι του Μιχαηλίδη. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Δεν ξέρω αν τον ψάχνει. Κίτρινη κάρτα ο Μιχαηλίδης. Γιατί σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Έφευγε ο Ίγκασον πάνω στη γραμμή. Ο Μιχαηλίδης άπλωσε το χέρι του και θυσίασε την κίτρινη κάρτα. Μπραν Πάουκ 1-0. Με την Μπραν και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αν έχουμε εξαιρέσει την φάση με το Χατσίδη νωρίτερα, να είναι αυτή η οποία δεν αφήνει τον Πάουκ να πάρει ανάσα. Ίγκανσον. Στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τα δεξιά, είπαμε κίτρινη κάρτα και ο Μιχαηλίδης. Και έχουμε φάει ήδη 8 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο. Ίγκανσον, Σέρενσεν, πίσω η μπάλα. Μπάλα θα πάει τώρα στον Πέντερσεν. Μακριά από την εστία του Παυλένκα, αλλά η Μπραν είναι αυτή η οποία προηγείται. Ίγκανσον, με τα κουνάκι θα βρει τον Γκάστρο, θα προλάβει την μπάλα και θα κερδίσει και το κόρνερ. Δηλαδή. Κόρνερ πρέπει να είναι. Κόρνερ για την Μπραν. Το κέρδισαν έξυπνα. Πάω χάνει 1-0. Η εικόνα του δεν είναι καλή. Συνεχίζει την προθέρμανση ποδοσφαιριστών. Αλλά να περάσει αυτή η φάση. Το κόρνερ με τον Κάστρο. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάστρο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Μπραν. Για να δούμε αυτή τη φάση. Εκτελεί ο Κάστρο, η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Χολμ, κόρνερ, στο Χατζηδιάκο βρήκε. Πάλεψε ο Χατζηδιάκος με τον Χολμ, πήρε με την κεφαλιά ο Χολμ, χτύπησε τελευταία στο Χατζηδιάκο, κόρνερ από το ίδιο σημείο.
0: Ναι, γιατί άλλαξε πορεία η μπάλα.
1: Κάστρο, νέο κόρνερ για την Μπραν, που μας δείχνει ότι αυτή είναι πίσω στο σκορ, έτσι παίζει. Εκτελεί ο Κάστρο, δεν έχει φύγει εντελώς η μπάλα, ο Χολτβελτ παλεύει. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, επικίνδυνα. Η σέντρα ξανά μέσα. Εδώ Παυλέκα πρέπει να διώξει με το ένα χέρι. Ίγκανσον, shoot out, ευτυχώς. Κόρνερ, πάνω στο Γιαννούλη. Γιώργο, παιδιά, λες και είμαστε στο 88.
0: Αυτή η Μπραν χάνει. Δεν είναι εικόνα.
1: Η Μπραν χάνει
0: δεν είναι
1: και πιέζει
0: αυτή
1: τον Πάουκ.
0: Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα δεν αυτή του Πάουκ. Δεν είναι εικόνα.
1: Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την Μπραν. Εκτελέστηκε. Έρχεται ο Κένι και διώχνει μακριά. Κατοχή για την Μπραν. Πίσω στον τερματοφύλακα της η μπάλα. Με τον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Μόνο ο Χατσίδης είναι μπροστά. Ένα βολέ για τον Γκάστρο από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Ο Παυλέκα δεν αφήνει σωστά να βγει μπάλα έξω για να κερδίσει χρόνο. Γιατί σιγά σιγά θα πιέζει ο χρόνος. Είμαστε στο 55. Αλλαγές ετοιμάζει ο Λύση. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πέλκας. Η πρώτη αλλαγή, νομίζω θα υπάρχει κι άλλη. Πρέπει να είναι και ο Τέιλορ. Σας το έλεγα.
0: Ναι,
1: ο Τέιλορ είναι πολύ χρήσιμος. Γιατί η εικόνα το χαφ του ΠΑΟΚ, ο Τέιλορ είναι με βάση αυτά που έχει δείξει όσες φορές έχει αγωνιστεί χαφ πιο επιδραστικός. Για να δούμε. 56ο λεπτό. Μπραν Πάουκ 1-0. Κένι δίνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με αντίπαλο τον Χόλμ στον Παυλένκα, τον τερματοφύλακά του. Και αυτός θα δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πετάει την μπάλα για το Σορετήρε. Σορετήρε, πλάγιο ή φάουλ. Φάουλ είναι, κερδίζει ο Σορετήρε. Στη γραμμή του πλαγίου από τα αριστερά. Είπαμε και Πέλκας και Τέιλορ στο παιχνίδι. Γίνεται η λάθος μεταβίβαση. Ο Χόλβελ θα κλέψει την μπάλα και θα την πάρει ο Κάστρο. Γυρίζει ο Κένι να μαρκάρει, αλλά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο συμπαίκτη του και ξαναπαίρνει ο Κάστρο. Και η μπάλα πηγαίνει για τον συμπαίκτη του, τον Ίγκασον, μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει, Ίγκασον! 2-0. Έλα ρε φίλε, η μπάλα βρήκε στο Γιαννούλη, 2-0. Διώξτε την μπάλα ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ. Ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άνθρωπος να διώξει την μπάλα. Κάνει το σούτο Ίγκασον, αλλάζει πορεία στο σώμα του Γιαννούλη. Μπραν ΠΑΟΚ 2-0. Δεν ξέρω αν θα χρεωθεί στον Ίγκασον. Λογικά θα αυτό το χρεωθεί.
0: Θα το δούμε και από την ΕΦΟ, λεπτό. Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία.
1: 2-0 η Μπραν, η οποία μπήκε στο γήπεδο. Μπήκε στο γήπεδο η Μπραν. Ναι, μπήκε στο γήπεδο η Μπραν. Λες και ήταν πίσω στο σκορ. Λες και ήταν πίσω στο σκορ.
0: Ενώ, θα έπρεπε, ενώ θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Να δούμε ένα πάω επιθετικό. Να δούμε ένα πάω να πιέζει στο ίδιο.
1: Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Δευτέρο φεύγει από το παιχνίδι ο Σορετήρε για να μπει ο Πέλκας. Και να δει ποιος άλλος παίκτης θα μπει. Θα μπει ο Τέιλορ, ποιος θα βγει. Φεύγει ο Σανταμαρία. Δηλαδή και ο Σαφίρης να βγαίνει δεν θα μου ήταν έκπληξη. Έτσι σας το λέω αυτό. Παιδιά, δευτερόλεπτα πριν ετοίμαζε δύο αλλαγές για να διεκδικήσει γκολ και να το κάνει 1-1. Τώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο γκολ για να πάει το μάτς στην παράταση. Στον Ίγκασον χρεώνεται το γκολ. 58 λεπτό της αναμέτρησης. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 2-0. Για να δούμε το σούτ του Πέλκα. Από πολύ μακριά πήγε να ευνηδιάσει τον Ντίγκελαντ, ο οποίος μπλοκάρει και θέλει να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Ντίγκελαντ. Μπάλα πάει στον Γκούντμουντσον. Μπάλα ξανά στον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ πετάει την μπάλα μπροστά. Τώρα με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση προφανώς η ομάδα της Μπραν. Είναι μπροστά με δύο γκολ. Σόλτβελτ. Σόλτβελτ. Πετάει την μπάλα για το σκόρερ του δεύτερου τέρματος τον Ίγκασον, ο οποίος πάει για τον Κάστρο. Κάστρο πήγε να σηκώσει την μπάλα, ο Κένι με το κεφάλι από μάκρη, εδώ είναι κίτρινη κάρτα. Και τη βγάζει κατευθείαν στον Κάστρο. Πήρε τα πόδια του Χατσίδη. Μπροστά εκεί στον Αλέσιο Λύση. 58 λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν ΠΑΟΚ 2-0. Μετρόπολης 95 και 5. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 60 λεπτά, άντε 63-64 με τις καθυστερήσεις, για να σώσει ένα στόχο που είχε θέσει και που φαινόταν αυτονόητος. Πλέον σε αυτό το ΠΑΟΚ τα αυτονόητα απουσιάζουν. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη σηκώνει την μπάλα προς τον Εντιαγέ. Αυτός κατεβάζει την μπάλα για τον Πέλκα. Εντιαγέ ξανά για τον Πέλκα. Πέλκα με το κεφάλι κάτω. Το σούτερ Χατσίδη δεν βρίσκει σωστά σουτ. Δεν βρήκε ο Δημήτρης σωστά την μπάλα. Μπήκε και η κόντρα. Μπλόκαρε ο Ντίγκελαντ. Και πάει να τρέξει η Μπραν. Και τρέχει η Μπραν. Και γυρίζει πίσω ο Ζαφίρης να πιέσει. Χωρίς φάουλ κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης. Χατσίδης. Χατσίδης πετά την μπάλα για τον Πέλκα που δεν είναι σε θέση offside. Τέτα τέτ. Πέλκας. Γκολ. Offside. Μέτρησε, δηλαδή περίμενα να σηκωθεί το σημαιάκι, να μπει δηλαδή το η μπάλα στα δίκτυα, να τελειώσει η φάση, το ελέγχει ο διαιτητής στο ΒΑΡ. Γιώργο θα βοηθήσεις.
0: Περιμένω, έχει σηκώσει ο υπόπτης το σημαίακι,
1: ναι,
0: τώρα περιμένουμε.
1: Ελέγχεται στο ΒΑΡ.
0: Ναι, ελέγχεται, ελέγχεται, περιμένουμε, περιμένουμε την εξέλιξη.
1: Offside, τελειώσαμε, δεν μειώνει ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς, 60 λεπτό. Και ο τερματοφύλακας της Μπραν, ο Ντίγκελαντ, λέει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να κάνει γέμισμα. Το offside είναι στο χώρο του κέντρου, στα μισά δηλαδή ακριβώς του χώρου που είναι η Μπραν. Εκτελέστηκε. Κάστρο πάει να πάρει την κεφαλιά, λιτώνει ο Χόλμ το corner, out όχι, κλείστριστο, out την μπάλα. 60 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στο Μπέργκεν. Θα δούμε αν θα είναι ο τερματικός σταθμός στο φετινό ταξίδι το πολύ σύντομο του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ή αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει τον τρόπο να πετύχει σε πρώτη φάση δύο γκολ.
0: Γιώργο, κίτρινη και ο Ζαφίρης. Κίτρινη και ο Ζαφίρης, ναι. Κίτρινη και ο Κάστρο νωρίτερα. Και ο Ζαφίρης και ο Κάστρο.
1: Η μπάλα πηγαίνει στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ σηκώνει την μπάλα. Έρχονται και κλέβει ο Τέιλορ. Πέλκας πετάει την μπάλα για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ ξανά για τον Πέλκα. Η μπάλα πηγαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο εκεί όπου κινείται ο Λουσέ. Λουσέ πίσω η μπάλα. Ξανά στο Λουσέ. Ο οποίος παίζει με το Σορετήρε. Πέλκας η σέντρα απομακρύνουν. Η μπάλα επιστρέφει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, της πάει για τον Ζαφίρη. Η σέντρα, προσέξτε, βρήκε τα πόδια του Χατζηδιάκου που δεν έβλεπε και βγήκε η μπάλα out. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης αυτό ακριβώς συνέβη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Brand Pauk 2-0 στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Και κατοχή μπάλας με τον Πάντερσεν. Ο Πέντερσεν. Το ελεύθερο, το δίνει στον τερματοφύλακά του. Και αυτός πετάει την μπάλα μπροστά εκεί όπου θα πάει κάτω από το χώρο του κέντρου για να την υποδεχτεί ο Ίγκασον. Βάζει πρώτος στο πόδιο Μιχαηλίδης. Χαλάει το κοντρόλ του παίκτη της Μπραν, αλλά η μπάλα επιστρέφει σε παίκτες της Μπραν και πηγαίνει τώρα εκεί όπου κινείται ο Σόλτβελτ. Τώρα παίζει και με το, την μπάλα με μακρινές μπαλιές η ομάδα της Μπραν για να κουράσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ θα κλέψει την μπάλα ο Χατσίδης. Ζαφίρης, χάνεται η μπάλα και φεύγει μπροστά η ομάδα της Μπραν. Και κάτω από το χώρο του κέντρου βγαίνει πολύ μακριά ο Παυλέγκα να υποδεχτεί την μπάλα μπροστά από τον Ίγκανσον. Και θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι, η παλιά του για τον Εντιαγέ Χατσίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας και τη σπάει για τον Εντιαγέ που μπαίνει πλάγια. Γκολ! 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Εντιαγέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία η παλιά, πολύ ωραίο το τελείωμα. Σημάδεψε τη γωνία που δεν περίμενε ότι θα πάει η μπάλα. Ο Εντιαγέ κάνει το 2-1 στο 63ο λεπτό. Σκοράρει. Γκολ που ξαναβάζει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ψάχνει ένα ακόμα γκολ για να φέρει την ισορροπία. Και είναι η πρώτη φορά, Γιώργο Καστάνη, όπου ο ΠΑΟΚ έπαιξε κάθετα την μπάλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει μια ορθολογική επίθεση και επιτυχάνεται ένα γκολ. Και συγγνώμη τώρα, ο Πέλκας από τη στιγμή που μπήκε έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρεις προσπάθειες. Η πρώτη ακυρώθηκε τον γκολ. Εδώ στρώνει την μπάλα εξαιρετικά στον Ενδιαγέ που βρίσκει χώρο και κινείται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έπρεπε να παίξει ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα του αγώνα. Και όχι να φτάσουμε στο 60 λεπτό, 62ο. Τέλος πάντων, ό,τι
1: μακάρι
0: έγινε,
1: δεν
0: αλλάζει.
1: Μακάρι να έχει χρόνο ο ΠΑΟΚ να τα διορθώσει όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι.
0: Πρακτικά.
1: Του. Ο Πέλκας απέδειξε ότι είναι επιδραστικός.
0: Φυσικά.
1: Πρακτικά ψάχνει ένα γκολ.
0: Φυσικά.
1: Και ας πας στην παράταση.
0: Ένα γκολ για να πάει, ένα γκολ για να φέρει το παιχνίδι της πρόκρισης στα ίσια. Και ύστερα βλέπουμε. Έχει ακόμα 30 λεπτά, Γιώργο.
1: 64ο λεπτό. Η ουσία είναι ότι έπρεπε να περάσουν κοντά στα 57 λεπτά, Γιώργο, για να αρχίσουμε να βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ που να μάχεται, ρε παιδί μου, που να κάνει ορθολογικά κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάστρο.
0: Και αυτό έγινε με συγκεκριμένες αλλαγές.
1: Και πάει να βγει μπροστά και έχουμε το Χατζηδιάκο να βάζει την κόντρα. Σωστά. Κάστρο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Ίγκανσον. Κάστρο ξαναπαίνει την μπάλα. Πάει να μπει στην περιοχή. Θα ζητήσει την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον θα δώσει την μπάλα για το Χόλτβελτ. Χόλτβελτ. Παίζουν τώρα μεταξύ τους οι δύο παίχτες. Συγκλίνει ο Γκούντμουντσον. Έρχεται ο Χατσίδης να πιέσει. Μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Πόλεσεν. Για να δούμε την προσπάθειά του. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Έξω από την περιοχή ο Κάστρο κάνει το σουτ. Ο Παυλέκα πήγε να εφηδιαστεί με το ένα χέρι. Παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ για την Μπραν. Παυλέκα εδώ. Ο Παυλέκα πήγε να εφηδιαστεί με το ένα χέρι. Παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ για την Μπραν. Παυλέκα

0: Πρέπει να βγαίνουν νωρίτερα πριν κάνουν οι αντίπαλοι τα σουτ. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Εδώ τώρα προσπαθεί ο Δημήτρης Πέλκα να βγάλει τον Εντιαγκέ, γιατί ο Πάουκ έβγαλε το κόρνερ της Μπραν. Ο Εντιαγκέ πάει, είναι πιο γρήγορος ο αντίπαλος, αλλά κάνει πάσα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης! Πήγε να τελειώσει τη φάση ο Γιαννούλης έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα έξω από τη δική μικρή του περιοχή. Εδώ δεν ξέρω αν είχε δυνάμεις ο Γιαννούλης, έπρεπε να μπει στην περιοχή. Τα μεγάλη
0: στιγμή για τον Πάουκ. Χάθηκε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση.
1: Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Μακάρι να βρει ξανά τέτοιες στιγμές ο ΠΑΟΚ. Είναι υποχρεωμένος να τις βρει. 66ο λεπτό, Μπραν. ΠΑΟΚ 2-1. Ντίγκελαντ. Ένα δυνατό βολέ. Ο Ίγκανσον βάζει πρώτο στο πόδι του. Η μπάλα γυρίζει στον Έριξεν. Ο Έριξεν θα πάρει την μπάλα για τον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον πήγε να περάσει την μπάλα από τις κόντρες. Μπάλα πηγαίνει στον Ντερόβε. Αυτός δίνει στον αρχηγό του και αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Γκούντμουνσον. Κρατάει την μπάλα η Μπραν και την πετάει μπροστά. Και ο Ίγκανσον με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη πηγαίνει πλάγια. Προσοχή θέλει εδώ για τον Μιχαηλίδη, έχει κάρτα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κάστρο. Κάστρο βγάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κάποιος να μαρκάρει, πήγε να τα κάνει όλα εκεί παίκτης της Μπραν και συνεχίζει και κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη. Το φάουλ το κέρδισε ο Μιχαηλίδης από τον παίκτη της Μπραν. 67ο λεπτό της αναμέτρησης και ετοιμάζει για αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ θα μπει ο Τάχα Άλλη, Γιώργο, στο παιχνίδι.
0: Αυτό είναι
1: ο Τάχα Άλλη θα
0: πολύ ενδιαφέρον. Παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να δούμε τώρα την προσπάθεια εδώ. Απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει λίγο το κουμπί του να αλλάξει και να πιέσει. Πέλκας θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γιαννούλης θέλει να κάνει την παλιά και είναι καλή παλιά για τον Τέιλορ. Μια καλή σέντρα. Βγαίνει σέντρα. Χατσίδης. Κάποιος στον κόγκο. Γκολ! Η μεγάλη επιστροφή Τζαφύρης! 2-2! 2-2! Ο ΠΑΟΚ από την κόλαση βλέπει να αχνοφαίνεται ο παράδεισος. Ο Τζαφύρης σκοράρει από το γύρισμα του Τέιλορ 2-2. Στο 68ο λεπτό. Ο Εντιαγκέ έβαλε τις βάσεις, ο Τζαφύρης βάζει τα θεμέλια έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πλέον την πρόκριση, γιατί όχι στα 90 λεπτά. Στο 68ο λεπτό η κεφαλιά πάσα του Χατσίδη στο Τζαφύρη που τελείωσε τη φάση 2-2.
0: Ωραίο
1: με
0: goal.
1: Τον Τέιλορ να goal. Δημιουργεί, έτσι. Με ωραίο τον Τέιλορ να δημιουργεί.
0: Γιώργο,
1: οι δύο παίκτες που μπήκαν, ο Τέιλορ και ο Πέλκας, δημιούργησαν.
0: Ναι, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και θα ήθελα να την κάνεις, την έχεις εσύ στο μυαλό σου, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του αγώνα την τελική, στον κύριο Λύση, είναι γιατί δεν ξεκίνησε στην αρχική δεκάδα του Πέλκα και Τέιλορ. Άλλαξαν όλη τη ροή του ΠΑΟΚ, όλη τη ροή του αγώνα.
1: Εγώ τα πω και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όχι όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε.
0: Ακόμα και εκεί. Ακόμα και εκεί, ναι. Ακόμα και εκεί.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι τώρα οι Μπραν έχουν πελαργώσει, έτσι. Το 0-2 έγινε 2-2 στο
0: 2-2 και όλα από την αρχή. 2-2 και όλα από την αρχή.
1: Θα πω και με προβάδισμα πλέον ο ΠΑΟΚ ψυχολογικό.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι καλύτερος. Για να δούμε λίγο τον Ίγκανσον. Πάει να περάσει για τον Κάστρο. Προσπαθούν οι Νορβηγοί με τον Ίγκανσον, ο οποίος κρατάει την μπάλα με αντίπαλο το Ζαφύρι, ο οποίος κερδίζει. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα, η μπάλα χτυπάει στον Ίγκανσον, έχουμε out, 2-2 στο 69. Θα μπει σε λίγο, έχουμε αλλαγή για την ομάδα της Μπραν. Φεύγει από το παιχνίδι ο Σόλβελτ και μπαίνει ο Ντάρκμεθ, ναι, αυτός. Είχε παίξει και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ενώ ακούω και άλλο γκολ ζητούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Εξέδρα.
1: Ναι, ακούγονται πλέον, γιατί είχε παγώσει το γήπεδο της Μπραν, έτσι. Να σου πω πάντως ότι ακόμα δεν είδα τον Τάχα Άλλη. Προφανώς αυτό το γκολ της Σοφάρης μπορεί να άλλαξε λίγο τα σχέδιά του. Έχει γυρίσει πίσω για προθέρμανση με τους συμπαίκτες του.
0: Ναι.
1: Κατοχή μπάλας με τον Τέιλορ. Ο Χολ θα κλέψει την μπάλα και προσπαθεί να μείνει όρθιος και πετάει την μπάλα και ελευθερώνει τον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον κρατάει την μπάλα, έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Δίνει στο πτή που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Προσπαθεί ο Ντερόβε, έρχεται ο Χατσίδης να απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει στο Σέρενσεν. Σέρενσεν κρατάει την μπάλα και θα τη γυρίσει για τον Μπέντερσεν. Μπέντερσεν, η μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο, πλάγια. Ντράξνες, Κάστρο. Ξανά στον Τράξ.

0: Ο Draxler αυτός δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα. Ο Goodmundson πηγαίνει πλάγια, πετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μπάλα corner. Χτύπησε στο στόμα του Χατζηδιάκου από το σουτ που έριξε. 2-2 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ αρχικά με Ντιαγέ και στη συνέχεια με τον Ζαφίρη και έκανε το 2-2. Το corner για την Πράνα από τα αριστερά. Έλα να δούμε. Το corner το οποίο εκτελείται, διώχνει ο Ζαφίρης. Μπάλα κατεβαίνει εκεί όπου προσπαθεί ο Κάστρο να κάνει το γεύσμα μέσα στην περιοχή. Χατζηδιάκος παίρνει την κεφαλιά. Αλλά είναι κακή απομάκρυση και φεύγει ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Και ο Γιαννούλης πάει την μπάλα για τον Λουσέ. Είναι δυνατή η παλιά του Λουσέ. Έρχεται πολύ γρήγορα και παραχωρεί το πλάγιο ο Πέτερσεν. Το 2-0 έχει γίνει 2-2 στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ακυρώθηκε, πάει πίσω η αλλαγή του Τάχα Άλλη. Με το που σκοράρει ο Ζαφίρης και έγινε το 2-2. Μετρόπολης 95-5. Μιχαηλίδης θα αφήσει τον Γιαννούλη πιο, του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Για να δούμε. Κατοχή μπάλας με τον Γιαννούλη. Εκτέλεσε τώρα το πλάγιο. Έρχεται και παίρνει την μπάλα ο Πάλεσε να την απομακρύνει. Ο Τέιλορ έστω και πέφτοντας καταφέρει να βρει το Ζαφίρι. Χάνει την μπάλα ο Πέλκας, πάει να βγάλει αντεπίθεση η Μπραν. Και τα καταφέρνει εκεί ο Χολ και πετάει για τον Ίγκασον. Εδώ πρέπει να γυρίσει πίσω παίκτες του ΠΑΟΚ. Ίγκασον, φεύγει ο Κάστρο, Ίγκασον. Πετάει την μπάλα, κόρνερ, όχι ευτυχώς ο Παυλέκα μπλόκαρε την μπάλα. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι στο δεύτερο ημίχρονο άλλος παίκτης. Άλλος παίκτης. Γιαννούλης κερδίζει το πλάγιο στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. 2-2, Μπραν ΠΑΟΚ.
1: Ενώ στην Τσεχία,
0: ομάδα του ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλα.
1: Ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ. Περιμένουμε να δούμε αν θα επικυρωθεί. Εφόσον επικυρωθεί, θα προηγηθεί 1-0 και θα έχει προβάδισμα για την πρόκριση. Ελέγχεται από το VAR το γκολ του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω. Το... Και δεν δίνονται ανάλογες εξηγήσεις από το διαιτητή. Γιώργο, συνεχίζει. Αν έχουμε επικύρωση γκολ, θα το πω. Έλα.
0: Τώρα έχουμε κατοχή μπάλα για την Μπρά που βγαίνει μπροστά με τον Έριξε. Να κουβαλάει την μπάλα. Έριξεν έξω από την περιοχή. Ο Χολ πάει να δώσει ξανά στον Έριξεν. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κένι θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Ντιαγέ. Ο οποίος χωρίς να κάνει φάουλ κατεβάζει την μπάλα και πάνε δύο πάνω του από πλάγια. Θα βγάλει μια σέντρα σούτ από την άλλη πλευρά. Ο Λουσέ δεν έχει δυνάμεις να κυνηγήσει την μπάλα. Ζητάει αλλαγή ο Λουσέ. Ή σήκωσε τον αντίχειρά του. Νομίζω ότι ο Λουσέ ζήτησε αλλαγή. Ότι δεν έχει άλλες δυνάμεις. Ναι, ο Λουσέ λέει αλλαγή θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Και λογικά θα μπει ή ο Τάχα Άλλη εκεί. Έτσι. Πάντως βλέπω και τον Μπάμπα να ετοιμάζεται.
1: Και ο Ίγκανσον πρέπει να έχει χτυπήσει κάπου. Νομίζω από μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Ισχύει, μετράει τον γκολ του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. 0-1. Άρα με αυτό το σκόρ προκρίνεται ο Παναθηναϊκός. Ενώ με το 2-2 στην Νορβηγία που ακούτε Γιώργιο Ζαέρη. Το μάτς είναι, η πρόκριση είναι στα ίσια. Ο ΠΑΟΚ θέλει και τρίτο γκολ στα επόμενα 20 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Για να μην πάμε σε παράταση. Έλα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι ζήτησε ο Λουσέ αλλαγή. Θα δούμε σε λίγο. Προετοιμάζονται παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το πάντως στην παρούσα φάση βλέπω τον Κάστρο να αλλάζει παιχνίδι και να δίνει την μπάλα για το Σέρενσε. Να τη χάνει την μπάλα από το Χατσίδη. Προσπαθεί ο Χατσίδη, δίνει στον Μπέλκα. Ο Πέλκας. Έξυπνα, πολύ έξυπνα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ έχει χώρο να βρει τον Κένι. Θα του δώσει την μπάλα ο Κένι. Κένι, μπάλα ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο, Ζαφίρης είναι, συγγνώμη, όχι ο Τέιλορ. Ζαφίρης. Έχει πολύ χώρο ο Ζαφίρης. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και το κάνει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης σπάει την μπάλα για τον Τέιλορ στα χαφ. Στο 75ο λεπτό, Μπραν Πάουκ 2-2. Κατοχή μπάλα για τον Τέιλορ, το σου την μπάλα κοντράρι. Επιστρέφει εκεί όπου παλεύουν οι παίκτες του Σμπρά να κερδίσουν την μπάλα. Θα πάει η μπάλα όμως στον Μπέλκα. Τον βοηθάει ο Ζαφίρης στο σου την μπάλα. Χτυπάει στο πρόσωπο του Πέντερσεν και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ νομίζω του ΠΑΟΚ στο μάτσο, 75ο λεπτό. Ας είναι και το τυχερό. Με Δημήτρη Πέλκα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά.
1: Απέκτησε αυτοπεποίθηση περισσότερο ο Χρήστος Ζαφίρης και μετά το δεύτερο γκολ. Μετά το γκολ.
0: Ο Μπάμπα να σου πω ότι ετοιμάζεται.
1: Ωραία.
0: Ο Μπάμπα και δεν ξέρω αν θα παίξει εξτρέμ. Δηλαδή να παίξει μπροστά από τον Γιαννούλη.
1: Και ο Πέλκας λοιπόν άλλαξε όλη τη ροή του ΠΑΟΚ μαζί με τον Τέιλορ, με την είσοδο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ, αυτό φεύγει από το παιχνίδι ο Λουσέ και ο Μπάμπα θα παίξει εξτρέμ. Έτσι. Τον είδαμε για 20 λεπτά εξτρέμ στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, στο δεύτερο. Για να δούμε. Πέλκας, ο παίκτης που είχε σκοράρει στην Τούμπα απέναντι στην Μπραν και είχε δώσει στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να έρθει εδώ για να διεκδικήσει νίκη από το 0. Πέλκας, η μπάλα πάει στο Τέιλορ. Τέιλορ δεν θέλει να βγει ο Πέλκας offside. Δίνει την μπάλα στο Γιαννούλη. Σου του Γιαννούλη! Χάνει την μπάλα! Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Μπάμπα. Συνεχίζεται σου. Γκολ! Γκολ! Επιθετικό φάουλ έδωσε. Έδωσε επιθετικό φάουλ. Σκόραρο Ζαφίρης και έδωσε επιθετικό φάουλ. Γιώργο, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, 75ο λεπτό. Ζαφίρης έκανε το σουτ. Κάπου μπλέχτηκε εκεί ο Μπάμπα με τον Ντίγκενλαντ.
0: Ναι.
1: Βλέπω τον πρώτο βοηθό, ο οποίος έχει
0: φάουλ,
1: δώσει.
0: Φάουλ, τίποτα.
1: Ναι. Περιμένω, δεν έχω replay. Δεν έχω replay. Περιμένω κι εγώ να το δω. Έχει δοθεί αυτό το οποίο υποστηρίζεις.
0: Φάουλ είναι, τελειώσαμε. Ναι.
1: Τώρα το δείχνουμε. Τώρα δείχνουν από το κανάλι το replay. Το σούτ του Γιαννούλη από μάκρυνση. Φεύγει μπάλα από τον Τίκελα να έρχεται ο Μπάμπα. Τον βρίσκει. Εντάξει, εκεί ο Μπάμπα θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση να φύγει από τον Τίκελαν, να μην είναι από πάνω του για να σκοράρει στη συνέχεια ο Ζαφίρης.
0: Πάντως στο γήπεδο πλέον υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ, έτσι το λέμε αυτό. Μετά το 2-1 και τις αλλαγές που είχαν προηγηθεί, ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να βλέπουμε. 2-2 μέχρι το 60-64, όταν κατάφερε να σκοράρει με τον γκολ του Εντιαγέ στην πρώτη ουσιαστικά φάση, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Μπραν ΠΑΟΚ 2-2 στο 77ο λεπτό. Κατοχή μπάλας για την Μπραν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Χόλμ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πάει πρώτος στην μπάλα ο Μιχαηλίδης. Επιμένουν οι Νορβηγοί. Ο Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, την ανοίγει για τον Ζαφίρη. Αυτός για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα κερδίσει την μπάλα. Αλλά έρχεται ο Πόλεσεν. Και μάλιστα με ψυχραιμία. Απλά είναι να βρει τον Ίγκανσον που μένει όρθιος από την πίεση του Πέλκα. Ίγκανσον 2-2 σε 78. Ίγκανσον δίνει την μπάλα στον Πόλεσεν. Αυτός κρατάει την μπάλα και την αλλάζει στον παίκτη, τη μοναδική αλλαγή που έκανε νωρίτερα. Με τον Τράκνες. Παγώνει το παιχνίδι η Μπραν γιατί πολύ απλά βλέπει ότι κινδυνεύει με ένα τρίτο γκολ. Για να δούμε αυτή τη φάση για την Μπραν. Πάει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σέρενσεν πάει την μπάλα για τον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον θα δώσει την μπάλα για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. Πάλεσεν. Η μπάλα πηγαίνει για τον Τράξνες. Από τα αριστερά αυτός σπάει την μπάλα για τον συμπαίκτη του, τον Γκούντμουνσον. Κάστρο. Κάστρο ξανά για τον Τράκνες, ξανά στον Κάστρο, κλείνονται εκεί στο σημαίακι του κόρνερ, φεύγουν τώρα και σπάνε την μπάλα εκεί για τον Πέντερσεν. Κρατάει πολύ ώρα η Μπραν, έστω και με αυτόν τον τρόπο την μπάλα. Τακουνάκι, τώρα φεύγει ο Χατζηδιάκος και δίνει την μπάλα για τον Χατσίδη και ο Χατσίδης πάει να βρει τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας με κεφαλιά πάλι στο Χατσίδη, ο οποίος άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα και την έχασε, πάει να την ξανακερδίσει. Κερδίζουν την μπάλα ξανά ο Χατσίδης και κερδίζει και το φάουλ. Διόρθωσε το λάθος του. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν ΠΑΟΚ 2-2. Από το 2-0 υπέρ της Μπραν, ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ και θα μπει ο μύθος στο παιχνίδι. Αλλά θα έχουμε αλλαγές και για την ομάδα της Μπραν.
1: Ωραία, πάρε ανάσα, λοιπόν, πάρε ανάσα με το...
0: το παιχνίδι ο Γκούντμουνσον. Εντάξει,
1: Okay, συνεχίζεις.
0: Όχι, απλά λέω, φεύγει από το παιχνίδι και ο Γκούντμουνσον. Φεύγει από το παιχνίδι και ο Ίγκανσον. Θα σας πω σε λίγο ποιοι θα μπουν στο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ θα μπει και ο Ντάισον. Όλα για όλα. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάει στην παράταση. Το μάτσο λύση. Μπαίνει και ο Μύθου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Εντιαγέ. Και θα μπει και ο Ντάισον, που προφανώς θα πάρει τη θέση του Χατσίδη. Σωστό. Αυτή η αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Διπλή. Όλα για όλα. Πλέον. Χατσίδης προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 80 λεπτό της αναμέτρησης 2-2 με Τάισον. Και από ό,τι βλέπω, Γιώργο, ο Τάισον θα παίξει πίσω από τον Μύθου, με τον Μπέλκα να πηγαίνει δεξιά και τον Μπάμπα να μένει αριστερά. Άρα ο Τάισον δεκάρι. Όλα για όλα ο ΠΑΟΚ. Στο 80 λεπτό 2-2. Κεφαλιά απομάκρυσης του Σχόλμ. ΠΑΟΚ προσπαθεί με τον Τέιλορ. Κένι σώζει το πλάγιο και πετάει προς το Μύθου. Νέα κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και την γυρίζει στον Παυλένκα. Παυλένκα με τη σειρά του δίνει ένα βολέ για να στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πρώτη κεφαλιά του Draxnets. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Παγώνουν το παιχνίδι λίγο οι Νορβηγοί και προσπαθούν να διώξουν την μπάλα μακριά. Και τώρα ο Draxnets και πάει να βγει μπροστά η Μπραν και θέλει προσοχή. Εδώ κάνει συνεχόμενες τρίπλες. Η μπάλα πάει στον Draxnets. Η σέντρα, η μπάλα από την άλλη πλευρά. Λογικά ο Γιαννούλης θα προλάβει τον Έριξον που κατεβάζει την μπάλα και τον εμποδίζει να βγάλει τη σέντρα. Η σέντρα βγήκε όμως, ο Κένι με το στήθος ψύχρεμα στον Παυλένκα. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν ΠΑΟΚ 2-2.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Προφανώς και ο ΠΑΟΚ. Έλα.
1: Να πούμε απλά ότι στη θέση του Γκούντμονσον μπήκε ο Βάνσμπεργκ με το νούμερο 25. Στη θέση του Ίγκανσον πήγε ο Μάτισεν με το νούμερο 14. Για να έχουμε και τις αλλαγές της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Okay. Το 2-2 διατηρείται, συνεχίζεις.
0: 15.483 οι θεατές στο γήπεδο. Απλά ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Matrix. Προσπαθεί η Μπρά να παγώσει το ρυθμό. Τρέχει ακατάπαυστα ο Μύθου που μπήκε τώρα ξεκούραστος. Κάστρο. Κάστρο πήγε να πατήσει την μπάλα. Ο Κένι βάζει το σώμα του. Βλέπει την μπάλα να περνάει πλάγιο. Πιέζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλει ένα τρίτο γκολ να εκμεταλλευτεί το momentum. Έχει παγώσει το γήπεδο. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε Πέλκας με το κεφάλι. Τέιλορ ξανά στον Μπέλκα, κατεβάζει την μπάλα και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πήγε να γυρίσει την μπάλα ανάποδα, με ανάποδο ποδική, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Μπραν με τον Draxnets. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα ψηλά. Μύθου παλεύει για την κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Draxnets, ο οποίος έχει πολύ χώρο και βλέπει να γίνεται η κίνηση εκεί. Ο Μιχαηλίδης με το ένα πόδι διώχνει την μπάλα και τη δίνει στον Τάισον, και ο Τάισον στο Ζαφίρι. Και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στο Γιαννούλη και φεύγει ο Μπάμπα. Δεν είναι καλή η παλιά του Γιαννούλη. Θα πάρουν οι Νορβηγοί με το Σέρενσεν. Σέρενσεν κουβαλάει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια η μπάλα εντελώς στα δεξιά πλέον. Με Ντεβόλε να πηγαίνει με στην περιοχή. Κάστρο ξανά στο Ντεβόλε. Αυτό είναι πέναλτι για την Μπραν. Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα πάει στο ΒΑΡ, αλλά το κέρδισε έξυπνα εκεί ο παίκτης της Μπραν, γιατί σταμάτησε και έπεσε πάνω του παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ναι, δες το και εσύ Γιώργο.
1: Ο οποίος διαμαρτύρεται, λέει στο διαιτητή, ότι
0: δεν έκανα τίποτα.
1: Δέχεται την κίτρινη κάρτα, νομίζω όμως ο Μιχαηλίδης, θα το δω ξανά για διαμαρτυρία, αλλά είναι πάνω στην κίνηση του παίκτη της Μπραν. Το μαρκάρει από πίσω. Δεν βλέπω πόδια, αλλά ο Κάστρο κάνει την παλιά, ο Γιαννούλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθεί.
0: Αν τον καλέσει το
1: VAR,
0: αν τον καλέσει το VAR, sorry για το άκου λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν τον καλέσει το VAR, έχουμε ελπίδες. Αν δεν τον καλέσει, συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Σε κάθαρα πράγματα.
1: Νομίζω ότι είναι μια απόφαση πολύ, πολύ τραβηγμένη από τον διαιτητή, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε επαφή του Γιαννούλη με τον ποδοσφαιριστή της Μπραν. Δεν υπήρχε άμεση επαφή ούτε με τα πόδια ούτε με το σώμα. Και αυτό είπε ο Γιαννούλης λίγο νωρίτερα, πρέπει να το δει στο VAR.
0: Πέναλτι, πέναλτι, συμφωνεί ο Βαρίστας μαζί του. Και συμφωνεί ο Βαρίστας μαζί του. Να σου πω την αλήθεια, ο Χόλμ είναι πάνω και θα πρέπει να βγάλει κίτρινη κάρτα τώρα, συγγνώμη παιδιά που σηκώνομαι, στο Θεοδωρίδη ή γέλος πάντως σε κάποιον από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, στο Βιερίνια, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παυλένκα στο σημείο 0. Ο Χόλμ είναι πάνω από την μπάλα και ο Χατζηδιάκος είναι όταν εκεί στην άσπρη βούλα, τον διώχνει ο διαιτητής. Παυλένκα θέλει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης. Αυτό συμβαίνει. Ο Κάστρο παίρνει την μπάλα. Αυτό θα το εκτελέσει. Κάστρο απέναντι στον Παυλένκα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα μείνει ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης ή μετά θα κυνηγάει σκορ. Παυλένκα έχει κάνει αποκρούσεις. Παυλένκα σφυρίζει ο Μπρουξ. Κάστρο δεν έχει αρχίσει ακόμα την κούρσα. Τώρα βηματάκια. Κάστρο εκτελεί γκολ. 3-2. Την άλλη γωνία. 3-2 για την Μπραντ. Με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο. Η Μπραντ παίρνει ξανά το προβάδισμα. Και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει στα 10, θα πω γεμάτα λεπτά που απομένουν, γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις, με την έννοια ότι υπήρξε έλεγχος στο ΒΑΡ, κάποιες διακοπές, όλες οι αλλαγές έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, για να ψάξει ένα γκολ που θα στείλει το μάτς στην παράταση. 3-2. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το 0-2 στο 2-2 και τώρα έχουμε το 3-2. Κάστρο σημάδεψε την άλλη γωνία από εκεί που έπεσε ο Παυλένκα, 3-2. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ και ο Πέλκας γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Γέμισμα του Μιχαηλίδη. Προσπαθεί να βρει το Χατζηδιάκο, αφήνει ο Ντράξνε στην μπάλα να περάσει έξω μακριά. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης, 95-5. Με το πέναλτι του Κάστρο έγινε το 3-2 και καταλαβαίνεις Γιώργο ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα και πλέον με το 3-2 κανείς δεν θα κάτσει κάτω από τους οπαδούς της Μπραν, άρα αν χάσω κάτι στη μετάδοση θα με βοηθήσεις. Επιθετικό που γίνεται πάνω στον Ντέιλορ από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκεί τον Χόλμ που πλέον θα είναι στόπερ. Γυρίζει πίσω κατευθείαν σαν στόπερ ο φορ της Μπραν. Πάω και εκεί μπροστά του 3 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις, άρα πολύ περισσότερα, για να φτάσω στο 3-3. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται από τον Γκένι, δυνατά. Πάει ο Χατζηδιάκος να πάρει μια κεφαλιά, την παίρνει, αλλά βγαίνει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακάς του, ο Ντίγκελαντ, ο οποίος μάλιστα θέλει να παίξει και πολύ γρήγορα την μπάλα. Λερόβε, στον άξονα για το Χολ. Εκεί υπάρχει τρύπα και πάει να φύγει μπροστά και ο Μάτισεν. Ευτυχώς κακή παλιά, παίρνει από τα χέρια του Λύση μπάλα ο Κένι για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 88 λεπτό, 3-2 Μπραν ΠΑΟΚ. Κένι πετάει την μπάλα για τον Μπέλκα, θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Χολ πετάει για τον Κάστρο. Θα πάρουν την μπάλα οι Νορβηγοί, θα κλέψει κανονικά ο Ζαφίρης. Κένι, ο Τέιλορ, φάουλ του Χολ. Τώρα θα θυσιάσουν και κάρτες όσοι δεν έχουν παίκτες της Μπραν. Είναι προφανές αυτό, παιδιά. 88 λεπτό της αναμέτρησης. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Μιχαηλίδης συνέχεια στο παιχνίδι. Πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου την κατεβάζει ο Γιαννούλης. Δίνει την μπάλα ο Γιαννούλης στον Τάισον. Τάισον. Η παλιά του είναι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. 81 λεπτό της αναμέτρησης. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2. Μιχαηλίδης δίνει την μπάλα στο Ζαφίρη. Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι για τον Μπέλκα. Πέλκας μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Μια ωραία σέντρα. Πλάγιος στο σώμα του Ντράξνες. Στο 89 κρυφοκοιτάζω που λέμε και τον τέταρτο, γιατί σε κανένα λεπτό θα δείξει πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. 3-2 Μπραν ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει γκόλ ισοφάρισης της σειράς και να μείνει ζωντανό στο ευρωπαϊκό του όνειρο. Γκένι θα εκτελέσει το πλάγιο, ακόμα δεν το έχει εκτελέσει. Κινδυνεύει να χαθεί η μπάλα, δίνει στον Τέιλορ. Ο Κένι διώχνουν την μπάλα όπως οι Νορβηγοί. Προσπαθούν και έρχεται τώρα ο Ντράξνερ που σηκώνει την μπάλα μακριά και χειροκροτούν όλοι. Και ο Μπάμπα δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ και πανηγυρίζει και ο προπονητής της Μπραν, παιδιά, λες και σκόραρε η ομάδα του. Γιατί κερδίζουν δευτερόλεπτα. 3-2. Σε λίγο θα σας πω πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όλοι όρθιοι. Πανικός. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Παλεύει η Μπραν. Να δω λίγο το ταμπελάκι πόσα θα είναι τα λεπτά, παιδιά. Και θα ξανακαθίσω και ό,τι μπορώ να δω. Η Μπραν πάντως πάει να μπει στην περιοχή. Έρχεται και κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης, φάουλ. Κερδισμένο για τον Πάου. Σε δευτερόλεπτα θα σηκώσει το ταμπελάκι το βοηθός, ο τέταρτος, για να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα το κάνει 5 και μετράνε από τώρα 5 λεπτά για να δούμε αν δεν θα είναι τελευταία, μακάρι να μην είναι τα τελευταία του ΠΑΟΚ φέτος στην Ευρώπη. Παυλένκα, όλοι όρθιοι, απομακρύνουν οι παίκτες της Μπράν. Η μπάλα πηγαίνει προς τον Ματιεσέν. Θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Κένι πάντα με την μπάλα. Εδώ τώρα δεν θέλει γέμισμα. Έχει χρόνο ΠΑΟΚ να μπουκάρει με τον Τάισον. Να δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα. Μπάμπα, η παλιά του για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη στη σέντρα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και δεν βγαίνει. Πέλκας δεν μπορεί. Δεν τελείωσε η φάση. Τώρα διώχνουν την μπάλα. Ο Πέλκας ευνηδιάστηκε και έπιασε αέρα. Κρίμα. Κρίμα και πλάγιο και για την Μπραν. Ήταν μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Ενώ περάσαμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και όλος ο κόσμος όρθιος. Και ο Ντράξιδες που πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο ζητάει από τον κόσμο όρθιος να σηκωθεί όλος. Εκτελέσει και ο Ντράξιδες. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Παλεύει ο Τέιλορ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Έρχεται ο Κέρι να δώσει το βολέ. Μπάλα πηγαίνει στον Γκούντμουνσον. Και αυτός διώχνει την μπάλα μακριά από την άλλη πλευρά. Ζαφίρης με το κεφάλι. Μύθου. Κατεβάζει την μπάλα για τον Πέλκα. Πέλκα πάει να βρει τον Ζαφίρη. Κλέβει ο Κάστρο. Ο Χολμ δεν βιάζεται. Κρατάει την μπάλα, την πατάει, κερδίζει και το φάουλ. Αυτό ήθελε. Να έρθει πάνω το Τέιλορ να κερδίσει το φάουλ. Πλησιάζουμε να περάσουμε και το δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπραν. ΠΑΟΚ 3-2. Το 0-2 έγινε 2-2 και στο 86 με εύστοχο πέναντι ο Κάστρο έκανε το 3-2. Εκτέλεσε το φάουλ για να στείλει ο Πάντερσεν την μπάλα πλάγιο μακριά προς το σημαίακι του κόρνερ της εστίας του ΠΑΟΚ. Αυτό θα κάνει η Μπραν από εδώ και πέρα, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εκτελέστηκε το πλάγιο για το ΠΑΟΚ. Ναι, το εκτέλεσε ο Κένι. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν όμως ακόμα. Νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Από το ίδιο σημείο με Κένι εκτελεστεί. Κένι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδισμένο φάουλ του Χατζηδιάκου που είχε μείνει ψηλά να διεκδικήσει την μπάλα και γκρέμισε κάτω τον Πέντερσεν. Όλα αυτά ενώ θέλουμε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Περάσαμε τα 2,5 πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν είναι ο χρόνος πλέον σύμμαχος του ΠΑΟΚ. Αλλά και η Μπραν το διαχειρίζεται σωστά. Πετάει την μπάλα ο Ντράξνες κατευθείαν προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Με το Χολμ να παίρνει μια κεφαλιά, να κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς. Παίκτης της Μπραν να πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Να βγάζει και μια σέντρα κόρνερ για την Μπραν. Όχι. Τι έχουμε. Έχουμε και παίκτη. Έχουμε τώρα εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε. Παιδιά, νομίζω ότι θα έχουμε κόκκινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Πέφτει ξύλο. Κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ απόφυσε παίκτη της Μπραν.
1: Ο Ματίσεν έπεσε κάτω. Υπάρχουν νεύρα με Κένι, Μπάμπα, Τέιλορ, Μύθου.
0: Κίτρινη κάρτα στον Μπέλκα. Κίτρινη κάρτα και στον παίκτη της Μπραν. Δεν έδειξε την κόκκινη. Αλλά όλο αυτό, ρε Γιώργο, είναι ευνοεί την Μπραν.
1: Φυσικά.
0: Τρώει τώρα δευτερόλεπτα. Δηλαδή πας κάνεις μανούρα ενώ το μάτς είναι 3-2 εις βάρος σου και η μπάλα είναι και στην περιοχή σου. Λοιπόν, κίτρινη την κλήτωσε ο Πέλκας. Μετρόπολης 95 και 5 είμαστε εδώ παρέα μαζί σας.
1: Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί για με την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την Μπραν. Ο χρόνος πλέον αδειάζει. Μακάρι να κρατήσει κάποιες καθυστερήσεις επιπλέον ο διαιτητής για αυτό που έγινε, αλλά να πάει μπάλα από την άλλη πλευρά. 3-2 Μπραν ΠΑΟΚ. Το φάουλ εκτελέσει και η Μπραν κρατάει την μπάλα προς τα εκεί για να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Θέλουμε άλλα και κερδίζουν πλάγιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πετάνε γρήγορα ο Τάισον για τον Μπάμπα. Και τι λέει ο διαιτητής, ξανά πίσω η μπάλα. Πιο πίσω. Και θα εκτελεστεί ξανά. Θέλουμε άλλα 10 δευτερόλεπτα για να περάσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Αλλά προφανώς κανένα λεπτό θα το παίξουμε ακόμα. Αλλά κατοχή μπάλα δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Κάνει και φάουλ ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ Έσβορξ, ο αντίπαλο ποδοσφαιριστή, φάουλ εκεί μπροστά στον πάγκο του Λίσου του ΠΑΟΚ. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι καθυστερήσεις, καθυστερήσεις, παιδιά. Και ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 3 λεπτά των καθυστερήσεων δεν έχει πλησιάσει στην περιοχή του Ντίγκελαντ. Προφανώς και μπορούν να θυσιάσουν και κίτρινη κάρτα άμα θέλουν οι παίκτες της Μπραν για καθυστερήσεις. Είναι μπροστά σε 12-13 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, κατοχή μπάλας, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ η μπάλα. Η τελευταία φάση του αγώνα, ένα πλάγιο που πάει να ξεκινήσει από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95-5. Κίτρινη κάρτα, σας το είπα, σε παίκτη της Μπραν, όχι, στο Τσιφτσί. Έφαγε κίτρινη κάρτα ο Τσιφτσίς, μάλιστα. Έφαγε κίτρινη κάρτα ο Τσιφτσίς. Το είδαμε και αυτό. Εκτελέστηκε, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Τώρα έρχεται ο Κένι να κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα θα φτάσει στον Τάισον. Τάισον περνάει, δεν προλαβαίνει την μπάλα έξω. Πλάγιο για την Μπραν. Τέλος, η Μπραν στην επόμενη φάση στο League Face του Conference. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά την Ευρώπη. Θα τα πούμε σε λίγο. Δυστυχώς τα εγκλήματα του δικεφάλου τα χρυσοπληρώνει. Καλό βράδυ, τα λέμε αργότερα.
1: Γιώργο, πάρε ανάσες. Είναι μια εφιαλτική βραδιά. Εφιαλτική βραδιά για τον ΠΑΟΚ, διότι παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο, ήταν αγνώριστος. Κατάφερε και άλλαξε τη ροή του αγώνα με την είσοδο του Τέιλορ και του Πέλκα. Έφερε το μάτς στα ίσια, 2-2. Πέτυχε ένα γκολ με τον Πέλκα, το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside. Πέτυχε ένα ακόμα γκολ με τον Ζαφίρι, το οποίο θα μπορούσε να μετρήσει αν ο Μπάμπα δεν έκανε λάθος να μαρκάρει εκεί τον τερματοφύλακα. Τι ήθελε ο Μπάμπα εκεί και μάρκαρε τον τερματοφύλακα ανάποδα. Εκεί δεν μέτρησε σωστά τον γκολ, χρεώθηκε στον Μπάμπα το επιθετικό φάουλ. Και ήρθε ο Κάστρο με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Μπραν στο 86ο λεπτό, σε μαρκάρισμα του Γιαννούλη στον Ματίσεν, να διαμορφώσει το τελικό 3-2. Και με αυτό το 3-2 η Μπραν προκρίθηκε στην κυρίως φάση του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης. Είναι μια εφιαλτική βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή βλέπω στην Τσεχία 1-1 ο Παναθηναϊκός. Άρα εδώ έχουμε παράταση, έχουμε την ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στην Νορβηγία οι πανηγυρισμοί από τον Κάστρο, από τους παίκτες της Μπραν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τι. Προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτά τα οποία έγιναν κατά την διάρκεια του αγώνα και στέρισαν από τον ΠΑΟΚ την παρουσία του στην επόμενη φάση. Το πλάνο τώρα από την τηλεόραση, να πάρουμε λίγο εικόνα από το Open, κύριε Σωτήρη, λίγο εικόνα από το Open και λίγο ήχο, να δούμε, γιατί είναι συνδυασμός της εικόνας. Είδαμε και φίλους του ΠΑΟΚ.
2: Την ιστορία, όπως λένε, πάντοτε την έγραφαν, τη γράφουν και θα τη γράφουν οι νικητές.

0: Εντάξει, είναι τα πανηγύρια των παικτών της Μπραν. Είναι αυτές οι στιγμές που προσφέρει το ποδόσφαιρο. Η χαρά από τη μία πλευρά, η λύπη, απογοήτευση, στεναχώρια από την άλλη για τον ΠΑΟΚ που μένει εκτός Ευρώπης, εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, επί της ουσίας εκτός μετά τα προκριματικά, και καλείται πλέον να μαζεύσει τα κομμάτια του. Είναι πολύ πολύ δύσκολη αυτή η βραδιά και θα είναι και δύσκολες οι επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν, για να είμαστε και πολύ έτσι ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι με το όνομά τους. Λοιπόν, ήττα του ΠΑΟΚ 3-2 μετά το 1-1 της Τούμπας, αποκλεισμός. Και θα πρέπει, κύριε Δασκαλάκη, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε και λίγο αργότερα τον Γιώργο Ντουζαΐρη. Θα συνδεθούμε εκ νέου με την Νορβηγία. Θα δούμε και κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν και συνεντεύξεις τύπου. Να δούμε αν θα υπάρχει και live σύνδεση από εκεί. Να ακούσουμε τι δηλώνει ο κύριος Λύση, τι δηλώνουν οι πρωταγωνιστές, τι δηλώνει ο προπονητής της Μπραν, ο κύριος Χόρνελαντ, ο οποίος και αυτός από τη δική του πλευρά με αγωνία το παιχνίδι, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μια ευκαιρία να βρεθεί, όχι έχασε μια ευκαιρία, νομίζω δικαίως, κατά κύριο λόγο με βάση την εικόνα που παρουσίασε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, να μην εκτός. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Θα τα πούμε όλα αυτά και συνέχεια θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και απόψεις ανθρώπων που παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ επί σειρά ετών και μπορούν να μας καταθέσουν πιο άνετα την άποψή τους, ενώ ξεκίνησε και η παράταση στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πακέτο δηλαδή διαφημιστικών μηνυμάτων, και επιστρέφουμε λίγο αργότερα.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Μετρόπολη 95,5. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα τη εκπομπή παρέα μέχρι τι 11. Ο ΠΑΟΚ ζει και βιώνει πολύ πολύ δύσκολες στιγμές, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, καθώς υπέστη έναν αποκλεισμό ο οποίος δεν ήταν, αν θέλετε, μέσα στις σκέψεις, ή κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πριν από τη διαδικασία αυτή ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από την έκτη ομάδα της Νορβηγίας, την Μπραν. Θα επαναλάβουμε τα βασικά σημεία και του δεύτερου αγώνα. Έχω μαζί μου εδώ στο κεντρικό στούντιο και τον Κώστα τον Πετρωτό. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Μαύρη βραδιά που ολοκληρώνει μια κάκιστη καλοκαιρινή περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ μένει μετά από 4 χρόνια εκτός ομίλων, εκτός κύριου πρωταθλήματος Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Δηλαδή, πάμε στη χρονιά του Λεύσκη, το καλοκαίρι του 2022. Είναι ξεκάθαρα μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τα σημάδια υπήρχαν και εδώ σήμερα βγήκαν όλα τα κακά της μοίρας του για τον ΠΑΟΚ. Είχε τραγική ανασταλτική λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα σου πω μόνο ένα στατιστικό. 12-1 κόρνερ πήραν οι Νορβηγοί. Ο τρόπος που μάρκαρε ο ΠΑΟΚ, η αδυναμία του να μαρκάρει και να τους κρατήσει γύρω, μακριά από την περιοχή, σε απόσταση, ήταν η αδυναμία αυτή του ΠΑΟΚ, ήταν μοναδική. Είναι σε όλο το match που μπαίνουν με μεγάλη ευκολία οι Νορβηγοί. Το δεύτερο είναι κακή ενδεκάδα. Στο πρώτο 60 λεπτό, μέχρι να γίνει το 2-0 στο 57 που έκανε ο Ίγκασον, ο ΠΑΟΚ είναι ανεμικός. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ένα ενδιαγέ μόνο ο οποίος προσπαθεί να παίξει λίγο με το σώμα του, να πάρει κάποια κεφαλιά. Δεν υποστηρίζεται από καθόλου, από κανέναν. Πολύ κακό στα χαφ. Ο Σανταμαρία είναι, νομίζω, η απογοήτευση μεγάλη. Όπως και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος δεν μπορούσε να μαρκάρει σε καμία φάση τον Χόλμ, τον center for της Μπραν. Είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα η Μπραν πέτυχε γκολ με τους τρεις που έλειπαν στην Τούμπα. Χόλμ, Ίγκασον και το πέναλι του Κάστρο στο τέλος.
0: Ναι, η επιθετική τριάδα.
1: Σωστά. Η επιθετική τριάδα. Ναι. Και στο φινάλε του αγώνα, προς το φινάλε του αγώνα, που ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές αλλάζει τα δεδομένα από την ώρα που πέρασε ο Πέλκας στο παιχνίδι και τα υπόλοιπα τα παιδιά, είδαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ. Έκανε φάσεις, πέτυχε 2 γκολ που ακυρώθηκαν. Δεν ξέρω γιατί ο Μπάμπα σε εκείνη τη φάση, τη δεύτερη, πήγε πάνω από τον τερματοφύλακα. Έπρεπε να φύγει.
0: Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Έχω δει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει καθαρό μυαλό. Γίνεται ένα πέναλτι. Εγώ τα έλεγα χθες, Γιώργο, και θα το επαναλάβω. Στις κρίσιμες φάσεις σε όλα τα ματς, ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του τη διαιτησία. Για μένα προσωπικά, όσο μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η UEFA, από την ώρα που βγήκε η ρωσική σημαία στην Πολωνία, η UEFA τον έχει στοχοποιημένο τον ΠΑΟΚ. Εγώ το είπα και χθες αυτό. Γι' αυτό και το επικαλούμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πέναλτι είναι καθαρά πολιτική φάση. Και να μην το δώσει, και να μην το δώσει, δεν μπορείς να πεις το οτιδήποτε. Και δίνει αυτό το πέναλτι σε ΠΑΟΚ Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ με αντίβαρο την Μπραν έχει χειρότερη διαχείριση από τους Νορβηγούς, δεν ξέρω τι να πω. Και δεν είναι για μένα τυχαίο, γιατί το ζήσαμε και με τον Μπόουσον, τον Άγγλο διαιτητή, σε εκείνο το μάτσο με τον Άγιαξ. Δεν είναι τυχαίο που ήταν ορισμένος Άγγλος διαιτητής σήμερα. Οι Άγγλοι διαιτητές είναι ό,τι πιο συστημικό ευρωπαϊκό υπάρχει. Εκφράζουν την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως πρώτη αιτία αυτό, να μην τρελαθούμε. Η αιτία είναι ότι ο ΠΑΟΚ, το βασικό, έφτασε αυτό το μάτσο 2-0, ενώ έπρεπε να κερδίζει, και φάνηκε πόσο λίγη ήταν η Μπραν πίσω. Από 2-0 κοντέψα να χάσει το μάτσο. Αν είχε λίγο μυαλό καθαρό παραπάνω ο ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ στη Μεταλουτσέσκου και Μετακοσταντέλια εποχή, και απόντων τον Ζίβκοβιτ σήμερα που ήταν τιμωρημένος, και Τάισον που έπαιξε λίγο στο τέλος, έχει τεράστιο έλλειμμα προσωπικότητας. Έβαλε λίγη προσωπικότητα ο Πέλκας, και αυτός έκανε λάθος στο τέλος που καθυστέρησε εκεί πέρα με τη φάση και φαγώθηκαν τα 2-3 λεπτά των καθυστερήσεων με κοκορουμαχίες στο κόρνερ. Τζάμπα χάθηκε ο χρόνος. Είναι τραγικό το γκολ που δίνει ο ΠΑΟΚ στο 1-0, που η μπάλα είναι σε φάση επίθεση για τον ΠΑΟΚ και τους κλέβουν την μπάλα οι Νορβηγοί. Κάνουν και φάση και από κόρνερ μπαίνει γκολ. Γενικά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και δεν υπήρχαν οι ηγέτες μέσα στο γήπεδο για να καθοδηγήσουν την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο θέμα. Πρέπει να πάρει 2-3 παίκτες με προσωπικότητα, αν θέλει να χτίσει κάτι με νέα παιδιά που έχει. Γιατί βλέπω ότι αυτή η ομάδα πάει χωρίς πηξίδα σε επίπεδο προσωπικότητας. Έχει και νεαρό προπονητή, που κι αυτός δεν είναι ο Λουτσέσκου. Φαίνεται το έλλειμμα προσωπικότητας στο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Δεν κρίνω τον Λύση σαν προπονητή. Τον κρίνω ότι είναι άπειρος, και έπρεπε να το ξέρει ο ΠΑΟΚ αυτό. Όταν έχεις άπειρο προπονητή, πρέπει μέσα στην ενδεκάδα να έχεις 2-3 παίκτες οι οποίοι να είναι με προσωπικότητα έντονη και να καθοδηγούν. Ο Λύση έκανε καλό κουτσάρισμα, κακό στήσιμο. Δεν δικαιολογείται να παίξει ο Σανταμαρία με αυτή την εικόνα που έχει. Δεν υπάρχει παίκτη Σανταμαρία στα τελευταία μάτς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε ένα μάτς, έβαλε ένα γκολ και αυτό ήτανε. Και γενικά η εικόνα είναι κακή. Ο Σορετήρε δεν δικαιολογείται να πάρει τόσο χρόνο συμμετοχής έναντι του Τάισον επειδή είχε μια καλή εικόνα με το Λεβαδιακό. Γενικώς αυτές οι επιλογές δεν ήταν καλές. Μόλις μπήκανε οι παίκτες από τον πάγκο, όντως ο ΠΑΟΚ άλλαξε, δεν άλλαξε η αμυνά του, έχει πρόβλημα. Ούτε ο Παβλέγκα που έπιασε πολλά, εμένα μου δείχνει ότι πατάει όπως πέρυσι. Και γενικώς έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Πώς θα το διορθώσει, τι θα κάνει. Και αν μπορεί με μεταγραφές να στήσει μια ομάδα που να λες όπως το 22-23 ότι τουλάχιστον θα χτίσω κάτι από την αρχή, αυτό μένει να απαντηθεί, Γιώργο. Τότε όμως θα πω για να κλείσω: ο ΠΑΟΚ είχε έναν Κωνσταντέλια και έναν Κουλιεράκη, οι οποίοι ήρθαν μετά την αποτυχία της Λεύσκη, πήραν θέση στην ενδεκάδα και άρχισε να χτίζεται ο ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα του 24. Αλλά ήταν δύο παιχταράδες.
0: Ναι. Απλά να προειδεάσω: ακούτε πάντα Κώστα Πετρωτό, στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καστάνης και ο Στέλιος Γρηγοριάδης σε πολύ λίγο. Τώρα είναι ο Στέλιος. Ωραία. Θα ακούσουμε Στέλιο, αλλά πρώτα να προειδεάσω ότι σε πολύ λίγο, παιδί, περιμένουμε και τον Γιώργο Τζαίρη από την Νορβηγία να μας μεταδώσει live τη συνέντευξη τύπου με τις δηλώσεις των προπονητών. Στέλιο, καλησπέρα και σε σένα. Απλά ακούω το σχόλιο σου, ελεύθερα το ακούμε, αλλά θα σας παρακαλέσω όταν μας καλέσει ο Γιώργος
1: ναι.
0: Θα βάλουμε άνω τελεία για να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών. Έλα, Στέλιο, σε ακούμε.
2: Το πέναλτι το δίνει ο διαιτητής την ώρα που συμβαίνει η φάση, μπορεί να το δώσει, παρασύρεται, θεωρεί σίγουρο ότι είναι πέναλτι ή εν πάση περιπτώσει το σφυρίζει για να πάει η υπόθεση στο φινάλε στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
2: Το ΒΑΡ όμως είναι τραγικό να συμφωνεί με αυτή την υπόδειξη σε ένα τέτοιο πέναλτι.
1: Όλοι οι Άγγλοι είναι, Στέλιο. Όλοι οι Άγγλοι είναι.
2: Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Εγώ σου είπα, έχει εξήγηση αυτό που συμβαίνει. Γιατί ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στις Βρυξέλλες ήταν για δύο κόκκινες στο μάτς. Τώρα για να μιλάμε.
2: Ναι. Εντάξει,
1: τσίμπλες δεν έχουμε στα μάτια, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά έπρεπε να το ξέρουν όταν βγήκε η σημαία η ρωσική στην Πολωνία. Έτσι.
2: Προφανώς. Παρατραβηγμένο πέναλτι 100% για μένα. Να μην πω ότι δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει μια επαφή. Αλλά δεν μπορούσε να εξαφανίσει το πόδι του ο Γιαννούλης που δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να κάνει μαρκάρισμα άγριο, δυνατό, τίποτα. Δεν μαρκάρει καν για μένα. Χαρίστηκε στους Νορβηγούς, αλλά αυτό είναι ένα δεντράκι. Το δάσος είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει με αποκλεισμό μήνα Αύγουστο, αποκλεισμό από την Ευρώπη, τις καθυστερήσεις στις μεταγραφές και τις άστοχες επιλογές για το ρόστερ του.
1: Και το ρίσκο να πουλήσει τον Κωνσταντέλια πριν τα μάτσα κρίσιμα.
2: Και το μείον του Κωνσταντέλια, την αγωσία του Ζήφκοβιτς, αλλά κομβικό είναι για την απόφαση η πώληση του Κωνσταντέλια τη στιγμή που έγινε. Mm-hmm. Το άλλο ήταν μια... και εκείνο τώρα δεν μπορείς να πεις ήταν ατυχία. Θα έπρεπε και ο Ζήφκοβιτς να φροντίσει να μην λείπει από αυτά τα μάτσα. Αλλά και πάλι ο Ζήφκοβιτς είναι ένα δέντρο. Το δάσος λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει τα λάθη του επίσημου ΠΑΟΚ.
0: Mm.
2: Αυτή η ομάδα, έτσι πως την είδαμε επί 55 λεπτά, αξιολείπητη, δεν μας έδειχνε ότι είναι άξια να περάσει. Πήγε να γίνει το θαύμα, δεν έγινε. Αλλά γιατί να περιμένεις να γίνει το θαύμα, γιατί να πρέπει να γίνει μια τέτοια ανατροπή και γιατί αυτό που είδαμε επί 20-25 λεπτά στο τέλος, να μην το βλέπαμε μια εξ αρχής, να πάρει την πρόκριση χαλαρά από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ξέρετε.
2: Και κάποιον αντίπαλο.
0: Ναι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και το ρωτώ, το θέτω σαν ερώτημα και στους δύο. Ο κύριος Λύση δεν θα μπορούσε να βάλει από την έναρξη του αγώνα στη βασική ενδεκάδα και τον Μπέλκα και τον Τέιλορ, υπό την έννοια ότι όταν τους έβαλε στο 56ο λεπτό, άλλαξε όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ από το 56 μέχρι okay, το σημείο που δόθηκε το πέναλτι για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήταν απογοητευτικός.
1: Ανεμικός.
0: Ήταν τραγικός. Δεν έχω δει τόσο κακό ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια, ειλικρινά το λέω. Στο
1: και
0: πρώτο
1: ημίχρονο. Ο Σανταμαρία δεν δικαιολογεί να παίξει.
0: Όχι, ο Σανταμαρία ήταν εκτός κλίματος.
1: Μα είναι εκτός. Μετά το πρώτο μάτς είναι εκτός.
0: Αλλά Πέλκας και Τέιλορ που αλλάζουν όλη τη ροή του αγώνα. Δεν θα έπρεπε να παίξουν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έλα, Στέλιο.
2: Βγαίνουν δυο. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά είναι πολύ σημαντικός λόγος. Βγαίνουν δύο χαφ που ήταν άχρηστοι και μπαίνουν δύο άλλοι χαφ. Οι οποίοι βγάζουν δύο πάσες κλειδιά.
0: Mm-hmm.
2: Και από αυτές τις πάσες έρχονται τα γκολ. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν υπάρχει παίκτη Σανταμαρία, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει.
1: Όπως είναι απογοητευτικός και ο Χατζηδιάκος, Στέλιο.
2: ο Χατζηδιάκος, είναι δυνατόν να σου πάρει αυτή την κεφαλιά, ρε εσύ Χατζηδιάκο? Ναι. Σε πλήρωσες, αγόρασε ο ΠΑΟΚ, ξέφερε για να κάνεις αυτό που έκανες σε αυτή τη φάση? Να πηδήξεις 1,5 ποντό από το χορτό.
1: Στέλιο, για να καταλάβεις τι έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, θα σου πω κάτι που εμένα μου δείχνει τι απογοήτευση υπάρχει. Ο Γεράσιμος ο Σκεδαρέσης, ο ηθοποιός, είναι γνωστός για τα παοξίδικα αισθήματά του. Πριν 17 λεπτά ανέβασε στο Facebook: ευτυχώς χάσαμε, δεν πίστευα ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό. Είναι σοκαριστικό να το σκεφτείς, να φτάνει ένας άνθρωπος με τέτοιο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ και με την τωρινή ΠΑΕ, συμμετείχε σε όλα τα βίντεο, και να λέει ότι ευτυχώς χάσαμε. Καταλαβαίνεις ποια είναι η εικόνα που βγάζει ο ΠΑΟΚ προς τα έξω?
2: Να. Εγώ λέω ότι για να δημιουργηθεί κάτι υγιές θα πρέπει να πεθάνει το σάπιο. Δηλαδή, εννοεί προφανώς ως και αδαρέσεις, κάτι που έχουμε σκεφτεί και εμείς πολλές φορές, ότι είναι καλύτερα να καταρρεύσει μία ψευδέστηση, ούτως ώστε να προκύψει ένας ρεαλισμός, μία πραγματικότητα, μία ευχάριστη κατάσταση που θα είναι πραγματικά ευχάριστη. Αν περνούσε ο ΠΑΟΚ, θα υπήρχε πάλι μία εφορία, ωραία, συνεχίζει στην Ευρώπη, όλα καλά και τα λοιπά, οι ήρωες που το ανέτρεψαν και τέτοια. Αυτά πρέπει να τελειώνουν, δεν μπορούμε να ζούμε με τις ψευδεστήσεις. Ναι. Εγώ δεν θα πω ότι χάρηκα, μου την έδωσε αφάνταστα, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός, με αυτό το ηλίθιο πέναλτι, αυτό το απαράδεκτο πέναλτι. Μου την έδωσε, ακόμα βρίζω. Αλλά μήπως τελικά από αυτό τον αποκλεισμό θα προκύψει ένα κέρδος? Μήπως κάποιος...
0: Προς τον παρόν, Αναστέλιο, υπάρχει ζημία, υπάρχει απώλεια Ευρώπης. Πρώτον, υπάρχει απώλεια, όχι, το λέω πρακτικά, δεν κάνω επιδιουσίες, δεν το αναλύω. Λέω πρακτικά, απώλεια Ευρώπης, απώλεια οικονομικών δεδομένων, 12-13 ζεστά εκατομμύρια από την UEFA θα μπουν στα ταμεία της Μπραν, δεν θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Θα γίνουν μεταγραφές.
1: Γιώργο, μου επιτρέψεις να κάνω μια λίγο μπακαλίστικη, αλλά θα την καταλάβει ο κόσμος, πράξη στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι πήρε 15,5 εκατομμύρια από το Europa League. Ωραία. Φέτος χάνει αυτά τα 15,5 και παίρνει τα 26 του Κωνσταντέλια. Ωραία. Και πούλησε και το Σάντσεθ, πήρε δηλαδή 27. Εάν τα αφαιρέσεις χοντρικά, ο ΠΑΟΚ έχει ως έσοδα γύρω στα 10-12 εκατομμύρια. 13. Είναι τα λεφτά που θα έπαιρνε αν έπαιζε στο Conference League, στο League Stage, και έχανε τον Κωνσταντέλια τζάμπα. Δηλαδή με την πόλη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.
2: Έχει πάρει τα λεφτά του Conference League, αλλά δεν έχει Κωνσταντέλια.
1: Ναι, πήρε τα λεφτά του Conference League και έχασε τον Κωνσταντέλια τζάμπα.
0: Και δεν έχει και Ευρώπη, παιδιά. Δεν έχει και
1: Ευρώπη. Αυτό σου λέω. Έχασε αυτά τα λεφτά που δεν έπαιρνε. Δηλαδή του μένουν 13 εκατομμύρια, είναι σαν να έπαιζε τα μάτσα αυτά που δεν θα τα παίξει αγωνιστικά, και αυτό είναι πρόβλημα. Και έχασε τον Κωνσταντέλια τζάμπα. Είναι τραγικό αν το σκεφτεί.
0: Είναι πάντως γενικότερα μια βραδιά η οποία δεν χρειάζεται μια πολύ πολύ γενναία κριτική από όλους, από τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, από τα μέλη της διοίκησης, από τον προπονητή, από τους ποδοσφαιριστές. Όλοι σε μια βραδιά αποτυχίας, όλοι έχουν τις ευθύνες τους. Σε μια βραδιά επιτυχίας μοιράζονται ισομερώς τα θέματα των επιτυχιών. Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης, εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης κυρίως, μετά από 4 χρόνια, όπως είπε και ο Κώστας, και αυτό δημιουργεί πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις για το μέλλον. Εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Είναι πρόωρο βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Ναι. Ωραία, να πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Έλα φίλε, έλα συναδελφέ, καλησπέρα.
3: Με, κάντε λίγο ησυχία, αφήνω το κινητό, ξεκινάει ο κύριος Λύση.
0: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Λύση. Okay. Στέλιο, τον ακούς και εσύ, ακούει και ο Κώστας. Είμαστε πάντα live με Νορβηγία, με το γήπεδο της Μπραν. Να μιλήσει ο κύριος Λύση. Έχει αφήσει το κινητό τηλέφωνο ο Γιώργος Ζαΐρης. Περιμένω να ακούσω τη φωνή. Είμαστε πάντα live με την Νορβηγία.
4: Έχει πάρα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Πάω και έδινε αυτό το μάτι. Πολλές απουσίες. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι...
0: Να πάμε στο...
1: Πάω TV, ναι, να πάμε. Ναι. Καλύτερη ποιότητα.
0: Λοιπόν, με τον Σωτήρη Δασκαλάκη κάνουμε λίγο 2-3 κινήσεις που είναι καλύτερες για την ποιότητα του ήχου, προκειμένου να ακούσετε όσο το δυνατόν πιο καθαρά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του προπονητή,
5: It wasn't easy tonight. Yes, we had some injury, the physical condition, everything, but I think that the big problem in the first half was that we weren't brave. We had to be more aggressive. And the second part, we do it, we speak in the half time. And we were able to change the match, to draw, and to deserve to win the match because we have a great opportunity to win the match. And then arrived the decision of the referee that it's, I don't know which word I can use because this is not penalty in Norway, it's not penalty in Italy, it's not penalty in Spain, it's not penalty in Greece, it's not penalty all over the world. It's impossible, and no one called him to the bar. So we are very afraid.
6: Δεν ήταν ένα εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν από το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα όσον αφορά την συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι. Έπρεπε να είμαστε πιο aggressive. Στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώντας με τους ποδοσφαιριστές μας στα αποδυτήρια, καταφέραμε να γίνουμε λίγο πιο aggressive. Αλλάξαμε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με βάση την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Όσον αφορά την απόφαση του διαιτητή, δεν έχω λόγια τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Δεν είναι πέναλτι ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσω κάποια λέξη για αυτό το οποίο έδωσε σήμερα ο διαιτητής στη φάση του 3-2.
7: From now on, how you can manage all this situation with no Europe for PAOK, and if you're afraid of something about the future?
5: We have to manage it. We have to face the truth, and we have to manage it. We don't have any option. It's tough night for sure. We have to analyze all the error. We have to improve where we have to improve. And face the truth. We don't have any other option.
6: Πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για όλους εμάς. Πρέπει να διαχειριστούμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια και να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε.
8: Πώς εξηγείτε εικόνα του ΠΑΟΚ για 55
6: λεπτά? Να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε.
8: Πώς εξηγείτε εικόνα του ΠΑΟΚ για 55 λεπτά

0: 72 if you had to be more calm in your decisions inside the pitch.
1: Me?
0: Not your not decision, your player decision.
1: I think that the first half is very bad. I say we weren't brave. We have to press. We want to press, but we didn't do it well. So we never find the moment to press. But well, it's true also that I think that is the same first half that we do in Tumba, but in the other side we were very very very better than them, but we don't reach score. There is score in the last action of the match that for sure begin with a clear offside that they don't whistle. If they whistle the offside, there is not the corner, but well. But we have to defend better this situation. But was very very very bad the first half. I'm very angry with the first half. When we reached the draw, the problem is that we were some players that were very tired, but we don't have the replaces in the bench because I had to do some. I know which were the players that doesn't reach to finish the match, but I had to do another kind of substitution to come back. So when we were 2-2, the last substitution were forced, and we tried to manage it, but we were managing it because at the end, if they don't invent the penalty, probably we were closer us to the third goal than them.
0: Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο, όπως είπα, δεν ήμασταν θαραλέοι στις αποφάσεις μας, δεν πιέσαμε τον αντίπαλο όπως είχαμε πει να κάνουμε, δεν βρήκαμε τα σημεία στο πρώτο ημίχρονο για να πιέσουμε τον αντίπαλο. Μου θύμισε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο της Τούμπας, όπως και εμείς ότι είχαμε καθολική περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε. Βέβαια, ο αντίπαλος το έκανε στην τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου. Θεωρώ ξεκάθαρα υπάρχει offside πριν την εκτέλεση του corner από το που προήλθε το πρώτο γκολ των Νορβηγών. Θα έπρεπε να αμυνθούμε φυσικά καλύτερα σε εκείνη τη φάση. Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο μέρος. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε, παρά το ότι βρισκόμασταν με 2 γκολ πίσω στο σκορ, να ισοφαρίσουμε. Ωστόσο, ήμασταν αρκετά κουρασμένοι. Κάποιοι παίχτες ήταν αρκετά κουρασμένοι. Δεν είχα τις επιλογές στον πάγκο για να τους αντικαταστήσω. Έπρεπε να διαχειριστούμε και αυτή την κατάσταση, να βάλουμε κάποιους παίχτες σε διαφορετική θέση. Ωστόσο, θεωρώ πως το διαχειριστήκαμε όλο αυτό, καθώς έβαλε ο αντίπαλος ένα γκολ με πέναλτι το οποίο δεν ήταν. Εμείς ήμασταν σε εκείνο το σημείο του αγώνα πιο κοντά από ότι ο αντίπαλος στο να μπούμε μπροστά στο σκορ.
2: Άλλη ερώτηση. Question? No. Thank you.
3: Εδώ είμαστε. Έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη του κυρίου Λύση. Όταν θα ακούσουμε και τον Γιώργο Ζέρη για να κάνει μια έτσι αναφορά, ένα repeat στα όσα.
4: Εντάξει, είπε για το πέναλτι και αυτό δεν δίνεται πουθενά ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Το κρατάμε αυτό. Και ότι είπε ότι πρέπει να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα και συμφώνησε ότι ήταν πάρα πολύ κακή εικόνα του ΠΑΟΚ.
3: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ναι, που ήταν ανεμικό. Αυτά νομίζω τα είδαν όλοι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
3: Σωστό.
4: Λοιπόν, θα μου επιτρέψει, επειδή πρέπει να ολοκληρώσω ένα κείμενο,
3: να
4: αποχωρήσω εγώ για να κάνω πάση στο
3: Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε λίγο αργότερα. Στέλιο Γρηγοριάδη πάλι στην γραμμή είναι ο Γιώργο Ζαήρη. Και οι δύο, θαυμάσια. Γιώργο Ζαήρη από Νορβηγία. Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο, σε ακούμε. Στέλιο, σε ακούμε. Στέλιο, σε ακούμε τώρα. Στέλιο, σε ακούμε τώρα. Καλύτερα. Στέλιο Γρηγοριάδη. Δεν σε έχουμε. Και οι δύο έπεσαν. Δεν πειράζει. Θα εκμεταλλευτούμε το μικρό έτσι δώρο που μας κάνουν και οι δύο συνάδελφοι. Να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροφό.

0: φτωχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σε μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Αποκλεισμός από την Ευρώπη, αποκλεισμός από την κύριος φάση του Conference Link. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο του Στέλιου Γρηγοριάδη, μετά τις δηλώσεις του Λύση, όχι το πρώτο, μετά τις δηλώσεις του Λύση, και θα πάμε και στους άλλους συναδέλφους. Στέλιο, μας ακούς τώρα καθαρά, καλησπέρα και πάλι.
8: Πάντα σας άκουγα.
7: Ωραία, τέλεια, τέλεια, ωραία. Πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το συμπέρασμα που έβγαλες από τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ.
8: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια και να προσπαθήσουμε για να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζουμί. Δηλαδή, ο Λύση ξέρει ότι έχει μια ομάδα γυμνή. Μια ομάδα η οποία δεν πάει, δεν τσουλάει και θα πρέπει να προσπαθήσει αυτή η ομάδα να βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί και το ρόστερ της.
7: Mm-hmm.
8: Δεν θα το πει αυτό δημοσίως, αλλά όταν λέει δεν είχα στον πάγκο λύσεις...
7: Για να αντικαταστήσω αυτούς που ξεκίνησαν εννοεί, έτσι, άμα. Ναι. Προφανώς εκφράζει μια έτσι δυσαρέσκεια ως προπονητής για τις επιλογές παικτών που είχε στη διάθεσή του. Έτσι το μεταφράζω.
8: Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ειλικρίνεια.
7: Ναι.
8: Αλήθεια λέει. Και έχει μπλέξει κι αυτός, δηλαδή πρέπει να κάνει μαγικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν έχει ποιότητα στην ομάδα του. Και θα λειτουργήσει ως ένα βαθμό, ως άλοθη αυτό το πέναλτι. Αλλά δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το Europa League και με Κωνσταντέλια. Γιατί έχασε την πρόκριση στην κύρια φάση του Europa League. Γιατί κατήντησε να παίζει με μία μπραν για να περάσει στο Conference Link.
7: Mm-hmm.
8: Και δεν το κατάφερε και αυτό. Γιατί έμεινε και χωρίς Κωνσταντέλια και γιατί δεν μπόρεσε αυτή η ομάδα να βελτιωθεί παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί πόσα, 6 μάτς επίσημα.
7: Ναι, πρακτικά είναι 6 συν 1 του πρωταθλήματος. Είναι και του Λεβαδιακού.
8: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
7: Ναι.
8: Τώρα, πώς μπορεί να βελτιωθεί και πώς μπορεί να διορθωθεί, είναι μεγάλη κουβέντα. Αναρωτιέμαι πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα βγει αυτή η χρονιά.
7: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το πέναλτι που ομολογουμένως δεν ήταν, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης με τον Γιώργο Τζαέρη, δεν στέκομαι μόνο στις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Έτσι, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς και σοβαροί μεταξύ μας. Πρέπει να επικεντρωθεί ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός, στην επίλυση των βασικών θεμάτων που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί εδώ δεν χάνεται μόνο η Ευρώπη, δεν χάνονται εκατομμύρια από τη διαχείριση. Δυσκολεύει αφάνταστα και η πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής, ενώ για την ευρωπαϊκή του πορεία τα επόμενα χρόνια. Δημιουργείται μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη που επιστρέφει τον ΠΑΟΚ πίσω αρκετά. Δεν είναι ευχάριστο σε καμία περίπτωση.
8: Προφανώς.
7: Και δεν έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ, έτσι, δηλαδή ο βασικός σέντερ φορ δεν έχει αποκτηθεί ακόμη. ο στόπερ ο οποίος θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα την ενίσχυση που πραγματικά χρειάζεται, δεν έχει αποκτηθεί. Υπάρχουν θέματα εκεί τα οποία πρέπει να λυθούν. Ακόμα και εκτός από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την διοίκηση του ΠΑΟ και την Παρτιζάν, αλλά εκεί υπάρχουν θέματα στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, okay, δεν μπορώ να πω ότι ο Σάντα Μαρία είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να προσφέρει τελείως, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή στα κρίσιμα μάτς δεν μπόρεσε να προσφέρει.
8: Γιώργο, ένα θέμα είναι οι καθυστερήσεις και ένα άλλο θέμα είναι ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι θα αποδειχθεί ότι οι περισσότερες επιλογές ήταν λανθασμένες. Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και θα αποδειχθεί ακόμη περισσότερο στην πορεία. Μακάρι να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Και ας πούμε ότι χάθηκε η ευκαιρία να διακριθεί ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τουλάχιστον να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εγχώριες διοργανώσεις. Μακάρι. Ναι. Αλλά τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά.
7: Λοιπόν, εντάξει Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ από την έκτη ομάδα του Νορβηγικού Πρωταθλήματος, μια ομάδα που πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι αγωνιστικά καθαρά έχει έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό προσανατολισμό και της βγήκε, ανεξάρτητα αν της δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να της δοθεί. Εκεί τα πράγματα είναι όπως...
8: Ευκαιρίες, έχασε δοκάρι. Είχε...
7: Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Σου λέω, επαναλαμβάνω, είχα να δω τόσο κακό ΠΑΟΚ του πρώτου ημίχρονου. Επαναλαμβάνω, τόσο κακό ΠΑΟΚ του πρώτου ημίχρονου πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς μήνες. Έπρεπε να μπουν από το 56ο λεπτό Πέλκα Σκοτέλλορ λίγο για να σου λουπώσουν την κατάσταση. Το 2-0 να γίνει 2-2. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό. Δεν έφτανε. Στέλιο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
8: Ο Χατσίδης μ' άρεσε μόνο και ο Ζαφίρης.
7: Ωραία.
8: Συνολικά, σαν συνολική προσπάθεια.
7: Okay, θαυμασία. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και καλή δύναμη και σε σένα, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ ανεβάσει πίεση, δεν είναι εύκολο. Φεύγουμε από τον Στέλιο, τον Γρηγοριάδη, πάμε σε έναν άνθρωπο που ίσως επί σειρά ετών, δεν θα πω πόσα, αλλά πάρα πολλά χρόνια, έχει παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και έχει περιγράψει αγώνες του ΠΑΟΚ τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αριστίδης Νικολάκης, στην γραμμή 1. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Έτσι σε θεωρώ, έτσι σε αποκαλώ.
9: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμητική προσφώνηση και σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου να μην μπλέξεις τα χρόνια, τα οποία τα ρημάδια περνάνε και
7: δεν παίρνουμε. Δεν λέω χρόνια περισσότερα.
9: Καμπάρι δεν παίρνουμε, πολλές δεκαετίες.
7: Αλήθεια λες. Αλλά εγώ θέλω να επικαλυστώ αυτή την εμπειρία που έχεις, Αριστίδη. Έχεις περιγράψει για το Μέγκα παλιότερα ευρωπαϊκούς αγώνες, ελληνικούς αγώνες. Έχεις δει πολλές καταστάσεις στο παρελθόν τους, δύσκολες καταστάσεις. Εγώ το ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου που είδα σήμερα, ειλικρινά θορυβήθηκα, ενοχλήθηκα αφάνταστα.
9: Κατέβηκε στο γήπεδο στο πρώτο ημιχρόνο ΠΑΟΚ?
7: Όχι, δεν κατέβηκε.
9: Μήπως είδα λάθος εγώ?
7: Όχι, δεν κατέβηκε.
9: Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο δεύτερο ημιχρόνο. Θα μπορούσαμε εύκολα να αποδώσουμε την ήττα στην επιλογή του προπονητή. Αλλά και αυτό τον καημένο, με την καλή έννοια καημένο, έτσι, που ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ, ίσως δυσκολότερη των τελευταίων χρόνων, και ακόμη δεν μπόρεσε να βρει τον δρομολόγιο του, τον προσανατολισμό του, δεν μπορεί να κατεβάζει μια ενδεκάδα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, τον τελικό των τελικών για την Ευρώπη. Μια ενδεκάδα η οποία, με τα λίγα που ξέρω ή αν θέλετε με τα πολλά που μπορώ να φανταστώ, ούτε σε προπόνηση δεν έχει παίξει μαζί. Επομένως, πώς μπορεί αυτή η ενδεκάδα να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός αγώνα που είναι αγώνα ζωής ή θανάτου για τον ΠΑΟΚ? Είναι εύκολο βέβαια το ανάθεμα να το δώσουμε στον προπονητή, αλλά και οι παίκτες που έβαλε δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους. Θα μπορούσαν να μην τον εκθέσουν με την απόδοσή τους, τον εξέθεσαν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο αλλαγές που έκανε ισορρόπησαν τα πράγματα, αλλά φάνηκε ότι τελικά ο ΠΑΟΚ δεν είχε, όχι την ψυχολογία, τώρα το βάθος, το ύψος, το πλάτος, δεν ξέρω τι να πω, για να μπορέσει να κρατήσει το 2-2 και να πάει στην παράταση. Για τον γκολ του Ζαφίρη, το οποίο ακυρώθηκε, δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση. Αλλά για το πέναλτι χρειάζεται πολλή συζήτηση. Και πάλι όμως δεν πρέπει να αποδώσουμε την ήττα στο πέναλτι, τον αποκλεισμό, έτσι όπως δεν πρέπει να την αποδώσουμε και στα λάθη του προπονητή. Γενικά ο ΠΑΟΚ αυτός δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες, στα όνειρα, στα οράματα ενός κόσμου ο οποίος μέχρι τώρα ζούσε στις κορυφές. Δεν είναι η ομάδα που θέλει ο κόσμος. Μπορεί αυτή η ομάδα να περθωθεί, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αυτός προς το παρόν δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θέλει ο κόσμος. Και με το δίκιο του αγανάκτησε, εξοργίστηκε, πικράθηκε, απογοητεύτηκε. Απ' την άλλη πλευρά, Γιώργο, μας ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είσαι τόσα χρόνια έμπειρος στο ρεπορτάζ. Και τι να κάνει δηλαδή ο κόσμος, να τον βάλει σε μια γωνιά και να τον πυροβολήσει τον ΠΑΟΚ? Να τον διαλύσει
7: όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι για τους φιλάθλους η καψούρα, η αγάπη.
9: Ναι,
7: το πολύ έντονο συνέστημα, ναι.
9: Τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι στεναχώρια, είναι πίκρα, αγανάκτηση, οργή, όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς την ψυχή σου, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή αυτών των φιλάθλων. Να τη στραγγαλίσεις, να την πνίξεις, να την ισοπεδώσεις. Θα πρέπει να κάνουν κόμπο την ψυχή τους και θα πρέπει να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να βρει τον δρόμο της. Θα πεις, οι παίκτες όμως δεν φέρουν, οι φιλάθλοι δεν φέρουν τους παίκτες. Εδώ θα πρέπει να συμβάλλει και η διοίκηση της ΠΑΕ για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει, αν μη τι άλλο, μια ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ αυτός δεν έχει ταυτότητα. Είναι αυτό το ανακάτεμα παικτών, η προσπάθεια που κάνει ο Ιταλός προπονητής να βάλει τον ένα, να βγάλει τον άλλον, είναι φιλότιμη. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει, δεν ήμουν ποτέ προπονητής και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνω, αλλά η προσπάθεια που κάνει δεν είναι επιτυχημένη. Χάνει χρόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να μην το καταλογίσω το ρίσκο που πήρε σε ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί αυτός ο αποκλεισμός είναι σοκ, εκτός από οικονομικός και αγωνιστικός, ή στέλνει τον κόσμο πάλι στα σπίτια του, θα ξανεμφανιστεί ο κόσμος, πάω και αυτός θα τον έχει, αλλά αυτή τη στιγμή θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Αυτό το σοκ λοιπόν προκλήθηκε και από το ρίσκο του προπονητή.
7: Ναι.
9: Ο Ιταλός έβαλε μια ενδεκάδα, επέτρεψέ μου να επιμείνω, που ούτε προπονητής δεν βάζει. Δεν έπρεπε να το ρισκάρει. Δεν όμως αυτή η αιτία του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί με το 1-1. Και το 0-1 που έγινε 1-1 έγινε στο τέλος με τον Μπάμπα. Μην τα ρίξουμε όλα στον προπονητή. Γιατί άμα ήταν έτσι, προπονητής αλλάζει, η ομάδα φτιάχνεται. Όχι. Πολλά πρέπει να αλλάξει τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά πρέπει να αλλάξουν τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά πρέπει να ενισχυθεί. Η ομάδα έτσι που είναι, δυστυχώς δεν έχει προοπτική, Γιώργο.
7: Ναι, και δεν υπάρχει προοπτική γιατί και οι αντίπαλοι του στο πρωτάθλημα ενισχύονται, δυναμώνουν. Υπάρχει ανταγωνισμός. Είδα χθες για παράδειγμα την ΑΕΚ να ισοπεδώνει την Λευσκή, να περνάει στο Champions League, στην κυρίως φάση, και να δείχνει πιο έτοιμη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-2 και να, ουσιαστικά να έχει να κρατά την πρόκριση στα χέρια του. Τώρα βέβαια υπάρχει μια φάση στην οποία ζητούν πέναλτι οι Τσέχοι, αντίπαλοι του. Δεν ξέρω τι θα δείξει το VR, έχουμε φτάσει στο 121 της αναμέτρησης. Όλα αυτά δεν μπορούν να παραβλεφθούν.
9: Όχι. Για μένα ο ΠΑΟΚ, και συγγνώμη που μιλάω στον πρώτο γενικό,
7: παρακαλώ,
9: αυτή τη στιγμή έκανε ισότιμο, ίσως και πιο δυνατό αντίπαλο του την ΑΕΚ. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και η πρόκριση στην φάση των ομίλων, όπως έχει μεταλλαχθεί τώρα, του Champions League, αποδίδει στην ΑΕΚ μυθικά λεφτά.
7: Μυθικά, ναι.
9: Μυθικά λεφτά.
7: Ναι.
9: Και αυτό της δίνει το δικαίωμα να κάνει και για τα ελληνικά δεδομένα μυθικές μεταγραφές. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια δεν κατάφερε να περάσει το Champions League. Έτσι δεν κατάφερε να βγάλει λεφτά. Το Europa League και το Conference League δεν δίνουν λεφτά. Καλός Χριστός Άγιος ο Ιβάν Σταυρίδης, αλλά όλοι οι άλλοι αντίπαλοι του παίρνουν και λεφτά. Αυτός δεν έπαιρνε λεφτά. Μόνο έδινε μέχρι
7: αυτή να σταματήσει να δίνει. Αυτή τη στιγμή, Αριστείδη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει την πρόκριση στην κυρίως φάση του Conference, δηλαδή πέρασε τρεις αντιπάλους στο Conference από τρεις διαφορετικούς προκριματικούς γύρους σε σύνολο 6 αγώνων και είναι ήδη στο Conference Link στην κυρίως φάση. Ο ΠΑΟΚ είχε το μαξιλαράκι του Europa, δεν τα κατάφερε με την Anderlecht, αποκλείστηκε από την Μπραν που είναι έκτη στο πρωτάθλημα στην Νορβηγία, παρουσιάστηκε κατώτερος των προσδοκιών. Και ειλικρινά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το χωνέψει κάποιος, να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν καταπίνεται. Και δεν καταπίνεται, αλλά δεν πρέπει αυτή η οργή, ο θυμός, γιατί είναι πολύ κακοσύμβουλος, να μετατρέψει την οργή και την αγανάκτηση σε μια δυναμική κατά της ομάδας. Και όταν λέμε κατά της ομάδας, εννοούμε κατά της διοίκησης, κατά των παικτών και κατά τον προπονητή. Αυτό θα είναι ολέθριο σφάλμα. Και το λέω και το υπογράφω, σφάλμα. Η πίκρα, πίκρα, η αγανάκτηση, αγανάκτηση, μπορεί οτιδήποτε να κάνουν, όχι όμως να μετατρέψουν αυτή την πίκρα και την οργή φίλη του ΠΑΟΚ σε δυναμική κατά της ομάδος. Είτε κατά της διοίκησης, κατά των παικτών και κατά του προπονητή. Τώρα πρέπει να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ.
7: Mm-hmm.
9: Άρα παραλαμβάνω όχι μόνο από τον κόσμο.
7: Ναι,
9: γιατί
7: κύριος.
9: Ο κόσμος το έχει αποδείξει χρόνια πολλά ότι στηρίζει την ομάδα. Δεν φτάνει όμως ο κόσμος για να στηριχθεί αυτή
7: κοίτα,
9: η ομάδα.
7: Ειδικά και φέτος και οι φιλάθλοι έχουν αγοράσει τουλάχιστον νομίζω 17-17.500 διαρκείας. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την ενίσχυση την πραγματικά της ομάδος. Ας το αφήσω αυτό. Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, έτσι για να το κλείσουμε ομαλά, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ για να γίνει ανταγωνιστικός. Επαναλαμβάνω, η δυσβραδία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά για να γίνει, αν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα, τι πρέπει να κάνει, πόσους παίκτες ποιοτικούς, πραγματικά ποιοτικούς πρέπει να αποκτήσει κατά τη γνώμη σου?
9: Αν πάρουμε την εικόνα του ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, πρέπει να αποκτήσει, να εξαιρέσουμε τον Παυλέγκα βέβαια, 11 παίκτες.
7: Ναι.
9: Έτσι. Άρα αυτό είναι άδικο και φυσικά δεν είναι και σοβαρό. Απ' την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει έναν τον Ενδιαγέ, είναι ο Γκόδης κλπ. Αλλά αυτός ο παίκτης, εάν βγαίνει από την περιοχή, διευκολύνει την αντίπαλη άμυνα,
7: ναι.
9: Μπορεί να διευκολύνει την οργάνωση της δικής του ομάδος, αλλά διευκολύνει και την αντίπαλη άμυνα.
7: Ναι.
9: Επίσης ο ΠΑΟΚ θέλει έναν παίκτη στο κέντρο. Η αποχώρηση του Κωνσταντέλια, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, είναι ένα πλήγμα το οποίο ο ΠΑΟΚ, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δεν θα το ξεπεράσει. Ούτε με προσταφαιρέσεις, ούτε με επιλογές παικτών που είναι πάρα πολύ καλός. Έχω ακούσει τα καλύτερα και από συναδέλφους στην Σερβία για αυτόν τον νεαρό της Παρτίζαν που έρχεται αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν είναι. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει για τον Α ή Β λόγο τον Κωνσταντέλια. Έπρεπε να φροντίσει να τον αντικαταστήσει. Και η αντικατάσταση ενός παίκτη, έτσι, δεν γίνεται μόνο με έναν παίκτη, γίνεται με διάφορους παίκτες και με διάφορες αλλαγές. Εάν δεν βοηθηθεί λοιπόν σε αυτό το κενό, που κατ' εμέ δεν καλύπτεται με τίποτα το κενό, εάν όμως μερικώς καλυφθεί και υπάρξουν και παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν, θα μπορούμε να δούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος, τον είδαμε μετά το 50 λεπτό, είχε λίγο φλόγα, αλλά όσο και αν σκάλισε τις τάχτες ο προπονητής, δεν πρόλαβε να βρει φωτιά. Ήρθε και το πέναλτι για το οποίο χωράει πολλή συζήτηση. Σημασία έχει ότι από αύριο ξημερώνει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ.
7: Ναι.
9: Πάρα πολύ δύσκολο.
7: Επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και ήδη έρχονται τα πρώτα μηνύματα, εγώ θα τα διαβάσω πολύ έτσι normal και ευγενικά. Μου γράφει ένας: καλησπέρα κύριε Καστάνη, πείτε την αλήθεια που θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ. Όταν ο Βοσκός λείπει χρόνια από το Μαντρί, οι λύκοι θα βρουν τρόπο να βρουν την τρύπα και να μπουν μέσα. Είναι μια άποψη, επαναλαμβάνω, κατεθειμένη από φίλο ακροατή. Άλλος φίλος ακροατής λέει ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική. Δεν υπάρχει, έπρεπε να εμφανιστεί έτσι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και έδωσε την ευκαιρία στην Μπραν να διεκδικήσει, να βάλει τα δύο γκολ και να διεκδικήσει την πρόκληση. Άλλος φίλος ακροατής, ο Κώστας, υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη της καλοκαιρινής μεταγραφικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε σημαντικά και έγκαιρα. Αυτό προφανώς καταλαβαίνω ότι εννοεί ο φίλος ο ακροατής. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
9: Απλά στο θέμα του Κωνσταντέλια, επειδή συζητείτε και θα συζητείτε, αν υπάρχει ένα σοβαρό, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά λάθη.
7: Ναι.
9: Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα σοβαρό λάθος στην παραχώρησή του, είναι ότι δεν προετοιμάστηκε ο ΠΑΟΚ για την μετά Κωνσταντέλια εποχή. Και αυτό το λάθος θα το πληρώσει ακριβά ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν προετοιμάστηκε, δεν ήρθε ουρανοκατέβατη η προσφορά για την πώλησή του. Έτσι, συζητήθηκε.
7: Όχι, προφανώς υπήρχε μια προεργασία. Ναι,
9: μπράβο.
7: Ναι.
9: Άρα έπρεπε να κάνει προεργασία κάλυψης του κενού, που και πάλι δεν πρέπει να περιμέναμε, δεν έπρεπε να περιμένουμε να καλυφθεί αυτό το κενό από αυτόν τον χαρισματικό παίκτη. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να είχε προσπαθήσει τουλάχιστον να καλύψει έστω και μερικώς το κενό. Το κενό αυτό παρουσιάστηκε και στον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Έγινε το 1-1. Πρώτο ημίχρονο σήμερα δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Λογικά αποκλείθηκε παρά την προσπάθεια, την οποία πρέπει να την πιστώσουμε σε προπονητές και παίκτες, οι οποίοι βέβαια πέραν από αυτή την προσπάθεια έχουν το ανάθεμα για το αποκλεισμό. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
7: Ναι. Okay. Τώρα το βάρος πέφτει στο ρεπορτάζ. Να δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθούν. Επαναλαμβάνω, τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Ούτε επιθυμούμε να θεματίσουμε εδώ ανθρώπους ή καταστάσεις μακριά από μας αυτά.
9: Ψυχραιμία.
7: Πρέπει...
9: Ψυχραιμία.
7: Με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, όπως ακριβώς το λες Αριστίδη, να προσεγγίσουμε εμείς τουλάχιστον από εδώ τα δεδομένα. Και αυτό που σίγουρα θα συμφωνήσω, αυτό που σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ότι ο ΠΑΟΚ για να προχωρήσει μπροστά είναι ότι θα πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει την πραγματική ουσιαστική ενίσχυσή του σε όλους τους τομείς. Και με επέκταση οι οποίοι πραγματικά θα του δώσουν μια προοπτική σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.
9: Γιώργο, πριν κλείσουμε στο κάτω-κάτω της εγγραφής, θα έλεγα, οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο να βγουν και να πούν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ξέρετε, έγιναν αυτά τα λάθη, δεν θα ξαναγίνουν,
7: ναι.
9: Αυτός είναι ο σκοπός μας, ναι. Φέτος, αυτός,
7: ναι.
9: Είναι ο στόχος,
7: ναι.
9: Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Να μην οφείλουν να αιωρούνται,
7: ναι.
9: Και με καλοήθεις και με κακοήθεις. Προσεγγίσεις όλα αυτά.
7: Να υπάρχει ειλικρίνεια. Να υπάρχει ειλικρίνεια.
9: Αν, ναι. Βγεις στον Παοξή και του μιλήσεις με ειλικρίνεια και του πεις ένα και ένα κάνουν δύο, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πνίξει το θυμό του, δεν πνίγεται τόσο θυμός, όχι, αλλά θα τον ελέγξει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουν οι αρμόδιοι να βγουν και να πούν ένα, δύο, τρία, τέσσερα λάθη, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις διορθώσεις. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αυτός είναι ο στόχος, αυτό θα κάνουμε φέτος.
7: Απλά, ανθρώπινα, κατανοητά.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Εντάξει, Αριστίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ
7: για
9: ευχαριστώ.
7: Την ανάλυση, για τα δεδομένα που αναφέραμε. Επαναλαμβάνω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλη εκπομπή, αν έχεις τον χρόνο, να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα.
9: Είναι τιμή μου να με φιλοξενείτε στο Μετρόπολη.
7: Ευχαριστούμε και εμείς θερμότατα. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Αριστίδη Νικολάκη.

Διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ευρωπαϊκός αποκλεισμός μετά από 4 χρόνια από την κυρίως φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του Conference Link στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αποτυχία 100% η οποία βαραίνει όλους. Όλους τους αρμοδίους, όλους τους υπευθύνους. Και εδώ πρέπει όλοι να αναλογιστούν ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, κυρίως να μην επαναλαμβάνονται διαχρονικά λάθη τα οποία στερούν από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να προοδεύσει. Και όταν δεν προοδεύει μια ομάδα, η ευθύνη βαρύτατα, η ευθύνη βαραίνει τους αρμοδίους, τους υπευθύνους. Η κριτική, η αυτοκριτική από τη δική μας πλευρά γίνεται πάντα στα πλαίσια της σωστής αντιμετώπισης των θεμάτων. Δεν προχωρούμε σε ανούσια κριτική, θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική κριτική. Αντιλαμβανόμαστε στον μεγάλο βαθμό και από την ροή των μηνυμάτων που μας έχουν έρθει και στο προσωπικό μου κινητό και γενικότερα στα μέσα του ομίλου, την οργή, την στεναχώρια, την αγανάκτηση, την πικρία. Είναι δεδομένα αυτά, αυτά δεν αλλάζουν και δεν θα φύγουν τώρα. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνανθρωποί μας, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ εννοώ, δεν πρόκειται να κοιμηθούν σήμερα το βράδυ. Και το λέω κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά. Πολλοί από αυτή την αγάπη, την παθολογή που έχουν για την ομάδα τους, θα μείνουν ξάγρυπνοι και θα ψάχνουν και θα αναζητούν αιτίες τι έφταξε και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη. Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Αυτό το οποίο τουλάχιστον θέλουμε να μεταφέρουμε είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία από όλους και εδώ μέσα από την πολύ δυνατή φωνή του Μετρόπολης. Όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, θα μεταδίδουμε υπεύθυνα και σωστά τις πληροφορίες που είναι οι αληθινές πληροφορίες, όχι ψεύτικες πληροφορίες. Εδώ, γι' αυτό αντιληφθείτε και ο τόνος της φωνής μου, θα μπορούσα να είχα ανεβάσει πολύ ψηλά τον τόνο. Θα μπορούσα να είχα και να μιλώ αυτή τη στιγμή πολύ πολύ έντονα. Δεν το θέλω για ένα και μόνο λόγο, γιατί εισπράττω τα μηνύματα αυτής της πολύ μεγάλης στεναχώριας που διακατέχει χιλιάδες από εσάς. Για να έτσι ξεφύγω από αυτή την δύσκολη κατάσταση και εγώ δίνω μερικά αποτελέσματα από αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Μονακό Ζάμπριζε 4-1. Η Φράιμπουργκ με την Motherwell 4-1 είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό για τα προκριματικά του Conference League. Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας με κόκκινη κάρτα. Ο Ερυθρός Αστέρας αλλά συνετρίβει από την Βικτόρια Πλιζέν με σκορ 5-1. Επίσης για τα προκριματικά του Europa League, Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας 1-0. Λίλεστρομ Εγνάτια Ρογκοζίνα 2-1 για τα προκριματικά του Europa. Η Ομόνια επικράτησε τις Σιντ Τρουίντεν με 4-2. Η Σάλτσμπουργκ νίκησε άνετα την Μιάλμπη με σκορ 3-0, διορθώνω, για τα προκριματικά του Europa League. Για τα προκριματικά του Conference, η Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες με την Ντρίτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0. Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1. Πολύ μεγάλη νίκη για την Κοπενχάγη για τα προκριματικά του Conference. Ο Μπραντ ΠΑΟΚ 3-2 το ακούσατε live από τον Γιώργιο Ζαΐρη. Πάφος Δυνάμο City 4-2. Επίσης για το Conference, Ρακόβ Τεστόχοβα με την Χάιντουκ Σπλίτ 2-3. Τελικό αποτέλεσμα. Επίσης για τα προκριματικά του Conference, Ρίγα με την Κλάξβιβ 2-1 και η Χράντερς Κράλαβε με τον Παναθηναϊκό. Εδώ είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 1-2 εκτός έδρας, 2-2 το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ και πρόκριση των πρασίνων στους ομίλους του Conference. Υπάρχουν και άλλα μάτς, ας δώσω τώρα. Υπάρχει ένα μάτς σε εξέλιξη Άρχους Μπενφίκα 1-3 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, είναι για τα προκριματικά του Europa League. Έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση για τα προκριματικά του Europa ανάμεσα στην Τούν και την Λεχ Πόζναν, ισοπαλία 2-2 και ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 0-2. Επίσης μια σπουδαία νίκη του Όφι, ο οποίος με δύο νίκες πέρασε στην επόμενη φάση, πέρασε ουσιαστικά στους ομίλους, στο League Face όπως συνηθίζουμε να λέμε του Europa League,
δικαιολογημένα πανηγυρίζουν οι κριτικοί. Άγιαξ Τσιόν 5-3 για το conference. Σε λίγο μαζί σας θα είναι ο Κώστας Βρανάς, θα σας κρατήσει συντροφιά, θα προσεγγίσει αυτό τον δυσάρεστο βαρύτατο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη από την δική του οπτική και θα, φυσικά θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και μαζί σας. Ο Κώστας καθορίζει τους κανόνες, σε πάρα πολύ λίγο θα τον έχετε κοντά σας. Εμείς πλησιάζουμε προς το φινάλε της εκπομπής, θα θέλαμε να είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, θα θέλαμε να μιλάμε για πρόκριση του ΠΑΟΚ, για συμμετοχή στο League Phase του Conference, για άλλα πράγματα, αλλά ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης και αυτό είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει νέα δεδομένα και προκαλεί πολύ πολύ έντονα συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα αναφέρουμε, θα αναλύουμε τα γεγονότα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για οτιδήποτε και αν συμβεί, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει σωστή ροή ενημέρωσης, αληθινή ουσιαστική ενημέρωση και φυσικά κριτική. Κριτική καλοπροαίρετη με γνώμονα την πρόοδο της ομάδος του ΠΑΟΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο αποκλεισμός, κακά τα ψέματα, δεν συνιστά πρόοδο. Ο αποκλεισμός δημιουργεί άλλες δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη ήταν μαζί μας και αυτός νωρίτερα, την κυρία Ελένη Παπά. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής από τις 7.30 έως και τώρα. Καλή δύναμη στους φίλους του ΠΑΟ, καλό βράδυ σε όλους, καλό ξημέρωμα. Καταλαγιάστε λίγο τα έντονα συναισθήματα που δικαιολογημένα σας διακατέχουν και προσπαθείτε όσο μπορείτε πιο ψύχρεμα να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις. Γεια σας.

0: παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Συνέχεια στην εμφατική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα πρώτα μηνύματα από νωρίς. Νωρίς θα ανοίξουμε και τις γραμμές σήμερα, αφού τελείωσε τώρα το παιχνίδι σε 5-10 λεπτά και το πολύ θα ανοίξουμε, αν θέλει να περάσει κανείς για να σχολιάσει αυτά που είδαμε ή και που δεν είδαμε, που μπορεί να περιμέναμε να δούμε. Λοιπόν, ναι, προσπαθώ και εγώ λίγο να πάρω κλίμα τώρα, να καταλάβω μερικά πράγματα από το πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση. Ξέρεις, καμιά φορά τα βράδια έτσι συνήθως αργά μας πιάνει έτσι, πηγαίνει κουβέντα καμιά φορά σε κάτι μεταφυσικά και κάτι τέτοια πράγματα που μας αρέσουν αυτά. Θυμάμαι κάποιες φορές έχουμε κάνει κουβέντα και για το κάρμα. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι πιστεύω στο κάρμα. Αλλά όταν προκαλείς την τύχη σου παίζοντάς την στα ζάρια, 1, 2, 3, 5, εκεί καμιά φορά η ζωή έρχεται και το έγκλημα που κάνεις κατά του εαυτού σου, έτσι, έρχεται και το τιμωρεί, έρχεται και σου φέρνει την τιμωρία. Δεν ξέρω, κάποιοι το λένε κάρμα, κάποιοι άλλοι απλά πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο τιμωρεί όταν δεν το σέβεσαι. Δηλαδή όταν βλέπω εγώ τη δήλωση του Λύση να λέει ότι είχα παίκτες κουρασμένους και δεν υπήρχαν επιλογές στον πάγκο. Εντάξει, τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Όχι ότι η Λύση είναι εκτός εξίσωσης βέβαια. Έτσι, γιατί και αυτός... τέλος πάντων, άσε τώρα μην τα ανοίξω, θα τα πούμε και μαζί αν θέλετε. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει και μία ανάρτηση στο Facebook. Οπότε, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αρχικά, μέρα που είναι, Μετρόπολης 95 και 5, εκεί, στη φωτογραφία, εκεί με το τελικό σκορ του αγώνα. 9.55 κενό, 54.301 η εναλλακτική. Να δω λίγα έτσι μηνύματα τώρα για αρχή να πάρουμε κλίμα και σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές για όποιο θέλει να περάσει. Για να τα πούμε, εντάξει, είναι δύσκολη η βραδιά, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά ξέρετε, έτσι. Για να τα πούμε όσο γίνεται όμορφα και επικοδομητικά, όσο γίνεται. Λοιπόν, για να κάνω και ένα τσεκάρισμα εδώ λίγο, γιατί έχουμε και τον κύριο Ζούκεμπερκ που μας κρύβει μηνύματα για να μην χάσω τη σειρά και έρχομαι να δω κάποια πρώτα. Εντάξει, εσείς ό,τι θέλετε κάτω από την ανάρτηση και στο 54301. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, πέρα από την πρόκριση των άλλων ελληνικών ομάδων, είχαμε και ένα ρεκόρ, βλέπω πριν από λίγο, από τον Καραλή, Ρεκοράρα, 6-20, στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής, νέο πανελλήνιο. Λοιπόν, ωραία, την κάναμε τη διαδικασία εδώ για την πρώτη περασιά. Πάμε να δούμε τι μας λέτε για αρχή και να τα κουβεντιάσουμε λίγο και παρεούλα αν θέλετε. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε. Πρώτη καλησπέρα τη δίνουμε στον Παναγιώτης εδώ και τρεις τελείες. Μόνο. Ο Γιάννης βλέπω εδώ ανεβάζει «Μένουμε Ελλάδα». Αρχίσαμε τις καζούρες. Καναπέδες παραπάνω βλέπω. Και ο Νίκος «Μένουμε Ελλάδα». Ο Παναγιώτης λέει «Ξεφτύλες». Ο Στέλιος ανεβάζει εδώ κάτι. Τι είναι αυτό? Αμελέτητα είναι. Είναι και μικρή φωτογραφία. Ο Κώστας κάνει κριτική στο Χατζηδιάκο που είναι, τον έχουμε στην ανάρτηση εδώ να πιάνει το πρόσωπό του. Ο Φώτης ανεβάζει «Κουτσούμπα». Τι είναι αυτό? Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ λέει «Συγχάρητε τους παλιούς συντρόφους του Κουκουσέ, Ιβάν και Μαρία, που αταλάντευτα και με συνέπεια κάθε καλοκαίρι κλείνουν τα αυτιά στις ειρήνες του Ευρωμονόδρομου». Ναι. Ωραίο. Τι να κάνουμε, γελάμε με τον πόνο μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης ανεβάζει ένα βίντεο τώρα, δεν μπορώ να δω τι είναι. Καλησπέρα και στο Θωμά που λέει ότι αν μας αποκλείσει η Μπράν δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές. Έτσι είναι η σκέψη του Σαβίδη, υποτίθεται αυτή. Ο Αγκίμ την καλησπέρα του. Καλή εκπομπή εύχεται. Κώστας ανεβάζει εδώ τα Brand Flakes. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, ο Σάββας την καλησπέρα του. Ο Πάνος ανεβάζει φωτογραφία. Τι είναι αυτό τώρα, πάνω τα ανεβάσω και δεν με ανοίγει. Δεν ξέρω. Ο Τζέο, όταν κρατάς τον κόσμο που πληρώνει για να στηρίξει την ομάδα στο σκοτάδι και δεν βγαίνεις να πεις γίνεται αυτό και αυτό, δείχνει ότι δεν τον σέβεσαι. Όμως λέει, αυτή η τακτική γυρίζει boomerang, γιατί σαν ηγέτης εσύ χτίζεις την ιστεροφημία σου. Οπότε μην σου έρθει περίεργο αν ο κόσμος σε θεωρεί μετά απλά τον τύπο που ξεχρέωσε την ομάδα και όχι κάτι περισσότερο. Λοιπόν, ο Χρήστος από τη Βρέμη Λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας πολύ φτωχό και φέτος στο Champions League με την 34η απουσία του ΠΑΟΚ, λέει, σε 34 χρόνια θεσμού. Μάλιστα. Περισσότερο με καζούρες ξεκινάμε, έτσι. Λοιπόν, για το παιχνίδι δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να σχολιάσετε κάτι. Εντάξει, και τι να πεις τώρα. Από λίγος μέχρι μέτριος ο ΠΑΟΚ στο... μάλλον και στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, θα λέγαμε. Κάποια στιγμή εκεί που έγιναν οι αλλαγές, εντάξει, τη βελτίωσε την εικόνα όταν θα έπρεπε να βγει μπροστά για να τα παίξει όλα για όλα. Βέβαια, μετά την ισοφάριση κάπου δεν μπόρεσε να κρατήσει το ίδιο τέμπο. Το μάτς ψιλοϊσορρόπησε και πάλι. Βρήκαν οι Νορβηγοί την ευκαιρία που έψαχναν με το πέναλτι του Γιαννούλη, το τραβηγμένο πέναλτι του Γιαννούλη. Εδώ τώρα, ξέρετε, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Το έχετε διαπιστώσει, πιστεύω, ήδη. Και είναι, ξέρεις τώρα, και πού θέλει να σταθεί ο καθένας. Δηλαδή, κάποιος που θέλει ντε και καλά να μην δει το ποτήρι άδειο, θα επιλέξει να συμψηφίσει με τη διαιτησία. Κάποιος που τα έχει παρμένα κρανίο, ας πούμε, λόγω σχεδιασμού και λόγω καλοκαιρινών επιλογών και λόγω οτιδήποτε, εκεί θα μείνει σχεδόν αποκλειστικά στην ανεπάρκεια. Προσωπικά νομίζω ότι αν θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σωστά όσο γίνεται, καλό θα ήταν να μην μείνουμε μόνο στο ένα ή μόνο στο άλλο, αλλά και στα δύο μαζί, και μάλιστα ίσως καλύτερο θα ήταν και στα δύο μαζί αλλά ξεχωριστά. Δηλαδή, για μένα μία συζήτηση είναι αυτή για τη διαιτησία, για όποιον πιστεύει τέλος πάντων ότι μπορεί να επηρέασε καθοριστικά, και η άλλη συζήτηση έχει να κάνει καθαρά με την αγωνιστική συμπεριφορά και απόδοση της ομάδος. Έτσι, και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας, το σχεδιασμό και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ λέω έτσι, εσείς μπορείτε να κρίνετε διαφορετικά. Πάντως, αν η διαιτησία κρύψει αδυναμίες, έτσι, και ποδοσφαιρικά εγκλήματα που έγιναν για άλλη μια χρονιά, φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα έχει να προσφέρει και πολλά για το από εδώ και πέρα. Έβλεπα πριν χρηματιστηριακή αξία της Brand, έτσι από περιέργεια. Όχι ότι οι χρηματιστηριακές αξίες καθορίζουν τα αποτελέσματα ντε και καλά, αλλά όπως και να έχει, στα 24,55 εκατομμύρια η Brand. Ο ΠΑΟΚ είναι στα 81 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι η διαπίστωση πως ο ΠΑΟΚ είναι άρρωστος είναι σχεδόν κοινή πλέον. Το θέμα είναι ότι δεν είναι άρρωστος μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο ή σε διοικητικό επίπεδο. Όποιος ρίξει μία ματιά στα social media ειδικά, καταλαβαίνει αμέσως τι γίνεται. Έτσι, ή όποιος το έκανε και κατά τη διάρκεια του αγώνα ακόμα, όπως εγώ για παράδειγμα, που προσπαθούσα να πάρω λίγο κλίμα ταυτόχρονα με το που έβλεπα το μάτς. Μιλάμε πλέον για ΠΑΟΚ των στρατοπέδων, όπου πολλοί περιμένουν στη γωνία για να βγάλουν εσώψυχα. Πραγματικά εμένα με πιάνει θλίψη από αυτό το πράγμα. Γιατί αν η αγωνιστική κατάντια είναι, ας πούμε, λες κατάντια μία φορά, αυτού του τύπου η κατάντια είναι ισοδυναμή με 10 κατάντια σε αυτό το πράγμα το εμφυλιοπολεμικό. Έτσι, με τα αποθυμένα και με τα εσώψυχα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ό,τι και να λέμε, απόψε ήρθε ένας πολύ βαρύς αποκλεισμός. Είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί να έρθει και μία αποτυχημένη σεζόν. Μπορεί να έρθουν και δύο και τρεις. Έτσι, να είναι και σερί. Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να πουληθούν ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας τη λάθος στιγμή με το λάθος τρόπο. Και αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Γενικά πολλά μπορεί να συμβούν σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ας πούμε ότι αυτό το καταλαβαίνουμε και το δεχόμαστε. Στο δικό μου το κεφάλι, το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα καταλάβω, όχι να τα δικαιολογήσω, να πω όμως ότι γίνονται. Στο δικό μου το κεφάλι το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, και όχι σήμερα, εδώ και χρόνια. Πώς ακριβώς ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να μπει κάποια στιγμή στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όπως έχει υποσχεθεί, θυμάστε όλοι, έτσι ο μεγαλομέτοχος του όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Ή μάλλον για να το πω κι αλλιώς, όχι το πώς θα μπει, το πώς πραγματικά θα διεκδικήσει να φτάσει εκεί. Με ποιον τρόπο, με ποια εχέγγυα, με ποια οργάνωση, με ποιο ρόστερ, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα. Όταν παίρνεις κάτι που αξίζει, ας πούμε, βάση δυναμικής να βρίσκεται στο 10, οτιδήποτε, είναι μια επιχείρηση, έτσι, ένα μαγαζί ρε παιδί μου σου λέω, και είναι ένα μαγαζί που είναι μαγαζί γωνία, ωραία, και είναι για να βρίσκεται στο 10, με άριστα δηλαδή το από το 0 έως το 10 είναι για 10. Λοιπόν, και το παίρνεις διαλυμένο στο μείον, το να το φτάνεις στο 5, στο 6, άντε στο 7, είναι σχετικά εύκολο. Το θέμα είναι πώς το πας εκεί που πραγματικά αξίζει βάση δυναμικής, έτσι, βάση της γωνίας στην οποία είναι τοποθετημένο το μαγαζί. Πώς το ανεβάζεις το 10. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη ξεκίνησε από το μείον. Επειδή ήταν υποδιάλυση, θυμόμαστε όλοι τι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε πάρα πολύ μεγάλα βήματα, άφησε πίσω τα πέτρινα χρόνια οριστικά. Έτσι, έκανε βήματα που τον ανέβασαν σκαλοπάτια, τον ανέβασαν επίπεδα. Αλλά και πάλι έχω την αίσθηση, στο επίπεδο που έφτασε ο ΠΑΟΚ, με βάση, επαναλαμβάνω, την δυναμική του, για μένα ήταν στο 7, με άριστα το 10, με εφικτό το 10. Έτσι, με βάση τη δυναμική που είχε ο οργανισμός δηλαδή, αυτό που τελικά έγινε κατορθωτό μέσα σε αυτά τα χρόνια, είναι να πάει κάποια στιγμή στο 7. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής. Πέρα από το σημερινό που μπορεί να πονάει, έτσι, γιατί το σημερινό είναι μια συνέχεια, είναι ένας κρίκος, ένας μεγάλος κρίκος σε μια ακόμα μεγαλύτερη αλυσίδα. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Όχι γιατί δεν έπιασε το ταβάνι του 10 αυτά τα χρόνια, αλλά το τι προϋποθέσεις έβαλε για να μπορέσει να πιάσει αυτό το 10. Έτσι, πώς δηλαδή λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο δομής, σε επίπεδο, μην πλέμε πάλι τα ίδια τώρα και αρχίσουμε, είναι οι κουβέντες που τις έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Έτσι, για μένα το σημερινό είναι ένα σπυράκι κακό, ένα με πίον μέσα, ένα σπυράκι που θα σπάσει, οκ. Okay. Εντάξει, δεν είναι το σημερινό μόνο. Το θέμα λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει, και για να ξεπεραστεί φυσικά η εσωστρέφεια και η κρίση που πλέον θα είναι μεγάλη, αλλά κυρίως για να πατήσει ο ΠΑΟΚ στα πόδια του για να φτάσει εκεί που πραγματικά μπορεί. Έτσι, στο 10. Και το 10, όταν λέω 10, δεν εννοώ καμία υπέρβαση, επαναλαμβάνω, μιλάω έτσι για τη βαθμολογία που θα μπορούσε να έχει βάσει δυναμικής, βάσει του ότι είναι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Και ανοίγουμε γραμμές αν θέλετε, για να μην το κουράσω με μονόλογο σήμερα. Αν έχετε να σχολιάσετε κάτι εσείς. Για μένα λοιπόν, και το κλείνω, το μεγαλύτερο ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και χρονιές που πήρε τίτλους, ήταν ότι, άντε να μην πω όλα αυτά τα χρόνια, να πω τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια, ότι οι προϋποθέσεις που έμπαιναν δεν ήταν αντάξιες των προσδοκιών του 10. Αν γίνομαι κατανοητός, δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Οι αποτυχίες, τα άτυχα αποτελέσματα, έτσι, τα αυτοκαταστροφικά αποτελέσματα ή κάποιες πωλήσεις που μπορεί να παραπέμπουν, ξέρω εγώ, για κάποιους σε ξεπούλημα ή να είναι άτυχες σαν επιλογές, σαν timing κτλ. Μπορεί να συμβούν. Έτσι, το θέμα είναι το μεγάλο κάδρο. Τα χρώματα του μεγάλου κάδρου. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή. πιάσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά μέρα που είναι έτσι, τώρα που τελείωσε και το μάτς, και μετά αργότερα, αν θέλετε, να πάμε και από τα άλλα. Εδώ είμαστε, τρεις ώρες έχουμε. Λοιπόν, 23-10 90-90-90. Τα μηνύματα τα ξέρετε, θα κάνω σε λίγο refresh, να έρθω να δω και τα υπόλοιπα που μπορεί να έχετε στείλει. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο, όποιος θέλει, εδώ είμαστε, έτσι. Τα λέμε όλα όπως τα νιώθουμε, απλά με έναν τρόπο λίγο όμορφο, έτσι. Δεν είναι το θέμα τώρα να φάμε σάρκες. Το θέμα είναι να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και πώς θα γίνουν καλύτερα επιτέλους κάποια στιγμή. Λοιπόν, παρακαλώ, ορίστε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Καλό χειμώνα.
0: Για να δούμε.
1: Τέλος πάντων, εδώ ξερόλας. Αν θυμάσαι, εγώ σου είπα κάτι το Σεπτέμβρη, όταν πανηγυρίζα, λέει, ο μεγάλος κόσμος του ΠΑΟΚ που κράτησε τον Τέλια, εγώ σου είχα πει ότι αυτό είναι η υπογραφή, ότι είναι μια χαμένη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία, αφού βρεθήκαν εκείνοι που δίνανε, αν δίνανε λεφτά, εκτός αν τα λεφτά της μεταγραφής, είτε τότε είτε τώρα, δεν τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Το βάζω αυτό σε εισαγωγικά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχασε την ευκαιρία και έχασε και τη χρονιά. Όταν, και σου έλεγα και σου βάζα και στοίχημα ότι θα βγει και τρίτος και κάτω στο πρωτάθλημα. Όταν όλοι λέγατε ότι πάτε να πάρετε το πρωτάθλημα. Και σου έλεγα και παίξε και τον Όφη Κυπελούχο. Κάτι πράγματα που σου έλεγα εγώ, ξερόλας. Βλέπω φαντάσματα και συνωμοσίες παντού. Πάει αυτό, τέλος πάντων είναι δικά σας. Θα πω κάτι για την κατάντια της ομάδας της δικιάς μου. Εδώ και 15 χρόνια έχει γίνει σούργελο.
0: Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: γιατί δεν ξέρουν όλοι, ναι.
1: Ναι, με κάτι παιχτάκια εκεί, τύπου τσιριβέγγιντες και τύπου καμαράδες που δίνουν την μπάλα μόνο δίπλα στα 10 μέτρα και φοβούνται να κάνουν μια κάθετη κίνηση. Άμα νομίζουν αυτοί και οι δημοσιογράφοι του Πεντοχίλιαρου, τα payroll, ότι είναι όλος ο κόσμος τρώει κουτόχορτο, είναι πολύ γελασμένοι να πούμε. Άμα νομίζουν ότι υπάρχουν παίχτες, τσιριβέγγια και καμαράδες και τετέοι με 10 κιλά υπέρβαροι. Εμείς μάθει ο κόσμος, όποια ομάδα και να υποστηρίζει, να μην μιλάει σαν συνέτερος αυτών που κονομάνε. Ούτε των παιχτών, ούτε των προπονητών, ούτε των διοικήσεων. Να μιλάει τι βλέπει. Αυτά τα χάλια, ευτυχώς που πέρασε η ομάδα, πώς πέρασε και σώσαν τη χρονιά, να περπατάνε στο γήπεδο, να μην μπορούν να περπατήσουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πάνε και τους χειροκροτούν ακόμα και κόβουν και εισιτήρια, αντί να τους κυνηγάνε με τις ντομάτες όπως τους βρούνε και φοράνε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχουν μεγαλώσει και το στήθος και το τρεφίλι στο στήθος, είναι πολύ γελασμένοι. Δεν τρώμε όλοι κουτόχορτο από τα payroll και από τους δημοσιογράφους να μας πουλάνε τις παπάντζες με μια επιτόπια τρίπλα να πούμε και ένα τακουνάκι να τους κάνουμε όλους παιχταράδες και 90 λεπτά μετά από 10 λεπτά να μην μπορούμε να περπατήσουμε μέσα στο γήπεδο. Μου κάνατε ένα ταλέντο, μου το κάνατε παίχτη που χωρίς τον Ζίφκοβιτς και τον Τάισον ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Β' Εθνικής και σου το έχω πει και από πέρυσι να πω.
0: Α, εσύ λες ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι καν παίχτης, είναι απλά ταλέντο.
1: Είναι ταλέντο. Δεν θα γίνει παίχτης.
0: Μεγάλα κοροϊδά Γερμανοί τότε που δώσανε σχεδόν 30 για ένα ταλέντο που δεν είναι παίχτης.
1: Οι Γερμανοί δεν είναι, απλώς είναι οι μόνοι που μπορεί να τον κάνουν παίχτη. Άμα αφήσει κάποια, ας τα πω ταμπού, να μην τα πω αλλιώς και μου πεις προσωπικά δεδομένα.
0: Okay.
1: Αν πάρει αυτά που πρέπει και κάνει αυτά που κάνουν οι επαγγελματικές ομάδες, μπορεί να γίνει παίκτης. Παίκτης δεν ήταν και δεν είναι ακόμα.
0: Ωραία. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι είναι και η μέρα για ΠΑΟΚ τώρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, τα λέμε. Χαιρετώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος.
0: Ναι. Είσαι καλά. Καλό βράδυ, τα λέμε. Χαιρετώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος. Ναι.

0: σε άλλα σημεία της εκπομπής, που μπορεί κάποιος να τα περάσει χαζά, αλλά άμα κάτσει και σκεφτεί και αυτό, συνεργασία του ένα με το άλλο, θα δει πως τι σημασία έχουν αυτά. Οι άνθρωποι, παγκοσμίως έτσι, αλλάζουν θρησκείες και αλλάζουν και πολιτικά κόμματα στην πορεία της ζωής τους. Όχι όλοι, το 100%, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. Ειδικά τα πολιτικά κόμματα φτάνουν σε άλλο σημείο. Τι δεν αλλάζουν? Από τη στιγμή που αρχίζουν και καταλαβαίνουν, από παιδιά δηλαδή, δεν αλλάζουν την ομάδα. Ποτέ. Δηλαδή είναι ΠΑΟΚ, είναι άλλη ομάδα, δεν την αλλάζουν ποτέ στη ζωή. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία γιατί όταν είσαι μια ομάδα και δεν την αλλάζεις, προσπαθείς να δεις την ομάδα να κερδίζει. Και γιατί το λέω πάλι αυτό? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να περάσουν από το μυαλό μας για να καταλάβουμε τι λειτουργεί και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι σήμερα. Όταν λέω τους ανθρώπους, λέω τους προέδρους. Και αυτό που ανέφερε στην αρχή έχει μεγάλη σημασία και έχει πολύ δίκιο σε αυτό που είπες. Δηλαδή, ανέλαβε ένας το μαγαζί. Όλα είναι μαγαζιά, έτσι. Όπως το είπες δηλαδή, και έχεις δίκιο απόλυτο. Ανέφερε κάτι για τις 20 ομάδες στην Ευρώπη. Όταν κάνεις αυτή την... όταν λες αυτό το πράγμα, ποια πρέπει να είναι η ενέργειά σου? Η ενέργειά σου δεν είναι να πάρει η ομάδα ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και να μείνεις εκεί. Και η διάθεση των κάθε παοξή είναι, επειδή δημιούργησε την ομάδα, όπως λέω, έκτεσε την ομάδα, όχι εμείς, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, έτσι. Άλλοι θα πω ότι αυτά που λέω μπορεί να μην έχει σημασία το ένα με το άλλο, αλλά άμα συνδεθούν έχουν σημασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει δηλαδή, έχει το μαγαζί και προσπαθεί να το κρατήσει για να έχει κέρδος. Εμείς οι ΠΑΟΚΣΙΣ δεν θέλουμε πρόεδρο να κερδίζει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλουμε ένα πρόεδρο να δώσει χρήματα και μετά να είναι σίγουρος ότι, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, και του εξωτερικού, δηλαδή έχει πολύ μεγάλους φιλάθλους, πολύ μεγάλους σε ποσότητα, έτσι. Δηλαδή πάρα πολλούς φιλάθλους, θα δει ότι το μαγαζί του θα βγάζει πολύ χρήμα. Και πάλι σου είπα ότι συμφωνώ με αυτό που είπες. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: είναι ότι οι άνθρωποι, οι άντρες, θα το πω έτσι δηλαδή, γιατί οι γυναίκες τώρα τελευταία άρχισαν να έρχονται τελευταία χρόνια στα γήπεδα, μπορεί να γελάς με αυτό που λέω, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει σημασία. Έρχονται για να βγάλουν την ψυχική τους ενέργεια, έτσι, δηλαδή το κακό, και ξεσπάνε στο γήπεδο. Όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο...
1: Απλά μην τα ανοίξουμε πολύ, γιατί είναι και μέρα λίγο δύσκολη τώρα και περιμένουν πολύ ώρα.
0: Καταλαβαίνεις, ναι, μάλλον πιστεύω ότι καταλαβαίνεις και που το πάω.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτόμαστε. Άμα κάτσουμε και τα λέμε, είναι... Ναι. Σε φεύγουμε πολύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: έγινε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Γεια. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
2: Καλησπέρα,
1: ορίστε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, γεια.
2: Γεια σου Κώστα, Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
2: Εν μέρει είχε δίκιο προηγούμενος. Εγώ ήθελα να πω, δεν το είδα το μάτς, το άκουσα. Νομίζω ότι δεν έπαιξε και τόσο καλά. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το έχω πει σε άλλες εκπομπές, δηλαδή όχι σε θένα, θένα μιλάω πρώτη φορά μετά από το καλοκαίρι. Ήταν σχετικά η αρχή τώρα, έτσι δεν είναι? Μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή και μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντίνου.
1: Αυτό είναι που κάνει ακόμα πιο απαράδεκτο γενικότερα όλο το πράγμα που έγινε το καλοκαίρι, το σχεδιασμό και αυτά που είναι ολοφάνερο ότι θα πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η ομάδα και δεν έγινε. Έτσι, η αλλαγή αυτή που λες, η μετάβαση, ένα παραπάνω θα έπρεπε να κάνει την ομάδα να είναι ακόμα πιο θωρακισμένη τώρα στην αρχή τη δύσκολη.
2: Να γίνουν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα και επίσης να μην χαλάμε, να μην αλλάζουμε το βάρος της ηγεσίας σε σχέση με την ομάδα, τον ΠΑΟΚ.
1: Απλά λίγο το σήμα σου χάλασε τώρα, δεν ξέρω, ακούγεται λίγο πιο σπαστά, πιο παράξενα.
2: Με ακούς τώρα?
1: Κομψή κομψά, άμα κουνηθείς λίγο μάλλον καλύτερα θα είναι.
2: Ναι, σε θέμα ηγεσίας ήθελα να πω.
1: Για πες το λίγο έτσι τα πεταχτά όσο μπορούμε, γιατί τώρα δεν σε ακούμε καλά. Πριν ακουγώσουμε καμπάνα.

0: ή αν θες μετακινήσου λίγο καλύτερα πιο εκεί πάλι, μήπως και το σώσουμε.
1: Τώρα.
0: Κουτσά στραβά. Πες το, ακούγεται, αλλά σπαστά, δεν ξέρω πώς βγαίνει έξω. Πες το, έλα.
1: Θέλω να σας πω ότι μετά, αυτό που είπα, μετά Ρασβάλλου Τσέσκου και μετά Κωνσταντέλια εποχή, δεν είναι τόσο καλό που βάζουμε πάνω τον είτε τον Λουτσέσκου είτε τον Κωνσταντέλια σε σχέση με την ομάδα. Δεν θεωρώ σωστό ότι έπρεπε όλη η ομάδα να σταθεί και να σχηματιστεί πάνω στον Κωνσταντέλια και δεν είχαμε δηλαδή ένα πλάνο τι θα κάνουμε μετά από τον Λουτσέσκου και μετά τον Κωνσταντέλια. Ναι. Η ομάδα δεν είναι ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο Σαββίδης.
0: Καλά, μπορεί να μην έφευγε κιόλας, έτσι. Τι θα γίνει η ομάδα αν τραυματιστεί, ας πούμε, αν μείνει, ποιος θα αντικαταστήσει.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτά τα προβλήματα ήταν και πριν.
0: Φυσικά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, φίλε, επειδή δεν καλό το σήμα, πρέπει να πάμε και διάλειμμα. Πώς το κλείνουμε?
1: Ότι πρέπει όλοι οι φίλοι να πάω, γιατί άκουσε και για διχασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει διχασμός. Η ομάδα είναι μία. Πρέπει να σταθούμε και να θωρακίσουμε την ομάδα. Δυστυχώς δεν περάσαμε, αλλά μπορεί να είναι και για καλό, έτσι ώστε να θωρακίσουμε και να είμαστε στο κεφάλι και στο κύπελο.
0: Θα ήμουν απόλυτα μαζί σου αυτό που λες. Θα το έβλεπα μισογεμάτο το ποτήρι, έστω και μετά από την πίκερα αυτή, εάν ίδια ποτήρια που έχουμε δει σε όλα αυτά τα χρόνια, ένα από τα πολλά, κάποια στιγμή γίνονταν αφορμή για ηθικά διδάγματα όπως το περιγράφεις. Μακάρι, μακάρι αυτή τη φορά να γίνει. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε, είναι δύο σποτάκια. Δεν θα κλείσω γραμμές. Έρχομαι να συνεχίσουμε κανονικά. Έτσι, δευτερόλεπτα είναι. Πάμε και συνεχίζουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: longing for salvation. Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι παραπάνω. Σήμερα σας κάνω τον ηχολήπτη. Σήμερα είναι να μιλήσετε εσείς. Έτσι, πάμε. Καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα.
0: Γεια.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα ακόμα, ναι.
1: Τι να πούμε, δηλαδή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές, να περιμένουμε δανεικούς, να περιμένουμε το ένα, να περιμένουμε το άλλο. Δηλαδή η ομάδα από τότε που πήρε το πρωτάθλημα κάνει βήματα πίσω, δεν κάνει βήματα μπροστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί στη διοίκηση. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, τι να πω, η ομάδα γίνεται...
0: Ένα πράγμα μόνο αν μου επιτρέπεις για να είμαστε και σωστοί και δίκαιοι. Φέτος αν κάτσεις να δεις τις μεταγραφές, θα δεις ότι αρκετοί δεν ήταν ούτε δανεικοί και ήταν και με χρήματα αγορασμένοι. Άλλος πήρε ένας, άλλος πήρε δύο, άλλος πήρε τρία. Δες τα λίγο, βάλτα ένα προς ένα κάτω.
1: Ναι, μα ένα αμφιβόλο ποιότητος δικόστα.
0: Ναι, αυτό κάτι άλλο είναι βέβαια.
1: Παίχτη, οι οποίοι δηλαδή δεν προσφέρουν αυτά που πρέπει να προσφέρουν για την τιμή που αξιολογούνται. Δηλαδή, τι να πω, είμαστε επικραμμένοι πάρα πολύ. Η ομάδα έκανε 15 χρόνια πίσω πήγε. Τι να πω. Πραγματικά. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε να δούμε τι να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Από μένα.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
0: Πρέπει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ωραία. Καταρχήν, εγώ θέλω του Δεπόλυντα. Λοιπόν, για τη σημερινή εμφάνιση, αν εξαιρέσουμε τα των μεταγραφών και των διοικητικών, υπεύθυνος είναι προπονητής. Ένας προπονητής, ο οποίος με πολλά νεύρα έχει δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες σε 6 αγώνες. Ένας προπονητής, ο οποίος όταν τον είχε η κάμερα, έβλεπε στο βλέμμα του και έλεγε στο άνθρωπος, δεν ξέρει τι να κάνει. Εντάξει, δεν ξέρει τι να κάνει. Το Χατζηδιάκο, ας πούμε, έβαλε center for. Ο Σαντέλη είχε βάλει κάποτε center for. Ο άνθρωπος είναι για κάπου άλλου. Δεν είναι πάντως για προπονητής του ΠΑΟΚ. Επομένως, κομμένος είναι ο λύση. Αν υπάρχει ηγέτης αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να ζητήσει παραιτήσεις, μάτος, διερήμια, λύση. Το πρώτο είναι θέμα αυτό που θα θίξω. Το δεύτερο, θέλω να διορθώσω όλους τους προηγούμενους που έχουν βγει συνεργάτες του σταθμού που λένε ότι δεν είναι σωστό να υπάρξει θυμός. Και όμως ο θυμός, έτσι, προσφέρει, μπορεί μάλλον, συγγνώμη, πετυχαίνεις πράγματα με το θυμό. Αρκεί να μην μετατραπεί σε οργή. Mm-hmm. Ο θυμός δίνει ενέργεια. Ξεπερνάει φόβους και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ θέτει όρια, δηλαδή να πεις φτάνει πια σε καταστάσεις και ανθρώπους και γίνεται κίνητρο για αλλαγή. Το ΠΑΟΚ όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Επίσης, αυτοί που λέγανε να μην υπάρχει θυμός και θυμός, να σκεφτούν τι έγινε πρόπερση όταν οι ακτσίδες κυνηγούσαν εντός εισαγωγικών τον πρόεδρό τους. Δεν ξεχνάμε αυτά.
0: Καλά, προφανώς τώρα εγώ δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά θα εννοούσε, ρε παιδί μου, να μην πάμε σε ισοπαίδωση των καταστάσεων.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πολύ κρίσιμη τώρα περίοδο, έτσι, δεν είναι.
2: Ο θυμός, μόνο καλό. Απλά να μην μετατραπεί σε οργή.
0: Ναι, ο επικοδομητικός τέλος πάντων θυμός όμως, έτσι. Όχι, που δεν θα μετατραπεί σε ισοπαίδωση.
2: Όχι σε οργή. Όχι σε ισοπαίδωση. Σε οργή.
0: Οκ, λοιπόν, okay, κατανοητό. Να.
2: Μπράβο. Επομένως πρέπει να υπάρχει θυμός από τους οπαδούς. Όχι, οπαδοί πρέπει να θυμώσουν.
0: Άμα δεν θυμώσει, φίλε, ο ίδιος ο Σαββίδης, άμα δεν καταλάβει κάποια πράγματα για να θυμώσει, πάνω απ' όλα με τον εαυτό του πρώτα και με το πώς το έχει στήσει.
2: Ακούσε με, φίλε μου, όταν λέγεται το Σαββίδη, εντάξει, ένας Σαββίδης όπως μας έχει παρουσιαστεί, όπως τον παρουσιάζουν όλοι, δεν είναι κανένας χαζός άνθρωπος. Όπως μας τον παρουσιάζουν αυτοί, έτσι, τόσα χρόνια. Το καταλαβαίνεις και από μόνος σου. Ένας
0: αυτό είναι που εκνευρίζει περισσότερο, γιατί οι περισσότεροι που τα βάζουν με το Σαββίδη είναι σίγουροι ότι σε άλλες εταιρείες του δεν θα άφηνε την κατάσταση να πηγαίνει με επαναλαμβανόμενα λάθη. Είναι επαναλαμβανόμενα τα λάθη.
2: Σου πω το σημαντικό. Για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ και να είναι ένα πολεμοφόδιο στη φαρέτρα του Σαββίδη, πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει και ένα ταβάνι. Δεν είναι επαναλαμβανομένες συμπτώσεις, πάβουν να είναι συμπτώσεις. Δηλαδή, Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν άλλες φορές για αποδοματικά Champions League, όχι για Europa, για Champions League, ο ΠΑΟΚ αντί να ενισχύσει, έφτανε και παίχτες. Πάντως χάρη δεν θα ξεχάσω ποτέ με την Κράσνονταρ τι έγινε. Όταν ανάλαβε ο Φερέιρα, του πήραν.
0: Απλά έχει στο νου σου λίγο ότι περιμένουν και άλλες εξεγραμμές τώρα, έτσι λίγο στα πεταχτά.
2: Ναι. Επομένως, εμένα η άποψή μου είναι ότι ο Σαββίδης θέλει τον ΠΑΟΚ ταβάνι για να μπορεί να τον ελέγχει. Τον ΠΑΟΚ.
0: Α, θέλει δηλαδή μέχρι ένα σημείο, λες, το ταβάνι του.
2: Μέχρι εκεί.
0: Γιατί όμως ο Σαββίδης δεν έχει ψηλό ταβάνι για να μπορεί να το ανεβάσει κι άλλο το ταβάνι του ΠΑΟΚ. Άμα ο Σαββίδης λειτουργεί έτσι, δηλαδή.
2: Γιατί ξέρω. Αν ο ΠΑΟΚ γίνει πολύ, πολύ μεγάλο, αν γίνει ο ΠΑΟΚ μεγάλο, ναι, θα γίνει αρεστός και σε άλλους.
0: Και τι θα γίνει, θα τον πάρουν μέσα από τα χέρια.
2: Γιατί σε πιστεύω δεν μπορεί να γίνει.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
2: Μπορεί και να γίνει.
0: Όχι, να τον πατάνε κάτω, δεν θα δώσει τον ΠΑΟΚ αν δεν θέλει. Πώς θα τον πάρουν.
2: Γιατί συγγνώμη, ο Σαββίδης είναι που έχει μόνο τον ΠΑΟΚ.
0: Ποιος τον έχει άλλο.
2: Περίμενα. Εγώ πληρώνω ΠΑΟΚ TV και τα δίνω στην ημέρα. Δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Καλά, η ημέρα πιανού είναι, φίλε. Τώρα αυτό είναι.
2: Πιανού είναι.
0: Τι σχέση
2: πιανού
0: έχει τώρα.
2: Πιανού είναι η ημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Ναι, πες λίγο τη φράση σου και τα ξαναλέμε μια άλλη μέρα τα υπόλοιπα.
2: Κυπριακή εταιρεία.
0: Εκεί. Δική του εταιρεία δεν είναι. Στον μπάσκετ, πού ανήκει ο ΠΑΟΚ, στον Μιστακίδη, σαν φυσικό πρόσωπο. Εταιρεία έχει φτιάξει και πήρε τις μετοχές. Συνηθίζεται αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι αυτό.
2: Πολύ ωραία. Εγώ δεν σου λέω γι' αυτό. Απλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ήθελε το
0: Σαββίδη. Okay, εντάξει.
2: Να προχωρήσει.
0: Αυτό σε ευχαριστώ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, μάλλον ακόμα. Καλησπέρα. Εντάξει, είναι μία σκέψη, οκ. Okay. Δεν ξέρω βέβαια που πατάει ακριβώς, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ορίστε.
3: Με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
3: Από το W πήραμε και μετά. Το έχω μπροστά μου εδώ πέρα. Έχουμε δώσει τον Ίγκαρσον 4 εκατομμύρια και πήραμε τον Εγκόγκ 1 εκατομμύριο. Δίνουμε μετά τον Άγκμπομ 3 εκατομμύρια. Παίρνουμε τον Μπράντον 0 ευρώ. Πουλάμε μετά τον Σφιντεύσκι 5,5, παίρνουμε τον Ολιβέρα.
0: Πρίγιοβιτς ξέχασες, που ήταν πιο πολλά τα λεφτά.
3: Περίμενε. Τα έχω εδώ πέρα. Δίνουμε τον Κοτάρσκι 5 εκατομμύρια, παίρνουμε τον Κουχεσασβίλη 1 εκατομμύριο. Τον Αυγούστο το δίνεις 6,8, παίρνεις τον Οσδόεφ 450.000. Το Γιανούλη τον δίνεις 7,5 μοιρία, παίρνεις τον Σίντλεϊ 0 ευρώ. Το Τζόλι το δίνεις 11 εκατομμύρια, παίρνεις τον Μητρίτσα 500.000 ευρώ. Το Κουλιαράκι τον δίνεις 12.700, παίρνεις τον Γκόλεϊ 0 ευρώ. Το Στέφανο Τζίμα τον δίνεις 22, παίρνεις τον Τζάλοφ 3 και δίνεις τον Τέλια 30 και δεν παίρνεις κανένα.
0: Αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, έτσι. Πήρε το παιδάκι αυτό από τη Σερβία, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε την Τέλια, για μένα δεν είναι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Επίσης, το άλλο που πρέπει να δούμε, αν θέλουμε να κάνουμε μια δίκαιη κρίση, είναι πόσο ήταν το budget του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ πιάνεις μεμονωμένα παίκτες που αντικαταστάθηκαν. Έχεις δει ποτέ το budget του ΠΑΟΚ, πόσο ήταν την πρώτη χρονιά που ανέφερες, και τη δεύτερη, και την τρίτη, και την τέταρτη, και την πέμπτη, για να δούμε αν έπεσε ή ανέβηκε.
3: Τώρα, πριν είπανε στην τηλεόραση, το budget του ΠΑΟΚ είναι στα πόσα, στα 80.
0: Τώρα είναι 81.
3: 81,
0: η ΑΕΚ έχει 84, Παναθηναϊκός 107-108, Ολυμπιακός 174.
3: Ήταν 25 μοίρια.
0: Πότε ήταν 25?
3: Αυτή η ομάδα παίξαμε τώρα, που χάσαμε.
0: Α, ναι, ναι, το ανέφερα και εγώ, 25,5-26, ναι. Τάκη. Ναι, αλλά επειδή είπες κάποια πράγματα για να δείξεις, ας πούμε, κάτι, σου λέω ότι πρέπει για να είμαστε λίγο σωστοί επάνω σε αυτό που λέμε, να δούμε και ποιο είναι το συνολικό budget. Όχι μόνο ποιον πήρε, ποιον έφερε, κατάλαβες. Αυτό μόνο.
3: Για μένα, προσωπική μου άποψη, έκανε καλά που έκανε, έφυγε ο Τέλιας. Μπράβο το παλικάρι. Εγώ Γερμανία ζω. Κάμισα μισά ώρα από μένα είναι το Ντόρτμουντ. Είπα, έχω δύο αγοράκια, δύο δίδυμα έχω, τους είπα, θα πάμε να τον δείτε. Πάω, εκτσίδες είναι και μικροί.
0: Ναι, και θα το δουν και εκτσίδες, Το πέτυχε ο Ρώτα που ήθελε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Βγήκε στην κλήρωση με την ΑΕΚ, η Ντόρτμουντ.
3: Για μένα, φίλε, καλά έκανε. Μπράβο το παλικάρι που έφυγε. Γιατί δεν είχε ουσία στον ΠΑΟΚ, ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν είχε μέλλον στον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ ένα πράγμα έτσι το βάζω σαν σκέψη. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά επειδή έχω ακούσει ότι ήρθαν δεν ξέρω αν ήταν πρόταση ακριβώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος από Ρώμα και Γιουβέντους. Μιλάμε τώρα για φέτος, έτσι, 20 μέρες πριν, ένα μήνα πριν. Εκεί δεν φάνηκε ο Κωνσταντέλιας να λέει ότι okay, πάμε να το δούμε. Έτσι, μετά κάποια στιγμή έφτασε να το σκεφτεί σοβαρά και να το συζητήσει και να φαίνεται ότι θέλει να πάει στη Γερμανία. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να δείχνει κάτι σε σχέση με την κατάσταση και με την προοπτική που ένιωθε ότι υπάρχει τελικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, έχουμε κάτι άλλο?
3: Ένα τελευταίο, ναι. Δεν ξέρω, πήγανε κάτι παιδιά από εδώ πέρα που είμαι εγώ από εδώ πέρα την περιοχή μου, πήγανε γιατί μάθανε ότι θα πάει τέλεια στους αεροδρόμους στο Ντόρτμουντ και τον πιάσανε να τον πούνε τι γίνεται ρε φίλε, πώς σκέφυγες έτσι, τι λέει, γιατί στην ΠΑΕ. Λέει ο Τέλειας, παιδιά λέει, στην ΠΑΕ μέσα γίνεται χαμός λέει.
0: Καλά στο τώρα αυτά όμως τα ράδιο τέτοια, μπορεί να είναι και αρβίλα,
3: Όχι ράδιο, από εδώ φίλε, από τον Κιούτα σου ήταν.
0: Εντάξει.
3: Από μένα από την περιοχή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Καλά είμαι φίλε.
0: Καλό βράδυ, γεια. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, καλησπέρα, γεια.
4: Καλησπέρα, Χρήστο του Ποροστιάδα.
0: Γεια σου, Χριστό.
4: Τι να πω, ήταν μια μαύρη μέρα σήμερα. Εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, πάει από το Φεβρουάριο. Κανείς δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή η ομάδα μέχρι το Φεβρουάριο πέρσι πετούσε και ξαφνικά χάνει το κύπελο. Χάνει τη δεύτερη θέση από 0-2 με τον Παναθηναϊκό. Χάνει, δηλαδή είχε δυο μαξιλάρια τώρα. Κάτι υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει τυχαίο αυτό το πράγμα.
0: Τι υπάρχει, μωρέ, αφού και πάλι η ομάδα δεν είχε βάθος. Ο άλλος έβαζε παίχτες μέχρι να φτάσουν να πούνε ημαρτών γιατί δεν είχε ποιους να βάλει και κλάταρη η ομάδα. Αν υπήρχε πάλι ένα σωστό σχεδιασμό πέρσι, πιστεύεις θα γίνονταν αυτό που έγινε?
4: Άρα κάτι φταίει και στη Θεσσαλονίκη στους σταθμούς που να κάνετε κριτική. Πρέπει να πείτε ότι αυτοί οι παίχτες είναι της πλάκας. Πρέπει να το πείτε, ρε παιδιά. Πέρσι γιορτάσαμε 100 χρόνια ως λύση χωριάτες, πήγατε να το κάνετε. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν.
0: Όχι, εγώ παίχτη δεν βλέπω τις πλάκες. Βλέπω ότι δεν έρχονται οι παίχτες διαφοράς που πρέπει. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
4: Αυτός ο παίκτης πληρώνεται, τώρα ο Γιαννούλης.
0: Ποιον είπες, ο Γιαννούλης είναι της πλάκας δηλαδή?
4: Δηλαδή γιατί δεν κάνεις το λάθος και κάνεις και πέναλτι. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή παικτικά, δηλαδή που άλλες συνθήκες αυτοί οι παίκτες, δηλαδή τι να πω ρε φίλε.
0: Παικτικά φίλε, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, με την ψυχολογία που υπάρχει και τη μαυρίλα που υπάρχει που έχει απλωθεί από πάνω, μπορεί να δεις παίκτη να μπερδεύει τα πόδια του και να πατάει τα κορδόνια του και να πέφτει. Πολλά θα δούμε ακόμα.
4: Όταν πληρώνει, δεν μπερδεύεται. Εγώ στη δουλειά μου, φίλε, άμα κάνω λάθος, το πληρώνω.
0: Είναι άλλη δουλειά αν χτυπάμε σφραγίδες, ξέρω εγώ, ή μοιράζουμε φυλάδια ή πουλάμε οτιδήποτε. Και είναι άλλη δουλειά που βγάζει ψυχούλα. Η δουλειά που βγάζει ψυχούλα, έτσι, αν οι συνθήκες δεν είναι καλές, δεν μπορεί ψυχούλα να βγει όπως πρέπει να βγει μέσα στο γήπεδο.
4: Εντάξει, ας κάνει άλλη δουλειά, ρε φίλε. Ας πάει σε άλλη ομάδα, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ
0: μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
4: Φεύγω. Δεν είναι. Έτσι είναι το. Δεν κατάλαβα. Πρόβλημα, όταν παίρνεις 3 εκατομμύρια, καλά είναι. Άμα δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, πας αλλού. Τι να κάνουμε. Όπου εγώ τη δουλειά μου δεν μπορώ, φεύγω.
0: Μάλιστα. Άρα λέει το πρόβλημα είναι ο Γιαννούλης τώρα.
4: Και αυτός, φυσικά δεν κατάλαβα. Αυτοί οι παίκτες τώρα εσύ, έτσι όπως τους είδες, εγώ που άλλες συνθήκες, αν έκαναν άλλη δουλειά, αυτά τα παιδιά θα τα λυπόμουν, ρε φίλε. Δεν θα τα έπαιρνα καν στη δουλειά μου. Δηλαδή, μόνο στο ποδοσφαιρικά πλάκα μπορεί να το χάσει αυτό το μάτι σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay.
4: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Χαμήλωσε λίγο το ίντερνετ, φίλε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εγώ δεν χάνω την αισιοδοξία μου και θα σας πω γιατί, έτσι είναι διαφορετικό. Όπως σε κάποιον ασθενή που γίνεται μια εγχείρηση, χρειάζεται φόνους από θεραπεία, σε αυτή τη στιγμή ο Πάουκ έφαγε μια μεγάλη εγχείρηση, έτσι. Έχει σήμερα οι παίκτες που ξεκίνησαν 8 στους 11 δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Οι μόνοι που ήταν από πέρυσι ήταν Παβλέγκα, ο Κέννη και ο Μιχαηλίδης. Δεν βάζουν τους Ζαφίρι γιατί είναι προς το τέλος και αυτό. Τώρα, όταν ένας καινούργιος προπονητής έχει μπροστά του 3-4 παιχνίδια επίσημα κι αν έκανε, θέλει να δοκιμάσει κάποια σχήματα. Δοκίμασε το Σωρετήρι λέγοντας ότι έχει ψυχολογία από το προηγούμενο. Δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε επιθετική γραμμή. Εγώ θα του δώσω συγχαρητήρια που έκανε τις κατάλληλες αλλαγές. Πήγε να γυρίσει το παιχνίδι, να το κλέψουμε βασικά, γιατί στο πρώτο επίπεδο έπρεπε να φάμε 3-4. Όχι το φάγαμε τελευταία δευτερόλεπτα. Αλλά τελικά αυτή η ομάδα πρέπει να της πιστωθεί χρόνος. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και δεν πρέπει να τους φάμε από τώρα. Αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει. Σε ευχαριστώ. Μόνο που όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, φίλε, που έχει συνέστημα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μόνο που όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο που έχει συνέστημα, και αν μιλάμε και για μια ομάδα ποδοσφαιρική που είναι μεγάλη, με μεγάλη πίεση, το χρόνο η ομάδα τον κερδίζει. Αυτά δεν είναι, ξέρεις, πρέπει. Εγώ μαζί σου είμαι, πρέπει. Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάτε, φέτος δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ τίποτα. Και να περνούσε σήμερα, θα σας έλεγα, αν με ρωτούσα, το ότι, οκ, ρε παιδί, είναι μια χρονιά που θα χτιστεί και να δούμε ό,τι έρθει, ας πούμε, έτσι. Άλλο αυτό. Αλλά το πρέπει να δοθεί χρόνο. Όταν ο οπαδός δεν νιώθει προοπτική, δεν νιώθει όραμα, δεν γίνεται να τον δώσει το χρόνο. Αυτό οφείλουν να το ξέρουν αυτοί που έχουν τα κουμάντα. Δεν γίνεται. Άσε αν πρέπει. Ναι, πρέπει. Δεν γίνεται. Το όραμα, την προοπτική, οτιδήποτε, το χρόνο, τον κερδίζει η ομάδα με τα αποτελέσματα ή αν όχι με τα αποτελέσματα, με κινήσεις που θα δίνουν μία αισιοδοξία ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Παρακαλώ. Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, θα μπορέσω να είμαι όσο γίνεται πιο ηρεμός, αφήστε με λίγο να μιλήσω. Επαναλαμβανόμενα λάθη στην επιχείρηση που λέγεται λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνονται?
0: Εντάξει, δεν είμαι και μέσα για να το ξέρω. Φαντάζομαι πώς γίνονται όπως στον ΠΑΟΚ, ναι.
6: Από αυτά που βλέπουμε, επαναλαμβανόμενα λάθη στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνονται? Όχι, το λιμάνι Θεσσαλονίκης πετάει. Λοιπόν, από το 2020 και μετά η ομάδα έχει παίρνει σιγά σιγά την κάτω. Να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το όνομα πώς είναι, φίλε?
0: Κώστας.
6: Κώστας, μπράβο. Από το 2020 και μετά, Κώστα, η ομάδα παίρνει την κάτω βόλτα σιγά σιγά. Πώς? Με τους παίκτες που έρχονται. Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες αξίας με τους παίκτες των ανταγωνιστών. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, σιγά σιγά. Λοιπόν, φυσικά δεν ακούγεται τίποτα, έτσι. Καμία αντίδραση όπως τώρα η τελευταία ακούγεται από το οργανωμένο κομμάτι και από άλλους φιλάθλους. Και σωστός ακούγεται. Πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε τον Λουτσέσκου που μόνος του, μαζί με τους παίκτες που είχε τότε, αλλά μόνος του, πήρε το πρωτάθλημα του 2024 και λίγο τα πράγματα πήγαν να ξεχαστούν. Λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο που είμαστε εδώ τώρα. Το φεύγει ο προπονητής. Ο προπονητής που φεύγει δεν έφυγε μόνο επειδή δεν και δεν. Να δούμε και να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και λίγο αλλιώς τα πράγματα. Ο προπονητής, ο Λουτσέσκου, για μένα είναι προπονηταράς, κόστιζε 10 δραχμές. Αυτό το πήραμε με 2 δραχμές. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.
0: Πιο φτηνός είναι σίγουρα, τώρα δεν ξέρω αν είναι διαφορά τόσο μεγάλη.
6: Πιο φτηνός. Γιατί τα συμβόλαια που είχε ο Λουτσέσκου τα ήταν, στη φορά φαινόταν. Αυτό το πήραμε πολύ πιο φτηνά. Και είναι ένας άπειρος προπονητής. Εγώ δεν θα πω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ λόγω ηλικίας, δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί τον άνθρωπο δεν το ξέραμε. Έπεσε στο ισπανικό πρωτάθλημα σε μια ομάδα που είναι από το 8 και κάτω στην Ισπανία. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
6: Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, λόγω ηλικίας θα πω ότι ο άνθρωπος έχει απειρία. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός εδώ, ο προπονητής, αυτό το καλοκαίρι. Γίνανε μεγάλα λάθη. Μεγάλα λάθη. Ο Ντέλιας ξεπουλήθηκε και ο τρόπος που έφυγε θα μπορούσε να τον κρατήσει στα παιχνίδια με την Μπραν και μετά να τον πουλήσει. Φυσικά ποιος ξέρει τι ζόρι έφαγε από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω τώρα να κάνουμε μια παρένθεση. Αύριο ο Σέρβος θα έρθει?
0: Ναι, είναι να έρθει. Γιατί λες να χαλάσει επειδή αποκλείστηκε? Δεν ξέρω, δεν βγαίνει κάτι τέτοιο.
6: Ναι. Δεν έχουμε παράδειγμα. Φέτος. Ντρούξιτς.
0: Αυτό ήταν κάτι άλλο, εντάξει. Τι να, το σερβάκι να αφήσει τα κρύα του λουτρού. Εννοείς, όχι ο ΠΑΟΚ να το σταματήσει, ο παίκτης να μην θέλει να έρθει.
6: Ναι, ο παίκτης να μην θέλει να έρθει, ναι,
0: υπέγραψε. Έξα, φαντάζομαι ότι θα κάνω προσύμφωνο αν μη τι άλλο. Δεν θα την πάτησαν ξανά.
6: Γράψει.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει κάποιο είδους προσύμφωνο.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι, μέχρι το 57, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί χειρότερο ΠΑΟΚ. Δεν έχω ξαναδεί χειρότερο ΠΑΟΚ. Ελέω και το 2-0 που ήμασταν, πιστεύω ότι ήμασταν για 3-0, σίγουρα.
0: Ναι.
6: Έτσι δεν είναι?
0: και σε ομάδα που έχει χρηματιστηριακή αξία ως ο Κωνσταντέλιας που λέει ο λόγος.
6: Ακούστε τώρα παιδιά για τη διαιτησία. Για τη διαιτησία. Αυτά που σφίξε η Τσέφ μόνο σήμερα. Πέναντι μέσα στην Τούμπα, μετά με τον Μύθου. Από εδώ κόκκινες στον Ζίβκοβιτς που έπρεπε να κρατάει ένα έβρο του. Δεν έδωσε στον Ιταλό τίποτα. Είναι απιστεύω, δεν έπρεπε να σηκωθεί η σημαία. Τι λόγο είχε η κερκίδα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΞΙΣ, ο Θεσσαλονικός, ο Έλληνας, να, αν δεν ξέρουμε ποιος σήκωσε, να σηκώσουμε εμείς ρώσικη σημαία σαν ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Γιατί? Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων.
0: Οκ, τα ακούω από πολλούς αυτό και μηνύματα έχουν έρθει γι' αυτό. Εγώ το βλέπω λίγο τραβηγμένο να σου πω την αλήθεια.
6: Λοιπόν, Κώστα, άκουσε με λίγο.
0: Ναι, ναι.
6: Αυτά που σφυρίχθηκαν, που σφύριξαν τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αυτά τα πράγματα που σφυρίχθηκαν, όντως, δηλαδή σφυρίχθηκαν πράγματα που ήταν πολύ τραβηγμένα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ τραβηγμένα. Και από αυτά τα τραβηγμένα τα πράγματα μπήκε το λιθαράκι, το ΠΑΟΚ και έφτασε σε αυτό το σημείο. Όχι φυσικά φταίει η διαιτησία, έχει πολύ ελάχιστο ποσοστό, αλλά γινόταν τραβηγμένα πράγματα σφυρίχθηκαν. Από τότε που σηκώθηκε αυτό εκεί το πράγμα. Άποψη δικιά μου.
0: Ναι. Λοιπόν. Οκ. Okay. Πώς το κλείνουμε, γιατί περιμένουν πολλή ώρα και οι υπόλοιποι.
6: Κλείσω, περιμένετε λίγο, θα το κλείσω. Και φτάνουμε, φτάνουμε σε σημείο. Ο ΠΑΟ να παίζει με το Χατζηδιάκο στην επίθεση. Αυτό είναι μεγάλη ξεφτύλα. Να προσπαθούμε να παίξουμε, να βάλουμε γκολ με το Χατζηδιάκο στην επίθεση. Γιατί? Γιατί γυρνάει ο προπονητής στον πάγκο και δεν έχουμε επιθετικούς. Δεν έχουμε εξτρέμ να προχωρήσουν εναλλακτικές λύσεις. Βγήκε ο Ζήφκοβιτς, ωραία. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Εμείς τι κάναμε? Τι κάναμε?
0: Εντάξει, Χατζηδιάκος στην επίθεση, ο Τέιλορ έγινε χαφ. Άμα ο Κένι πάθει τίποτα, ξέρω εγώ, δεν έχεις δεξί μπακ. Τέλη Αυγούστου, έτσι. Λοιπόν, οκ, ευχαριστώ.
6: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε. Χαίρετε. Ναι.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, ναι.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον ακόμα.
7: Γεια σου. Γεια σου, είμαι ο Γιάννης, ο Μισοκόμος.
0: Ναι, Γιάννη, γεια σου.
7: Ήθελα να δώσω λίγες απαντήσεις σε όλα αυτά που άκουσα. Θα μιλήσω σε έναν ακροατή, ο οποίος πριν και είπε να φύγει αμέσως ο Λύση. Να φύγει αμέσως ο... πες το, κόλλησε τώρα.
0: Ο Βιερίνη με το Μάτος.
7: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έχω να του πω το εξής. Εάν έχει καλύτερη εικόνα από αυτούς, ας αναλάβει το ΠΑΟΚ οποιοςδήποτε. Μαζί με αυτόν και εγώ, και να πάμε εκεί και ό,τι γίνει, Γιούργια. Λοιπόν, από την άλλη, αν παίρναμε έναν προπονητή τύπου του Πέπε Κορδιόλα, ας πούμε, ή του Λούις Ενίκε, και γινόταν όλα αυτά εδώ πέρα, και να μην έχουμε αυτή την οργάνωση που πρέπει να έχουμε, εντάξει, για μένα δεν φταίει ο Λύση. Με συγχωρείς. Όταν κοιτάς πίσω σου και δεν έχεις τίποτα, είσαι εκτεθειμένος.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, φίλε, ότι όταν έχεις αυτή την οργάνωση που λες και είσαι και σε μια φάση που είναι μια πολύ δύσκολη μεταβατική φάση, επειδή ο Λουτσέσκο ήταν μια ολόκληρη εποχή από μόνος του καλός ή κακός, έτσι, για μένα δεν παίρνεις ένα προπονητή. Εγώ δεν μένω στην ηλικία που δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένος και δεν έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Έτσι, τον πετάς στον ωκεανό και έτσι και η μπάλα πάει δοκάρι και έξω, καθάρισε.
7: Σου έχω πληρωμένη απάντηση. Με τον Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει.
0: Ο Αμπέλ Φερέιρα τι έκανε στον ΠΑΟΚ, είχε χάσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, όταν ήταν άπειρος ακόμα.
7: Και τι έγινε?
0: Τι κοιτάμε, μετά που κατέληξε, και ο Λύση μπορεί να γίνει σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια προπονητάρα.
7: Ας φύγει, να πάει να γίνει προπονητάρας αλλού, με τον φύγει. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει ο Λύση. Υπάρχει το εξής, το ξαναλέω. Είσαι εσύ ο Πέπε Κουραντιόλα και εγώ είμαι ο Λύση.
0: Ναι, κατανοητό είναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
7: Όταν δεν υπάρχει οργάνωση, όταν φταίει η διοίκηση για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν την πληρώσω.
0: Και είμαι λοιπόν μαζί σου και σου ξαναλέω ότι όταν υπάρχουν όλα αυτά, ένα παραπάνω, δεν πας σε τόσο άπειρο προπονητή που δεν ξέρει τι εστί διαχείριση κρίσεων, ειδικά σε ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα.
7: Το καλύτερο προπονητή να φέρει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να το φέρει στον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, για να σου το πω διαφορετικά, με έναν προπονητή αξίας, με έναν προπονητή αξίας του 8,
7: δεν που είναι.
0: Έλα, πες.
7: Θέλω να σου πω ότι εάν φέρει τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, στον ΠΑΟΚ με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση, η οποία είναι μπάχαλο, δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι, μαζί σου είμαι. Αλλά άμα αυτός είναι νέος, άπειρος, έτσι, και μακριά από γνώση του τι σημαίνει διαχείριση κρίσης, εκεί οι πιθανότητες να στραβώσει είναι ακόμα περισσότερες. Εγώ δεν τα βάζω με το Λύση. Εμένα μου αρέσει ο Λύση. Και αυτά που ακούω για τις κινήσεις που κάνει, εντάξει, είναι και λίγο οκ. Okay, αλλά...
7: Πάμε λίγο ναι. Τώρα πάλι πληρωμένη απάντηση. Και δεν το λέω για σένα, για όλους. Λοιπόν, όταν ήταν πίσω ο Ουρμάνος, όλοι λέγανε ότι το σύστημά του το ξέραν όλοι. Και πλέον μας κάνανε πλάκα. Εδώ ο άνθρωπος ανακατεύει την τράπουλα και πάλι το βρίζουν.
0: Αυτό τι δείχνει. Όταν ένας προπονητής ανακατεύει συνέχεια την τράπουλα, τι δείχνει.
7: Ενώ εννοείς ότι με τον Λουτσέσκου που ήταν στάδιο.
0: Όχι, άσε, μην κολλάς τώρα, γιατί στάξεις με τον Λουτσέσκου.
7: Δεν κολλάω.
0: Ένας προπονητής γενικά, χωρίς ονόματα, που ανακατεύει την τράπουλα, τι δείχνει. Δεν δείχνει ότι το αρχικό του πλάνο δεν του βγαίνει.
7: Ακριβώς. Υπάρχουν επιλογές. Πάψη. Άρα με τον Λουτσέσκου το βρίζαμε γιατί αυτό ήταν διαβασμένο, το ξέραν όλοι. Άρα πάμε σε ένα καινούργιο προπονητή ο οποίος έχει πιο καλύτερα μυαλά, πιο ανοιχτόμυαλος και πάλι το βρίζουμε. Αυτοί είμαστε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά.
7: Να πάμε.
0: Καλό βράδυ. Τα λέμε.
7: Yeah,
0: τα λέμε. Όχι, για μένα δεν είναι θέμα ανοιχτού και κλειστού μυαλού. Είναι θέμα προσέγγισης. Υπάρχουν προπονητές μεγάλοι. Δηλαδή, ποιο να θυμηθώ τώρα, ο Μπάγκεβιτς, ας πούμε, που κάποιοι πάλι λέγανε τα ίδια ότι κοιμάται στον πάγκο κτλ. Παιδιά, δεν είναι. Είναι ο Άγγελος, ας πούμε, από τη μία, έτσι, που ανακατεύει την τράπουλα 10 φορές μέσα σε 10 λεπτά και μπερδεύει και τους παίχτες τους ίδιους. Είναι ο Μπάγκεβιτς, ξέρω εγώ, από την άλλη που θυμήθηκα, που αν δεν πάει 75, να τον σμπρώξει ο Περσίας να κάνει αλλαγή, δεν κάνει αλλαγή. Λέω τώρα, θυμήθηκα δύο παλιούς. Δεν είναι ότι ο Μπάγκεβιτς δεν μπορεί να δει κάποια πράγματα που βλέπει ο Άγγελος. Έτσι, είναι ότι έχει επιλέξει να δώσει μεγάλη βάση στο αρχικό πλάνο. Μπορεί να νιώθει και λίγο τον εγωισμό ότι αν εγώ αλλάξω το πλάνο 100 φορές μέσα στο παιχνίδι, δείχνω ότι δεν το διάβασα σωστά, έτσι. Και είναι καθαρά θέμα επιλογών. Μην έχουμε την εντύπωση ότι ένας προπονητής, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βλέπει απ' έξω πράγματα που τα βλέπουμε εμείς. Είναι θέμα καθαρά πώς θέλει να πορεύεται, πόσο εμπιστοσύνη έχει στο πλάνο του και επιμένει σε αυτό. Εντάξει. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, έρχομαι κατευθείαν γραμμές. Ένα σποτάκι είναι, γυρίζουμε.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, είναι 1:02 πρώτα λεπτά. Δεν έχω κλείσει γραμμές καθόλου. Θα το αφήσουμε μέχρι και μισή. Έτσι, και μετά λίγο θα κλείσουμε για να δούμε και τα μηνύματα που είναι πολλά, μην τα δικήσουμε. Και αν χρειαστεί αύριο με πιο καθαρό μυαλό, εδώ είμαστε και πάλι. Το με τον προπονητή τώρα που λέμε την κουβέντα, γιατί είναι μια κουβέντα που την κάνουμε χρόνια. Έτσι, έπρεπε να κάνει αλλαγή και δεν το είδε και τα λοιπά. Αυτό, ξέρετε, είναι αστείο να πιστεύουμε ότι οι προπονητές δεν βλέπουν πράγματα που βλέπουμε εμείς. Έτσι, και ότι το ότι δεν κάνει αλλαγές γρήγορα, ας πούμε, ή οτιδήποτε, είναι ότι δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν το βλέπει. Αυτό είναι, ξέρετε, πώς ήταν οι διαιτητές, αν θυμάστε, όταν μπήκε το VAR και έρχομαι γραμμές. Αν το θυμάστε, αν το έχετε προσέξει, ήταν κάποιοι διαιτητές που το VAR το είχαν πάρει με καλό μάτι. Σου λέει σύμμαχος, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε τη φάση με τη μία, δεν το πολύ σκεφτόμαστε. Ήταν κάποιοι διαιτητές, τώρα είναι λίγο άσχετο αυτό που λέει, αλλά πάλι κολλάει αν το προεκτείνουμε λίγο, αν το σκεφτούμε καλύτερα. Ήταν κάποιοι διαιτητές που δεν το γούσταραν το VAR, φαίνονταν. Και έκαναν τα πάντα για να το αποφύγουν, γιατί ένιωθαν ότι αν πάνε στο VAR και αλλάξουν την απόφασή τους, θα εκτεθούν. Κατάλαβες, κάπως έτσι είναι και με τον προπονητή. Υπάρχουν προπονητές που εντοπίζουν, ας πούμε, κάποια πράγματα, επαιδίουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο αρχικό πλάνο και μένουν σε αυτό μέχρι τέλους, όσο γίνεται τέλος πάνω, και είναι και άλλοι που το έχουν πολύ πιο εύκολο το ανακάτεμα τράπουλας. Δεν είναι θέμα ικανότητας ή ανοιχτού μυαλού ή κλειστού. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει προπονητής τώρα που δεν μπορεί να δει κάποια βασικά. Είναι θέμα επιλογής καθαρά. Λοιπόν, 90-90-90 και πάλι μέχρι και μεσή για ποιον θέλει. Καλημέρα, ναι.
10: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς το να.
10: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλώς τα παιδιά.
10: Τι κάνεις, πώς φέρασες το καλοκαίρι σου,
0: καλά. Έλα, καλά, καλά. Εδώ, ήσυχα.
10: Λοιπόν, αδερφέ, έχω απόψε μια λύπη και μια χαρά. Έτσι, μια λύπη και μια χαρά. Είναι η λύπη μου που ο ΠΑΟΚ έχασε με αυτόν τον τρόπο και η χαρά μου είναι με μια σούπερ υπερομάδα που λέγεται Γόφη. Λοιπόν,
0: είναι από Κρήτη ο φίλος τώρα γι' αυτό. Κάποιοι δεν ξέρουν.
10: Ναι, αλλά ξέρεις ότι στο έχω πει και επανειλημμένα ότι μετά τον Όφη είμαι ΠΑΟΚΖΕΣ. Εντάξει, το έχω πει. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε εκτός και έχασε για μένα μάλλον με πέναλτι παρατραβηγμένο.
0: Ναι.
10: Κατάφερε αδερφέ το 2-0 και το έκανε.
0: Και διαμαρτύρεται και ο ΠΑΟΚ επίσημα, να το πούμε αυτό λίγο τώρα που το είπες. Έτσι για τη διαιτησία, ναι.
10: Να τα λέμε όλα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Κατάφερε και έκανε το 2-0, 2-2. Και ρωτάω τώρα εγώ τους ΠΑΟΚτζίδες, όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, πώς είδα σηκωθήκατε και φωνάζατε γκολ και γκολ και γκολ. Και...
0: Ναι. Ή αν είχε μετρήσει το τρίτο γκολ τώρα και έλυγε, έτσι άλλα θα λέγαμε σήμερα.
10: Λοιπόν, από την άλλη. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Τι να πούνε και οι Παναθηναϊκοί με μπάτζετ ευρωπαϊκό. Βλέπετε την κατάμια του, έτσι. Κοιμήθηκε ο Θεός απόψε και γέμισε. Η πρόκληση για μας, για τον ΠΑΟΚ, αδερφέ, χάθηκε στην Τούμπα. Η πρόκληση χάθηκε στην Τούμπα. Και απ' την άλλη βλέπω τώρα, όπως είπαμε, μια σούπερ ομάδα που λέγεται Όφη. Μπράβο στον Κόντι, μπράβο στον Πρόεδρο και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Μαδάρα με 9 ετοιμοπόλεμα Ελληνόπουλα με κεφαλαία γράμματα. Η μόνη ελληνική ομάδα. Ήρωες και αυτός ο Κουρδιστός, ο σούπερ παιχταράς που ακούει το όνομα Διάνγκο Νους. Τι παιχταράς είναι αυτό, δε. Ακούρα στη μηχανή. Αυτά είχα να πω.
0: Mm-hmm. Ωραίος παίχτης είναι, ναι. Τρελοκομείο λίγο, αλλά πολύ καλός παίχτης. Πόσο χρόνο είναι αυτός, ξέρεις?
10: 26.
0: Δεν είναι μεγάλος δηλαδή, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
10: Αυτός είναι συνέχεια, δεν είχε τον κουρδίζονται και μπαίνει.
0: Ναι, όχι, είναι καλή περίπτωση παίχτη, απλά λίγο είναι λίγο τρελάκιας από ό,τι ξέρω. Αλλά άμα βρεις το κουμπί σου, το κουμπί του είναι καλή περίπτωση αυτός, ναι. Και για ομάδα δηλαδή και για πιο πάνω.
10: Είναι και γκολτζής, ρίχνει και γκολάκια.
0: Ναι, ναι.
10: Είναι ότι τρέχει μόνο αυτό και τα γκολάκια του τα ρίχνει όπως και απόψε.
0: Μάλιστα.
10: Κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, παγκοσμίδες, κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Το 2-0 το έκανε 2-2. Και αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Για προσπαθείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
11: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα. Yeah. Ο προηγούμενος φίλος, καλό είναι να παρακολουθεί τον ΟΦ και να αφήσει τον ΠΑΟΚ, γιατί...
0: Ω, μην το λες αυτό τώρα, είναι και ΠΑΟΚ η δεύτερη του ομάδα, γιατί...
11: Η δεύτερη του ομάδα είναι, αλλά δεν ξέρει τι του γίνεται για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μην το κάνουμε αυτό τώρα, μην είσαι και σίγουρος ότι εσύ αυτά που θα πεις είναι σωστά. Πάμε στα δικά μας, άμα διαφωνούμε, δεν έγινε τίποτα.
11: Να κάνει υπομονή ο ΠΑΟΚ από το 2020 που δεν έχει πρόεδρο, να κάνει υπομονή ο ΠΑΟΚ που κάνει από επένδυση ο Σαββίδης και να κάνει υπομονή ο ΠΑΟΚ στα κατευθυνόμενα σάκια κανάλια που στηρίζουν το Σαββίδη, να κάνουν υπομονή ο ΠΑΟΚ στο Σαββίδη που πληρώνει τους οργανωμένους συλλάβους του ΠΑΟΚ για να μην μιλάνε.
0: Ω, μην τα λες αυτά. Σε παρακαλώ, θα βρούμε κανένα μπελά. Τι είναι αυτά τώρα. Μην παίρνουμε φορά με αυτά. Πάρ' το πίσω να συνεχίσουμε. Σε παρακαλώ, κανονικά πρέπει να σε κλείσω τώρα.
11: Ναι, έτσι τα αποκρίνω.
0: Όχι, λίγο κρατήσω όμως, ναι. Στον αέρα είμαστε.
11: Κρατηθώ, αλλά γιατί τα.
0: Μην λέμε τώρα πράγματα που είναι χαζομάρες τώρα και δεν αποδεικνύονται.
11: Κοινό μυστικό είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνεις. Παρακαλώ, ορίστε.
12: Κώστα.
0: Καλημέρα, ναι.
12: Πέρα, καλημέρα. Πέρα, καλημέρα.
0: Γεια.
12: Λοιπόν, προς τους αγαπημένους επαναλήτες που προσπαθούν χωρίς κανένα διάθεση να ειρωνευτώ ή να... Θέλω να πω κάτι που να πάει παραπέρα την κουβέντα. Γιατί δεν βγαίνω μια φορά στα 10 χρόνια να κλάψω, να γελάσω, να πανηγυρίσω. Δεν είμαι τέτοιος. Προσπαθώ πάντα να βλέπω τα πράγματα όσο μπορώ πιο αντικειμενικά. Εκτός μετά και να διαμεί στον εαυτό μου, ήμουν αυτός που επί Λουτσέσκου ακόμη έκραζα και έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει σε ευρωπαϊκό πλάνο, να δώσει ευκαιρία σε νέους παίχτες, να μην παίζει με 13, να παίζει με 15 σε κάθε αγώνα, να βγάλει ταλέντα, να δώσει ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά, να βγάλει πέσει ακαδημίες, να ανεβεί επίπεδο, να πάει Ευρώπη, να διεκδικήσει. αλλά εγώ γκρίνιαζα τότε και ήμουν ο Γραφικός και ο Λουτσέσκιος, αφήστε κάνουν όλα καλά. Okay. Τελικά ο Παπαμίκος μας λέει ότι το πλάνο θα είναι ευρωπαϊκό και αυτά που λέγα εγώ. Και κάποιοι άλλοι συμφωνήσαν και μην ήταν στο ανοιχτό γιατί είπατε «Α, ο Πάοκ θα αλλάξει σελίδα, θα φέρει και τα παοκτσάκια, τις μπαλαδόφατσες, Βιερίνη Αμάτος». Και ο χρόνος χανότανε μέσα στο καλοκαίρι και ένας μήνας και δύο μήνες και ο Πάοκ πάει προετοιμασία με 1,5 χαφ και 1,5 στόπερ. Πότε ήρθε ο Χατζηδιάκος που τον κατηγορείτε εσείς, πότε ήρθε ο Γιαννούλης που τον κατηγορείτε ακόμα και σε site που τη βλέπω. Πότε ήρθαν όλοι αυτοί να κάνουν ομάδα, ο Γιαννούλης θα βάλει να ξέρει το όνομα του φόρου του Φανέλη του μικρό, να του πει: «Ξέρεις, πάρ' την μπάσα, ρε Σέριφ».
0: Ο Γιαννούλης ήρθε και ενώ ήταν τραυματίας, είχε μια εβδομάδα που είχε μπει στις προπονήσεις. Δεν ήταν απόλυτα έτοιμος δηλαδή.
12: Έκανε προετοιμασία με 1,5 αξιόμαχο χαφ και το ένα ήταν ο Μιχαηλίδης, το μισό θες, το μισό το πιο θες, δεν ξέρω, βάλει το Χατζηδιάκο το πιο θες, και 1,5 στόπερ. Ένα Ζαφίρ είχε και έναν αμφίβολο Καμαρά. Και είχε τον Τέλειο να ζωγραφίζει. Και πάμε πουλά μου και πάμε παλικάρι μου και τον πουλάει νύχτα. Αλλά εσείς το χρέος που έχετε σαν φίλαθλοι, οπαδίες, δεν ξέρω τι, το χρέος που έχετε είναι ότι η ομάδα θέλει νύχτα, βγαίνει το λέτε. Όχι όλα καλά, όλα ωραία, μην κρινιάζετε, θα φτιάξω σαβίτς. Αυτή η φουρνιά, η καταραμένη, η παστοκοθρεμένη που είναι και μέσα στο ΠΑΟΚ, την πάει χρόνια πίσω. Και εσείς από πίσω, παλαμάκια, και πάμε ρε Σαμάτα, και πάμε ρε Μπράντον Τόμας, και πάρετε εκατομμύρια εσείς, και φεύγει νύχτα ο Τέλειας. Αλλά εγώ γκρινιάζω και δεν θέλω το καλό του πάω εδώ. Όταν το λέω πάμε μήκος όμως, πάμε όλοι μπροστά και χειροκροτούμε. Η ομάδα πήγε ξεκρέμαστε, έπαιξε τη μία φάση με την άλλη τραγικότητα, σηκώνει και τη σημαία ξυπνάκιας, που αυτό ναι μπορεί να τα πλάνω ρε. Ναι αυτό μπορεί να τα πλάνω, μπορεί να είναι στο σχέδιο αυτό. Αλλά μόνο αυτό ήταν. Ούτε με ποιον πάμε μπροστά, ούτε τι πλάνο έχουμε, ούτε στηρίζουμε, ούτε μεταγραφές. Αλλά παοκτσάκι και ο Βιερνέα, παοκτσάκι και ο Μάτος, εντάξει, μην τους κρίνουμε ακόμη. Πειραματόζω, δεν είναι πειραματόζω, μάλιστα πειραματόζω και πειραματόζω και προπονητής. Με καμία εμπειρία στην Ευρώπη. Όχι, δεν φταίνε αυτοί. Ποιος φταίει, το ελικόπτερο ή η Μαρία. Η Μαρία, εγώ πρώτη φορά έχω βρει υπάλληλο στην Ελλάδα να αμφισβητεί το χοβαρό του πρόεδρο και να μετράει το σένς και το φαρκοτάλαρο. Τι να πω, εντάξει. Συγχαρητήρια σε αυτούς που ακόμη θέλουν να στηρίξουν και να μην απαιτήσουν, αλλά φέτος. Θα καθίσετε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και θα βλέπετε τον Τέλεια, τον Κουλιαράκη, τον Τζόλι. Να δείτε αυτοί που περάσαν τον πάγο και εμείς, οι άχρηστοι, κοιτούσαμε να βάλουμε μια φανέλα στάβα να πήξουν να μπουν σαν δημόσιοι υπάλληλοι μέσα. Αυτό κοιτούσαμε να κάνουμε. Τίποτα παραπέρα. Πάρουμε και εμένα σε βίντεο με την διόρυση μέσα στον πάγο. Να αλλάξω κι εγώ τροπάρα μου είναι. Εντάξει, αξιολείπητη πραγματικά. Άρα θα πω χειρότερα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Yeah. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλό βράδυ. Ναι.
13: Καλά είσαι.
0: Καλά.
13: Καλά είσαι λέω.
0: Ναι καλά είμαι, είπα και εγώ άκουσα. Καλά λέω.
13: Ναι. Αποτελέσματα ήθελα το 954 Φράιμπουργκ Μαντερβουέλ. 8 παρατέτατο.
0: 4-1.
13: Ωραία. 973 Τσέλσι Λούτον.
0: 973 ναι, 2-0. 2-0.
13: Ναι, και ένα τελευταίο 9-83 Fulham Wimbledon.
0: 3-0 και αυτό.
13: Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
13: Να κάνουμε υπομονή Κώστα, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Βρε υπομονή να κάνεις, αλλά να δεις και κάτι ότι γίνεται, γι' αυτό λέμε.
13: Να βρίζουμε την ομάδα μας, όταν πιάναμε καλά ήμασταν καλοί. Τέλος πάντων, άντε, καλό βράδυ. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ξαναλέω, υπομονή, εγώ συμφωνώ πρέπει να γίνει υπομονή, αλλά και υπομονή κερδίζεται. Αν ο άλλος δεν νιώθει όρεμα, δεν νιώθει προοπτική, πώς να κάνει υπομονή. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Έπεσες. Παρακαλώ.
14: Κώστα.
0: Ναι, ορίστε.
14: Έλα Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα.
14: Τώρα σε παίρνω από την Νορβηγία, είμαστε στο γήπεδο.
0: Ναι. Α, για δώσε λίγο κλίμα πριν πεις τι άλλο έχουμε να πούμε. Τι.
14: Τι κλίμα να δώσω, απογοήτευση.
0: Ναι.
14: Απογοήτευση.
0: Ο κόσμος, γιατί ξέρεις καμιά φορά εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω, πάντα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Μέσα από το γήπεδο που ας πούμε... Έτσι ρίχνει το βάρος, γιατί γίνεται κουβέντα. Άλλοι λένε για τα λάθη του καλοκαιριού, άλλοι το ρίχνουν στη διαιτησία. Τι κλίμα υπήρχε στο γήπεδο εκεί, τι εισπράξατε?
14: Τώρα εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μόνοι το να βλέπουμε την επανάληψη στη φάση.
0: Ναι, δεν μάθατε από τα site, από αυτά, ότι είναι μια φάση υπερβολικά έτσι, αμφισβητούμενη, τραβηγμένη από τα μαλλιά.
14: Εγώ έμαθα ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, αυτό λέω.
14: Λένε ότι, άλλοι λένε ότι μπορεί να το δώσει, άλλοι λένε ότι δεν μπορεί. Ναι. Μπορεί να μην το δώσει. Κατάλαβες. Αλλά το τρίτο γκολ γιατί το ακύρωσε.
0: Γιατί κάνει μια παρέμβαση, ο Ντιαγέ πρέπει να ήταν και βρίσκει την μπάλα και ουσιαστικά είναι offside. Αν κατάλαβα καλά και εγώ που το είδα με τα δεύτερη τρίτη φορά, δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι με το πρώτο.
14: Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι, δεν φαίνεται. Μα και στην τηλεόραση δεν φαινόταν. Έπρεπε να το δεις δύο φορές, τρεις.
14: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ στο πρώτο ημίχρονο είδα ότι η αριστερή πλευρά στο ρετήρε με. Και μπαδί αυτό το δίδυμο στο ρετήρε Γιαννούλης και λίγο Λουσέ έμπαινε στη μέση, δεν λειτουργούσε καθόλου καλά.
0: Ναι.
14: Ήταν, δηλαδή ο Σορετήρης ήταν ο χειρότερος, δεν υπήρχε πιο χειρότερος από όλους τους παίκτες. Και τον φώναζε, του φώναζε, του έβαζε τις φωνές ο Λύση, κάτι του έλεγε. Αλλά εγώ περίμενα να τον αλλάξει από το ημίχρονο και μόλις βλέπω ότι μπαίνουν και δεν τον έχει αλλάξει ακόμα.
0: Είχε ο Τάισον κάποιο θέμα, έβγαλε ένα μικρό τραυματισμό, αν τα ξέρω καλά, γι' αυτό τον έβαλε τόσο αργά. Και ο άλλος τώρα, επειδή άμα μιλάμε για τραυματισμό στον νόμο, είναι και δύσκολο, βγάζει φοβία, ας πούμε, το φοβήθηκε μάλλον και ο προπονητής.
14: Δεν ξέρω, πάντως όταν έβγαλε το Σάντα Μαρία πανηγυρίζαν εκεί κάποιοι φίλαθλοι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι καλός, τελευταία δεν είναι καθόλου καλός.
14: Κακά τα ψέματα, σου λέω, κάποιος είχε πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω που πήρε και δεν στάγανε. Ναι. Θα έλεγα εγώ, Μπάμπη, έβγαλε το Σάντα Μαρία και πήραμε το κέντρο, έτσι ακριβώς φώναζε το τηλέφωνο ο άνθρωπος.
0: Εσύ πού το αποδίδεις, λέει, τώρα με μια κουβέντα, ας πούμε, πού το αποδίδεις, αν έπρεπε να πεις ότι κατά τη γνώμη μου φταίει πρώτα αυτό, πού θα το έριχνες?
14: Πρώτον, έπρεπε να βάλει τον Μπέλκα από την αρχή.
0: Α, μένει στη διαχείριση του προπονητή, δηλαδή, πάνω απ' όλα.
14: Καταρχάς, βλέπω στο Λιβαδιά, με το Λιβαδιακό, βάζει γκολ ο Μπέλκας, έρχεται, σ' αγκαλιάζει, και στο παιχνίδι με την Μπραν, που τον βάζει στον πάγκο και μου βάζει το Λουσέ δεκάρι. Πού υπήρχε κανένα Λουσέ στο γήπεδο?
0: Καλά, τώρα το αγκάλιασε δεν είναι κριτήριο για να παίξει και στο επόμενο.
14: Εντάξει,
0: ούτε ήξερε ο Λουσέ αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει. Αυτός αποφάσει τις παίρνει εκ των προτέρων. Δηλαδή, εμείς κρίνουμε εκ των υστέρων. Έχει διαφορά.
14: Τέλος πάντων, ναι, αλλά αφού βλέπεις ότι δεν σου πηγαίνει ο Σορετήρη, τι τον κρατάς? Από ημίχρονο πρέπει να τον βγάλει. Δηλαδή, αν ήταν ο Αναστασιάδης που υπολογίζει, τον είχε βγάλει το 20 λεπτό.
0: Ναι, μάλιστα.
14: Δηλαδή κάποια βγάζανε μάτια. Ο μοναδικός που άξιζε και ίδρυσε για τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν ο Ντιαγέ, τέλος. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ντιαγέ, γιατί και ο Παβλέκα έκανε πολλά λάθη. Και ο Παβλέκα.
0: Παβλέκα κάνει εύκολα λάθη που δεν τα έκανε τελευταία.
14: Ναι, ναι, και ο Γιαννούλης έκανε λάθη, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η αριστερή πλευρά, σου είπα, στο ρετήρι, Γιαννούλη πήγε, δεν λειτουργούσε. Λίγο στην αρχή κάναν κανένα δύο overlap, μετά χαθήκαν από το γήπεδο. Χαθήκαν από το γήπεδο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ψυχολογία στην ομάδα.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
14: Όταν τα αποδυτήρια είναι υγιέστατα, είναι υγιέστατη και η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι εκεί δεν υπάρχει υγεία.
0: Mm-hmm.
14: Γι' αυτό και έβγαλε και νεύρα και ο Πέλκας στο τέλος.
0: Καταρχάς, μόνο τις δηλώσεις του Λύση, αν πάρουμε προσεκτικά, όχι μόνο σήμερα που είπε κοιτούσα στον πάγκο και δεν είχα παίχτες. Αν δεις, σε κάθε συνέντευξη πετάει καρφάκι. Ότι δεν είναι ικανοποιημένος από κάποια πράγματα. Και το κάνει διακριτικά βέβαια, αλλά συνέχεια τα πετάει τα καρφάκια.
14: Καλά, εντάξει. Και αυτός όταν ανέλαβε προπονητής, έπρεπε να πει: παιδιά, εγώ θέλω αυτούς και αυτούς τους παίχτες.
0: Καλά, το τι είπε με το τι τελικά έγινε είναι άλλη κουβέντα. Προφανώς αυτός θα είπε τι ήθελε. Και ο Λουτσέσκο έλεγε τι θέλει. Ναι, τέλος πάντων.
14: Θέλει, δηλαδή, μπορεί να τύχουν και ατυχίες. Αλλά δηλαδή, τώρα, εκεί, δηλαδή, κάποια στιγμή από ό,τι έμαθα, έψαχνε να βρει το Λίρατζι και το ΠΑΚ τον είχε δώσει το Λίρατζι στον Ατρόμητο. Και λέει γιατί δεν έρθει για προπόνηση αυτός, ξέρω εγώ.
0: Α, δεν ήξερε τον δώσανε, λες. Δεν ήξερε τον δώσανε δανεικό. Ναι. Τον πουλήσαν μάλλον. Τον έφεσαν ελεύθερο μάλλον. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
14: Δεν ήξερε. Και έπιασε στην προπόνηση να βρει τον Λίρατζι.
0: Καλά ρε παιδί μου, αλλά θα τους είχε πει προφανώς ότι δεν τον υπολογίζει τώρα. Δεν πιστεύω. Το θέμα είναι άλλο. Ότι δώσαν το Λίρατζι πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη το Γάλλος που υποτίθεται ότι είχαν κλείσει για δεξιμπάκ. Και τελικά δεν ήρθε. Και είναι ο ΠΑΟΚ με ένα δεξιμπάκ τώρα. Εδώ και πόσα παιχνίδια.
14: Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Λάθη και τη διοίκηση. Εντάξει, ο προπονητής πιστεύω ότι κάνει και αυτός λάθη. Αλλά και αυτός είναι γυμνός.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά.
14: χρειάζεται. Λοιπόν,
0: τα λέμε.
14: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ορίστε.
15: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, πολύ βαθιά είμαστε πάλι.
15: Το παρακολούθησα το ποδόσφαιρο όλο το ματς. Α, καταρχήν και με τα φλαράκια μου και με έναν παλιό επαγγελματία ποδοσφαιριστή που το βλέπαμε κάτω εκεί στο κέντρο, τους χαιρετισμούς μου μας ακούλε. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ χάλια ο ΠΑΟΚ, σαν φασισμένο, σαν με χωρίς καθόλου ψυχικά από θέματα μηδέν. Πολύ χάλια. Στο δεύτερο, εντάξει, έγινε και το 2-2, άμα λέω θα το γυρίσει, θα το πάρει, λέω ΠΑΟΚ, αλλά δεν οι άλλοι ήταν και πιο πολλά παιχνίδια, 18 παιχνίδια κόστα κάνανε η ομάδα, πιο δεμένη. Απλώς τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σαν φιλαθλός, αν και μπασκετ, αγαπάω πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ, κάντε λίγο υπομονή, τι να κάνουμε. Έτσι μετά Λουτσέσκου εποχή, αυτά πρωταθλήματα από αυτά, θέλετε ακόμα παραπάνω και Τσάμπιονς Λιγκ, όπως σας είχε πει και ο Σαββίδης, εγώ τον ΠΑΟΚ παίζει. Τώρα τι και πώς, κάντε λίγο υπομονή για το. Σας μιλάει ο Σαριανός. Κάντε μόνο υπομονή, και με την υπομονή θα κερδίσετε και θα ξανανεύει πάλι ο ΠΑΟΚ. Είστε σε μια μεταβατική περίοδο, Κώστα, έτσι νομίζω.
0: Είναι, αλλά αυτό από μόνο του σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι πιο καλά θωρακισμένη η ομάδα. Ακριβώς επειδή τα δύσκολα ήταν πιο πιθανό να έρθουν λόγω μεταβατικής περίοδου που λες.
15: Και κλείνοντας, δεν έχουν καλό οργανωτικό μέσα. Για μένα δεν έχουν καλό οργανωτικό μέσα.
0: Ναι. Εντάξει.
15: Α, τώρα το φλαράκι μου ζήσει βρίσκεται και στην Κυπριακή την ομάδα, ξέρω, μα ξέρει και εκεί γενικώ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κάνε κάτι με το τηλέφωνο, να είσαι καλά. Είναι βαθύ κάθε φορά. Λοιπόν, βαθιά ακούγεσαι που λένε. Ξέρεις, έρχομαι στον επόμενο. Καμιά φορά λέμε τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή, πρέπει να κάνετε υπομονή, πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο. Μου θυμίζει καμιά φορά πώς μας λένε οι μαμάδες μας, όταν μας βλέπουν στεναχωρημένους. Λέει η μαμά, ξέρω εγώ, έχει γίνει κάτι σοβαρό. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, παιδάκι μου. Και θα το πει η μαμά του, μη στεναχωριέσαι. Εγώ θα πω, άμα ρε μαμά, δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα που μου το λες, δεν θα στεναχωριέμαι. Παιδιά, δεν γίνονται έτσι αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στις ομάδες η υπομονή, ξαναλέω για τρίτη, τέταρτη φορά, κερδίζεται. Μέσα από τα αποτελέσματα ή έστω μέσα από το όραμα και την προοπτική. Εντάξει, είναι πρέπει, αλλά είναι από τα πρέπει που δεν έρχονται έτσι. Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί και έρχεται η υπομονή. Έτσι, η υπομονή μόνο χάνεται αν δεν φροντίζεις να την κερδίζεις κάθε μέρα που περνάει. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
16: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια.
16: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
16: Σε ακούω με ενδιαφέρον. Η χρονιά ξεκίνησε για τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε άσχημα. Υπάρχουν δύο τεινά και θέλω την άποψή σου γι' αυτό. Το πρώτο είναι η ανάληψη της ευθύνης. Προφανώς οι συγκυρίες δεν ήταν ιδιαίτερες δύσκολες, υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυναμική να περνούσε μια τέτοια ομάδα και ενδεχομένως το conference να ήταν και ιδανικό για τη χρονιά όπου θα κυλούσε. Ένα λοιπόν είναι αν θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη γι' αυτό. Ένα δεύτερο.
0: Συγγνώμη, δεν σε διακόψω. Μου θύμισες τώρα το εξής. Όταν είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από το Europa, ο Σπυρόπουλος, έτσι, που έκανε μετάδοση στο κανάλι του Προέδρου, θυμάσαι την ατάκα που πέταξε τα τελειώματα. Αυτή η ομάδα, λέει, δυστυχώς είναι φτιαγμένη για conference. Έτσι, στο κανάλι του Προέδρου.
16: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και μάλλον ήταν και σωστή διατύπωση,
0: 100%. Αλλά τελικά ούτε στο conference.
16: Και σε ελληνικές ομάδες, τέλος πάντων. Και Champions League εμείς δεν βλέπουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε ας τα αφήσουμε. Ένα λοιπόν είναι ανάληψη ευθύνης. Άρα φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Η χρονιά τώρα ξεκινάει άσχημα, δεν πήγε καλά μέχρι τώρα. Θα αναλάβει κάποιος να δίνει. Ένα δεύτερο είναι ότι μήπως και η διοίκηση πρέπει να αποκτήσει ή πρέπει να χτίσει εκ νέου τέλος πάντων μια σχέση ειλικρίνειας με τον κόσμο. Θυμίζω παλιότερα ότι όταν μπήκε ο Σαββίδης στο παιχνίδι, δείχναμε όλη μια υπομονή, διότι η περιβόητη ατάκα το τσάι των 10 εκατομμυρίων, καταλάβουμε ότι okay, εδώ θα στηρίξουμε και θα περιμένουμε. Σήμερα έχουμε χάσει την επαφή, την διασύνδεση. Δεν ξέρουμε ούτε τι θέλει η διοίκηση, ούτε τι θέλει η ομάδα. Μια Κυριακή έμεινε, τίποτα άλλο.
0: Ναι, προφανώς δεν θέλει η διοίκηση να ξέρεις. Έχει αυτή την πολιτική. Να είναι απόμακρη, να μην δίνει λογαριασμό, να μην εξηγεί, να μην έχει πολιτική επικοινωνιακή με τον κόσμο.
16: Να πάει μακριά, αυτό και τελευταίο και κλείδω. Μπορεί να πάει μακριά αυτό, δηλαδή μπορεί να συνεχίσει έτσι η βαλίτσα. Όσο καλά και αποτελεσματικά είναι αυτό που μπορεί.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. αλλά δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται να λειτουργήσει διαφορετικά. Μακάρι να το κάνει, αν με ρωτάς. Εδώ ρε, εσύ έχει πόσες επιθύμεις επικοινωνίας και βλέπεις δεν ακούς ποτέ κανέναν. Δηλαδή τώρα, άμα τύχει καμία στραβή, ξέρω εγώ, άντε να πούνε, όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή, να, κάποια πράγματα είναι ικανοί, τα αφήνουν και σέρνονται και πολλά, ξέρεις, μπορεί να δικούν και τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν πράγματα που δεν είναι τόσο τραγικά ή δεν έχουν γίνει έτσι όπως περνάνε στην κοινή γνώμη και πάλι δεν ακούγεται τίποτα. Δεν βγαίνουν να εξηγήσουν στον κόσμο τίποτα. Να τώρα για τον Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, ερούνται πόσα πράγματα. Ήθελε να φύγει, δεν ήθελε να φύγει. Πες ρε παιδάκι μου δύο πράγματα. Πες!
17: Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκαν και εξήγησαν?
0: Δεν ξέρω.
17: Δηλαδή...
0: δεν θυμάμαι.
17: Το έχουμε χάσει, το έχουμε ξεχάσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Εντάξει, τι να πω. Πιθανότατα να. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Ίσως ο Σαββίδης πιστεύει ότι όταν δίνεις, ας πούμε, θάρρος εισαγωγικά στον κόσμο, αρχίζει, ξέρεις τώρα, και ζητάει και περισσότερα μετά και απαιτεί εξηγήσεις και θέλει να κρατάει μια απόσταση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
17: Η λαχτάρα του κόσμου όταν έβγαινε ο Σαββίδης μπροστά στη Σουήτα για να χειροκροτήσει και να φωνάξει το όνομά του ήταν μεγάλη. Αυτή πρέπει να επαναφέρει.
0: Ναι. Γιατί... εγώ, φίλε, να σου πω τώρα τι σκέφτομαι, την αμαρτία μου, και θα το πω με μεγάλο παράπονο τώρα. Πέρσι που έγινε ό,τι έγινε με τον Μιστακίδη και έρχονταν με τα ελικόπτερα κτλ. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί επικοινωνιακά έπρεπε να κάνει τη ρελάνς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ή να συγχωρήσω, αν θέλεις εισαγωγικά, το ότι φέτος που υπάρχει μια τέτοια δύσκολη μεταβατική κατάσταση δεν ήρθε, ενώ είναι στην Ελλάδα, έτσι, είναι στη Χαλκιδική. Το ότι φέτος που υπάρχει μια τέτοια δύσκολη μεταβατική κατάσταση δεν ήρθε, ενώ είναι στην Ελλάδα, έτσι, είναι στη Χαλκιδική.

0: Α, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Πώς?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα ακούμε, ναι.
1: Α, ωραία. Ναι. Με ζήτησε και χθες να βγω. Οπότε βγαίνω. Και σήμερα, μετά τη συναλή. Τι να πω. Εγώ θα πω... Ναι. Σαββίδης. Ευθύνεται Σαββίδης, διοίκηση Σαββίδη και όλοι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα. Αλλά θέλω να θυμίσω ένα σύνθημα, ρε παιδιά. Στο Champions League δεν βγαίνουμε, πρωτάθλημα δεν παίρνουμε, τον ΠΑΟΚ μας λατρεύουμε, γι' αυτό δεν στρελαίνουν, έτσι. Χάλια είμαι. Χάλια είμαι. Κατηγορώ τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον προπονητή και τους παίκτες, οι οποίοι δεύτερο ημίχρονο κάνουν ό,τι μπορούσαν. Και χθες που πήρα τηλέφωνο και έλεγα ότι δικαιολογός του Σαββίδη. Δεν δικαιολογός του Σαββίδη, απλώς έλεγα ότι έδωσε τα λεφτά, λες και ειδικά του, για να πάρει Ζαφύρι, να πάρει το Σερβάκι, το καινούριο που μας έρχεται. Εγώ το μόνο που έχω να πω. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Και δεν πρέπει να ξαναστηρίξουμε ποτέ, ποτέ όμως, ξανά, κανέναν πρόεδρο, όσα λεφτά κι αν βάλει.
0: Τι σημαίνει στην πράξη αυτό, στηρίζω την ομάδα αλλά όχι τον πρόεδρο? Δηλαδή τι πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα?
1: Σου το λέω γιατί είμαι από αυτούς ο οποίος από την αρχή όταν πήραν την ομάδα, όταν πήρε την ομάδα ο Ιβάν, τον άκουσα ακόμα, όπως ακούσα, δεν λέω άσχημη κουβέντα γι' αυτόν. Αλλά είναι επιχειρηματίες, ρε παιδιά.
0: Να μην γίνει το σεβασμός και η αγάπη προσωπολατρία, δηλαδή, να μην ξεφεύγει και πηγαίνει γιατί... Να, εντάξει, γιατί έτσι πως το είπες δεν κατάλαβα, ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι, ναι. Με αυτό το λέω, δεν, όχι τίποτα άλλο, εμείς είμαστε ΠΑΠ. Να φύγει αυτός να πάει να κάνουν τα κονέ τους από εκεί πέρα, δε, να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος. Αλλά το να πάω εμείς στο γήπεδο όμως και να τον βρίζω να κάνω, να ράνω, όχι, αυτό δεν πρόκειται να το ξανακάνω ποτέ. Το έκανα όταν ήμουν μικρός. Απλά. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι και μισή. Γυρίζουμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με γραμμές και είδα την ώρα πριν την μπέρδεψα. Ναι, μία η ώρα θα κλείσω για λίγο το κέντρο να δούμε τα μηνύματα, έτσι. Γιατί έχουν έρθει πολλά και τα αφήσαμε πίσω. Πάμε λίγο μπαμπαμ διάλειμμα και γυρίζουμε, έρχομαι και στις υπόλοιπες γραμμές.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, που έχουμε μείνει τώρα εδώ, παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
1: Ακούστε, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Έλα. Mm-hmm. Πήρα τηλέφωνο να σου πω για τη φάση του τρίτου γκολ. Γιατί μάλλον και εσύ δεν το κατάλαβες, όπως και πολλοί φίλοι το κατάλαβαν. Γιατί ρώτησε και ο άλλος ο φίλος προηγουμένως. Το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στον τερματοφύλακα.
0: Από τον Μπάμπα στη δεύτερη φάση όμως που έπεσε, όχι το πρώτο που...

0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αποκρύει ο τερματοφύλακας, είναι κάτω, πάει να σηκωθεί και ο Μπάμπα τον Καβαλά έφερε και είναι ο αναβάτης από το άλογο.
0: Α, μάλιστα. Υπήρχε δηλαδή και το offside, αλλά ήταν μετά.
1: Αυτό σφύριξε, δεν σήκωσε χέρι ο διαιτητής.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι offside η φάση, αλλά έδειξε το φάουλ εκεί πέρα που υπέδειξε το σημείο στο οποίο έγινε. Αυτά για το παιχνίδι τώρα. Να πάμε λίγο στα δικά μας. Εγώ αργιανός είμαι. 25 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, φίλε. Δηλαδή με τι ομάδα, με τι γήπεδο, με τι παροχές που πάμε να κατουρίζουμε και κοντεύουμε να κολλήσουμε Βλενόρια και Σύφυλλη.
0: Κάτσε λίγο, συγγνώμη τώρα. Για την ομάδα, αυτό που έχει φτιάξει, ας πούμε, σε επίπεδο ρόστερ, δεν είναι σε ικανοποιεί φέτος?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, ε?
1: Όχι. Δεν με ικανοποιεί.
0: Γιατί εγώ νομίζω είναι καλούτσικο το ρόστερ, ειδικά τώρα και με την τελευταία μεταγραφή, αν γίνει άλλη, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει κάνει τα λάθη των προηγούμενων ετών που έπαιρνε δανεικούς και έπαιρνε τραυματίες και έφυγε από αυτή τη λογική, αρχίζει και αγοράζει παίχτες.
0: Ναι, και έβαλε και λεφτά, μπράβο.
1: Κάνει, ρε φίλε, έχει κάνει όμως πολύ μεγάλα λάθη και έχει βάλει τον κόσμο όλοι εναντίον του. Εγώ, να φανταστείς, είμαι 48 χρονών. Δεν πήγα, πάω από 4 χρονών ανελιπώς στο γήπεδο, μόνο στην τρίτη λυκείου δεν πήγα παρά μόνο σε δύο παιχνίδια και να έχω χάσει 10 μάτς από τότε. Σε όλα αυτά εδώ τα χρόνια.
0: Εσύ μιλάς για λάθη προηγούμενων χρόνων όμως. Μιλάς για λάθη προηγούμενων χρόνων, λέω.
1: Ναι, τον προηγούμενων χρόνων.
0: Γιατί είπες στην αρχή για το φετινό το ρόστερ, γι' αυτό.
1: Τον συχάθηκα, δεν τον μπορώ άλλο. Δεν θα πάω στο γήπεδο. 25 ευρώ, ρε φίλε, στο πέταλο. Είναι απίθανο αυτό εδώ το πράγμα. Κάρι, πούλα και πούλο, τέλος. Αυτό. Από εκεί και πέρα να δώσει χαρητήρια στο Μανόλο. Πήδηξε στο meeting στο Diamond League της.
0: Ναι, ναι, το είπαμε, 6-20.
1: Το 6-20 δεν άκουσα ότι το είπατε. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του παιδιού. Είναι εξαιρετικός. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ο Ντουμπλάντης το πήδηξε αυτό το 2022 και έφτασε μέχρι το 6.31 τώρα, ναι, που είναι, ναι, το παγκόσμιο ρεκόρ. 11 πόντους απέχει από το παγκόσμιο ρεκόρ. Μακάρι το παιδί να δουλέψει. Ένας πραγματικός αθλητής, μαχητής. Αν θυμάσαι καλά, εκεί πέρα στον κορονοϊό είχε ψυχολογικά προβλήματα που σύρθηκε για ένα χρόνο από τα πάντα.
0: Α, όχι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ο λόγος. Διάβασε τα λίγο να δεις την πορεία του. Είναι αξιοθαύμαστο το παιδί αυτό. Αξιοθαύμαστο και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Είναι φοβερός. Και ένα τελευταίο συγχαρητήρια στο θρύλο των Γκρίκων, το Λευτέρη Πετρούνια, για το μετάλλιο που έφερε το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό. Ο τύπος είναι απλά μύθος. Μύθος για όλους.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά ήθελα.
0: Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, κάπου είχα ακούσει ο Μάτζιος, πρέπει να το έχει πει ο Γιώργος, έρχομαι στον επόμενο. Για τον Καρυπίδη τώρα που είπε. Δεν θα το πω ως αρνητικό για τον Σαββίδη, γιατί και ο Σαββίδης φέτος έδωσε λεφτά για μεταγραφές. Αλλά πριν ο ΠΑΟΚ κλείσει το σερβάκι αυτό με τα περίπου 8 εκατομμύρια, 6 και πόσα είναι συν, ξέρω εγώ, η σύγκριση μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στις μεταγραφές ήταν ότι ο Καρυπίδης είχε δώσει 1 εκατομμύριο λιγότερο μόλις σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ είναι και αρκετά μεγαλύτερο, έτσι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα. Μιχάλη λέγουμε.
0: Ναι, Μιχάλη.
2: Ξαναμιλήσαμε.
0: Ναι.
2: Όταν έλεγα για τον Λουτσέσκου. Ποιος μας έφερε σε αυτά τα χάλια, κύριε Βρανά?
0: Ο Λουτσέσκου.
2: Να το αιτιολογήσω.
0: Ναι. Αν εννοείς αυτό.
2: Αρχίζουμε από το πορτάρεμα που πήραμε το 24. Άμα διακόπτω τον αγώνα, θα του έκανε αλλαγή και τον Κωνσταντίνα και τον Τάισον. Έτσι είμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πάμε τόσο πίσω. Δηλαδή τώρα για τα φετινά, ας πούμε, φταίει ο Λουτσέσκου.
2: Φταίει ο Λουτσέσκου, γιατί ούτε κύπελο πήραμε με την ομάδα που είχαμε και έπαιζε την καλύτερη μπάλα πέρσι.
0: Το ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα, γι' αυτό ποιος θέει.
2: Ποιος θέει.
0: Ναι.
2: Γιατί σε κάτεψε τους παίκτες, το Λουτσέσκου φταίει. Το Μεϊτές που είναι, 1.600 και είναι στα πίτς.
0: Πίσω από το Μεϊτέ ποιον είχε.
2: Ποιο να είχα.
0: Εγώ μαζί σου είμαι, ο Λουτσέσκου έκανε λάθη, έκαψε παίκτες, μαζί σου είμαι. Και θα μπορούσε να κάψει και άλλους πέρσι. Έτσι, γιατί και ο Τάισον από κάποια στιγμή και μετά είχε πέσει, παρότι δεν τραυματίστηκε. Μαζί σου είμαι. Αλλά δες και τι είχε στον πάγκο.
2: Αυτό ζήτησε. Γιατί πέρσι ένα καλοκαίρι για το ΜΕΙ δεν μιλούσαμε. 1.600. Καθαρά.
0: Τέλος πάντων, σήμερα τι κάνουμε.
2: Χάσαμε αυτό, αυτό το κύπελο. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση. 2-0 στον Παναθηναϊκό και μας το κάνει 2-2.
0: Εντάξει τώρα, να πάμε στα φρέσκα στα φίλια όμως. Ναι, αυτά τώρα πέρασαν και δίκιο να έχεις πάνε αυτά. Τώρα για τα σημερινά τι σχέση έχουν αυτά.
2: Εγώ να σου πω, εγώ το ευχαριστήθηκα που αποκλειστήκαμε. Να σου πω και γιατί. Αφού δεν μας πάει η UEFA. Μόνο τις σκληρώσεις κοίτα.
0: Α, και επειδή η UEFA δεν μας θέλει να αποκλειόμαστε.
2: Και έτσι να κάνει να δώσει ο άνθρωπος 50 εκατομμύρια να φέρει παίκτες.
0: Μάλιστα. Α, επειδή δεν θα δώσει τώρα από εδώ και πέρα παραπάνω λεφτά για μεταγραφές.
2: Γιατί να δώσει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Να πάει έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Όχι, δεν να φέρουμε το Μιστακίδη, δίνει 80 εκατομμύρια για τον μπάσκετ. Ή που βγαίνουν οι άλλοι δύο, δεν θέλω να πω ονόματα, για να πάνε στο ΟΠ να κάνουν εκπομπές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Τα λέμε. Καλημέρα.
2: Αλλά,
0: ναι.
2: Αυτό δεν τα λέει κανένας. Τέλειο Σαββίδης, τέλειο Σαββίδης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Τα λέμε. Φταίει ο Λουτσέσκου και αυτοί που πήγαν στο Όπεν να κάνουν εκπομπές. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, αγαπητέ.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Εγώ είμαι ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: 7. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για τον ΠΑΟ. Εγώ τον είχα παίξει και διπλό. Βλέπω φέτος ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ κάπου είναι άρρωστοι και οι δύο. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Και να πάνε, δηλαδή, να ορθοποδήσουν και να πάνε εκεί που πρέπει. Ψηλά. Γιατί και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός αξίζει να είναι ψηλά. Εγώ πέρυσι είδα ότι ήρθε, δηλαδή κάποια στιγμή η θύρα 7 του Ολυμπιακού με τη θύρα 4 του ΠΑΟ και εξαιτίας και των θανάτων των παιδιών ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Θέλαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να έρθουν επάνω και οι οπαδοί του ΠΑΟ ευχαρίστως να πάνε κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ των οπαδών. Αλλά δεν ξέρω, κάποιοι δεν θέλουν. Δεν ξέρω. Πάντως, εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί περιμέναμε να περάσει. Απλά πράγματα.
0: Εντάξει φίλε, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά αδερφούλη, σε παρακολουθώ ανελιπώς κάθε μέρα να ξέρεις.
0: Κάτσε, να σε ακούμε τότε και για τα άλλα καμιά φορά. Έγινε.
3: Καλά.
0: Χαιρετώ. Ορίστε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ναι. Γιώργος είμαι, Κωστά.
0: Ναι.
4: Συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή τον Ολυμπιακό ότι είναι άρρωστη, μάλλον μήπως δεν ξέρω κάποια άλλη ειδική, ό,τι μπορούσε έκανε και ο Λουτσέσκου, αλλά μάλλον θέλουν να πάρουν περισσότερους παίχτες. Άλλοι είναι ειδικοί, έτσι πιστεύω. Και ένας άλλος ακροατής κάτι που είπε. Οι ομάδες νομίζω ότι πιο πολύ, δεν μπορώ να κάνω πολλά, πιο πολύ νομίζω ότι είναι για τον Ντεκόφερ, αν μπορούν για να κάνουν κάτι. Και ένας άλλος κύριος που μου άρεσε πάρα πολύ που είπε, που εντάξει και στα γήπεδα παντού και σπάνε την Τρίτη, έδινα από τα δικαστήρια κάνει μια σοβαρή υπόθεση, πήγαν αρκετά καλά. Και πήγα στο μετρό ή είχε αστυνομία. Και με προστατεύσαν έτσι κάτι, ήθελα να μπω στο ασανσέρ και λέει κάτι κοπέδι σε ελπίδι, ναι, ευχαριστώ, ναι, πέρασε λέει παλικάρι. Οι άνθρωποι γενικά παντού έχουν έτσι πολύ μίσος και με προστατεύσαν οι κοπέδες. Πάντως η ΑΕΚ μου άρεσε εξαιρετική, σαν ο Σωτήρας πέρσι και όχι. Μα κάνει πάνω στο μέλλον για να κάνουν κι άλλοι κάτι καλύτερο.
0: Ναι, ωραία.
4: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Τα λέμε, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Πρώτη φορά μιλάω.
0: Ναι.
5: Βασικά, πρώτη φορά σας ακούω μετά από πολλά χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι από τον ΠΑΟΚ λείπουν οι προσωπικότητες, σαν παίχτες.
0: Ναι, σίγουρα.
5: Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα για το παιχνίδι δεν χρειάζονται λόγια. Θα στρώσει ομάδα, πιστεύω. Αλλάζει για μεγάλα, για πολλά πράγματα. Δεν είμαστε για πολλά πράγματα. Κουτσά στραβά θα τη βρούμε την άκρη. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Άμα ξέρω.
5: Γίνεται.
0: Βέβαια, τι.
5: γίνεται να πεις πιο μετά τα δύο πρώτα κομμάτια που είσαι στην είσοδο στην εκπομπή.
0: Σε σχέση με ποιο κομμάτι, γιατί δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το πετύχω, για ποια ώρα μιλάμε. Τώρα αυτό το μισάωρο, το πρώτο, ποιο?
5: Όχι, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ναι, το πρώτο.
0: Περίμενα. Είναι αυτό το πρώτο, γιατί και εγώ τώρα δεν έχω μια λίστα εδώ και δεν θυμάμαι σίγουρα. Άκου λίγο, είναι αυτό.

0: Ε?
1: Όχι.
0: Αυτό ήταν το πρώτο.
1: Το επόμενο.
0: Τώρα θα ξημερώσουμε. Κάτσε, άκου και το επόμενο στα γρήγορα, γιατί περιμένουν και οι γραμμές να μας δίνουν. Για άκου και αυτό. Κάτσε να το τρέξω λίγο. Περίμενα. Αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Τι να σε κάνω τώρα, δεν ξέρω.
1: Λίγο ψηλοδίσκο ήταν.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Τα πρώτα ήταν αυτά πάντως, αν μιλάμε για αρχή-αρχή. Τι να σου πω, δεν ξέρω, φίλε.
1: Καλά, άστο, εντάξει.
0: Άμα ανέβει η εκπομπή αύριο στο διαδίκτυο και στα μπάρει στην ώρα, πάρε να μου πεις να τα βρω.
1: Σαν τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο.
0: Στο metrosport.gr έχει εκεί πέρα ένα αρχείο εκπομπών, ας πούμε, πιθανώς να ανέβει. Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Τα πρώτα ήταν αυτά πάντως, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα το ξανακούσεις, τα μπάρε ώρα για να μπορούμε, γιατί τα χαλιά αυτά τα έχω. Τα βάζουμε συνέχεια, ας πούμε. Ναι. Να μου το πεις την άλλη φορά, έγινε.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Φίλε μου, πες μου λίγο τι γίνεται με αυτό που έχω δει, που βλέπω με την ομάδα. Είμαι από το εξωτερικό, είμαι 22 χρονών. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το χάλι, φίλε μου. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι η ομάδα προχωράει.
0: Λίγο φεύγεις από τη γραμμή πιο μακριά και χάνεσαι. Λίγο έλα πιο κοντά για να σε ακούμε καθαρά.
2: Δηλαδή, βλέπεις ότι η ομάδα προχωράει, βλέπεις ότι πάει καλά. Δηλαδή, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σ' ναι. Ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν βλέπω καθόλου καλά την ομάδα.
0: Όχι, εγώ έχω διαφωνίες με τον τρόπο που λειτουργεί. Το χάλι βέβαια μπορώ να το καταλάβω, γιατί πάντα όλες οι ομάδες δεν θα είναι, ξέρεις. Έτσι, πάντα θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Αλλά το θέμα είναι να μην παίρνουν τα δάχτυλα να βγάζεις τα μάτια μόνος σου.
2: Το θέμα είναι, φίλε μου, ότι δεν έχω δει να πατάει καλά ο Χατζηδιάκος, δεν έχω δει πολλούς παίκτες να πατάνε σήμερα καλά και έχω δει όλο τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί έχω οικογένεια, έχω δύο παιδιά, είμαι 22 χρονών, παράτησα οικογένεια, είδα τον αγώνα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτή την ομάδα. Πονάω, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, δεν ξέρω, λίγο περίεργα τα βλέπω τα πράγματα.
0: Εντάξει. Δεν έχεις άδικο, απλά και εσύ λίγο κράταρε, παιδί μου, μην περνάς τη γραμμή, μπάλα είναι. Μπάλα είναι, όλο και θα έχεις και πιο σοβαρά προβλήματα, μην τρελαίνεσαι τώρα με την μπάλα.
2: Το θέμα είναι ότι να ξυπνήσει εκεί η ΠΑΕ, να κάνει καμία μεταγραφή, γιατί εδώ και πόσο καιρό σ' ακούω εδώ το Μετρόπολης γενικά και σ' ακούω, είμαι από το εξωτερικό, είμαι διακοπές εδώ στην Ελλάδα, ζω και είμαι στην Αμερική, σ' έχω πάρει από ελληνικό τηλέφωνο εδώ Θεσσαλονίκη και στεναχωριέμαι, πονάω για την ομάδα. Και θέλω να μάθω τι γίνεται εκεί πέρα στην ΠΑΕ, μεταγραφές θα κάνει, πού βρίσκεται, σε τι φάση βρίσκεται.
0: Τώρα από εδώ και πέρα κανείς δεν ξέρει, τώρα που αποκλείστηκε. Εγώ άκουγα κάποιους που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο ρεπορτάζ, να λένε ότι αν αποκλειστεί μπορεί και να αλλάξουν το πλαίσιο της επόμενης μέρας σε σχέση με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές θα είναι, πόσες και από ποιο ράφι. Κρίμα. Τώρα που χάνονται 12 εκατομμύρια.
2: Είναι κρίμα δηλαδή και άδικο αυτό εδώ, δηλαδή εμείς οι νέοι να βλέπουμε την ομάδα μας που πονάμε και αγαπάμε πραγματικά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σου μιλάω ειλικρινά, έχω δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι 4 χρονών και ένα αγοράκι 5 χρονών.
0: Τότε θα πρέπει να εκπαιδεύσεις και τα παιδιά και να προσπαθείς και εσύ να εκπαιδευτείς και στα δύσκολα, γιατί όταν αγαπάμε μια ομάδα τα δύσκολα πάντα θα είναι περισσότερα.
2: Δεν γίνεται, αδερφέ μου, να βλέπω εγώ έναν ιδιοκτήτη της ΠΑΕ που εδώ και πόσο καιρό λείπει από την ομάδα και έχει βάλει τους γιους του μπροστά στην ΠΑΕ και να μην βλέπω ούτε μία μεταγραφή. Που είμαι εξωτερικά, που είμαι στο εξωτερικό, θέλω να βλέπω μπάλα.
0: Εντάξει. Καλά, μεταγραφές γίνανε, το θέμα είναι αυτές, αν ήταν αυτές που έπρεπε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, εντάξει, τώρα μην το παίρνεις και εσύ τόσο κατάκαρδα. Η ζωή είναι ωραία, έτσι, και στην τελική έχει και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα για να μας πάρει από κάτω κάτι, αν πρέπει να μας πάρει.
2: Το ξέρω, αδερφέ μου, απλά το λέω επειδή πονάω την ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά. Όλοι στεναχωρημένοι είμαστε. Τι, δεν το συζητάμε.
2: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, το ακούνε και οι ακροατές όλοι. αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αγαπάω την ομάδα και την έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Να σε καλά, να σκέφτεσαι ότι είναι κύκλος, κάποια στιγμή θα έρθουν πάλι τα καλά. Σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Να σε καλά, καλά.
0: Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Καλημέρα.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε, γεια.
3: Λοιπόν, αυτά που είπε προηγούμενος, να ξέρει ότι υπάρχουν και προβλήματα κι άλλα στον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι για να ασχολούμαστε, εντάξει, όπως αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, πάνω από...
0: Εντάξει, στιγμές είναι και η στεναχώρια και αυτό είναι, ξέρεις, έτσι, συνέστημα, είναι, αλλιώς δεν εκτιμάς το, τη χαρά.
3: Εντάξει,
0: αλλά λίγο ναι, να μην φεύγουμε ρε παιδί μου, να μην ξεφεύγει.
3: Ναι, δεν πάμε πάνω από τα παιδιά και από την οικογένεια και από το να προστοζεί να πω πώς θα βγάλουμε τα λεφτά μας πάνω τον ΠΑΟΚ και οι άλλοι παίρνουν εκατομμύρια. Εντάξει, είναι η ομάδα μας, στεναχωριόμαστε. Μια παρένθεση αυτή. Πιστεύω να συμφωνείς αυτό το πράγμα.
0: 100% ναι. Αλλά και στεναχώρια χρήσιμη είναι, σου λέω, γιατί σε κάνει να εκτιμάς τη χαρά. Αρκεί να μην παίρνεις τη γραμμή όμως, να μην ξεφεύγεις.
3: Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, επειδή το DNA του Παοξίδων, επειδή είμαι Παοξής, το ξέρω από όσους κάναν καλωτά. Λοιπόν, ο Παοξής είναι περήφανος λαός. Πολύ περήφανος λαός. Τώρα που βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και που βγαίνουν οι Φιτζίδες, καλά κάνουν και βγαίνουν. Ένα ραδιόφωνο, ποιος θα πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα πάρει, ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Αλλά εμείς αυτά δεν τα έχουμε για να μιλάνε οι άλλοι για εμάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μιστακίδης σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο σας, εκτός από τα 80 εκατομμύρια, μάθατε τι γίνεται στην EuroLeague, που πάει να δώσει κάπου. Σήμερα το είπε το απόγευμα στο ραδιόφωνο σας.
0: 300 για 5 χρόνια.
3: 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Λοιπόν,
0: που σημαίνει μάλλον και γήπεδο, ε.
3: Μπράβο.
0: Και μάλιστα λένε ότι μπορεί να είναι στην περιοχή Κύπρος Διαβαλκανικό, εκεί που ήταν το.
3: Ναι.
0: Το Λούνα Πάρκ εκεί πέρα που.
3: Ναι. Εγκυητικά, τα 300 εκατομμύρια. Όχι αέρα λεφτά. Όχι ψέματα. Εγκυητικά τα εγγυάται.
0: Ναι, ναι, εγγυητική επιστολή.
3: Πάμε και μια.
0: Όχι ψέματα, εγγυητική είναι για τα 80. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι στο μιλητό, αλλά το. Ναι, είναι το εγγυάται.
3: Ναι, τα. Όχι. Στο φάκελο μέσα είναι που τα διαβάζουν εκεί στη γύρω.
0: Ναι, στο φάκελο είναι στο μιλητό. Δεν μπορεί να το δεσμευτεί αυτό το πράγμα. Θα δεσμευτεί για τα 80 που είναι τα απαιτητά για να μπορεί να διεκδικεί συμμετοχή στην Ευρωλίγκα.
3: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι.
3: Από ό,τι βλέπουμε, κοιτάξτε, άκου να δεις. Ο Παοξής τέτοιες βραδιές έχει ξαναζήσει, παιδιά. Εντάξει. Είναι τόσο περήφανος που αν. Ας πούμε αύριο έρθει το Μιστακίδης και παίρνει την ΠΑΕ, έτσι. Θα πάρει όραμα πάλι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που λείπει τώρα αυτή τη στιγμή, καταλάβατε τι γίνεται. Θα πάρει όραμα πάλι ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ότι σιγά σιγά θα τη φτάσει στην ομάδα εκεί που πρέπει να τη φτάσει.
0: Αυτό αξίζει, πιστεύεις, το Σαββίδι με όσα έχει προσφέρει.
3: Ορίστε.
0: Αξίζει, λέω, στο Σαββίδι αυτό, το ότι βρέθηκε κάποιος άλλος που... μπορεί, επειδή είναι και αρχή, επειδή μπήκε με φόρα, να δίνει μεγαλύτερο όραμα. Αξίζει αυτό στο Σαββίδι, ο οποίος, να μην ξεχνάμε, έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και μεγάλες δυσκολίες λόγω του πολέμου. Αυτή είναι η στάση που πρέπει να έχει ο μέσος οπαδός απέναντι στον άνθρωπο που τον έβγαλε από τη λάσπη.
3: Εμείς το Σαββίδι δεν ξεχνάμε τι έχει προσφέρει ο άνθρωπος αυτός. Έτσι. Και εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, άμα μας δινόταν μια ευκαιρία να τον κάνουμε άγαλμα για αυτά που μας έχει φέρει στον ΠΑΟ. Δεν αντιλέγω, αλλά υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, κάποια όρια. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές και ήρθαν οι μέρες που μπορεί να μην θέλει ή να μην μπορεί άλλο. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει μια άλλη κατάσταση από εδώ και πέρα στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην μπορεί ή να μην θέλει. Ή μπορεί και τα δύο. Εμείς τώρα θα ζήσουμε με αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα. Δεν πρέπει να υπάρχει... Δηλαδή έρχεται ένας άλλος επιχειρηματής και λέει, σου δίνω τόσα. Θα τον κάνω τον πάω μεγάλο. Δεν πρέπει δηλαδή και εμείς... αφού βλέπουμε...
0: Πάντως καταλαβαίνεις ότι αν αυτός ο άλλος είναι ο Μιστακίδης, μάλλον θα προτιμήσει να πεθάνει καλύτερα παρά να το δώσει εκεί τον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει.
0: Και μην ξεχνάς και κάτι άλλο, γιατί βλέπω το ξεχνάμε. Το γεωπολιτικό κομμάτι. Ο Σαββίδης, αν δεν έχει μπει στη λίστα των κυρώσεων, γιατί αν μπει στη λίστα των κυρώσεων, μπορεί να του κατάσχουν όλη την περιουσία που έχει στην Ευρώπη, έτσι, και τα μετρητά κτλ. Η ασπίδα του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το λιμάνι δευτερευόντως. Να το έχουμε στο μυαλό και αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κουραστεί, λέω εγώ υποθετικά, εγώ το βλέπω και πολύ εύκολο να φύγει πριν ξεμπερδέψει η ιστορία με τους πολέμους.
3: Άρα, και τι θα κάνει. Άρα, το ΠΑΟΚ δηλαδή και όλος ο κόσμος του θα...
0: Να σου πω αλήθεια τι πιστεύω, στον αυτόματο πιλότο. Όπως είναι τα τελευταία χρόνια.
3: Πώς τώρα από εδώ και πέρα.
0: Στον αυτόματο πιλότο, όσα βγάζουμε τόσα δίνουμε.
3: Ναι. Δηλαδή άμα βρεθεί κάποιος και τον πει τον κύριο Σαββίδη πάρε τόσα για την ΠΑΕ και είναι κανένας που θα δώσει όραμα και είναι αληθινός επιχειρηματίας. Δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα πει όχι δεν σε θέλουμε, θα παραμείνουμε έτσι όπως είμαστε.
0: Όχι, ο κόσμος μπορεί να πει ότι θέλω το καλύτερο, εντάξει. Έτσι. Ο Σαββίδης δεν ξέρω αν θα το πει. Πρώτον γιατί είναι πεισματάρης και δεν θα θέλει να φύγει με το στίγμα του αποτυχημένου. Και δεύτερον λόγω γεωπολιτικών συγκυριών. Εγώ λέω τώρα έτσι, δεν ξέρω κιόλας. Αυτός ξέρει.
3: Ωραία. Έτσι είναι, αυτό είναι η αλήθεια, αυτή είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λόγω γεωπολιτικών. Αυτό, από τότε που ξεκίνησε αυτό το πράγμα από εκεί, από τότε υπάρχουν οι δυσκολίες.
0: Είναι ασπίδα ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός.
3: Άρα, όταν θα έρθει να παίξει η ΑΕΚ εδώ μέσα, με τα εκατομμύρια της, και όταν θα έρθει να παίξει ο Ολυμπιακός τώρα, με το διπλάσιο μπάτζετ, και όταν θα έρθει να παίξει ο Παναθηναϊκός, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε να τα χώρουμε, έτσι δεν είναι.
0: Και δεν είναι μόνο το μπάτζετ, φίλε. Είναι ότι σε διπλάσιο βαθμό είναι και η οργάνωση.
3: Ποιο είναι?
0: Είναι και η οργάνωση. Και η οργάνωση είναι δύο φορές καλύτερη στον Ολυμπιακό. Γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το μπάτζετ και τι παίκτες έχει η κάθε ομάδα.
3: Άντε και έχεις οργάνωση. Άμα δεν έχεις παίκτες. Άντε,
0: ναι, αυτό σου λέω. Και άμα έχεις παίκτες και δεν έχεις οργάνωση. Έτσι και στρατηγική και πλάνο και επικοινωνιακή πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Πάλι μισή δουλειά είναι. Όλο το πακετάκι το θέλει.
3: Βρε, άμα δεν έρθουν παίκτες που έρχονται στον Ολυμπιακό τώρα αυτή τη στιγμή, άμα δεν έχεις εσύ ένα Γιώβιτς και ένα Βάρκα μπροστά,
0: Βρε, το Ζήνη να είχες που είναι ο τρίτος επιθετικός της ΑΕΚ, πρώτο όνομα θα ήταν στον ΠΑΟΚ σήμερα.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Τον Ζήνη. Έτσι, που είναι και πολύ καλός φυσικά εννοείται. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα, φίλε?
3: Πώς το κλείνουμε? Τι να κλείσουμε, ρε παιδιά. Το θέμα είναι αυτή η κατάσταση, σας είπα. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει και εμείς τι να κάνουμε. Να περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και πότε ξανά ο πρόεδρος θα αρχίσει πάλι να.
0: Γιατί όταν ο πόλεμος δεν υπήρχε, εσύ έβλεπες υπήρχε μια διαφορετική λειτουργία. Μην κοιτάς που βγαίνουν τα αποτελέσματα και ήρθαν κάποιοι τίτλοι επειδή ήρθε ο Λουτσέσκου και νίκησε το σύστημα των παθογενειών του ΠΑΟΚ. Αν δεν ερχόταν ο Λουτσέσκου. Αναγούλες θα υπήρχαν πάλι.
3: Ρε παιδιά, από πότε είναι αυτή η κατάσταση στον ΠΑΟΚ?
0: Από πάντα σχεδόν.
3: Από το 2020 και μετά δεν έρχεται?
0: Όχι, από το 2020 και μετά σου φαίνεται. Γιατί είχες καλομάθει με τα double και μετά δεν πήρες τίποτα. Εγώ αυτή την κατάσταση τη βλέπω πολύ νωρίτερα.
3: Πότε νωρίτερα?
0: Από τα πρώτα χρόνια.
3: Από το 2014 μέχρι το 2020 άλλαξε τα πάντα ο πρόεδρος. Ο Ιβάν Σαββίδης άλλαξε τα πάντα. Γύρισε τη γη έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έκανε τη διαιτησία 50-50. Έφερε τη χαρά εδώ, έφερε το ένα, έφερε το άλλο. Μετά.
0: Εγώ λέω για το κομμάτι το δομικό, το οργανωτικό του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτά εγώ τα λάθη αυτά και την ανεπάρκεια αυτή τη βλέπω από την πρώτη μέρα που ήρθε. Στην αρχή πίστευα θα μάθει, θα κάνει, θα δείξει. Δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις για μένα που ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε όπως έπρεπε. Είναι θέμα, ρε φίλε, μυαλού. Είναι θέμα κοσμοθεωρίας, νοοτροπίας. Δεν είναι εγωκεντρικό το πράγμα. Είναι αργό, είναι. Καταλαβες. Δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Δεν αλλάζει δηλαδή. Και παραπάνω χρήματα να πέφτανε, το μοντέλο έχει προβλήματα. Εγώ το είπα χθες με αφορμή τον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που η ΑΚ βγήκε Champions League. Πήρε πρωτάθλημα σε ένα χρόνο και βγήκε Champions League στο δεύτερο. Ότι ο Ηλιόπουλος κατάλαβε ότι δεν ξέρει και εμπιστεύτηκε ανθρώπους κανονικά. Τους έδωσε τα κλειδιά. Όχι τους εμπιστεύτηκε, αλλά στην πρώτη, ξέρω εγώ, εισήγηση τους είπε «μα, μου» και τέτοια, να τους ευνουχίσει, να τους γιώσει, να τους... Καταλάβες, είναι αυτό, είσαι εσύ ο υπεύθυνος, πάρτα.
3: Ωραία,
0: τα κλειδιά.
3: Ωραία, πήρε το Ριμπάλτα και πήρε και προπονητή, έτσι. Και ο Ριμπάλτα το λέει, κοίταξε, θα φέρεις αυτούς και αυτούς τους παίκτες, που κάνουν 5 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια...
0: Ξέρεις την budget έχει η σήμερα. Με αυτούς τους παιχταράδες που λες, 3 εκατομμύρια διαφορά μόνο τον ΠΑΟΚ έχει. 83 εκατομμύρια είναι η ΑΕΚ, 84, ο ΠΑΟΚ είναι 81. Το θέμα είναι πώς πέφτουν τα λεφτά, φίλοι. Εκεί είναι που δεν πιάνουν τόπο. Δεν είναι ο Ηλιόπουλος. Ο Ολυμπιακός, για να καταλάβεις, έχει 174 εκατομμύρια budget και η ΑΕΚ έχει 83-84. Το θέμα είναι πώς τα ρίχνεις και αν πιάνουν τόπο. Κατάλαβες, αυτό προσπαθώ να πω. Ευχαριστώ γιατί το σκίσαμε, θα μας δίνουνε.
3: Έγινε, okay.
0: Έλα, τα λέμε, καλημέρα. Χαίρετε, ναι. Όχι, ναι, ναι, χαίρετε, έχουμε ακόμα χρόνο. Πάμε, ναι. Ορίστε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
4: Α, εγώ είμαι έτσι.
0: Ναι, ναι, ορίστε. Πολύ χαμηλά σ' ακούω, φίλε.
4: Είναι η ώρα που.
0: Έλα.
4: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
4: Καλύτερα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό γενικά σε αθλητικό ραδιόφωνο, Παναγιώτης λέγομαι. Θέλω να εστιάσω σε κάποια πράγματα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτήν εδώ πέρα τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Υπάρχουν υπεύθυνοι που αμείβονται. Λέγεται Μάτος, Βιερίνια, Γκοζάρβα. Λοιπόν, εγώ θα πιαστώ από λεπτομέρειες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τα τελευταία χρόνια, και δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι εκεί πέρα μέσα στην ΠΑΕ. Δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια να περνάει ολόκληρη μεταγραφική περίοδο, να περνάνε 2,5 μήνες και να παίρνουν παίκτες τώρα. Δηλαδή, έχει γίνει σλόγγαν ότι ο ΠΑΟ κλείνει τις μεταγραφές 32 Αυγούστου. Όχι 31 Αυγούστου, 32 Αυγούστου.
0: Από την πρώτη χρονιά αυτό γίνονταν με Ολίσσα και Καμαρά.
4: Ναι, άλλοι 10 παίκτες να έρθουν τώρα. Πότε θα προλάβουν αυτοί οι παίκτες να δέσουν? Και όταν δέσουν, θα έχουν χαθεί και άλλοι στόχοι.
0: Μα αυτή είναι η διαφορά.
4: Πιάνουν από.
0: Άλλοι πρώτα επενδύουν και μετά περιμένουν το αποτέλεσμα. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν πρώτα αποτέλεσμα, να περάσουμε κάθε φάση και να επενδύσουμε και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο.
4: Η μόνη, Βρανά μου, η μόνη σωτηρία σαν μοχλός πίεσης με τη σημερινή αστεία κατάσταση που υπάρχει στο οργανωτικό του ΠΑΟΚ, που το οργανωτικό πρέπει να λέγεται, είναι ότι για να δούμε σωτηρία εμείς, ο κόσμος, η ομάδα, θα πρέπει οι μεταγραφές να τελειώνουν 31 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Τα τελευταία χρόνια τι ακούμε? Ακούμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, σύριαλ, ένα μήνα κρατάει για να παίχτη, 1,5 μήνα κρατάει για να παίχτη, όχι 500 χιλιάρικα είναι η διαφορά, όχι 700 χιλιάρικα είναι η διαφορά, όχι το ένα, όχι το άλλο, και στην ουσία φτάνουμε Αύγουστο να μιλάμε με δανεικούς. Και προλίγο πολύ σωστά είπατε ότι η διαφορά με την ΑΕΚ είναι στα 3 εκατομμύρια, είπατε, πώς είπατε?
0: Κάπου εκεί.
4: Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Μα αυτό είναι, ο ΠΑΟΚ πάντα είχε μπάτζετ. Δηλαδή δεν ήταν η διαφορά με την πρώτη ομάδα σε μπάτζετ, αν ήταν Ολυμπιακός για παράδειγμα, δεν ήταν τεράστιο. Το θέμα δεν πιάναν τόπο.
4: Ακριβώς. Προλίγο είπε κάποιος προαλήσαντας για ένα παίκτη του Όφη. Δεν τον ξέρω εγώ, δεν τον έχω παρακολουθήσει.
0: Το νους, ναι.
4: Ναι. Είναι δυνατόν ο λόγος οργανισμός ΠΑΟΚ τώρα τέτοιο παίκτη δεν έχει? Και επίσης με θλίβει πάρα πολύ οι πριβέ συνεντεύξεις. Δηλαδή, ας τα βάλουμε κάτω, έτσι. Λοιπόν, έχει πάρει ο Μάτος, τεχνικό διευθυντή. Σαν δεύτερο τεχνικό διευθυντή το Βιερίνια. Έχει φέρει ένα καινούριο προπονητή. Έχετε δει εσείς καμία συνέντευξη τύπου?
0: Να παρουσιάσει το σχέδιό του δηλαδή.
4: Ναι, κάτι είναι, παιδί μου. Εσύ πάει να πιάσει κάπου μια δουλειά, θα δώσει μια συνέντευξη. Πόσο μάλλον σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Εδώ είναι υποχρεωτικό πλέον, εδώ και χρόνια, μετά το παιχνίδι να κάνουν κάτι δηλώσεις. Υπάρχει ένα savoir vivre που λέει, έρχεσαι, αν όχι τον πρώτο μήνα, στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες, μα προπονητής λέγεσαι, μα τεχνικός διευθυντής, κάτι θα κάνεις. Και τι βλέπουμε? Και σε αυτό που είδα, στη συνέντευξη Μάτους που ήταν πριν, ελεγχόμενη εισαγωγικά, τι είπε? Τον κάνει ερώτηση ο ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος που λεγόταν, και του λέει πώς λειτουργούν τα πράγματα, ας πούμε, στα μεταγραφικά. Και λέει, είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, στοχεύουμε παίκτες, προτείνουμε αυτό, συνομιλούμαστε με τον προπονητή. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό το γαϊτανάκι ο κύκλος και μετά δίνουμε την τελική πρόταση στην Κοζάρεβα. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται δηλαδή?
0: Και είπε και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να ελεγχθεί από τον υπεύθυνο του οικονομικού, και αυτό εγώ το σέβομαι, λέει. Δηλαδή σημαίνει ότι, εντάξει ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να περάσουν κάποια πράγματα. Εντάξει, είναι κέρβερος αυτή, έτσι είναι. Και καλά κάνει ο Σαββίδης, γιατί είναι άνθρωπος του εδώ πέρα, έτσι. Έχει τη σιγουριά ότι δεν του ρώνει λεφτά.
4: Ωραία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ψάχνει ο άλλος 10 μέρες, 20 μέρες, 1,5 μήνα, 2,5 μήνες, 3 παίκτες, τους προτείνει. Και μετά ο άλλος σου λέει, ναι, εντάξει, καλά τους προτείνεις, αλλά εγώ θέλω να δώσω 500 ευρώ λιγότερα. Ή δεν θέλω να δώσω τόσα. Ή δεν μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, γιατί έχει τραβιά χωρίστρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ ο Μάτος είπε και κάτι άλλο, ότι εμείς λέει κάνουμε μια. Μας λέει προπονητής, θέλω ρε παιδί μου ένα χαφ. Ψάχνουμε, βρίσκουμε κάποιους χαφ και συμφωνούμε ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για την ομάδα. Πάμε, λέμε στον προπονητή, ότι αυτή είναι η χαφ που βρήκαμε. Ποιο θες? Λέει ο προπονητής, αυτόν θέλω. Και μετά λέει, ξαναμαζευόμαστε να συζητήσουμε για να δούμε αν είναι ο κατάλληλος αυτός που διάλεξε. Α, μπείτε να δείτε τη συνέντευξη, προθέστε. Yeah.
4: Η ηρεμία θέλει να μην στεναχωριόμαστε και πάνω απ' όλα τι να πούμε, να δούμε. Δηλαδή, είναι ένα καράβι ακυβέρνητο αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που λέμε ο Θεός βοηθός. Και όταν ο Θεός βοηθός τον μπλέξει με το ποδόσφαιρο, εκεί κάπου δεν πάνε καλά τα πράγματα. Την καλή νύχτα μου.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Το ακυβέρνητο εγώ το βρίσκω πολύ έτσι, να πω την αλήθεια, βαρύ. Είναι ένα καράβι που κυβερνάται, εννοείται, μια χαρά κυβερνάται. Έχει στα πόστα όλα, έχει αυτός που πρέπει να έχει. Αλλά είναι πολύ το μοντέλο εγωκεντρικό, αργό. Είναι και θέμα Ρωσίας, ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή οι ρυθμοί είναι, γενικά είναι έτσι στο κομμάτι αυτό. Έχει κάποιες παθογένειες, τέλος πάντων, που ειδικά όταν ο ιδιοκτήτης λείπει και μακριά, εκεί γίνεται, ξέρεις, χάνει την όποια ευελιξία μπορεί να έχει. Είναι μια σειρά από πράγματα που αυτοί που είναι μέσα τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πάμε ένα διάλειμμα. Να γυρίσουμε λίγο να δω 3-4 μηνύματα, 5 γιατί τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Και συνεχίζουμε και με τις γραμμές μέχρι και μισή, αν θέλετε. Και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα, έτσι. Έρχομαι, γραμμές, μπαμπαμ. Έλα, πάμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα βλέπω. Έρχομαι γραμμές κατευθείαν. Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα? Μας πήρε κουβέντα και πιαστήκαμε εδώ πέρα. Φλασιά τώρα στο διάλειμμα. Επειδή βλέπω μία δήλωση ότι και ο Κένι μίλησε για τη διαιτησία. Πέρα από το λύση, τέλος πάντων. Γενικά υπάρχει μια δυσαρέσκεια και επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ξέρω που ακριβώς οφείλεται. Μιλάμε πόση ώρα δεν έχω κλείσει γραμμές καθόλου. Με το που μπήκα, δηλαδή 10 λεπτά, εγώ μίλησα και άνοιξα γραμμές 11 και κάτι. Και σχεδόν κανείς δεν έχει μιλήσει για το κομμάτι διαιτησία. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι εκεί πρέπει να πέσει το βάρος. Έτσι είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Η ανεπάρκεια της ομάδος με το. Ή τα λάθη του σχεδιασμού ή οτιδήποτε, και η διαιτησία. Αλλά και το να μην έχει μπει καθόλου στην κουβέντα μου κάνει εντύπωση, ομολογώ. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα ήταν μια φάση, ειδικά αυτή του Γιαννούλη, που σε μεγάλο βαθμό μπορεί και να έκρινε την πρόκριση τελικά. Τέλος πάντων, πάμε λίγα μηνύματα και έρχομαι γραμμές. Ο Αλέξανδρος λέει: ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο, αν και δεν το συνηθίζω. Μήπως το κάρμα που ανέφερες είναι για την απαράδεκτη κίνηση να σηκώσουν ρωσικές σημαίες, λέει, σε αντίπαλο από Ουκρανία? Και ήταν προμελετημένο γιατί κουβάλαγαν τις σημαίες, λέει, από Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Εντάξει, το ακούω και από άλλους αυτό. Μου φαίνεται τραβηγμένο. Να είπανε σφάξτε τον ΠΑΟΚ τώρα επειδή ο παδός σήκωσε. Να ήταν μια κίνηση από τη διοίκηση. Να στιγματιστεί, να πω εντάξει, τώρα σήκωσαν οι οπαδοί μια. Εγώ λέω ότι είναι λάθος, έτσι. Βλακεία ήταν. Αλλά να φτάσει τώρα η UEFA να πει κυνηγήστε τους μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι επειδή. Ξέρω εγώ, δύο εκεί πέρα περίεργες σήκωσαν μία σημαία ρωσική. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ανεβάζει τον Νίκολιτς να μας κλείνει το ματάκι. Καλημέρα και στον Ιορδάνη που μας ανεβάζει τον επόμενο φόρ του ΠΑΟΚ. Ο Τάσος από τα Γιάννη επίσης εδώ. Κρίμα, λέει, εκεί που το γύρισε φαίνονταν να το διαχειρίζεται, αλλά τελικά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο Λάμπρος, αυτό είναι αληθινό πανό, σε μια κατάληψη, το θυμάμαι από πολύ παλιά. Έχει ανεβάσει ένα πανό σε ένα σχολείο και λέει το σχολείο είναι κλειστό μέχρι ο ΠΑΟΚ να μπει Champions League. Πού να ξέρουμε να βρούμε κι εμείς κάτι τέτοιο σχολείο όταν ήμασταν μικροί. Λοιπόν, ο Αστέριος από Φιλαδέλφεια. Αναμενόμενο όταν κάποιοι, λέει, οπαδοί φώναζαν υπέρ της Ρωσίας στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, λουστείτε τα τώρα. Όποτε ήθελαν να έβαζαν γκολ οι Νορβηγοί, ο Γιάννης και του χρόνου λέει επιτέλους να ησυχάσουμε και από τους υπερόπτες. Κάθε χρόνο τα ίδια μεταγραφές στο τέλος ρισκάροντας Ευρώπη και παρόλα αυτά 17.000 διαρκείας, είστε, λέει, υπόλογοι σε αυτόν τον κόσμο ο Γιώργος. Ο Γιάννης ανεβάζει το σεντονάκι του Champions League για να δούμε και πώς είναι. Τέλος πάντων, ανεβάζεται διάφορα εδώ. Ωραία, να πάρω γραμμές γιατί περιμένουν εδώ και πολλή ώρα. Και μια μισή ώρα που θα κλείσουμε το κέντρο να δούμε και τα υπόλοιπα τα μηνύματα με την ησυχία μας, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, έλα. Και πάλι για όποιον, να μην πω 90-90-90, γιατί μάλλον είμαστε καλά επειδή είμαστε γεμάτοι μέχρι και μισή. Οπότε, πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
8: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
8: Καλά, ρε Κωστή. Χάρηκαν από το κέντρο.
0: Έλα.
8: Μιλήσαμε πάρα πριν δύο μέρες. Ξέρω, θα σε πάρω το τηλέφωνο. Λοιπόν, καταρχήν μπορώ να δώσω μια απάντηση στον κύριο που είπε κάτι για την Άντερλεχτ προχθές που μιλούσα και πήγε να μας πει ότι δεν είναι χωριό και είναι βαριά φανέλα. Μπορώ να το πω αυτό.
0: Πες, ναι, είχες πει ότι η Άντερλεχτ ήταν χωριό, το θυμάμαι.
8: Ναι, και το ξαναλέω και να το θυμίσω αυτό, να, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε υποστεί τη χούντα της διατησίας στην Ελλάδα, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα έχει πολύ πιο βαριά φανέλα την Άντερλεχτ. Τώρα, τι είπε αυτός και τι μας θέλει να μας πει, ας πάει να τα πει και στο χωριό του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά για μένα σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο. Η διατησία μας αδική, σαν να είμαστε Ελλάδα, ξεκάθαρα. Στο ΒΑΡ, δεν ξέρω αν το είδες, το παιχνίδι, το πέναντι δεν υπάρχει, είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το γκολ που τρώει ο άλλος, να πούμε, ο παίχτης, δηλαδή η τερματοφυλακάρα μας, είναι απαράδεκτος. Όταν λέμε απαράδεκτος, αρχικά μου θυμίζει τα κόλπα, να πούμε, πριν 15-20 χρόνια. Αποκρούσεις να...
0: Ναι, ναι, τρώει γκολ που δεν έτρωγε.
8: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή απαράδεκτος. Και πού με Λουτσέσκο θα τολμούσε ο Τσιφτής να στιγκωθεί σε ευρωπαϊκό μάτς και να πάει να κάνει αυτά που έκανε και τρώει κάρτα τον πάγκο. Δηλαδή ντροπής πράγματα είναι αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ξέρουμε, ο Ευρωπαίος ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας να πούμε να είναι με αυτά τα νεύρα. Για ποιο λόγο? Τους πληρώνεις για να είναι παίκτες, τους πληρώνεις για να είναι αντάρτες και να μην πω την άλλη την κουβέντα τώρα.
0: Αυτό μπορεί και να δείχνει κάτι όμως, ξέρεις.
8: Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει ο αρχηγός στην ομάδα. Και εφόσον δεν υπάρχει ο αρχηγός στην ομάδα και μου βάζουν τον κάθε λουσάτο, αυτά θα τα λουστούμε τώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Στα έχω ξαναπεί. Και είμαι και συγχυσμένος, δεν θέλω τώρα να ξεφύγω πολύ. Λοιπόν, όσο για το Σαββίδη, κάποιοι να πούμε ξεχνάνε πριν 15 χρόνια που κάναμε καταλήψεις για να φύγουν κάποιοι άλλοι από εκεί πέρα μέσα και κοιμόμασταν εκεί πέρα μέσα για να φύγουν και να δει μια άσπρη μέρα αυτή η ομάδα. Εντάξει. Και μαλώναμε με τους οικείους μας να μην βάλουν φωτιές στο γήπεδο και να μην κάνουν αυτά που κάνανε και σώσαμε το γήπεδο εκείνη την εποχή. Ξεχνιόμαστε μάλλον πολύ εύκολα. Τέλος πάντων. Το προσπερνάω και αυτό. Πιστεύω ότι πάω ξανακάμψη, έδειξε πρόσωπο, μπορεί να φύγαμε την Ευρώπη ξανά. Για μένα έχω λουστεί, άκουγα το παιδί που έλεγε έχω δύο παιδιά και δεν ξέρω τι να σε πω φίλε, εμείς τα έχουμε περάσει αυτά πριν 35 χρόνια. Να τα αντέξεις, ο ΠΑΟΚ είναι έτσι, θες δεν θες αυτό θα το υποστείς. Λοιπόν, πιστεύω εμένα θα πάει καλά, λίγο χρόνο θέλει ο προπονητής, κανένα μήνα ακόμα. Αν οι παίκτες δεν κάνουνε, καλό είναι να μας χαιρετήσουν. Αυτοί που θέλουν και αγαπάνε την ομάδα, να μείνουν να κάνουν το έργο τους για αυτό που πληρώνονται, γιατί είναι μισθοφόροι όλοι ούτως ή άλλως. Δεν δέχομαι εγώ ότι υπάρχει κανένα διαφανέλα εκεί πέρα μέσα. Οπότε καλό θα ήταν εμείς να τα πούμε τα πράγματα όσους έχουν και να μην γλύφουν ούτε κανένα παίκτη, ούτε να τον ανεβάζουν, ούτε να τον κατεβάζουν. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ και οφείλουν να φέρονται σαν ΠΑΟΚ. Δεν θέλω ούτε το ακραίο στοιχείο εκεί πέρα μέσα, θέλω τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί να κάνει το έργο του, να το κάνει. Ουρανά, είμαι λίγο συγκεκρισμένος γι' αυτό που με ακούσεις.
0: Το ξέρω, σε κατάλαβα. Εντάξει, ηρέμησε, θα τα πούμε καλύτερα όταν θα καθαρίσει το μυαλό. Να σε καλά. Τα λέμε, τα λέμε. Καλημέρα, χαίρετε.
9: Ναι.
0: Ναι.
9: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
9: Παναγιώτης από Καβάλα.
0: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, όταν υπάρχει μια αρρωστημένη κατάσταση, πρέπει να κάνουμε κάτι για να τη συντηρήσουμε από την αρρωστημένη κατάσταση ή για να απαλλαγούμε από την αρρωστημένη κατάσταση. Μια ερώτηση κάνω. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο και πιο προσωποποιημένο. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης εκφράζει το όνειρο του λαού του ΠΑΟΚ σήμερα. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης τιμά και σέβεται την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα, ούτε δεύτερη θέση για Champions League που για μένα ήταν αποτυχία το δεύτερο ή δεύτερη θέση. Περιμέναν κάποιοι να πάρει την τελευταία αγωνιστική δεύτερη θέση του ΠΑΟΚ στο Champions League για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή θα ζούμε συνέχεια μέσα στη μετριότητα με την ελπίδα ότι κάποτε ίσως κάποτε τα πράγματα ίσως φτιάξουν, αφού δεν πρόκειται να φτιάξουν. Δηλαδή βλέπει κάποια τελευταία χρόνια ότι γίνονται προσπάθειες τα πράγματα να ανεβούν επίπεδο. Εγώ βλέπω υποβάθμιση. Πέφτει επίπεδο πάω. Συνεχώς πέφτει επίπεδο. Συνεχώς πέφτει επίπεδο. Μιλάει κάποιος για budget. Το θέμα είναι τι λεφτά μένουνε στον ιδιοκτήτη. Για να μην το προσωπήσω τόσο πολύ και για τον ιδιοκτήτη ό,τι αφορά τα λεφτά. Δικό του μαγαζίνο ότι θέλει το κάνει. Άμα θέλει το πουλάει, άμα θέλει δεν το πουλάει. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε όσο και να είμαστε αγανακτισμένοι απέναντί του και να μην το θέλουμε πλέον. Εγώ πλέον το ήθελα από εδώ και 4 χρόνια δεν τον ήθελα. Ο μόνος που έβγαινε και φώναζε ήμουν εγώ. Και πέρσι που έγινε η ιστορία με τον Μισταγκίδη, μόνο εγώ έβγαινε και φώναζα και εμένα βρίζανε. Όπως έβγαινε και φώναζε και του 11 για να έρθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Πάλι εμένα βρίζανε όλοι και το παρεάκι. Το οποίο παρεάκι το κράτησε ο Σαββίδης. Και το οποίο παρεάκι έχει και πολλές άλλες προεκτάσεις σήμερα. Σε κάποιες θέσεις και σε κάποια πόστα. Μην ξεχνάμε και τις εκλογές πριν χρόνια. Ο ΠΑΟΚ που είτε πουλάμε το 24, κάποιος είναι υποψήφιος. Υπήρχε ένα παρεάκι που υπάρχει και σήμερα που κατέχουν θέσεις εξώματα στη Μακεδονία, στην Έψη Μακεδονίας και στην ΕΠΟ. Αυτά δεν είναι τυχαία. Ο Σαββίδης δεν είναι μόνος του. Ο Σαββίδης έχει μια παρέα μαζί του. Αυτή η παρέα πέρυσι έφαγε πόρτα από τον Μισθακίδη. Αν τελικά πότε πάει ο Μισθακίδης δεν πάει ΠΑΟΚ. Γιατί μπορεί ο Σαββίδης αύριο μεθαύριο να πει ξέρεις κάτι εγώ πουλάω τον ΠΑΟΚ και να βρει κι άλλος ενδιαφερόμενος τον πάρει τον ΠΑΟΚ. Φιλιππίνο με την Ινέως ή ένας Άραβας ή ένας ξηρογωτή από την Αγγλία. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Απλά, επειδή φαίνεται ο Μισθακίδης, λέμε Μισθακίδης. Μπορεί ο Σαββίδης ήδη να μιλάει με κάποιον για να πουλήσει τον ΠΑΟΚ και να μην το ξέρει κανένας. Λέμε, θεωρητικά μιλάμε. Υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, υποστηρίζουμε την ομάδα αγωνιστικά. Βλέπουμε ότι, εντάξει, τι να κάνουμε, σε αυτήν την κατάσταση, στην κατάντια που βρίσκεται. Τι να κάνεις τώρα, να κάνεις εμφύλιο πόλεμο, να αρχίσεις να κάνεις λαϊκά δικαστήρια και να σπάζεις το γήπεδο και κάνεις καταλήψεις και να καίς πράγματα, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι ανήκει στο λαό του. Ο ΠΑΟΚ φτιάχτηκε από το λαό του. Φτιάχτηκε από απλούς ανθρώπους, από πρόσφυγες. Δεν φτιάχτηκε από κάποιον επιχειρηματία. Και υπήρξαν και άλλοι επιχειρηματίες που καταθέσανε πόνο, ψυχή, όραμα και πολλά λεφτά. Δεν ξεχνάμε τον Πατατούδη. Πόσα λεφτά έριξε ο Πατατούδης. Τι έπρεπε να κάνουμε τον Πατατούδη δηλαδή τότε. Να τον κάνουμε μαυσολείο, να τον κρατάμε στον ΠΑΟΚ. Εσείς που είστε και παλιοί ΠΑΟΚτσίδες. Τι έπρεπε να κάνουμε. Κρατήσουμε τον Δεδέογλου με το ζωή στον ΠΑΟΚ. Το Παντελάκι με το ζωή στον ΠΑΟΚ. Περάσαν αυτοί. Γράψαν την ιστορία τους. Αφήσαν το αποτύπωμά τους. Ό,τι μπορέσαν οι άνθρωποι να κάνουν με τις συνθήκες εποχής τότε, το σκοτάδες και σαλιαρέλιδες και κοκαλίδες και κάποιους παοκτσίδες από την πίσω πόρτα να υποστηρίζουν κάποια άλλα συστήματα τότε. Δεν ξέρουμε την ιστορία.
0: Ο Πατατούδης δηλαδή ο ίδιος ήταν με τα συστήματα αυτά δεν έχει καμία σχέση. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα λεφτά του για να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο.
9: Ο Πατατούδης έβαλε πάρα πολλά λεφτά.
0: Ρε, το ξέρω ότι έβαλε πολλά λεφτά.
9: Αν είχε λίγο.
0: Με τους κοκαλίδες και τους υπόλοιπους δεν είχε, λέω.
9: Αν είχε καλύτερη μεταχείριση
0: ναι.
9: Και αν επειδή και ο κύριος να έχει καλύτερη μεταχείριση, ίσως να παίρνει και ένα κύπελο παραπάνω, εγώ λέω τώρα.
0: Φίλε, μην το πάρεις προσωπικά, αλλά είναι ντροπή να συγκρίνουμε τον Πατατούδη με τον Σαββίδη για ένα και μόνο λόγο.
9: Δεν το λέμε, κύριε.
0: Ο ένας είναι ανεξάρτητος 100% και ο άλλος ήταν φουλ εξαρτημένος. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που τα λέω κι εγώ.
9: Ξέρουμε.
0: Ναι, έτσι, ναι.
9: Το ξέρουμε. Ναι. Αλλά και εκείνος έβαλε πολλά. Αυτά τι πρέπει να κάνουμε, γιατί τώρα ο Σαββίδης.
0: Μα έβαλε πολλά, αλλά ήταν εξαρτημένος.
9: Ο Σαββίδης τώρα είναι εξαρτημένος ή ανεξάρτητος.
0: 100% ανεξάρτητος. Εξαρτημένος από τα κολλήματά του είναι.
9: Α, ναι, ναι, υπ' αυτή την έννοια, σε αυτή τη διάσταση, συμφωνούμε. Ναι, ναι, αλλά πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι συνεχώς όμηρος αυτών των κολλημάτων, αυτού του Προέδρου.
0: Όχι.
9: Και ο πόλεμος δεν ξεκίνησε το 20, ξεκίνησε το 22. Η αποχή του Σαββίδη ξεκίνησε το 20. Μετά το πρωτάθλημα του 19 του Double, εκείνο το φαντεζί, το φοβερό το πρωτάθλημα, το αίτητο που πήραμε, με συνδυασμό και το.
0: Και η κακή οργάνωση και πριν ακόμα από αυτό.
9: Υπήρχε κακή οργάνωση, αλλά υπήρχε τότε και μια συνεχή παρουσία του Σαββίδη στην ομάδα. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ κακέφαλος. Υπήρχε μια συνεχή παρουσία του. Ναι, Εντάξει, τα κολλήματα υπήρχαν. Ναι, αλλά δεν μπορούμε.
0: Κοίταξε, άμα ήταν ο Γιώργος τώρα, μπορεί να μην ήταν και ο Ιβάν. Εντάξει, κάποια στιγμή, τώρα μην λέμε και στον αέρα πράγματα που δεν πάω να αποδείξουμε, αλλά.
9: Κύριε Βρανά,
0: έμεινε ο ΠΑΟΚ εκεί που έμεινε λόγω Γιώργου κυρίως.
9: Πρέπει ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να γυρίσει σελίδα στην ιστορία του και να πάει ένα βήμα μπροστά. Ή πρέπει να μένουμε κολλημένοι και προσκολλημένοι σε ορισμένες καταστάσεις. Εγώ αυτό λέω. Αλλά λέω και το άλλο ότι δεν είμαι. Πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η ΠΑΕ ανήκει Ιβάν Σαββίδης.
0: Ωραία. Πώς το κλείνουμε μόνο γιατί μιλάμε πολύ ώρα, σε παρακαλώ.
9: Λευτεριά στον ΠΑΟΚ, Σαββίδη Πούλα και ξημερώνει καλύτερη ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα κύριε.
0: Χαίρετε. Γεια.
10: Από Αμερική.
0: Mm-hmm. Ακούμε.
10: Είμαι αυτός που είπε ότι η Άντερλεχτ έχει το βαριά κανέλα και το υποστηρίζει.
0: Α, να μαλώσουμε για την Άντερλεχτ τώρα. Ωραία.
10: Ναι, όχι. Τέλος πάντων το παιχνίδι αυτό πέρασε. Προσωπικά για μένα, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε τα προβλήματα με την πώληση του Κωνσταντέλια και αυτή την ανακατοσούρα που έγινε, πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι, ανεξαρτήτως τι είδαμε, λάθη παιχτών, προπονητών, έλειπε ο Ζίφκοβιτς. Όταν σου λείπει ο παίχτης τον οποίο μετά τον Κωνσταντέλια βασίζεσαι να πάρει τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του, δεν περιμένεις και πολλά. Για αυτή την υπόθεση κανένας δεν λέει τίποτα, το κατάπιαμε. Όλοι Πούλα Σαββίδη. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το Πούλα Σαββίδη το περίμενα να ακούσω. Γιατί σαν φίλαθλοι είμαστε αγνώμονες. Το μόνο που μας ενδιαφέρει ο άλλος λέει να φύγει ο Σαββίδης να συνεχίσει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Ποια ιστορία, αυτή που έπαιρνε τα πρωταθλήματα κάθε 25 χρόνια. Δεν χρειάζεται τότε μισθαγγίδι. Γιατί όλη η συζήτηση γίνεται γι' αυτό.
0: Καλά, σοβαρά τώρα, ειλικρινά τώρα είσαι και παλιός. Δεν ξέρεις τι γίνονταν τότε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάμε να συγκρίνουμε τώρα μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ είναι ελεύθερος εντελώς με μια κατάσταση που ήταν φουλ δεσμευμένος και με δοτούσε προέδρους μεγαλομετόχους. Μην κάνεις τώρα, λέω πράγματα που δεν πρέπει.
10: Αυτά λέω. Άμα θέλει ο προηγούμενος στην ιστορία του ΠΑΟΚ να συνεχιστεί όπως πριν Σαββίδη.
0: Μα η ιστορία του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που ήταν γιατί υπήρχαν αυτοί που υπήρχαν. Εάν ο ΠΑΟΚ ήταν ελεύθερος, να είσαι σίγουρος θα έχει πετύχει πολλά περισσότερα. Αυτό λέω.
10: Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ έχει έναν πρόεδρο με τις δυσκολίες. Λόγω του πολέμου και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν θα βγει ο επιχειρηματίας, κανένας επιχειρηματίας δεν θα βγει να σου πει ότι έχω πρόβλημα.
0: Φυσικά.
10: Γιατί έχει κι άλλες επιχειρήσεις.
0: Η μετοχή του θα πάει στα τάρταρα μετά.
10: Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας όμιλος επιχειρήσεων.
0: Ναι, θα είναι αυτό καταστροφικό επιχειρηματικά, εννοείται.
10: Α, μπράβο.
0: Χώρια ο εγωισμός, έτσι, που και λόγω εγωισμού δεν θα το πει ποτέ, εννοείται.
10: Ο εγωισμός βγαίνει και πιο πολύ ήταν, πιστεύω, η κίνηση λάθος του Μιστακίδη που πήγε πλαγιοτρόπος να μπει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν θες και ενδιαφέρεσαι για τον ΠΑΟΚ, πας στον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη και του λες πόσο πουλάς, αν πουλάς και εγώ είμαι εδώ.
0: Φίλε, εγώ τα ακούω αυτό συνέχεια, άλλα πράγματα θυμάμαι.
10: Εγώ άλλα πράγματα θυμάμαι. Εγώ κάνω ένα γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θυμάμαι 5 χρόνια να μην γίνεται τίποτα για το γήπεδο 4, να βγαίνει ο Κυριάκος να λέει τον Κατσαρή βρείτε λεφτά, ότι ο Σαββίδης θα βοηθήσει μέχρι εκεί που μπορεί, να προσπαθεί ο Κατσαρής να τον βρει πόσες μέρες, 10-14 μέρες έψαχνε να τους βρει και δεν σηκώνα τηλέφωνο, έτσι, και μετά δεν ξέρω αν τον είχε έτοιμο το Μιστακίδη, και μετά να πάει στο Μιστακίδη για το γήπεδο. Ο γιατί πάει.
10: Δεν τον εμποδίζει κανένας να κάνει ένα γήπεδο.
0: Πώς δεν τον εμποδίζει, χαμός έγινε. 250 παρκαρισμένα ήταν και ο ίδιος ο κόσμος του ΠΑΟΚ είπε μακριά. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, μην γελάσουμε και με αυτό μετά αύριο μεθαύριο.
10: Λοιπόν, πάμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι ο προπονητής. Μετά την αποπομπή, το διώξιμο, το φεδιό, πάρτε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Η αποχώρηση του Λουτσέσκου είναι η ιδανική λύση. Ούτε μπαινείτε θέλεις ούτε τίποτα. Πας σε μια άλλη φιλοσοφία, αλλάζεις μια νοοτροπία. Πόσο χρόνο ήταν ο Λουτσέσκου. Πρέπει να αλλάξεις μια ολόκληρη φιλοσοφία. Που ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν προπονητής, ήταν φροντιστής, ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, ήταν πρόεδρος, ήταν τα πάντα. Αυτό τελείωσε. Πά σε μια άλλη εποχή. Τώρα, θα βγει, δεν θα βγει, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Και το άλλο, οι μεταγραφές.
0: Το ότι τα ίδια παλαβά που γίνονταν επί Λουτσέσκου και είχε φτάσει να κάνει, να θέσει παρέτηση δύο φορές ή και τρεις μπορεί. Τα ίδια παλαβά που γίνονταν επί Λουτσέσκου με τους σχεδιασμούς, με τις καθυστερήσεις, τις ασυνεννοήσεις, όλα αυτά. Το ότι γίνονται και τώρα δεν σε τρελαίνει, ειλικρινά. Τόσα χρόνια τα ίδια πράγματα, τα ίδια λάθη.
10: Να σου πω την αλήθεια, με τρελαίνει. Δηλαδή και εγώ αναρωτιέμαι, αλλά δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί αυτή η νοοτροπία από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν θα γίνει. Η μόνη περίπτωση αυτή η νοοτροπία να αλλάξει, να αλλάξει δικτυωσιακό καθεστώς, να φύγουν οι πάντες και να αρχίσουν από το μηδέν.
0: Ή να κάνει επιτέλους αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος και να εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους και να δώσει πραγματικά τα κλειδιά. Να χρηματοδοτεί και να δώσει τα κλειδιά. Εντάξει, και να υπάρχει ένα σύστημα που δεν θα τους γιώνει τους ανθρώπους αυτούς και τις εισηγήσεις ή να τους καθυστερεί ή να τους ευνουχίζει ή οτιδήποτε συμβαίνει στον ΠΑΟΚ εδώ και τόσα χρόνια. Άμα δείτε, παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, όλοι οι τεχνικοί διευθυντές σχεδόν παραιτήθηκαν. Δεν τους διώξαν, παραιτήθηκαν, δεν άντεχαν άλλο.
10: Είναι κρίσιμο σταυροδρόμι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα ανακάμψει.
0: Εντάξει, μακάρι. Σε ευχαριστώ.
10: Εγώ πιστεύω θα ανακάμψει. Ηρεμία και υπομονή.
0: Καλημέρα. Ναι.
11: Έλα Κώστα, καλημέρα.
0: Χαίρετε, γεια.
11: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, γεια σου κύριε Δημήτρη.
11: Λοιπόν Κώστα, τρία πραγματάκια πρέπει να πούμε, γιατί κάνει μια πολύ καλή συζήτηση, ηρεμή και βοηθάει λίγο την ομάδα. Το πρώτο είναι για τον Τέλια. Ο Τέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί το πεδίο τώρα που προπονήθηκε εκεί πέρα, όταν το ρώτησαν, είπε ότι εδώ που προπονιέμαι είναι πολλά επίπεδα πάνω από την ομάδα που έπαιζα. Που σημαίνει ότι στον ΠΑΟΚ η ομάδα δεν δουλεύει όπως δουλεύουν στην Ευρώπη, γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Άρα το παιδί δεν είχε μέλλον. Το κακό ήταν ότι έπρεπε να το προγραμματίσουν για να φύγει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο, ο Σαββίδης δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή είναι και ένας μεγάλος άνθρωπος, παρέδωσε τους γιους του, αλλά οι γιοι του δεν τραβάνε. Το ίδιο έκανε ο Κόκαλης, έβαλε το γιο του, δεν τραβούσε, την έδωσε στην ομάδα στο Μαρινάκι. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Ο Σαββίδης προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Μην το βάζουμε με τους τίτλους, γιατί οι τίτλοι στην Ελλάδα, που το είπε, όταν ήταν ο Κούδας, έπρεπε να παίρνουμε κάθε χρόνο τίτλο και μας τον παίρναν τον τίτλο. Τι θα πει αυτό. Μετράει τι ομάδα έκανε. Προσέφερε, έφτιαξε. Έβγαλε πολλούς παίκτες για το ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά έκλεισε ο κύκλος του. Τώρα εδώ υπάρχουν ανησυχητικά για τον ΠΑΟΚ. Μην μένουμε στο παιχνίδι που έχασε ο ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαββίδης δεν πρέπει να κάνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο θα το πληρώσουν. Γιατί εδώ είναι που πρέπει να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Λες την Μπορούσια Ντόρμουντς. Κώστα δεν έχει μεγάλο μέτοχο. Τι μοντέλο έχει? Δεν τα λέει αυτά κανένας. Λοιπόν, 50-1 ο ερασιτέχνης, όπως και εδώ, λέει να πάρω χρήματα, να τα κάνεις, δε φίλε, τι τα χρήματα εσύ. Λέει να τα δώσω στο χάτμπολ. Μα και το χάτμπολ είναι ερασιτεχνικό. Όχι. Θα έπρεπε 50% των μετοχών να είναι του ερασιτέχνη και 50% να τα έχουν διάφοροι επιχειρηματίες. Γιατί η ομάδα δεν είναι μαγαζί του Σαββίδη, που λένε ορισμένοι. Αυτό είναι ένα, εδώ στην Ελλάδα το κάνανε έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Λοιπόν, η Ντόρμουντ έχει αυτή τη στιγμή γήπεδο δημόσιο, έτσι, 80.000 θέσεις, το οποίο το γεμίζει σε 20 αγώνες. Και εμείς έχουμε τεράστια περιουσία στην Τούμπα και θα το δώσουμε στο Σαββίδη να το κάνει γήπεδο? Όχι, θα υποχρεώσουμε το κράτος να το κάνει γήπεδο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Το κράτος δεν μπορεί να κάνει γήπεδο βάση νόμου. Σε ανώνυμη εταιρεία δεν γίνεται. Το κράτος μπορεί να βάλει και τον περιβάλλοντα χώρο όπως κάνει από περιφέρειες κλπ. Δεν τους έκανε κανένα γήπεδο. Η ΑΕΚ πήρε 30 εκατομμύρια από την περιφέρεια για τον περιβάλλοντα χώρο. Τώρα, άμα παίξαν τίποτα υπερτιμολογίες, δεν ξέρω. Και ο Παναθηναϊκός έδωσε τηλεφόρο Αλεξάνδρας για να πάρει κάποια πράγματα με το Βοτανικό.
11: Ναι, κοίταξε. Λένε ότι θα δίνουν άλλα τα γήπεδα, τα δωρήσανε όλους. Σε όλους. Και του μπάσκετ, εγώ έκανα στην Πάτρα και ξέρω. Εντάξει. Η Κυπάτρα το κάνει μόνο στο γήπεδο, αλλά δεν το κάνει μόνο. Στο εργό του Παπαντρέου, του έλεγε του μπάσκετ. Εγώ έκανα στην Πάτρα και ξέρω. Εντάξει. Η Κυπάτρα το κάνει μόνο στο γήπεδο, αλλά δεν το κάνει μόνο. Στο εργό του Παπαντρέου, του έλεγε 10 εκατομμύρια επιχώρηση.

0: της.
1: Αυτό το μοντέλο.
0: Εκλογές πάλι γίνανε και ξαναβγήκε. Το management έχει.
1: Και η Γερμανία και η Ισπανία. Οπότε ο Σαββίδης δεν μας βάλει το γιο του τώρα, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει μεταγραφές από το ίντερνετ. Εντάξει. Δεν τραβάει. Ο Σαββίδης είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα. Πέρασε τα 70 νομίζω. Και μακάρι να έχει υγεία. Προσέφερε ο άνθρωπος. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τραβάει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ερασιτέχνης στον ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί σωστά. Και πρέπει να διεκδικήσει. Γιατί έχουμε τεράστια περιουσία και δεν μπορεί να βάλεις κάποιον να το κάνει το γήπεδο. Όχι. Θα απαιτήσουμε την πολιτεία με πλάγιους τρόπους να κάνουμε γήπεδο. Και να μετέχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στη διοίκηση.
0: Τώρα μπήκαν υπογραφές, κύριε Δημήτρη. Αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το γήπεδο θα πάει.
1: Δεν είναι μαγαζί του Σαββίδη ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά τώρα έγιναν συμφωνίες, υπογράφηκαν τα μνημόνια. Αν και εγώ δεν κατάλαβα τι γίνεται με τη Γενική Συνέλευση, γιατί κανονικά για γήπεδο, αν τα ξέρω καλά, πρέπει να περάσει από Γενική Συνέλευση.
1: Και το γήπεδο το πουλήσει. Γιατί ήδη ο άνθρωπος θα αποχωρήσει. Τώρα αυτή τη στιγμή το χρειάζεται τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει επιχειρήσει, έχει διαπλοκή με την πολιτική ηγεσία, με το λιμάνι, με κανάλια. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Διαπλοκή τώρα, τι διαπλοκή. Εντάξει, έχει την ιδιοκτησία, την πλειοψηφία του λιμανιού.
1: Γίνεται στην Ελλάδα. Ο Μαρινάκης το ίδιο. Ο Αλαφούζος το ίδιο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ασχολούνται για να κερδίσουν το ποδόσφαιρο. Ασχολούνται
0: για τα παράπλευρα, εννοείται.
1: Αυτό λέγεται διαπλοκή.
0: Διαπλοκή. Εντάξει.
1: Είναι έτσι. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Η γερμανική ομάδα δεν είναι έτσι.
0: Okay.
1: Ούτε είναι η Ρεάλ.
0: Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε, κύριε Δημήτρη. Χαιρετώ.
1: Ναι, να αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και να είναι μαζί. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, γεια σου.
0: Γεια σου, γεια.
2: 41 χρονών είμαι. Και νομίζω είναι η πιο δύσκολη κρίση που θυμάμαι στον ΠΑΟΚ. Όχι από άποψη. Ήρθαν πιο δύσκολες με επεισόδια, με. Είναι η πιο δύσκολη γιατί έχουν και οι δύο πλευρές δίκιο. Θεωρώ. Απ' τη μία, όντως, ο Σαββίδης άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Όντως εκεί που βγάζαμε έναν Κωνσταντινίδη, έναν Σαλπικίδη, έναν τον έπαιρνε Ολυμπιακός, τον έπαιρνε ΑΕΚ, φέρναμε έναν ΟΚΑ, τον έπαιρναν. Τώρα δίνουμε στην Ντόρτμουντ, δίνουμε στην Βολφσμπουργκ, δίνουμε στη Ρώμα, δίνουμε. Γενικά, όπως το είπες, είναι ο πρώτος ανεξάρτητος, από εδώ που θυμάμαι εγώ, έτσι, γιατί πιο παλιά μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι για να μην τους θυμάμαι. Αλλά και την άλλη.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι ο πρώτος, εντάξει, μην το. Εγώ είπα σε σχέση με Μπατατούδη, ειδικά που έγινε σύγκριση. Έτσι, με Μπατατούδηδες και ηγούμενους και τέτοια είναι ντροπή να.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτό. Δεν λέω ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν εξαρτημένοι.
2: Όντως άλλαξε επίπεδο την ομάδα. Κάτι που εγώ στα 20-25 έβλεπα ότι θα είναι κάποιο όνειρο. Δηλαδή ήταν τα όνειρά μου να είναι έτσι ο ΠΑΟΚ όπως είναι σήμερα. Όπως είναι οικονομικά, έτσι, όχι. Αλλά και απ' την άλλη και οι άλλοι έχουν δίκιο που όπως λες δεν γίνεται μια ομάδα να λειτουργεί καλός ή κακός σαν επιχείρηση. Δηλαδή δεν γίνεται να πρέπει να περνάνε όλα από την κοτζάρευα από πού. Ή και άλλα διάφορα, όπως το λες, να τα κοιτάνε όλα όπως δουλεύουν τις επιχειρήσεις. Οπότε είναι λίγο πολύ λεπτή η γραμμή με το. Σίγουρα τον ευχαριστούμε.
0: Σαν επιχείρηση γίνεται να λειτουργεί, αλλά να είναι επιχείρηση με ποδοσφαιρική λογική. Όταν η Κοντζάρεβα, ας πούμε, πέρσι που δεν πήγαινε καλά, πήγαινε στους παίκτες και τους έβαζε χέρι μπροστά στο Λουτσέσκο, ας πούμε, γελούσαν οι παίκτες.
2: Ναι. Ναι, και τώρα και αυτό στο ποδοσφαιρικό κομμάτι τώρα είναι, δηλαδή ο Λουτσέσκου πέρασε μια νοοτροπία που μπορεί να την περάσει και αυτός ο προπονητής. Δεν λέω ότι μόνο ο Λουτσέσκου την περνάει την νοοτροπία και τέλος. Μπορεί να την περάσουν και άλλοι προπονητές, αλλά θέλει χρόνο για να περαστεί η νοοτροπία νικητή στην ομάδα. Να συνδέσει τους παίκτες, να τους ετοιμάσει ψυχολογικά, να ξέρουν ότι μπαίνουν. Όποιος και να ερχόταν, δηλαδή για να περάσει. Και ο Λουτσέσκου νομίζω μετά από 1,5 χρόνο κατάφερε να το περάσει αυτό στην ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλό ο Λύση, θα φανεί απλά. Πρέπει να το δούμε αν μπορεί να το περάσει αυτό στην ομάδα. Είναι λίγο μια περίεργη εποχή για την ομάδα. Καλό είναι λίγο να μείνουν χαμηλά οι τόνοι, να ακούγονται οι απόψεις και να ο καθένας να σκέφτεται και να κρίνει με βάση τα γεγονότα και όχι με βάση τις φήμες και τα. Δεν ξέρω τι να πω. Να ελπίσουμε ότι το Μάιο θα είμαστε καλά.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, καλή.
0: Λοιπόν, αυτά. Και 32. Πάμε ένα διάλειμμα, καλά τα είπαμε, γεμάτα από τις 11 και 10 περίπου που άνοιξα γραμμές. Να δούμε λίγο και τα μηνύματα τώρα, έτσι. Και αύριο με καθαρό μυαλό, που βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα μου λέτε ότι δεν θα τηλεφωνήσετε σήμερα γιατί είστε εμβρασμό. Θα τα πούμε και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα που έχουμε αφήσει. Και μετά να δούμε λίγο τι έχει το σαν σήμερα. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι για τα τελειώματα και να φεύγουμε. Ή τραγουδάκι, δεν ξέρω, θα δούμε. Κάτι θα σου πω, έχει τίποτα. Μελίνα Ασλανίδου μας κάνει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 74. Άλλο έχει τίποτα. Μπα. Κάτσε να σου πω, 28 Αυγούστου. Δάμων και Εζεκίας, δεν είπαμε τίποτα για αυτά. Αυτοί γιορτάζουν χρόνια πολλά. Επαιτίους δεν βλέπω να έχει. Αμάν, στα γεγονότα ξέρετε τι έχει. Σαν σήμερα λέει οι Βρετανοί. Ναι. Σύλληψη του βασιλιά. Α, είχαμε από τους Βρετανούς λέει τη σύλληψη του τελευταίου βασιλιά των Ζουλού. Πώς το λέγανε αυτόνα. Ο Κετσουάγιο. Το 879 είχε γίνει αυτό. Πάει και ο βασιλιάς. Και τι άλλο. Και Παύλο Μελά βλέπω σαν σήμερα ξεκινούσε τον αγώνα κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Και σαν σήμερα το 22 οι Τούρκοι λέει καταλάβαναν τη Σμύρνη και επιδίδονταν στην εξόντωση του ελληνικού στοιχείου μέσα σε όλους και μαρτυρικό θάνατο είχε βρει και ο Μητροπολίτης Μήνης ο Χρυσόστομος από το πλήθος τότε το... Ναι, το φανατισμένο. Εντάξει, τελευταία τώρα που βλέπω εδώ για Τουρκία πάλι. Τελευταία τα έχει λίγο, σαν να βγαίνει στο προσκήνιο πάλι το ελληνοτουρκικό. Άστα τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αλλά τα νεράκια, τα ήρεμα, σαν να λίγο έχουν αρχίσει να ψιλοταράζονται και πάλι. Λοιπόν, αυτά έχει μέρα, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Από μουσικές σε τέτοια να βάλουμε. Καιρός. Τι είναι σήμερα, Παρασκευούλα, χάσαμε την μπάλα. Παρασκευούλα 28, ναι. Μέχρι 33 με μπόλικο ήλιο. Και Σάββατο 30 λέει. Ναι, ελεγχόμενη κατάσταση από εδώ και πέρα. Ωραία, πάμε και στα μηνύματα που λέγανε. Αν έμεινε και ένα υστερόγραφο το ρίχνετε.

Λοιπόν, καζουρίτσες βλέπω μπόλικες, φωτομοντάζ. Δήλωσε Γιαννούλη ότι το όνειρό μου ήταν να... Τι λες? Ότι θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ. Από τον Σαλίμ. Το ανεβάζει εδώ. Ο Γιάννης λέει τζάμπα χαλιόμαστε με το ασπρόμαυρο συνοθήλευμα που έφαγε 4 τεμάχια σε 2 μάτσα από τους μπακαλιόρο ψαράδες της Νορβηγίας. Λέει καλύτερα κάνει εκπομπή για το σχολάρι και τους τρίμετρους σανουνάκι. Ο Τάσος λέει τόσα χρόνια βλέπω μπάλα, τέτοιο σοου δεν ξαναείδα. Μην τα γράψεις τα ξένα, μωρέ. Τόσα χρόνια βλέπω, λέει, μπάλα, τέτοιο σοου δεν ξανάδα. Oh yeah, λέει. Καλημέρα και στο Γιάννη, αυτόν τον Χατζηδιάκο, λέει, που το βλέπουμε τόσα χρόνια στην Εθνική και σπάζουμε τις τηλεοράσεις. Του δώσατε και λεφτά, λέει, για να έρθει. Ο Τζέο. Πόσο έχει μικρύνει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα με χαρακτηρισμούς και αυτά, παιδιά. Όμορφα, άμα θέλουν να τα διαβάζουμε και να τα συζητάμε, λίγο όμορφα. Πούλησε σε λάθος timing τον Κωνσταντέλια. Πήρε 25, έχασε 10 από την πρόκριση στο link phase. Τόσα του έλειπαν, 15. Δεν είναι μόνο αυτά που έχασε, είναι και ο αντικαταστάτης. Δεν ξέρω αν θεωρούν αντικαταστάτη αυτό το σέρβο που έρχεται. Αλλά άμα βάλεις και τα λεφτά που δόθηκαν για τον αντικαταστάτη, αν χάνονται 10-12 από το conference, άμα βάλεις και 6-7, ξέρω εγώ πόσα είναι με τα bonus πάει και 8, βάλε τι μένει από αυτά που πήρε από τέλεια. Ομάδα γυμνή, λέει, αν δεν έχει σκοπό να επενδύσεις, φύγε με αξιοπρέπεια όσο ενώρεις. Από την άλλη, ο αυτοκινητάκιας Τσούλου, πρώτος μάγκας, λέει. Τα είπαμε χθες αυτά για τον αυτοκινητάκια. Γιατί ακριβώς είναι. Εγώ χθες ανέβασα η ανάρτηση, αν θυμάστε, αν ήσασταν συντονισμένοι και το είδατε. Ήταν ένα. Έτσι. Μία φύσα, ρε παιδί μου, που είχε κάποια στοιχεία Champions League, έτσι αχνά, ας πούμε. Και από μπροστά ήταν μια μεγάλη λέξη που έλεγε Vega. Έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Διότι ο αυτοκινητάκιας που λες εσύ εδώ, που τον κοροϊδεύαν όλοι ως γραφικό ή οτιδήποτε, έκανε αυτό που δεν έγινε στον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι είναι μεγάλη, ας πούμε, μία από τις μεγάλες αιτίες που η ΑΕΚ και πρωτάθλημα πήρε και βγαίνει και Champions League γρήγορα. Έτσι, ότι έδωσε τα κλειδιά, ότι βρήκε ανθρώπους, αλλά όχι μόνο βρήκε ανθρώπους ικανούς, έδωσε και τα κλειδιά πραγματικά. Έφτιαξε ένα μοντέλο λειτουργικό, έτσι, που να τρέχει όπως πρέπει, όσο γρήγορα πρέπει, και να το τρέχουν αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, καλημέρες και στον που παίρνει τηλέφωνο, ο Λέο, άλλος. Και τώρα λέει κατάληψη και σκάει κάτι χαμογελάκια. Καλημέρα και στον Γιώργο, για κάποιον που είπε για τον Τέλεια ότι δεν είναι παίκτης. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, τώρα αφήστε ένας με τον άλλο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, λέει. Ο Σοφοκλής ανεβάζει εδώ φωτομοντάζ. Μένουμε Ελλάδα. Ο Νίκος ανεβάζει κάποιο link με τη δήλωση Γιαννούλη θέλει να παίξει Champions League. Ο άλλος ο Νίκος λέει ότι είναι εμβρασμό και δεν θα τηλεφωνήσει σήμερα, κακός, λέει, κριτικάρεται σήμερα. Η μεταγραφή του Τέλεια έπεσε επειδή κατελάχιστον στα 20 εκατομμύρια. Βάλε και τον αντικαταστάτη σου, ξαναλέω. Είχες ένα παίκτη έτοιμο εδώ. Ωραία, χάνεις τα λεφτά του κόφερες, αλλά δίνεις και κάποια λεφτά για αντικαταστάτη. Τώρα θα είναι κάποιος που θα έρθει από εδώ και πέρα. Θεωρούν ότι είναι αυτός ο σέρβος που έρχεται ο πιτσιρικάς. Εντάξει, βάλε και τα μοίρια του σέρβου αν θεωρούν ότι είναι αυτός. Αυτός είναι οκταροδεκάρι, δεν είναι καθαρό δεκάρι και δεν έχει και καμία σχέση σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών. Τέλος πάντων. Ο Άγγελος λέει ψύχρεμα το πήραμε, διαπιστώνει από τη συζήτηση και σκάει και ένα χαμογελάκι. Ο Γιάννης, ποιος Μιστακίδης, ρε, ο άλλος κατέβηκε με ελικόπτερο στο γήπεδο, να τα λέμε και αυτά. Και ανεβάζει ένα ελικόπτερο που πηγαίνει, ναι, γυρνάει με τον Έλικα ανάποδα.
Ο Δημήτρης, όλα αυτά τα, εγώ το περσινό ξαναλέω, γιατί κατά ψέματα τώρα υπήρχε εδώ πέρα, είχε ανοίξει μια ιστορία. Εγώ το καταλαβαίνω επικοινωνιακά, αν και δεν μ' άρεσε, γιατί όχι μόνο για το επικοινωνιακό, ότι ήταν υπότιμηση νοημοσύνης αυτό που έγινε όπως έγινε, γιατί μέχρι πρότινος ξέραμε δεν έρχεται στην Ελλάδα, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, προβλήματα αυτά, κορονοϊ, δεν κάνει αντισώματα, δεν τον βοηθάει το εμβόλιο, κάτι τέτοια είχε βγει ο γιατρός του και είχε πει. Εδώ στο Μετρόπολης πάλι ήταν. Ωραία, και γενικά ρε παιδί μου, ότι ήταν σε απομόνωση υποτίθεται. Και ήρθε εδώ πέρα, όχι ότι ήρθε με το ελικόπτερο μόνο, κατέβηκε εδώ πέρα σέντρα του γηπέδου, βγήκανε 30 άτομα, 40 άτομα από την ομάδα του, φιλούσε ένα προς έναν. Κανονικά, λες, εντάξει, ρε γαμό, το πάει, τελείωσε. Άντε, τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Έτσι, και μετά. Τα ίδια και πάλι. Πέσαν υπογραφές για το γήπεδο και μετά ξανά μανά. Έτσι, ενώ είναι Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Ούτε καν να γνωρίσει από κοντά τον νέο προπονητή, να του πει δύο κουβέντες, να του δώσει ένα μπουστάρισμα. Και τους παίκτες του καινούργιους, ξέρω εγώ, ή τους παλιούς. Λοιπόν, ο Δημήτρης όλα αυτά τα παλτά λέει, ποιος τα έφερε στον ΠΑΟ, κομμάτος ή ο Βιερίνια. Ο Ευστράτιος, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Σαββίδης αποδεδειγμένα δεν μπορεί, δεν θέλει να σμπρώξει λεφτά, λέει στον ΠΑΟ. Είπα ένωση σοβαρά από τη... Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση, Στράτο. Γιατί εγώ, να ξέρετε κάτι. Αυτό που λέει τώρα, εμένα δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω κριτική για το κομμάτι το οικονομικό στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, έτσι. Να πω ότι δεν βάζει λεφτά, δεν κάνει, δεν δείχνει. Εγώ αν έχω ένα πρόβλημα είναι με τον τρόπο λειτουργίας, με τις δομές και αυτά. Για τα λεφτά δεν είπα ποτέ τίποτα. Λοιπόν, ή για οτιδήποτε. Γιατί ακριβώς αυτό. Οκ, δυσκολίες, ρευστότητες, απόλεμοι, χιλιαδιό. Για άλλα κι άλλα όμως επενδύσεις γίνονται, και δεν λέω για το λιμάνι. Γιατί το λιμάνι γίνεται με τα κεφάλαια των κερδών, έτσι, και με δάνειο που θα πάρει για την πορεία το κάνει και τα λοιπά. Αλλά αλλού και αλλού, ας πούμε, και σου ρωτή, ξέρω, για παράδειγμα, τις προάλλες ανακοίνωσε ότι φτιάχνει νέα μονάδα, έτσι, θα δημιουργήσει νέα μονάδα. Δηλαδή δεν ξέρω τελικά και αν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο όσο αφήνεται να εννοηθεί. Λοιπόν, η ΠΑΕΝΟΣ σοβαρά από διοίκηση και όλο το τεχνικό team. Τελικά είναι καλύτερα που αποκλείστηκε η ομάδα για να ξεκινήσει κάτι εντελώς καινούργιο, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Εκτός αν βγει, λέει, προς πώληση. Καληνύχτα και καλή τύχη σε όλους μας. Ο Μάκης εδώ ανεβάζει και αυτός πίτσες, μπύρες και καναμπέδες. Ο Αναστάσης λέει εδώ πέρα για τους παίκτες ότι είναι πολύ λίγοι. Ο Γιώργος ανεβάζει εδώ πέρα ταμπέλες που γράφουν κατάληψη. Ο Άγγελος πάω κρέ, σταθερά. Ο Ηλίας ρωτάει γιατί έκλεισα διακριτικά κάποιον. Τώρα δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εγώ ένα θυμάμαι να σταμάτησα. Γιατί είπε κάτι που ήταν μηνύσιμο και το είπε και δύο φορές. Πήγα να τον κάνω λίγο, να το αφήσει λίγο στην άκρη και το ξανά είπε. Λοιπόν, ο Μάριος, να πάτε πάλι 20.000 στο γήπεδο και να φωνάζετε πάω κάρα, ο λέει και ζήτω. Ο Γιάννης λέει no future. Εμένα μου άρεσε όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα, δείχνει ομάδα με παρελθόν, από μέλλον δεν. Ναι. Ο Ηλίας, θυμάμαι, λέει, τότε που αράζαμε στο περίπτερο του Λάκη, ποιος είναι ο Λάκης, με τους υπόλοιπους και δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα για την ομάδα μας. Και δες πώς αλλάξανε σήμερα. Ποιο περίπτερο, είσαι εσύ που πηγαίναμε, ποιος εσύ, εκεί στη Μαρτίου που πηγαίναμε στο περίπτερο και περιμέναμε τις εφημερίδες για τα πρωτοσέλιδα. Τις εφημερίδες γενικά. Ή το λες έτσι. Λάκι πρέπει να το λένε και αυτά. Ποιο είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου, δεν σε ξέρω. Είμαστε κάποτε, ποιο έχει, καμιά 10-15 χρόνια μπορεί να έχει. Άλλοι γι' αυτό. Είναι καν δύο περίπτερα, στη Θεσσαλονίκη ήταν τουλάχιστον, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Που έρχονται οι εφημερίδες για κάποιο λόγο πιο νωρίς. Και ειδικά όταν ήταν μεταγραφική περίοδος που είχαμε νταλκά μεγάλο, ας πούμε, και το ίντερνετ τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα, να βγαίνουν όλα στο λεπτό. Τραβιόμασταν 3.30-4 ώρα το βράδυ εκεί, μαζευόμασταν σε ένα περίπτερο, πήραμε τις μπυρίτσες μας, τρώγαμε τις σοκολατίτσες μας, περιμέναμε πότε θα έρθει η Μέτρο Σπορτα Σπορ του Βορρά, τότε ακόμα πρέπει να υπήρχαν. Τέλος πάντων, άρε Κώστα, λέει, θυμάμαι τότε που αράζαμε το περίπτερο του Λάκη με τους υπόλοιπους και δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει την άλλη μέρα για την ομάδα. Και δες πως άλλαξαν τα πράγματα σήμερα και πάλι Παοκάρα βουλιάζει, λέει, στη μιζέρια. Τελικά είναι στο DNA μας, ρε φίλε.
Ναι, όντως ένας λόγος ήταν και αυτός, δεν ήταν μόνο τα μεταγραφικά. Τότε ήταν, ξέρεις. Πέφτει ο ΠΑΟΚ, Δέλτα Εθνική λόγω χρεών, δεν πέφτει. Αγωνία, χάμος. Καλημέρα και στον Τέο, για του χρόνου με υγεία λέει, και ανεβάζει εδώ Λουτσέσκου. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος βρίζει, οπότε τα αφήνουμε. Δεν μπορεί να μιλάτε όμορφα, για να κάνουμε και κουβέντα να περνάτε και το μήνυμα. Πρέπει να το πεις αυτό, να φύγει ας πούμε, και να έχει τον πινελίκι από πίσω. Ο Γιάννης, τα πράγματα είναι απλά. Όταν πήρε τον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης, μάζεψε τη μισή Εθνική Ελλάδος για να κερδίσει εντυπώσεις, ώστε να πάρει το λιμάνι. Δεν περιμένω τίποτα άλλο, διότι θεωρώ πως αν ήταν να κάνει μια υπέρβαση, θα την έκανε μετά το double. Εφόσον δεν την έκανε, τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτή την εικόνα πλέον για όσα χρόνια είναι στα χέρια του κυρίου Σαββίδη. Καλό ξημέρωμα. Ο Θοδωρής λέει: ευχόμαστε από καρδιά σε όλη τη διοίκηση. Τι λες, ευχόμαστε από καρδιάς σε όλη τη διοίκηση. Μακάρι όλα, λέει. Δεν το κατάλαβα. Μακάρι όλα τα μακάρι. Είστε λίγοι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ηλία. Α, ήσουν και εσύ, πηγαίναμε στο περίπτερο εκεί. Δεν σε θυμάμαι, Ηλία. Κάτσε, γιατί άνοιξε τη φωτογραφία να το δω τώρα και έχασα τη σειρά. Καλημέρα και στον ο Γιάννης λέει, επανέρχεται, μπορεί να φοβάται τα κουνούπια και τον ιό. Έλα ρε. Άντε, φτάνει. Άντε. Λοιπόν, κάτσε να δω αν έμεινε και κανένα κρυμμένο εδώ πέρα, γιατί έχουμε και τα θέματα με τον κύριο Ζούκερμπεργκ που μας πολεμάει επιμονή μου βάσεως μαζί με το Αθηναϊκό κατεστημένο. Και να βάλουμε και ένα τραγουδάκι και να φεύγουμε. Λοιπόν, άντε ρε παιδάκι μου μια ώρα, άντε, έχουμε και δουλειές. Άντε, πού είσαι. Λοιπόν, τσακ. Κρυμμένα. Κρυμμένα. Ποιο δεν διάβασα. Ποια Μελίνα Ασλανίδου, βάλε το μαύρη είναι νύχτα, λέει, στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν πέφτει χιόνι. Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο. Το άλλο το διάβασα. Ο Αστέριος. Αναμενόμενο ήταν όταν κάποιοι, λέει, οπαδοί φώναζαν υπέρ της Ρωσίας στον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου. Λουστείτε τα τώρα. Ο Νεκτάριος. Ακόμα, λέει, και να βρίσω. Τώρα αυτό έχει 2 ώρες που ήρθα, αλλά τι να κάνω. Τα κρύβει και χάνω και τη σειρά και εντάξει τώρα είναι μπέρδαμα. Ακόμα και να βρίσω, λέει, βαριέμαι. Ομάδα που στα 15 χρόνια άφησε να δουλέψει για λίγο έστω μόνο ένα τεχνικό διευθυντή, ξεκινάει με μαθητούδια που είναι και φτηνά, λέει, και βέβαια σαν τεχνικούς διευθυντές και προπονητές και παίκτες. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν μου φύγαν άλλα τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Ας ελπίσουμε να τα είδαμε όλα. Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Όχι βέβαια με καλή διάθεση. Εντάξει, αύριο με πιο καθαρό μυαλό μπορεί να βάλουμε και τα υστερόγραφα αν θέλετε. Πάντα η δεύτερη μέρα είναι, εγώ πάντα το έχω αυτό, ας πούμε, ότι έτσι πάντα τα σοβαρά νομίζω ότι είναι καλύτερο να λέγονται τη δεύτερη μέρα. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Τα σαν σήμερα τα είδαμε, τα σαν αύριο τα είδαμε, τα σαν μεθαύριο τα είδαμε, καιρούς είδαμε. Εγώ θα ξαναπώ, μάλλον θα το κλείσω όπως το ξεκίνησα λίγο πολύ. Ότι κάποια πράγματα, ακόμα και πολύ άσχημα, μπορεί να γίνουν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί κάποτε από τις Καρδούλες, θυμάστε, ή και άλλες ομάδες που ήταν έτσι, της πλάκας. Μπορεί να γίνουν αυτά. Μπορεί να γίνουν κι άλλα. Μπορεί να είναι μία χρονιά να πάει χάλια, να γίνουν λάθη, να έρθει και δεύτερη χρονιά που θα πάει χάλια και τρίτη και να είναι και σερή αυτές τις χρονιές όλες μαζί. Έτσι, μπορεί να πουληθούν παίκτες, ξέρω εγώ, που θα πονέσει και να πουληθούν και με τρόπο που δεν θα αρέσει. Μπορεί και σε κόστος που δεν θα αρέσει
και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε timing που δεν θα αρέσει. Έτσι, αυτό τώρα το ότι έφυγε πριν από την Μπραν, εντάξει, πιθανώς η Ντόρτμουντ είπε ότι αν θέλετε παιδιά τώρα δεν θα παίζουμε στα Ζάρια, ξέρω εγώ, τη μεταγραφή, και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Συνήθως έτσι γίνονται αυτά. Αλλά δεν πάβει να είναι μεγάλη ζαριά. Και τελικά είδατε τι έγινε. Χάνονται 12 περίπου από το conference. Έτσι, βάλε και τα λεφτά του αντικαταστάτη. Δεν ξέρω άμα θα είναι αυτός ο σέρβος. Βάλε κανένα 7-8 πόσα είναι. Και τα λοιπά. Πας αμέσως στα 20. Ουσιαστικά από τον Κωνσταντέλια παίρνει 10 εκατομμύρια. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι πολλά μπορούν να γίνουν. Έχουν γίνει και έχουν ξαναγίνει και θα ξαναγίνουν με όποιον ιδιοκτήτη, με όποιον προπονητή, με όποιον, ξέρω εγώ, πρόεδρο, τεχνικό διευθυντή, οτιδήποτε. Το θέμα είναι άλλο. Για μένα το θέμα είναι αυτό που ανέφερα και στην αρχή, γιατί αυτό που έγινε σήμερα, αν και πόνεσε χθες πλέον, είναι πολύ μικρό μπροστά στο ότι κάποτε ο Σαββίδης είχε υποσχεθεί τον ΠΑΟΚ στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι θέμα υποσχέσεων, δεν λες ότι θα το κάνω και γίνεται. Όμως, εφόσον το λες, θα πρέπει και να δείχνεις ότι το προσπαθείς με τρόπο που να, έτσι, που να έχει τέλος πάντων μία βάση. Έτσι, να υπάρχουν κάποια εχέγγυα, να υπάρχει μία οργάνωση, να υπάρχει ένα ρόστερ που να δικαιολογεί ότι κάποια στιγμή, έτσι, θα φτάσω να μπω, ρε παιδί μου, στις 20 καλύτερες ομάδες. Εκεί είναι το θέμα. Το πώς ακριβώς ο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει κι άλλο, δεν ξέρω αν θα είναι στις 20, στις 30, πόσο θα είναι, αλλά στο πώς θα μπορέσει να μεγαλώσει κι άλλο, όχι σε επίπεδο, κανένα τρελό επίπεδο που είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, στο επίπεδο που μπορεί, επαναλαμβάνω, βάσει της δυναμικής που έχει. Εντάξει, δεν μπορεί τόσα χρόνια να μην έχει βγει έστω μία φορά, ρε παιδί μου, να στραβώσει τα καλώδια, να πάει μπάλα που έλεγε και ο Άγγελος, και να βγει Champions League. Εντάξει. Και όχι απλά ότι δεν είναι, ότι κάποτε άντε ήταν και στο παραπέντε. Ήταν 2-3 φορές, κόντεψε, έτσι. Τώρα είναι, η απόσταση έχει μεγαλώσει, έχει γίνει χαοτική. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι, όπως λέγαμε και στην αρχή, όταν παίρνεις ένα μαγαζί, να το φτάνεις εκεί που μπορεί να είναι το μαγαζί βάσει τοποθεσίας, αν είναι γωνία για παράδειγμα. Το να παίρνεις ένα μαγαζί που είναι υποδιάλυση λίγο πριν την πτώχευση και να το φτάνεις να δουλεύει αξιοπρεπώς, ενώ το μαγαζί αυτό είναι γωνία και είναι για πολλά παραπάνω, είναι ok. Μπορούν όμως πολλά παραπάνω. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα γίνουν αυτά τα πολλά παραπάνω. Με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο, με ποια οργάνωση, με ποια δομή, με ποιο μοντέλο λειτουργίας, με ποια εχέγγυα, με ποια. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Και να περνούσε ο ΠΑΟΚ σήμερα, εγώ λέω και την Άντερλεχτ να περνούσε και να έπαιζε Europa League. Ακούγαμε εδώ, βλέπαμε κάθε μέρα, ξέρω εγώ, τις Πέμπτες, βλέπαμε τα μάτς. Μιλούσαμε μετά, okay, μετά τι. Άλλο είναι το θέμα το μεγάλο του ΠΑΟΚ. Έτσι, και άλλο είναι εδώ και πολλά χρόνια. Και πάντα ήταν άλλο. Ακόμα και όταν υπήρχαν χρονιές που τα πράγματα πήγαιναν καλά. Ακόμα και όταν έρχονταν τίτλοι. Εγώ από τότε που θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ υστερούσε σε οργανωτικές δομές, έτσι, σε επίπεδο, ξέρω εγώ, τρόπου λειτουργίας, σε σχεδιασμούς καλοκαιρινούς και όχι μόνο, και μπλα μπλα μπλα. Τώρα το πότε το πλήρωνε και πότε δεν το πλήρωνε, εντάξει, κάποιες φορές το πληρώνεις, κάποιες φορές μπορεί και να μην το πληρώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Το θέμα λοιπόν είναι, για μένα, εγώ ποτέ δεν είμαι του αποτελέσματος. Εγώ είμαι των προϋποθέσεων. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από το conference και να σας έλεγα ότι εγώ είμαι ok, μια χαρά. Μέσα μου δηλαδή, ότι είμαι ευχαριστημένος, ότι ok, ρε παιδί μου, γίνανε όλα όπως έπρεπε, αλλά δεν έκατσε. Εντάξει, και αντίθετα θα μπορούσε να έχει περάσει, ξέρω εγώ, και η Europa και να μην ήμουν ok. Είναι θέμα προϋποθέσεων. Πότε μπαίνουν οι προϋποθέσεις οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να πεις, το δικαίωμα, ότι μπορούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες. Έτσι, πότε σχεδιάζονται τα πράγματα με έναν τρόπο τέτοιο που να λες ότι είναι βάσιμα, περιμένω να εκπληρωθούν οι προσδοκίες. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Η αποτυχία ή η αποτυχία με βάση το αποτέλεσμα
μπορεί να είναι και συγκυριακή. Σήμερα αν μετρούσε το τρίτο γκολ, μπορεί να έχει περάσει ο ΠΑΟ και να λέγαμε άλλα. Λοιπόν, αυτά. Δεν βάλαμε τραγουδάκια, δεν βάλαμε τίποτα. Δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, με ποιο να κλείσουμε τώρα. Να κλείσουμε. Πάρε αυτό εδώ πέρα το ωραίο. Με το βιολί. Σε ορχιστρικό. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό υπόλοιπο βραδιάς. Ο Στέφανος, είπαμε έτσι, αναπληρώνει πρωί, οπότε σήμερα δεν κάνει. Βράδυ μάλλον δεν κάνει. Ο Γιάννης με το Σεριάνη έχει άδεια από Κυριακή ξημέρωμα προς Δευτέρα ξανά. Οπότε πάμε με ελληνική μουσικούλα. Και εμείς ξανά και μανά, αν είστε εδώ, κατά τις 11, τα ξαναλέμε ένα χεράκι για τα ποδοσφαιρικά και για τα άλλα. Φύγαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.

αλήθινη. Σαν σπασμένο παιχνίδι. Και να με παίξεις περιμένα αν θες μπορείς. Και να γελάσεις που κυλιέμαι μπρος τα πόδια σου. Μεθυσμένο συντρίμι. Και σαν αγρίμι να χυμίξεις προσπαθείς. Στα στήματά μου που πες στο ποτό πως γέννησες.